0: σε συμφωνία η οποία θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα είχε προειδοποιήσει ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να εξαπολύσουν πλήρη επίθεση αν αναβαγίσουν οι συνομιλίες. Η Ουάσιγκτον παρατείνει κατά 30 ημέρες την απαλλαγή από τις κυρώσεις για τα ρωσικά φορτία πετρελαίου που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα, καθώς οι παγκόσμιες τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να αυξάνονται λόγω του πολέμου στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι τα καλώδια οπτικών ινών του διαδικτύου που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς θα μπορούσαν να τεθούν υπό ένα σύστημα αδειών, καθώς η Τεχεράνη ενισχύει τον έλεγχο της πλωτής οδού. Στο Λίβανο, τα Ισραηλινά πλήγματα έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 3.000 ανθρώπους από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας, αφού η κατάπαυση του πυρός στις 17 Απριλίου απέτυχε να σταματήσει τις μάχες. Στις ΗΠΑ, 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά ενόπλων που εισέβαλαν χθες στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαντιέγκο στην Καλιφόρνια. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, δράστες ήταν 2 έφηβοι που φέρονται να αυτοκτόνησαν. Για φρικτή κατάσταση έκανε λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, σημείωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε εκδήλωση της Παπποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος στην αίθουσα Γερουσίας του Κοινοβουλίου. Οι Ισραηλινοί κομμάντος αναχέτησαν για μία ακόμη φορά στο λίσκο που κατευθυνόταν στη λωρίδα της Γάζας για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο λίσκο, ενώ σε ετοιμότητα είναι και η ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ. Έντονες είναι και οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ανακατατάξεις στην κεντροαριστερά, ένταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και αντιδράσεις από τα κόμματα προκαλεί η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα στις 26 Μαΐου. Μιλώντας χθες εκδήλωση νέων στο κέντρο της Αθήνας, ο πρώην Πρωθυπουργός απίθυνε πρόσκληση συμμετοχής στην ανοιχτή συγκέντρωση της επόμενης Τρίτης που θα πραγματοποιηθεί στο Θησίο. Στη Νέα Μάκρη, φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε υπόγειο χώρο κατοικίας στην οδό Χίου, στην περιοχή του Ερυθρού. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Την έλλειψη διπλωματικών προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία ώστε να επιτευχθεί ειρήνη με την Ουκρανία επέκρινε χθες η Άγγελα Μέρκελ. Μένεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε προάστιο του Λος Άντζελες και σύμφωνα με τις αρχές εξαπλώνεται επικίνδυνα γρήγορα. Η πυροσβεστική διέταξε την εσπευσμένη απομάκρυνση εκατοντάδων κατοίκων από την ευρύτερη περιοχή. Στη Βολιβία, η εισαγγελία διέταξε τη σύλληψη κορυφαίου στελέχου της μεγαλύτερης συνδικαλιστικής οργάνωσης της χώρας, ενός από τους ηγέτες των μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, πιθανώς μεσημέρι και απόγευμα τοπικά ισχυρές. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμη βορειοδυτική στα νότια πελάγη, τοπικά έως 7 μποφόρ, από 15 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια δέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Γιώργος Σκεύης είναι στα πλήκτρα. Ξεκινήσαμε με νότι, μήπως είμαι τρελός, μήπως τα έχω χαμένα που ακόμα πιστεύω θα γυρίσει σε μένα. Τι γινόταν ρε παιδιά με τον νότι τότε, χαμός, όταν λέμε χαμός στην κυριολεξία, πανηγύρι Σάββατο και είχε 2.000 κόσμο μέσα στο ΡΕΞ και άλλο τόσο απ' έξω. Διαδήλωση στην Πανεπιστημίο 12 η ώρα το βράδυ. Τι συζητάμε, μήπως για το επόμενο?

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ κι όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

έρχονται χρόνια δύσκολα. Ήρθαν, Στέλιο. Ένα τραγούδι του 2000. Προφητικός ο Μάκης Ερημίτης.

0: Κυριακού.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
0: Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Πρέβεζα. Κύριε Γιάννη, λέει, το επόμενο μπορείτε να τα αφιερώσετε σε όλους εμάς που ξενυχτάμε και περνάμε καλά με την εκπομπή σας. Προφανώς δουλεύουν τέτοια ώρα, φαντάζομαι, κάπου σε κανένα παρεάκι όπως αυτά της Αθήνας. Θα είναι σε καμιά φύλαξη, το πιθανότερο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και λίγο Βασίλη Τερλέγκα. Να διαβάσω άλλες δύο αφιερώσεις τις οποίες τις ξέχασα. Ο Μίμης από την Κεφαλονιά αφιερώνει, λέει, σε όλα τα παιδιά που είναι παραθαλασσίως. Τώρα δεν μου λέει σε ποια παραλία βέβαια, αλλά από ό,τι ψυχανεμίζομαι είναι στην Αντίσα μου. Εγώ κάποτε είχα πάει πολλά χρόνια πίσω, 25 χρόνια είχα πάει και είχα μείνει εκεί 3-4 μέρες. Γύρισαμε και το νησί όλο, πόπο αδελφάκι μου, στροφίλα, πολύ πολύ μεγάλο νησί, πόπο αδελφάκι μου, στροφίλα, πολύ πολύ μεγάλο.

γυριστεί και το η ταινία «Το μαντολίνο του Λουχαγού Κορέλη» στην Αντίσα μου και γινότανε το «Έλα να δεις». Το ήξερε όλος ο κόσμος, μάλλον την ήξερε όλος ο κόσμος. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Βασίλη τον Τρελέγκα. Να πω την καλημέρα μου επίσης στην Ματίνα, η οποία μας ακούει στην ευρύτερη περιοχή, λέει, της Ανατολικής Αττικής. Μπορείτε να μας αφιερώσετε, άμα θέλετε, κύριε Γιάννη, λέει, το επόμενο τραγούδι. Λοιπόν, Βασίλης Τρελέγκας.

Θέλω απόψε να χορέψω δυο στροφές, χορό αντρικιό. Το άδικο που έχεις πώς να αντέξω,

Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Γιώργος Σκεύης στα πλήκτρα. Επιστρέφουμε.

0: σας. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Για πολύ θετική εξέλιξη στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, γεγονός που, όπως είπε, τον οδήγησε στην απόφαση να αναβάλει τη σχεδιαζόμενη για σήμερα στρατιωτική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή τον ενημέρωσαν πως οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε πολύ κοντά σε συμφωνία, η οποία θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα είχε προειδοποιήσει ότι οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να εξαπολύσουν πλήρη επίθεση αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Θα αναγκάσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν διαμηνή η Τεχεράνη. Η Ουάσιγκτον παρατείνει κατά 30 ημέρες την απαλλαγή από τις κυρώσεις για τα ρωσικά φορτία πετρελαίου που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα, καθώς οι παγκόσμιες τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να αυξάνονται λόγω του πολέμου στο Ιράν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά ενόπλων που εισέβαλαν χθες σε τζαμί στο Σαντιέγκο. Η αστυνομία που ανέφερε ότι οι δράστες ήταν δύο νεαροί 17 και 19 ετών, οι οποίοι φέρονται να αυτοκτόνησαν, θεωρεί ότι πρόκειται για ισλαμοφοβική επίθεση και έκανε λόγο για έγκλημα μίσους. Για φρικτή κατάσταση μίλησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, σημείωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά ζώσα κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε εκδήλωση της Παποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος στην αίθουσα γερουσίας του Κοινοβουλίου. Ισραηλινοί κομάντος αναχέτησαν για άλλη μία φορά στο Λίσκο που κατευθύνονταν στη λωρίδα της Γάζας για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο Στολίσκο, ενώ σε ετοιμότητα είναι και η ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ. Έντονες είναι και οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, 9 Έλληνες ακτιβιστές έχουν συλληφθεί από τις Ισραηλινές αρχές, ενώ έχει χαθεί η επικοινωνία με όλα τα ελληνικά σκάφη του Στολίσκου. Σε ανάλογα διαβήματα έχουν προβεί Ιταλία και Τουρκία. Ανακατατάξεις στην κεντροαριστερά, ένταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και αντιδράσεις από τα κόμματα προκαλεί η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέας στις 26 του μηνός. Μιλώντας σε εκδήλωση νέων στο κέντρο της Αθήνας, ο πρώην Πρωθυπουργός απειλήθηκε πρόσκληση συμμετοχής στην ανοιχτή συγκέντρωση της επόμενης Τρίτης που θα πραγματοποιηθεί στο Θησείο. Η συνεργασία Μόσχας-Πεκίνου δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην ειρήνη και στην ευημερία, υποστηρίζει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του Βλάντιμιρ Πούτιν εν ώψη των συνομιλιών με τον πρόεδρο της Κίνας σήμερα και αύριο. Μένεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε προάστιο του Λος Άντζελες και σύμφωνα με τις αρχές εξαπλώνεται επικίνδυνα γρήγορα, εσπευσμένη απομάκρυνση εκατοντάδων κατοίκων από την ευρύτερη περιοχή. Στη Βολιβία, νέες βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα στην πρωτεύουσα Λαπάς μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών που ζητούν την παρέτηση του κεντροδεξιού πρόεδρου, ένταλμα σύλληψης εναντίον κορυφαίου στελέχους της μεγαλύτερης συνδικαλιστικής οργάνωσης της χώρας, ενός από τους ηγέτες των ενδυνόμενων αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, πιθανώς μεσημέρι και απόγευμα τοπικά ισχυρές. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά ηπειρωτικά, άνεμη βόρειο-δυτική, στα νότια πελάγη πιθανώς έως 7 μποφόρ, από 15 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να παραγράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Το τραγούδι που θα πει τώρα η πίτσα είναι το μάνα μου. Η πίτσα δεν μπορεί να πάει πουθενά και δεν επιτρέπεται χωρίς να πει το μάνα μου. Είπα άλλη φορά πώς γράφτηκε και τα λοιπά. Έχω μόνο ένα να πω. Όσο μεγάλος κι αν είσαι και εγγόνια να έχεις ακόμα, όταν χάσεις τη μάνα σου νιώθεις ορφανός.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Εσύ κύριε Στέλιος, συμφωνείς?
2: Συμφωνώ απόλυτα, βέβαια.

0: Δεν ξέρω τι θα φτάσει.
1: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε τόλιο Βοσκόπουλε, Ed Kemis.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
1: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
2: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, αθαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
1: το ραδιόφωνο και,
2: να ακούει εσένα.
1: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα. Ένας άνθρωπος...
2: Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
1: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
2: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
1: Κάνεις το παπί που λέμε.
2: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
1: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω, ή αλλιώς κάνω το παπί.
2: Δεν χρειάζεται.

Καλημέρα, Άρχοντα. Βάλε ένα τραγουδάκι, λέει. Πάμε για ξεφόρτωμα. Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Καλημέρα, Άρχοντά μου. Μας κρατάς πάντα με την υπέροχη συντροφιά σου και τα υπέροχα λαϊκά τραγούδια σου, λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, πάλι θα κλάψω.

Βεβαίως, αυτό είναι από το ζωντανό του Νότι, μέσα από την, από την Ιερά Οδό, από τα ρεμπέτικα του Ιησούς, αυτό που έλεγε και το Σαβγένιο Χότζα στο τζαμί και το Πέντε Έλληνες στον Άδη. Ακούτε βεβαίως τι γίνεται από κάτω, χαμός στο Ίσουμα, στην κυριολεξία. Έφυγε στο πικ του τελικά, και αυτά που ακούνε ότι θα γυρίσει, θα κάνει και τέτοια, είναι παραμύθια. Δεν πρόκειται να γυρίσει ούτε να κάνει κάτι, γιατί σίγουρα με τη σημερινή κατάσταση δεν νομίζω ότι θα αρέσει στους Φακιανάκη αυτό.

Μάλιστα. Και έτσι σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Κλείνουμε την ώρα με Χαρούλα Αλεξίου, με Στέλιο Καζαντζίδη, με Μπάμπι Τσέρτο και, και Μαρή Κανίνου, συγγνώμη. Θα μας πάνε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Ο Γιώργος Σκέβης ήταν στα πλήκτρα μαζί μας. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Για πολύ θετική εξέλιξη στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, γεγονός που, όπως είπε, τον οδήγησε στην απόφαση να αναβάλει τη σχεδιαζόμενη για σήμερα στρατιωτική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή τον ενημέρωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, η οποία θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα είχε προειδοποιήσει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είναι έτοιμες να απολύσουν πλήρη επίθεση αν ναυαγίσουν οι συνομιλίες. Θα αναγκάσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν, διαμηνύει η Τεχεράνη. Η Ουάσιγκτον παρατείνει κατά 30 ημέρες την απαλλαγή από τις κυρώσεις για τα ρωσικά φορτία πετρελαίου που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα, καθώς οι παγκόσμιες τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να αυξάνονται λόγω του πολέμου. Η κίνηση των πλοίων στα στενά του Ορμούς αυξήθηκε την περασμένη εβδομάδα, επιστρέφοντας σε επίπεδα που συμμορφώνονται προς τον μέσο όρο αφού ξέσπασε ο πόλεμος. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 3.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τα Ισραηλινά πλήγματα από την έναρξη του πολέμου Χεζμπολάχ Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Υγείας, αφού η κατάπαυση του πυρός στις 17 Απριλίου απέτυχε να σταματήσει τις εχθροπραξίες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά ενόπλων που εισέβαλαν χθες σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο. Η αστυνομία, που ανέφερε ότι οι δράστες ήταν 2 νεαροί 17 και 19 ετών, οι οποίοι φέρονται να αυτοκτόνησαν, θεωρεί ότι πρόκειται για ισλαμοφοβική επίθεση και για έγκλημα μίσους. Η φρικτή κατάσταση έκανε λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, σημείωσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγή σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά μια ζώσα κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας χθες, μιλώντας σε εκδήλωση της Παποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος στην αίθουσα γερουσίας του Κοινοβουλίου. Οι Ισραηλινοί κομμάντος αναχέτησαν για άλλη μια φορά στο Λίσκο που κατευθύνονταν στη λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές, προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο Λίσκο, ενώ σε ετοιμότητα είναι και η ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ. Έντονες είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, 9 Έλληνες ακτιβιστές έχουν συλληφθεί από τις Ισραηλινές αρχές, ενώ έχει χαθεί επικοινωνία με όλα τα ελληνικά σκάφη του στο Λίσκου. Σε ανάλογα διαβήματα έχουν προβεί Ιταλία και Τουρκία. Ανακατατάξεις στην κεντροαριστερά, ένταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και αντιδράσεις από τα κόμματα προκαλεί η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέας στις 26 Μαΐου. Μιλώντας σε εκδήλωση νέων στο κέντρο της Αθήνας, ο πρώην Πρωθυπουργός απίθυνε χθες πρόσκληση συμμετοχής στην ανοιχτή συγκέντρωση της επόμενης Τρίτης που θα πραγματοποιηθεί στο Θησείο. Η συνεργασία Μόσχας-Πεκίνου δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην ειρήνη και στην ευημερία, υποστηρίζει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του Βλάντιμιρ Πούτιν εν ώψη των συνομιλιών με τον πρόεδρο της Κίνας σήμερα και αύριο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά υπηρωτικά. Άνεμη βορειοδυτική στα νότια πελάγη, τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 15 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, 8 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8. Προσεγγίζουμε πλέον σε απόσταση αναπνοής το τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου, όπου συνυπάρχουν εξελίξεις σε αθλητικό και πολιτικό επίπεδο. Στα αθλητικά ξεκινάει η ομορφότερη περίοδος για τους οπαδούς, η περίοδος των μεταγραφών. Παλιότερα η αδημονία ήταν μεγαλύτερη. Να περάσει η μέρα, να πάρει την εφημερίδα, να διαβάσει πληροφορίες, σενάρια και εικασίες για τον επόμενο μεγάλο αστέρι της ομάδας ή τον νέο προπονητή που θα σου έφερνε το πρωτάθλημα. Τώρα τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και κυρίως το διαδίκτυο έχουν αλλάξει τα δεδομένα και η πληροφορία διαχέεται σε χρόνο ρεκόρ. Έχουμε λοιπόν στην Ελλάδα τη χαρά να φιλοξενούμε το Final Four του μπάσκετ στην Αθήνα μετά από 19 χρόνια, με τον Ολυμπιακό να έχει προκριθεί και να διεκδικεί την πρώτη θέση στην Ευρωλίγα, μάλιστα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Αναμένεται μεγάλη μάχη μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσέ και της Βαλένθια με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Πολλοί λένε πως ο πρώτος ημιτελικός θα είναι ίσως και ο τελικός, αλλά αυτά θα φανούν στο γήπεδο. Στο δεύτερο ημιτελικό θα έχουμε ισπανικό εμφύλιο με τη φετινή έκπληξη που άφησε εκτός Final Four τον Παναθηναϊκό, τη Βαλένθια, απέναντι στην παραδοσιακά μεγάλη δύναμη, τη Ρεάλ. Τώρα, στα πολιτικά, μπήκαμε στην τελική ευθεία για τις ανακοινώσεις των νέων κομμάτων. Την Πέμπτη στις 21 θα γίνει η ανακοίνωση από τη Μαρία Καρισιανού του νέου κόμματος, που μένει να μάθουμε την επίδραση που θα έχει στα υπάρχοντα κόμματα, κυρίως σε αυτά που έχουν επενδύσει και στην τραγωδία των Τεμπών, αλλά και στον αντισυστημισμό. Δηλαδή στην Ελληνική Λύση, στην Πλεύση Ελευθερίας, λιγότερο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σε απώλειες που ενδεχομένως να προκαλέσει σε μέρα 25, στη Φωνή Λογικής και στη Νίκη. Προσωπικά η κυρία Καρισιανού φαίνεται να πατά σε δύο ιδεολογικές βάρκες. Θα δούμε κατά πόσο διάστημα θα μπορέσει να διαρκέσει αυτή η τακτική. Από την άλλη πλευρά, χθες ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, με μια ανάρτηση που έδινε τους αριθμούς από τις φανέλες δύο ποδοσφαιριστών, ανακοίνωσε την ημέρα της ανακοίνωσης του νέου κόμματος, δηλαδή στις 26 Μαΐου, την ερχόμενη Τρίτη, ακριβώς σε μια εβδομάδα. Το βράδυ, μάλιστα, σε μια συγκέντρωση νέων, το έκανε ακόμη πιο φανερό, καλώντας τους στο θυσίο όπου θα γίνουν και τα αποκαλυτήρια, και εκεί βεβαίως θα δώσει και το στίγμα για την επόμενη μέρα. Μια εβδομάδα λοιπόν που θα πρέπει σε μεγάλο βαθμό να ξεκαθαρίσει τη σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του. Θα υπάρξει ενιαία προσχώρηση, θα πάνε σταδιακά ένας-ένας όπως είχε ζητήσει ο πρώην Πρωθυπουργός, ή τελικά θα δούμε και ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα? Λίγη υπομονή και θα τα μάθουμε όλα τα επόμενα 24 ώρα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας μέχρι τις 6, στην κονσόλα του ήχου ο Γιώργος Κέβης και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Θα έλεγα να μας στείλετε ένα μήνυμα, αν βρίσκεστε ήδη στο δρόμο, με τις τιμές στα πρατήρια της αμόλυτης βενζίνης. Οι τιμές που, όπως θα πούμε και παρακάτω, φαίνεται ότι ξεφεύγουμε πια από το στάδιο κάτω από τα 2,10 και περνάμε πάνω από τα 2,10 το λίτρο τη βενζίνη. Αλλά θα τα πούμε αυτά αναλυτικά στη συνέχεια. Μία με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μία με το σκληρό ροκ του ΠΑΣΟΚ και την είσοδο των νέων κομμάτων, η προεκλογική περίοδος φαίνεται να ανοίγει σε προκατακτικό τουλάχιστον επίπεδο προετοιμασίας των κομμάτων, αλλά κυρίως των κομματικών μηχανισμών. Έχει όμως ενδιαφέρον και μεγάλη σημασία να μάθουμε πώς βλέπουν την προεκλογική περίοδο οι άνθρωποι που κινούν την οικονομία. Η Moody's Analytics, στην ανάλυση της για την Ελλάδα, επισημαίνει ότι οι εκλογές πρέπει να πραγματοποιηθούν ως τα μέσα του 2027, δημιουργούν ένα νέο πεδίο αβεβαιότητας, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι περιορισμένες οι πιθανότητες να προκύψει η αυτοδύναμη κυβέρνηση. Το βασικό ερώτημα δεν είναι μόνο πότε θα γίνουν οι εκλογές, αλλά αν θα οδηγήσουν γρήγορα σε σταθερή κυβέρνηση ή αν θα ανοίξουν ένα νέο κύκλο επαναληπτικών αναμετρήσεων και διαπραγματεύσεων. Ο οίκος λοιπόν αναλύει για τις εκλογές στην Ελλάδα 4 διαφορετικά σενάρια. Το βασικό σενάριο της Moody's Analytics, οι εκλογές να πραγματοποιηθούν το δεύτερο τρίμηνο του 27 και ο σχηματισμός κυβέρνησης να ολοκληρωθεί σε μία ή δύο το πολύ εκλογικές αναμετρήσεις. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι προεκλογικές πιέσεις οδηγούν σε περιορισμένη δημοσιονομική χαλάρωση με προσωρινές φορολογικές ελαφρύνσεις ή αυξημένες δαπάνες, χωρίς όμως να αλλάζει ουσιαστικά η εικόνα βιωσιμότητας του χρέους. Τα spreads παραμένουν κοντά στα επίπεδα ισορροπίας και η αβεβαιότητα υποχωρεί
πολύ γρήγορα. Στο δεύτερο σενάριο προβλέπονται πρόωρες εκλογές στο τρίτο τρίμηνο του 2026 και η Moody's εκτιμά ότι σε μια τέτοια κίνηση θα προκαλούσε προσωρινή αύξηση της αβεβαιότητας και θα έπληκε την κατανάλωση και τις επενδύσεις μέσα στο 2026. Ωστόσο, εφόσον η κυβέρνηση σχηματιστεί χωρίς παρατεταμένο αδιέξοδο, η οικονομία θα μπορούσε να ανακάμψει μέσα σε λίγα τρίμηνα. Το πρόβλημα, σύμφωνα με την έκθεση, δεν είναι η πρόορη κάλπη από μόνη της, αλλά το ενδεχόμενο να μην παράγει καθαρή λύση. Και πάμε στα δυσμένη σενάρια, εκείνα που θα μπορούσαν να αλλάξουν ουσιαστικά την εικόνα, αν οι εκλογές του 2027 οδηγήσουν σε επαναλαμβανόμενες κάλπες και αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης, η πολιτική αβεβαιότητα θα παραμείνει υψηλή για μεγάλο διάστημα. Σε αυτή την περίπτωση, τα spreads θα διευρυνθούν, οι πιστωτικές συνθήκες θα γίνουν αυστηρότερες, η εμπιστοσύνη θα υποχωρήσει και οι επενδύσεις θα δεχτούν ισχυρό πλήγμα. Η Moody's Analytics περιγράφει ένα μηχανισμό όπου στενή διαφορά μεταξύ των πρώτων κομμάτων μπορεί να δημιουργήσει κίνητρα για την παράταση της εκλογικής διαδικασίας, είτε για διαπραγματευτικό όφελος, είτε για αναζήτηση καλύτερο αποτελέσματος σε επόμενη κάλπη. Το πιο ακραίο σενάριο συνδυάζει πρόορες εκλογές το 2026 με παρατεταμένη αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης. Σε αυτή την περίπτωση, η Moody's Analytics βλέπει ένα επεισόδιο χωρίς κοντινό ιστορικό προηγούμενο, με διαρκή διάβρωση της εμπιστοσύνης, αξιοπιστίας της πολιτικής και επενδυτικής προοπτικής. Βέβαια, στην ανάλυσή της, η Moody's προβλέπει ότι η Ελλάδα έχει πράγματι επιτύχει αξιοσημείωτη μακροοικονομική ανάκαμψη. Η ανάπτυξη κινείται πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης από το 2021. Η ανεργία έχει υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2008 και το δημόσιο χρέος έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με την κορύφωση της πανδημίας. Το χρέος της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε πλέον στο 148% του ονομαστικού ΑΕΠ το 2025 από 206% που ήταν το 2020. Η βελτίωση είναι ουσιαστική, αλλά δεν αναιρεί τη βασική αδυναμία, ότι δηλαδή η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρωζώνη. Ακόμη πιο κρίσιμη είναι η εικόνα του βιωτικού επίπεδου και εκεί η εταιρεία σημειώνει ότι το πραγματικό κατακεφαλήν ΑΕΠ της χώρας παραμένει κατά 7,3% χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2008. Το 2025 βρισκόταν μόλις οριακά υψηλότερα από τη Λετωνία και τη Βουλγαρία, ενώ η Ελλάδα έχει βρεθεί πίσω από την Κύπρο, την Πορτογαλία, τη Λιθουανία και την Κροατία. Με άλλα λόγια, η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά η ανάκαμψη δεν έχει αποκαταστήσει πλήρως τις απώλειες της προηγούμενης δεκαετίας. Αυτό καθιστά την οικονομία πιο ευάλωτη σε ένα σοκ εμπιστοσύνης. Και βέβαια, στη Moody's παίρνουν πολύ σοβαρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ισχυρή παράδοση ομαλών κυβερνήσεων συνεργασίας. Υπενθυμίζει ότι οι κυβερνήσεις συνασπισμού στην Ελλάδα ήταν σχετικά σπάνιες και συνδέθηκαν κυρίως με περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας, όπως η κρίση χρέους το 2012, οι εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 και το δημοψήφισμα του Ιουλίου του 2015. Ο οίκος τονίζει ότι η πολιτική αβεβαιότητα επιδρά στην οικονομία μέσα από πολλά κανάλια. Οι επιχειρήσεις αναβάλουν επενδυτικές αποφάσεις και τα νοικοκυριά αυξάνουν την προληπτική αποταμίευση, ενώ οι τράπεζες γίνονται όλο και πιο προσεκτικές στη χορήγηση πιστώσεων και οι επενδυτές ζητούν υψηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου. Λοιπόν, αυτές είναι οι αναλύσεις, η ανάλυση της Moody's για το τι μπορεί να γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Βεβαίως, όπως ξέρετε, στην οικονομία πάντοτε υπάρχει και η ψυχολογία και είναι αλήθεια ότι αυτός ο πόλεμος που έχει εδώ και 2 μήνες στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει την ψυχολογία και στους οικονομικούς αναλυτές. 17 λεπτά μετά τις 5, να δούμε λίγο το σκηνικό του καιρού που θα γίνει σήμερα πιο βροχερό σε αρκετές περιοχές κατά τη διάρκεια των μεσημβρινών και απογευματινών ωρών. Αν και η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια και τοπικές νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια, από το πρωί περιμένουμε τοπικές βροχές στη Δυτική Μακεδονία. Το μεσημέρι όμως προβλέπονται βροχές και μπόρες στα ηπειρωτικά, ενώ καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και συγκεκριμένα στις ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης. Μέχρι το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί και μόνο στη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο αργά τη νύχτα θα συνεχιστούν λίγες βροχές. Η θερμοκρασία σε παρόμοια επίπεδα θα φτάσει το μεσημέρι στους 22 με 25 βαθμούς και 26 στα ανατολικά ηπειρωτικά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίτριος το πρωί και από το μεσημέρι και στη συνέχεια αναμένονται ασθενείς τοπικές βροχές που το βράδυ θα περιοριστούν στην Ανατολική Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αραιές νεφώσεις αναμένονται το πρωί, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
Είναι πρωινό Τρίτης 19 Μαΐου, γιορτάζει ο Αγαμέμνων, ο Μέμνων, η Μεμνία, ο Πατρίκιος και η Πατρικία, χρόνια τους πολλά. Είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα. Είναι και η μέρα περηφάνειας των άφυλων ατόμων και η παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας. Σαν σήμερα το 1822 έχουμε την αμφίροπη ναυμαχία που διεξάγεται ανοιχτά της Χίου ανάμεσα σε μοίρα του Τουρκικού Στόλου και ελληνικά πλοία του Μιαούλη, του Τσαμαδός και του Σαχτούρης. Και το 1919 ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων. 1962 η Μέριλιν Μονρόε τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμή του Αμερικανού Πρόεδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι των γενεθλίων του. 1973 ο αντιπρόεδρος της Χούντας Νικόλαος Μακαρέζος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο. Συναντάται με τον Μάο Τσετούγκ και το επιδίδει μήνυμα του δικτάτορα Γεωργίου Παπαδόπουλου. 1978 οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο σίγγλ Sultans of Swing που ηχογραφήθηκε για $120. Και το 2012 η Chelsea νικάει στα πέναλτι με 4-3 την Bayern Μονάχου και κατακτά το πρώτο Champions League της ιστορίας της. Σαν σήμερα το 1795 γεννιέται ο Τζον Χόπκινς, ο Αμερικανός επιχειρηματίας, ο οποίος χρηματοδότησε την ίδρυση του ονομαστού Πανεπιστημίου της Βαλτιμόρης που φέρνει το όνομά του. Το 1909 ο Νικόλας Γουίντον, γνωστός και ως Βρετανός Σίτλερ, ο οποίος είχε σώσει κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου 669 παιδιά από τη Τσεχία και τη Σλοβακία, στην πλειονότητά τους εβραϊκής καταγωγής, αποβέβαιο θάνατο στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης. Και το 1945 ο Πιτ Τάουζεντ, ο Άγγλος ρόκερ, από τα ιδρυτικά μέλη των Χου. Σαν σήμερα το 1825 φεύγει από τη ζωή ο Κλοντ Αντρί Σιμών, ο Γάλλος πρώιμος σοσιαλιστής, θεωρητικός, η φιλοσοφική και πολιτική σκέψη του οποίου έθεσε τα θεμέλια πολλών φιλοσοφικών θεωριών του 19ου αιώνα, κυρίως του μαρξισμού, του θετικισμού και της επιστήμης κοινωνιολογίας. Και το 1898 ο Βίλιαμ Γκλάνστον, γνωστός στους Έλληνες ως Γκλάστον, ο Βρετανός πρωθυπουργός και φιλέλληνας, προς τιμή του μια οδός στο κέντρο της Αθήνας φέρει το όνομά του, είναι η οδός Γκλάστονος. Και το 1935 φεύγει από τη ζωή ο Τόμας Έντουαρντ Λόρενς, ο Άγγλος στρατιωτικός, αρχαιολόγος και συγγραφέας, γνωστότερος ως Λόρενς της Αραβίας. Ηγήθηκε της εξέγερσης των Αράβων εναντίον των Οθωμανών.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο, στον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στον Χρήσανθο που ήδη βρίσκεται στον δρόμο για τη δουλειά. Και στα αθλητικά είχαμε την πρώτη βόμβα από την Ισπανία, ο Μουρίνιο επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης, είναι μια ανάσα από τη Ρεάλ Μαδρίτης λοιπόν ο Ζωζέ Μουρίνιο, καθώς σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φαβρίτσιο Ρωμάνο, ο Πορτογάλος τεχνικός θα ταξιδέψει στην Ισπανική πρωτεύουσα για να υπογράψει συμβόλαιο 2 ετών. Ο Special One ετοιμάζεται να καθίσει στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης για δεύτερη φορά στην καριέρα του, με στόχο να την οδηγήσει και πάλι σε τίτλους. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο αναφέρει στο ρεπορτάζ του πως ο Ζωζέ Μουρίνιο θα βρεθεί στη Μαδρίτη για να υπογράψει συμβόλαιο 2 ετών, ενώ μεταξύ άλλων θα δει από κοντά τους μερέγχες στη συναναμέτρηση με την Athletic Bilbao στις 23 Μαΐου για την 38η αγωνιστική της La Liga. Ο Πορτογάλος, την πρώτη του θητεία στη Βασίλισσα, είχε 127 νίκες, 28 ισοπαλίες και 23 ήττες σε 178 αγώνες, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα Ισπανίας, ένα κύπελο και ένα Super Cup. Η δεύτερη βόμβα έρχεται από το αγγλικό ποδόσφαιρο. Υπάρχουν δημοσιεύματα ότι αποχωρεί ο Γκουαρδιόλα από τη Σίτι στο τέλος της σεζόν. Κάποτε όλα τελειώνουν. Έτσι λοιπόν και η Daily Mail έριξε τη βόμβα. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αναμένεται να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της Σίτι στο τέλος της σεζόν μετά από μια ολόκληρη δεκαετία στο αγαπημένο του Μάντσεστερ. Στο δημοσίευμα η Daily Mail αναφέρει ότι η ομάδα έχει αρχίσει να ενημερώνει τους χορηγούς της για την επικείμενη ανακοίνωση, η οποία αναμένεται να επιβεβαιωθεί την ερχόμενη Κυριακή 24 Μαΐου μετά τον αγώνα με την Άστον Βίλα. Ωστόσο, μέχρι τώρα η διοίκηση δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την είδηση. Ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, η City υποστηρίζει ότι ο Γκουαρδιόλα έχει συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν και ελπίζει ότι θα παραμείνει ως προπονητής. Γίνονταν πολλές συζητήσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ρωτήθηκε και ο Καταλανός τεχνικός αν είναι το τελευταίο του ταξίδι στο Wembley για τον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας. Ο ίδιος είπε με τίποτε, είπε ότι έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο. Ωστόσο, και ρωτήθηκε μάλιστα αν θα παραμείνει την επόμενη περίοδο και απάντησε ναι. Ωστόσο, φαίνεται ότι έχει αποφασιστεί να φύγει από την Manchester City και μάλλον μεγάλο φαβορί για την αντικαταστασή του είναι ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο Έντζο Μαρέσκα, ο οποίος στους τελευταίους μήνες παραμένει μακριά από τους πάγκους μετά την απομάκρυνσή του από την Chelsea. Λοιπόν, στην δεκαετία του στο Μάντσεστερ, ο Καταλανός coach σήκωσε 6 πρωταθλήματα, διεκδικεί το 7ο και έχει 3 FA Cup, ισάριθμα Community Shield, 5 Leeds Cup, 1 UEFA Super Cup, 1 Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και φυσικά ξεχωρίζει κατάκτηση του Champions League τη σεζόν 22-23. Θα έλεγα όχι άσχημα, νομίζω ότι είναι από τους λίγους προπονητές που έχουν τόσα πολλά τρόπαια στην τροπαιοθήκη τους.

Λοιπόν, φεύγουμε από τα αθλητικά, πάμε σε εξελίξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Για πολύ θετική εξέλιξη συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος, γεγονός που είπε τον οδήγησε στην απόφαση να αναβάλει τη σχεδιαζόμενη για σήμερα στρατιωτική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή τον ενημέρωσαν πως οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πολύ κοντά στη συμφωνία, η οποία θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Βέβαια, για καλό και για κακό, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε και μια ανάρτηση στο Truth Social που απειλεί στο Ιράν ότι σε περίπτωση δεν καταλήξει συμφωνία, η οποία θα είναι αποδεχτή από την Ουάσιγκτον, τότε θα διατάξει την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όλα αυτά για να ανακοινώσω ότι αναβάλει την προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν κατόπιν των εκκλήσεων από τους ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Ο πόλεμος πάντως των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν έχει κοστίσει τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια δολάρια στις επιχειρήσεις παγκοσμίως, με το οικονομικό βάρος να αυξάνεται συνεχώς σύμφωνα με ανάλυση του Reuters. Από την εξέταση των εταιρικών ανακοινώσεων μετά την έναρξη της σύγκρουσης που αφορά εισηγμένες εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη και την Ασία, προκύπτει το εύρος των επιπτώσεων στην παγκόσμια αγορά. Οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με το αυξημένο ενεργειακό κόστος, προβλήματα στις ενεργειακές αλυσίδες, διαταραχές σε εμπορικές διαδρομές εξαιτίας του ελέγχου του Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την ανάλυση, τουλάχιστον 279 εταιρείες δήλωσαν ότι ο πόλεμος υποχρέωσε να προχωρήσουν αμυντικές κινήσεις προκειμένου να περιορίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις όπως τις αύξησεις τιμών και τις μειώσεις στην παραγωγή. Άλλες ανέστειλαν τη διανομή μερισμάτων ή προγράμματα επαναγοράς μετοχών, έθεσαν εργαζόμενους αναστολή, επέβαλαν πρόσθετες χρεώσεις καυσίμων ή ζήτησαν έκτακτη κρατική στήριξη. Η αναταραχή αυτή, η πιο πρόσφατη σε μια αλληλουχία διεθνών κρίσεων που έχουν διαταράξει τη λειτουργία των επιχειρήσεων μετά την πανδημία της COVID-19 και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, περιορίζει τις προσδοκίες για το υπόλοιπο της χρονιάς, καθώς δεν διαφαίνεται άμεσα κάποια συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Και βέβαια το πρόβλημα είναι ότι καθώς η ανάπτυξη επιβραδύνεται, η δυνατότητα των εταιριών να αυξάνουν τις τιμές θα εξασθενεί και το σταθερό κόστος θα γίνεται δυσκολότερο να απορροφηθεί, όπως προειδοποιούν οι αναλυτές, απειλώντας τα περιθώρια κέρδους για το δεύτερο τρίμηνο και αργότερα. Έτσι λοιπόν οι καταναλωτές θα αποφεύγουν να αντικαταστήσουν τα προϊόντα και θα προτιμούν να τα επισκευάζουν, δημιουργώντας ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε όλες αυτές τις εταιρείες. Τώρα, το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ έχει αυξήσει το κόστος των μεταφορών, έχει περιορίσει προμήθειες των πρώτων υλών, έχει διακόψει εμπορικές διαδρομές ζωτικής σημασίας για την ροή των αγαθών, με τις προμήθειες των λιπασμάτων, του ηλίου, του αλουμινίου, του πολυεθυλενίου και άλλων βασικών υλικών να έχουν επηρεαστεί. Λοιπόν, στα καύσιμα, στα αγαπημένα μας καύσιμα, οι τιμές ανεβαίνουν σταθερά πάνω από τα 2,10 στη βενζίνη. Ο πρόεδρος των βενζινοπολών, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας χθες στην ΕΡΤ, τόνισε ότι η τιμή της βενζίνης θα ξεπεράσει αυτή την εβδομάδα τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Και σύμφωνα με την εκτίμησή του, οι τιμές των καυσίμων θα είναι αρκετά πιθανό να μείνουν υψηλές όλο το καλοκαίρι. Αν θα πάμε διακοπές με τιμές πάνω από το 2,10, ίσως και στο 2,20, ανεξάρτητα από την έκβαση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τώρα, για το πετρέλαιο κίνησης, είπε ότι θα κυμανθεί στο 1 ευρώ και 80 λεπτά και τόνισε ότι η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην ανασφάλεια και στην αβεβαιότητα που επικρατεί στην περιοχή του κόλπου. Δεν ξέρω αν είναι μόνο η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα. Προφανώς και έχουν αυξηθεί τα καύσιμα. Ανεβαίνοντας τώρα τη Μεσογείον, όλα τα πρατήρια σχεδόν είναι πάνω από το 2,08. Υπάρχουν και πρατήρια που είναι στο 2,12-2,13 και μάλιστα πρατήρια που έκαναν ανεφοδιασμό τώρα τα ξημερώματα. Όπως καταλαβαίνετε, πάμε φουλ για το 2,20, όπως έχει προβλέψει ο κύριος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής. Ωστόσο, θα πρέπει και η πολιτεία να κάνει περισσότερους ελέγχους. Υπάρχει ζήτημα με την κερδοσκοπία σε πολλές περιπτώσεις. Όποτε έχουν γίνει έλεγχοι, αρκετοί φαίνεται να μην τηρούν το πλαφόν. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να εξεταστούν και μέτρα στήριξης. Ακούγεται από το οικονομικό επιτελείο ότι ίσως έχουμε συνέχεια στο Fuel Pass, ώστε να μπορέσουν
να κάπως να απαλληλθεί αυτό το φαινόμενο των πολύ υψηλών τιμών στα καύσιμα. Βεβαίως για τα ντίζελ είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, ίσως και στην αμόλυβδη θα πρέπει να το δουν το θέμα τώρα που έχει ανεβεί σε τόσο υψηλές τιμές η αμόλυβδη βενζίνη. Λοιπόν, είχαμε και μια συνέντευξη του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης με αφορμή και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οικονομία, κοινωνική πολιτική, εξωτερική πολιτική και άμυνα και θεσμική επανεκκίνηση είναι οι τρεις πυλώνες του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για το 2030. Έχουμε ξεκάθαρη κατεύθυνση για την επόμενη τετραετία. Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, λέει ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Παντού στον κόσμο οι λαοί δεν λένε μπράβο για αυτά που έκανε μια κυβέρνηση, αλλά κοιτάζουν μπροστά που μπορούν να ακουμπήσουν τις ελπίδες τους. Και σήμερα στη χώρα μας, όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, μόνο στη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη μπορούν να στραφούν. Ο κ. Χατζηδάκης τώρα είπε για την οικονομία και την κοινωνική πολιτική ότι αφού πετύχαμε δημοσιονομική εξυγίαση και πλεονάσματα, έχουμε βάλει τα θεμέλια για να επιτύχουμε την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη δίκαιη διανομή του πλούτου. Την προηγούμενη επταετία δημιουργήθηκαν 560.000 νέες θέσεις εργασίας. Στόχος τώρα είναι η ανεργία από το 8% να πάει στο 6%, δηλαδή να πλησιάσουμε το στόχο της πλήρους απασχόλησης. Ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί περαιτέρω. Και όπως έχουμε συμφωνήσει, λέει, με τον ΟΟΣΑ, την Τράπεζα της Ελλάδος και το ΡΙΕΒΕ, θα προχωρήσουμε στο σχεδιασμό μια νέα γενιά μεταρρυθμίσεων, αξιοποιώντας περαιτέρω τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα για μια οικονομία πιο εξωστρεφή και παραγωγική. Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να ενισχύσει περαιτέρω τις ένοπλες δυνάμεις. Υπάρχει σχέδιο για το 2030 με το θόλος στο Αιγαίο και την αξιοποίηση των σύγχρονων αμυντικών συστημάτων και με όλες αυτές τις κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει η χώρα, τις συμμαχίες που έχει οικοδομήσει και την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, διερωτώ με, λέει, τι θα πούν τα άλλα κόμματα εκτός από θεατρικές παραστάσεις πατριωτισμού. Λοιπόν, ο κύριος Χατζηδάκης είπε και για την αστυνόμευση και την κατάσταση στα πανεπιστήμια ότι από το 2019 έχει ψηφιστεί νόμος που κατήργησε τον προηγούμενο για το πανεπιστημιακό άσυλο, κάτι αδιανόητο μέχρι τότε. Στα πανεπιστήμια σήμερα δεν υπάρχει ενεργή κατάληψη και ακολούθησε η αυστηροποίηση του πλαισίου. Προβλέπονται ποινές για φοιτητές και για πριτάνες που δεν κάνουν αυτό που πρέπει. Η διαδικασία αυτή προχωρά, το Υπουργείο Παιδείας το έχει προτεραιοποιήσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις, δεν είναι θέμα ιδεολογικό, είναι ζήτημα κανονικότητα στη λειτουργία της χώρας. Σε αυτό το επίπεδο, μένουμε στα πανεπιστήμια, καθώς ο υπουργός, ο κ. Παπαϊωάννου, μιλώντας θες αρμόδιος για την ανώτατη εκπαίδευση, υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο κ. Νίκος Παπαϊωάννου, σε δηλώσεις του, λοιπόν, είπε ότι το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας, ένας ερευνητικός και συμβουλευτικός φορέας, στον οποίο έχουν κατατεθεί τα σχέδια ασφαλείας των ελληνικών ΑΕΗ, έχει σχεδόν ολοκληρώσει την αποτύπωση εικόνας που αφορά την επικινδυνότητα εκδήλωσης βίας και παραβατικότητας στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας. Και με βάση αυτή την εικόνα, προχωρά η υλοποίηση ενός σχεδίου για την τοποθέτηση καμερών και συστημάτων ελεγχόμενης εισόδου στα πανεπιστημιακά κτίρια. Δεσμευόμαστε, όπως ορίζει ο νόμος, λέει, γιατί αυτή η κυβέρνηση κάνει ό,τι λέει το κάνει, ότι θα υπάρξουν αφενός κάμερες παντού στους κοινόχρηστους χώρους, αφετέρου ελεγχόμενη είσοδο σε όλα τα κτίρια των πανεπιστημίων. Ο κ. Παπαϊώνη διευκρίνησε ότι σε πρώτη φάση οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και κτίρια πανεπιστημίων, στα οποία έχουν καταγραφεί επεισόδια με μεγαλύτερη συχνότητα, ενώ εφόσον η διοίκηση οποιοδήποτε πανεπιστημίου εκτιμήσει ότι χρειάζονται κάμερες σε κάποιους χώρους εργαστηρίων, ενδεχομένως να μπουν και εκεί, λέει χαρακτηριστικά. Άρα, λοιπόν, ο κ. Παπαϊάννου λέει ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα γίνει αυτό που συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και αυτό που συμβαίνει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες στην Ευρώπη. Δηλαδή, να υπάρχει ελεγχόμενη είσοδος σε όλα τα κτίρια τα πανεπιστημιακά, να μην μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, να μην βλέπουμε φαινόμενα όπως είδαμε τελευταία είτε στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής, είτε στο Απιθύτα, είτε παλιότερα στη Νομική και σε άλλες περιπτώσεις, όπου κάποιοι έμπαιναν σαν να είναι το σπίτι τους μέσα, ντυμένοι με στρατιωτικές στολές τις περισσότερες φορές, έχοντας ασπίδες και κράνη, και να προχωρούν σε βιοπραγίες, σε καταστροφές και ξυλοδαρμούς. Ελπίζουμε ότι θα γίνει κάποια στιγμή και αυτό, θα το καταφέρουμε και αυτό στην Ελλάδα.
Γιατί βεβαίως εν έτη 2026 το να βλέπουμε τις εικόνες που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Άπι Θήτα, όπου μια ομάδα μπήκε μέσα εν ώψη των φοιτητικών εκλογών και έδιρε μια άλλη ομάδα φοιτητών, δεν είναι ό,τι καλύτερο για την Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της Ευρώπης.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση. Air News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Κεύβης στη ρύθμιση του ήχου. Κύρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Air News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Περιμένουμε να μας στείλετε μηνύματα με το πόσο βρίσκεται την αμόλυβδη βενζίνη στην περιοχή σας. Στο 215 μου γράφει ο Γιάννης εδώ από τα Τρίκαλα. Στο 208 ο Δημήτρης από τον Πειραιά. 218 η Θωμαή από τα Γρεβενά. Ευχαριστούμε όλους που στέλνετε μηνύματα. Τα διαβάζουμε όλα και βεβαίως κάποια που χρειάζονται ρεπορτάζ επικοινωνούμε κιόλας. Τώρα, στο εξωτερικό, η Σακίρα κατηγορήθηκε για φοροδιαφυγή, όμως χθες βγήκε η απόφαση και το Ισπανικό Δημόσιο καλείται να της επιστρέψει 60 εκατομμύρια ευρώ, καθώς οι φορολογικές αρχές δεν κατάφεραν να αποδείξουν ότι η τραγουδίστρια παρέμεινε στην Ισπανία για περισσότερες από 183 μέρες το 2011, όριο που απαιτεί η Ισπανική νομοθεσία, προκειμένου κάποιος να θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος της χώρας. Έτσι λοιπόν, το ανώτατο δικαστήριο της Ισπανίας αθώωσε τη Σακίρα από κατηγορίες φοροδιαφυγής, ακύρωσε πρόστιμο ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ που είχε υποβληθεί το 2021 από τις Ισπανικές αρχές και το δικαστήριο εξέτασε την έφεση της τραγουδίστριας, διέταξε το Ισπανικό Δημόσιο να της επιστρέψει περισσότερο από 60 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τους αναλογούντες τόκους όπως ανακοίνωσε η υπεράσπιση της. Σύμφωνα με την απόφαση, οι φορολογικές αρχές δεν κατάφεραν να αποδείξουν ότι η Σακίρα παρέμεινε το φορολογικό το διάστημα που χρειάζεται για να είναι φορολογικός κάτοικος 183 ημέρες. Η Ισπανική Εφορία έχει υποστηρίξει ότι η τραγουδίστρια διατηρούσε στενούς δεσμούς με την Ισπανία λόγω της σχέσης της με τον πρώην ποδοσφαιριστή της Μπαρσελόνα, τον Ζεράρ Πικέ, και ότι στο κέντρο των δραστηριοτήτων της βρισκόταν η Μεσογειακή χώρα. Ωστόσο, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ότι ήταν παράνομα, καθώς βασιζόταν στην παραδοχή ότι η φορολογική κατοικία της προσφεύγουσας ήταν στην Ισπανία το 2011. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, κατάφερε η Σακίρα να πετύχει αυτό που επιθυμούν σχεδόν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, που ειδικά στις χώρες που υπάρχει υψηλή φορολογική επιβάρυνση. Ωστόσο, να δούμε αν θα το καταφέρουν και άλλοι, γιατί ξέρετε, στην Ισπανία δεν είναι τόσο εύκολο. Θυμάστε ότι έχει και ο Γιαμάλ προβλήματα και ο Μέση και ο Ρονάλντο και άλλοι ποδοσφαιρικοί αστέρες εκεί στην ή αστέρες της Showbiz. Λοιπόν, 42 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Στον αέρα επενδύσει 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης. Στις τουρκικές θέσεις εν ώψη πιθανής μελλοντικής διαπραγμάτευσης με την Ελλάδα για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, αναμένεται να σωματώνει το υποδιαμόρφωση νομοσχέδιου της τουρκικής κυβέρνησης που σχεδιάζεται να κατατεθεί προς ψήφιση εντός του Ιουνίου. Το νομοσχέδιο των 14 άνθρων θα δίνει υπερεξουσία στα χέρια του Πρόεδρου της Τουρκίας σε ό,τι αφορά την ανακήρυξη διαφόρων ζωνών και εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων, όπως απαγόρευση της αλίας. Άλλα θέματα από την Καθημερινή, γιατί ήρθαν και φέτος οι Μέδουσες, με μια πολύ όμορφη φωτογραφία με μια τίτη και δίπλα της να είναι γεμάτη με Μέδουσες. Τριγμή για τα διαδραστή μεταπτυχιακό του Παντίου, οι έντονες αντιδράσεις και η απάντηση της Πριτάνεως και τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία, ο Τραμπ ανέστειλε την επίθεση στο Ιράν. Debate για την ωραία Ελένη του Νόλαν, η αντιδράση για την επιλογή της μαύρης ηθοποιού Λουπίτα Νιόγκο στο ρόλο της ωραίας Ελένης ξεκίνησαν πριν ακόμη επιβεβαιωθεί ο ρόλος στην Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν που με αυτές όλες τις αντιδράσεις, μία οι αντιδράσεις που υπάρχουν από τους καθηγητές, από τους ειδικούς, από τον Elon Musk, νομίζω ότι είναι η καλύτερη διαφήμιση για την ταινία. Λοιπόν, κατατέθηκε τροπολογία για δίκες εξπρές των βουλευτών. Την επιτάχυνση της ποινική διαδικασία θα προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε χθες το βράδυ. Όλα αυτά από την Καθημερινή. Περνάμε στα νέα. Λήξη συναγερμού, επιστρέφουν στη βάση του F-16 και Patriot. Τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη λίμνη υποχωρούν και σειρά θα πάρουν τα 4 μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Το ίδιο ισχύει και με τις αμυντικές πυραυλικές στοιχείες που βρίσκονται στην Κάρπαθο και τον Εύρο. Παραμένει μέχρι νεότερο η μία φρεγάτα στην Κύπρο. Σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις για κάθε ενδεχόμενο στο Αιγαίο με αφορμή το προκλητικό νομοσχέδιο της Άγκυρας. ασυντάξεις χειρίας, κανένα ενδεχόμενο περικοπής, τι απαντά το Υπουργείο Εργασίας με αφορμή πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, οι ομάδες, οι δυνάμεις και οι εκπλήξεις, τι προκύπτει από την ψηφοφορία για τη Νέα Πολιτική Επιτροπή. Λοιπόν, Σαντορίνη, 25% πιθανότητες για νέα έκρηξη του ηφαιστείου την επόμενη δεκαετία. Πεκίνο, ο Τραμπ έφυγε, ο Πούτιν φτάνει, όσοι χαμογελά. Κύκλος ιδεών, 8 στους 10 δεν βλέπουν δικαιοσύνη για Τέμπιο, ΠΚΠ και υποκλοπές. Βραβεία Χόνου και Μερκούρη, Μπούτσικος και Ασουάντ, οι ξεχωριστοί της νέας γενιάς ηθοποιών. Κληρονομιές, ποιες αλλαγές έρχονται για μυστικές και δημόσιες διαθήκες. Πάμε στην απογευματινή. Σβήνουν τους οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους. Ποιοι απαλλάσσονται από επιστροφές ως 30.000 ευρώ. Νομοθετική ρύθμιση ανάσα κόντρα στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά όσους λαμβάνουν αποδοχές χειρίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Οι 150 που εκλέχθηκαν, οι συσχετισμοί στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, ο Παύλος Μαρινάκης διατήρησε ισχυρό αρίσμα στο στελεχειακό δυναμικό και ειδικά στη νέα γενιά. Λοιπόν, Στήλιος και Σπανάκης, οι επικρατήστεροι για τη θέση του γραμματέα του κόμματος. 5.500 προσλήψεις εκπαιδευτικών τον Αύγουστο στη θέση αυτών που σταματούν να εργάζονται και επιχείρηση της Ελλάς, η μαφία στα Βορίζια εκβίαζε, έδερνε και έπαιρνε επιδοτήσεις. Ομφαλός της γης, η αυθεντική εικόνα των Δελφών όπως ήταν στην αρχαιότητα. Διαλύονται και σφάζονται, Πολάκης και Παπάς δρομολογούν πρόταση μομφής κατά του Φάμελο. Και χάος στο Λίβανο, νέο μπραντεφέρ ΗΠΑ Ιράν για απειλές για βομβαρδισμούς. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο, 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο, 25 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Και 2-2 φρεγάτες από Ιταλία και αναβάθμιση ΜΕΚΟ στο Σκαραμαγκά επιστρέφουν οι Πάτριοτ από Εύρο και Κάρπαθο. Γκάζι για νέο κυβερνητικό πρόγραμμα τετραετίας και περιοδίσεως το 2027 είναι η στρατηγική Μητσοτάκη. Πάλι κυλάει νερό στο σπήλαιο Αγκίτη με μια πολύ όμορφη φωτογραφία. Αναγεννήθηκε από τις φετινές βροχές στο υπόγειο ποτάμι στο φαλακρό Δράμας που είχε στεγνώσει από το 2024. Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της σειράς Emily in Paris στη Μύκονο στην παραλία του Αγίου Σώστη. Πάμε στη Δημοκρατία. Κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους. Απόφαση ΣΟΚ του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η απόφαση Μητσοτάκη να μην καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου παρά τις δεσμεύσεις του προκαλεί έμφραγμα στους δικαιούχους συντάξεων χειρίας. Εφημερίδα των Συντακτών. Δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρας 26 Μαΐου οδηγεί λοιπόν σε δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Όλα αρχίζουν από το μηδέν, ξεκαθαρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αναταράξεις και ώρα αποφάσεων σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Στην αριστερά που φέρεται ότι τις επόμενες ημέρες ακόμη 5 βουλευτές θα ανεξαρτητοποιηθούν. Έκθεση Σέγγεν, η Κομισιόν στρουθοκαμιλίζει. Ρίζοσπάστης, ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους στον ακήρυκτο πόλεμο για τα κέρδη, συζήτησε επίκαιρης επερώτησης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Κόντρα, δώρος ο Σουλτάνου η απόσυρση των Πάτριοτ, άτακτη υποχώρηση του Κισαία μετά τις τουρκικές απειλές. Μεταφέρουν άρωνα στη βάση τους τα πυραυλικά συστήματα από Κάρπαθο και Δημότυχο. Αλέξης Τσίπρας, η ιδρυτική διακήρυξη θα κατευθύνει στον Άριο Πάγο μαζί με 200 υπογραφές που απαιτούνται. Καλημέρα σας κύριε Χατζημιχάλη.
1: Καλημέρα σας κύριε Αργυρέ.
0: Τι γίνεται, πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
1: Ποια απ' όλα. Πολύ ωραία, γενικώς.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν άκουσες.
1: Τι να ακούσω.
0: Προέβλεψε ο κύριος Παπαγεωργίου των πρατηριούχων 2-10 στην βενζίνη. Ήδη τα πρατήρια αρκετά είναι και πάνω. Είδα και τώρα και πρατήριο με 2-13.
1: Τον κύριο Παπαγεωργίου τον ακούω σχολαστικά και προσεκτικά. Ξέρει την αγορά και ξέρει και τις στάσεις. Και μας είχε πει και εδώ ξανά πριν από καιρό ότι έτσι και σταθεροποιηθεί πάνω από τα 100 δολάρια 100 με 110 θα πάει για 2-10 ίσως και παραπάνω. Επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά.
0: Και εκφράζει φόβους ότι μπορεί να πάμε διακοπές με 2-20.
1: Εξαρτάται από το αν θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Δεν μπορείς να το ξέρεις. Εδώ υποτίθεται βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι ήταν έτοιμος να χτυπήσει την Τρίτη, αλλά του είπαν οι χώρες του κόλπου κάνε λίγο κράτη, γιατί εντάξει, γίνονται κάτι διαπραγματεύσεις.
0: Ναι, πολλοί λένε όμως ότι είναι μια τακτική που ακολουθεί ο κ. Τραμπ αυτή, αλλά δεν έχει πια τόση
1: απόδοση. Κάποιοι λένε ότι είναι μια τακτική, γιατί γίνονται πολύ ωραία παιχνιδάκια στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, για παράδειγμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ναυτεμπορική, επενδυτικός πυρετός και αγκάθια, προσφορές άνω των 12 δισεκατομμυρίων στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και 2,67 δις για το ομόλογο της Eurobank. Λοιπόν, και φάκελος γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Πρέπει να σας πω ότι η ναυτεμπορική έχει ένα πάρα πολύ ωραίο φάκελο. Ένα πολύ ωραίο ένθετο με την γενοκτονία, για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, τα ίχνη του εγκλήματος από αρχαία ξένων χωρών. Όλα αυτά λοιπόν στην ναυτεμπορική.

Λοιπόν, το θέμα των ημερών δεν είναι άλλο, εκτός από την έλευση των νέων κομμάτων. Περιμένουμε την κυρία Καριστιανού την Πέμπτη, την ερχόμενη Τρίτη, τις ανακοινώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο βεβαίως προκαλεί αναστάτωση τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ με το θέμα του κυρίου Πολάκη. Ο κύριος Πολάκης χθες στη Βουλή είπε ότι ήταν, είναι και θα είναι ΣΥΡΙΖΑ, ότι παρότι έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα, δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα. Ισχυρίζεται ότι μπορεί να πάει συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας, ότι για να διαγραφεί και από το κόμμα θα έπρεπε να υπάρξει απόφαση σχετική της Κεντρικής Επιτροπής. Και τέλος πάντων, ακόμα υπάρχουν και δημοσιεύματα, όπως είδαμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, υπάρξει απόφαση σχετική της Κεντρικής Επιτροπής. Και τέλος πάντων, ακόμα υπάρχουν και δημοσιεύματα, όπως είδαμε και στα πρωτοσέλιδα των

αντισυστημικό στρατόπεδο. Τώρα θα δούμε και το τι θα κάνει το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας πάντως που έχει ένα πλεονέκτημα ως πρώην πρωθυπουργός και έχει μια αντιπαράθεση τόσο με το ΠΑΣΟΚ όσο και με την κυβέρνηση. Ο κύριος Μαρινάκης θες αναφέρθηκε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για τον κύριο Τσίπρα και το κόμμα του. Είπε ότι η ώρα κάθε πολιτικού που έχει την τιμή να εκλέγεται πρωθυπουργός είναι τα χρόνια της διακυβέρνησής του. Τώρα νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα, για μια προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία. Είναι αργά για τον κύριο Τσίπρα να μας απαντήσει γιατί έβαλε πάνω από 30 φόρους, γιατί μας φόρτωσε πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ για να απολογηθεί πολιτικά για τους χιλιάδες βαρυπινίτες που αποφυλάξε. Για μια πολιτική που έφτασε στην Ελλάδα να είναι το 2019 27η στις 27 χώρες σε ρυθμούς ανάπτυξης. Όλα αυτά από τον κύριο Μαρινάκη, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, για το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος εμφανίστηκε χθες το βράδυ ευδιάθετος σε μια συγκέντρωση νέων και τους κάλεσε, όπως σας είπα, στο Θησείο στην ανακοίνωση, την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος. Την ίδια ώρα βέβαια στο ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα είναι δύσκολα, μπαίνουμε σε δύσκολους καιρούς, σχολίασε με νόημα ο Παύλος Πολάκης αναφερόμενος στη γεωπολιτική κατάσταση, αλλά ωστόσο αναφέρεται λίγο και στην κατάσταση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, σε μια εκδήλωση που βρέθηκε χθες, κάλεσε και το ΠΑΣΟ και το ΣΥΡΙΖΑ και τον Ανταρσία να γίνουν όλοι να συμπτύξουν ένα ενιαίο μέτωπο για να ρίξουν την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην εκδήλωση λοιπόν αυτή, ο κύριος Πολάκης είχε έτσι ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, καθώς κορυφαία στελέχη του κόμματος έλεγαν ότι ήταν αναμενόμενο ότι θα υπήρχε διαγραφή για τον κύριο Πολάκη μετά την πολύ επιθετική ανάρτηση που έκανε εις βάρος του πρόεδρου του κόμματος, του κύριου Σοκράτη Φάμελου. Μάλιστα, ένα από τα στελέχη, ο αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο Κώστας Μπάρκας, έλεγε ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τα social media, που ο κύριος Πολάκης, η δύναμή του αυτή είναι τα social media, ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τα social media για να επιτύχουμε κάθε στόχο πολιτικό. Θα μπορούσε, λέει, να τηλεφωνήσει τον κύριο Φάμελο, να συνεννοηθούν, να συζητηθεί το θέμα, αυτά τα θέματα που βάζει ο κύριος Πολάκης, να συζητηθούν στα όργανα του κόμματος. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την κυρία Καριστιανού, συνεχίζεται η συλλογή των υπογραφών, η συγκέντρωση των υπογραφών από μέλη και εθελοντές που θέλουν να συμμετάσχουν στο εγχείρημα της πρώην Προέδρου του Συλλόγου των Τεμπών. Υπάρχει το ρωσικό αποτύπωμα, είναι κάτι το οποίο επισημαίνεται ήδη από στελέχη της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Υπάρχει ο κύριος Στράτος Σιουρδάκης, ο επιχειρηματίας και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης. Ένα πολύ γνωστό πρόσωπο για όσους παρακολουθούν τα τεκτενόμενα στο διαδίκτυο και κυρίως στο TikTok, όπου ο κύριος Σιουρδάκης είναι από του στάρ του μέσου. Και βέβαια υπάρχει επί χρόνια ανταποκριτής στη Μόσχα, ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, που όπως όλα δείχνουν θα αναλάβει την επικοινωνία του κόμματος Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού λοιπόν, η οποία εμφανίζεται διάθετη, τους περιμένει, θα κάνει τις ανακοινώσεις στις 7 το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν συμβολισμοί, θεωρούν ότι θα πρέπει να φανεί ότι το κόμμα αντλεί τη δύναμή του από τη Βόρεια Ελλάδα, ότι το όνομα, τα σύμβολα και το μοντέλο του κόμματος που θα παρουσιάσει έχουν ιδιαίτερη σημασία, να σπάσουν, λέει, θέλουν το παλαιοκομματικό καλούπι των διαχωριστικών γραμμών αριστερά-δεξιά, που σύμφωνα με την κυρία Καριστιανού διχάζει αντί να ενώνει τους Έλληνες και τους Έλληνες βεβαίως που βρίσκονται και στο εξωτερικό. Βέβαια, κατά πόσο τώρα μπορούν να συμφωνήσουν κάποια στελέχη που φαίνονται στις φωτογραφίες που έχουν αποτυπωθεί από το γραφείο της κυρίας Γρατσία, που κάποιοι είναι στην άκρα αριστερά και κάποιοι είναι στην άκρα δεξιά, θα το δούμε κατά πόσο μπορεί να υπάρξει αυτό το μοντέλο κόμματος τις επόμενες εβδομάδες. Λοιπόν, 3 λεπτά πριν τις 6, νομίζω ότι κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατέρινα Σερέτη. Να έχετε μια υπέροχη μέρα από όλους εμάς.

0: είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Για πολύ θετική εξέλιξη στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, γεγονός που, όπως είπε, τον οδήγησε στην απόφαση να αναβάλει τη σχεδιαζόμενη για σήμερα στρατιωτική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, η οποία θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα είχε προειδοποιήσει ότι οι Αμερικανοί δυνάμεις είναι έτοιμες να εξαπολύσουν πλήρη επίθεση αν ναυαγίσουν οι συνομιλίες. Ενώ αμερικανικά δίκτυα υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ εξετάζει εκ νέου στρατιωτικές επιλογές εναντίον του Ιράν. Θα αναγκάσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν διαμηνή η Τεχεράνη, προειδοποιώντας για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους. Την ίδια ώρα, η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου του Ιράν δήλωσε ότι οποιαδήποτε διέλευση από τα στενά του Ορμούς χωρίς την άδειά της θα θεωρείται παράνομη. Η Ουάσιγκτον παρατείνει κατά 30 ημέρες την απαλλαγή από τις κυρώσεις για τα ρωσικά φορτία πετρελαίου που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα, καθώς οι παγκόσμιες τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να αυξάνονται λόγω του πολέμου. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 3.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας των Ισραηλινών πληγμάτων από την έναρξη του πολέμου Χεζμπολάχ-Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή χτύπησε σήμερα κτίριο στην Τύρο. Στις ΗΠΑ, 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά 2 νεαρών 17 και 19 ετών που εισέβαλαν χθες σε τζαμί στο Σαν Διέγκο. Η αστυνομία ανέφερε ότι οι δράστες αυτοκτόνησαν και ότι πρόκειται για έγκλημα μίσους. Για φρικτή κατάσταση έκανε λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε χθες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ ο Πρωθυπουργός, ενώ αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγή σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Οι Ισραηλινοί κομάντος αναχέτησαν για άλλη μια φορά στο Λίσκο που κατευθύνονταν στη Λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβησε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο Λίσκο, ενώ σε ετοιμότητα είναι η ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ. Έντονες είναι και οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των 100 συλληφθέντων από τις Ισραηλινές αρχές βρίσκονται 9 Έλληνες. Οι Ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν σήμερα στη Ραμάλα και στο Ελμπίρεχ, στην κατεχόμενη Δυτική Οχθή. Ανακατατάξεις στην κεντροαριστερά, ένταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και αντιδράσεις από τα κόμματα προκαλεί η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα στις 26 Μαΐου. Μιλώντας σε εκδήλωση νέων στο κέντρο της Αθήνας, ο πρώην Πρωθυπουργός απίθυνε πρόσκληση συμμετοχής στην ανοιχτή συγκέντρωση της επόμενης Τρίτης που θα πραγματοποιηθεί στο Θησίο. Η συνεργασία Μόσχας-Πεκίνου δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην ειρήνη και στην ευημερία, υποστηρίζει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Βλάντιμιρ Πούτιν εν ώψη των συνομιλιών με τον Κινέζο Πρόεδρο σήμερα και αύριο στο Πεκίνο. Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη πηγή περιφερειακής αστάθειας, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός της Ταϊβάν, προσθέτοντας ότι ελπίζει σε διμερή διάλογο βασισμένο στην ισότητα και στην αξιοπρέπεια. Πλοίο ανθρωπιστικής βοήθειας από το Μεξικό και την Ουρουγουάη ελιμενίστηκε στην Αβάνα σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής δυσπραγίας που επιδεινώνεται από την αυστηροποίηση του αποκλεισμού που επιβλήθηκε στην Κούβα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σεισμός 6 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα νησιά Βανουάτου στο νότιο Ειρηνικό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμη βόρειο-δυτική στα νότια πελάγη έως 7 μποφόρ. Από 15 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Όχι, κυρίες και κύριοι, δεν μας πήρε ο ύπνος.
1: Όχι, εδώ είμαστε καλά.
0: Όχι, γιατί ρωτάει ο Μιχάλης. Δεν σας πήρε ο ύπνος, λέει.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Γιατί μας πήρε ο ύπνος.
1: Why do you say
0: that? Δελτίο ειδήσεων δεν έχετε. Το είπαμε. Κύριε Μιχαλή.
1: Τι γίνεται?
0: Τι γίνεται? Μήπως ακούγατε κάτι άλλο? Θα σας μαλώσω. Λοιπόν, και δελτίο είπε η ελπίδα μας και εμείς είμαστε εδώ πέρα πίκο και όλο το Earth News Radio στη διάθεσή σας.
1: Ωραίο παρεάκι.
0: 105,8.
1: Βέβαια.
0: Το 105,8. Έτσι.
1: Ναι, ναι, λοιπόν,
0: ναι. Ο Νίκος ο Ψωμιάδης, τι θα πείτε ότι κοιμάται? Όχι,
1: όχι.
0: Εδώ είναι ολόρθος. Η Μαρία, εδώ, να, κάνει και σημαντάκια με τα χεράκια. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Εδώ είμαστε.
0: Η Ήρα Παρανίδου από μακριά.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Ναι. Δηλαδή, τι να λέμε. Τι πάθατε, γιατί, τι ζημαίνει.
0: Ξέρω εγώ τι έπαθε, ρε παιδί μου.
1: Εμένα μου φαίνεται ότι αυτή η εβδομάδα είναι λίγο.
0: Ατελείωτη.
1: Ναι.
0: Ποια εβδομάδα που χθες άρχισε.
1: Γι' αυτό μου φαίνεται τέλειωτη.
0: Ναι, ήδη νομίζαμε ότι θα είναι Πέμπτη.
1: Αυτό που το πας.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Και είναι Τρίτη ακόμα.
0: Είναι ακόμα Τρίτη. 19 Πέμπτου. Θερμοκρασία έξω 14. Έξω από το στούντιο εδώ πέρα από το ραδιομέγαρο που έχει και ένα μεγάλο πίνακα.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτός λέει 14. Καταλαβες.
1: Έχει δροσίσει λίγο.
0: Έχει, γιατί έχει και αεράκι και το ένα και το άλλο. Και,
1: και μπορεί να βρέξει και το απόγευμα, λέει. Για πες.
0: Μόνο σήμερα το απόγευμα θα βρέξει, νομίζεις. Έρχεται καιρός. Λίγο βροχερό.
1: Έρχεται καιρός.
0: Λοιπόν, σήμερα η ΕΜΗ προειδοποιεί, προσέξτε, δεν είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού, είναι προειδοποίηση. Θα πιθανώσει ισχυρές καταιγίδες. Πού? Σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τώρα, δεν πρέπει να έχουμε τέτοια πράγματα, γιατί θα αρχίσουν και οι προεκλογικές συγκεντρώσεις ή οι παρουσιάσεις ή το ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε που κάνουν και τα κάνουν όλα, τα κανονίζουν σε έξω χώρους, εκτός αν είναι σε τίποτα παρεκκλήσια, ας πούμε, που μαζεύουν υπογραφές, κατά τα λοιπά.
1: Γιατί άνοιξε ο καιρός, γι' αυτό.
0: Ναι, άνοιξε, αλλά να, κοίτα να δεις, καμιά φορά.
1: Κλείνει λίγο πάλι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα πόσες συγκεντρώσεις γίνονται
0: ακόμα. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχει αραιές νεφώσεις, να σας πούμε, κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές.
1: Ναι.
0: Έχετε το νου σας, γιατί τις πρωινές ώρες στα δυτικά υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη η ορατότητα, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 7 μπουφόρ. 3 με 5 θα είναι γενικός, αλλά στα νότια πελάγη θα είναι δυτική, βορειοδυτική, που πιθανώς τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μπουφόρ. Γι' αυτό σας λέω, 3 με 5 θα είναι γενικός, αλλά θα φτάσει και τα 7 στο Ιόνιο.
1: Ναι.
0: Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγηση μεταβολή, δηλαδή θα είναι στους 25 στα ανατολικά υπηρετικά και τα 12, στις υπόλοιπες περιοχές 23 με 24. Εκεί, τόσο όσο. Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Τέλεια.
0: Καλημέρα Κυριακή στην Καλαμάτα, τη φίλη μας. 13 βαθμούς. 14 εμείς, 13 εκεί. Καλημέρα στη Φωτεινή.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Και ο κύριος Παύλος.
0: Α, ο κύριος Παύλος.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, λέει. Σε βάρος των σύγχρονων Ορλόφ που ήρθαν να μας ελευθερώσουν, εμείς επιμένουμε μεσογειακά και ελληνικά. Ζεύγος πορφυρό, ευηδές, μοναχικό, δειλάχαρη εντιζόμενο. Δύο παπαρούνες μας στέλνει φωτογραφία.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Παύλο.
0: Να
1: είστε καλά.
0: Ωραία, είναι παπαρούνες, ωραία.
1: Να είστε καλά. Χρόνια πολλά στον Αγαμέμνονα, στο Μέμνονα, στη Μεμνία, στο Πατρίκιο και στην Πατρικία.
0: Που
1: γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, με νόμο του ελληνικού κράτους. Ενοχλεί αυτό πάρα πολύ. Η μέρα υπερηφάνειας των άφυλων ατόμων. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου. Κακό πράγμα αυτό. Η Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού. Στην Τουρκία και τα κατεχόμενα έχουν αργία για την εορτή της νεολαίας και του αθλητισμού. Βασικά γιορτάζουν σήμερα την έναρξη του απελευθερωτικού τους, όπως τον λένε, αγώνα κατά των Δυτικών, από τον Κεμάλ Ατατούρκ, που αποβιβάστηκε στη Σαψούντα σαν σήμερα και έσφαξε τους Ποντίους.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή απελευθερωτικός αγώνας που πας και σφάζει τους Πόντιους.
0: Ναι.
1: Πώς ακούγεται όλο αυτό το πράγμα? Τρελό λίγο, ναι. Είναι η μέρα του Χο Τσι Μινχ στο Βιετνάμ, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε, και του Μάλκομ Εξ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1822...
1: Στον Άγιο Ιβ δεν είπες χρόνια πολλά.
0: Δεν είπα σε κανέναν.
1: Ο Άγιος Ιβ είναι προστάτης της Βρετάνης, των Ορφανών και των Δικηγόρων και της Αγίας Πουτεντιάνας.
0: Ο Ιβ ήταν παίκτης του Ολυμπιακού.
1: Όχι, δεν είχε νησί.
0: Ιβ Τριαντάφυλλος.
1: Τον Άγιο λέω.
0: Τον... Ναι, αλλά το λέγανε Ιβ. Το Ιβ ήταν ανά. Θα γιόρθασε σαν σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Παραβές.
1: Α, ναι.
0: Το 1822 ήταν τότε που ήταν ο Ιβ Τριαντάφυλλος, ο Ρωμένε, κάτι ένα περίεργο, ο Πολέτη, ο τερματοφύλακας που είχαν φέρει, που έπαιξε έναν αγώνα δύο. Είχε το ένα.
1: Προπολεμικά είναι αυτά.
0: Είχε το ένα πόδι πιο κοντό από το άλλο. Λέγανε οι κακές φήμες, ας πούμε, και έπαιξε έναν αγώνα δύο και έφυγε. Λοιπόν, τέτοια πράγματα. Τότε που έπαιρνε ο Παναθηναϊκός τον Βερόν και τον Ντεμέλο. Είχαμε κόσμο πολύ.
1: Τι ονόματα λες.
0: Υπήρχαν αυτοί. Όλοι αυτοί υπήρχαν. Δεν υπήρχαν. Τότε παρακολουθούσα. Ναι, τότε αυτό, παρακολουθούσα.
1: Αυτά θυμάμαι.
0: Τώρα δεν παρακολουθώ. Άκου, άκου. Τώρα εμείς, έχω μείνει εμείς, στο Βαλαούρα και το, Βαλαούρα και το Βουτυρίτσα.
1: Εμείς μέχρι εκεί. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι, τα παλιά θυμόμαστε πολύ καθαρά. Τα πρόσβατα, ξέρω.
0: Λοιπόν, αμφίροποι ναυμαχίες σαν σήμερα το 1822 στα νυχτά της Χίου. Ανάμεσα στη μοίρα του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία. Ήταν εκεί ο Μιαούλης, ο Τσαμαδός, ο Σαχτούρης κλπ. Το 1919 σας είπαμε και μάλλον τα Τούρκς φάζει τους πόντιους. Το 1962 η Μέριλιν Μονρόε τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι των γενεθλίων. Ιστορικό έμεινε, ιστορικό, όπως και η Μέριλιν Μονρόε, όπως και τον Τζον Κένεντι. Το 1971 η Τσέλσι και η Ρεάλ Μαδρίτης αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 στον τελικό κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης που διεξάγεται στο στάδιο Καραϊσκάκη, στον πρώτο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης επί ελληνικού εδάφους. Επειδή από τους τότε κανονισμούς δεν προβλεπόταν παράταση, ορίζεται επαναληπτικός αγώνας για την μεθεπομένη στο ίδιο γήπεδο που θα βρει νικήτρια την Τσέλσι με 2-1.
1: Πολύ κουραστικό.
0: Ναι, δεν είχαν τότε
1: πολύ
0: παράταση.
1: Πολύ κουραστικό, αλλά έγινε εδώ τώρα, γι' αυτό τέτοιο. Το λέμε, καταλάβατε.
0: Ναι. Το 1973, ο αντιπρόεδρος της Χούντας, Νικόλαος Μακαρέζος, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο και συναντάται με τον Μάο Τσετούγκ και του επιδίδει μήνυμα του δικτάτορα Γεωργίου Παπαδοπούλου.
1: Ξέρεις που το έγραψε ο Μάο Τσετούγκ.
0: Είναι. Το έδωσε στη χείρα του. Σαν σήμερα το 1978... οι Dice Cheese κυκλοφορούν το πρώτο του σίγγλ Sultans of Swing. Θρυλικό.
1: Εντάξει,
0: έγραψε ιστορία.
1: Κομματάρα.
0: Δηλαδή όταν το πρωτακούσαμε μείναμε το στόμα ανοιχτό. Εσύ κάποιοι εξημών.
1: Με 120 δολάρια που το ηχογράφησαν.
0: Ναι ρε παιδιά.
1: Βγάλανε
0: ναι.
1: Εκατομμύρια.
0: Ταξίζουνε.
1: Μπράβο.
0: Το 2012 η Τσέλσι πάλι. Τι θα γίνει με την Τσέλσι. Το έχεις 19 Μαΐου κάτι να κάνει.
1: Ναι.
0: Νικάει στα πέναλτι 4-3 την Μπάγερ Μονάχου. Ο κανονικός αγώνας πάλι ήταν παράταση, αλλά είχαν αλλάξει κανονισμοί, καταλαβες.
1: Ναι.
0: Και κατέκτησε το πρώτο Champions League της ιστορίας της, Τσέλσι, το 2012. Μπράβο, Τσέλσι.
1: Σαν σήμερα το 1824 γεννήθηκε ο Θεόδωρος Δηληγιάννης, Έλληνας πολιτικός και Πλιστάκης πρωθυπουργός.
0: Πλιστάκης.
1: Βέβαια. Σαν σήμερα θα είχε γενέθλια, αν ήταν ακόμα κοντά μας, η Μαρινέλα, η οποία γεννήθηκε το 1938. Ο Πιτ Τάουσεν το 1945 γεννήθηκε, ζει.
0: Είναι αυτός που καθιέρωσε όταν παίζανε live να σπάει την κιθάρα πάνω στα
1: ακουστικά. Ναι, ναι, ναι. Αυτά. Δεν του φαινόταν.
0: Αυτός το καθιέρωσε.
1: Μεταξύ, ναι.
0: Όχι, ναι, ήρεμος φαινόταν. Ναι, και ξαφνικά τον τη βαρούσε και άρχισε και.
1: Κάτι δεν και του τσιμούσε μίγα, α πούμε. Κάτι παθαίνανε.
0: Μπορεί να άκουγε κάποια συγχορδία που το συντόνιζε. Ναι.
1: Χάζαμε σαν σήμερα το 1825 τον Κλοντ Ανρί ντε Σεν Σιμόν, τον Γάλλο πρώιμο σοσιαλιστή θεωρητικό, η φιλοσοφική και η πολιτική σκέψη του οποίου έθεσε τα θεμέλια πολλών φιλοσοφικών θεωριών του 19ου. Το αιώνα και κυρίως του μαρξισμού, αυτό φταίει. Του θετικισμού και τη επιστήμη και
0: τη νοημοσύνη. Γιατί φταίει αυτό. Άνοιξε ορίζοντες καινούριου.
1: Ο Κλοντ Ανρί ντε Σεν Σιμόν.
0: Σεν Σιμόν.
1: Κάτσε τον σημειώσω.
0: Οι σενσιμονιστές. Υπάρχει και ολόκληρη αυτή.
1: Καλά, εντάξει.
0: Οι σενσιμονιστές.
1: Αχ, δεν μπορώ. Σαν σήμερα το 1898 πέθανε ο Βίλιαμ Γκλάντστόουν.
0: Ο Γκλάντστόουν.
1: Δηλαδή...
0: τον έχουμε εδώ.
1: Γκλάντστόουν και Γκλάντστόουν. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Λοιπόν, φιλέλληνας.
0: Ναι.
1: Και σαν σήμερα το 1935 πέθαινε ο Τόμας Έντουαρντ Λόρενς, ο Λόρενς Αραβίας δηλαδή. Ο άνθρωπος αυτός, όμορφος που ήταν, όμορφος.
0: Η Άννα από τη Σάμο.
1: Ναι.
0: Ήταν όμορφος.
1: Όμορφος.
0: Όμορφος ήταν αυτός που τον υποδίθηκε.
1: Όχι, παιδί, και αυτός ήταν όμορφος.
0: Ο Πίτερ Οτούλ ήταν όμορφος.
1: Εντάξει, γιατί ήταν όμορφος ο αληθινός.
0: Ο Πίτερ Οτούλ ήταν κούκλος.
1: Ατέλειωτη ταινία όμως.
0: Ναι, 4 ώρες.
1: Ατέλειωτη
0: δηλαδή,
1: ταινία.
0: Αυτή και το. Έλεγε, θα δούμε δύο ταινίες. Ποιες ταινίες θα δούμε, αυτό το Λόρενς Αραβίας και τον Ελ Σιντ. Και καθώς να. Το άλλο με τον Τσάρλτον Χέστον.
1: Χίστον,
0: ξέρω εγώ. Του Μπεν Χουρ. Λοιπόν, και το έβλεπε. Η μία εξάωρη ταινία, η τετράωρη. Αν έβαζε από δίπλα και τόσα παίρνει ο άνεμος, έκλεινε σε
1: μέρα,
0: μια χαρά. Ναι, όλα
1: με
0: αυτό.
1: Μέρα, ναι.
0: Μπράβο.
1: Έβαζες πλυντήριο, έφτιαξε μουσακά.
0: Ναι. Και τις τηγάνιζες τις μελιτζάνες.
1: Αλλά ναι,
0: έτσι,
1: άνετα.
0: Ήταν μερακλείδικο μουσακά, όχι τον τσατραπάτρα.
1: Μη σου πω ότι έφτιαξε και ένα γαλακτομπούρεκο.
0: Όλα στο φούρνο και τελείωσε.
1: Ναι.
0: Παιδιά, θέλουν τηγάνι οι μελιτζάνες. πριν το μπουν στα μπουζακά. Εγώ το λέω, αλλά. Καλημέρα στην κυρία Άννα που λέει: 10 θαλάσσια μπάνια μετράμε με ευγνωμοσύνη, παγωτά 0. Στη Σάμο είναι, έτσι.
1: Γιατί, Ανούλα.
0: Γιατί.
1: Παγωτάκι, γιατί.
0: Εντάξει.
1: Προσέχει. Μπορεί να κάνει διατροφή.
0: Ο Γιώργος, καλημέρα. Από μικρός θυμόμουν ότι κάπου εκεί παραμονή Αγίου Κωνσταντίνου πάντα έβρεχε τα τελευταία χρόνια. Έχει αλλάξει λίγο. Οπότε τις βροχές τις έχω για φυσιολογικές τέτοια εποχή. Μπράβο, κύριε Γιώργο. Mm-hmm. Εγώ δεν το είχα συνδυάσει. Λοιπόν, αν θέλουμε να τσεκάρουμε λίγο τι γίνεται, γιατί στη διαδρομή Τρίκαλα Λάρισα έχει αρκετό παράσιτο σε πολλά σημεία. Στη συχνότητα 92,8. Μέσα λέει ο κύριος Νίκος. Θα το πούμε στους τεχνικούς μας, το λέμε ήδη. Θα ενημερώσει το κεντρικό έλεγχο.
1: Χριστούλης, λοιπόν, πού θα ξεκινήσουμε, πες.
0: Από πού θα. Α, τέτοια ώρα δεν λέμε πάντα για τον πόλεμο.
1: Εντάξει, θα πούμε για τον πόλεμο, γιατί, πώς το λένε, Άγιο είχαμε.
0: Γιατί. Γιατί θα ξυπνούσαμε σήμερα και θα είχαμε μπαμπούμ.
1: Ναι. Γιατί αποφάσισε, λέει, τελευταία στιγμή ο Τραμπ να μην κάνει την επίθεση, που θα ήταν πολύ μεγάλη, θα τους ισοπαίδωνε, θα τους διέλυε όλους.
0: Ναι.
1: Έτσι είπε. Την ακύρωση τελευταία στιγμή την επίθεση, γιατί υπάρχουν πολύ καλές πιθανότητες. Very good opportunities to close the deal.
0: Το ζητήσαν οι άλλοι, λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Οι χώρες της περιοχής, οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία, Κατάρ, του είπανε μην. Κάνεις ακόμα, κρατήσου λίγο ακόμα.
1: Κράτα λίγο.
0: Γιατί οι διαπραγματεύσεις είναι σε καλό σημείο. Ποιες διαπραγματεύσεις? Δεν έχει σημασία. Μα ο καθένας κατεβάζει, μιλάνε. Σε άλλο μήκος κύματος, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ο ένας επιμένει για τα πυρηνικά, οι άλλοι σου λένε για το Ορμούς. Ο ένας λέει για τους βαλιστικούς πυράβλους, ο άλλος λέει για τις αποζημιώσεις. Δηλαδή,
1: παιδί μου, αφού
0: δεν έχουν πεδίο συνεννόησης.
1: Αφού τον πείσανε, να μην το κάνει αυτό το πράγμα, γιατί ήταν έτοιμος. Εδώ ανέβαζε στο.
0: Θα πατούσε το κουμπί.
1: Όχι, ανέβαζε
0: σαν
1: και. Πέρα από αυτό, ανέβαζε και στο. Στου Λευκού Οίκου όμως.
0: Ναι.
1: Τι είναι James Bond.
0: Τι είναι?
1: James Bond.
0: James Bond είναι.
1: Έχει ισοπεδώσει όλα. Γίνει Superman. James Bond.
0: Τρομάρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Μπορεί να θέλει να γίνει ο επόμενος James Bond. Γιατί τον ψάχνουνε.
0: Δεν προλαβαίνει.
1: Γιατί δεν προλαβαίνει.
0: Καλημέρα. Είναι λίγο μεγάλος. Δεν θα μπορεί να.
1: Άντε καλέ. Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη. Από τη Νέα Πολύ Λακωνίας. Όμορφα. Και σύννεφα και ήλιος και θαλασσίτσα και απ' όλα. 16 βαθμούς. Ο κύριος Σολομών 12 βαθμούς στη διαδρομή Αλεξάνθη Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στο Γιάννη από το Μεσολόγγι. Στον Νίκο, στο Βασίλη, στο Δημήτρη που μας λέει από Διόνυσο. 11 βαθμούς. Είχατε, δεν είχατε, ανοίξατε την όρεξη πρωί-πρωί. Το κάνουμε.
1: Τι είπαμε, ρε παιδί.
0: Ένα γαλακτομπούρεκο λέει.
1: Ένα μουσακά.
0: Και, ναι, είπε. Και, απ' την άλλη, ένα γαλακτομπούρεκο είναι πάντα διαθέσιμο και ευχάριστο για όλες τις ώρες της ημέρας.
1: Και πρωινό. Είναι πολύ καλό πρωινό.
0: Δεν είναι.
1: Είναι ωραίο πρωινό.
0: Ναι. Ναι.
1: Δεν είναι. Όχι, πες.
0: Είναι.
1: Ωραίο.
0: Είναι το άτιμο. Είναι το άτιμο. Έχεις την καινούρια, δεν καινούρια, που βγάζουν ατομικά. Θυμάσαι που σου έλεγα για την Κατερίνη που είναι ένα. Έχει βγει και ένα. Και έχω δει τώρα. Ένα βλέπεις και μετά σου κάνει διάφορα. Βγάζουν πάρα πολύ και στρογγυλά ατομικά γαλακτομπουρεκάκια. Που δεν είναι γαλακτομπουρεκάκια, γαλακτομπουρεκάρες είναι. Αλλά έχει ανοίξει και ένα εδώ κοντά στη γειτονιά. Δεν έχω τολμήσει προς το παρόν.
1: Άνοιξε και εδώ.
0: Δεν τολμάω, σου λέω ακόμα.
1: Πού θα μου πίσω, δεν ξέρω. Μην τολμάσαι εσύ.
0: Θα σου κάνω ping-pong.
1: Μην τολμάσαι εσύ.
0: Θα σου στείλω.
1: Θα σου κάνω ping-pong.
0: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. 12 βαθμούς και Ελασσόνα, παιδιά.
1: Ναι.
0: Η κυρία Ακριβή. Λέει. Καλημέρα.
1: Κυρία
0: Σερέ, τιμόσαι σε ένα μιλάει μόνο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι προσφέρει στη μνήμη, την τιμή και τη συνειδητοποίηση των γεγονότων να το βλέπουμε έτσι. Η Τουρκία άφηνε πίσω της το παρελθόν της πολυεθνικής αυτοκρατορίας και επιχειρούσε να γίνει και αυτή εθνικό κράτος. Αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις επιδιέχει τη βία της ομογενοποίησης του πληθυσμού. Το πώς το έκανε, ο φανατισμός εναντίον των χριστιανικών πληθυσμών κλπ. Αυτά είναι χαρακτηριστικά του πώς έθνη καθορίζουν τους ανεπιθύμητους. Οι ανταλλαγές πληθυσμών αργότερα ήταν ένας πιο ανθρώπινος υποτίθεται τρόπος να γίνουν. Αλλά υποθέτω τα ξέρετε.
1: Πολύ ωραία τα εξηγείτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά. Όχι, αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αλήθεια, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Α, και η Ακριβή, κύριε Νικό, έχουμε παράστα έτσι στο Βόλο, να ξέρεις. Να το πούμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να
1: μεταφέρουμε, παιδιά.
0: Να κάνουμε
1: να
0: λίγο.
1: Να το μεταφέρουμε.
0: Μπορεί να φταίει ο στατικός ηλεκτρισμός. Κάτι να κάνουμε. Ναι. Λέω εγώ τώρα έτσι.
1: Στα χθεσινοβραδινά.
0: Τι έγινε χθες το βράδυ?
1: Φεύγει ο Γκουαρδιόλα από τη Manchester City.
0: Τι λέει, ρε παιδί.
1: Ναι. Είναι σημαντικό, ρε εσύ.
0: Επόμενος, δεν είναι.
1: Είναι σπουδαίος προπονητής.
0: Δεν είναι.
1: Ηρωνεύεσαι.
0: Καθόλου, ίσα.
1: Ωραία, άντε από εκεί.
0: Τι άντε από εκεί.
1: Καθόλου, ίσα ίσα.
0: Όχι.
1: Ναι, άσε ρε.
0: Λοιπόν.
1: Επίσης, ο Νεϊμάρ παίζει ακόμα.
0: Γιατί να μην παίζει.
1: Άλλος Νεϊμάρ είναι αυτός που θα πάει με,
0: με την εθνική.
1: Η εθνική Βραζιλίας.
0: Όχι, ο ίδιος παιδί μου, Νεϊμάρ. Αυτός που έχει μείνει γνωστός από τις βουτιές του.
1: Και γιατί λέει με Νεϊμάρ.
0: Δεν παίζει.
1: Με Νεϊμάρ η αποστολή της εθνικής Βραζιλίας.
0: Έτσι, τον παίρνει χωρίς να παίζει. Δεν τον παίρνει. Ως τεχνικό συμβούλο.
1: Καλέ, θα παίξει.
0: Ναι, βέβαια θα παίξει.
1: Ανακοινώθηκε χθες.
0: Ναι.
1: Κοίτα πώς μας κοιτάει, παιδιά.
0: Μας κοιτάει.
1: Λοιπόν, θα σου διαβάζω.
0: Ξενιάδης.
1: Σου διαβάζω. Η εθνική Βραζιλία είναι έτοιμη να ξεκινήσει την προετοιμασία της για το Μουντιάλ. Τον είπα Καναδά και Μεξικού. Με τον Κάρλο Αντσελότη να ανακοινώνει την αποστολή με τον Νεϊμάρ να είναι τελικά στις κλήσεις.
0: Καλά. Εγώ δεν πολύ πιστεύω αυτά που διαβάζω, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία.
1: Γιατί
0: καλημέρα στον κύριο Κώστα από την Κύπρο, 17. Ναι.
1: Είναι.
0: Μπορεί να
1: είναι. Το τέταρτο Μουντιάλ που θα συμμετέχει.
0: Και ο ψωμιάδης συνάδελφος είναι και λέει αυτό δεν παίζει. Καταλαβες. Έχω αντικρουόμενες απόψεις. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Αρκετά συζήτησαμε με τον Νεϊμάρ.
1: Αλλά άφησε εκτός 26 του Μιλιτά, ο Ροντρίγκο και Εστεβάο.
0: Τους
1: που είναι τραυματίες.
0: Του ήξερε εσύ αυτό.
1: Όχι, να μην το πω.
0: Να το πει, βέβαια. Ναι.
1: Το πρώτο και όταν λέει ακούστηκε το όνομα του Νεϊμάρ, αυτόν δείξαν και στις οθόνες. Έγινε χαμός.
0: Το πρώτο μάτς του πότε θα γίνει, πες.
1: Σάντος παίζει.
0: Πότε θα παίξει το πρώτο.
1: Πού θες να ξέρω.
0: Αυτό γράφει, 14 Ιουνίου το πρώτο μάτς της Βραζιλίας. Μέρα των γενεθλίων μου.
1: Το Μαρόκο, α.
0: Καταλαβαίνεις, γενέθλια. Αυτό.
1: Ναι, αλλά δεν είσαι Βραζιλία, τι χαίρεσαι.
0: Όχι, όχι, δεν είμαι εγώ.
1: Εγώ είμαι Βραζιλία.
0: Εγώ είμαι με την Αγγλία, Γαλλία, τέτοια.
1: Εγώ είμαι Βραζιλία.
0: Μέχρι εκεί.
1: Ναι. Άκου, δεν με πιστεύετε.
0: Το λέω από τώρα. Τέλος πάντων.
1: Πάμε.
0: Α,
1: η Μέρκελ. Έλα. Έλα, είναι το αγαπημένο μου. Τότε χθες το βράδυ μου είχε ανέβει το αίμα στο κεφάλι. Δες το βράδυ. Γιατί είδα πάλι αυτό το ντοκιμαντέρ για το 2015.
0: Ναι.
1: Και την περήφανη διαπραγμάτευση. Λοιπόν. Και μετά μου ανέβηκε ακόμα περισσότερο γιατί μπήκα να χαζέψω να δω τι γίνεται στα πρακτορία και βλέπω ότι έχει κάνει δηλώσεις η Μέρκελ. Λέω, έλα. Τι έγινε.
0: Εδώ κάποιοι την προτείνουν να είναι διαμεσολαβήτρια μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας.
1: Γι' αυτό. Γι' αυτό είπε.
0: Ναι, είπαν στην αρχή τον Στρέντερ που δουλεύει σε ρώσικη εταιρεία, ας πούμε, τον έχουν στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Έτσι για. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι αυτά. Κράταμε να σε κρατώ να ανεβούμε στο βουνό. Λέω, τώρα θέλουν τη Μέρκελ. Δηλαδή, εντάξει παιδιά. Εντάξει. Τι να λέμε.
1: Εντάξει. Τι να πεις. Τι να πεις.
0: Σηκώνεις τα χέρια. Ποιοι τα προτείνουν αυτά. Η Μέρκελ αυτοπροτάθηκε. Ή την προτείνουν και κάποιοι άλλοι, εν αλλά ποιοι τα λένε αυτά τα πράγματα, τα πιστεύουν.
1: Βαρέθηκε,
0: δηλαδή, αλήθεια.
1: Μάλλον, βαρέθηκε.
0: Αυτή δεν είχε πει ότι δεν θα ασχοληθώ.
1: Βαρέθηκε,
0: θα γράφω βιβλία και θα τρώω. Τι έλεγε ότι θα τρώει στρούντελ και μια σούπα.
1: Ναι.
0: Περίεργη.
1: Ναι, πόσο να φάει σούπα, πόσο να φάει στρούντελ. Πόσα βιβλία να γράψει πια.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και τι να γράψει και ποιο θα την πιστέψει. Πραγματικά όμω δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ωραία, ναι. Δεν την πιστεύει στο βιβλίο που γράφει. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ή στις εκτιμήσεις που είχε σε διάφορα που λένε της.
1: Ναι.
0: Και θα την πιστέψει να πάει να διαπραγματευτεί με τον Πούτιν.
1: Πες μου, ό,τι επιλογές έκανε.
0: Δηλαδή
1: πήρε το λαιμό της τη χώρα της, ας πούμε, και την Ευρώπη ολόκληρη με τις συμφωνίες που είχε κάνει και την έκθεση που υπήρχε όλο μας απέναντι στη Ρωσία, ας πούμε, για την ενέργεια.
0: Τι να σου πω, ρε,
1: και τώρα δηλαδή θα έρθει να μεσολαβήσει. Ότι τι, ας πούμε.
0: Το ότι κάποιοι το λένε τώρα ότι ήταν ολέθριο λάθος η πλήρης αποπυρηνικοποίηση επειδή επιαμέναν οι πράσινοι και αλλιώς θα έπεφτε η κυβέρνηση, αλλά η πλήρης αποπυρηνικοποίηση της Γερμανίας ούτε για ασφάλεια, ας πούμε, για μια ενεργειακή κρίση που σήμερα της κοστίζει ο Κούκος Αϊδόνη εξαιτίας αυτής της απόφασης.
1: Και έχουν νευρούλια.
0: Της Μέρκελ ήταν και
1: γι' αυτό αυτή. Έχουν νευρούλια.
0: Και ο Μέρτς. Ο νέος καγκελάριος, αν έχει νεύρα, λέει και μια κουβέντα παραπάνω.
1: Ναι, αυτός είναι δηλαδή, μανούρας.
0: Εδώ βγήκε και είπε ότι ταπεινώθηκε ο Τραμπ και ο Τραμπ το κρατάει ακόμα 3-4 εβδομάδες μετά, ας πούμε.
1: Το κρατάει. Λοιπόν, ακούστε τώρα, επειδή έχουμε έρθει φορτσάτη, το έχετε καταλάβει αυτό.
0: Όχι, πράγμα. Γιατί.
1: Γιατί.
0: Κάθε μέρα είμαστε φορτσάτοι.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Να μην το. Μπορεί κάποιο τώρα να άνοιξε το ραδιόφωνο του και
0: να μην μα ξέρει. Να μην μα ξέρει. Και να μα ακούει πρώτη φορά.
1: Αλλά θα πάει και μισή σε λίγο.
0: Και σου λέει τι είναι.
1: Βάλε ρε Σινικό ένα.
0: Καλαματιανό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αναβλήθηκε νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, η οποία θα διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα, η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού Κόλπου του Ιράν δήλωσε ότι οποιαδήποτε διέλευση από τα στενά του ορμού χωρίς την αδειά της θα θεωρείται παράνομη. Η Ουάσιγκτον παρατείνει κατά 30 μέρες την απαλλαγή από τις κυρώσεις για τα ρωσικά φορτία πετρελαίου που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο που αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Τοπικές βροχές, τα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο, Ιάννα Ασημέλη.

0: θα μας θυμάμαι.
1: Θέλαμε να το αφήσουμε να τελειώσει, να ολοκληρωθεί.
0: Ναι, δεν θα μας θέλαμε.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, λέει ο Χρήστος, για τα λέμε όλα, η Μέρκελ και η Γερμανία έπαιρναν πάνθινη ενέργεια από τη Ρωσία για 20 χρόνια τουλάχιστον. Η οικονομία τους έφτασε στα ύψη. Η Μέρκελ τότε η Ρωσία ήταν μια καλή χώρα για τη Γερμανία. Ναι, το αντίτιμο ποιο ήταν? Ότι έδεσε χειροπόδαρο την Ευρώπη όλη, όχι στη Ρωσία. Στον Πούτιν, γιατί στη Ρωσία ήταν ο Πούτιν. Έτσι, αυτό κατάφερε. Ενώ θα μπορούσε να έχει την ίδια οικονομία με μηδενική ενέργεια από τον ήλιο, από την θάλασσα, με μηδενικό κόστος εννοώ, ή από, από τον αέρα κτλ. Κτλ. Ή από τα πυρηνικά της εργοστάσια. Λένε οι Γερμανοί, δεν το λέμε εμείς. Βγήκε ο Μέρτς, ο ίδιος ο νέν καγκελάριος, και ήταν μεγάλο λάθος η αποπυρηνικοποίηση. Βγαίνει το AFD, το δεύτερο κόμμα τουλάχιστον δημοσκοπικά, για παράδειγμα. Εντάξει, δεύτερο δημοσκοπικά, θα δούμε.
0: Ένας χαρισματικός ηγέτης πρέπει να βλέπει μπροστά.
1: Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό και έρχεται
0: έτσι γίνεται
1: η Φωτεινή και λέει ότι ήταν κοντόφθαλμη, για παράδειγμα.
0: Αυτό.
1: Καλημέρα στην κυρία Σοφία, η οποία μας στέλνει φωτογραφίες ξημέρωμα στους κορφούς. Έτσι λέμε εμείς οι ντόπιοι στο νησί, λέει. Η Κέρκυρα. Γι' αυτό το βλέπουμε και στους αγγλικούς χάρτες Κορφού. Η Κέρκυρα. Αυτό. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι είναι η Κέρκυρα.
0: Ναι, το ξέρουμε.
1: Ναι. Συναφάκια 16 βαθμούς εκεί πέρα. Καλημέρα στον κύριο Κώστα από την Κομωτινή προς Αλεξανδρούπολη. Πηγαίνει με 12 βαθμούς θερμοκρασία. Πολύ ωραία. Επειδή άκουσα πριν στους τίτλους των ειδήσεων για αυτό το στολίσκο που πήγαινε από την Τουρκία στο Ισραήλ και κάνανε ρεσάλτο Ισραηλινοί στα διεθνή ύδατα και τους σταματήσανε, όπως είχαν προαναγγείλει και όπως έκαναν και τις προηγούμενες φορές, το έχουν κάνει άλλες 7 φορές αν δεν κάνω λάθος. Πρώτον, δεν υπήρχαν πουθενά πολεμικά πλοία της Τουρκίας, γιατί η Τουρκία είχε πει ότι θα τους προστατέψουμε κτλ. Δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Γι' αυτό και σας λέγαμε ότι υπήρχε ένας κίνδυνος με αυτό το στολίσκο να υπάρξει κανένα επεισόδιο μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Δεν υπήρξε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, υπάρχει επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, το οποίο λέει ότι στα σκάφη που μέχρι τώρα έχουν ελεγχθεί δεν υπήρχε ούτε ένα, παρένθεση, αριθμός ένα, πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.
0: Και γιατί να τους πιστέψουμε?
1: Όχι, λέω και την άλλη πλευρά.
0: Ναι, όχι, λέω.
1: Οι μεν λένε ότι μεταφέραμε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, το Ισραήλ λέει μηδέν ανθρωπιστική βοήθεια μετέφεραν. Τίποτα. Έγινε μόνο, είναι επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ.
0: Συγγνώμη.
1: Ότι έγινε μόνο για διαφημιστικούς λόγους.
0: Αν μετέφεραν, θα τους άφηναν?
1: Όχι, ρε, άλλο αυτό.
0: Όχι, λέω εγώ τώρα.
1: Άσχετο.
0: Ρωτάω κι εγώ.
1: Ναι, όχι, λέω. Άσχετο. Μην εμένα ρωτά το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Ρωτάω το Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Ρώτα το.
0: Λέω, αν μετέφεραν, θα του αφήνατε?
1: Απαντάει,
0: όχι.
1: Δεν απαντάει.
0: Δεν θα του αφήνανε, ναι. Εντάξει, τώρα τι να λέμε.
1: Ναι, η ουσία είναι ότι το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ λέει πως αυτό ήταν ένα διαφημιστικό κόλπο. Δεν ήταν τίποτα παραπάνω. Έτσι, αυτό. Για να έχετε πλήρη την είδηση. Λοιπόν, είναι αρκετοί οι συλληφθέντες. Φαντάζομαι ότι όπως και την προηγούμενη φορά, με αυτό που είχε ξεκινήσει από την Ισπανία, τον αντίστοιχο στολίσκο, τους είχαν πιάσει, είχαν κρατήσει μόνο κάποιους για τους οποίους υπήρχαν κάποια θέματα με την Ισραηλινή δικαιοσύνη. Για παράδειγμα, είχαν κρατήσει για 3 μέρες μετά τον απελευθερώσαν και αυτόν έναν κύριο, ο οποίος ήταν και στην κηδεία του ηγέτη Χεζμπολάχ και τα λοιπά, και θεωρούνταν στο Ισραήλ υποέρευνα άτομο. Οι υπόλοιποι φύγαν αμέσως και είχαν έρθει, τους είχαν αεροπλάνο, είχαν έρθει στην Κρήτη, αν θυμάμαι καλά. Και μέσω της Κρήτης πήγαιναν στα δικά τους τα μέρη, στις χώρες τους. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θα γίνει και τώρα, ή θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα γίνει και τώρα, και δεν τους κρατήσουν φυλακισμένους τους ανθρώπους.
0: Υπάρχει ανακοίνωση και του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο λέει ότι έχει κάνει διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές για να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν σε αυτό το στολίσκο. Και είναι σε συνεχή επικοινωνία με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελαβίβ, που είναι σε πλήρη ετοιμότητα για να παράσχει κάθε συνδρομή.
1: Αυτά. Το είπαμε και αυτό.
0: Το είπαμε. Ναι. Όλα τα είπαμε.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε αφήσει τίποτα.
1: Άλλο.
0: Τι άλλο, ξέρω εγώ, ρε Διονύση, τώρα. Είναι μια. Έχει γίνει και ένα περιστατικό στο Σαν Ντιέγκο. Μπήκανε μέσα σε ένα ισλαμικό κέντρο έφηβοι. Δύο έφηβοι, οι οποίοι άρχισαν να πυροβολούν τον κόσμο. Σκότωσαν 3 και μετά αυτοκτόνησαν. 17 και 19 ετών οι δράστες. Ναι, τρέλα.
1: Μιλούσα με ένα φίλο μου, ο οποίος έχει πάει πάρα πολλές φορές στο Τέξας.
0: Ναι.
1: Και λέει, παιδιά, είναι μια νοοτροπία την οποία δεν μπορούμε, εμείς δεν μπορούμε να τη χωνέψουμε, δεν την καταλαβαίνουμε. βγαίνει το όπλο για ψήλο πίδημα. Δηλαδή μου πήρε τη θέση παρκαρίσματος, βγάζω το όπλο και σε πυροβολώ. Δηλαδή και το θεωρούν φυσιολογικό, δηλαδή δεν τρέχει κάστανο, ούτε γάτα ούτε ζημιά. Έτσι. Έχουν τη χρήση των όπλων ως προέκταση του χεριού.
0: Κάποιοι κριτικοί μόνο μπορούν να τους καταλάβουν. Κάποιοι.
1: Τώρα πέπες για κριτικούς. Τι κύκλωμα είναι αυτό, ρε παιδί μου, πάλι.
0: Αυτό το φοβερό. Αυτοί ούτε τους κουμπάρους τους δεν σεβόντουσαν.
1: Που πλακώναν στο ξύλο ανθρώπους για να τους παίρνουν τις επιδοτήσεις και ναι, για να δηλώνουν ναι, οικόπεδα που δεν είχαν και τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Και βγάζανε λεφτάκια.
0: Ναι,
1: πολλά.
0: Ναι. Τους καίγανε τα σπίτια, τους καίγανε τα αυτοκίνητα, τους κατέστρεφαν. Πώς το λένε. Τους καίγαν τα χωράφια.
1: Μα,
0: 400 μπέλια σου λέει. 134 με ελαιόδεντρα.
1: Παιδί μου, λες μετά ότι θα βγει όλο και κάποιος και θα πει εντάξει, έτσι γίνεται στην Κρήτη. Παιδιά, δεν είναι ωραίο το πράγμα αυτό.
0: Όχι, αυτό δεν είναι.
1: Δεν είναι κανονικότητα.
0: Συμμορία, ρε,
1: δεν είναι κανονικότητα αυτό το πράγμα. Ναι, είναι πέρα και έξω από τον νόμο. Και όταν είναι πέρα και έξω από τον νόμο, δεν είναι κανονικό. Πώς να το κάνουμε.
0: Ένας άνθρωπος λέει είχε να πατήσει 5 χρόνια στην περιουσία του. 5 χρόνια, το καταλαβαίνεις αυτό. Γιατί τον τραμπούκιζαν και τον απειλούσαν και κάθε φορά που έκανε κάποια μήνυση του κάναν αντίπεινα. Του έκαψαν το αυτοκίνητο του γιού του.
1: Ναι.
0: 27.000 ευρώ το αυτοκίνητο, έτσι. Ναι. Θα μου πεις θα μπορούσε να έχουν σκοτώσει και το γιο του.
1: Δεν έχει σημασία μόνο η αξία, ναι. Εντάξει αυτό.
0: Ναι, και μάλιστα λέει αυτός έχει συντεκνιά,
1: ναι,
0: με την οικογένεια κατηγορουμένου και με, πώς το λένε, και πήρε έναν από τους κατηγορούμενους να του πει πες μου ότι δεν είσαι μέσα σε αυτούς που με εκβιάζουν, και τον έβαλε να ορκιστεί σε μια εικόνα του Άι Νικόλα του δικαστή.
1: Εντάξει, εμείς δεν καταδικάζουμε κανέναν, έτσι. Λέμε για την πληροφορία. Μπράβο, λέμε για την εξάρθρωση ενός τέτοιου κυκλώματος. Η δικαιοσύνη θα κρίνει αν είναι ή δεν είναι ένοχη, δεν θα κρίνουμε εμείς. Απλά το λέμε για να μην υπάρξουν και παρεξηγήσεις, έτσι. Πάντως τέτοια φαινόμενα δεν κάνουν καλό και στο νησί.
0: Πέθανε ο πατέρας ενός και πήγαν κατευθείαν, μόλις το μάθανε ότι πέθανε, πήγαν και καταπάτησαν το ποιμνιοστάσιο και τους έδιωξαν τους ανθρώπους. Δηλαδή δεν είναι οι άνθρωποι γκάγκστερς, κανονικοί, έτσι, δηλαδή...
1: Έτσι όπως τα περιγράφει η ελληνική αστυνομία.
0: Ναι, ναι, από την
1: έτσι και η δικογραφία που έχει σχηματιστεί,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό να τα λέμε, όχι, μην όχι. Νομίζουν ότι έχουμε κάνει κανένα προσωπικό. Δεν έχουμε κανένα προσωπικό με κανέναν.
0: Τα βορίζια έχουν έρθει 2 φορές στην επικαιρότητα δυνατά.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να πω.
1: Καλά κάνεις και το λες.
0: Λοιπόν, χθες έφτιαξα μια ομελέτα να φάω.
1: Ναι.
0: Νωρίς το βράδυ.
1: Πες μας.
0: Ναι. Την έφαγα.
1: Ναι.
0: Και μετά μπήκε στο στομάχι μου.
1: Από ομελέτα αποκλείεται.
0: Όχι από την ομελέτα.
1: Α, δεν έφταιγε η ομελέτα.
0: Όχι, δεν έφταιγε η ομελέτα. Για όνομα του
1: Θεού.
0: Και τρίχα κάνει και πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έβαλα και λίγο μπέικον, πες.
1: Ναι.
0: Ναι. Γιατί είδα αυτό το ντοκιμαντέρ για το 2015.
1: Α, γι' αυτό. Ναι.
0: Δεν έχω χάσει επεισόδιο.
1: Μάθαμε κάτι καινούριο.
0: Πολλά καινούρια πράγματα. Κοίταξε να δεις. Βλέπεις μπροστά σου πράγματα τα οποία φανταζόσουν,
1: ναι,
0: ότι συνέβαιναν, αλλά δεν είχε. Δεν στα είχε πει κανένας,
1: ναι,
0: από τους πρωταγωνιστές,
1: ναι.
0: Αλλά υπάρχουν οι 2 απόψεις σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Η μία άποψη είναι η της ελληνικής πλευράς, της τότε μελών της ελληνικής κυβέρνησης του 2015.
1: Αυτό δεν είναι,
0: ναι.
1: Της ελληνικής, ναι.
0: Της ελληνικής πλευράς, ναι.
1: Ναι, ρε παιδιά μου,
0: η τότε ελληνική πλευρά ήταν αυτή η κυβέρνηση,
1: ναι.
0: Λοιπόν, αυτής της πλευράς. Και από την άλλη πλευρά ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν υπηρεσιακοί παράγοντες και εδώ στην Ελλάδα. Μια κυρία την έχει λυπηθεί η ψυχή μου. Την έχει λυπηθεί η ψυχή.
1: Αυτή που έλεγε ότι δεν είχαν λεφτά να πληρώσω.
0: Ναι. Δηλαδή έχει και ένα καφέ δίπλα της και τα λέει εκεί πέρα και βασανίζεται γιατί τα θυμάται, κατάλαβες. Τέλος πάντων. Και από την άλλη πλευρά λοιπόν ήταν όλοι οι υπόλοιποι. Άνθρωποι οι οποίοι τους είχαμε μάθει πια με τα ονόματα, δηλαδή ο Βίζερ. Ο,
1: ναι,
0: Τόμας Βίζερ,
1: ναι,
0: έτσι. Ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ και πάλι, mm, που ήταν των μεγάλων πρωταγωνιστών. Είδα και κάποια στιγμή που περιέγραφε η Ζωή Κωνσταντοπούλου,
1: ναι,
0: γιατί μίλησε, δέχτηκε να μιλήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου, Ο κύριος, μόνο ο κύριος Τσίπρας δεν έχει δεχθεί να μιλήσει στο ντοκιμαντέρ αυτό. Λοιπόν, περιέγραφε πως πήρε τηλέφωνο τον ηγέτη των Ποδέμος τότε. Και επειδή δεν μιλούσε καλά ισπανικά, μίλησε στα αγγλικά ο Τσίπρας. Πώς τον λέγανε αυτόν τον Ποδέμος?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Έλα μόνο, δεν θυμάμαι.
1: Ήταν λόγω ουράτων. Έχω μπροστά μου σφάτσα, αλλά δεν θυμάμαι το όνομα τώρα.
0: Τέλος πάντων, τον πήρε τηλέφωνο και του μίλησε στα αγγλικά. Και του είπε ότι. Επειδή μιλάει καλά αγγλικά. Και του μίλησε στα αγγλικά και του είπε ότι. The situation is not white, it's not black, it's grey. Και άρχισε να γελάει μόνη της Κωνσταντοπούλου. Και λέει, συγγνώμη που γελάω. Θέλω να πω, πάντως πραγματικά με έπιασε το στομάχι μου βλέποντας όλα αυτά, τα θυμήθηκα καταρχήν, αλλά κάποια πράγματα τα είδα τόσο αναλυτικά αυτά που συνέβαιναν και κατέληξα στο συμπέρασμα που λέω και για όταν ήμασταν μικροί, ότι αποθαύμαζούμε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το συμπέρασμα του.
1: Καλημέρα, κύριε Γιώργο. Ελπίζουμε να εκτονωθήκατε. Δεν θα πω το μήνυμα βέβαια γιατί είναι υβριστικό, αλλά ελπίζω να εκτονωθήκατε. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Άλλο θέμα.
0: Καλά, δεν είναι και πολύ υβριστικό.
1: Εντάξει.
0: Ένα ούστιλο άνθρωπο.
1: Και... αυτό είναι η τελευταία που βλέπεις.
0: Δεν το βλέπω τα
1: πάντα. Άμα δεν το βλέπει, μιλέ. Άμα σου λέω βρίζει, βρίζει.
0: Συγγνώμη, ναι. Εντάξει, ναι, μακάρι να ξεκινήσει καλά η μέρα σα. Να φύγει από μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό το πράγμα και να. Πώς το λένε.
1: Να εκτονωθεί και να του φύγει. Γιατί. Εντάξει. Θα είναι καλύτερα η υπόλοιπη του μέρα, τουλάχιστον. Και αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, εντάξει, είπαμε τις Δευτέρες δεν πρέπει να γίνονται άλλες εκδηλώσεις. Γιατί θυμάστε την προηγούμενη Δευτέρα ήταν, που ήταν από τη μία πλευρά η προβολή του ντοκιμαντέρ και από την άλλη πλευρά η ομιλία στο Χαλάνδρη.
0: Καλή, και χθες είχε.
1: Χθες είχε πάλι εκδήλωση.
0: Ναι, με την νεολαία.
1: Δεν πρέπει Δευτέρες να κάνει, ρε παιδί μου. Είναι οι τέτοιοι συγκρίσεις λίγο περίεργες. Ναι.
0: Τι να σου πω. Τι να σου πω.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο κύριος Κοστέλο τον θυμάσαι?
1: Τον Έλβης.
0: Τον Ντέκλαν Κοστέλο.
1: Θυμάμαι τον Έλβης. Προτιμώ να θυμάμαι τον Έλβης Κοστέλο, τον τραγουδοποιό, παρά τον Ντέκλαν.
0: Έλεγε, ρε παιδί μου, ότι εμείς, η ελληνική πλευρά, όχι μόνο δεν είχε διαβάσει το μνημόνιο, αλλά απέρριπταν και τις δεσμεύσεις του, αλλά δεν ήξεραν τι σημαίνει. Τι σήμαιναν αυτές οι δεσμεύσεις.
1: Νομίζω ότι κάποιος είπε ότι έρχονταν και μας. Δεν είχαν διαβάσει καν. Τίποτε. Και μας έλεγαν όχι, ότι το απορρίπτουμε. Μα δεν το έχετε διαβάσει. Το απορρίπτουμε.
0: Αυτό.
1: Από χέρι,
0: αυτό.
1: Από κάβα.
0: Επίσης πήγαιναν. Ρε παιδί μου, είχαν ραντεβού στις Βρυξέλλες.
1: Ναι.
0: Ξεκινούσαν. Τι ώρα είναι το ραντεβού? Στις 10 το πρωί. Ποτέ δεν πήγαιναν στις 10 το πρωί.
1: Ναι, εντάξει. Υπάρχει και αυτό το έκαναν και πολλοί. Δεν υπήρχε η ώρα πασών και περίφημη.
0: Όχι, εντάξει, δεν έχει ένα ραντεβού. Είσαι στριμωγμένο εσύ. Και έχει ένα ραντεβού.
1: Ναι.
0: Όχι. Και ποτέ δεν πήγαινε εσύ στην ώρα. Έρχονταν λέει πιο αργά. Τέλος πάντων, λέει, συζητάγαμε ώρες ατέλειωτες, ώρες, ώρες. Ώρες. Δεν καταλήγαμε κάπου.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Και μετά έπρεπε.
1: Παιδιά,
0: εμείς...
1: αυτό είναι στο DNA κάποιων ανθρώπων και δει μια πλευρά τη πολιτική. Η ζύμωση. Συζητάμε.
0: Μα διαπραγματεύσει.
1: Ναι, όχι, συζητάμε, ρε παιδί μου. Κάτσα το συζητήσουμε, ρε παιδί μου. Μην είσαι τέτοια.
0: Ναι. Ήταν λέει χαοτικό αυτό.
1: Γιατί βιάζεστε. Ναι. Γιατί βιάζεστε. Δεν παίζει άγχος, καταλαβαίνεις. Κάτσα το συζητήσουμε. Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι πλέον εμένα μου κάνουν εντύπωση άλλα τώρα επιμέρους. Γιατί λίγο πολύ, επειδή έχω διαβάσει και το βιβλίο και επειδή ξέρω ότι. Και σας έχουμε ξαναπεί ότι δεν αλλάζει τίποτα το πώς νιώσαμε τότε. Αυτό ούτε ξεχνιέται, ούτε. Το αλλάζει οποιοδήποτε ό,τι και να πει. Έτσι, το πώς αισθάνθηκα εγώ είναι δικό μου βίωμα κτλ. Κοιτάω κάποιες υπολεπτομέρειες. Π.χ. ξαφνικά η κυρία Κωνσταντοπούλου σήμερα θυμήθηκε σήμερα όταν γυρίστηκε το ντοκιμαντέρ να πει για τα αγγλικά του Τσίπρα ή ότι αυτό ήταν μνημόνιο. Μνημόνιο ήταν. Θα μου πείτε και αυτό σηκώθηκε και έφυγε. Και αυτή και ο Λαφαζάνης κτλ.
0: Ναι,
1: κτλ. Ναι, θέλω να πω.
0: Αυτή αν μην τι άλλο έδειξε μια συνέπεια, ρε παιδί μου, σε αυτά με τα οποία είχαν ξεκινήσει.
1: Ναι.
0: Και δεν συνεχίστηκαν στην πορεία, όπως και να το κάνεις
1: τώρα. Ναι, αλλά ήταν αυτό. Γιατί κάποιοι λένε ότι δεν ήταν μνημόνιο. Δεν υπάρχει τρίτο μνημόνιο, ας πούμε, που υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας. Όχι, είναι μπλε λουλούδια στον αφρό του της θάλασσας.
0: Ναι. Τα λιβάδια της Ποσειδονίας.
1: Ναι. Τι ωραία τα νούφαρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Όπως έλεγε κι ο άλλος, ότι. αλλάξαμε ο Λαφαζάνης που έλεγε αλλάξαμε τα ονόματα, ας πούμε, τους λέγαμε θεσμούς αντί για τρόικα, το ίδιο πράγμα ήταν.
0: Ναι,
1: αλλά όταν εμείς τα λέγαμε τότε, ας πούμε, ή κάποιοι ξημών τα λέγαμε τότε, πέφτανε να μας φάνε, ας πούμε. Ότι ρε παιδιά, το ίδιο πράγμα. Και επειδή δεν έρχονται στα υπουργεία, αλλά γίνονται συναντήσεις στο ξενοδοχείο, το Χίλτον. Έκλεισε το Χίλτον. Έχει αλλάξει, έχει γίνει Ηλίσια τώρα. Λοιπόν, Ηλίσιον, τι έχει γίνει, κάτι έχει γίνει. Το ίδιο πράγμα είναι.
0: Τέλος πάντων, όπως και να, σε αυτό εγώ που παρατήρησα πάντως στο συγκεκριμένο επεισόδιο είναι ότι ο κύριος Σταθάκης πια έχει χάσει το χαμογελό του. Δεν ήταν τόσο χαμογελαστός όσο το πρώτο επεισόδιο.
1: Εντάξει, δεν ξέρω πώς ήταν διαφορετικό γύρισμα, ήταν το ίδιο γύρισμα που.
0: Αφού πάει με χρονολογική σειρά, ρε Διονύση.
1: Κομματιασμένο.
0: Μα πάει χρονολογικά.
1: Πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Συνδεόμαστε με τηλεόραση, παιδιά, τώρα να ξέρετε.
0: Ναι.
2: Κατερίνα Σερέτη, Διονύση Χατζημαχάρης.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Κατερίνα Δούκα, Κώστας Παπαχλημίτσος.
3: Να το πω, παιδιά.
2: Αυτοί είμαστε κι εμείς, ναι.
1: Τι κάνετε.
3: Πολύ ωραία. Εσείς πώς είστε?
0: Εδώ είμαι, ναι. Λέγα του Διονύση ότι εγώ είδα χτες το επεισόδιο που βλέπω κάθε Δευτέρα στο ντοκιμαντέρ.
3: Α, το επεισόδιο της Κασδεντρινού, ναι, το είδα κι εγώ.
0: Και έκανα το λάθος και το.
3: Το
0: χιλιοστό.
1: Έκανε το λάθος.
0: Έκανα το λάθος να έχω φάει πριν.
1: Μόλις να έχει φάει και σφίχτηκε λίγο.
0: Ναι, λίγο με πιάσει στο μάχη μου.
3: Εντάξει, νομίζω κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε τώρα. Εμείς τα έχουμε ζήσει και δημοσιογραφικά πλέον, έχουν περάσει
0: και χρόνια. Όχι σε αυτό το εύρος, δεν σηκώστα. Εγώ νόμιζα ότι τα είχα δει όλα.
3: Σε αυτό το εύρος, όχι. Αλλά λέω, έχουμε πια μαζί με αυτό κουμπώνηση μια συνολική εικόνα. Καταλαβαίνουμε, νομίζω, το εξής. Ότι εκείνο λοιπόν το πρώτο εξάμηνο με τις διαπραγματεύσεις με τον Γιάννη Βαρουφάκη και τους λοιπούς, συνέβαινε το εξής. Θέλανε να καταργήσουν τα μνημόνια γιατί είχαν δημιουργήσει πόνο και όντως είχαν δημιουργήσει πόνο και συνέπειες και αυτά. Δεν είχαν διαβάσει τα μνημόνια. Δεν ξέρω δηλαδή τι ακριβώς είχαν. Τα είχαν και δεν είχαν και κάποιο εναλλακτικό σχέδιο. Το εναλλακτικό σχέδιο ήταν: τα καταργούμε, μας δίνετε λεφτά και θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε κάποια πράγματα.
2: Έχει
3: θα
2: ζωή.
3: Δούμε. Ναι, και βλέπουμε. Έχει ο Θεός. Δεν είχαν δηλαδή. Δεν είχαν ένα σχέδιο να μπουν 1, 2, 3, 5. 200, δεν είναι 1, 2, 3, 5, είναι αυτά στην παιδεία, αυτά στον πολιτισμό, αυτά στην οικονομία, αυτά στην ανάπτυξη, αυτά στην βιομηχανία, αυτά κλπ. Κλπ. Αυτά ο κάθε κωδικός του προϋπολογισμού. Δεν είχαν τέτοια πράγματα. Είχαν μια γενική εικόνα πιο πολύ έτσι θεωρητικού περιεχομένου.
2: Εγώ αυτό που θυμάμαι από το πρώτο αυτό εξάμηνο, επειδή το κάλυπτα τότε δημοσιογραφικά, ήταν πόση μεγάλη διαφορά είχαν τα non-paper της τότε κυβέρνησης με το τι γινόταν πραγματικά στα Eurogroup. Είχαν μια απόκληση, το ένας έλεγε μέρα, ο άλλος έλεγε νύχτα. Με το τι γινόταν πραγματικά στα Eurogroup. Είχαν μια απόκληση, το ένας έλεγε μέρα, ο άλλος έλεγε.

0: ξαναπεί ρε παιδί μου ότι εντάξει αυτά τα λένε οι αντίπαλοι, τα λένε γιατί έχουν μια σκοπιμότητα. Ναι. Έτσι. Μα μιλάνε και οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές. Και όταν μιλάνε οι ίδιοι πρωταγωνιστές.
1: Τους από εδώ, τους είχαμε ακούσει με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Τους από εκεί δεν είχαμε ακούσει.
2: Ναι.
1: Τόσο αναλυτικά.
3: Να μην τους ακούγαμε, να τα έλεγαν. Θέρεις,
1: όχι, εντάξει, τώρα το να κάθεται κάποιος και να σου διηγείται, ας πούμε, αυτός ο Τόμας Βίζερ, ο οποίος έχει γίνει μελισσοκόμος, τώρα δεν ξέρω τι έχει κάνει.
3: Αλήθεια.
1: Ναι, κάτι κάνει στον κήπο του, δεν ξέρω εγώ τι. Ο άνθρωπος αυτός, δηλαδή πραγματικά, γιατί ήταν ο άνθρωπος ο ενδιάμεσος, ναι, ο βασικός ενδιάμεσος. Ο άνθρωπος αυτός, το τι είχαν δει και το τι είχαν ακούσει στα μάτια του και από τις δύο πλευρές, δεν υπάρχει.
2: Ναι, αλλά κοίταξε, επειδή δεν είναι κακό να μιλήσεις καλό, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τώρα στο 2026, σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον, σε πλήρες βαθμό, όπου ό,τι προτείνει οποιοδήποτε, η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, ένας αναλυτής, ξέρω εγώ, ένας κάποιος,
1: ναι, ναι,
2: λες ωραία, να δούμε αυτό πόσο κοστίζει το μέτρο, πόσα λεφτά θα φέρει, πόσα λεφτά θα χάσεις, πώς μπορεί να εφαρμοστεί. Έχουμε, είμαστε λίγο πιο υποψιασμένοι από ό,τι είμαστε πριν.
3: Από τότε
2: γινόντουσαν
3: αυτές οι ερωτήσεις, αλλά υπήρχαν δίκοα ότα. Δηλαδή κάπου ήθελες να πιστέψεις αυτό που σου έλεγα.
2: Αλλά το θερόταγε κανείς.
3: Ελέγαμε,
2: θα τρέχουμε όλοι ελεύθεροι στα λιβάδια και θα πώς το λέμε.
1: Θα ξέπλεκε σκοτσίδες μας.
2: Θα τρώμε και θα πίνουμε. Ναι. Τι θα τρώμε και θα πίνουμε, ποιος θα παράγει αυτό που θα τρώμε και θα πίνουμε και πώς θα κοστίζει, δεν ασχολείται κανείς. Θα τρώμε και θα πίνουμε.
1: Καλά, και τώρα κάποιοι δεν θέλουν να το κάνουν αυτό.
2: Εντάξει, αυτό σου λέω, στην πλειοψηφία, δεν σου είπα όλοι.
1: Και τώρα κάποιοι δεν θέλουν. Δηλαδή λένε, όχι, πρέπει να κάνουμε αυτό, γιατί αυτό και σου λέει πόσο θα κοστίσει.
2: Εντάξει, γίνεται όμως μια σύντηση. Δηλαδή λένε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Έχει μέσα στην πρόταση. Ωραία. Πόσο κοστίζει αυτό τόσο. Το Υπουργείο Οικονομικών λέει, όχι παιδιά, δεν κοστίζει τόσο, κοστίζει τόσο. Ναι, λέει, αλλά άμα μειωθεί, τότε θα αυξηθεί η κυκλοφορία, άρα θα έχει παραπάνω φόρο. Δηλαδή γίνεται μια ζήτηση.
0: Τώρα που
2: έχει ουσία η ζήτηση αυτή.
0: Τώρα που πες για τα καύσιμα, άκουσα πάλι τον κύριο Παπαγεωργίου, ο οποίος έλεγε ότι μπορεί να πάμε διακοπές, όσοι εξημών θα πάμε διακοπές, με 2,20
2: τη βενζίνη
0: και τα λοιπά. Ναι, ωραία. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση, έτσι.
1: Πολύ περίεργη.
0: Δεν φαίνεται δηλαδή να υπάρχει αποκλιμάκωση. Εγώ τώρα ερχόμενος είδα 2019 και λέω, εντάξει, αρχίζει αυτό, ήταν 2037 και λέω 2019
1: και
0: λες, αυτήν είναι, έπεσε. Λοιπόν, έχουμε αρχίσει το 2 να το θεωρούμε αυτονόητο,
1: αυτό.
0: Το θεωρούμε, να το χωνεύουμε δηλαδή το 2.
3: Το χωνεύουμε γιατί έτσι μας λένε και οι άνθρωποι της αγοράς. Να το ξεχάσουμε το κάτω από το 2.
0: Πριν από τρεις μήνες, δεν λέω πριν από 7 χρόνια. Πριν από 3 μήνες είχε 1,70.
3: Να.
0: Αυτό.
1: Αφήστε τα παιδιά, είναι πρόβλημα αυτό.
2: Ναι, εγώ στο μόνο που ποντάρω αυτή τη στιγμή είναι στο ότι αυτό το πρόβλημα που λέει ο Διονύσης, πιο πολύ το νιώθουν οι Αμερικάνοι γιατί είναι πιο εξαρτημένοι από το αυτοκίνητό τους. Εκεί έχει πάει από 0,65, κάνοντας πάντα την αναλογία γαλόνια με λίτρα και δολάρια με ευρώ, από 0,65 ευρώ το λίτρο έχει πάει στο 1 ευρώ. Αυτό είναι τρομακτικό για τους Αμερικάνους το κόστος. Και συνέπειες έχει ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο για ένα κομμάτι του Κογκρέσου και της Βουλής Αντιπροσώπων και θα θελήσει να μην πάει τον Νοέμβριο με αυτές τις τιμές.
0: Το θέμα ξέρεις ποιο.
2: Οπότε θα το λύσει πολύ πιο γρήγορα.
0: Το θέμα είναι ότι αν φτάσουμε μέχρι τον Νοέμβριο, δηλαδή στις ενδιάμεσες εκλογές,
2: πιο γρήγορα το λύσει.
0: Με τέτοιες τιμές, η Ευρώπη, ας πούμε, για παράδειγμα, θα έχει γονατίσει. Οι αεροπορικές εταιρείες που δεν θα έχουν κυροζίνη θα έχουν γονατίσει. Και διάφορες. Πάει τώρα μετά ντόμινο. Έτσι. Πέφτει ένας πύργος, πέφτουν όλοι από πίσω.
3: Και σε αυτό το θέμα θα πρέπει να τοποθετηθούν όπως και σε όλα τα άλλα θέματα και τα νέα κόμματα. Και αν εντάξει, ο κ. Τσίπρας έχει και μία εμπειρία σε όλα αυτά. Η κυρία Καριστιανού και το κόμμα της θα πρέπει να μιλήσει για όλα τα θέματα. Έτσι,
2: τώρα ανοίξαμε Καριστιανού και 57.
3: Μα τι να κάνω τώρα. Από τη στιγμή που ξεκινάει ένα κόμμα.
1: Είναι πρώτη, προηγείται.
3: Επίσημο με καταστατικό και ιδρυτική διακήρυξη και υπογραφές μελών.
0: Μισό.
3: Θα πρέπει να υπάρχει και ένα.
0: Εγώ άκουσα μία κυρία χθες που είπε φυσικά και υπέγραψα. Πού υπογράψατε, έχετε διαβάσει. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή ακόμα δεν έχουμε διακήρυξη. Δηλαδή υπογράφουν αυτή τη στιγμή κάτω από ένα λευκό χαρτί. Υπάρχει αυτή τη στιγμή αρχές κόμματος διακήρυξη καταστατικό κτλ.
2: Εγώ στο βίντεο αυτό είδα κάποιο κύριο που το διάβαζε αυτό. Είχε μπροστά του ένα χαρτί έτσι και διάβαζε. Και λέει να εδώ διαβάζει. Έτσι είδα, δεν ξέρω.
3: Ναι, αλλά υπάρχει διακήρυξη. Το απόσπασμα που λέει.
0: Εγώ άκουσα μία κυρία που έλεγε ότι δεν χρειάζεται να το διαβάσω.
3: Είχε εμπιστοσύνη
0: αυτό.
3: Ναι,
0: εντάξει. Καλό πράγμα να υπάρχει εμπιστοσύνη.
2: Ξαναδείς το, επειδή το κουβεντιάζαμε χθες με Κατερίνα, το βίντεο αυτό του Facebook Live με την διακήρυξη. Θα το ξαναδείς γιατί τώρα που το ξαναείδα παρατήρησε κάτι που δεν είχα παρατηρήσει. Με την πρώτη ματιά. Εκεί που υπογράφουν, για να υπογράψει μια τριτική διακήρυξη.

0: κήρυξη για να υπάρξει ταυτοπροσωπία, πρέπει να έχει και μια ταυτότητα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Άμα δει πάνω στο τραπέζι, όλες ταυτότητες είναι του παλιού τύπου.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Δεν θα βγάλει κανεί
0: καινούργια ταυτότητα.
1: Όχι, όχι, δεν θα βγάλουν.
3: Καινούργια έχουν το χάραγμα
1: εκεί. Δεν θα βγάλουν καινούργια.
3: Αμάρκο, αυτά είναι στοιχειώδη,
1: elementary.
3: Έχουν το χάραγμα, τον αριθμό του διαβόλου, το 666, the number of the beast και τέτοια.
2: Δηλαδή,
3: μόνο εγώ.
2: Ο οποίο βρισκόταν εκεί, τον οποίο τον έχουμε δει παλιότερα, όπως έψαξα, καλά όχι το είχα δει,
1: ναι,
2: σε εκπομπές να συμμετέχει.
1: Βέβαια.
2: Με τον κύριο Καζάκη του ΕΠΑΜ.
1: Ναι.
2: Ήταν υποψήφιος με το Μέρα 25.
1: Αντιεμβολιαστής. Ήταν
2: πρόεδρος των αντιεμβολιαστών.
3: Εγώ είδα έναν που ήταν...
0: Δεν είχαν πρόεδρο.
3: Εγώ είδα έναν που ήταν κουκουέ. Μετά πήγε ΣΥΡΙΖΑ, μετά από ΣΥΡΙΖΑ πήγε στο ΠΑΣΟΚ, μετά πήγε στο Τσοβόλα, μετά πήγε στο Γιώργο Παπανδρέου και τώρα είναι εκεί.
1: Έτσι γίνονται αυτά. Γιατί στα άλλα κόμματα τι γίνεται.
3: Γεια σα, γεια σα.
0: Γεια σα, πάμε.
1: Πάμε και εμεί, Διονυσάκο, σιγά-σιγά.
3: Πάμε, κυρία Κρυβή, στο χιλιοστό λέγεται, στο Skype προβάλλεται.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μία συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που να βαγίσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Την ίδια ώρα, η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου του Ιράν δήλωσε ότι οποιαδήποτε διέλευση από τα στενά του Ορμούς χωρίς την άδειά της θα θεωρείται παράνομη. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να παρατείνει την απαλλαγή από κυρώσεις για τα ρωσικά φορτία πετρελαίου που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα, καθώς οι παγκόσμιες τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να αυξάνονται λόγω του πολέμου. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 3.000 νεκροί εξαιτίας των Ισραηλινών πληγμάτων από την έναρξη του πολέμου Χεζμπολά-Ισραήλ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος σε εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστηματική κρίση. Η Ισραηλινή ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά μια ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Οι Ισραηλινοί κομάντος αναχέτησαν για ακόμη μια φορά στο λίσκο που κατευθυνόταν στη λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβησε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο λίσκο, ενώ σε ετοιμότητα είναι η ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται 9 Έλληνες. Η συνεργασία Μόσχας-Πεκίνου δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην ειρήνη και την ευημερία, υποστηρίζει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν εν ώψη των συνομιλιών με τον Κινέζο πρόεδρο σήμερα και αύριο στο Πεκίνο. Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη πηγή περιφερειακής αστάθειας, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Ταϊβάν, προσθέτοντας ότι ελπίζει σε διμερή διάλογο βασισμένο στην ισότητα και την αξιοπρέπεια. Πλοίο ανθρωπιστικής βοήθειας από το Μεξικό και την Ουρουγουάη ελιμενίστηκε στην Αβάνα σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής δυσπραγίας που επιδεινώνεται από την αυστηροποίηση του αποκλεισμού που ευλήθηκε στην Κούβα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, γεια σας. Εδώ είμαστε στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Στους 99 και 3 μεγακύκλους στα FM, όπως κάθε πρωί. Από τις 7 μέχρι και τις 11 συνεχής ενημέρωση. Χωρίς να σας αφήνουμε λεπτό, χωρίς να ξέρετε τι συμβαίνει στην Κέρκυρα και όχι μόνο, αλλά κυρίως στην Κέρκυρα, εδώ που ζούμε, εδώ που μας ενδιαφέρει όλους να ξέρουμε πώς γίνονται τα πράγματα, γιατί γίνονται τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο, τι θέλουμε να γίνει και δεν γίνεται, τι είναι αυτό που γίνεται και μας αρέσει, όλα αυτά που συνθέτουν, πώς να το πούμε αλλιώς, την κάθε μας μέρα. Απλά, κατανοητά. Καλημέρα σε όλους. Η Μαρίνα Μοσχάτ εκτάκτως σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9 παρέα σας. Μαζί με τον Σπύρο Παγιάτη στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί θα πάμε αυτό το δίωρο. Σήμερα είναι 3η 19 του μηνός Μαΐου. Να είμαστε καλά, να έχουμε ένα καλό πρωινό, να έχουμε μια καλή μέρα, μια δημιουργική μέρα. Χωρίς δυσάρεστες ειδήσεις, με ηρεμία και με ηρεμία. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αν θέλετε να παρεμβαίνετε σε αυτήν εδώ την εκπομπή και με πολύ μεγάλη χαρά δεχόμαστε πάντα τηλεφωνήματά σας και τις παρεμβάσεις σας. 2661-030-80-39-700 τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Εσείς θελήστε να επικοινωνήσετε μαζί μας, όπως επίσης έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε από τα προσωπικά μας ή τα εταιρικά μας προφίλ στο Facebook, στο X, στο Instagram, στο TikTok, στο WhatsApp, στο Viber. Για όλα αυτά που θέλετε να πείτε, για όλα αυτά που θέλετε να προβάλλετε, για όλα αυτά τα οποία θέλετε να συζητήσουμε, εδώ είμαστε με πάρα πολύ χαρά να σας ακούσουμε. Γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας βασικά, να σας ακούμε, να ακούμε τους ακροατές. Να σας δίνουμε λόγο.

Επίσης μας ακούτε μέσα από το AirTeco που έχετε τη δυνατότητα από το tablet σας, τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, το laptop σας, το κινητό σας τηλέφωνο φυσικά, λίμον το κινητό τηλέφωνο, ξέρετε. Δεν πάμε πουθενά χωρίς αυτό. Δεν έχει γίνει προέκταση του χεριού μας, έχει γίνει προέκταση του εαυτού μας. Με κάποιο τρόπο μαγικό. Όχι τόσο μαγικό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Γι' αυτό και πολλές φορές λέμε ότι θέλει και αυτό προσοχή, ακόμα και για τους ενήλικες, όχι μόνο για τα παιδιά, και για εμάς τους ενήλικες. Ξέρετε πόσος κόσμος περνάει πάρα πολύ χρόνο μπροστά στο κινητό. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι πάνε να πιούν ένα καφέ. Και μιλάω για ενήλικες, και όχι μόνο μικρές ηλικίες με 20-25 κτλ. Και μεγαλύτερες ηλικίες. Το βλέπω, το παρατηρώ, μου κάνει εντύπωση. Πάνε να πιούν ένα καφέ, πάνε να φάνε ένα φαγητό, και τους βλέπεις στο κινητό, ξαφνικά χάνονται. Και λες τώρα αυτοί οι άνθρωποι πήγαν να φάνε, πήγαν να πιούνε. Ναι, και γιατί τώρα δεν συζητάνε, γιατί δεν μιλάνε, γιατί δεν κοιτάζονται, γιατί ψάχνουν στο κινητό τους, γιατί κοιτάνε το κινητό τους, γιατί χαζεύουν στο κινητό τους, γιατί γελάνε με το κινητό τους. Με αυτά που βλέπουν εννοώ έτσι το κινητό τους. Είναι κάτι που πρέπει κάποια στιγμή έτσι να το ξαναδούμε, όχι ότι θα βγάλουμε και άκρη, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να παρέμβουμε εμείς, αλλά έτσι μια προσέγγιση επιστημονική θα έχει αξία να καταλάβουμε τι ακριβώς μας συμβαίνει. Τι ακριβώς μας συμβαίνει. Αφήστε δε τώρα με τα chatbots που έχουμε γίνει φίλοι. Μαζί τους και κάνουμε συζητήσεις που θα έπρεπε λογικά να κάνουμε με το διπλανό μας, με το φίλο μας, με τον άνθρωπο που μεγαλώσαμε μαζί, που τον γνωρίζουμε από το σχολείο, από το στρατό, από το φροντιστήριο, από τη δουλειά. Και ανταυτού προτιμάμε να κάνουμε συζητήσεις με τα chatbots και τα τους απευθυνόμαστε μάλιστα σαν φίλους. Δηλαδή, πες μου σε παρακαλώ τώρα, έχω ένα πρόβλημα μωρέ με τη Μαρία, τι να κάνω. Και σου περιμένεις να σου δώσει την απάντηση ή του λες σκέφτομαι να πάω εκεί για ποτό, τι λες, είναι καλή επιλογή, τι να φορέσω. Υπάρχει κόσμος παιδιά που το κάνει. Ξέρω εγώ ανθρώπους, όχι άνθρωπο, ανθρώπους που το κάνουν. Συν βέβαια ότι απευθυνόμαστε σε αυτά για να μας γράψουν το οτιδήποτε. Έχουμε γίνει όλοι βέβαια μικροί συγγραφείς, δημοσιογράφοι, αρθρογράφοι, με πολύ ωραίες αναρτήσεις στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Ναι. Εντάξει, θα μου πείτε σημεία των καιρών. Δεν ξέρω που θα μας βγάλουν αυτά τα σημεία των καιρών. Ποια θα είναι η κατάληξη, δεν ξέρω. Αντισταθείτε όσο μπορείτε, αντισταθείτε όσο μπορείτε. Δεν σας λέω να μην τα χρησιμοποιείτε, και εγώ τα χρησιμοποιώ και νομίζω ότι όλοι πλέον χρησιμοποιούν τεχνολογία και με το παραπάνω. Αλλά να αντισταθείτε σε αυτά τα ακραία. Βγείτε με φίλους σας. Μιλήστε με φίλους σας. Μοιραστείτε τα προβλήματά σας με τους φίλους σας. Ακούστε τα δικά τους προβλήματα. Γελάστε με τους φίλους σας. Χαζέψτε. Ερωτευτείτε. Ελάτε τώρα. Λοιπόν, και μετά από αυτό το μικρό παραλήρημα. Τον καιρό τον είπαμε. Δεν τον είπαμε, σπήραμε παρέσυρες. Λοιπόν, πάμε να πούμε τον καιρό. Να πούμε και δύο κουβέντες για τον καιρό. Σήμερα είναι Τρίτη, είπαμε 19 Μαΐου. Ο καιρός θα είναι λίγο συννεφιασμένος, έχει λίγο σύννεφα, λίγο ήλιο. Ξέρετε, θα έχει και ενισχυμένους ανέμους από το απόγευμα και μετά, στα 5 μποφόρ βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία 20-21 βαθμού Κελσίου, τίμια. Αύριο Τετάρτη θα έχει ήλιο. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία από τις 21-23. Θα έχει πάλι από το απόγευμα, όχι από το μεσημέρι και μετά, ανέμους που θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ, θα ενισχυθούν δηλαδή. Κατά ένα μεγάλο μέρος κατά το απόγευμα. Την Πέμπτη, και η θερμοκρασία δεν είπαμε. Την Πέμπτη που είναι και 21 Μαΐου, έχουμε και τις εκδηλώσεις μας, έχουμε τις παρελάσεις μας, έχουμε. Θα είναι ο καιρός σχεδόν έθριος, δηλαδή θα έχει λίγο ήλιο στην αρχή, μετά θα συννεφιάσει. Θα ανέβει η θερμοκρασία 25 βαθμούς Κελσίου από το μεσημέρι και μετά μέχρι και το απόγευμα, να την πάλι άνεμη στα 5 μποφόρ βορειοδυτική. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι λίγο περίεργος, γιατί ενώ θα ξημερώσουμε και θα είναι εντάξει,
Αυτό ξέρετε, λίγο συννεφιά, λίγο ήλιος. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των τελευταίων ημερών, να μην πω του τελευταίου μήνα, θα ανέβει και η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Από το απόγευμα και μετά όμως τα σύννεφα θα πυκνώσουν πάνω από την κερκυραϊκό ουρανό και περιμένουμε όχι βροχές, καταιγίδες για το βράδυ της Παρασκευής και τα ξημερώματα του Σαββάτου. Το Σάββατο όμως θα ξυπνήσουμε με συννεφιά, μπορεί να ψιλοβρέξει κιόλας, 26 βαθμοί Κελσίου, την Κυριακή καθαρός ουρανός, ήλιος 27 βαθμοί Κελσίου. Λοιπόν, αυτά για τον καιρό, σας τα είπαμε. Τώρα, τι από αυτό θα ισχύσει τελικά, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Εγώ σας μεταφέρω την πρόγνωση του καιρού και τα φαινόμενα αυτά, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε ότι ιδιαίτερα σε αυτές τις ενδιάμεσες εποχές είναι και λίγο... μεταβάλλονται εύκολα. Είναι λίγο περίεργα. Κρατάμε. Ό,τι μας αρέσει, το προχωράμε. Και ό,τι καιρό και να κάνει, καλή διάθεση να έχουμε. Τι μας ενδιαφέρει ο καιρός, μας ενδιαφέρει να έχουμε τη διάθεσή μας καλή. Να είμαστε υγιείς και να προχωράμε. Αυτό έχει σημασία. Και να βλέπουμε και τα θέματα μας κάθε πρωί μαζί. Τα σημαντικότερα της γεγονότα, όλα αυτά που συμβαίνουν. Γιατί έχουμε και τα σοβαρά. Έχουμε... τον άνθρωπο αυτό που νοσηλεύεται ακόμα στην μονάδα εντατικής θεραπείας, τον νεαρό, ο 29χρονος που έπεσε από το απορριμματοφόρο, πολύ νέος άνθρωπος. Διερευνώνται τα αίτια, μας τα λέει και ο δήμαρχος χθες και θα τον ακούσουμε και πάλι. Έχουμε τώρα το σύλλογο των εργαζομένων ΟΤΑ που παρεμβαίνει ζητώντας την άμεση διερεύνηση του σοβαρού εργατικού ατυχήματος και θέτει ζητήματα ασφαλείας, εκπαίδευσης και προστασίας του προσωπικού. Συγγνώμη. Αναφέρεται στο σοβαρό αυτό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν ο συμβασιούχος εργαζόμενος στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας τραυματίστηκε βαρύτατα μετά από την πτώση από το απορριμματοφόρο κατά τη διάρκεια αποκομιδής στην πόλη. Εξακολουθεί ο άνθρωπος να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Έχει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Χρειάζεται τα πρώτα 24 ώρα, είναι κρίσιμα όπως λένε οι γιατροί σε αυτές τις περιπτώσεις, για να δούμε πώς εξελιχθεί η πορεία της υγείας του. Ο σύλλογος τώρα χαρακτηρίζει το περιστατικό ακόμα ένα κρίκο στη μακριά λίστα των εργατικών ατυχημάτων στον κλάδο της καθαριότητας των Δήμων και υποστηρίζει ότι αναδεικνύει προβλήματα που συνδέονται με την εντατικοποίηση της εργασίας, τις ελλείψεις προσωπικού, την πίεση της τουριστικής περιόδου, την εφαρμογή μέτρων προστασίας στους χώρους εργασίας. Παράλληλα, ζητά από τη Δημοτική Αρχή και τις αρμόδιες φορείς την άμεση διερεύνηση των συνθήκων του ατυχήματος, αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και ουσιαστική λειτουργία των θεσμών του τεχνικών ασφαλείας, του γιατρού εργασίας, καθημερινούς ελέγχους στους χώρους εργασίας, την παροχή των απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας, τα λεγόμενα MAP, τον τακτικό τεχνικό έλεγχο, τη συντήρηση των οχημάτων και του εξοπλισμού, τη συστηματική εκπαίδευση των εργαζομένων με ιδιαίτερη αναφορά στους νεοπροσλαμβανόμενους συμβασιούχους. Είναι πολύ σοβαρά τα ζητήματα που θέτει ο Σύλλογος των ΟΤΑΜ για την ασφάλεια των εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας. Ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι κάνουν μια πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη δουλειά για πολλούς και διαφορούς λόγους. Τους καταλαβαίνει τους περισσότερους, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια αναφορά. Απλά κάθε
λίγο βγαίνει και κάτι άλλο να πούμε, βγαίνει και ένας άλλος κίνδυνος, βγαίνει και κάτι άλλο να συζητήσουμε. Έχουμε δει ατυχήματα πολλά, όχι στην Κέρκυρα, μιλάω για πανελλαδικά, στον τομέα της καθαριότητας και στην Κέρκυρα όμως, στο παρελθόν. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να δούμε, υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία πρέπει να, στα οποία πρέπει να επικεντρωθούμε, ιδιαίτερα ζητήματα ασφάλειας για τους ανθρώπους αυτούς στην καθαριότητα. Που τους βλέπαμε κάποτε, και το κάποτε δεν είναι πριν 20 χρόνια, πριν μερικά χρόνια τους βλέπαμε να μαζεύουν τα σκουπίδια με τα χέρια. Με τα χέρια γυμνά εννοώ, έτσι. Χωρίς γάντια, χωρίς προστασία. Και αν έλεγες κάτι σε κάποιον, σου λέγε, μα δεν θέλει τώρα, τους είναι πιο εύκολο. Όχι, δεν τους είναι πιο εύκολο. Δεν τους είναι πιο εύκολο. Και αν κάποιος θεωρεί ότι του είναι πραγματικά πιο εύκολο, να το επιβάλλεις. Δεν μπορεί κάποιος να μαζεύει τα σκουπίδια με τα χέρια. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν αυτά τα MAP τα λεγόμενα, τα μέσα ατομικής προστασίας, και να παλεύουν οι εργαζόμενοι αν τα πάρουν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν γίνονται. Δεν γίνονται. Να ευχηθούμε ο άνθρωπος να πάει καλά. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ένας νέος άνθρωπος που πήγε να βγάλει ένα μεροκάματο. Να πάει καλά και να τα αφήσει πίσω του. Και να μην έχουμε άλλα τέτοια να λέμε. Όχι, δεν θέλουμε να λέμε τέτοια. Δεν θέλουμε. Έχουμε ανακοίνωση και από τη Δάσοτα. Όπου απαιτεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες να διερευνήσουν άμεσα όλες τις συνθήκες κατά τις οποίες συντελέστηκε το ατύχημα του εργαζόμενου. Κάνουν λόγο για διαχρονική ευθύνη όλων των κυβερνήσεων για την αποψήλωση των ελεγκτικών μηχανισμών, της επιθεώρησης εργασίας και των υπόλοιπων ελεγκτικών μηχανισμών. Άλλη πληγή του τη δω τώρα. Άλλη πληγή που έχουμε την επιθεώρηση εργασίας αποδυναμωμένη. Πώς είναι ένα, δύο άτομα. Πώς να πάνε τώρα αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν, για πείτε μου, ελέγχους. Πώς να κάνουν ουσιαστικούς ελέγχους στους χώρους εργασίας. Πώς, με τι προσωπικό. Η Δάσοτα λέει ότι είναι αναγκαίο τώρα όσο ποτέ η δημιουργία τμήματος για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Τα ατυχήματα όπως συγκεκριμένο χρειάζεται άμεσα να ελέγχονται για τις ακριβείς συνθήκες και την απόδοση των ευθυνών. Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι τέτοιου είδους ατυχήματα δεν οφείλονται ούτε στην κακιά στιγμή, ούτε στην κακιά την ώρα, αλλά σε συγκεκριμένες αιτήσεις και παραλήψεις, αλλά και σε μέτρα προστασίας που πρέπει με σχέδιο να λαμβάνονται από την υπηρεσία. Και ζητούν να υπάρχει επαρκής εκπαίδευση όλων των εργαζομένων. Να παρέχονται έγκαιρα από την υπηρεσία στους εργαζόμενους σε κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας. Να υπάρχει έλεγχος αν τα μέτρα αυτά χρησιμοποιούνται με τον τρόπο που απαιτείται. Αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Εντάξει, κάποιος εργαζόμενος μπορεί να είναι εγκέφαλος, να μην θέλει, να υποστηρίζει ότι εντάξει, μου έλεγα, εγώ τα καταφέρνω όλα και μπορώ και χωρίς τα μέτρα αυτά και με διευκολύνει, λέω, καλύτερα και κάνει τη δουλειά μου. Όχι, όχι, πρέπει να επιβάλλεις τη χρήση των μέσων αυτών ατομικής προστασίας. Πρέπει να είναι το νούμερο ένα. Να υπάρχει, λέει, γιατρός εργασίας, τεχνικός ασφαλείας, να γίνεται επαρκής και ουσιαστικός έλεγχος και συντήρηση όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού. Αυτά, αυτά και από τη Δάσοτα. Γιατί παραλαμβάνω, δεν είναι εύκολες τώρα αυτές οι καταστάσεις να τις διαχειριστούμε όταν μιλάμε για παιδιά, για ανθρώπους νέους, για εργαζόμενους που βρίσκονται από τη μια στιγμή στην άλλη, έτσι, σε τόσο πολύ δύσκολη θέση. Είναι τρομακτικό πραγματικά.

Άλλο τώρα τούτο με τα παιδιά, άλλο με τα παιδιά, τα μικρά παιδιά. Συνελήφθη 17χρονος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Είχε πάνω το 78,5 γραμμάρια κατέργασης κάναβης και μια ζυγαριά ακριβίας. Στοιχεία, σύμφωνα με την αστυνομία, παραπέμπουν σε οργανωμένη δραστηριότητα διακίνησης. Συνελήφθησαν βέβαια και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας. Οδηγήθηκε στην εισαγγελέα πλημελιωδικών. Τώρα, παιδιά, 17 χρονών, διακινούσε ναρκωτικά. Στην Κέρκυρα, τι λέτε, πέφτω από τα σύννεφα. Τι λέτε. Έχουμε πρόβλημα με τα ναρκωτικά και στην Κέρκυρα. Είναι ένα ζήτημα αυτό που θα πρέπει να το δούμε. Θα πρέπει να το εξετάσουμε, θα πρέπει να το μας προβληματίσει πάρα πολύ. Τι γίνεται με τους ανήλικους, τι γίνεται με τα παιδιά μας. Τι γίνεται με τα ναρκωτικά. Μάλιστα. Την ίδια ώρα προφυλακίστηκε μετά από πολύ ωραία απολογία στον ανακριτή 54χρονη που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας του 57χρονου συντρόφου της. Η υπόθεση αφορά το περιστατικό σας. Θυμίζουμε που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης. Όταν καυγάδισε το ζευγάρι και η 54χρονη φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι τον 57χρονο σύντροφό της. Αμέσως μετά πήρε τηλέφωνο το ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Ο άνδρας μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Και από εκεί στα Γιάννενα. Και σε βάρος 54χρονα σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παραβάσεις νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και περί όπλων.

Είχαμε και συλλήψεις τα τελευταία 24 ώρα σε Ζάκυνθο και Κέρκυρα κατά τη διάρκεια ελέγχων για τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τη λειτουργία των καταστημάτων. Δύο ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος συνελήφθησαν στην Κέρκυρα για παραβίαση ωραρίου λειτουργίας μουσικής. Ένα ζήτημα το ωράριο μουσικής που θέτουν οι καταστηματάρχες, οι επαγγελματίες εστίασης, οι οποίοι θα κλείσουν τα καταστήματά τους, σας ξαναλέω, 21 Μαΐου. Μεθαύριο θα είναι κλειστά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως αποφασίσε ομόφωνα η Γενική Συνέλευση του κλάδου. Την ημέρα αυτή που έχουμε τους εορτασμούς, τις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της ένωσης των επτανήσων με την Ελλάδα. Λοιπόν, είμαστε 31 λεπτά μετά τις 7 εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο και ο Σπύρος Παγιάτης στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε σε ένα τραγούδι. Επιστρέφουμε να δούμε και τις εφημερίδες. Έχουμε και πρωτοσέλιδα να δούμε σήμερα. Κυκλοφορούν. Κανονικά είναι Τρίτη οι εφημερίδες τοπικές. Θα τα δούμε, να τις ξεφυλίσουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι σε εμάς. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

Λοιπόν, είναι η ώρα νομίζω να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα, Τρίτη, 19 του μηνός Μαΐου. Για να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Καθημερινή Ενημέρωση. Ατύχημα ή αποτυχία πρόληψης είναι το βασικό θέμα. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση 29χρονος συμβασιούχος εργαζόμενος στην καθαριότητα που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από πρηματοφόρτα ξημερώματα του Σαββάτου. Με αφορμή το ατύχημα, ο σύλλογος εργαζομένων τα ζητά πλήρη διερεύνηση των συνθήκων, μας λέει στο ρεπορτάζ που υπογράφει ο Γιώργος Κατσαΐτης. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, αθλητισμός. Πόλο θέλει να επιστρέψει στους μεγάλους του ελληνικού πόλο. Απόψε στον ηλυσιακό ΝΑΟΚ, με ισοπαλία ή νίκη, αλλά και με ήττα με ένα γκολ κερδίζει την άνοδο. Η Σπυριδούλα Καρύδη επιστρέφει πρώτη στα Βεργότια με 6 και 37. Μπράβο στο κορίτσι. Το μήνυμα του Περιφερειακού για τον απάτητο Χαλικούνα. Η Περιφέρεια εκφράζει αντίθεση στο χαρακτηρισμό της παραλίας απάτητης. Ωστόσο, η ουσιαστική έκβαση της υπόθεσης θα κριθεί από το αν η παρέμβαση εξελιχθεί σε συντονισμένη πίεση και επίσημες διεκδικήσεις απέναντι στην κεντρική διοίκηση. Άρθρο επικαιρότητας που υπογράφει ο Κώστας Βέργος με τον τίτλο «Η παγίδα του Θουκυδίδη». Αυτά που είπε ο Κινέζος με τον Τραμπ και η λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη, που έχει να κάνει με την αναδυόμενη δύναμη που απειλεί να εκτοπίσει μια μεγάλη δύναμη, βλέπε Αθήνα Σπάρτη τότε. Λοιπόν, κάπως έτσι. Φτάνει πια με την κακιά στιγμή, είναι το editorial που υπογράφει ο Γιώργος Κατσαΐτης. Νέος καλλιτεχνικός διευθυντής Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων, ο Κωνσταντίνος Βιδάλης. Και κρατηθείτε. Ξέρετε πόσα κουραζιρόπλα έχουμε σήμερα? 1, 2, 3, 4, 5. Και δεν έχει σημασία μόνο τα πόσα. Τι δυναμικότητα είναι τα κουραζιρόπλα αυτά, θέλετε να σας πω? Κρατηθείτε, σας το είπα, καθίστε στην καρέκλα. Celebrity Ascent έρχεται στις 8, μένει μέχρι τις 6. 3.950 επιβάτες. Ωστερνταμ έρχεται στις 8, μένει μέχρι τις 5. 1.964 επιβάτες. Silver Moose έρχεται στις 9, μένει μέχρι τις 5.30. 596 επιβάτες, κρατώ μικρούτσικο. Μαρέλα Explorer 2 έρχεται στις 8, μένει μέχρι τις 5. 1.814 επιβάτες. Και το MSC Fantasia έρχεται στη 1, μένει μέχρι τις 9. Επιβάτες 3.950. Δηλαδή 4.000 πέσε τούτη και 4.8 και 2.10. Πάμε περίπου 12.000 παιδιά επιβάτες στην πόλη. Και όχι μόνο, γιατί κάνουν και τις εκδρομές τους βέβαια, έτσι, αλλά λεωφορεία, ναι, κόσμος, κίνηση. Πολύ. Θα μου πείτε κακό είναι? Δεν κακό, αλλά έρχεται εδώ ένα ζήτημα να το ξανασυζητήσουμε πάλι και να το ξαναδούμε και να ξαναπροβληματιστούμε και να ξανακάνουμε συσκέψεις. Ότι αν μπορούμε αυτά τα κρουαζιρόπλια να τα σπάμε κατά κάποιο τρόπο, δεν έρχονται όλα μέσα την ίδια μέρα. Και δεν μπορεί και η πόλη να το αντέξει. Ξέρετε τι θα γίνει στην πόλη. Ξέρετε τι θα γίνει. Βεβαίως τους θέλουμε, βεβαίως θέλουμε τους τουρίστες, βεβαίως θέλουμε τους ανθρώπους αυτούς που θα βγουν από τα κρουαζιρόπλια και θα δαπανίσουν τα ωραία τους ευρουδάκια για να πάρουν το κάτι της τους, εν πάση περιπτώσει. Να πιούν τον καφέ τους, να κάνουν τη βόλτα τους. Να φάνε πιθανόν. Λοιπόν, να πάνε την εκδρομή τους, να πληρώσουν για να πάνε την εκδρομή τους. Αλλά το θέμα είναι ότι να μπορούσαμε να είχαμε τη δυνατότητα αυτή. Να μην έχουμε, πούμε, 6 κρουαζιρόπλια τεράστια μέσα σε μια μέρα. Σε έχουμε 3 και 3. Θα μου πείτε, και αν είναι πολλά τα κρουαζιρόπλια, αν κάθε μέρα δηλαδή θέλει να έρθει να προσεγγίσει κι άλλο ένα κρουαζιρόπλιο, τι θα κάνουμε τότε? Επειδή είναι και μια χρονιά ρεκόρ φετινή, θα είναι. Έτσι εκτιμούν αυτοί που ξέρουν. Ότι θα έχουμε πολλά κρουαζιρόπλια και ήδη προσεγγίσεις δηλαδή που έχουν ανακοινωθεί είναι αρκετές. Δεν ξέρω, κάτι και να προστατεύσουμε όμως από την άλλη την πόλη, να μην την αφήσουμε και στο έλεος του Θεού, να την προστατεύουμε λίγο την πόλη μας, να την προστατεύουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
Για να δούμε και την εφημερίδα Κέρκυρα σήμερα. Εργατική αιμορραγία. Νεκροί και σοβαρά τραυματίες, σοκ για τα εργατικά ατυχήματα σε όλη τη χώρα. Σε κρίσιμη κατάσταση 29χρονος συμβασιούχος του Κεντρικού Δήμου. Βαρύς ο απολογισμός των εργατικών ατυχημάτων που σημειώθηκαν μέσα σε ένα μόνο Σαββατοκύριακο σε ολόκληρη τη χώρα με ένα νεκρό και δύο σοβαρούς τραυματίες. Ο ένας εκ των οποίων στην Κέρκυρα, λέει το ρεπορτάζ. Κουνάει μαντήλι από το ΣΥΡΙΖΑ ο Φίβος Κακαβίτσας. Το λέγαμε και χθες, τον ακούσαμε και χθες εδώ που μιλήσει στο Λυκούργο Σκιαδόπουλο. Η 12η συνάντηση παιδικών χορευτικών συγκροτημάτων Συνιές 2026. Εκεί οι Συνιές κάνουν δουλίτσα φουλ. Η παραλία της Ρόδας κοκκίνησε από τις εντυπωσιακές Φεράρι. Εχμές για εφορία αρχαιοτήτων στη μία έκδοση άδειας λειτουργίας για το καφέ Ζήσιμο, σας το λέγαμε και αυτό χθες. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επαιτειακή συναυλία του Φωνητικού Συνόλου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου στο Μεσολόγγι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο. Από τα αθλητικά, ο ΝΑΟΚ βύθισε τον Ηλυσιακό και πλησιάζει το όνειρο της Α1. Και ο Βασιλείο ατομικό ρεκόρ και όριο για το πανευρωπαϊκό. Μάλιστα.

Λοιπόν, αυτά από τις εφημερίδες. Αυτά από τις εφημερίδες της Κέρκυρας. Τις τοπικές μας εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδά τους. Να τις αγοράζετε. Να διαβάζετε τα θέματα που έχουν, πολύ ενδιαφέροντα. Τις γνώμες, τις απόψεις των συναδέλφων. Λοιπόν, εμείς, Σπύρο, πάμε σε μία ακόμη διακοπή, μουσική διακοπή και επιστρέφουμε για να δούμε και τα θέματά μας,

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτό το οποίο είπε ο Δήμαρχος χθες εδώ. Στην Ελληνική Ραδιοφωνία μίλησε σε εμάς ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας, ο κύριος Πουλημένος, και αναφέρθηκε, τον ρωτήσαμε πρώτα απ' όλα βέβαιως για την υγεία του ανθρώπου που νοσηλεύεται και για το περιστατικό αυτό, το ατύχημα στην υπηρεσία καθαριότητας. Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
1: Κρίσιμη η κατάστασή του. Είναι ένα βαρύ περιστατικό όμως, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Έγινε ολονύχτια επιχείρηση από τους γιατρούς για να κάνουν επέμβαση και να αφαιρέσουν το αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Έγινε μια φοβερή πτώση, δηλαδή σχεδόν από την επιφάνεια του εδάφους έπεσε περίπου σε 70-80 εκατοστά, που είναι το σκαλί εκεί του, του απορριμματοφόρου. Από εκεί έπεσε σε συνθήκες περίεργες. Δηλαδή το απορριμματοφόρο έκανε μια στροφή με σχεδόν μηδενική ταχύτητα στο τέλος της Μαρασλή προς την Αλκινόου. Λοιπόν, έκανε μια στροφή εκεί και ακριβώς εκεί είχε και λίγο βροχούλα και ήταν γλιστερά εκεί τα πράγματα και το πάτημα, και φαίνεται ότι αυτό τον έβγαλε τον άτυχο εργάτη μας και έπεσε με βία στο έδαφος ή δεν ξέρω πού αλλού μπορούσε να έχει χτυπήσει. Έχει χτυπήσει πάντως βαριά το κεφάλι του και έχει συντριπτικά κατάγματα στο κεφάλι. Αλλά οι γιατροί είναι αισιόδοξοι. Μου είπαν ωστόσο, μου είπε η γιατρός της μονάδας εντατικής θεραπείας, ότι στο τριήμερο απάνω θα έχουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα για την εξέλιξη της υγείας του εργάτη μας, ο οποίος είναι στην υπηρεσία μας ασφαλισμένο βεβαίως, έχει όλα τις νόμιμες προϋποθέσεις για να καλυφθεί και η όποια ανάγκη προκύψει. Έμπειρος εργάτης, ο οποίος έχει δουλέψει και άλλη φορά στο Δήμο και στην ιδιωτική εταιρεία που κάνει αποκομιδή, δηλαδή έχει και εκεί προϋπηρεσία. Δεν είναι ένας άνθρωπος που ανέβηκε για πρώτη φορά στο απορριμματοφόρο, θέλω να πω, και ικανός να διαχειρίζεται και τις καταστάσεις, τις δύσκολες της δουλειάς που μπορεί να προκύψουν. Παρ' όλα αυτά συνέβη αυτό το σοβαρό περιστατικό, ναι, το οποίο μας έχει αναστατώσει. Είχαμε και στην υπηρεσία μια συνάντηση το Σάββατο το μεσημέρι. Αυτό συνέβη ξημερώματα του Σαββάτου, το περιστατικό αυτό. Είχαμε διάφορες καταθέσεις, μαρτυρίες κτλ. Και ο οδηγός του απορριμματοφόρου και αυτός αναστατωμένος με το περιστατικό το οποίο συνέβη.

Λοιπόν, αυτά από τον Δήμαρχο. Είπαμε και η ΔΑΣΟΤΑ και το Σωματείο των Εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση έχει βγάλει ανακοινώσεις και ζητούν ελέγχους και ζητούν να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να μην έχουμε άλλα τέτοια ατυχήματα, να προλάβουμε ό,τι μπορούμε και όπως μπορούμε.

57 λεπτά μετά τις 7 είναι η ώρα να κλείσουμε το πρώτο μας μέρος, να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας και να συνδεθούμε με την Αθήνα, να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο, γιατί έχουμε και άλλα θέματα, αρκετά θέματα να δούμε, να σας παρουσιάσουμε, και θέματα που έχουν να κάνουν από το Βόρειο με το Βόρειο Συγκρότημα, και θέματα που έχουν να κάνουν εδώ με την πόλη της Κέρκυρας, την παλιά πόλη της Κέρκυρας, που έχουν να κάνουν με τις Κουλίνες. Πολλά πολλά θέματα θα σας πούμε. Μένετε λοιπόν εδώ. Είχαμε μια εκκρεμότητα από χθες με τον πρόεδρο των του Συλλόγου των Εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση, τον κύριο Κορφιάτη, που τον είχαμε το ραντεβού μας χθες και είπε ότι σήμερα ίσως να το κάνουμε. Λοιπόν, θα δούμε αν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Κορφιάτη. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε μέσα στην επόμενη ώρα. Μένετε εδώ συντονισμένοι σε εμάς, στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Πάμε Αθήνα, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε. Εδώ θα μας βρείτε, δεν θα πάμε πουθενά. Μαρίνα Μοσχάτ και Σπύρος Παγιάτης.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία αποφάσισε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αναβάλλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αναστείλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στα 109,84 δολάρια το βαρέλι, που προχώρησε η τιμή Brent στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Πρώην παλαιστής Λυκείου, ο 17χρονος που αιματοκύλησε το τζαμί στο Σαν Ντιέγκο. Οι δύο δράστες βρέθηκαν νεκροί μέσα σε υγειό ταχύ, στο οποίο εντοπίστηκαν όπλα με χαραγμένα συνθήματα μίσους. Ανάμεσα στα θύματα, ο φύλακας στο τζαμί, πατέρας 8 παιδιών, που έσωσε σύμφωνα με μαρτυρίες δεκάδες ζωές πριν χάσει τη δική του. Αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά μια ζώσα κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ισραηλινοί κομμάντος αναχέτησαν για ακόμη μια φορά στο λίσκο που κατευθυνόταν στη λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές, προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στο λίσκο, ενώ σε ετοιμότητα είναι η ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων είναι 9 Έλληνες. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας στην Κρήτη για την εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με εκβιασμούς, καταπατήσεις, φθορές περιουσιών και παράνομες επιδοτήσεις ο ΠΚΠ. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. Οι τρεις κατηγορούμενοι για ζωοκλοπή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ οι δύο βασικοί εμπλεκόμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι αρχές στην Καλιφόρνια μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο Σίμι Βάλεϊ, προάστιο περίπου 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λος Άντζελες. Ρωσία και Κίνα είναι έτοιμες να στηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και ενότητας, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του πριν την έναρξη της διήμερης επίσκεψής του στο Πεκίνο και λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκεται η Ουκρανία, ο πόλεμος ΗΠΑ Ισραήλ με το Ιράν, η ενέργεια και περίπου 40 διμερείς συμφωνίες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το Corfu Events 365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. Corfu Events 365.com. από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
5: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

0: Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη μας ώρα εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στην ΕΡΤ και Αρκύρα. Σημαρινά Μόσχα στο μικρόφωνο, Σπύρος Παγιάτης, ρύθμιση του ήχου. Και πάμε να κάνουμε το ραντεβού που δεν καταφέραμε χθες με τον κύριο Κορφιάτη. Καλημέρα, κύριε Κορφιάτη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων στον οργανισμό, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Βέβαια, το θέμα μας δεν είναι άλλο. Το λέγαμε και χθες για τον 29χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται ακόμα σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Τι γίνεται καταρχάς με την υγεία του παιδιού, έχουμε κάποιο νεότερο?
1: Ναι, έχουμε νεότερο. Χθες το μεσημέρι μάθαμε που τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, αλλά ακόμα είναι σε κρίσιμη επικίνδυνα τα πράγματα. Να δούμε το επόμενο 24ωρο τι ακριβώς. Από ό,τι μάθαμε στο μεσημέρι, πάει λίγο καλύτερα.
0: Μακάρι να το ξεπεράσει γρήγορα το παιδί, να γυρίσει γρήγορα στην οικογένειά του κυρίως, στην εργασία του μετά, στην κανονικότητά του, στη ζωή του κτλ. Γιατί δεν θέλουμε να βλέπουμε τέτοια περιστατικά, τέτοια γεγονότα. Βεβαίως έχουμε συχνά πυκνά ανθρώπους, εργαζόμενους σε δήμους να έχουν παρατηρούνται ατυχήματα, σημειώνονται μάλλον ατυχήματα, πανελλαδικά εννοώ.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν πολλά ατυχήματα εργατικά, πανελλαδικά, όπως είπατε και εσείς. Εδώ στην Κέρκυρα ευτυχώς δεν είχαμε πολλά ατυχήματα, αλλά θέλουμε να πούμε ότι και την εντατικοποίηση της εργασίας και τα μέτρα ασφαλείας που καμία φορά δεν παίρνονται και ο στόλος ο οποίος ο μηχανολογικός εξοπλισμός πρέπει να είναι στην εντέλεια και να μην υπάρχουν θέματα τα αυτοκίνητα, πρέπει να τα προσέχουμε όλα αυτά έτσι ώστε να αποφεύγουμε τα εργατικά ατυχήματα. Όπως είναι βέβαια, επισημαίνουμε και η ενημέρωση, η εκπαίδευση του προσωπικού που εργάζεται σε αυτά τα επαγγέλματα, σε αυτά τα δύσκολα επαγγέλματα στον δρόμο.
0: Δεν γίνεται εκπαίδευση, δεν υπάρχουν αυτοί, δεν γίνεται όχι, κάτι για αυτούς τους ανθρώπους που ανεβαίνουν στα πρηματοφόρα.
1: Εντάξει, τώρα πάω εγώ συνοδικός στο δίπλα να πω κάτι έτσι δουλεύει, δεν είναι εκπαίδευση αυτή για μας. Να πάει κάποιος εργαζόμενος να δείξει δύο πραγματάκια. Εκπαίδευση είναι να δει κάποιος να ενημερώσει ακριβώς τι συμβαίνει, πώς πρέπει να κυρίζεται τα κουμπιά πίσω που έχει, πώς δουλεύει το όριο, πώς δουλεύουν κάποια πράγματα. Όχι, ναι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Όσον αφορά δεν έγινε ούτε στους συμβασιούχους που ήρθαν τα παιδιά τώρα για εργασία.
0: Τώρα μιλάμε για συμβασιούχους, πόσο καιρό είναι στη δουλειά?
1: Ένα μήνα τώρα που πήραμε το κορίτσι.
0: Ένα μήνα περίπου. Ένα μήνα. Βέβαια, από ό,τι ξέρω, ήταν ένα έμπειρο παιδί. Είναι ένα έμπειρο παιδί. Είχε ξαναδουλέψει σε σχετικό επάγγελμα.
1: Μόλις λέω γενικά τι συμβαίνει με τα εργατικά.
0: Αλλά γενικά, εσείς λέτε. Λέτε ότι καλό είναι να υπάρχει μια εκπαίδευση και να υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να.
1: Είναι υποχρεωτικό αυτό. Πρέπει να υπάρχει.
0: Α, είναι υποχρεωτικό.
1: Δεν είναι υποχρεωτικό. Να εκπαιδεύεται το προσωπικό από κάποιους ανθρώπους. Να δουν την εργασία που πρέπει να κάνουν.
0: Τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που πρέπει να υπάρχουν σε αυτά τα επαγγέλματα? Και δεν λέω μόνο από πλευράς του Δήμου, λέω και από πλευράς των εργαζομένων πολλές φορές.
1: Οι εργαζόμενοι αυτά που παίρνουν τα μέσα ατομικής προστασίας που πρέπει να παίρνουν, πρέπει να τα βάζουν. Τα βάζουν. Βεβαίως ότι τα παίρνουν. Από εκεί και πέρα βλέπουμε όμως η αιτία που γίνεται. Αυτό που παρατηρήσαμε και εδώ και αυτό έχουμε δει τις τελευταίες μέρες.
0: Ναι.
1: Η εργασία πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα εργασίας, το οποίο όμως είναι άλλο στα πλαίσια του νόμου. Δηλαδή να δουλεύουν τα παιδιά τις μέρες που πρέπει και όχι παραπάνω και όχι 10 ημέρα, 15 ημέρα συνεχόμενα, γιατί αυτά δεν εξυπηρετούμε τον κόσμο, ούτε το δημότιο, ούτε κανέναν. Να πάθουμε κάτι, ένα ατύχημα, να δουλεύουμε συνεχόμενα και είναι παράνομο. Να το κάνει και ο ίδιος ο Δήμος που το κάνει.
0: Δηλαδή, στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας δουλεύετε περισσότερες ώρες από αυτές που πρέπει?
1: Βέβαια, δουλεύουν περισσότερες ημέρες από το κανονικό.
0: Περισσότερες
1: ημέρες. Δουλεύουν 10 μέρες συνεχόμενες. Ναι. Το λέμε ξεκάθαρα αυτό. Δουλεύουν 10 μέρες συνεχόμενες και 12. Απειραζόμενοι με το πρόγραμμα που βγάζει ο Δήμος, όχι εργαζόμενοι μόνοι τους. Δεν ευθύνονται εργαζόμενοι γι' αυτό. είναι το Δήμος που δίνει αυτές τις κατευθύνσεις.
0: Εσείς τώρα έχετε δει, δεν ξέρω αν έχετε μιλήσει εκεί με τους ανθρώπους σας, κάτω από ποιες συνθήκες έγινε το περιστατικό.
1: Βεβαίως έχουμε μιλήσει, έχουμε μια άποψη. Από εκεί πέρα όμως θα περιμένουμε το Σώμα Πληθωρούς Εργασίας που έχει δηλωθεί το εργατικό ατύχημα, είναι εδώ τις επόμενες μέρες, έτσι ώστε να γίνει μια καταγραφή όλων και από πιο έμπειρους ανθρώπους, όπως καταλαβαίνετε, mm-hmm. για να μας βγάλουν ένα απόρρισμα τι ακριβώς έγινε στο ατύχημα.
0: Υπάρχει επιθεώρηση στην εργασία τη δική σας, δηλαδή η επιθεώρηση εργασίας που υποτίθεται θα πρέπει να ελέγχει όλους τους χώρους εργασίας, αλλά ιδιαίτερα χώρους από τους δικούς σας, γίνονται έλεγχοι?
1: Υπάρχει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, όπως και κάποιες καταγγελίες, έρχονται από τα Γιάννενα. Δηλαδή αυτή δεν είναι εδώ, είναι από τα Γιάννενα θα έρθει το Σώμα.
0: Γιατί δεν έχουμε προσωπικό εδώ?
1: Είναι τα προβλήματα που έχει γενικά η νομός της Κέρκυρας. Όλες φεύγουν από την κάδρα της Κέρκυρας όλες αυτές οι υπηρεσίες. Θέλουμε να μην έχουμε τις υπηρεσίες που θα έρθουν στον λόγο. Τέλος πάντων, εντάξει, το θέμα εδώ πέρα πρέπει και εμείς, ως εργαζόμενοι, να προσέχουμε. Το λέω ξανά αυτό για τους εαυτούς μας. Πρέπει και εμείς ως σύλλογος, και το κάναμε τώρα 2-3 μέρες, γιατί όταν συμβαίνει κάτι, ξέρετε, κάποιοι μας λένε κάποια πράγματα παραπάνω από ό,τι θα μας λέγανε πριν. Είδαμε και εμείς κάποια πράγματα τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να ελέγξουμε. Και να τα ελέγχουμε καθημερινά.
0: Όπως?
1: Όπως σας είπαμε, τα προγράμματα με τα αυτοκίνητα δεν έχουν φώτα, δεν έχουν φάρους. Έχουμε κάποιες τέτοιες καταγγελίες από συναδέλφους που είμαστε υποχρεωμένοι να τα ελέγχουμε και εμείς καθημερινά πια.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κορφιάτη, καταρχάς να πάνε όλα καλά με το παιδί. Αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Ακόμα το.
0: Και από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν θα κάνετε και κάτι άλλο εσείς σαν σύλλογος.
1: Απλώς θέλω να σας ενημερώσω πάνω σε αυτό το θέμα, που τώρα έχουμε ένα γενικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας 9:30 ώρα, γιατί η χτεσινή συνάντηση που είχαμε για τα προγράμματα ΕΣΠΑ για τους παιδικούς αθλητές και ΑΚΑΡΤ με το Υπουργείο, και σήμερα έχουμε ένα συμβούλιο το οποίο θα αποφασίσουμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα. Απλώς σας ενημερώνω αφού με την ευκαιρία που μιλάμε.
0: Σήμερα λοιπόν θα έχετε αυτή τη συνάντηση.
1: Έχουμε διοικητικό συμβούλιο
0: των μελών σας,
1: το οποίο μάλλον θα προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις, απεργίες κτλ.
0: Μάλιστα. Άρα περιμένουμε τις ανακοινώσεις μετά τη σημερινή μέρα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε, κύριε Κορφιάτη. Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα μέχρι τις Κουλίνες λίγο να δούμε τι γίνεται εκεί, γιατί οι άνθρωποι ετοιμάζονται, έχουν πανηγύρι 2021. Πάμε να συναντήσουμε εκεί τον πρόεδρο του συλλόγου, τον κύριο Σκλήρη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και Μοσκάθη.
0: Πώς είστε?
1: Όλα καλά.
0: Ωραία. Όλα. Λοιπόν, για πείτε μας, έχετε πανηγύρι 2021?
1: Ναι.
0: Στην περιοχή.
1: 2021 στην περιοχή είναι...
0: Ωραία.
1: Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο το πανηγύρι θα είναι αύριο 20 και 21 με την λιτανία μας. 8 η ώρα θα βγει η λιτανία στην περιοχή και μετά πάλι θα συνεχιστεί το πανηγύρι.
0: Έχετε και τη λιτανία. Ωραίο.
1: Βέβαια.
0: Ωραία, ωραία. Ωραία πράγματα και σκουλίνες. Οπότε έχετε ήδη ξεκινήσει να καθαρίζετε.
1: Το πανηγύρι είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
0: Mm-hmm.
1: Είχε να γίνει τα τελευταία 20 χρόνια. 20 χρόνια έλειπε το πανηγύρι Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης από την περιοχή.
0: Οπότε πήρατε την απόφαση να το ξαναφέρετε δίπλα στους ανθρώπους εκεί της περιοχής, να το αναβιώσετε, να αναβιώσετε αυτό το οποίο είχε χαθεί τα τελευταία χρόνια.
1: Θέμα, και θέμα οργάνωσης και θέμα συνεννόησης.
0: Ναι, εντάξει, πολλά.
1: Έτσι, τα έχουμε πει, είναι πολλά αυτά τα... το οποίο, όπως βλέπετε, τα δύο τελευταία χρόνια η Κουλίνα έχει ξαναβρει το ρυθμό της, μάλλον την ταυτότητά της, μπορώ να πω έτσι, σαν προάστιο και σαν περιοχή.
0: Ναι, γίνονται πράγματα. Γίνονται πράγματα στις Κουλίνες και γίνονται και όμορφα πράγματα διάφορες εποχές του χρόνου. Και τώρα ορίστε εδώ με το πανηγύρι σας. Έχετε ξεκινήσει τώρα καθαρισμούς, τι έχετε, τι
1: έχουμε ξεκινήσει καθαρισμούς, έχουμε ξεκινήσει να βάφουμε κάποια κομμάτια στην πλατεία, γύρω από το σχολείο, από την ενορία, από την εκκλησία, από την πλατεία. Προσπαθούμε για το καλύτερο για την περιοχή, έτσι, και με τους εθελοντές του συλλόγου. Πάμε λίγο να δείξουμε και να ευπρεπίσουμε λίγο την περιοχή μας.
0: Πόσοι άνθρωποι είσαστε που βοηθάτε έτσι όλο αυτό το να γίνει η πραγματικότητα, είτε είναι το πανηγύρι, είτε είναι οι εκδηλώσεις που κάνετε γενικά?
1: Εντάξει, κοιτάξτε, είμαστε πάντα 4-5, γύρω στα 6 άτομα. Mm-hmm. Μια σταθερή δύναμη, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η προέλευση του κόσμου δεν είναι
0: δεν είναι ποτέ πολύ, ναι, δεν είναι ποτέ πολύ. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Πουθενά δεν είναι πολύ.
1: Δυστυχώς, θα έχουμε πει αυτά τα πράγματα, ότι όλο περιμένουμε, όλο θέλουμε και από το Δήμο και από το κράτος, αλλά δεν βγαίνουμε και ένα μέτρο, και αυτό το έχω και σαν παράπονο, κυρία Μοσκάτ, δεν βγαίνουμε και ένα μέτρο έξω από την αυλή μας, έξω από το σπίτι μας.
0: Να σκουπίσουμε ή να πλύνουμε, ναι.
1: Μια σκουπίση για να δώσουμε ένα πλήσιμο, έτσι, για όνομα της Παναγίας.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι αλήθεια.
1: Έτσι,
0: είναι αλήθεια, δεν γίνεται από όλους, ενώ αν το κάναμε όλοι θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα για τη γειτονιά μας.
1: Θα μετά καλοκαίρι, μπαίνουμε, θα κάνουμε να σκεφτόμαστε, υπάρχει μια σκέψη για μια εβδομάδα συνεχόμενα να κάνουμε έτσι ένα σαν φεστιβάλ, δηλαδή να παρουσιάσουμε ένα καλοκαιρινό, μια καλοκαιρινή εκδήλωση, ένα πάρτι, ας πούμε, ή με συγκρότημα ή με DJ, να κάνουμε και ένα θέατρο που μας το ζητάνε, ας πούμε, η επιδοχή να παρουσιάσουμε ένα θέατρο, ένα θεατρικό.
0: Ναι.
1: Και θα είναι μια εβδομάδα έτσι, θα υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις μελέτητα.
0: Ναι, προφανώς θα μας λέτε τι κάνετε εκεί στις Κουλίνες, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ένα προάστιο το οποίο ουσιαστικά ήταν εγκαταλελειμμένο, έτσι, δεν ήταν δηλαδή κάτι ιδιαίτερο, και ξαφνικά φάνηκε ότι μπορεί και να καθαριστεί, μπορεί και να πάρει ζωή, μπορεί και να αποτελέσει ένα πόλο έλξης πολλών άλλων πολιτών.
1: Έχουν αρκετά σημεία, έχουν καθαρίσει, έχουν φτιαχτεί, ακόμα και από τις στάσεις έκανα μια απέτηση να αλλαχτεί μια στάση,
0: ναι,
1: από το πρόγραμμα που ήταν για την αντικατάσταση από τις στάσεις. Έχετε δει, έχουν φωτιστεί όσες στάσεις ακόμα ήταν εκεί, έχουν φωτιστεί, έχουν καθαριστεί, έχουν μπει κάτι απορριμμάτων. Βλέπετε ότι υπάρχει μια κινητικότητα πάνω στο θέμα του καθαρισμού. Έχουν φωτιστεί περιοχές οι οποίες είχαμε έλλειψη από το δημοτικό φωτισμό, άλλα φανάρια ήταν χαλασμένα, άλλο δεν υπήρχαν λάμπες. Έτσι, έχουν φτιαχτεί πάρα πολλά κομμάτια του δρόμου από λακκούβες που από κάποια σημεία που ήταν κάποιες σούδες, κάποια κομμάτια του δρόμου που ήταν με καλάμια, με βάτα. Βλέπετε κι εσείς όπως περνάτε που υπάρχει μια διαφορά.
0: Ναι, έτσι, ναι.
1: Υπάρχει μια διαφορά. Που όλο
0: μεγάλη.
1: Και σιγά με το πέρασμα του χρόνου όλο και θα καλυτερεύουμε.
0: Ναι,
1: από να υπάρχει όρεξη, να υπάρχει θέληση και να υπάρχει και σύμπνοια και από τον κόσμο να καταλάβει ότι πλέον αν δεν ενωθούμε όλοι μαζί και αν δεν υπάρχει και ο εθελοντισμός στο κάθε προάστιο και στη κάθε γειτονιά, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε όλοι και βέβαια να υπάρχει και κάποιος που να είναι μπροστά και είναι μια ομπρέλα, να υπάρχει μια ομπρέλα πάνω από όλο αυτό το εθελοντικό πράγμα, να υπάρχει μια ομπρέλα για να μας κατευθύνει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, χρόνια πολλά.
1: Να είστε καλά,
0: για την περιοχή σας, για αύριο και μεθαύριο.
1: Σας περιμένουμε όλοι.
0: Και έχετε το πανηγύρι σας, λοιπόν.
1: Να χορέψετε.
0: Μια χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
1: Okay.

0: Πάμε και στο βορρά που σας το έχουμε τάξει. Σας το είπαμε από το ξεκίνημα της εκπομπής. Θα πάμε και στη Βόρεια Κέρκυρα. Για να πάμε λοιπόν να συναντήσουμε την κυρία Σπυριδούλα Κόκαλη, την αντιδήμαρχο κυκλικής οικονομίας, η οποία έχει να μας πει πράγματα για έναν καταράκτη ιδιαίτερη φυσικής και γεωμορφολογικής αξίας, ο οποίος εντοπίστηκε στην περιοχή του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Να μιλάμε μόνο για ευχάριστα πράγματα.
0: Για αυτό, ναι, αυτά μας ενδιαφέρουν. Αυτά μας ενδιαφέρει. Το να μιλάμε, το να έχουμε ευχάριστες ειδήσεις να λέμε. Φτάνει πια το δυσάρεστα, φτάνει πια τον γκρίζο. Ναι, να έχουμε λίγο φως στη ζωή μας. Δεν είναι στο χέρι μας βέβαια, αλλά ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για να δούμε τι είναι τώρα τούτο εδώ. Εντοπίσατε καταράκτη, ο οποίος δεν το ξέρατε, δεν υπήρχε, δεν το είχατε υπόψη σας, δεν τον ήξεραν εκεί οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής?
1: Όχι, αυτό είναι το αξιοπερίεργο και το ευχάριστο, γιατί σε κάθε περίπτωση πάντα κάποια τέτοια ευρήματα μας γεμίζουν μόνο με χαρά. Άρα λοιπόν μετά τον πανέμορφο καταράκτη των Νυφών, τον εξίσου πανέμορφο καταράκτη των Κυπριανάδων και τον απομακρυσμένο καταράκτη των Πάγων, γιατί αυτόν δεν μπορούμε να τον πλησιάσουμε, ερχόμαστε λοιπόν να βρούμε άλλον έναν, ο οποίος προφανώς είναι στην περιοχή πολλά χρόνια, εννοείται τώρα, απλά εμείς, όταν λέω εμείς, εννοώ και ο πρόεδρος της κοινότητας στην οποία βρίσκεται και οι περίοικοι και οι ντόπιοι, τέλος πάντων, αλλά και εμείς σαν Δήμος, το ανακαλύψαμε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Και αυτό μας γεμίζει ιδιαίτερη χαρά, διότι είναι ένας ιδιαίτερα όμορφος καταράκτης, ο οποίος μάλιστα αποτελείται και από ένα ανώτερο επίπεδο, το οποίο χαρακτηρίζεται από δύο διακριτές υδάτινες ροές και σχηματίζει ένα σπάνιο δίδυμο υδρολογικό σύστημα. Αυτό είναι σπάνιο φαινόμενο, δεν είναι κάτι που συναντάμε στους καταράκτες συχνά. Και αμέσως μετά είναι ο κανονικός ο καταράκτης, ο κύριος καταράκτης, ο οποίος είναι περίπου σε ύψος 6 μέτρων και ο οποίος καταλήγει σε μια λεκάνη η οποία έχει περίπου, υπολογίζουμε τώρα εμείς, ένα βάθος 3 μέτρων, με πράσινα νερά, δηλαδή είναι πραγματικά υπέροχο. Και φυσικά αυτό καταλήγει μετά σε ένα ποτάμι το οποίο διασχίζει το χωριό, την κοινότητα.
0: Αυτό πώς το εντοπίσατε δηλαδή?
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχει φτιαχτεί ένας δρόμος εκεί κοντά, οπότε ήταν πιο εύκολο για μας να τον προσεγγίσουμε. Ο δρόμος υπήρχε μια εξ αρχής, απλά έπρεπε να γίνει μια σχετική διάνοιξη για θέματα πυρασφάλειας.
0: Είναι προσβάσιμος δηλαδή ο καταράκτης αυτός?
1: Αυτή τη στιγμή δεν είναι προσβάσιμος. Εμείς για να κατεβούμε χρησιμοποιήσαμε σκηνιά, φανταστείτε, μας είναι ο πρόεδρος της κοινότητας και τους ντόπιους κατοίκους που τελικά τον εντοπίσανε. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γι' αυτό και δεν θέλουμε και θα μας επιτρέψετε ακόμα να μην αποκαλύψουμε σε ποια κοινότητα της Δημοτικής Ενότητας Θυναλίων στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας βρίσκεται. Το μόνο που θα πούμε ακόμα είναι ότι βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Θυναλίων και τίποτα παραπάνω. Όμως, πολύ σύντομα θα έρθουμε σε επαφή και με τη Δασική Υπηρεσία, έτσι ώστε να πάρουμε σχετική άδεια, να κάνουμε διάνοιξη του μονοπατιού που θα πηγαίνει δίπλα στο ποτάμι αυτό που καταλήγει στον καταράκτη. Έτσι ώστε να ανακοινώσουμε φυσικά μετά επίσημα την πρόσβασή του και να μπορούμε να το χαρούμε όλοι μας, διότι πραγματικά τέτοια μνημεία της φύσης, κυρία Μοσχάτη, είναι πρέπει σπάνια. Και να τα διατηρήσουμε αλλά και να τα αναδείξουμε. Έτσι.
0: Είναι σπάνια, ναι. Άρα λοιπόν δεν είναι προσβάσιμο το σημείο, αλλά μπορεί να γίνει προσβάσιμο.
1: Γίνεται πάρα πολύ εύκολα. Ωραία. Προσβάσιμο. Θα μας πάρει μονάχα 2 με 3 μέρες, μόλις πάρουμε την άδεια από τη Δασική Υπηρεσία. Αυτό είναι το μόνο μας κόλλημα αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά θα γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα και πραγματικά τις πρώτες φωτογραφίες που θα βγάλουμε με το πρώτο σχολείο ή το πρώτο σύλλογο που θα θέλει να το επισκεφθεί θα τις δημοσιεύσουμε, έτσι ώστε όλο και περισσότερος κόσμος να το μάθει και να έρχεται να το δει. Διότι, κυρία Μοσχά, τελικά αυτό που θα πρέπει, που φωνάζουμε συνέχεια και που συνήθως με βγάζετε και στην εκπομπή σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξη των φυσικών μας μνημείων, γιατί αυτό είναι που θα πρέπει πραγματικά να προλάβουμε, να προβάλλουμε σαν δήμοι, σαν περιφέρειες και σαν πολιτεία. Αυτά είναι τα μνημεία μας, αυτά είναι η κληρονομιά μας και το κληροδότημά μας στις επόμενες γενιές και αυτό θα πρέπει να προστατεύουμε, να αναδεικνύουμε και να αγαπάμε, γιατί αυτό είναι που ουσιαστικά είναι ο τόπος μας, είναι ο πλανήτης μας, είναι ο χώρος που μένουμε, είναι ο χώρος που ζούμε, που αναπνέουμε. Άρα λοιπόν πραγματικά είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι εντυπωσιασμένοι από την ομορφιά και το μεγαλείο του και πολύ περήφανοι που είναι στον τόπο μας ένα τέτοιο ακόμα φυσικό μνημείο.
0: Και να μπορέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να το προστατεύσουμε, κυρία Κόκαλη, γιατί αυτό
1: βέβαια.
0: Το ζητούμενο δεν είναι λίγες οι φορές και εσείς ακόμα περισσότερο θα τα έχετε δει, σκουπίδια, διάφορα αντικείμενα, δίπλα έτσι σε εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς σημεία. Εντάξει, δεν είμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι ή μάλλον υπάρχουν ακόμη κάποιοι που δεν είναι ευαισθητοποιημένοι απέναντι στο περιβάλλον.
1: Αυτό είναι αλήθεια δυστυχώς, το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, το βλέπουμε και από τη διαχείριση των αποβλήτων, το έχουμε πει πολλές φορές και μαζί. Δυστυχώς υπάρχει ακόμα μια μεγάλη μερίδα κόσμου οι οποίοι δεν σέβονται το περιβάλλον, δεν έχουν την ανάλογη παιδεία ή νοοτροπία αν το θέλετε. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να σταθούμε σε αυτό το αρνητικό το κομμάτι του κόσμου. Θα πρέπει να κοιτάμε μπροστά, θα πρέπει να κοιτάμε πώς να εκπαιδεύσουμε για αυτόν τον κόσμο και να δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Και αυτό πιστεύω εγώ, σαν εκπαιδευτικός κιόλας, ότι γίνεται μέσω της παιδείας και μέσω του να μπορέσεις να κάνεις έναν άνθρωπο να αγαπήσει τον τόπο του. Γιατί μόνο αν αγαπήσεις τον τόπο σου θα τον προστατεύσεις κιόλας. Αυτό το έχουμε δει πολλές φορές και σε κοινότητες. Για παράδειγμα πρέπει να σας πω ότι τα άτομα που μας υπέδειξαν τον καταράκτη συγκεκριμένο ανήκουν σε μια κοινότητα που πραγματικά σιγά σιγά παρέα, ο Δήμος και η κοινότητα, αναδείξαμε και άλλα φυσικά φαινόμενα και φυσικά μνημεία της περιοχής τους, οπότε οι άνθρωποι έχουν ήδη μάθει να αγαπούν τον τόπο τους και γι' αυτό ήταν αυτοί οι οποίοι μας το υπέδειξαν. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το ανακαλύψαμε μόνοι μας, ήταν οι ίδιοι οι ντόπιοι οι άνθρωποι της κοινότητας αυτής που μας το υπέδειξαν.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ θετικό και πολύ αισιόδοξο από μόνο.
0: Αυτό, ναι. Ναι, να τα προστατεύουμε τα φυσικά μας μνημεία, να προστατεύουμε με όποιο τρόπο μπορούμε, γιατί είναι πραγματικά κρίμα, θέλουμε να τα βλέπουμε, να τα ευχαριστιόμαστε, αλλά να τα ευχαριστούνται και αυτοί που έρχονται πίσω μας.
1: Έτσι είναι.
0: Η επόμενη.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Περιμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλη αγωνία να αναδειχθεί το σημείο και να είναι επισκέψιμο και για τα σχολεία και για όλους εμάς που θέλουμε να κάνουμε τη βόλτα μας σε αυτές τις ομορφιές του Δήμου Βορείας Κέρκυρας. Να είστε καλά, να πούμε και μια κουβέντα, αν και τα έχουμε ξαναπεί, απλά επειδή είναι μεθαύριο την Παρασκευή η δράση για την προληπτική δράση για τον καρκίνο του προστάτη και τον δερματολογικό καρκίνο.
1: Σωστά. Πρόκειται για την 7η δράση προληπτικής ιατρικής Άννα Μουζακίτη, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22, Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου του 2026 στο Περιφερειακό Πολυδύναμο Ιατρείο Αχαράδης. Οι δωρεάν εξετάσεις αφορούν την προστασία του καρκίνου, από τον καρκίνο του προστάτη και τον καρκίνο του δέρματος, ενώ θα γίνουν και παράλληλες δράσεις, όπως είναι η ενημέρωση και γραφή νέων δοτών μυελού των οστών και καθώς και διανομή φυλαδίων. Όσοι δεν έχουν ακόμα κλείσει ραντεβού μπορούν να το κάνουν στο τηλέφωνο 697-2772-832 στην κυρία Δήμητρα Κοκκινόρη, που είναι νοσηλεύτρια από το πρόγραμμα που έχει στο σπίτι του Δήμου της Βόρειας Κέρκυρας. Και να πούμε ότι η όλη δράση γίνεται σε συνεργασία φυσικά με το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας Αγία Ειρήνη, τον ΣΥΕΚ, που είναι ο Σύλλογος Ιατρών Ελεύθερων Επαγγελματιών Κέρκυρας, και αυτή τη φορά είναι και με την Ελληνική Δερματολογική Εταιρεία, η οποία μας επιφυλάσσει και μια έκπληξη, κάποια δώρα που θα δίνουμε στον κόσμο που θα προσέλθει.
0: Ναι. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα μας στην Βόρεια Κέρκυρα.
1: Καλά.
0: Γεια σας.
1: Καλά, ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ένα θέμα που έχει να κάνει με την πόλη της Κέρκυρας, με τα φρούρια της Κέρκυρας, γενικότερα με το τι συμβαίνει στην Κέρκυρα. Θα μιλήσουμε με τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Αλλάζουμε Ρότα, τον κύριο Τάκη Μεταλινό, ο οποίος έθεσε το θέμα των φρουρίων και στην πρόσφατη συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας. Καλημέρα, κύριε Μεταλινέ.
1: Καλημέρα, κύριε Μοσχάλ. Καλή σας μέρα.
0: Πώς είστε?
1: Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
0: Καλά είμαστε και βλέπουμε και παρατηρούμε.
1: Βλέπουμε και παρατηρούμε. Ξεκίνησε η τουριστική περίοδος. Ξεκίνησαν τα κουαζιόπλια. Στην πόλη μέσα τα πράγματα δυσκολεύουν όσον αφορά την πρόσβαση των ίδιων και των επισκεπτών και των κερκυραίων.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε λοιπόν ότι τι πρόκειται να γίνει μελλοντικά τον Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, όταν πλέον θα συσσωρευτεί πολύ τουρισμός, χιλιάδες αυτοκίνητα, χιλιάδες εργαζόμενα. Να δούμε αν μπορούν να ληφθούν μέτρα και αν λάβουν μέτρα βελτίωσης της κυκλοφορίας, γιατί πραγματικά θα γίνει μια κόλαση.
0: Είναι 5 κρουαζιρόπλια σήμερα. Η δυναμικότητά τους συνολικά είναι περίπου 12.000 τουρίστες.
1: Κάθε εβδομάδα έχουμε μία-δύο τέτοιες.
0: Ναι, ναι. Και καταλαβαίνετε τώρα τι μπορεί να συμβεί αλήθεια στην πόλη της Κέρκυρας.
1: Είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει και σε άλλες πόλεις του εξωτερικού, όπως και στη Βενετία. Είχα πάει εδώ και λίγα χρόνια στη Βενετία και είδα το ίδιο φαινόμενο. Δηλαδή, όλα αυτές οι ταχυτάδες άτομα τα οποία κατέκλυζαν τη Βενετία με αποτέλεσμα απέκλειαν ουσιαστικά την λειτουργία της πόλης σε σχέση με τους κατοίκους.
0: Έχουν πάρει βέβαια μέτρα πλέον, έχουν πάρει μέτρα και εκεί.
1: Μα αυτό ακριβώς λέω, ότι οι κάτοικοι αντέδρασαν και αντέδρασαν δυναμικά και έχουν πάρει μέτρα. Εδώ δεν ξέρω, δεν είναι θέμα αντίδραση, είναι θέμα οργάνωσης και διαχείρισης της όλης αυτής της ιστορίας, από τη στιγμή κατά την οποία βλέπετε ότι με τους 12.000 κόσμο σε μια μικρή πόλη όπως είναι η Κέρκυρα, σε στενά της και στα καντούνια της, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αποποιούν κάθε προοπτική λειτουργία μιας πόλης η οποία ουσιαστικά μένουν χιλιάδες κόσμος. Ναι. Είναι μια Κέρκυρα στην ευρύτερη έννοια, η οποία, μια πόλη της Κέρκυρας η οποία έχει 50-60.000 κόσμο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, ένα αυτή είναι προσταθούν 10-12.000 την ημέρα σε ένα μικρό χώρο του ιστορικού κέντρου της πόλης Κέρκυρας, το οποίο κατοικείται από 8-9-10.000 κόσμο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται.
0: Αυτό πώς μπορεί όμως ο Δήμος, για παράδειγμα, να το διαχειριστεί?
1: Δεν είναι θέμα μόνο
0: ή δεν ξέρω εγώ ποιο. Ναι, όχι, δεν είναι μόνο θέμα Δήμου. Σωστά.
1: Είναι θέμα και όρκε, είναι θέμα.
0: Αυτό. Πώς μπορούμε λοιπόν όλοι μαζί οι φορείς που έχουν αυτή την εμπλοκή στο ζήτημα να το διαχειριστούμε και να έχουμε ένα αποτέλεσμα διαφορετικό?
1: Ναι. Είναι υπόθεση πολλών φορέων. Υπό την έννοια του ότι η διαχείριση των τουριστών, κυρίως των κρουαζιεροπλοίων, δεν είναι δυνατόν μία μέρα να έχετε ένα κρουαζιεροπλοίο.
0: Αυτό το λέω και εγώ από το πρωί. Είναι δυνατόν όμως αυτό? Δηλαδή, μπορεί κάποιος να πει στο τάδε κρουαζιερόπλοιο, μην έρθει στην Τρίτη, να έρθει στην Τετάρτη?
1: Έχω την εντύπωση ότι εφόσον υπάρχει μια αντίδραση και υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις και μέσα από το λιμάνι και μέσα από τον Οργανισμό Λιμενός Κέρκυρας, ο οποίος έχει και την ευθύνη λειτουργίας του λιμανιού, αντιλαμβάνεστε ότι κάτι τέτοιο, όπως και άλλες περιοχές της Ευρώπης το έχουν πράξει, να υπάρχει μια καλύτερη διαχείριση των πραγμάτων. Αυτό υπό την έννοια του ότι, επαναλαμβάνω, η πόλη μας είναι μικρή και δεν μπορεί να δεχθεί αυτό το νούμερο. Είναι τρομακτικό νούμερο, 12.000 άτομα ξαφνικά από τη σπηλιά να αποβιβάζονται στην πόλη.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν αποβιβάζονται όλοι, αλλά και πάλι και τα 3/4 να αποβιβαστούν, θέλω να πω, είναι και κάποιοι που μένουν μέσα, κάποιοι που πάνε σε εκδρομές, αλλά και πάλι όλο αυτό είναι ένα φόρτο, με την έννοια ότι θα πάνε τα λεωφορεία προς το λιμάνι να πάρουν τον κόσμο, θα υπάρξουν λεωφορεία τα οποία θα φέρουν.
1: Κυρία Μοσκάτω, εγώ επειδή μένω στην πιάσα και πέρσι κοντά στη σπηλιά και βλέπω τις ημέρες που έχονται αυτά τα 5 έτσι κουαζιερόπλια, η σπηλιά δημιουργείται ένα τεράστιο χάος. Εικόνες οι οποίες εντάξει, καλό είναι, δεχόμαστε τον τουρισμό και από αυτόν ζούμε, αλλά χρειάζεται και μια καλύτερη οργάνωση. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να μάθουμε πώς γίνεται η διαχείριση και σε άλλες πόλεις της Μεσογείου και σε άλλες πόλεις οι οποίες έχουν τα ίδια προβλήματα. Και επομένως να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα όλη αυτή την ιστορία, η οποία τελικά επιβαρύνει όλους. Επιβαρύνει τους κατοίκους, επιβαρύνει τους επαγγελματίες. Επιβαρύνει το Δήμο τον ίδιο, ο οποίος καλείται να καθαρίσει, να είναι να τρέξει, να αποκαταστήσει κτλ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι ένα συνολικό πρόβλημα. Φανταστείτε λοιπόν τι γίνεται και στα φρούρια.
0: Και τα φρούρια τώρα, γιατί και τα φρούρια είναι επισκέψιμα, το παλιό φρούριο βέβαια είναι επισκέψιμο σε όλη του την έκταση, το νέο φρούριο όχι. Αλλά παρόλα αυτά δεν έχει σχέση ο Δήμος εκεί.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και το θέσατε στο.
1: Λέγω και το θέσατε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Και αποφάσισε το. Και η Δημοτική Αρχή και ο ίδιος ο Δήμαρχος ότι δίκιο είχα και έχω στην εισήγησή μου αυτή. Και είναι λογικό να είναι στα πράγματα από τη στιγμή την οποία τα δύο φρούρια τα οποία έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ένταξη της πόλης μας στην UNESCO. Θυμίστε πολύ καλά, είναι δύο φρούρια τα οποία ανήκουν ουσιαστικά ιστορικό, είναι βρίσκονται στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Κέρκυρας. Και ό του θαύματος, ο Δήμος της Κέρκυρας είναι μακριά, και η πόλη δηλαδή, και οι κάτοικοι βρίσκονται μακριά από τα δύο φρούρια των ίδιων των Κερκυραίων της Κέρκυρας, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να το μισχεστούν, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν δράσεις, αν δεν πάρουν σχετικές άδειες, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα δύο αυτά φρούρια όπως αξιοποιεί κάθε δήμος όπου βρίσκεται στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στην Ευρώπη τα φρούρια του. Έτσι λοιπόν η πρόταση ήταν η εξής: να διεκδικήσει ο Δήμος την συμμετοχή του στις δράσεις και στις αποφάσεις για το παλιό φρούριο και για το νέο φρούριο, να συμμετέχει στα έσοδα τα οποία υπάρχουν και είναι πάρα πάρα πολλά και πολύ ψηλά έσοδα από τους εκατοντάδες χιλιάδες, από τους δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες ιδιαίτερα του παλιού φρουρίου, διότι ο Δήμος επιβαρύνεται από όλη αυτή την ιστορία και οφείλει το κράτος να συμμετάβει στο διαχειριστή του παλαιού φρουρίου και του νέου φρουρίου τον Δήμο της Κεντρικής Κερκίδας. Φανταστείτε εδώ και λίγο καιρό ο Δήμος της Κερκίδας είχε ευθύνη για την πόλη του, αλλά όχι ευθύνη για τα φρούρια του, όχι ευθύνη για το παραλιακό μέτωπο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι ευθύνη έχουμε εμείς από τη στιγμή, ως Δήμος, από τη στιγμή κατά την οποία το παραλιακό μέτωπο είναι αλλού ή τα φρούρια ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού ή στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πρέπει επιτέλους με τη συνδρομή όλων των φορέων της Κέρκυρας, αλλά και πάνω απ' όλα με τη διεκδίκηση του Δήμου και τη διεκδίκηση των τοπικών βουλευτών, να υπάρχει η παρουσία του Δήμου και της Κέρκυρας και στα δύο φρούρια μας.
0: Βέβαια, εμείς εδώ από την Κέρκυρα μόνο να διεκδικήσουμε μπορούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε υπαρξιστικό δικαίωμα να πάρουμε αποφάσεις να διεκδικήσουμε. Και βέβαια να διεκδικήσουμε. Μην ξεχνάτε ότι την δεκαετία του 90, όταν έγινε και η Σύνοδος Κορυφής, ο Δήμος ήταν μέσα.
0: Τον τρόπο, και τον τρόπο με τον οποίο μπήκε ο Δήμος μέσα στο φρούριο, το νέο εννοώ.
1: Βεβαίως και μπήκαμε.
0: Θυμάστε και θυμάται και ο κόσμος.
1: Και σήμερα είναι γεμάτο χόρτα. Και σήμερα και εδώ και μερικά χρόνια πήρε φωτίες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο Δήμος και για το νέο φρούριο είναι πολύ μακριά. Δεν πρέπει να είναι ένα φρούριο ανοιχτό, ένα φρούριο ανοιχτό στις δράσεις του πολιτισμού, της ιστορίας.
0: Θυμάστε, λειτουργούσε μέχρι καφέ στο νέο φρούριο. Γινόταν εκθέσεις στο νέο φρούριο. Ήταν πολύ ζωντανό το νέο φρούριο.
1: Όλα αυτά τώρα γιατί δεν γίνονται, γιατί πάμε κάθε χρόνο και χειρότερα όσον αφορά την χρήση των φρουρίων. Είμαστε ξένοι στον τόπο μας. Αυτή είναι η ιστορία και αναφέρομαι ότι είμαστε ξένοι ως Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας. Δεν είναι δυνατόν και δεν μπορεί να το διανοηθεί κανένας Ευρωπαίος ότι τα φρούρια μιας πόλης στο εξωτερικό δεν ανήκουν στην ίδια την πόλη. Εδώ δεν ανήκουν στην πόλη. Ανήκουν σε άλλους, με αποτέλεσμα να είναι το ένα κλειστό, το άλλο να χρησιμοποιείται μόνο για να έχουμε εισπράξεις κάποιων εκατομμυρίων, τα οποία όμως δυστυχώς και τα εκατομμύρια αυτά δεν επενδύονται στο παλαιό φρουρίο. Διότι η φροντίδα του παλαιού φρουρίου είναι ένα μεγάλο θέμα, Και όπου υπάρχει φροντίδα, γίνεται από χρήματα του ΕΣΠΑ. Έχει, δεν γίνεται από χρήματα της ίσπραξης των
0: εισιτηρίων. Από τα εισιτήρια.
1: Των εισιτηρίων από το Παλιό Φρούριο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δικαιούται χρήματα ο Δήμος από την ίσπραξη αυτή. Ως χρήστες των δρόμων, ως χρήστες, ως ευθύνη του Δήμου για την καθαριότητα της περιοχής. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πρέπει κάποια στιγμή, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο και στο Δήμο, πάθηκε αυτή ουσιαστικά, όχι η απόφαση, αλλά ήταν ομοθυμία η σύγηση αυτή, αρκεί και μόνο να εφαρμοστεί. Να προχωρήσουμε, να το διεκδικήσουμε και όχι να μείνουμε στα λόγια.
0: Ναι, και υπάρχει και η γκρίνια, τώρα θα το ξαναπώ γιατί το βλέπω πολλές φορές έτσι να ξαναεμφανίζεται, το γεγονός ότι πληρώνουν κερκυραίοι για να μπουν μέσα στο φρούριο.
1: Για σκεφτείτε. Και αυτό σας λέω ότι έχουμε τα φρούρια μας τα οποία είναι ξένα από την Κερκυρά. Κερκυραϊκά φρούρια, φρούρια με τεράστια ιστορία που κατέγραψαν ευρωπαϊκή ιστορία. Μην αναφερθούμε τώρα λεπτομέρειες.
0: Ναι, ήταν σημαντικά όμως και για την εξέλιξη της Ευρώπης ολόκληρης, ναι.
1: Σημαντικά για την εξέλιξη της Ευρώπης, σημαντικά και για την ιστορία της Κερκίας, σημαντικά για την ιστορία της χώρας, της χώρας. Και αυτή τη στιγμή η Κέρκυρα δεν συμμετέχει σε αυτά. Ναι. Να φανταστείτε ότι μια εκδήλωση που πρέπει να κάνει ο ίδιος ο Δήμος ζητεί την άδεια να μπει στον Άγιο Γιώργη. Πόσο μάλλον ένα πολιτικό σωματείο και τα λοιπά. Αυτά πράγματα. Έπρεπε να γίνει στη δικαιοδοσία του Δήμου της Κεντρικής Κέρκυρας. Με τα ανάλογα έσοδα τα οποία θα έχει, να συμμετέχει και το Υπουργείο Πολιτισμού ως ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτικής.
0: Ναι, δεν μπορεί να είναι αμέτωχος όλο αυτό το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί είναι και μνημείο και ο Άγιος Γιώργης και το Φρούριο βεβαίως είναι ένα μνημείο. Δηλαδή δεν είχε. Μπορεί να είναι αμέτωχο.
1: Βεβαίως. Αλλά δεν μπορεί και να είναι απόν ένας Δήμος στον οποίο ανήκει ουσιαστικά ο χώρος αυτός. Να είναι μακριά ο Δήμος της Κεντρικής Κέρκυρας. Για ποιο λόγο είναι μακριά το Μαρινιακό Μέτωπο? Για ποιο λόγο δεν έχουμε δικαιοδοσίες στην πόλη μας? Αυτά τα πράγματα έχουν ξεπεραστεί πλέον παντού, σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα σε όλη την Ευρώπη, στην οποία είμαστε εννοείται και μέλος. Πώς είναι δυνατόν στην Κέρκυρα να έχουμε διαφορετικά πράγματα? Στον Εδιμβούργο, παραδείγματος χάρη, είναι μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού. Αλλά είναι κυρίαρχος στις απόψεις, στις δράσεις και στις πράξεις ο Δήμος του Εδιμβούργου. Πώς λοιπόν εδώ στην Κέρκυρα με ένα ανάλογο μνημείο τέτοια ομορφία και τέτοια ιστορία να μην έχει λόγο και δράση ο Δήμος μας?
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Είναι πολλά τα θέματα.
0: Είναι πολλά. Υπάρχει πάντως η βούληση από πλευράς του Δήμου να γίνουν κάποιες κινήσεις.
1: Υπάρχει βούληση, αλλά δεν αρκεί η βούληση. Χρειάζονται κάποιες.
0: Ένα-ένα τα βήματα.
1: Στην κατάσταση αυτή.
0: Ένα-ένα τα βήματα και μαζί νομίζω ότι μπορείτε να τα κάνετε.
1: Θέλω να πω συνολικά. Πολλά πράγματα. Αυτοί πρέπει να πιστούν στην Αθήνα. Και το να πιστεί σημαίνει μια ομοθυμία της Κέρκυρας με συγκεκριμένα θέματα, να σώσουμε ένα σχεδιασμό με κατάσταση φακέλου, με προτάσεις κτλ. Έτσι ώστε να είμαστε κι εμείς προσεκτικοί σε αυτό το οποίο ζητάμε και πόσο το ζητάμε, αλλά πρέπει να γίνουν ενέργειες. Υπό την έννοια αυτή, υπάρχει η απόφαση, υπάρχει η θέληση από το Δημοτικό Συμβούλιο και από τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσουμε. Μακάρι να το συνεχίσουμε αυτό, να το διεκδικήσουμε και να το πετύχουμε. Είναι προς όφελος της Κέρκυρας, αλλά και προς όφελος των ίδιων των φρουρίων.
0: Ναι.
1: Σήμερα για να καθαριστεί το νέο φρούριο ή το παλιό φρούριο, χρειάζονται αρμοδιότητες, δημοπρασίες, ιστορίες κλπ. Γραφειοκρατικές διαδικασίες. Με αποτέλεσμα βλέπετε τι γίνεται. Το νέο φρούριο είναι εγκαταλειμμένο και έχει χορταγιάσει, λες και είμαστε στη δεκαετία του 50 και του 60 και του 70. Δεν είναι πράγματα αυτά για την Κέρκυρα.
0: Ναι, λοιπόν, γενικά βλέπουμε την πόλη, την παλιά πόλη της Κέρκυρας να έχει σοβαρά προβλήματα.
1: Έχει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα η πολιτική.
0: Και οι μόνιμοι κάτοικοι έχουν τα ζητήματα αυτά τα οποία αναφέρουν.
1: Και
0: οι επαγγελματίες, αυτό θα έλεγα, έχουν τα προβλήματα αυτά τα οποία αναφέρουν.
1: Και
0: κλείνουν και τα μαγαζιά τους μεθαύριο.
1: Είναι μια αντίδραση του κλείσιμου του καταστημάτου της 21 του Μάη, που δεν την περίμενα ποτέ να γίνει, αλλά φαίνεται ότι είναι αναγκαία. Γιατί είναι αναγκαία? Λέω εγώ, ο οποίος είμαι μονίμος κάτοικος της πόλης.
0: Και έχετε εκπροσωπήσει και τους μονίμους κατοίκους.
1: Έχω εκπροσωπήσει την προεδρία μου επί αρκετό χρονικό διάστημα τους κατοίκους. Αλλά η συμβολή της Κέρκυρας. Πρέπει να υπάρχει επιτέλους μια συμβίωση μεταξύ των κατοίκων και των επιχειρηματιών πάνω σε μια βάση. Η βάση αυτή πρέπει να την, να την δημιουργήσει ο ίδιος ο Δήμος. Μια βάση στην οποία, ένα modus vivendi όπως λένε, στην οποία ο ένας να ανέχεται τον άλλον, ο ένας να σέβεται τον άλλον, και υπό την έννοια αυτή να βοηθήσουν και οι διάφορες υπηρεσίες στον νομό, έτσι ώστε να μην υπάρχουν και στο νησί, ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που να θέλει ένα κατάστημα να ανοίξει, να καταθέτει τα χαρτιά του, να το επιτρέπεται να ανοίξει, αλλά μετά να το κλείνουν ή να κλείνει μόνο το από τη στιγμή κατά την οποία δεν μπορεί να πάρει την άδεια. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα είναι ανήκουστα. Ο άλλος, μέσα σε αυτή την ιστορία, υπάρχει ένα άδειγμα διαδικασιών που επιτρέπει να γίνονται και παρανομίες, να γίνονται και παρατυπίες. Στη μουσική γι' αυτό δεν αφήνονται όλοι οι καταστηματάρχες. Υπάρχουν παντού, σε όλες τις τάξεις, και αυτοί οι οποίοι θέλουν να είναι νομοταγείς και αυτοί οι οποίοι θέλουν να κάνουν το δικό τους κέφι ή τη δική τους δυναμική σε σχέση με το κέρδος. Αυτά τα πράγματα όλα πρέπει να υπάρχουν σε μια ισορροπία. Η πλειοψηφία των καταστηματαρχών της Κερκίδας θέλει να είναι νομότυπη. Και βλέπετε ότι ψηφία των καταστηματαρχών της Κερκίδας θέλει να είναι νομότυπη. Και βλέπετε

0: ή όχι. Είναι αποκλειστική.
1: Έχει όσον αφορά τις τέντες, έχει όσον αφορά κάποιες παρεμβάσεις. Αυτό
0: έχει. Μπορεί να λειτουργήσει ένα κατάστημα το οποίο του δίνει την άδεια ο Δήμος. Είναι αδύνατον να σκεφτεί κάποιος ότι έχει την ευθύνη η αρχαιολογική υπηρεσία. Εδώ έχετε η ευθύνη του Δήμου να πει ότι μέχρι εδώ. Ο Δήμος είναι εκείνος ο οποίος έχει την ευθύνη για τον πώς θα ανοίξει ένα κατάστημα και ποια θα είναι η χρήση. Σύμφωνα με τους νόμους οι οποίοι υπάρχουν. Δεν μπορεί να παρεμβαίνει η αρχαιολογική υπηρεσία για πάσα νόσων. Δεν έχει αρμοδιότητα η υπηρεσία εάν το ένα μαγαζί του ή ως μπακ ή ως μπαρ ή ως εστιατόριο ή ως απλό καφενείο. Αυτή είναι η υπόθεση του Δήμου και των νόμων που διέπουν τη λειτουργία μιας πόλης. Η αρχαιολογική υπηρεσία θα παρέμβει για την παρουσίαση και την εμφάνιση της πόλης. Εκεί ναι.
1: Κύριε Μηταλλέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, κύριε Μοσκάδη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Να είμαστε καλά και να χαιρόμαστε την πόλη μας, όμως μια πόλη η οποία θα είναι σε στάδα, όπως λέμε στην Κέρκυρα.
0: Εμείς οι Κερκυραίοι είμαστε ερωτευμένοι με την πόλη της Κερκυράς.
1: Αυτό
0: αλλά τι λείπει, λείπει η πρακτική φροντίδα για την πόλη μας. Πρέπει να την ανακαλύψουμε καταρχήν και μετά να την εφαρμόσουμε. Με πράξεις να φροντίσουμε την πόλη μας.
1: Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
0: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.

Λοιπόν, μας λέει τώρα ο Σπύρος Παγιάτης ότι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, φυρίζει τη λήξη ουσιαστικά της σημερινής μας δύο ώρες παρουσίας εδώ στις 99 και 3 μεγάκυκλους στα FM και στο ΕΡΤΕΚΟ. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα την ημέρα σας και βέβαια να μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ο Λυκούρης Σχεδόπουλος έρχεται ένα δύο ώρα ακόμα ενημερωτικό. Επίσης, 11 η ώρα σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων, 12:30 αναλυτικό δελτίο τοπικών ειδήσεων. Να είστε καλά, καλημέρα, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Διπλωματικές διεργασίες για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά και εκατέρωθεν απειλές. Τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία αποφάσισε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στα 109,84 δολάρια το βαρέλι, υποχώρησε η τιμή Brent στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά μία ζώσα κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Οι Ισραηλινοί κομάντος αναχέτησαν για ακόμη μια φορά στο Λίσκο που κατευθυνόταν στη Λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον Στολίσκο. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων είναι 9 Έλληνες. Για την απόφασή του να διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, την κάθοδο του κόμματος στις εκλογές, αλλά και το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε ο Σωκράτης Φάμελος στο Earth News. Χαρακτήρισε τη δημόσια τοποθέτηση Πολάκη προσβλητική και αήθη. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε είναι αριστερό κόμμα που πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία. Υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, εξήγησε ο κύριος Φάμελος. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα, θα εκφραστεί με ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα, σημείωσε, ενώ ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα θύμισε ότι στην τελευταία κεντρική επιτροπή αποφασίσαμε ότι είναι καθοριστικό ο ρόλος του. Έχω πει και μετά την εκδήλωση Τσίπρα στο Χαλάνδρι ότι πρέπει να συγκλίνουμε και είπα ότι επήγει η ενωτική διέξοδος. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, στην πλατεία Θησίου θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές, τα υπηρετικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaHome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivahome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το CorfuEvents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. CorfuEvents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ.
4: Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Καλώς σας βρίσκουμε αν κάνετε ακρόαση πριν από μας. Είναι η εκπομπή 9 στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο. Ο Σπύρος Παγιάτης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε στους 99,3 με κύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr 26610-3080-39700 τα τηλεφωνά μας, erkerkiras@papagigmail.com το δημοσιογραφικό mail, erkerkiras@papagigmail.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ERT, αλλά και του ERTflix σε Smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Ο καιρός σήμερα σχεδόν έθριος στην περιοχή μας, θα έχουμε αραιή νέφωση. Η άνεμη δυτική βορειοδυτική έως και 5 μποφόρ μετά το μεσημέρι. Στους 21 βαθμούς θερμοκρασία, στους 22 αύριο Τετάρτη. Με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, η άνεμη βορειοδυτική σταθερά, μαΐστρο, έως και 6 μποφόρ το απόγευμα. Την 5η 21η Μαΐου που μας ενδιαφέρει για τις εκδηλώσεις της επετείου της Ένωσης με την Ελλάδα θα έχουμε αραιή νέφωση, βορειοδυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ μετά το μεσημέρι, στους 25 βαθμούς η θερμοκρασία, νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει οι συνθήκες για την παρέλαση των παιδιών. Βλέπω εδώ στη μεσοπρόθεσμη ότι το μαΐστρο θα συνεχίσει έως και την Κυριακή, βορειοδυτική, με ένταση έως 5 μποφόρ μετά το απόγευμα. Μας δίνει κάποιες ψυχάλες ελάχιστες το βράδυ αργά της Παρασκευής και του Σαββάτου. Αλλά μέχρι εκεί. Κυριακή δηλαδή μας δίνει ηλιοφάνεια. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Αγαμέμνων, ο Μέμνων, η Μεμνία, ο Πατρίκιος και η Πατρικία. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, έχουν γενέθλια ή μία ξεχωριστή επέτειο να θυμούνται σήμερα στη ζωή τους. Είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Μια πολύ σημαντική ημέρα για τον ελληνισμό. Θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Είναι η μέρα υπερηφάνειας των άφυλων ατόμων, Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας, Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου και Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού. Η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και τιμάται κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου. Σαν σήμερα το 1919, κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη Σαψούντα του Πόντου. Από εκείνες τις περιοχές είναι και ο Ερντογάν και ο Ιμαμόγλου. Και αποβιβαζόμενος εκεί δρομολόγησε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, η οποία έγινε στο πλαίσιο του απελευθερωτικού αγώνα των Τούρκων κατά των Δυτικών, Αγγλογάλων Ιταλών Ελλήνων, που κατήχαν εδάφη της Μικράς Ασίας. Από 200.000 έως 350.000 είναι οι Ελληνοπόντιοι που εξολοθρεύθηκαν από τους Νεότουρκους κατά την περίοδο 1916-23 σε ένα σύνολο 750 περίπου χιλιάδων ατόμων. Είχανε Γερμανούς στρατιωτικούς συμβούλους και τι τους είπαν, δεν ξέρω αυτοί οι Γερμανοί το είχαν στο αίμα τους. Τους είπαν ότι για να τους εξολοθρεύσετε θα τους πηγαίνετε ατελείωτες πορείες, θα τους ξεριζώσετε από τα χωριά τους και θα αρχίσετε να τους κάνετε πορεία μέχρι να πεθάνουν. Αυτό έκαναν. Στις αρχές του 1991 η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ αποδέχθηκε ομόφωνα πρόταση του Προέδρου του Ανδρέα Παπανδρέου ύστερα από επιστολή των ποντίων βουλευτών του κινήματος
για την κατάθεση πρότασης νόμου για την επίσημη αναγνώριση από τη Βουλή της Γενοκτονίας των Ποντίων και την καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων. Έτσι, την 1η Απριλίου του 1992, 22 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν τη σχετική πρόταση νόμου, η οποία ουδέποτε προωθήθηκε για συζήτηση από την τότε κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μετά την ανάληψη της εξουσίας από το ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβριο του 1993, η πρόταση νόμου επανακατατέθηκε στη Βουλή στις 9 Δεκεμβρίου του 1993 και ψηφίστηκε ομόφωνα από το Σώμα της στις 24 Φεβρουαρίου του 1994. Ο νόμος 2193 του 1994 που δημοσιεύθηκε στις 11 Μαρτίου της ίδιας χρονιάς στην εφημερίδα της κυβερνήσεως καθιερώνει την σημερινή ημέρα ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Υπήρχε τότε η άποψη, γιατί δεν προωθήθηκε από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη του Πρεσβύτερου, ότι μια τέτοια κίνηση θα δημιουργούσε προβλήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, γιατί είχαν αντιδράσει ιδιαίτερα έντονα οι Τούρκοι τότε. Λοιπόν, για να δούμε και τα υπόλοιπα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την ημέρα. Το 1822 πραγματοποιείται μια αμφίροπη ναυμαχία στα ανοιχτά της Χίου ανάμεσα σε μοίρα του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία με το Μιαούλι, τον Τσαμαδό, τον Σαχτούρη και άλλους. Το 1962 η Marilyn Monroe τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμή του Αμερικανού Πρόεδρου John Kennedy στο πάρτι γενεθλίων του. Το 1971 η Chelsea και η Real Madrid αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 στον τελικό του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης που διεξάγεται στο στάδιο Καραϊσκάκη, στον πρώτο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης επί ελληνικού εδάφους. Επειδή από τους τότε κανονισμούς δεν προβλέπονταν παράταση, ορίζεται επαναληπτικός αγώνας για τη μεθεπόμενη στο ίδιο γήπεδο που θα βρει νικήτρια την Chelsea με 2-1. 1973 ο αντιπρόεδρος της Χούντας Νικόλαος Μακαρέζος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο. Συναντάται με τον Μάο Τσετούνγκ και του επιδίδει μήνυμα του δικτάκτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου. 1978 οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο του σίγγλ Sultans of Swing που ηχογραφήθηκε για 120 δολάρια. Και το 2012 η Chelsea νικάει στα πέναλτι με 4-3 την Bayern Μονάχου, κανονικός αγώνας και παράταση 1-1 και κατακτά το πρώτο Champions League της ιστορίας της. Φαίνεται ότι της πηγαίνει η 19η Μαΐου. Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα το 1824. Ο Θεόδωρος Δελιγιάννης, Έλληνας πολιτικός και πλιστάκης πρωθυπουργός. Το 1938 η Μαρινέλα, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Κυριακής Παπαδοπούλου, τραγουδίστρια από τη Θεσσαλονίκη. Και το 1945 ο Pete Townshend, Άγγλος ρόκερ από τα ιδρυτικά μέλη των Who. Να δούμε ποιοι μας έφυγαν μια μέρα σαν τη σημερινή. Το 1825 ο Claude Arny de Saint-Simon, Γάλλος πρώιμος σοσιαλιστής θεωρητικός, η φιλοσοφική και πολιτική σκέψη του οποίου έθεσε τα θεμέλια πολλών φιλοσοφικών θεωριών του 19ου αιώνα και κυρίως του μαρξισμού, του θετικισμού και της επιστήμης της κοινωνιολογίας. Το 1898 φεύγει ο William Gladstone, γνωστός στους Έλληνες ως Gladstone, Βρετανός πρωθυπουργός και φιλέλληνας. Προς τιμήν του, μια οδό στο κέντρο της Αθήνας φέρει το όνομα του. Το 1935 φεύγει ο Thomas Edward Lawrence, Άγγλος στρατιωτικός, αρχαιολόγος και συγγραφέας, γνωστότερος ως Lawrence της Αραβίας. Ηγήθηκε της εξέγερσης των Αράβων εναντίον των Οθωμανών. Και υπάρχει μια επική ταινία, πολύ γουδιανή, για την στρατιωτική αυτή περιπέτεια του.

Λοιπόν, να έρθουμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Ξεκινήσουμε από την Κέρκυρα σήμερα. Εργατική αιμορραγία, νεκροί και σοβαρά τραυματίες. Σοκ για τα εργατικά ατυχήματα σε όλη τη χώρα. Σε κρίσιμη κατάσταση 29χρονος συμβασιούχος του Κεντρικού Δήμου. Βαρύς, διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Κατερίνας Λάτσα, είναι ο απολογισμός των εργατικών ατυχημάτων που σημειώθηκαν μέσα σε ένα μόνο Σαββατοκύριακο σε ολόκληρη τη χώρα, με ένα νεκρό και δύο σοβαρά τραυματίες. Στην Κέρκυρα, 29χρονος συμβασιούχος εργαζόμενος στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαμποντίων Νήσων, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου, μετά από πτώση από απορριμματοφόρο κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων στην πόλη το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επιτυχιακή συναυλία του Φωνητικού Συνόλου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου στο Μεσολόγγιο, όπως διαβάζουμε στο πλαίσιο της τηλεζάντα της κυρίας Φωτογραφίας. Η συναυλία έγινε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο. Το Φωνητικό Σύνολο παρουσίασε το Σάββατο 9 Μαΐου επιτυχιακή συναυλία χοροδιακού ρεπερτορίου υπό τη διεύθυνση του αναπληρωτή καθηγητή Δημήτρη Κιστάκη στο Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο, αποσπώντας θερμά σχόλια από το κοινό. Άλλα θέματα: κουνάει μαντήλι από το ΣΥΡΙΖΑ και ο Φίβος Κακαβίτσας. Η 12η συνάντηση παιδικών χορευτικών συγκροτημάτων Σινιάς 2026. Η παραλία Ρόδας κοκκίνησε εντός αγωγικών από τις εντυπωσιακές Φεράρι. Καφέ ζήσιμος, αιχμές για εφορία αρχαιοτήτων στη μη έκδοση άδειας λειτουργίας. Δεν έχω διαβάσει το ρεπορτάζ, αλλά ακούω ότι ήθελε να βγάλει άδεια για εστιατόριο και δεν πρόλαβε, αλλά είχε άδεια για snack bar. Μα λειτουργήσε το ως καφενείο, ως καφετέρια και μετά βγάζεις, όποτε είναι, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Κάτι έχει αυτό το μαγαζί, δεν μπορεί. Υδατοσφαίριση. Ο ΝΑΟΚ βύθισε τον Ηλυσιακό και πλησιάζει στο όνειρο της Α1. ΑΟΚ Κέρκυρα 2015. Ο Βασιλείου ατομικό ρεκόρ και όριο για το πανευρωπαϊκό. Είναι στον ακοντισμό. Για να δούμε και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή Ενημέρωση. Ατύχημα ή αποτυχία πρόληψης, ο κεντρικός τίτλος. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου, διαβάζουμε, εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση ο 29χρονος συμβασιούχος εργαζόμενος της καθαριότητας που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από απορριμματοφόρο τα ξημερώματα του Σαββάτου. Με αφορμή το ατύχημα, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Κέρκυρας ζητά πλήρη διερεύνηση των συνθήκων υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό, αυστηρή εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας, επαρκή μέσα προστασίας και ουσιαστική εκπαίδευση των εργαζομένων, κάνοντας λόγο για ακόμη ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα στον κλάδο της καθαριότητας. Το μήνυμα του Περιφερειακού για τον απάτητο εντός αγωγικών Χαλικούνα. Η Περιφέρεια εκφράζει αντίθεση στο χαρακτηρισμό της παραλίας ως απάτητης. Ωστόσο, η ουσιαστική έκβαση της υπόθεσης θα κριθεί από το αν η παρέμβαση εξελιχθεί σε συντονισμένη πίεση και επίσημες διεκδικήσεις απέναντι στην κεντρική διοίκηση.

παγίδα του Θουκυδίδη είναι ο τίτλος από άρθρο του Κώστα Βέργου. Πολλοί σχολιαστές των διεθνών σχέσεων αναφέρονται συχνότατα στον διάλογο ομιλίων και Αθηναίων, όπως αυτός παραδίδεται από τον συγγραφέα του Πελοποννησιακού πολέμου στον Πέμπτο τόμο. Στον αθλητισμό θέλει να επιστρέψει στους μεγάλους του ελληνικού πόλο. Απόψε στον Ηλυσιακό ΝΑΟΚ με ισοπαλία η νίκη, αλλά και με ήττα με ένα γκολ κερδίζει την άνοδο. Η Σπυριδούλα Καρύδη επιστρέφει πρώτη στα Βεργότια με 6-37. Νέος καλλιτεχνικός διευθυντής της Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων. Η Συμφωνική Ορχήστρα ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανάληψη της θέσης του καλλιτεχνικού διευθυντή από τον Κωνσταντίνο Βιδάλη για τη θητεία 2027-29 με ημερομηνία έναρξη την 1η Ιανουαρίου του 2027. Λοιπόν, για να δούμε και το editorial, το σημείωμα του Γιώργου Κατσαΐτη, τουλάχιστον το προημιό του. «Φτάνει πια με την κακιά στιγμή» είναι ο τίτλος. Ο 29χρονος εργαζόμενος, διαβάζουμε, της καθαριότητας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας μετά την πτώση του από απορριμματοφόρο κατά τη διάρκεια νυχτερινής βάρδιας στα ξημερώματα του Σαββάτου. Είχε προσληφθεί πριν από 2 μήνες. Πέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η πορεία της υγείας του παρακολουθείται και οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνούνται. Αυτό είναι το ανθρώπινο σκέλος της υπόθεσης. Υπάρχει όμως και το θεσμικό. Μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Αυτά με τις εφημερίδες, τις δύο τοπικές εφημερίδες που εκδίδονται σήμερα. Μπορείτε να τις βρείτε σε επιλεγμένα περίπτερα της πόλης και όχι μόνο. Μπορείτε βέβαια με μία μικρή συνδρομή να τις έχετε στο χώρο σας, στο γραφείο ή στο σπίτι σας, και με μία ακόμη μικρότερη να την έχετε και μάλιστα να τις έχετε και μάλιστα έγχρωμες στην οθόνη της συσκευής σας, στον υπολογιστή, στο τάμπλετ ή στο κινητό.

0: Λοιπόν, θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Αθήνα. Θα μιλήσουμε με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Βουλευτή Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στέφανο Γκίκα. Καλή σας ημέρα, κύριε Γκίκα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, σας καλέσαμε για να μιλήσουμε αρχικά για το τι ακριβώς συνέβη με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε όμως και άλλες εξελίξεις που αφορούν το νησί, θα τα πούμε και στη συνέχεια.
1: Να μου επιτρέψετε πριν ξεκινήσουμε, επειδή σήμερα είναι και η ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων, να πω ότι οι σύγχρονοι Έλληνες δεν ξεχνούμε, μαθαίνουμε από την ιστορία μας, τιμούμε τους 353.000 Έλληνες που σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους και βεβαίως πάντα η μνήμη τους θα είναι ζωντανή.
0: Βεβαίως, βεβαίως και δεν πρέπει να το ξεχνάμε και νομίζω ότι οι τοπικοί συλλόγοι μεταξύ των οποίων και η Λέσχη Ποντίων Κέρκυρας κάνουν πολύ καλή δουλειά και διατηρούν και τη μνήμη αλλά και τις παραδόσεις αυτού του πολύ όμορφου μέρους του ελληνισμού που δυστυχώς ξεριζώθηκε στο σύνολό του σχεδόν από τη Μικρά Ασία με τα γεγονότα τότε.
1: Έτσι είναι. Κάνουν πολύ καλή δουλειά οι σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα, τολμώ να πω, και ιδίως και στην Κέρκυρα, πραγματικά για τον μικρό αυτό σύλλογο έχει κάνει μεγάλο έργο.
0: Ναι. Πριν ξεκινήσουμε για το συνέδριο, να μιλήσουμε λίγο για αυτή την καλή είδηση που είχαμε την τελευταία στιγμή και αφορά και τους Δήμους της Κέρκυρας.
1: Ναι, το ανακοίνωσα πριν από λίγο, χτες, μάλλον πριν από λίγες ώρες, βγήκε το ΦΕΚ της μεγάλης αυτής κοινής υπουργικής απόφασης που ουσιαστικά είναι σαν μέχρι 20 άρθρα πίνακες, παραρτήματα που είναι βασικά το ειδικό πρόγραμμα όπισης και αποκατάστασης των φυσικών καταστροφών της επόμενης πενταετίας. Είναι έτσι λέγεται η 2020. Ήταν μια πραγματικά μεγάλη κυβερνητική προσπάθεια. Κάποιοι, ξέρετε, χωρίς να γνωρίζουν, έλεγαν διάφορα. Εδώ μιλάμε για ένα ουσιαστικά σαν μικρό νομοσχέδιο, είναι να το πω έτσι. Υπογράφουν 10 υπουργοί. Έχει ένα προϋπολογισμό 800 εκατομμύρια και αφορά όλο το πρόγραμμα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών της χώρας 2026-2030.
0: Ναι.
1: Και αντικαθιστά το προηγούμενο πρόγραμμα, το οποίο είχε ημερομηνία, ήταν το 2022 είχε βγει η αντίστοιχη αυτή κία. Άρα λοιπόν είναι πολύ θετική είδηση ότι έχουμε την υπουργική 10 υπουργών για το πρόγραμμα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Ποια είναι τα επόμενα βήματα? Τα επόμενα βήματα είναι ότι τα επόμενα 24 ώρα θα συνέλθει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αλλογής και θα κατανείμει στους πληγέντες δήμους και στις περιφέρειες κάποια ποσά. Ποια είναι αυτά τα ποσά? Είναι τα ποσά τα οποία είχαν συμφωνηθεί κατά τις συσκέψεις και εμείς είχαμε κάνει συσκέψη με τον κύριο Τρεπεκλή και τους 4 και τους 3 δημάρχους Βόρειας, Νότιας, Κεντρικής πριν από 2 μήνες περίπου. Λοιπόν, από τη στιγμή λοιπόν...
0: Άρα μιλάμε για ποσά, για καταστροφές που ήδη έχουν γίνει, γιατί μας είπατε ότι το πρόγραμμα αφορά το 26-27.
1: Ναι. Αφορά καταστροφές, ναι, το πρόγραμμα 26-27 είχε πλέον ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, είναι αυτό το οποίο σας είπα έχουμε του ΦΕΚ με σημερινή ημερομηνία, μάλλον με χθεσινή ημερομηνία είναι, αργά το βράδυ βγήκε από το τυπογραφείο, ναι, από το εθνικό τυπογραφείο.
0: Κέρκυρα, πόσα ζητά από το συγκεκριμένο αυτό πρόγραμμα, γιατί μιλάμε για πολλά λεφτά, 800 εκατομμύρια για ολόκληρη την Ελλάδα βέβαια μέχρι το 27, αλλά υπάρχει μια άνεση.
1: Όχι το 27, ναι. είναι 26-30, είναι 26-30, είναι 4 χρόνια είναι το πρόγραμμα αυτό. Βέβαια, εντάξει, αυτός είναι ο αρχικός προϋπολογισμός, είναι 800 εκατομμύρια. Θυμίζω ότι εμείς τότε είχαμε ζητήσει για τις δεύτερες καταστροφές 12 εκατομμύρια. Και νομίζω ότι...
0: Αυτά ήταν κατά κύριο λόγο για τον Βορρά, δεν ήταν?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή περίπου 10 εκατομμύρια έχει η περιφέρεια στη διάθεσή της, που τα αξιοποιεί ήδη για τις αποκαταστάσεις του πρώτου κύκλου Θεομηνιών. Mm-hmm. Εκκρεμεί το ένα περίπου 800 που είναι για τη Βόρεια Κέρκυρα, που θα συμπεριλαμβάνεται βέβαια σε αυτήν την ΚΙΑ τώρα, δηλαδή στην επόμενη σύσκεψη που θα γίνει της κρατικής αρρωγής, θα βρίσκεται εκεί, και τα νέα, τα οποία είναι, αν θυμάμαι καλά, είναι περίπου 3 εκατομμύρια για την κεντρική Κέρκυρα, περίπου 2 εκατομμύρια στη Νότια Κέρκυρα και άλλα τόσα στη Βόρεια Κέρκυρα και άλλα 4,5 στην περιφέρεια. Κοιτάξτε, θα συνέλθει η Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, δεν θέλω τώρα να προκαταλαμβάνω. Η ουσία είναι ότι το επίπονο, αυτό γραφειοκρατικό σκέλος, προκειμένου να βγει το πρόγραμμα για την επόμενη πενταετία, να υπολογιστούν τα πάντα όλα, βγήκε. Mm-hmm. Να πω ότι στο συγκεκριμένο... συγκεκριμένη ΚΙΑ περιλαμβάνονται με λεπτομέρεια όλες οι κινήσεις που πρέπει να κάνουν οι Δήμοι και οι περιφέρειες, προκειμένου να ζητήσουν και να στείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ξεκινήσουν τις εργασίες. Μετά δηλαδή τη σύγκληση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής και την κατανομή των πόρων, μετά οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι μέσα σε, νομίζω λέει ο νόμος, 60 ημέρες να έχουν στείλει όλα τα τεχνικά δελτία, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία αποκατάστασης, με τη διαδικασία βέβαια του επίγοντος, έτσι, του κατεπίγοντος. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια πολύ σημαντική είδηση. Δεν μιλάμε απλά για μια ΚΙΑ που κάποιοι λέγανε γιατί καθυστερεί. Μιλάμε για ένα ολόκληρο πρόγραμμα αντικατάστασης του προηγούμενου προγράμματος και έχει προϋπολογισμό αρχικό 800 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι μια καλή είδηση και για την Κέρκυρα και για τις υπόλοιπες περιοχές βέβαια που έχουν πληγεί και χρειάζονται αυτά τα χρήματα προκειμένου να γίνουν οι αποκαταστάσεις. Τώρα, να έρθουμε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είχε συγκεντρώσει...
1: Να σας πω και κάτι άλλο τοπικό, αν μου επιτρέπετε, πριν μπούμε στο συνέδριο. Να σας πω ότι με πρωτοβουλία μου σε λίγη ώρα θα γίνει μια τηλεδιάσκεψη με την Ένωση Εστίασης Κέρκυρας, μαζί με την Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Πολιτισμού, την κυρία Βικάτου. Θα συμμετέχω και εγώ. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να υπάρξει κάποιο modus operandi, επειδή υπάρχουν αυτές οι αιτιάσεις, αν θέλετε, της Ένωσης Εστίασης, που σε πολλά... Θα πω και εγώ ότι έχουν δίκιο οι άνθρωποι, να δούμε ένα modus operandi, δηλαδή πώς μπορεί να προχωρήσει αυτό χωρίς προβλήματα, οι διαδικασίες δηλαδή που ζητάνε, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Πολιτισμού. Βεβαίως είναι πολλά άλλα θέματα που αφορούν άλλα Υπουργεία, αλλά σε ό,τι αφορά στο Υπουργείο Πολιτισμού, σε λίγη ώρα από τώρα θα γίνει αυτή η τηλεδιάσκεψη. Και επειδή ο Γενικός Γραμματέας, που θα ήταν κανονικά, βρίσκεται στην UNESCO, στο εξωτερικό, θα είναι στην τηλεδιάσκεψη η κυρία Ολυμπία Δικάτου, η οποία είναι η Γενική Διευθύντρια, στην οποία αναφέρονται και όλες οι εφορίες αρχαιοτήτων. Οπότε είναι και αυτό ένα, θα μου πείτε, διαδικαστικό, αλλά σημαντικό, επειδή έχουμε και αυτές τις κινητοποιήσεις από πλευράς της Ένωσης Εστίασης.
0: Ναι, κινητοποιήσεις που θα γίνουν την 21η Μαΐου, με κλείσιμο των καταστημάτων, να θυμίσουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να πάμε στα του συνεδρίου. Είχε συγκεντρώσει τα φώτα της δημοσιότητας και το ενδιαφέρον. Όλοι περίμεναν να δουν τι ακριβώς θα γίνει, ιδιαίτερως μεταξύ των διεκδικητών, των μελλοντικών, αν θέλετε, δελφίνων της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται ότι ο καθένας κατέθεσε την πλατφόρμα του, τις απόψεις του, αλλά υπήρξε μια συνένεση σε ό,τι αφορά την πορεία προς τις εκλογές.
1: Εγώ θα σας πω, ήμουνα ένας εκ των 300 περίπου ομιλητών του συνεδρίου. Εγώ αυτό που πήρα από αυτό το συνέδριο είναι ένα κλίμα ενότητας, ένα κλίμα όλοι μαζί ενωμένοι για τη μάχη των εκλογών. που μπορεί ο πρόεδρος βεβαίως να είπε ότι θα γίνουν αρχές του 27, όμως κατά τα ψέματα είμαστε στο τελευταίο 7-8 μήνο, οπότε είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Υπήρξε σύμπνια, όλοι θα πρέπει να περάσουμε στην κοινωνία όλα τα στελέχη, συμμετείχαν πάνω από 3.000 σύνεδροι και άλλοι τόσοι παρατηρητές. Όλα λοιπόν τα στελέχη, με πρώτους αν θέλετε εμάς, θα πρέπει να περάσουμε στην κοινωνία το έργο το οποίο έχει γίνει και είναι πολυσχηδές πραγματικά και αυτό το έργο σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης και νομίζω ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Η Ελλάδα έχει ανακτήσει και την αξιοπιστία της στο εξωτερικό, έχει ισχυροποιηθεί πάρα πολύ, έχουν γίνει πολύ σημαντικές κινήσεις αν θέλετε και στο επίπεδο της εθνικής άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής και του μεταναστευτικού και της οικονομίας. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα όπως για παράδειγμα η ακρίβεια. Από εκεί πέρα όμως νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες θέλουν τη σταθερότητα, θέλουν την πρόοδο και νομίζω ότι αν ιδρώσουμε όλη τη φανέλα, όπως μας είπε ο πρόεδρος, νομίζω ότι θα έχουμε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα την επόμενη μέρα.
0: Ναι. Επειδή τα συνέδρια εξαιτίας του αριθμού των συνέδρων είναι μια ευκαιρία να μιλήσουν τα ηγετικά στελέχη με τη βάση, οι σύνεδροι εκεί έθεσαν ζητήματα καθημερινότητας όπως η ακρίβεια?
1: Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Ναι. Το θέμα της ακρίβειας ήταν ένα από τα ζητήματα τα οποία συζητήθηκε. Το θέμα της γραφειοκρατίας, έχουν γίνει τεράστια βήματα από αυτή την κυβέρνηση για την πάταξη και της φοροδιαφυγής και της γραφειοκρατίας. Όμως ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας και το βλέπουμε και εμείς εδώ στο μικρό κοσμό μας στην Κέρκυρα, ότι πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά θέματα καθυστερούν λόγω ακριβώς της γραφειοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή ήταν και μια ευκαιρία να παρουσιαστεί το έργο το οποίο έγινε, ο κάθε υπουργός αναφέρθηκε στη δική του ατζέντα, τα στελέχη, τα κομματικά το ίδιο. Και νομίζω ότι δόθηκε η ευκαιρία σε πολλούς φίλους να κατανοήσουν ακριβώς αυτό το εύρος του έργου της που έχει επιτευχθεί αυτά τα τελευταία 3 χρόνια. Και αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός, κρατώντας το προεκλογικό φυλάδιο της Νέας Δημοκρατίας του 23, είπε διαβάστε το να δείτε ότι αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε τα κάναμε. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι και το σύνθημα της νέας πορείας που είναι η Ελλάδα το 2030, ότι αυτά τα οποία θα υποσχεθούμε θα τα πραγματοποιήσουμε. Νομίζω είναι ήταν πολύ θετικό το συνέδριο, πολύ καλό το κλίμα. Εντάξει, πάντοτε θα υπάρχουν και κάποιες φωνές οι οποίες ίσως είναι λίγο πιο εκμηρές από κάποιες άλλες, αλλά συνέδριο είναι, ένα μεγάλο κόμμα είμαστε, ακούγονται όλες οι φωνές και όχι μόνο οι φωνές των μεγάλων στελεχών αλλά και των μικρότερων στελεχών. Ναι. Και είχαμε επίσης και την καινούρια Πολιτική Επιτροπή. Να μην το ξεχνάμε, είναι η νέα Πολιτική Επιτροπή η οποία θα συνέλθει τις επόμενες μέρες για να εκλέξει τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής που θα ηγηθεί του κόμματος στην προεκλογική μάχη.
0: Ναι. Συζητήθηκε η κατάσταση στο φάσμα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας με τη δημιουργία των νέων κομμάτων του κόμματος Χριστιανού και τα λοιπά?
1: Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος. Το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας ή Ανδρουλάκης ή Χριστιανού ή τέλος πάντων όποιος είναι αρχηγός, ο οποίος ή Βελόπουλος. Οπότε δεν μας απασχόλησε αν θέλετε ποιος θα κάνει κόμμα, πότε θα το κάνει, τι θα πει, τι δεν θα πει. Είναι όλοι γνωστοί σε αυτόν τον τόπο. Ίσως η μόνη που δεν είναι γνωστή, επειδή δεν είναι πολιτικός, είναι η κυρία Χριστιανού. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Είμαστε το μόνο κόμμα στην ιστορία της μεταπολίτευσης που μετά από 7 χρόνια εξουσίας έχει, το δεύτερο κόμμα είναι πίσω, έχει διπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο κόμμα. Οπότε, κοιτάξτε, πρέπει να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Κάναμε αυτοκριτική. Ήταν και η αυτοκριτική στοιχείο του συνεδρίου. Και νομίζω ότι κοιτώντας με αισιοδοξία το μέλλον, ο πρόεδρος έδωσε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την έναρξη, αν θέλετε, της προεκλογικής ευρύτερης περίοδου. Είπαμε 8 μήνες είναι μέχρι τις εκλογές, μέχρι την προκήρυξη των εκλογών, εάν γίνουν όπως φαίνεται αρχές του πρώτους μήνες του 27. Υπάρχει αισιοδοξία. Νομίζω ότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα μπροστά μας. Τα προβλήματα τρέχουν. Έχουμε τον πόλεμο στον Περσικό που δεν φαίνεται να βρίσκεται σε ύφεση. Ώρα σε ώρα μπορεί να ξεσπάσει πάλι. Υπάρχει το πρόβλημα με την παγκόσμια οικονομία, ένεκα του κλεισίματος των στενών του Ορμούς. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία ακουμπούν, αν θέλετε, τον πολίτη. Αυτά τα προβλήματα θα παλέψει η κυβέρνησή μας, που έχει δώσει δείγματα γραφής όλα αυτά τα χρόνια πώς αντιμετωπίζει τις κρίσεις.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Γκίκα, για όσα μας είπατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα βάλουμε μια ανωτελεία. Θα συνδεθούμε στις 10 με το Earth News Radio προκειμένου να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, που έχει οριστεί η σημερινή 19 Μαΐου, και τήρηση ενός λεπτού σιγής στην Ολομέλεια της Βουλής με αφορμή τη συμπλήρωση 107 ετών από την έναρξη της γενοκτονίας. Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα είναι προγραμματισμένες εκδηλώσεις με ομιλίες και κατάθεση στεφάνων στο χώρο του μνημείου, με το άγαλμα της Πόντιας Μάνας στην πλατεία Αγίας Σοφίας, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει και πορεία προς το τουρκικό προξενείο. Επίσης, στην Καλαμαριά, εκτός από τις εκδηλώσεις με ομιλίες και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των μαρτύρων του Πόντου, στις 7.30 θα είναι προγραμματισμένη και λαμπαδιδρομία μνήμης σε συνδιοργάνωση με την Αδελφότητα Κριμνέων Καλαμαριάς. Στο διεθνή χώρο, ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αναβλήθηκε νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών. Υποστήριξε ότι οι ηγέτες του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, η οποία θα διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα, η νεοσύστατη αρχή των στενών του Περσικού κόλπου, το Ιράν, δήλωσε ότι οποιαδήποτε διέλευση από τα στενά του Ορμούζ χωρίς την άδειά της θα θεωρείται παράνομη. Διάλογος δεν σημαίνει παράδοση. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν σε καμία περίπτωση δεν θα υποχωρήσει από τα νόμιμα δικαιώματα του λαού και της χώρας, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζετσιάν, σε αναρτησή του στο X. Η Ουάσιγκτον παρατείνει κατά 30 ημέρες την απαλλαγή από τις κυρώσεις για τα ρωσικά φορτία πετρελαίου που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα. Οι κυβερνήσεις της Ρωσίας και της Κίνας είναι έτοιμες να υποστηρίξουν η μία την άλλη σε ευρύ φάσμα ζητημάτων, ιδίως για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας τους και της εθνικής ενότητάς τους, διαβεβαίωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν πριν τη διήμερη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε εξέλιξη είναι έρευνες της Ελλάς στην Κρήτη για την εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με εκβιασμούς, καταπατήσεις, φθορές περιουσιών και παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. Οι τρεις κατηγορούμενοι για ζωοκλοπή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ οι δύο βοσκοί που εμπλέκονται πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Ένας 63χρονος υπήκοος Αιγύπτου συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στην Τούπα Θεσσαλονίκης γιατί οδηγούσε τρίκυκλη μοτοσικλέτα, κινούμενος αντίθετα στο οδόστρωμα και χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσαν εις βάρος του 8 καταδικαστικές αποφάσεις με συνολική ποινή φυλάκισης 54 μηνών. Για έκθεση ανηλίκου συνελήφθη 45χρονη στις Σικές Θεσσαλονίκης, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε αφήσει μόνη στο σπίτι την 4χρονη κόρη της. Το ανήλικο βρισκόταν χωρίς επίβλεψη για περίπου 2 ώρες, όπως διαπιστώθηκε από τις αρχές που μετέβησαν στην οικία, παρουσία κοινωνικού λειτουργού στο Δήμο Νεάπολη Σικαιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα άλλα 2 παιδιά της οικογένειας απουσίαζαν εκείνη την ώρα, καθώς βρισκόταν στο σχολείο. Μετά την παρέμβαση των αρχών και τη σύλληψη της 45χρονης υπηκόου Νιγηρίας και τα 3 ανήλικα τέθηκαν υπό προστατευτική φύλαξη στο νοσοκομείο Αχέπα. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 4 τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο που σημειώθηκε χτες τη νύχτα στην πόρη Ελ Εχίδο στα νότια της Ισπανίας, ανακοίνωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι ο δράστης έχει συλληφθεί. Οι 2 νεκροί είχαν συγγενική σχέση με τον άνδρα που φέρεται να ευθύνεται για την επίθεση, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινήσεις. Πάντως η εφημερίδα Al País αναφέρει ότι οι 2 από τους τραυματίες είναι ανήλικοι. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας θα πραγματοποιήσουν ασκήσεις των πυρηνικών δυνάμεών τους από τις 19, δηλαδή από σήμερα έως τις 21 Μαΐου, ανακοινώθηκε πριν από λίγο από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, στο πλαίσιο των οποίων βαλιστικοί πύραυλοι και πύραυλοι κρούς θα εκτοξευθούν σε πεδία δοκιμών στο ρωσικό έδαφος. Και μια ματιά στον καιρό. Νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Τα φαινόμενα βαθμία θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία, ενώ στη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, με νεφώσεις και τοπικές βροχές και βελτίωση από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 έως 3 μποφόρ και από αργά το απόγευμα βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 10.30.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το Corfu Events 365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. Corfu Events 365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους και μας ακούν. Είναι η εκπομπή Νέα στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο. Ο Γιώργος Χατζάβαλος είναι αυτή τη στιγμή στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε στους 99,3 μεγά κύκλου στα FM από το σταθμό Κέρκυρα της ΕΡΤ. Μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr. 2660-3080-39-700 τα τηλεφωνά μας. rakerkias@gmail.com το δημοσιογραφικό mail. ertkerkias@ert.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά. Την κατεβάζετε δωρεάν ως ERT, αλλά και του ERTflix σε smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Λοιπόν, να πούμε ότι έχει δημιουργηθεί θέμα με τον άνθρωπο που εργάζεται στην υπηρεσία καθαριότητας σε απορριμματοφόρο 29 ετών, γλίστρησε, χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις υπέστη, βρίσκεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας, είναι κρίσιμη η κατάστασή του, αν και σταθερή. Λοιπόν, και ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΣΟΤΑ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας έβγαλε, της Κέρκυρας μάλλον ολόκληρης, έβγαλε μία ανακοίνωση που ζητάει καλύτερη εκπαίδευση, καθώς ο συγκεκριμένος εργαζόμενος είχε διοριστεί 2 μήνες πριν, μέσα προστασίας κτλ. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Σταμάτης Κορφιάτης, μίλησε στον σταθμό μας χθες. Για να ακούσουμε τι μας είπε.
1: Έχουμε νεότερο χθες το μεσημέρι, μάθαμε που τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, αλλά ακόμα είναι σε κρίσιμη επικίνδυνα τα πράγματα. Να δούμε στο επόμενο 24ωρο τι ακριβώς. Από ό,τι μάθαμε στο μεσημέρι, πάει λίγο καλύτερα. Υπάρχουν πολλά ατυχήματα εργατικά, πανελλαδικά, όπως είπατε και εσείς. Εδώ στην Κέρκυρα, ευτυχώς δεν είχαμε πολλά ατυχήματα, αλλά θέλουμε να πούμε ότι και η εντατικοποίηση της εργασίας και τα μέτρα ασφαλείας που καμία φορά δεν παίρνονται και ο στόλος ο οποίος ο μηχανολογικός εξοπλισμός πρέπει να είναι στην εντέλεια και να μην υπάρχουν θέματα τα αυτοκίνητα, πρέπει να τα προσέχουμε όλα αυτά έτσι ώστε να αποφεύγουμε τα εργατικά ατυχήματα. Και όπως είναι βέβαια, επισημαίνουμε η ενημέρωση, η εκπαίδευση του προσωπικού που εργάζεται σε αυτά τα επαγγέλματα, σε αυτά τα δύσκολα επαγγέλματα στον δρόμο.
2: Δεν γίνεται εκπαίδευση.
1: Τώρα πάω εγώ στην οδηγό, στο δίπλα, να πω κάτι έτσι δουλεύει, δεν είναι εκπαίδευση αυτή για μας. Να πάω κάποιο, να πάει κάποιος εργαζόμενος να δείξει 2 πραγματάκια. Εκπαίδευση είναι να έρθει κάποιος να ενημερώσει ακριβώς τι συμβαίνει, πώς πρέπει να κυρίζεται τα κουμπιά πίσω που έχει, πώς δουλεύει το εργαστήριο, πώς δουλεύουν κάποια πράγματα. Όχι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Οι εργαζόμενοι αυτά που παίρνουν τα μέσα ατομικής προστασίας, που πρέπει να παίρνουν, πρέπει να τα βάζουν. Τα βάζουν. Βεβαίως όταν τα παίρνουν. Από εκεί και πέρα βλέπουμε όμως η αιτία που γίνεται, σε όπου παρατηρήσαμε και εδώ και αυτό έχουμε δει τις τελευταίες μέρες. Η εργασία πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα εργασίας, το οποίο όμως είναι άλλο στα πλαίσια του νόμου. Δηλαδή να δουλεύουν τα παιδιά τις μέρες που πρέπει και όχι παραπάνω και όχι 10 ημέρα, 15 ημέρα συνεχόμενα. Γιατί αυτά δεν εξυπηρετούμε τον κόσμο, ούτε το δημότη, ούτε κανένα. Να πάθουμε κάτι, ένα ατύχημα, να δουλεύουμε συνεχόμενα και είναι παράνομο. Να το κάνει και ο ίδιος ο Δήμος που το κάνει.

Βλέπω εδώ σε ρεπορτάζ της ενημέρωσης ότι είναι ενθαρρυντικά τα νεότερα για τον 29χρονο εργαζόμενο στην υπηρεσία καθαριότητας, ο οποίος νοσηλεύεται, όπως ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες, στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Κέρκυρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι θεράποντες ιατροί διαπιστώνουν βελτίωση της κατάστασής του, γεγονός που γεννά συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της αποκατάστασής του. Ο νεαρός έχει ανακτήσει επαφή με το περιβάλλον, έχει ξυπνήσει και επικοινωνεί, ενώ μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να παρουσιάζει προβλήματα στην κίνηση. Εφόσον συνεχιστεί η θετική εξέλιξη της υγείας του, τις επόμενες μέρες θα μπορέσει να εξέλθει από τη ΜΕΘ και να μεταφερθεί σε νοσηλευτική κλινική. Θυμίζουμε ότι το ατύχημα έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου, ύστερα από πτώση από απόρριμμα το φόρο κατά την εκτέλεση της εργασίας του, σε περιστατικό που προκάλεσε έντονη ανησυχία βέβαια.

το καφέ της ξενιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

0: Πανελλήνιες ξεκινούν σε λίγες ημέρες. Για να έρθουμε λοιπόν να δούμε και τα θέματα της εκπαίδευσης. Η Διεύθυνση Περιφερειακής Εκπαίδευσης ανακοίνωσε ότι σε όλα τα Ιόνια νησιά θα λειτουργούν μέσω του ΚΕΔΑΣΥ ειδικές γραμμές ψυχολογικής στήριξης των παιδιών και των οικογενειών τους. Είδαμε το πρόσφατο τραγικό γεγονός με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με την κυρία Ελένη Μαλαχά. Είναι η προϊσταμένη του ΚΕΔΑΣΥ της Κέρκυρας. Καλή σας ημέρα, κυρία Μαλαχά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Δεν ξέρω, είναι τόσο ζόρικα τα πράγματα στις Πανελλήνιες? Πάντοτε ξέραμε ότι υπήρχε πίεση, ότι η πίεση και του σχολείου και των εξετάσεων και των γονιών ήταν μεγάλη, αλλά βλέπουμε ορισμένα πράγματα που μας ανησυχούν, όπως η υπόθεση των δύο κοριτσιών. Έχουν αλλάξει τα πράγματα σε σχέση με το παρελθόν? Έχουν γίνει πιο δύσκολα?
1: Όχι, δεν νομίζω. Κοιτάξτε, είναι μια εξέταση, είναι δύσκολη στις Πανελλήνιες, φυσικά πάρα πολύ κόστος για τους μαθητές. Εδώ παίζει μεγάλο ρόλο και η οικογένεια, το πώς στέκεται στο μαθητή και αν του λέει ότι αυτό είναι η μάχη που δίνεις για τη ζωή σου. Νομίζω ότι στα χρόνια τα δικά μας ήταν ακόμα χειρότερα. Ναι. Με την έννοια ότι δεν υπήρχαν πολλές επιλογές. Mm-hmm. Πλέον σήμερα είναι τελείως διαφορετικές οι επιλογές. Δεν είναι δηλαδή η τελευταία μάχη που δίνεις και χάνει τη ζωή σου μετά, αλλά είναι και πώς παρουσιάζονται στα παιδιά. Ναι. Φυσικά είναι μια πάρα πολύ δύσκολη και ψυχοφθόρα διαδικασία. Mm-hmm.
0: Και μπαίναν και πολύ λιγότεροι, δηλαδή έμπαιναν ένα στους τέσσερις, θυμάμαι τότε παλιά.
1: Βέβαια, εκεί κρινόταν η ζωή σου και ήταν ακόμα πιο κρίσιμα τα πράγματα, αλλά πάντα υπήρχαν αυτά. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι και παλαιότερα υπήρχαν αυτοκτονίες μετά την αποτυχία, καταθλίψεις πριν και μετά, παιδιά που χάνονταν, ας πούμε. Παίζει ρόλο. Κοιτάξτε, βασικά η ψυχική ανθεκτικότητα, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και το οποίο πρέπει να καλλιεργούμε στα παιδιά μας. Να έχουμε το νου, δηλαδή να έχουμε παιδιά που να μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Είναι δύσκολες καταστάσεις, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη οι Πανελληνίες. Ωστόσο, δεν είναι οι μόνοι που θα συναντήσουν. Είναι πολλές οι συνθήκες που θα έχουν να αντιμετωπίσουν στη συνέχεια στη ζωή τους. Mm-hmm. Σίγουρα.
0: Τώρα πώς
1: είναι σε μια πολύ τρυφερή ηλικία. Είναι σε μια πολύ τρυφερή ηλικία τώρα τα παιδιά για να είναι αντιμέτωπο με αυτό. Είναι ψυχοφθόρα, αγχωγόνα πάρα πολύ.
0: Τους κλέβουμε και την παιδική ηλικία, είναι η αλήθεια. Αλλά
1: αλήθεια είναι.
0: Πώς όμως τα κάνουμε πιο ανθεκτικά τα παιδιά, ιδιαίτερα στον ψυχολογικό τομέα, προκειμένου να ανταπεξέλθουν τέτοιων καταστάσεων?
1: Κοιτάξτε, εμείς οι γονείς, οι σύγχρονοι γονείς, έχουμε μία τάση να λύνουμε τα προβλήματα των παιδιών μας πριν τα ίδια καταλάβουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε μία αγωνία να τα λύνουμε όλα εμείς. Θα πρέπει από μικρά τα παιδιά να μάθουν να λειτουργούν, να είμαστε κοντά τους, αλλά να μάθουν να λύνουν τα προβλήματά τους, να τα αντιμετωπίζουν, ότι υπάρχουν προβλήματα. Επίσης, θα πρέπει να τα ενθαρρύνουμε ότι εγώ είμαι κοντά σου όπως και να έχει. Δεν μπορεί να προβάλλουμε στα παιδιά μας τις δικές μας προσδοκίες και τις δικές μας απαιτήσεις, ή να πηγαίνουμε απέναντί τους με εκφράσεις του τύπου «Είσαι άχρηστος, δεν τα καταφέρνεις, δεν διαβάζεις, ο αδερφός σου καλύτερος, ο τάδε φίλος σου καλύτερος». Αυτά είναι απαγορευτικά. Τα παιδιά μας θα πρέπει να νιώθουν αποδεκτά από μας και αγαπητά, όπως και να έχει, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα της κάθε εξέτασης ή της κάθε δοκιμασίας. Είτε αυτό είναι στον αθλητισμό, γιατί και αυτό υπάρχει. Τα παιδιά πολλές φορές έχουν έντονο άγχος όταν είναι στον αθλητισμό μπροστά από κρίσιμους αγώνες. Υπάρχει μια δυσκολία για αυτούς να το αντιμετωπίσουν, να το δουν. Θα πρέπει να μαθαίνουμε από μικρά να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες και ότι κάθε δυσκολία, ακόμα και αν δεν πάει καλά, είναι το τέλος του κόσμου. Δηλαδή, πες ότι δεν πήγες καλά στις εξετάσεις. Δεν είναι το τέλος του κόσμου. Μπορεί να βρεθεί μια άλλη επιλογή που δεν την είχες σκεφτεί.
0: Δεν είναι κάθε εμπόδιο για καλό.
1: Είναι μια μάχη.
0: Παλαιότερα.
1: Και αυτό μετράει. Είναι μια μάχη. Δεν είναι ο πόλεμος. Mm-hmm. Τώρα ξεκινάνε, βέβαια. Υπάρχει ευαισθησία. Αν οι γονείς βλέπουν, δεν είναι όλα τα παιδιά το ίδιο. Δεν φτάνουν όλα τα παιδιά στα άκρα. Κάποια παιδιά το παίρνουν διαφορετικά. Λένε, εγώ την προσπάθειά μου θα την κάνω και από εκεί και πέρα ό,τι αποτέλεσμα είναι θα το αντιμετωπίσουμε. και οι γονείς θα πρέπει να είναι από κοντά. Αν κρίνουν ότι τα παιδιά να τους έχουν μια ευαλωτότητα σε όλο αυτό, βλέπουν σημεία έντονου άγχους κλπ, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με ψυχολόγους, να δουν κάποιους ανθρώπους και να παρακολουθήσουν τα παιδιά, να τα βοηθήσουν στο να τα ενδυναμώσουν μπροστά σε μια τέτοια διαδικασία. Δηλαδή, γενικότερα, όταν βλέπουμε παιδιά να δυσκολεύονται ψυχικά, το αφήνουμε λίγο στην άκρη. Πολλές φορές οι γονείς υποτιμούν την ταλαιπωρία που περνάει ένα παιδί. Ένα παιδί που κάνει κρίση πανικού, ας πούμε. Είναι πολύ σημαντικό το να πάει σε έναν ειδικό. Ναι. Μπορεί να το βλέπουμε.
0: Τι
1: δεν
0: σημαίνει
1: είναι
0: κρίση πανικού, για περιγράψτε το λίγο.
1: Είναι παιδιά που ανεβαίνει, παθαίνουν κρίση πανικού, δηλαδή αρχίζουν να τρέμουν, να κόβεται η αναπνοή τους, να νιώθουν ότι δεν μπορούν να αναστάνουν σε περιπτώσεις έντονου άγχους, έτσι.
0: Εκεί προφανώς κάτι δεν πάει καλά και δεν είναι στιγμιαίο, είναι μια συσσόρευση ψυχοσωματική της πίεσης αυτής.
1: Ναι, το άγχος γενικά, το απλό άγχος που το έχουμε όλοι, είναι και δημιουργικό, γιατί μας κινητοποιεί, δηλαδή. Αλλά αυτό να είναι σε ένα επίπεδο, όταν το άγχος υπερβαίνει κάποια επίπεδα, δηλαδή νομίζουμε ότι δεν θα τα καταφέρουμε, ξεχνάμε αυτά που μάθαμε, δεν κοιμόμαστε το βράδυ, δεν έχουμε ηρεμία για κάτι, έχουμε αισθήματα αναξιότητας, θα πρέπει αυτά να φροντιστούν με ψυχολόγο και έγκαιρα. Άλλο το άγχος το απλό που έχει ο καθένας,
0: ναι,
1: και άλλο το άγχος όταν ξεφεύγει. Και αυτό μπορούμε να το δούμε στα παιδιά μας. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε αν ένα παιδί δεν κοιμάται καλά το βράδυ, έχει μια προσπάθεια για τελειομανία, αρνείται αυτά που έχει καταφέρει, δυσκολεύεται στη μέθοδο. Θα πρέπει να είμαστε κοντά σε αυτό.
0: Ναι.
1: Και αυτή την περίοδο να μην τους πιέζουμε και να μην τους προβάλλουμε πάνω τους δικές μας επιθυμίες. Mm-hmm. Τα παιδιά μας είναι άλλο από εμάς. Εκείνα θα επιλέξουν αυτό που θέλουν και στο τέλος έχουν μπροστά τους τη ζωή και ένα πλήθος επιλογών ανοιχτές. Ναι. Που μπορεί μέχρι σήμερα στα 18 που κάθονται να αποφασίσουν, ας πούμε, το τι θα κάνουν. Δεν είναι πολύ βέβαιο εάν αυτό που επιλέγουν τους αρέσει κιόλας. Σε μια ηλικία που δεν μπορεί να ξέρει τώρα αν του αρέσει ή όχι.
0: Προφανώς. Τώρα οι εκπαιδευτικοί μέσα στο σχολείο έχουν μια βασική εκπαίδευση προκειμένου να αντιμετωπίσουν τέτοια περιστατικά.
1: Κοιτάξτε, οι εκπαιδευτικοί γενικά ναι, έχουν γνώσεις. Έχουν και παιδαγωγική κατάρτιση, έχουν και γνώση ψυχολογίας. Ένας εκπαιδευτικός δηλαδή δεν κάνει μόνο το γνωστικό αντικείμενο, αλλά ασχολείται και με πολλά άλλα πράγματα, μαθαίνει και πολλά άλλα πράγματα. Σίγουρα χρειάζονται και ειδικοί μέσα στα σχολεία, έτσι. Δεν μπορεί να σε αντικαταστήσει ένα μάθημα που θα κάνει, για παράδειγμα, να αντικαταστήσει τον ειδικό. Νομίζω ότι χρειάζονται ειδικοί στα σχολεία.
0: Ναι.
1: Όσο το δυνατόν περισσότερο έχουν μπει τα τελευταία χρόνια, έχουν μπει αρκετά σε αρκετά σχολεία, αλλά ίσως θα πρέπει να το δούμε γενικότερα. Δηλαδή, το μία φορά την εβδομάδα, ας πούμε, που ένας ψυχολόγος ή ένας κοινωνικός λειτουργός βρίσκεται στο σχολείο, δεν είναι αρκετό.
0: Ένα σχολείο 200-300 μαθητών, προφανώς. Ένα ή δύο περιστατικά να αντιμετωπίσει, πότε θα τα ξαναδείτε, μετά από μία εβδομάδα?
1: Ναι. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Γιατί και οι νέοι μας, τα παιδιά μας, είναι πάρα πολύ πιεσμένα γενικότερα κοινωνικά. Δηλαδή ήταν τελείως διαφορετικές οι συνθήκες παλαιότερα. Τώρα το άγχος είναι υπέρμετρο και το βιώνουν, γιατί και η ίδια η οικογένεια είναι προβληματισμένη και αγχωμένη. Δηλαδή και οι γονείς τρέχουν πανικόβλητοι.
0: Και πολλές φορές το συμπεριφερόμαστε και σαν μικρομέγαλους, δηλαδή όχι ως παιδιά. Ενώ παλιά ξέραμε ότι είμαστε παιδιά. Ναι.
1: Να αναθέτοντάς τους ευθύνες και εννοείται βάρη, τα οποία δεν τους αναλογούν, που έχουν να κάνουν με την οικογένεια, ναι. Συμφωνώ. Είναι και η οικογένεια, δηλαδή, τα τελευταία χρόνια και τα χρόνια μετά την κρίση, που έχουν αλλάξει πάρα πολύ και τα οικονομικά δεδομένα. Νομίζω ότι και η ελληνική οικογένεια είναι πάρα πολύ πιεσμένη. Και οι γονείς είναι πολύ πιεσμένοι, πολύ αγχωμένοι, πολύ φοβισμένοι, αν θα τα βγάλουν πέρα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Παλιότερα έβλεπες μια προοπτική μπροστά και τα κορίτσια, δηλαδή αυτά δυστυχώς που είδαμε στην Ηλιούπολη, αφήσαν ότι δεν βλέπουν προοπτική. Δηλαδή πέραν από τις πανελλήνιες και το άγχος που τους δημιουργούσαν.
0: Ενώ είχαν όλα τα φόντα, μαθαίνουμε ότι ήταν μαθήτριες του 20. Άριστες.
1: Αναφέρανε ότι δεν έχουν προοπτική. Δεν βλέπουν προοπτική.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως είναι κάτι που μπορεί να φαίνεται στην ελληνική κοινωνία. Που μπορεί να τελειώσει ο άλλος στο πανεπιστήμιο, να έχει ένα σωρό σπουδές, να μην δουλεύει πουθενά ή να είναι κακοπληρωμένος κάπου ή να ψάχνει να βρει δουλειά. Είναι όλο το κοινωνικό πλαίσιο που είναι πιεστικό και αγχωτικό. Και δεν είναι μόνο οι Πανελλήνιες.
0: Ναι.
1: Οι Πανελλήνιες είναι ένα κομμάτι.
0: Mm. Τώρα,
1: το
0: για να
1: βρίσκει διέξοδο.
0: Ναι.
1: Εμείς δηλαδή τότε, όταν δίναμε, εγώ όταν έδινα εξετάσεις, ας πούμε, θυμάμαι που λέγανε ότι άμα περάσουμε στο πανεπιστήμιο, τελείωσε. Αλλάζει η ζωή μας. Έτσι ήταν, έτσι έμπαινε.
0: Ήταν και ένα, οι σπουδές αποτελούσαν ήτανε και ένα είδος κοινωνικού ανσασέρ.
1: Βέβαια. Ήταν μια αλλαγή τη ζωή σου. Σήμερα δεν είναι καθόλου έτσι το πράγμα. Υπάρχει ένα διαρκή αγώνα για την επιβίωση και πολλές φορές δεν είναι απαραίτητο ότι και η άξη επιβιώνει.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, αυτό που χρειάζεται είναι εμπιστοσύνη στον εαυτό του, ο κάθε άνθρωπος, το κάθε παιδί, εμπιστοσύνη στον εαυτό του και οι γονείς από κοντά. Και οι γονείς και εκπαιδευτικοί.
0: Και οι υπηρεσίες όπως είναι το ΚΕΔΑΣΥ, για να έρθουμε και στη γραμμή αυτή η ψυχολογική στήριξη να μας πείτε πώς λειτουργεί.
1: Εμείς, κοιτάξτε, δεν είναι πρώτη φορά αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό ξεκίνησε μετά τον COVID. Υπήρχε πάντα γραμμή υποστήριξης του ΚΕΔΑΣΥ προς τις Πανελλήνιες. Πάντα την ανακοινώναμε.
0: Mm-hmm.
1: Και είμαστε πάντα στη διάθεση. Το ΚΕΔΑΣΥ το ξέρουν πάρα πολύ καλά και οι συνάδελφοι και όλοι, ότι είμαστε πάντα στη διάθεσή τους σε περίπτωση που δουν το οτιδήποτε κατά τη διάρκεια των Πανελλήνιων, να μας τηλεφωνήσουν και να συνδράμουμε αμέσως με το προσωπικό που έχουμε. Και πάντα έτσι γίνεται.
0: Θυμίστε μας λίγο τα τηλέφωνα.
1: Είναι το 81055, 81056 και το 81045.
0: Και για όποιον θέλει να επισκεφθεί το ΚΕΔΑΣΥ, βρίσκεται στο νεοκλασικό κτίριο ακριβώς.
1: Βράιλ Αρμένη 4, ναι, απέναντι από την είσοδο του μουσείου.
0: Ακριβώς. Οπότε προφανώς...
1: Και γονείς, άμα ανησυχούν για κάτι, άμα θέλουν κάποιες συμβουλές...
0: Μπορούν και τα ίδια τα παιδιά να απευθυνθούν σε εσάς απευθείας.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, κανονικά για να δούμε ένα παιδί θα πρέπει να έχουμε την έγκριση του γονέα του, έτσι.
0: Να.
1: Αλλά αν θέλουν κάτι να ρωτήσουν ή τους ανησυχεί κάτι, θα μπορούσαν βεβαίως. Θα μπορούσαν, θα επικοινωνήσουμε το γονέα φυσικά.
0: Και απαντούν συνάδελφοί σας ψυχολόγοι.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Οι συνάδελφοι είναι πάντα στη διάθεση όλες τις κέρκες σας και όλων των σχολείων και όλων των μαθητών και το ξέρουν όλοι πάρα πολύ καλά.
0: Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετικά λειτουργική υπηρεσία που το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Όποτε έχει χρειαστεί κάτι, είμαστε... δεν μετράμε δηλαδή το πώς, το πότε, το φόρτο κλπ. Είμαστε πάντα στη διάθεση του κόσμου για ό,τι χρειαστεί και να τον κατευθύνουμε σωστά. Γιατί κοιτάξτε, δεν λύνονται όλα τα πράγματα με μια κουβέντα με έναν ψυχολόγο ή με αυτό που θα σου πει. Είναι και το να κατευθύνεις που πρέπει να πάει. Μπορεί να είναι κάτι, ας πούμε, το οποίο να ξεπερνάει την παρέμβαση ενός ψυχολόγου. Π.χ. βλέπουμε μια περίπτωση ενός παιδιού το οποίο βρίσκεται σε κίνδυνο. Εκεί θα πρέπει να καθοδηγήσει τον γονέα το πού θα απευθυνθεί άμεσα, την ίδια στιγμή.
0: Προφανώς.
1: Εάν θεωρήσεις δηλαδή ότι ένα παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο, δεν είναι μόνο να πεις μια κουβεντούλα εσύ ή να κάνεις μια συζήτηση, να δώσεις κάποιες συμβουλές. Αυτά είναι για πράγματα τα οποία δεν έχουν μέσα ψυχοπαθολογία, έτσι. Εάν κρίνουμε ότι κάτι περιέχει ψυχοπαθολογία, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να παραπέμπουμε εκεί που πρέπει.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κυρία Μαλαχά, για όσα μας είπατε.
1: Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε για όλα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

0: 107 χρόνια έχουν περάσει από την γενοκτονία των Ποντίων στην Μικρά Ασία. Σήμερα είναι η επέτειος, η καθιερωμένη 19η Μαΐου για την γενοκτονία των Ποντίων, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Θα μιλήσουμε για το θέμα με έναν απόγονο αυτών των ανθρώπων που βρέθηκαν από τη Μικρά Ασία στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, τον κύριο Σπύρο Μουρατίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Μουρατίδη.
1: Την καλημέρα μου σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Γνωστός Κερκυραίος, έχετε γράψει τη διατριβή σας στο τμήμα ιστορίας πάνω στους Ποντίους που ήρθαν εδώ.
1: Είναι και γενικότερα στους πρόσφυγες που ήρθαν από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο και την Ανατολική Θράκη στην Κέρκυρα.
0: Ακριβώς, γιατί δεν ήταν μόνο Πόντι.
1: Ναι, και έχω ασχοληθεί βέβαια και έχω και ένα βιβλίο που αναφέρεται σε προφορικές μαρτυρίες που είχα πάρει από πρόσφυγες της πρώτης γενιάς το 1992 περίπου, εδώ και αρκετά χρόνια.
0: Πώς λέγεται το βιβλίο, θυμίστε μας.
1: Προφορικές μαρτυρίες προσφύγων της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης στην Κέρκυρα.
0: Λοιπόν, μιλήστε μας λίγο να πούμε αρχικά το πλαίσιο των γεγονότων. Ναι. Γιατί μιλάμε για γενοκτονία.
1: Ναι, μιλάμε για γενοκτονία γιατί οι μισοί σχεδόν Πόντιοι δολοφονήθηκαν. Είχαμε 353.000 θύματα Πόντιους. Και γιατί τώρα έχουμε τις εκδηλώσεις μνήμης στις 19 Μαΐου. Τις έχουμε γιατί τις 19 Μαΐου του 1919 αποβιβάστηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ στη Σαψίνα του Πόντου και δρομολόγησε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ναι. Η πρώτη είχε αρχίσει, είχαμε ένα κύμα μαζικών διώξεων το 1915, μετά από την ήττα των Τούρκων από τους Ρώσους, είχαμε ένα κύμα διώξεων, άρχισαν τα τάγματα εργασίας, που τα οποία ουσιαστικά ήταν τάγματα εξόντωσης των Ελλήνων, τους έστελναν προς το βάθος της Τουρκίας, χωρίς φαγητό, χωρίς τίποτα, με κακές καιρικές συνθήκες, οι περισσότεροι βέβαια επέθαναν. Μετά έχουμε μετά το 16 που και πάλι που είχαμε την κατάληψη από τους Ρώσους τραπεζούντας, είχαμε και πάλι διώξεις. Όταν συνθηκολόγησε η Ρωσία και εκεί είχαμε διώξεις Ποντίων γιατί τους θεώρησαν ότι οι Πόντιοι συνεργάστηκαν με τους Ρώσους. Και βέβαια το 19 Μαΐου του 19 που μπήκε ο Κεμάλ Ατατούρκ, ο οποίος μετά από 10 μέρες ανέθεσε στον Τολπάν Λοσμάν ουσιαστικά τις επιχειρήσεις καθάρισης της περιοχής από τους Πόντιους. Σε αυτό το πολύ σκληρό άνθρωπο είχαμε τους Τσέτες, οι οποίοι, οι Τσέτες ξέρετε ήταν οι μουσουλμάνοι υπότροποι κατάδικοι. Ουσιαστικά ήταν οπλισμένοι άταχτοι ληστές οι οποίοι συνεργάζονταν με την τουρκική χωροφυλακή. Και έκαναν ό,τι ήθελαν.
0: Και μιλάμε πλέον για ομές σφαγές στην ουσία, έτσι, όχι για εξόντωση μέσω ποριών και ταγμάτων εργασίας και
1: γι' αυτό μιλάμε και για γενοκτονία βέβαια. Είναι η χαρακτηριστική περίπτωση.
0: Είναι η ίδια περίοδος κατά την οποία έγινε και η γενοκτονία των Αρμενίων.
1: Οι Αρμένοι είχαμε γενοκτονία των Αρμενίων νωρίτερα. Νωρίτερα. Και βέβαια, ξέρετε, υπάρχουν και Ασσύριοι οι οποίοι έχασαν πολύ τη ζωή τους. Είχαμε και γενοκτονία των Ασσύριων, που βέβαια ήταν λιγότερο σε αριθμό, δεν ήταν και τόσο γνωστό, ενώ των Αρμενίων ήταν πάρα πολύ.
0: Να πούμε ότι, να σχολιάσουμε απλά το γεγονός, γιατί ξέρετε, η ιστορία γελά πολλές φορές μαζί μας. Από την περιοχή του Πόντου είναι η γενέτειρα και του Ερντογάν και του Ιμάμογλου.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα έχουν πάθει σοκ οι Τούρκοι τα τελευταία χρόνια, γιατί πηγαίνουν και κάνουν τεστ DNA και διαπιστώνουν ότι είναι Έλληνες κατά 60, 70, 80% για τόσο όσο πλησιάζει προς τα μικρά ασιατικά παράλια.
1: Αυτό είναι τρομερό αυτό, πράγματι. Αυτό είναι τρομερό.
0: Γιατί είναι φυσιολογικό. Οι Σελτζούκοι, οι Τούρκοι και τα λοιπά ήταν μικρές ομάδες οι οποίοι ήρθαν πριν από 800 χρόνια. Αυτοί προφανώς όσο και να πολλαπλασιάστηκαν δεν έγιναν οι σημερινοί
1: Τουρκία.
0: Οι Έλληνες
1: ήταν κυρίαρχοι σε όλα και στην οικονομία και στον πολιτισμό και σε όλα.
0: Και να πούμε ότι οι Έλληνες δεν ήταν μόνο στην ακτογραμμή της Μικράς Ασίας. Ήταν πολύ βαθιά μέσα στην Τουρκία, σχεδόν μέχρι την Άγκυρα.
1: με την ευκαιρία τους,
0: τα χωριά τους, οι εστίες τους.
1: Με την ευκαιρία τους 19 Μαΐου μιλάμε για τους πόντιους, αλλά φυσικά δεν είναι μόνο οι πόντιοι, είναι και οι μικρασιάτες, έτσι, τα παράλια και μέχρι το βάθος κάτω στην Καπαδοκία. Δεν είναι μόνο
0: το χωριό του Αγίου Παϊσίου, τα Φάρασα, είναι στη μέση της Τουρκίας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι καθαρό έμος ελληνικός πληθυσμός.
1: Όλοι αυτοί ήρθαν μαζί με τον Άγιο Αρσένιο, ήταν τον Οκτώβριο στην Κέρκυρα του 1924. Ήταν μετά από τη Σύμβαση Ανταλλαγής. Αλλά ξέρετε, η Σύμβαση Ανταλλαγής ουσιαστικά ήθελε να επικυρώσει μια ήδη υπάρχουσα κατάσταση. Ό,τι είχε συμβεί νωρίτερα. Οι διωγμοί έγιναν πριν τη Σύμβαση Ανταλλαγής. Ναι. Και βέβαια, φανταστείτε, μιλάμε για ανταλλαγή, λες και πρόκειται για πράγματα. Αυτό είναι απίστευτο, είναι φοβερό. Ανταλλάσσεις πράγματα, δεν ανταλλάσσεις ανθρώπους. Ναι. Όσον αφορά τον πόντο, θα ήθελα να σας πω ότι αυτό που μου εντυπωσιάζει εμένα, έτσι, και είναι πολύ γοητευτικό, είναι ότι ακόμα και τώρα υπάρχουν κρυπτοχριστιανοί στον πόντο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άτομα τα οποία δηλώνουν αθέα, για να μην έχουμε πρόβλημα με την Τουρκία, αλλά είναι κρυφά, είναι χριστιανοί. Κάνουν κρυφά βαπτίσεις, γάμους. Αυτό είναι τρομερό, ακόμα και στην εποχή μας.
0: Ναι, ναι. Βέβαια. Αυτό δείχνει πόσο δημοκρατικό είναι το καθεστώς απέναντι.
1: Ναι. Γιατί,
0: που φοβάται τους ίδιους τους πολίτες του.
1: Είχαμε, όπως καταλαβαίνετε, είχαμε εξισλαμισμούς με το ζόρι να σπάσουν το Ισλάμ. Είχαμε διώξεις. Κάποιοι που έμειναν εκεί αναγκάστηκαν να πούνε ότι δεν είναι και χριστιανοί. Άλλαξαν βέβαια και τη γλώσσα τους.
0: Και να πούμε ότι οι σύλλογοι των ποντίων, όπως η Εύξηνος Λέσκη Ποντίων της Κέρκυρας, είναι πραγματικά ομάδες που διατηρούν την μνήμη της χαμένης πατρίδας, αλλά διατηρούν και την παράδοση και την γλώσσα και το φαγητό, την κουζίνα, τα πάντα.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι πόντοι είναι πολύ καλά οργανωμένοι σε σωματεία. Εδώ ο σύλλογος ο δικός μου, η Εύξηνος Λέσκη Ποντίων Κέρκυρας, στις 9 Μαΐου είχε μια πολύ ωραία διάλεξη της κυρίας Διαμαντίδου και είχε σχέση με τις ενδυμασίες των αλλιών του πόντου. Ήταν πολύ ωραία διάλεξη.
0: Ναι.
1: Σήμερα έχει εθελοντική αιμοδοσία στο πεζόδρομο του Γεωργίου Θεοδό και σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Και 24 Μαΐου είναι η επιμνημόσυνη δέση και κατάσταση Στεφάνων στο Ηρώ, κάτω Μπεσόντων, στη Σφυγιά, στις 10.30 το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Γίνονται προσπάθειες και εδώ, από το σύλλογο. Έχει ένα πολύ εξαιρετικό χορευτικό. Έχουν γίνει ημερίδες, έχουν γίνει διαλέξεις. Και εγώ σε συνεργασία με τη Λέσκη έχω οργανώσει το τελευταίο καιρό ένα ιστορικό περίπατο. Ξεκινάμε από τη Σπηλιά και καταλήγουμε στο Παλαιό Φρούριο με μάθητες. Έχω συνεργαστεί με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Κέρκυρας και φυσικά και με την Περιφερειακή Διεύθυνση. Και μέχρι τώρα έχω πάει με μαθητές 5 σχολείων. Έχω κάνει αυτή τη διαδρομή που διαρκεί περίπου 2 ώρες. Και είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, με εκφράζει και μέσα από το βιωματικό τρόπο μετάδοσης των γνώσεων σε ιστορικά θέματα και μάλιστα που έχουν σχέση με την τοπική ιστορία, πιστεύω ότι τα παιδιά μαθαίνουν αρκετά πράγματα και τους μπαίνουν.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε, κύριε Μουρατίδη.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.

0: Την πατρίδα μου έχασα, ακούμε, του Βασιλιάδη Κουρτίδη, αφιερωμένο στους Πόντιους, εδώ από τον Γιώργο το Χαρτσάβαλο, η γυναίκα του οποίου κατάγεται από την Τραπεζούντα. Λοιπόν, να μεταφερθούμε στην Αθήνα να μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Κουλούρη, γνωστό εικαστικό της Κέρκυρας, καθώς έχουμε την έκθεση με έργα του αδελφού του Γιώργου στην Αθήνα. Καλή σας μέρα, κύριε Κουλούρη.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε την ΕΡΤ, όπου εδώ στην Κηφισιά της Αθήνας, μεταφέρει τη φωνή μας να την ακούσουν οι πατριώτες και κάθε φιλότεχνος ο οποίος αγαπάει και γνώριζε και τον αδερφό μου βέβαια στο νησί πάρα πολύ, όλο παραδειγματικά ήταν ένας αξιόλογος άνθρωπος και τιμή μας, μεγάλη χαρά μας είναι όπου μας φιλοξενείτε στο σταθμό σας.
0: Να είστε καλά, χαρά μας. Μιλήστε μας για τον αδελφό σας και την έκθεση που κάνετε τώρα. Πρώτα απ' όλα, σε ποιο σημείο είναι η έκθεση για όσους θέλουν να την παρακολουθήσουν και μέχρι πότε θα είναι ανοιχτές οι πύλες της?
1: Η έκθεση γίνεται σε ένα θαυμάσιο χώρο στην Κηφισιά, στο κέντρο της Κηφισιάς, Κασαβέτη 18, στο ίδρυμα Τσιχριτζή. Είναι ένα ίδρυμα αξιόλογο με θαυμάσιες αισθούσες, φιλοξενία άριστη. Πραγματικά αυτός ο χώρος που μας φιλοξενεί είναι πάρα πολύ δηλαδή για αυτού του είδους της εργασίας, δηλαδή να φιλοξενεί τέτοιο επίπεδο εκθέσεις.
0: Τώρα, περιγράψτε μας τα έργα του αδελφού σας.
1: Ναι, πρωτού τα περιγράψουμε θέλαμε να πούμε που η έκθεση ανοίγει απόψε.
0: Α, ναι.
1: 7.30 ώρα έχουμε τα εγγένεια και είναι μέχρι 31 του μήνα και μάλιστα γίνεται και στα πλαίσια με την Ένωση της Επτανήσου, είναι αφιερωμένη πάνω σε αυτή τη μέρα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά τον αδελφό σας και τα έργα του.
1: Ναι. Φέραμε 70 έργα τα οποία είναι μια αντιπροσωπεία, το μεγάλο θησαυρό που έχει αφήσει ο Γιώργος. Αντιπροσωπεύουν την Κέρκυρα, τις ομορφιές της, τα χρώματά της, όπως ήξερε και τα αποτύπωνε ο Γιώργης πάνω στο καμβά, στο ξύλο, στα χαρακτικά, στην ακουαρέλα. Ήταν πραγματικά, έχουμε φέρει εδώ από ό,τι έχουμε μέχρι τώρα ενδείξεις από μεγάλες γκαλερίες και από ανθρώπους που είναι πάνω στην τέχνη και ιστορικούς τέχνης. Είναι μια έκθεση που θα γίνει σταθμός. Δηλαδή πρώτα θα διαφημιστεί η Κέρκυρα και αυτό θα το δείτε και μετά τη λήξη της έκθεσης και πολύ περισσότερο που την πλαισιώνουν ανθρώποι οι οποίοι έχουν υπηρετήσει τον πολιτισμό και την τέχνη. Η επιμέλεια ανήκει στον Γιώργο τον Τάβλα, γνωστός βέβαια όχι μόνο στο χώρο της Ελλάδος αλλά και πέρα από τα σύνορα της Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Μας έχει βρει και αυτό το χώρο, είναι από τους καλύτερους όπως είπαμε χώρους που διαθέτει.
0: Ναι.
1: Μας έχει βρει και αυτό το χώρο, είναι από τους καλύτερους όπως είπαμε χώρους που διαθέτει.

0: έχουμε και αρκετά γυμνά, ήταν με φυσική παρουσία. Δηλαδή ήταν ο Γιώργος, ήταν, δεν ήθελε κάτι να κάνει όπου να μην είναι φυσικό. Mm-hmm. Η νεκρή φύση πάλι είναι από, είναι από διάφορα που έπαιρνε ο ίδιος. Δηλαδή έκοβε το φρούτο από το δέντρο, το λουλούδι, και το έπαιρνε στο ατελείο και το αποτύπωνε εκεί με φυσική παρουσία.
1: Ναι. Αν κάποιος θέλει να αποκτήσει έργα, μπορεί, το αδελφού σας δηλαδή, τα πουλούνται τα έργα αυτά?
0: Ναι, ακριβώς, γιατί δεν είχαμε τεράστια έξοδα. Είναι όλα πλησιωμένα με δαμάσιες κορνίζες για να ταιριάζει με κάθε έργο. Μπορεί βέβαια να τα αποκτήσει για να μπορέσουμε και εμείς, γιατί όπως γνωρίζετε είμαστε από μια πτωχή οικογένεια. Έχουμε έρθει οικογενειακώς εδώ, έχει έρθει η σύζυγός του, η κόρη του, ο εγγονός του. Είμαστε εδώ όλοι. Είναι στο Γιώργη, είναι μια χαρά, είναι σαν να τον έχουμε κοντά μας, να μας έχει κοντά του αυτές τις μέρες. Mm-hmm. Γιατί πραγματικά κάτι που δεν μπορούσε να γίνει στην Κέρκυρα, και μπορώ να πω έχω και μια πικρία, διότι δεν έχουμε ασχοληθεί ζεστά με τον πολιτισμό. Δηλαδή έχουμε πολιτισμό στην Κέρκυρα, όπως είναι οι μουσικές μας, οι χοροδίες, τα χορητικά. Έχουμε, αλλά πρέπει και κάτι άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Το κάτι άλλο είναι αυτό το οποίο εγώ τουλάχιστον θα ήθελα. Και μπορώ να πω με πικρία, όπου αυτό δεν το έχουμε στην Κέρκυρα. Δηλαδή τέτοιου είδους εικόνες πολιτισμού δεν μπορούμε εύκολα να τις αντικρίσουμε εκεί, και το ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Κουλούρη, και εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση.
0: Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, έστω και από μακριά, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μας ακούσατε. Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων αμέσως μετά. Το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαρίνα Μοσχάτ, 12:30. Να είστε καλά, καλό πρωινό, καλή μέρα σε όλους.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ένα σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρίνα Μοσχάτη, τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Βελτιωμένη υγεία του 29χρονου συμβασιούχου στην υπηρεσία καθαριότητας που έπεσε από το απορριμματοφόρο ενώ βρισκόταν σε κίνηση. Εξακολουθεί ωστόσο να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ανακοινώσεις από τους συλλόγους εργαζομένων του ΣΟΤΑ. Προφυλακίστηκε 54χρονη που τραυμάτισε με μαχαίρι τον 57χρονο σύντροφό της μετά από καυγά την προηγούμενη εβδομάδα. Κλείνουν τα καταστήματά τους οι επαγγελματίες υγειονομικού ενδιαφέροντος 21 Μαΐου για τα μεγάλα διέξοδα του κλάδου, κάνουν λόγο οι βουλευτές Δημήτρης Μπιάνκης και Αλέκος Αυλονίτης. Νέος καταράκτης εντοπίστηκε στη Βόρεια Κέρκυρα, ιδιαίτερης φυσικής και γεωμορφολογικής αξίας, προσπάθειες του Δήμου να γίνει άμεσα προσβάσιμος. Γραμμή κοινωνικής υποστήριξης για τους υποψηφίους και τις οικογένειές τους από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Το Λύκειο των Ελληνίδων παρουσιάζει αύριο στην πλατεία Σαν Τζάκομο ως 6,5 εσπερίδα παραδοσιακών χωρών. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ένα σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Επόμενο αναλυτικό δελτίο τοπικών ειδήσεων στις 12.30.

0: Ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τα παιδιά μας. Η εβδομαδιαία εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας σε συνεργασία με το ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας, όπου φιλοξενούνται εξειδικευμένοι επιστήμονες γύρω από θέματα εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης των παιδιών μας.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στον ήχο είναι ο Σπύρος Παγιάτης και στο μικρόφωνο η Έλσα Δολιανίτη. Είστε συντονισμένοι στους 99,3 στα FM αλλά και μέσω ΕΡΤΕΚΟ. Από όπου και αν μας ακούτε, σας κρατάμε την καλύτερη συντροφιά. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη σε μια περίοδο γνώριμη σε πολλούς, αλλά πάντα γεμάτη ένταση, προσδοκίες και άγχος. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι επόμενη στάση, εξετάσεις. Και μαζί μας έχουμε δύο εξαιρετικές επιστήμονες, τις κυρίες Ξένια Αρμενιάκου και Ανίδε Σίλα, ψυχολόγους και μέλη της επιστημονικής ομάδας του Κεδασί Κέρκυρας, για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τι βιώνουν οι μαθητές σε αυτή την περίοδο, αλλά και πώς μπορούμε όλοι, γονείς, εκπαιδευτικοί και οι ίδιοι οι μαθητές, να διαχειριστούμε το πιο αποτελεσματικά όσο γίνεται το άγχος των εξετάσεων. Καλώς ήρθατε, κυρίες μου. Έχουμε συναντηθεί πολλές φορές.
1: Ευχαριστούμε και πάλι για τη φιλοξενία
0: αυτής της εκπομπής που γίνεται από κοινού με την ΕΡΤ και το ΚΕΔΑΣΥ. Και να ξεκινήσω από σας, κυρία Ξένια Αρμενιάκου, και να μας πείτε αν οι εξετάσεις είναι συνυφασμένες με ανησυχίες και άγχος.
2: Βέβαια και είναι συνυφασμένες με ανησυχίες και άγχος, γιατί κάθε εξέταση αποτελεί μια διαδικασία αξιολόγησης των γνώσεων των παιδιών, είτε πρόκειται να περάσουν στην επόμενη τάξη, είτε πρόκειται να αποφοιτήσουν από το λύκειο, είτε πρόκειται να πάνε σε κάποιο πανεπιστήμιο έτσι της αρισκίας τους. Η ερμηνεία όμως που δίνουμε σε αυτές τις αξιολογήσεις θα καθορίσουν αρχικά το συναίσθημά μας και τη στάση μας και επομένως και το αποτέλεσμα των εξετάσεων. Οι περισσότεροι μαθητές βλέπουν τις εξετάσεις ως απειλή. Αρχικά να πούμε ότι φοβούνται την ίδια τη διαδικασία ως διαδικασία. Mm-hmm. Ιδιαίτερα αυτοί που δίνουν παράδειγμα για πρώτη φορά πανελλήνιες είναι κάτι που δεν το έχουν ξαναπεράσει. Στη συνέχεια φοβούνται τα αποτελέσματα της όλης διαδικασίας. Μήπως δεν τα καταφέρουν, μήπως δεν είναι ικανοί και άξιοι να πετύχουν τους στόχους που έχουν θέσει. Επίσης φοβούνται μήπως δεν εκπληρώσουν τις κοινωνικές προσδοκίες, μήπως κριθούν από οικογένεια, από φίλους. Έτσι, οι εξετάσεις πολλές φορές αποτελούν απειλή της αυτοεκτίμησης, της αυτοαξίας και της αυτοποίθησης των μαθητών.
0: Ειδικότερα για τους μαθητές της τρίτης λυκείου που έχουν επιλέξει να συμμετάσχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις, κυρία Δεσίλα. Τι
1: ναι,
0: να
1: ειδικά
0: πείτε
1: για αυτούς έγινε και αυτός ο τίτλος και θέλω να τον επεξηγήσω. Επιλέχθηκε αυτός ο τίτλος καθώς οι πανελλήνιες είναι η επόμενη στάση σε μια διαδρομή και όχι ο τερματικός σταθμός. Στην πραγματικότητα, οι πανελλήνιες είναι η αρχή της επόμενης διαδρομής. Τα παιδιά θεωρούν, και καλώς το κάνουν φυσικά, ότι προετοιμάζονται όλο το χρόνο εκπαιδευτικά για αυτές τις 4 μόνο μέρες. Στην πραγματικότητα όμως, οι δεξιότητες και τα εφόδια που αποκόμισαν από αυτή τη διαδρομή, ομολογουμένως σκοπιαστική, πιεστική, ιδιαίτερα απαιτητική, είναι δεξιότητες και εφόδια ζωής.
0: Εκπαιδευτικά, κυρία Αρμενιάκου, προετοιμάζονται συναισθηματικά? Τι χρειάζεται για να κάνουν το άγχος τους και την αγωνία τους να γίνουν πιο παραγωγικά και πιο αποτελεσματικά?
2: Να πούμε αρχικά δύο πραγματάκια για το άγχος. Το άγχος είναι μια διαδικασία που την έχουμε κληρονομήσει από τους προγόνους μας, που μας προστατεύει όταν υπάρχει κίνδυνος ή απειλή. Το σώμα μας λοιπόν κάποιες φορές δεν ξεχωρίζει αν απειλείται πραγματικά η ζωή μας ή απλώς φοβόμαστε έτσι μια δύσκολη στιγμή και μια δύσκολη κατάσταση. Επίσης να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχει καλό και κακό άγχος. Στην περίπτωση του καλού άγχους αυτό μας ενεργοποιεί, μας κινητοποιεί προς ένα στόχο. Έτσι, χωρίς άγχος δεν θα γινόταν η προετοιμασία. Υπάρχει όμως και το κακό άγχος, όπως είπαμε, που μας απενεργοποιεί, μας ακινητοποιεί, μπορεί να μας προκαλέσει ακόμα έτσι και μια σύγχυση. Στο κακό άγχος, λοιπόν, υπάρχουν διάφορες συναισθηματικές αντιδράσεις και σωματικές, όπως είναι η ταχυκαρδία, όπως είναι η εφίδρωση. Το σώμα μας, λοιπόν, αρχίζει και προετοιμάζεται για μια αντίδραση. Θέλουμε, λοιπόν, οι μαθητές να έχουν σκέψεις πιο αισιόδοξες, ώστε να έχουμε ένα αίσθημα πιο αισιόδοξο και το σώμα μας να βρίσκεται σε ηρεμία. Επομένως, να έχουμε και μια καλύτερη απόδοση, επίδοση στις εξετάσεις.
1: Ναι, με έναν τρόπο, συγγνώμη, να μάθουν να ρυθμίζουν το άγχος τους για να το διαχειριστούν.
0: Ακριβώς. Πώς μπορούν λοιπόν να το ρυθμίσουν και τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να κινητοποιήσει τους μαθητές και τους γονείς και να πει εδώ ξεφύγαμε από το παραγωγικό άγχος. Και έχουμε περάσει στο κακό άγχος, όπως είπατε.
1: Ναι, να πούμε αρχικά για το πώς το ρυθμίζουμε.
0: Ωραία.
1: Το άγχος μας.
0: Ναι, ναι.
1: Καταρχήν πρέπει να ρυθμίσουμε τη σκέψη μας. Δηλαδή, ο τρόπος που θα σκεφτούμε θα επηρεάσει τον τρόπο που θα αισθανθούμε, που θα επηρεάσει και τον τρόπο που θα αντιδράσουμε και θα συμπεριφερθούμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, μια αρνητική σκέψη που είναι αρκετά συχνή. Δεν θα γράψω καλά. Αυτό είναι μια αρνητική σκέψη. Οπότε το συναίσθημα που θα ακολουθήσει αυτή την αρνητική σκέψη δεν θα είναι βέβαια ευχάριστο, θα είναι αρνητικό. Οπότε και η αντίδρασή μας αναμένεται να έχει περισσότερη, ας πούμε, η προσπάθεια, ας πούμε, να μας φέρει αποτυχία μέσα εισαγωγικά. Ναι. Αυτή η σκέψη μπορεί να ρυθμιστεί σε μια πιο λειτουργική. Ας πούμε, δεν θα γράψω καλά, θα προσπαθήσω όσο μπορώ. Είναι μια πιο λειτουργική σκέψη, πιο ρεαλιστική σκέψη που θα μας κινητοποιήσει σε μια άλλη προσπάθεια. Ή ας πούμε, αποκλείεται να περάσω, μια άλλη αρνητική σκέψη, μπορούμε να την τροποποιήσουμε, θέλω να περάσω, θα κάνω ό,τι μπορώ. Μαθαίνοντας να ρυθμίζουμε τη σκέψη μας, ρυθμίζουμε τα συναισθήματά μας και έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό βέβαια δεν ισχύει μόνο για τους μαθητές, ισχύει για όλους. Απλώς ειδικότερα για τους μαθητές, θέλαμε να πούμε ότι οι πανελλήνιες είναι σημαντικές, αλλά δεν αποτελούν απειλή για τη ζωή μας. Δεν κινδυνεύει η ύπαρξή μας. Δεν τελειώνει η ζωή με ένα αποτέλεσμα και δεν καθορίζεται όλο το μέλλον από μία εξέταση.
0: Όχι, αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Πάντα ίσχυε αυτό. Αλλά στις μέρες μας ισχύει ακόμα περισσότερο, εγώ θα σας προσθέσω. Υπάρχουν πολλές λύσεις πλέον για τα παιδιά, ευτυχώς. Θέλω να μου πείτε τι άλλο μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές σε αυτή την περίοδο, κατά τη γνώμη σας.
1: Η γυμναστική, ίσως η καθημερινότητά τους, δηλαδή μια καθημερινότητα που να είναι φροντίδα και η κίνηση, δηλαδή να κινούνται, να έχουν την άσκησή τους, τη διατροφή τους και τον ύπνο τους. Ας πούμε, φαίνεται ότι η γυμναστική, έτσι η έντονη αεροβική, αυξάνει την εισδοχή οξυγόνου στον εγκέφαλο. Οπότε αποτέλεσμα είναι οι γρηγορότερες αντιδράσεις, η βελτίωση της μνήμης και της σκέψης. Η ισορροπημένη διατροφή, χωρίς να έχουμε πάρα πολλά λίπη. Μια ισορροπημένη διατροφή θα κάνει και το σώμα μας περισσότερο ενεργοποιημένο. Ένας καλός ύπνος το βράδυ. Η μουσική. Η μουσική, χωρίς, δεν ξέρω πώς οι μαθητές βέβαια προτιμάνε να μελετάνε με τη μουσική, πάντως έχει βρεθεί ότι η μουσική χωρίς στίχους εμψυχώνει, ενεργοποιεί το νου, ενώ ταυτόχρονα μειώνει το άγχος. Και οι υψηλές συχνότητες μάλιστα μουσικής έχουν θεραπευτικά αποτελέσματα σε προβλήματα συγκέντρωσης. Οπότε μπορούμε και να δομήσουμε και να οργανώσουμε την καθημερινότητά μας έτσι φροντίζοντας αυτό,
0: ακριβώς.
1: Να φροντίσουμε το σώμα μας να έχει τις δυνάμεις και την ενέργεια που χρειάζεται. Γι' αυτή την απαιτητική είναι αλήθεια, πώς θα το πω, εξέταση.

0: Κυρία Αρμενιάκου, πώς μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά τους, με ποιο τρόπο? Γιατί αυτή είναι η μεγαλύτερη αγωνία σε όσους μας ακούνε, γιατί κυρίως γονείς μας ακούνε τώρα.
1: Σωστά, σωστά. Κυρίως οι γονείς θα χρειαστεί να προστατεύσουν την ηρεμία του σπιτιού. Τα παιδιά σε αυτή την απαιτητική περίοδο χρειάζονται όλο και λιγότερες εντάσεις. Παράδειγμα, δεν είναι και κατάλληλη περίοδος να ανακοινώσουμε ένα διαζύγιο, έτσι το καταλαβαίνετε.
2: Να γίνουν αλλαγές, με λίγα λόγια.
0: Βέβαια.
2: Υπάρχει μια...
0: Ναι, να αλλάξει καθημερινότητα των παιδιών.
2: Ναι.
1: Καλό είναι να μην υπάρχουν συγκρίσεις με άλλα παιδιά. Να υπάρχει ένα σταθερό πρόγραμμα και μια φροντίδα, έτσι να φροντίσουν για τον ύπνο και το φαγητό. Να τρώνε σωστά και να κοιμούνται τις σωστές ώρες. Επίσης, να μην μεταφέρουν το δικό τους άγχος στα παιδιά τους. Πολλοί γονείς αγχώνονται και για τη διαδικασία των εξετάσεων, αλλά και για άλλα πράγματα. Υπάρχουν δηλαδή παιδιά που στο σπίτι έχουν πολύ αγχωμένους γονείς. Οπότε και τα ίδια τα παιδιά κουβαλάν έτσι το άγχος των γονιών τους στις πλάτες τους.
0: Σωστή.
1: Οπότε δεν τα αφήνει έτσι και ήρεμα και με δυνάμεις για να ασχοληθούν με αυτό που πρέπει να ασχοληθούν. Επίσης, καλό είναι να μειώνουν και την πίεση προς τα παιδιά τους. Τι θέλω να πω. Ας μην υπάρχουν συνέχειες ερωτήσεις. Πόσες ώρες διάβασες? Διάβασες? Είσαι εντάξει? Θέλεις αυτό? Θέλεις αυτό? Να υπάρχει φροντίδα, αλλά με μέτρο. Γιατί και σε αυτή την περίοδο, ακόμα και το ενδιαφέρον, πολλοί μαθητές το ακούν ή το μεταφράζουν ως έλεγχο. Και αυτό ίσως να τους καταπιέζει. Χρειαζόμαστε παρουσία των γονιών στο σπίτι, φροντίδα, αλλά με έναν τρόπο που να μην ξεπερνάει έτσι τα όρια.
0: Με μια διακριτικότητα δηλαδή.
1: Ναι. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δείξουν και εμπιστοσύνη στα ίδια τους τα παιδιά. Έτσι απλές φράσεις όπως «εμπιστεύομαι», «ξέρεις εσύ τι κάνεις», «εσύ γνωρίζεις τις δυνάμεις σου», «πιστεύω σε σένα», «βλέπω ότι προσπαθείς αρκετά». Είναι σημαντικές φράσεις να ακούν έτσι τα παιδιά από τη μαμά τους, από τον μπαμπά τους. Επίσης, ίσως από τα πιο σημαντικά είναι ότι θα χρειαστεί οι γονείς να αναθεωρήσουν οι ίδιοι τη φιλοσοφία και την αντίληψη που έχουν για τις ίδιες τις εξετάσεις. Πρέπει να μεταφέρουν στα παιδιά ότι οι εξετάσεις δεν είναι μια στιγμή που κρίνεται η αξία ενός ανθρώπου. Δεν κρίνεται η ευτυχία και η επιτυχία μιας ολόκληρης ζωής από τις ίδιες τις εξετάσεις. Είναι μια ευκαιρία όμως για τους γονείς να μάθουν στα παιδιά να διεκδικούν τους στόχους τους, χωρίς όμως να καταραίουν όταν η ζωή πάρει έτσι ένα διαφορετικό δρόμο ή μια διαφορετική έτσι, πορεία από αυτή που ίσως να έχουν σχεδιάσει. Να έχουν επιλογές. Δεν ήρθε η καταστροφή του κόσμου αν κάτι δεν πάει έτσι όπως τα έχουν σχεδιάσει.
2: Και να πούμε ότι τώρα οι μαθητές έχουν αρκετές επιλογές. Δηλαδή κάποιοι επιλέγουν να συμμετάσχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις, κάποιοι άλλοι διαλέγουν άλλη διαδρομή. Οπότε χρειάζεται και εμείς να τοποθετηθούμε πιο σωστά στα σύγχρονα δεδομένα. Θέλω να πω ότι ο θεσμός των πανελληνίων είναι έτσι, πολλά χρόνια παγιωμένος. Ωστόσο τα σύγχρονα δεδομένα μας λένε ότι υπάρχουν άλλοι δρόμοι, άλλες επιλογές, άλλες πορείες
0: και
2: άλλες αφετηρίες και άλλες πορείες. Σωστά. Και με αυτή την ευκαιρία εδώ χρειάζεται να αναθεωρήσουν και οι ενήλικες κάπως τις αντιλήψεις τους. Δηλαδή οι πανελλήνες δεν είναι μονόδρομος, υπάρχουν και άλλες επιλογές σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Και θα ήθελα, επειδή είπατε για το κακό άγχος και το καλό και το κακό άγχος, καλό θα ήταν την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων να την έχουμε όλο το χρόνο να είναι η προτεραιότητά μας.
0: Ζητούμενο αυτό.
2: Ναι. Να φροντίζουμε αυτή την, δηλαδή σε όλη την πορεία, σε όλο το χρόνο. Γιατί οι φράσεις που ακούμε συχνά από ενήλικες άλλης γενιάς, ότι όλοι τα περάσαμε, έτσι ήμουν κι εγώ, και δες πώς έγινε. Και όταν θα μεγαλώσει και θα φτιάξει, θα του περάσει, δεν ισχύουν σε σύγχρονη πραγματικότητα. Δηλαδή, και εμείς βέβαια είχαμε δυσκολίες, αλλά εδώ είναι άλλα δεδομένα. Οι γενιές των παιδιών είναι γενιές που μεγαλώνουν μέσα σε πολλαπλές κρίσεις, οικονομικές, υγειονομικές, πόλεμοι, κλιματική αλλαγή, σε κοινωνικά δίκτυα με τεράστια επιρροή, έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις και αβεβαιότητες και βιώνουν συχνά πολλά και αρνητικά, θετικά και αρνητικά όμως συναισθήματα. Καλό θα
0: μεγαλύτερη
2: ήταν...
0: πίεση δηλαδή δέχονται.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Από ότι οι προηγούμενες γενιές.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Βέβαια το άγχος των εξετάσεων, των πανελλήνων,
2: παραμένει
0: πάντα. Δεν το έχουμε ξεπεράσει σχεδόν κανείς μας. Δηλαδή πάντα αυτές τις μέρες θυμόμαστε
2: τις δικές
0: μας μέρες.
1: Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει και μια ευκαιρία να συζητήσουμε με το παιδί. Ότι σε καταλαβαίνω, γιατί και εγώ τότε που είχα δώσει, έτσι, αν είχα την ευκαιρία να δώσω, ας πούμε, πανελλήνιες, ένιωθα έτσι. Ένιωθα πιεσμένη, ένιωθα, όμως το ξεπέρασα πηγαίνοντας με μια βόλτα, ας πούμε, με μια φίλη. Να δώσουμε, να μεταφέρουμε και τη δική μας εμπειρία, τα δικά μας συναισθήματα, ώστε να έρθουμε κοντά με το παιδί, για να νιώσει και το ίδιο το παιδί ότι καταλαβαίνουμε πώς νιώθει. Έτσι νιώθει στήριξη.
2: Ναι, και φυσικά αν καταλαβαίνουμε ότι το παιδί μας νιώθει υπερβολική ανησυχία ή υπερβολικό άγχος, φυσικά μπορεί να απευθυνθεί σε έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας. Βέβαια, το ΚΕΔΑΣΥ, σαν συμβουλευτική υποστηρικτική υπηρεσία, αυτή την περίοδο μπορεί να καθοδηγήσει συμβουλευτικά κάποιους μαθητές. Ναι, και βεβαίως και άλλοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Το ΚΕΔΑΣΥ είναι πάντα στην υπηρεσία των μαθητών και των γονιών, αλλά όταν είναι κάτι υπερβολικό ή αρχίζουν οι γονείς και κατανοούν ότι χρειάζεται μια επιπλέον βοήθεια, καλό είναι να απευθυνθούν. Οπότε εμείς θα ευχηθούμε κάθε επιτυχία στους μαθητές, μικρούς, μεγάλους και μεγαλύτερους, γιατί όλοι περνάνε από εξετάσεις, από το γυμνάσιο, λύκειο και
0: όλοι μας στη ζωή δίνουμε εξετάσεις.
2: Ακριβώς.
0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής με θέμα επόμενη στάση εξετάσεις. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τις κυρίες Ξένια Αρμενιάκου και Ανίδε Σίλα για την παρουσία τους, τις πολύτιμες σκέψεις και τις πρακτικές συμβουλές που μοιράστηκαν μαζί μας. Ελπίζουμε όσα ακούστηκαν σήμερα να αποτελέσουν ένα μικρό στήριγμα για όλους όσοι βρίσκονται σε αυτή τη διαδρομή. Να θυμάστε, οι εξετάσεις είναι ένας σταθμός, όχι ο τελικός προορισμός. Στον ήχο ήταν ο Σπύρος Παγιάτης, στο μικρόφωνο η Έλτσα Δολιανίτη και οι κυρίες Ξένια Αρμενιάκου και Ανίδε Σίλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Κύριοι, να είστε καλά και καλή δύναμη και καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ζεύγος Μιράς θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά στο πλαίσιο της ανανέωσης της παρουσίας ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών για την ενίσχυση της αεράμινας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Όποιος μιλά

0: μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε στον Sky, η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα, και αυτό το καταλαβαίνουν και το αναγνωρίζουν και οι πολίτες. Οπότε ας μην κάνουν κάποιοι το άσπρο μαύρο, συνέστησε ο Παύλος Μαρινάκης. Η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Την ανάγκη ανάδειξης της ιστορικής αλήθειας και διατήρηση της μνήμης επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ανάρτησή του. Χρέος όλων μας η ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας, η ηθική δικαίωση των θυμάτων και η διατήρηση της μνήμης, υπογραμμίζει ο Παύλος Μαρινάκης. Η 19η Μαΐου αποτελεί μια μαύρη επέτειο για την ιστορία του ελληνισμού. Επίκαιρος και αναγκαίος όσο ποτέ ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση της τεράστιας σφαγής, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες από τη νέα έκτακτη ρύθμιση σε έως 72 δόσεις για χρέη, προσεφορία και ΕΦΚΑ. Η ρύθμιση θα εφαρμοστεί από τον Ιούνιο και μετά, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8. Όπως εξηγεί, ο οφειλέτης θα μπορεί να υποβάλει αίτημα για οφειλές πρώτου 12 μήνου του 2023. Οι δόσεις είναι έντοκες, 5,8 το επιτόκιο, που είναι αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις, διευκρίνησε ο κύριος Τσάπαλος. Για την Εθνική Σύνταξη σημείωσε ότι αναμένεται η απόφαση και στη συνέχεια το αρμόδιο Υπουργείο θα τοποθετηθεί. Πάντως, ό,τι γράφεται ή λέγεται σε επίπεδο δημοσιευμάτων δεν είναι τόσο ασφαλή. Δεν θέλω να πω ότι δεν είναι έγκυρα, αλλά δεν είναι τόσο ασφαλή όσον αφορά την τελική τους έκβαση, διευκρίνησε. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε προσωρινά μια προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, προκειμένου να δώσει και πάλι χρόνο στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ταυτόχρονα απείλησε βέβαια και πάλι με μια επίθεση μεγάλης κλίμακας σε περίπτωση που δεν υπάρξει μια αποδεκτή συμφωνία με την Τεχεράνη. Επισήμως, ο λόγος της αναστολής της επίθεσης ήταν η παρέμβαση των χωρών του κόλπου. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Προσβλητική, αήθη και χωρίς ίχνος αλήθειας, χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος στη δημόσια τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη εναντίον του, αναφερόμενος στην απόφασή του να τον διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Σε συνέντευξή του στο Earth News μίλησε για θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, εξήγησε ο κύριος Φάμελος. Τόνισε επίσης την ανάγκη διαμόρφωσης ενός ενιαίου προοδευτικού μετόπου. Όπως είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές ένα μεγάλο ενωτικό και δυναμικό σχήμα. Παράλληλα, επισήμανε τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα στις εξελίξεις στον προοδευτικό χώρο, τονίζοντας την ανάγκη σύγκλησης δυνάμεων. Περισσότερα από 580.000 ευρώ φέρονται να απέσπασαν μέσα σε 5 χρόνια τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, η οποία φέρεται ότι είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου στην Κρήτη. Για σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος μίλησε η εκπρόσωπος της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε στο Earth News, το κρίσιμο στοιχείο που οδήγησε στην εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν η συστηματική συλλογή και διασύνδεση με μονομένων καταγγελιών, οι οποίες αρχικά αφορούσαν επιμέρους περιστατικά όπως επιθέσεις σε πολίτες. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η δράση τους περιελάμβανε εκφοβισμούς, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εμπρισμούς και συστηματικές φθορές περιουσιών, με αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι να εγκαταλείπουν τις ιδιοκτησίες τους.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Άνεμοι στα νότια πελάγη, τοπικά έως 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

η αλήθεια είναι πικρή. Εγώ φεύγω. Φεύγω. Χωρίς να θέλω.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Ηθικών!

0: αχμεότατον.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το CorfuEvents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. CorfuEvents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
5: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.

0: Βελτιωμένη ηγέτη 29χρονου συμβασίουχου στην υπηρεσία καθαριότητας που έπεσε από το πρηματοφόρο ενώ βρισκόταν σε κίνηση. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ανακοινώσεις από τους συλλόγους εργαζομένων στο ΣΟΤΑ. Προφυλακίστηκε 54χρονη που τραυμάτισε με μαχαίρι τον 57χρονο σύντροφό της μετά από καυγά την προηγούμενη εβδομάδα. Κλείνουν τα καταστήματά τους οι επαγγελματίες υγειονομικού ενδιαφέροντος 21 Μαΐου για τα μεγάλα διέξοδο του κλάδου κάνουν λόγο οι βουλευτές Δημήτρης Μπιάνκης και Λέκος Αυλονίτης. Νέος καταράκτης εντοπίστηκε στη Βόρεια Κέρκυρα ιδιαίτερης φυσικής και γεωμορφολογικής αξίας προσπάθειες του Δήμου να γίνει άμεσα προσβάσιμος. Γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης για τους υποψηφίους και τις οικογένειές τους από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Το Λύκειο των Ελληνίδων παρουσιάζει αύριο στην πλατεία Σαν Τζάκομο στις 18:30 σπερίδα παραδοσιακών χωρών. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 19 Μαΐου. Ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία είναι η Μαρίνα Μοσχάτ. Τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Βελτιωμένη εμφανίζεται η υγεία του 29χρονου συμβασιούχου στην υπηρεσία καθαριότητας που έπεσε από το πρηματοφόρο ενώ βρίσκονταν σε κίνηση. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου κατά τη διάρκεια δρομολογίου αποκομιδής των απορριμμάτων ενώ διαρευνώνται τα ακριβή αιτία του ατυχήματος. Με ανακοινώσεις του, το Σωματείο των Εργαζομένων στο ΣΟΤΑ ζητά άμεσα διερεύνηση του σοβαρού εργατικού ατυχήματος αλλά και αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Ανακοίνωση εξέδωσε και η παράταξη ΔΑΣΟΤΑ που κάνει λόγο για διαχρονική ευθύνη όλων των κυβερνήσεων για την αποψήλωση των ελεγκτικών μηχανισμών της επιθεώρησης εργασίας και των υπόλοιπων ελεγκτικών μηχανισμών. Να ακούσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων του ΣΟΤΑ, Σταμάτη Κορφιάτη.
1: Έχουμε νεότερο χθες το μεσημέρι, μάθαμε που τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, αλλά ακόμα είναι σε κρίσιμη επικίνδυνα τα πράγματα. Να δούμε στο επόμενο 24ωρο τι ακριβώς. Από ό,τι μάθαμε στο μεσημέρι, πάει λίγο καλύτερα. Υπάρχουν πολλά ατυχήματα εργατικά, πανελλαδικά, όπως είπατε και εσείς. Εδώ στην Κέρκυρα, ευτυχώς δεν είχαμε πολλά ατυχήματα, αλλά θέλουμε να πούμε ότι και η εντατικοποίηση της εργασίας και τα μέτρα ασφαλείας που καμία φορά δεν παίρνονται. Και ο στόλος ο οποίος ο μηχανολογικός εξοπλισμός πρέπει να είναι στην εντέλεια και να μην υπάρχουν θέματα τα αυτοκίνητα πρέπει να τα προσέχουμε όλα αυτά έτσι ώστε να αποφεύγουμε τα εργατικά ατυχήματα. Όπως είναι βέβαια επισημαίνουμε και η ενημέρωση, η εκπαίδευση του προσωπικού που εργάζεται σε αυτά τα επαγγέλματα. Σε αυτά τα δύσκολα επαγγέλματα στον δρόμο.
0: Δεν γίνεται εκπαίδευση.
1: Έτσι, τώρα πάω εγώ στην οδηγό, στο δίπλα να πω κάτι έτσι δουλεύει, δεν είναι εκπαίδευση αυτή για μας. Και να πάω κάποιος, να πάει κάποιος εργαζόμενος να δείξει δύο πραγματάκια. Εκπαίδευση είναι να έρθει κάποιος να ενημερώσει ακριβώς τι συμβαίνει, πώς πρέπει να κυρίζεται τα κουμπιά πίσω που έχει, πώς δουλεύει το εργαστήριο, πώς δουλεύουν κάποια πράγματα. Όχι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εργαζόμενοι αυτά που παίρνουν τα μέσα τοπικής προστασίας που πρέπει να παίρνουν, πρέπει να τα βάζουν. Τα βάζουν. Βεβαίως ότι τα παίρνουν. Από εκεί και πέρα βλέπουμε όμως η αιτία που γίνεται σε όπου παρατηρήσαμε και εδώ και αυτό έχουμε δει τις τελευταίες μέρες. Ναι. Η εργασία πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα εργασίας το οποίο όμως είναι άλλες στα πλαίσια του νόμου. Δηλαδή να δουλεύουν τα παιδιά τις μέρες που πρέπει και όχι παραπάνω και όχι 10 ημέρα, 15 ημέρα συνεχόμενα γιατί αυτά δεν εξυπηρετούμε τον κόσμο, ούτε το δημότη, ούτε κανένα. Θα πάθουμε κάτι, ένα τύχημα, να δουλεύουμε συνεχόμενα και είναι παράνομο. Θα το κάνει και ο ίδιος ο Δήμος που το κάνει.
0: Κλειστά εκτιμά η Ένωση Εστίασης Κέρκυρας ότι θα είναι όλα τα καταστήματα του κλάδου την 21η Μαΐου, μετά και την ομόφωνη απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης. Η Ένωση διαμαρτύρεται για το ωράριο μουσικής, τα εξοντωτικά πρόστιμα και την άνηση, όπως υποστηρίζει, μεταχείριση από τις αρμοδίες αρχές. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος της Ένωσης, Βασίλης Βασιλάκης, υπογράμμισε ότι αυτό που επιθυμούν οι επαγγελματίες είναι ισονομία για όλους και όχι ο κανονισμός λειτουργίας παλιάς πόλης να αφορά μόνο τα καταστήματα εστίασης και κανέναν άλλον.
2: Η κινητοποίηση αυτή είναι αποτέλεσμα συλλογικής διαδικασίας, ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και και ευθύνη απέναντι στα μέλη μας. Η κινητοποίηση αυτή, κυρία Μοσκάτη, είναι αποτέλεσμα συσσωρευμένης πίεσης, αδιεξόδων και διαρκούς αβεβαιότητας που βιώνουμε καθημερινά εκατοντάδες επαγγελματίες της εστίασης στην Κέρκυρα. Απευθυνόμαστε προς κάθε αρμόδιο θεσμικό φορέα που εμπλέκεται στη διαμόρφωση, εφαρμογή και ερμηνεία του πλαίσιου λειτουργίας της πόλης. Δήμο, αρμόδιες υπηρεσίες, διοικητικούς μηχανισμούς και κάθε φορέα που έχει ρόλο στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών μας. Το θέμα, κυρία Μοσχάτ, δεν αφορά μόνο την εστίαση. Αφορά την τοπική οικονομία, αφορά την καθημερινότητα των κατοίκων. Ακούστε, μιλάμε και για τους κατοίκους και μιλάμε για τους επισκέπτες. Δεν μιλάμε μόνο για μας. Αφορά την τοπική οικονομία, αφορά την καθημερινότητα των κατοίκων, των επισκεπτών. Αφορά το πώς αντιλαμβανόμαστε τη συνύπαρξη ανάπτυξης, νομιμότητας και ποιότητας ζωής σε αυτό το νησί, σε αυτή την πόλη. UNESCO, κυρία Μοσχάτ, δεν είναι η εστίαση. Όταν ανήκουμε στην UNESCO, έχει θέμα με το κυκλοφοριακό, έχει θέμα με την καθαριότητα, έχει θέμα με την παράνομη στάθμευση, έχει θέμα που μπαίνουν τα αυτοκίνητα στην πόλη, έχει θέμα τα λεωφορεία, έχει θέμα τα φρούρια, έχει θέμα η ακαταστασία. UNESCO δεν είναι μόνο η εστίαση. Εμείς θέλουμε μια καθαρή πόλη, μια ισονομία σε όλους. Δεν γίνεται, κυρία Μοσχάτ, όταν λέμε UNESCO, όταν λέμε κανονισμό λειτουργίας παλιάς πόλης, όλοι να στρέφονται στην εστίαση. Το κανονικό είναι να υπάρχει ένα πλαίσιο και να κάνουμε όλοι το ίδιο. Το κανονισμός μόνο είναι για την εστίαση, για κανέναν άλλον. Έχετε δει πολλά κατοικίες να ξυλώνουν τα αρκοντήσιόν τους και τις τέντες τους? Να σας απαντήσω, όχι. Έχετε δει πολλούς εμπόρους άλλο εκτός από την εστίαση να φεύγουν οι τέντες και τα αρκοντήσιόν τους? Όχι. Έχετε δει άλλες κατοικίες να του λένε πρέπει να βάψεις αυτό το χρώμα το σπίτι σου? Η απάντηση είναι όχι. Εμείς καλούμε, κυρία Μοσχάτ, όλους τους επαγγελματίες της εστίασης να στηρίξουν ενωμένη αυτή την κινητοποίηση. Η εικόνα που έχουμε εμείς είναι ότι θα είναι όλη η πόλη κλειστή και όχι μόνο. Καλούμε επίσης τους θεσμικούς φορείς να εγκαταλείψουν την αποσπασματική αντιμετώπιση και να προχωρήσουμε σε έναν ουσιαστικό διάλογο.
0: Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Γκίκας, τώρα προκάλεσε σήμερα τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων των καταστημάτων της Κέρκυρας και στελεχών του Υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα που έχουν θέσει οι πρώτοι με τις κινητοποιήσεις τους για την 21η Μαΐου και αφορούν την αρχαιολογική υπηρεσία. Στη σύσκεψη θα παρίσταται η Γενική Διευθυντήρια Αρχαιοτήτων, η οποία διαχειρίζεται τον αντίστοιχο τομέα. Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας ανέφερε ότι υπάρχουν και άλλα αιτήματα του κλάδου, τα οποία θα εξεταστούν με τους αντίστοιχους υπηρεσιακούς παράγοντες.
3: Με πρωτοβουλία μου σε λίγη ώρα θα γίνει μια τηλεδιάσκεψη με την Ένωση Εστίασης Κέρκυρας μαζί με την Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Πολιτισμού, την κυρία Βικάτου. Θα συμμετέχω κι εγώ. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να υπάρξει κάποιο modus operandi, επειδή υπάρχουν αυτές οι αιτιάσεις, αν θέλετε, της Ένωσης Εστίασης, που σε πολλά θα πω και εγώ ότι έχουν δίκιο οι άνθρωποι, να δούμε ένα modus operandi, δηλαδή πώς μπορεί να προχωρήσει αυτό χωρίς προβλήματα, οι διαδικασίες δηλαδή, που σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Πολιτισμού. Βεβαίως είναι πολλά άλλα θέματα που αφορούν άλλα Υπουργεία, αλλά σε ό,τι αφορά στο Υπουργείο Πολιτισμού, σε λίγη ώρα από τώρα θα γίνει αυτή η τηλεδιάσκεψη και επειδή ο Γενικός Γραμματέας που θα ήταν κανονικά βρίσκεται στην UNESCO, στο εξωτερικό, θα είναι στην τηλεδιάσκεψη η κυρία Ολυμπία Δικάτου, η οποία είναι η Γενική Διευθύντρια, στην οποία αναφέρονται και όλες οι εφορίες αρχαιοτήτων.
0: Την ίδια ώρα, ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας Στέφανος Πουλημένος χαρακτήρισε κακή την επιλογή της συγκεκριμένης εορταστικής μέρας για την Κέρκυρα για να κάνουν την κινητοποίησή τους οι καταστηματάρχες. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι οι επαγγελματίες έχουν δίκιο για τον τρόπο με τον οποίο τους αντιμετωπίζει η εφορία αρχαιοτήτων.
4: Καταρχήν, να σας πω ότι η επιλογή της ημέρας νομίζω ότι δεν είναι η καλύτερη που θα μπορούσε να γίνει. Νομίζω ότι για να περάσουν ισχυρό το μήνυμα επέλεξαν αυτή την ημέρα. Η ημέρα αυτή έχει άλλο περιεχόμενο και θα έπρεπε να την προσεγγίζουμε με με μεγάλη προσοχή. Ειδικά οι επέτειοι αυτές τις ιστορικές δεν πρέπει να ταυτίζονται με τις επιδιώξεις μας τις επαγγελματικές. Εν πάση περιπτώσει όμως είναι μια πραγματικότητα. Οι επαγγελματίες του χώρου της εστίασης είναι αλήθεια ότι αντιμετωπίζουν κορυφαία ζητήματα στη λειτουργία τους που σχετίζονται κυρίως με την παρέμβαση που κάνει η εφορία αρχαιοτήτων, η αρχαιολογική υπηρεσία, η οποία δεν μπορεί να διαχειριστεί στο σωστό χρόνο τις εκατοντάδες υποθέσεις που έχει των καταστημάτων, με αποτέλεσμα να μην γνωμοδοτεί επ' αυτών και να είναι αδύνατη η έκδοση άδειας. Να πηγαίνει η αστυνομία, να τους γράφει τους επαγγελματίες επειδή, για παράβαση, επειδή δεν έχουν άδεια και να καλούνται να πληρώσουν βάθετα πρόστιμα. Αυτό είναι το παράδοξο. Και έχουμε και το άλλο ζήτημα με την δασική υπηρεσία στο Άλσος, που είναι 19 μικρά καταστήματα, οικογενειακές επιχειρήσεις, και αυτές έχουν τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε λοιπόν δύο δημόσιες υπηρεσίες που παρεμβαίνουν καταλυτικά στη δραστηριότητα την επαγγελματική, παρέμβαση η οποία οδηγεί στις διαμαρτυρίες, στις εύλογες οι οποίες υπάρχουν. Διότι η έκδοση των αδειών από το Δήμο προϋποθέτει και τη σύμφωνη γνώμη της εφορίας αρχαιοτήτων.
0: Όλα αυτά που είπατε.
4: Χωρίς αυτήν δεν μπορεί να εκδοθεί άδεια. Το λέω αυτό διότι μερικοί άδικα στρέφονται εναντίον του Δήμου. Έχουν μια προκατάληψη να τα βάλουν εναντίον μας σε κάθε περίπτωση και επέλεξαν και αυτή τη στιγμή για να ρίξουν τα βέλη τους εναντίον μας. Είναι άδικο, τουλάχιστον άδικο, και είναι και εκτός πραγματικότητας, διότι από την πλευρά της υπηρεσίας του Δήμου η διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών είναι ταχύτατη, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν οι εκ του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις, μία από τις οποίες είναι η χορήγηση της σχετικής έγκρισης από την εφορία αρχαιοτήτων.
0: Δημοσιεύθηκε στο φύλλο της κυβέρνησης και από προβλέπει τη χρηματοδότηση αποκατάσταση φυσικών καταστροφών τις επόμενες πενταετίες με προϋπολογισμό 800 εκατομμύριων ευρώ. Ο βουλευτής Κέρκυρας και υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας ανέφερε ότι η Κέρκυρα διεκδικεί κονδύλια επιπλέον 12 εκατομμύρια ευρώ για το δεύτερο κύκλο των ζημιών από τις καταστροφές του περασμένου χειμώνα.
3: Πριν από λίγες ώρες βγήκε το ΦΕΚ της μεγάλης αυτής κοινής υπουργικής απόφασης, που ουσιαστικά είναι σαν έχει 20 άρθρα, πίνακες, παραρτήματα που είναι βασικά το ειδικό πρόγραμμα και αποκατάστασης των φυσικών καταστροφών της επόμενης πενταετίας. Ουσιαστικά σαν μικρό νομοσχέδιο, είναι να το πω έτσι, υπογράφουν 10 υπουργοί, έχει ένα προϋπολογισμό 800 εκατομμύρια και αφορά όλο το πρόγραμμα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών της χώρας 2026-2030. Ποια είναι τα επόμενα βήματα? Τα επόμενα βήματα είναι ότι τα επόμενα 24 ώρα θα συνέλθει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αλλογής και θα κατανείμει στους πληγέντες δήμους και στις περιφέρειες κάποια ποσά. Ποια είναι αυτά τα ποσά? Είναι τα ποσά τα οποία είχαν συμφωνηθεί κατά τις συσκέψεις και εμείς είχαμε κάνει συσκέψη με τον κύριο Τρεπεκλή και τους τρεις δημάρχους Βόρειας, Νότιας, Κεντρικής πριν από 2 μήνες περίπου. Θυμίζω ότι εμείς τότε είχαμε ζητήσει για τις δεύτερες καταστροφές 12 εκατομμύρια, τύπου 10 εκατομμύρια έχει η περιφέρεια στη διάθεσή της που τα αξιοποιεί ήδη για τις αποκαταστάσεις του πρώτου κύκλου Θεομηνιών. Mm-hmm. Εκκρεμεί το ένα περίπου 800 που είναι για τη Βόρεια Κέρκυρα, που θα συμπεριλαμβάνεται βέβαια σε αυτήν την ΚΙΑ τώρα, δηλαδή στην επόμενη σύσκεψη που θα γίνει της κρατικής αρρωγής, θα βρίσκεται εκεί, και τα νέα, τα οποία είναι, αν θυμάμαι καλά, είναι περίπου 3 εκατομμύρια για την κεντρική Κέρκυρα, περίπου 2 εκατομμύρια στη Νότια Κέρκυρα και άλλα τόσα στη Βόρεια Κέρκυρα και άλλα 4,5 στην περιφέρεια.
0: 5 κρουαζιρόπλοια προσέγγισαν σήμερα το λιμάνι της Κέρκυρας, δυναμικότητας 12.000 περίπου τουριστών. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Αλλάζουμε Ρώτα, Τάξης Μεταλλινός, επεσήμανε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη διαχείριση των τουριστών για να μπορέσει να τους αντέξει η πόλη. Παράλληλα, στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο Λογοδοσίας έθεσε και το θέμα των φρουρίων και την ανάγκη εμπλοκής του Δήμου σε αυτά. Πρόταση που έγινε δεκτή από το Σώμα.
5: Έχω την εντύπωση ότι εφόσον υπάρχει μια αντίδραση και υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις και μέσα από το Ντιμάνι και μέσα από τον Οργανισμό Λιμένος και Αγίας, ο οποίος έχει και την ευθύνη λειτουργίας του λιμανιού, αντιλαμβάνεστε ότι κάτι τέτοιο, όμως και άλλες περιοχές της Ευρώπης το έχουν πράξει, να υπάρχει μια καλύτερη διαχείριση των πραγμάτων. Αυτό υπό την έννοια του ότι, επαναλαμβάνω, η πόλη μας είναι μικρή και δεν μπορεί να δεχθεί αυτό το νούμερο. Είναι τρομακτικό νούμερο, 2.000 άτομα ξαφνικά από τα σπηλιά να αποβιβάζονται στην πόλη. Καλό είναι, δεχόμαστε τον τουρισμό και από αυτόν ζούμε, αλλά χρειάζεται και μια καλύτερη οργάνωση. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να μάθουμε πώς γίνεται η διαχείριση και σε άλλες πόλεις της Μεσογείου και σε άλλες πόλεις οι οποίες έχουν τα ίδια προβλήματα, και επομένως να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα όλη αυτή την ιστορία, η οποία τελικά επιβαρύνει όλους. Επιβαρύνει τους κατοίκους, επιβαρύνει τους επαγγελματίες, επιβαρύνει το Δήμο τον ίδιο, ο οποίος καλείται να καθαρίσει, να είναι, να τρέξει, να αποκαταστήσει κτλ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι ένα συνολικό πρόβλημα. Φανταστείτε λοιπόν τι γίνεται και στα Φρούρια. Και αποφάσισε το και η Δημοτική Αρχή και ο ίδιος ο Δήμαρχος ότι δίκιο είχα και έχω στην εισήγησή μου αυτή, και είναι λογικό να είναι στα πράγματα από τη στιγμή την οποία τα δύο Φρούρια, τα οποία έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ένταξη της πόλης μας στην UNESCO. Θυμίστε πολύ καλά, είναι δύο Φρούρια τα οποία ανήκουν ουσιαστικά ιστορικό, είναι βρίσκονται στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Κέρκυρας. Και ο του θαύματος, ο Δήμος της Κέρκυρας είναι μακριά, και η πόλη δηλαδή και οι κάτοικοι βρίσκονται μακριά από τα δύο Φρούρια των ίδιων των Κερκυραίων, της Κέρκυρας, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να το επισκεφθούν, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν δράσεις, αν δεν πάρουν σχετικές άδειες, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα δύο αυτά φρουρία όπως αξιοποιεί κάθε Δήμος όπου βρίσκεται στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στην Ευρώπη τα φρουρία του.
0: Ειδική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων των Πανελλήνων Εξετάσεων και των οικογενειών τους λειτουργεί το ΚΕΔΑΣΥ της Κέρκυρας. Όπως αναφέρει η διευθύντρια του ΚΕΔΑΣΥ, Ελένη Μαλαχά, οι ψυχολόγοι του κέντρου απαντούν στο 26610-81055 και 56, αλλά και στο 81045. Ήδη τονίζει ότι οι γονείς θα πρέπει να μην επιτείνουν την ψυχολογική πίεση στα παιδιά τους και αν δουν σημάδια κρίσεων πανικού ή άλλου ψυχοτικού επεισοδίου, να ζητήσουν άμεσα τη βοήθεια ειδικού.
6: Είναι δύσκολες πανελλήνιες, φυσικά πάρα πολύ κόστος για τους μαθητές. Εδώ παίζει μεγάλο ρόλο και η οικογένεια, το πως στέκεται στο μαθητή και αν του λέει ότι αυτό είναι η μάχη που δίνεις για τη ζωή σου. Νομίζω ότι στα χρόνια τα δικά μας ήταν ακόμα χειρότερα. Ναι. Με την έννοια ότι δεν υπήρχαν πολλές επιλογές. Mm-hmm. Πλέον σήμερα είναι τελείως διαφορετικές οι επιλογές. Δεν είναι δηλαδή η τελευταία μάχη που δίνεις και χάνει τη ζωή σου μετά, αλλά είναι και πώς παρουσιάζεται στα παιδιά. Ναι. Φυσικά είναι μια πάρα πολύ δύσκολη και ψυχοφθόρα διαδικασία. Mm-hmm. Πάντα υπήρχαν αυτά. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι και παλαιότερα υπήρχαν αυτοκτονίες, ναι, μετά την αποτυχία, καταθλίψεις πριν και μετά, παιδιά που χάνονταν, ας πούμε. Παίζει ρόλο, κοιτάξτε, βασικά η ψυχική ανθεκτικότητα, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και το οποίο πρέπει να καλλιεργούμε στα παιδιά μας. Να έχουμε το νου, δηλαδή να έχουμε παιδιά που να μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Είναι δύσκολες καταστάσεις, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη οι Πανελληνίες. Ωστόσο, δεν είναι οι μόνοι που θα συναντήσουν. Είναι πολλές οι συνθήκες που θα έχουν να αντιμετωπίσουν στη συνέχεια, ναι, ναι, στη ζωή τους.
7: Πώς όμως τα κάνουμε πιο ανθεκτικά τα παιδιά?
6: Κοιτάξτε, εμείς οι γονείς, οι σύγχρονοι γονείς, έχουμε μία τάση να λύνουμε τα προβλήματα των παιδιών μας πριν τα ίδια καταλάβουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε μία αγωνία να τα λύνουμε όλα εμείς. Θα πρέπει από μικρά τα παιδιά να μάθουν να λειτουργούν, να είμαστε κοντά τους, αλλά να μάθουν να λύνουν τα προβλήματά τους, να τα αντιμετωπίζουν.
7: Πείστε μας λίγο τα τηλέφωνα.
6: Είναι το 81055, 81056 και το 81045.
0: Ένας νέος καταράκτης εντοπίστηκε πρόσφατα στη Βόρεια Κέρκυρα, ιδιαίτερης φυσικής και γεωμορφολογικής αξίας. Ο καταράκτης βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Θυναλίων, σε περιοχή που δεν είναι προσβάσιμη, ενώ ο Δήμος καταβάλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να ανοίξει μονοπάτι και σε σύντομο χρονικό διάστημα ο καταράκτης αυτός να είναι επισκέψιμος. Να ακούσουμε την Αντιδήμαρχο Κυκλικής Οικονομίας, Σπυριδούλα Κόκαλη.
8: Αυτό είναι το αξιοπεριεργό και το ευχάριστο, γιατί σε κάθε περίπτωση πάντα κάποια τέτοια ευρήματα μας γεμίζουν μόνο με χαρά. Άρα λοιπόν μετά τον πανέμορφο καταράκτη των Νυφών, τον εξίσου πανέμορφο καταράκτη των Κυπριανάδων και τον απομακρυσμένο καταράκτη των Πάγων, γιατί αυτόν δεν μπορούμε να το πλησιάσουμε, ερχόμαστε λοιπόν να βρούμε άλλον έναν, ο οποίος προφανώς είναι στην περιοχή πολλά χρόνια, εννοείται τώρα. Απλά εμείς, όταν λέω εμείς, εννοώ και ο πρόεδρος της κοινότητας στην οποία βρίσκεται και η περίοικη και η ντόπιοι, τέλος πάντων, αλλά και εμείς σαν Δήμος, το ανακαλύψαμε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Και αυτό μας γεμίζει ιδιαίτερη χαρά, διότι είναι ένας ιδιαίτερα όμορφος καταράκτης, ο οποίος μάλιστα αποτελείται και από ένα ανώτερο επίπεδο, το οποίο χαρακτηρίζεται από δύο διακριτές υδάτινες ροές και σχηματίζει ένα σπάνιο δίδυμο υδρολογικό σύστημα. Αυτό είναι σπάνιο φαινόμενο, δεν είναι κάτι που συναντάμε στους καταράκτες συχνά. Και αμέσως μετά είναι ο κανονικός ο καταράκτης, ο κύριος καταράκτης, ο οποίος είναι περίπου σε ύψος 6 μέτρων και ο οποίος καταλήγει σε μια λεκάνη η οποία έχει περίπου, υπολογίζουμε τώρα εμείς, ένα βάθος 3 μέτρων με πράσινα νερά, δηλαδή είναι πραγματικά υπέροχο. Και φυσικά αυτό καταλήγει μετά σε ένα ποτάμι το οποίο διασχίζει το χωριό, την κοινότητα. Έχει φτιαχτεί ένας δρόμος εκεί κοντά, οπότε ήταν πιο εύκολο για εμάς να τον προσεγγίσουμε. Ο δρόμος υπήρχε μια εξ αρχής. Απλά έπρεπε να γίνει μια σχετική διάνοιξη για θέματα πυρασφάλειας.
0: Είναι προσβάσιμος δηλαδή ο καταράκτης αυτός?
8: Αυτή τη στιγμή δεν είναι προσβάσιμος. Εμείς για να κατεβούμε χρησιμοποιήσαμε σκηνιά, φανταστείτε. Μας έχουν πρόεδρο της κοινότητας και τους ντόπιους κατοίκους που τελικά τον εντοπίσανε. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γι' αυτό και δεν θέλουμε και θα μας επιτρέψετε ακόμα να μην αποκαλύψουμε σε ποια κοινότητα της Δημοτικής Ενότητας Αθηναλίων στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας βρίσκεται. Το μόνο που θα πούμε ακόμα είναι ότι βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Αθηναλίων και τίποτα παραπάνω. Όμως, πολύ σύντομα θα έρθουμε σε επαφή και με τη Δασική Υπηρεσία, έτσι ώστε να πάρουμε σχετική άδεια, να κάνουμε διάνοιξη του μονοπατιού που θα πηγαίνει δίπλα στο ποτάμι αυτό που καταλήγει στον καταράκτη, έτσι ώστε να ανακοινώσουμε φυσικά μετά επίσημα την πρόσβασή του και να μπορούμε να το χαρούμε όλοι μας, διότι πραγματικά τέτοια μνημεία της φύσης, κυρία Μοσχάτη, πρέπει και να τα διατηρήσουμε αλλά και να τα αναδείξουμε.
0: 107 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη γενοκτονία των Ποντίων. Η επέτειος έχει καθιερωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων το 1994 στη μνήμη των 353.000 Ποντίων που σφαγιάστηκαν από τους νεότουρκους του Κεμάλ Ατατούρκ. Για τα συγκλονιστικά αυτά γεγονότα μίλησε στην ΕΡΤ Κέρκυρας ο δόκτωρ ιστορίας Σπύρος Μουρατίδης, απόγονος Μικρασιατών που έμεναν στην Κέρκυρα μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών.
9: Ναι, μιλάμε για γενοκτονία γιατί οι μισοί σχεδόν πόντι δολοφονήθηκαν. Είχαμε 353.000 θύματα πόντιους. Και γιατί τώρα έχουμε τις εκδηλώσεις μνήμης στις 19 Μαΐου. Τις έχουμε γιατί τις 19 Μαΐου του 1919 αποβιβάστηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ στη Σαψίνο του Πόντου και δρομολόγησε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Mm. Η πρώτη είχε αρχίσει, είχαμε ένα κύμα μαζικών διώξεων το 1915. Μετά από την ήττα των Τούρκων από τους Ρώσους είχαμε ένα κύμα διώξεων, άρχισαν τα τάγματα εργασίας που τα οποία ουσιαστικά ήταν τάγματα εξόντων των Ελλήνων, τους έστελναν προς το βάθος της Τουρκίας χωρίς φαγητό, χωρίς τίποτα, με κακές καιρικές συνθήκες, οι περισσότεροι πέθαναν. Μετά έχουμε με το 16 που και πάλι που είχαμε την κατάληψη από τους Ρώσους τραπεζούντας, είχαμε και πάλι διώξεις. Όταν συνθηκολόγησε η Ρωσία και εκεί είχαμε διώξεις ποντίων γιατί τους θεώρησαν ότι οι πόντιοι συνεργάστηκαν με τους Ρώσους. Και βέβαια το 19 Μαΐου του 19 που μπήκε ο Κεμάλ Ατατούρκ, ο οποίος μετά από 10 μέρες ανέθεσε στον Τολπάρου Οσμάν ουσιαστικά τις επιχειρήσεις καθάρισης της περιοχής από τους πόντιους. Σε αυτό το πολύ σκληρό άνθρωπο είχαμε τους τσέτες, οι οποίοι, οι τσέτες ξέρετε ήταν οι μουσουλμάνοι υπότροποι κατάδικοι. Ουσιαστικά ήταν οπλισμένοι άταχτοι ληστές, οι οποίοι συνεργάζονταν με την τουρκική χωροφυλακή. Η αλήθεια είναι ότι οι πόντοι είναι πολύ καλά οργανωμένοι στα σωματεία. Εδώ ο σύλλογος ο δικός μου, εδώ η Εύχυσον Λέσχη Ποντίου Κέρκυρας, στις 9 Μαΐου είχε μια πολύ ωραία έτσι, διάλεξη της κυρίας Διαμαντίδου και είχε σχέση με τις ενδυμασίες των αλλιών του Πόντου. Ήταν πολύ ωραία διάλεξη. Ναι. Σήμερα έχει εθελοντική αιμοδοσία στον πεζόδρομο του Γεωργίου Θεοδό και σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Και 24 Μαΐου είναι η επιμνημόσυνη δέση και κατάσταση στεφάνων στο Ηρώ, κάτω Μπεσόντων, στη Σφυγιά, στις 10.30 το πρωί.
0: Εκθέση ζωγραφική στο Ίμνηστο και κυρίως ζωγράφο Γιώργο Κουλούρη παρουσιάζεται από σήμερα και στο τέλος του μήνα στο Ίδρυμα Τσιχριτζή στην Κηφισιά. Όπως αναφέρει ο αδερφός του Κώστας Κουλούρης, πρόκειται για 70 πίνακες μέσα από τους οποίους υμνείται η Κέρκυρα αλλά και οι ομορφιές της. Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 21η Μαΐου.
10: Η έκθεση γίνεται σε ένα θαυμάσιο χώρο στην Κηφισιά, στο κέντρο της Κηφισιάς, Κασαβέτη 18. Η έκθεση γίνεται σε ένα θαυμάσιο χώρο στην Κηφισιά, στο κέντρο της Κηφισιάς, Κασαβέτη 18.

0: του αδελφού σας.
1: Ναι, πρωτού τα περιγράψουμε, θέλαμε να πούμε που η έκθεση ανοίγει απόψε.
0: Α, ναι.
1: 7.30 ώρα έχουμε τα εγγένεια και είναι μέχρι 31 του μήνα και μάλιστα γίνεται και στα πλαίσια με την ένωση της Επτανήσου, είναι αφιερωμένη πάνω σε αυτή τη μέρα. Έφεραμε 70 έργα τα οποία είναι μια αντιπροσωπεία του μεγάλου θησαυρού που έχει αφήσει ο Γιώργος. Αντιπροσωπεύουν την Κέρκυρα, τις ομορφιές της, τα χρώματά της, όπως ήξερε και τα αποτύπωνε ο Γιώργης πάνω στο καμβά, στο ξύλο, στα χαρακτικά, στην ακουαρέλα. Ήταν πραγματικά, έχουμε φέρει εδώ από ό,τι έχουμε μέχρι τώρα ενδείξεις από μεγάλες γκαλερίες και από ανθρώπους που είναι πάνω στην τέχνη και ιστορικούς τέχνης. Είναι μια έκθεση που θα γίνει σταθμός.
2: Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι θα πραγματοποιηθεί 20-21 Μαΐου στις Κουλίνες με ζωντανή μουσική και με την οργάνωση του Εκπολιτιστικού Συλλόγου της περιοχής. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Σπύρος Κλήρης μίλησε για την προσπάθεια των τελευταίων χρόνων να αναβαθμιστεί ευρύτερη περιοχή.
3: Το πανηγύρι θα είναι αύριο 20 και 21 με την λιτανία μας. 8 η ώρα θα βγει η λιτανία στην περιοχή και μετά πάλι θα συνεχιστεί το πανηγύρι. Το πανηγύρι είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
2: Mm-hmm.
3: Είχε να γίνει τα τελευταία 20 χρόνια. 20 χρόνια έλειπε το... Το πανηγύρι Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης από την περιοχή. Όπως βλέπετε τα 2-3 χρόνια η Κουλίνα έχει ξαναβρει το ρυθμό της, μάλλον την ταυτότητά της, μπορώ να πω έτσι, σαν προάστιο και σαν περιοχή. Έχουμε ξεκινήσει καθαρισμούς, έχουμε ξεκινήσει να βάφουμε κάποια κομμάτια στην πλατεία, γύρω από το σχολείο, από την ενορία, από την εκκλησία, από την πλατεία. Προσπαθούμε για το καλύτερο για την περιοχή, έτσι, και με τους εφελοντές του συλλόγου. Πάμε λίγο να δείξουμε και να ευπρεπίσουμε λίγο την περιοχή μας. Κοιτάξτε, είμαστε πάντα 4-5, γύρω στα 6 άτομα. Mm-hmm. Μια σταθερή δύναμη. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η προέλευση του κόσμου δεν είναι
2: δεν είναι ποτέ πολύ, ναι, δεν είναι ποτέ πολύ. Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
3: Δυστυχώς, θα έχουμε πει αυτά τα πράγματα, ότι όλο περιμένουμε, όλο θέλουμε και από το Δήμο και από το κράτος, αλλά δεν βγαίνουμε και ένα μέτρο, και αυτό το έχω και σαν παράπονο, κυρία Μοσκάτ, δεν βγαίνουμε και ένα μέτρο έξω από την αυλή μας, έξω από το σπίτι μας, να δώσουμε ένα πείσιμο, έτσι, για όνομα της Παναγίας. Μετά καλοκαίρι μπαίνουμε, θα κάνουμε να σκεφτόμαστε, υπάρχει μια σκέψη για μια εβδομάδα συνεχόμενα να κάνουμε έτσι ένα σαν φεστιβάλ, δηλαδή να παρουσιάσουμε ένα καλοκαιρινό, μια καλοκαιρινή εκδήλωση, ένα πάρτι, ας πούμε, ή με συγκρότημα ή με DJ, να κάνουμε και ένα θέατρο που μας το ζητάνε, ας πούμε, και επιδοχή να παρουσιάσουμε ένα θέατρο, ένα θεατρικό.
2: Mm.
3: Και θα είναι μια εβδομάδα έτσι, θα υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις μετέπειτα.
2: Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας την πρόγνωση του καιρού. Σχεδόν έθριο σήμερα ο καιρός στην Βορειοδυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι στα 5 μποφόρη, θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία Μαρίνα Μοσχάρ. Συνεργάστηκε ο Λουκούρος Κιαδόπουλος. Τον ήχο ήταν ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.
4: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμό Κέρκυρα.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το Corfu Events 365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. Corfu Events

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντσου, στην υποστήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου, και κατά τη διάρκεια της εκπομπής φυσικά θα μας απασχολήσουν πολλά θέματα ανά την Ελλάδα. Ωστόσο όμως θα αρχίσουμε με την δράση της εγκληματικής οργάνωσης της οικογένειας στα Βορίζια και στο Αμάρι της Κρήτης. Εκβιασμοί, εμπρισμοί, βία και παράνομος πλουτισμός σε βάρος δεκάδων ανθρώπων που εκδιώχθηκαν από τις περιουσίες τους περιγράφει η δικογραφία για τη δράση της εν λόγω οικογένειας. Οι συλλήψεις έγιναν σε κλινική την Καλυθέα, όπου νοσηλευόταν ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος, και στα Βορίζια, όπου πέρασαν χειροπέδες στα δύο ανήψια του ηλικίας 39 και 44 ετών. Στους συλληφθέντες και οι σύζυγοί τους, οι οποίοι μαζί με ένα ακόμη άτομο κατηγορήθηκαν μάλιστα και για ζωοκλοπή. Οι αρχές έχουν καταγράψει σοκαριστικές περιπτώσεις εκδίκησης, με τις συνολικές ζημιές στις καλλιέργειες των θυμάτων να ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Πέρα από τις καταπατήσεις και την ανεξέλεγκτη βόσκηση των εγωπροβάτων τους σε ξένα χωράφια, έτσι ώστε να λιγοστεύουν και το κόστος των ζωοτροφών, η συμμορία είχε στήσει βιομηχανία εικονικών κτηνοτροφικών μονάδων από τον διασταυρωτικό έλεγχο των αρχών για την περίοδο 2021 έως 2025, προέκυψε ότι τα ζευγάρια της οικογένειας, μοιράζοντας τους ρόλους, εισέπραξαν πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Για την υπόθεση μίλησε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
1: Έχει δημιουργηθεί όλη αυτή η εντύπωση ότι όντως αποτελούν τον τρόμο και το φόβο της περιοχής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο για τα θύματα να καταγγείλουν στις αρμόδιες αρχές και ακόμη πιο δύσκολη δική μας έρευνα από τη στιγμή που δεν δίνονταν πληροφορία από την πλευρά των θυμάτων. Η έρευνα ήταν πολυεπίπεδη, επειδή ακριβώς παράλληλα, πέραν της δράσης εγκληματικής οργάνωσης ως προς τους εκβιασμούς, τους εμπρισμούς και τα άλλα δικήματα σε βάρος των πολιτών, είχαν οι συνάδελφοι να διαπιστώσουν μέσω διασταυρώσεων που πραγματοποίησαν και με συναρμόδιες αρχές την απάτη που έχει πραγματοποιηθεί σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και τις παράνομες επιδοτήσεις που λάμβαναν μέλη της ίδιας οικογένειας.
0: Τώρα τα δύο αδέλφια οδηγήθηκαν ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας, από όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή, όπως και ο 43χρονος θείος, ο οποίος φέρεται ως εγκέφαλος της εγκληματικής ομάδας. Στο μεταξύ, για το μεγάλο αυτό θέμα θα έχουμε τα νεότερα από την Κρήτη κατά τη διάρκεια φυσικά της εκπομπής, γι' αυτό μείνετε μαζί μας. Και να πάμε τώρα εμείς στην Λάρισα και στον Γιάννη Γιάτσιο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καθώς σε περιοχή της Λάρισας υπάρχουν διαδοχικά περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, τα οποία κατήγγειλε στην αστυνομία πατέρας ενός 16χρονου αγοριού Αμαία, μαθητή γυμνασίου. Μάλιστα, φαίνεται πως ο πατέρας του αγοριού κατέθεσε και μηνύσεις εναντίον των γονιών των παιδιών που εμπλέκονται στην υπόθεση, αλλά και κάποιων καθηγητών. Εμείς να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο, όπως είπαμε, για να μας δώσει και να μας πει περισσότερα για αυτή την καταγγελία. Γιάννη, καλώ μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο εισαγγελέας καλείται βεβαίως να ρίξει φως μετά τη μήνυση που υπέβαλε ο γονιός του 16χρονου μαθητή Γυμνασίου Επαρχιακής Πόλης της Λάρισας. Έκανε και καταγγελία βεβαίως εδώ στην τοπική ιστοσελίδα για το περιστατικό αυτό, με αφορμή βεβαίως την προσφυγή του στην δικαιοσύνη στον Λάρισα. Ξεκίνησαν την Παρασκευή, άρχισε να ξεπυλίγεται η υπόθεση, όταν κατά τη διάρκεια του μαθήματος τρεις μαθητές φέρεται να παρενοχλούσαν το 16χρονο συμμαθητή τους, ο οποίος είναι βεβαίως και αμέα. Το περιστατικό αυτό έγινε, το πληροφορήθηκε και ο αδερφός του 16χρονου μαθητή, ο οποίος βρίσκεται σε γειτονική τάξη, ενημέρωσε τον πατέρα του, ο οποίος με την σειρά του πήρε, επικοινώνησε τηλεφωνικά με την διεύθυνση του σχολείου, η οποία είπε ότι από την Δευτέρα χτες δηλαδή θα εξέταζε το περιστατικό. Σύμφωνα με τα όσα βεβαίως είπε ο ίδιος ο γονιός, ο οποίος έδωσε και κατάρτιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, πήρε και το γιο του. Δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, γιατί τουλάχιστον με την βοήθεια του αστυνομικού, ο 16χρονος μαθητής άνοιξε περισσότερο τον εσωτερικό του κόσμο και μίλησε βεβαίως και για άλλα περιστατικά παρενόχλησής του στο παρελθόν από τους συμμαθητές του. Και βεβαίως είπε περισσότερα ενώπιον του αστυνομικού, με αποτέλεσμα ο πατέρας του να προχωρήσει στην υποβολή μηνύσεων τόσο κατά των γονέων των τριών συμμαθητών του 16χρονου που προχώρησαν στις διαδικασίες του σχολικού εκφοβισμού, αλλά και κατά των δύο καθηγητών, οι οποίοι τουλάχιστον με βάση τα όσα έγιναν γνωστά και όσα είπε ο ίδιος ο καταγγέλων και ο μηνύων βεβαίως, είπαν ότι κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν παρέδιδαν μάθημα, έγραφαν στον πίνακα και δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν το περιστατικό του εκφοβισμού την περασμένη Παρασκευή. Mm-hmm. Και κάπως έτσι βεβαίως βγήκε, ο εισαγγελέας καλείται να διερευνήσει όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης με βάση τη μήνυση που έχει υποβάλει ο πατέρας του 16χρονου μαθητή Ανέα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων, συνελήφθησαν χθες οι γονείς των δύο 13χρονων που κινδύνευσαν όταν βρέθηκαν εγκλωβισμένοι μέσα στην κήτη του ποταμού Αράχθου. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την Έρτιο Ανίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα σας. Συναγερμός είμαν χθες στις αρχές στην περιοχή του ποταμού Αράχθου στην Άρτα, όταν οι δύο 13χρονα παιδιά εγκλωβίστηκαν εντός του ποταμού και αδυνατούσαν να επιστρέψουν με ασφάλεια στην όχθη. Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα 5 οχήματα της Περισβεστικής Υπηρεσίας Άρτας με 12 πυροσβέστες, ενώ παρούσα ήταν και η δύναμη της ελληνικής αστυνομίας. Παράλληλα, ενημερώθηκε και η ΔΔΕ ώστε να υπάρξει ετοιμότητα για ενδεχόμενο κλείσιμο του πράγματος πουρναρίου, εφόσον αυτό κρινόταν απαραίτητο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, το ένα παιδί είχε μεταβεί στο σημείο μαζί με τον αδερφό του την ώρα που, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το ποτάμι δεν είχε αυξημένη στάθμη νερού. Τα παιδιά φέρονται να φοβήθηκαν όταν αντιλήφθηκαν πως δεν μπορούσαν να επιστρέψουν εύκολα και κάλεσαν μόνο τους στην πυροσβεστική υπηρεσία, ζητώντας βοήθεια. Όπως έγινε γνωστό, τα δύο ανήλικα δεν κινδύνευσαν, ούτε βράχηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με ασφάλεια. Σε επικοινωνία που είχαμε εμείς με τη μητέρα των παιδιών, με το μέσο μας την ΕΡΤ, ανέφερε πως στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχε φύλαξη, ούτε προειδοποιητική σήμανση, παρά το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, συχνά παιδιά εκεί στην περιοχή. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν υπάρχει ενημέρωση για τις ώρες ή τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ανοίγει το φράγμα του πουρναρίου. Η ίδια οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Άρτας, όπου και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τώρα να πάμε μέχρι τα δικαστήρια εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς για υπόθεση παράνομων αδειών παραμονής και ηθαγένειας καταδικάστηκαν υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης της περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης. Κώστα.
4: Περιμένουμε την απόφαση του Τριμελού Συντοτίου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για δύο υπαλλήλους, άλλο ένα πρόσωπο το οποίο παρίστανε το μεσάζοντα και άλλους 6 οι οποίοι κατηγορούνται ότι απέκτησαν είτε ηθαγένεια, ελληνική ηθαγένεια, είτε άδεια παραμονής, είτε άδεια ομογενούς, χωρίς να τη δικαιούνται, δίνοντας χρήματα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αυτό γινόταν από το 2017 ως το 2019. Οι κατηγορούμενοι ήταν 38, οι υπόλοιποι αθώθηκαν. Περιμένουμε ακριβώς το ύψος των ποινών. Πριν από λίγο πρότεινε ο εισαγγελέας ποινές. Τους έχουν αναγνωριστεί και τους 9 καταδικαστέντες από το ελαφρυντικό του προτέρου εντύμου βίου και περιμένουμε την επιβολή των ποινών.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: από την δομή πρόσφυγων μεταναστών στην κοινότητα της Μυρσίνης του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης, ξεκίνησε χθες η διαδικασία ιχνηλάτησης κρουσμάτων φυματίωσης σε εργάτες γης μετά τα μαζικά περιστατικά που καταγράφηκαν σε Ηλία και Δυτική Αχαΐα και έχουν θέσει μάλιστα σε αυξημένη επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές. Από την ΕΡΤ Πύργου, ο Μπάμπης Πλάγος θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Η επιχείρηση πραγματοποιείται από κλιμάκιο του ΕΟΔΗ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τους Δήμους και κυρίως τον Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης και τις τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες. Ο στόχος είναι να εντοπιστούν πιθανά ενεργά κρούσματα, αλλά και να δουν όλα τα περιστατικά τα οποία υπάρχουν εκεί. Η Αντιπεριφερειακή της Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η κυρία Άννα Μαστοράκου, τόνισε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τη Μυρσίνη, γιατί εκεί είναι ο πιο οργανωμένος πληθυσμός, είπε. Εκτός από το ότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει μεγαλύτερος πληθυσμός εργατών γης, πληροφορηθήκαμε, είπε η κυρία Μαστοράκου, ότι υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι οργανωμένοι στους καταβλισμούς και χρειάζεται χρόνο η περιφέρεια προκειμένου να τους εντοπίσει αυτούς τους ανθρώπους. Σύμφωνα τώρα με την ίδια, εφόσον ο σχεδιασμός προχωρήσει ομαλά, αναμένεται να εξεταστεί μεγάλος αριθμός εργατών γης και των στενών επαφών τους. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την δοκιμασία μαντού και τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής όπου απαιτείται. Τα πρώτα αποτελέσματα της ιχνηλάτησης αναμένονται ως το τέλος της εβδομάδας, ενώ οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι τα δεδομένα που θα προκύψουν θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Σε καταγγελία προχώρησαν 6 δήμαρχοι, μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Ικαρίας, για την κατάθεση τροποποίησης άρθρου, σύμφωνα με την οποία διαγράφεται η τυπική υποχρέωση των περιφερειών να συνδράμουν στους Δήμους στην συντήρηση των σχολείων, εφόσον αυτοί δηλώσουν ότι αδυνατούν. Να πάμε στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο.
2: Είναι μια κατάσταση και ειδικά από τότε που καταργήθηκαν και οι σχολικές επιτροπές που δυσκολεύει πάρα πολύ την λειτουργία του Δήμου όσον αφορά τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων. Να πούμε ότι τα χρήματα βεβαίως τα οποία φτάνουν είναι ελάχιστα μπροστά στις ανάγκες που έχουν τα σχολικά μας κτίρια, τα οποία τα περισσότερα από αυτά είναι παλαιωμένα και κυρίως όσα έχουν γίνει και τα τελευταία χρόνια έχουν αρκετά προβλήματα, όπως παραδείγματος χάρη το κτίριο το οποίο στεγάζει το Γυμνάσιο Λύκειο Αγίου Κυρίκου, όπου μετά από 30 χρόνια καταρθώθηκε φέτος να δοθούν χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να διορθώσουν λίγο τις κτηριακές του υποδομές. Να πούμε ότι η καταγγελία των δημάρχων έχει κατατεθεί και στην Ελληνική Βουλή από τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Τσοκάνη, και ενώ και ο Δήμαρχος Πατρίνου, που είναι ένας από τους 6 δημάρχους που συνυπογράφει αυτό το κείμενο, και έχει καταθέσει και παρέμβαση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, τον κύριο Κυρίζογλου, για να δοθούν κάποιες απαντήσεις όσον αφορά το θέμα αυτό. Πάντως, ο Δήμαρχος Ικαρίας τονίζει για πολλωστή φορά ότι η κατάσταση στις υποδομές, στις κτηριακές υποδομές των σχολείων της Ικαρίας είναι σε τραγική κατάσταση και χρειάζεται μεγαλύτερη χρηματοδότηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Άμεση στήριξη των επιχειρήσεων απέναντι στην αύξηση του ενεργειακού κόστους και ανάγκη ρύθμισης οφειλών σε 120 δόσεις για χρέη έως σήμερα ζητάει η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Καβάλας ως λύσεις για την αποφυγή λουκέτων και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤΑ Καβάλας είναι μαζί μας. Κώστα.
1: Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Καβάλας απέστειλε επιστολή στους τοπικούς βουλευτές και επισημαίνουν επαγγελματίες την ανάγκη για τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων λόγω της ακρίβειας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των επαγγελματιών, καταγράφεται αύξηση στις τιμές των καυσίμων, των μεταφορών, της ενέργειας, ενώ σημειώνουν ότι ο πληθωρισμός και η γενικευμένη ακρίβεια σε βασικά αγαθά, ενοίκια και υπηρεσίες μειώνουν την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και επιβραδύνουν την ανάπτυξη. Οι επαγγελματίες χαρακτηρίζουν την τρέχουσα ρύθμιση των 72 δόσεων μη λειτουργική, καθώς αποκλείει, όπως λένε πρόσφατα, χρέη, έχει υψηλά επιτόκια και αυστηρούς όρους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση για την αποφυγή των λουκέτων και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, η ΟΕΒΕ Καβάλας ζητά άμεση επιδότηση ή φορολογικές ελαφρύνσεις για τη μείωση του κόστους σε ρεύμα και καύσιμα. Δημιουργία ενός βιώσιμου πλαισίου έως 120 δόσεις, στο οποίο θα μπορούν να ενταχθούν όλες οι οφειλές που έχουν συσσωρευτεί μέχρι σήμερα, μείωση των επιτοκίων της ρύθμισης και διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων, αλλά και ένα πλάνο που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να παραμένουν ενεργές και να στηρίξουν την οικονομία. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα στο Γέρμα Καστοριάς παραδόθηκε ένα αρδευτικό δίκτυο από τον τοπικό οργανισμό Εγγύων Βελτιώσεων. Να πάμε στην ΕΡΤ Καστοριάς, στο Μάριο Κωνσταντινίδη. Μάριε.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά, όπου παραδόθηκε, όπως είπε, στον ευσύστο το τοπικό οργανισμό Εγγύων Βελτιώσεων το νέο αρδευτικό δίκτυο του Γέρμα. Το έργο αποτελεί σημαντική υποδομή για την αγροτική δραστηριότητα της περιοχής, καθώς ενισχύει τη δυνατότητα οργανωμένης άρδευσης και συμβάλλει στη βελτίωση δίκη της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη για την τοπική οικονομία και για την περιοχή. Μετέπειτα και από περίπου 15 χρόνια που περίμεναν να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Να πούμε βεβαίως τα χαρακτηριστικά. Είναι πως το έργο καλύπτει συνολικά 3.200 στρέμματα και περιλαμβάνει 140 υδροληψίες, εξυπηρετώντας μια από τις σημαντικότερες κτηνοτροφικές περιοχές της Καστοριάς και δημιουργώντας σταθερές προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Σε αποχή από τα μαθήματά τους βρίσκονται οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Παγόνδας Σάμου μέχρι να βρεθεί λύση που να επιτρέπει να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο τους με ασφάλεια με το σχολικό λεωφορείο. Τώρα στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου τέθηκε το ζήτημα αυτό και ο Δήμαρχος υποστήριξε ότι απαιτείται η άμεση συνεργασία μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας και Τοπικής Δασικής Υπηρεσίας για την αποκατάσταση της βατότητας του μοναδικού δρόμου που εξυπηρετεί τη μεταφορά των συγκεκριμένων μαθητών. Τώρα, για να το διευκρινίσουμε και να μας πει περισσότερα, ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι. Εδώ μιλάμε για ένα δρόμο το οποίο έχει προβλήματα στο να μπορέσει κάποιος να τον διασχίσει με ένα γιοταχή αυτοκίνητο. Τι ακριβώς?
3: Βίγκη, καλό μεσημέρι. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αν δεν βρεθεί λύση, τα παιδιά θα πρέπει να πηγαίνουν με ελικόπτερο να κλείσουν το σχολείο. Αυτό είναι ένας σχολιασμός για να ξέρουμε τι ακριβώς, σε ποιο αδιέξοδο εδώ έχει φτάσει η κατάσταση.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ένας δρόμος ο οποίος έχει σχηματιστεί από τους γονείς και είναι ένα παλιό νεροφάγωμα, όπως λέμε εμείς, καλντερίμια με υψομετρικά, τα οποία νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα περάσει ένα αυτοκίνητο όταν μάλιστα και ο οδηγός μεταφέρει παιδιά, και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν παρέχουν ασφάλεια. Από εκεί και πέρα όμως ήταν μια λύση έκτακτης ανάγκης μέχρι να διευθετηθεί και να λυθεί το πρόβλημα που υπάρχει με τον άλλο δρόμο. Ο άλλος δρόμος ήταν ασφαλτοστρωμένος με ρήθρα κανονικά και με μπάρες. Ξαφνικά λοιπόν, όταν πήγε η περιφέρεια μαζί με το Δήμο να τον φτιάξει, παρενέβη η δασική υπηρεσία και είπε ότι ένα κομμάτι του είναι δασικό. Τώρα πώς έγινε αυτό το πράγμα δεν το γνωρίζουμε. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και η εξέταση αλλά και η απάντηση της δασικής υπηρεσίας. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα να πω ότι χρειάζεται να γίνει ένα τυχείο αντιστήριξης στη συνέχεια να πέσουν εκεί τα τσιμέντα για να μπορέσει να διασκήσει κανείς αυτόν τον δρόμο και να πηγαίνουν τα παιδιά με ασφάλεια. Αύριο το πρωί θα βρίσκονται σύμφωνα με μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε από το ρεπορτάζ, θα βρίσκονται εκεί ο Δήμος, η Περιφέρεια αλλά και η Δασική, ελπίζω να είναι εκεί, mm-hmm. για να μπορέσουν να βρουν μια λύση. Δηλαδή με ποιον τρόπο θα μπορέσουν να κάνουν είτε παράκαμψη ή οτιδήποτε άλλο, γιατί τα λεφτά ο Περιφερειάρχης Βόρειο Αιγαίου, ο κ. Κώστας Μουτζούρης, τα έχει δώσει. Την ώρα που πήγαν λοιπόν για να εκτελέσουν το έργο τους, σταμάτησε η Δασική. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Μάλιστα. Ότι βρίσκονται μπροστά σε ένα μεγάλο αδιέξοδο οι γονείς. Mm-hmm. Κατά τα άλλα όμως να πούμε ότι το σχολείο αυτό, το πολυθέσιο αυτό σχολείο προσεγγίζεται και από τα αυτοκίνητα τα οποία πηγαίνουν κάθε μεσημέρι το φαγητό για τα παιδάκια που σιτίζονται, αλλά ταυτόχρονα χρησιμοποιείται και ως ένας δρόμος για έκτακτες ανάγκες. Mm-hmm. Πυροσβεστική, ασθενοφόρο, οτιδήποτε. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν κανείς θέλει μπορεί να δώσει μια λύση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όπως είπαμε και στην αρχή μας, χαριτολογώντας τα παιδιά, θα πρέπει να πηγαίνουμε
0: ελικόπτερο. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Νέα προοπτική για την σύνδεση του Νοτίου Πηλίου με τις Βόρειες Ποράδες και τον Βόλο δημιουργεί απόφαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών να εγκρίνει τη λειτουργία νέας ακτοπλοϊκής γραμμής Πλατανιάς, Σκιάθου, Γλώσσας, Κοπέλου, Βόλου με επιβατικό πλοίο. Η εξέλιξη γνωστοποιήθηκε από τον βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστο Τριαντόπουλο, ο οποίος είχε το προηγούμενο διάστημα μάλιστα επαφές με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και με τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, έπειτα από σχετικό αίτημα του Δήμου μάλιστα Νοτίου Πηλίου. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά μια καλή εξέλιξη αυτή, ειδικά τώρα που πλέον έχει γίνει το αλιευτικό καταφύγιο στον Πλατανιά. Μπορούν να πιάσουν και μεγαλύτερα πλοία. Μπορεί να κάνει και τα δρομολόγια αυτό το επιβατικό πλοίο, το οποίο από ό,τι μάθαμε σήμερα, λογικά μέσα στην ημέρα, από την ώρα που θα ξεκινήσει βέβαια τα δρομολόγια, θα κάνει δύο δρομολόγια προς αυτές τις κατευθύνσεις που προείπα, δηλαδή Πλατανιά, Σκιάθο, Γλώσσα, Κοπέλου, Βόλου, με αυτό το πιεράκι. Το οποίο βέβαια η αλήθεια είναι ότι εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιηθεί και από ντόπιους αλλά κυρίως και από ξένους τουρίστες. Τώρα, το ΣΑΣ που συνεδρίασε 15 Μαΐου και ενέκρινε αυτή τη νέα ακτοπλοϊκή σύνδεση αξιοποιεί την λιμενική υποδομή στον Πλατανιά, ένα έργο που ολοκληρώθηκε πέρυσι από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και μέσω της νέας γραμμής αυτής στο Νότιο Πήλιο θα συνδέεται κατά την θερινή περίοδο βεβαίως τόσο με το Βόλο όσο και με τη Σκιάθο και τη Γλώσσα στη Σκόπελο. Επίσης να πούμε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος μας ενημέρωσε σχετικά, υπέβαλε επίσης αίτημα δημιουργίας σταθμού του λιμενικού σώματος στον Πλατανιά, υπογραμμίζοντας ότι η νέα αυτή λιμενική εγκατάσταση έχει αυξήσει σημαντικά την επισκεψιμότητα και την κίνηση σκαφών στην περιοχή. Γιατί βέβαια εκτός από τα επιβατικά ή κάποια απευθεία, τα οποία παραδείγματος χάρη μπορεί να έρχονται από τη Σκιάθο, εδώ έχουμε και πάρα πολλά σκαφή αλιευτικά, τα οποία δεν είναι από την περιοχή, αλλά ψαρεύουν γενικότερα μεταξύ, ας πούμε, πάνω τη Χαλκιδική μέχρι mm-hmm. και σε εμάς κάτω στον Παγαστητικό, και είναι πολύ πιθανό να έρχονται να φέρουν εκεί τα ψάρια τους. Γι' αυτό έγινε το ληφτικό καταφύγιο, mm-hmm. να μπορούν να έρθουν μεγάλα φορτηγά, να τα ξεφορτώσουν και να γίνει η διακίνηση καλύτερα προς την κεντρική και νότια Ελλάδα. Τώρα, το ίδιος ο κ. Θεαντόπουλος είπε ότι είναι μια θετική εξέλιξη. Είναι το έργο που μπορεί να ενισχύσει, όπως είπε, την αλλιευτική δραστηριότητα, τον τουρισμό και συνολικά την οικονομική ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Ζευγαρί Τούρκων συνελήφθη στη Μυτιλίνη, καθώς μετά κατά τον τελωνιακό έλεγχο που διενεργήθηκε μετά την άφηξή τους στο λιμάνι του νησιού με ημερόπλοιο από τα παράλια της Τουρκίας, βρέθηκαν με 4 κουτιά με σφαίρες 9 και 12 χιλιοστών. Δήμητρα Λαχουρή μαζί μας. Δήμητρα.
1: Βρέθηκαν λοιπόν 4 πακέτα των 9 χιλιοστών και μία σφαίρα, δηλαδή συνολικά 201 σφαίρες, οι οποίες, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, τις είχε ξεχάσει μέσα στο αυτοκίνητό του, καθώς είναι χρυσοχώς και επειδή μεταφέρει πολλά χρήματα αλλά και κοσμήματα υψηλής αξίας, έχει την δυνατότητα να οπλοφορεί. Επίσης μαζί του μετέφερε και 4 πακέτα λαθρέα τσιγάρα διαφόρων εμπορικών σημάτων. Μαζί του ήταν πρόκειται για ζευγάρι. Ο άνδρας είναι 37 ετών και η γυναίκα 33 ετών. Αυτή την ώρα με την αυτόφορη διαδικασία δικάζονται για πλημέλημα στο δικαστήριο της Μυτιλίνης. Κατασχέθηκαν το αμάξι με τις τουρκικές πινακίδες, λάπτοπ, κινητά τηλέφωνα, smartphone και ένα έγγραφο και ένας φάκελος με 16 έγγραφα. Περιμένουμε τώρα ποιες θα είναι οι ποινές για αυτά τα δύο αδικήματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Συλλαλητήριο τώρα ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και τις απολύσεις εργαζομένων θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πριν ακόμη κρυώσουν τα μηχανήματα του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου της ΔΕΗ, που για 42 ολόκληρα χρόνια παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια και στήριξε την ηλεκτροδότηση και την ανάπτυξη της χώρας και την εθνική οικονομία, η διεύθυνση του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου ξεκίνησε τις απολύσεις εργολαβικών εργαζομένων, καταγγέλνουν σύλλογοι φορείς, που πραγματοποιούν αύριο στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης, συλλαλητήριο ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. 5 εργαζόμενοι ήδη ενημερώθηκαν από στελέχη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και όχι από τον εργολάβο ότι απολύονται στις 30 Μαΐου. Αύριο Τετάρτη οι διοργανωτές του συλλαλητηρίου τονίζουν ότι δεν πρέπει να μείνει τίποτα στην πόλη της Κοζάνης που να λειτουργεί. Σωματεία, σύλλογοι, συνδικάτα, θεσμικοί φορείς και πολίτες να στείλουν δυναμικό μήνυμα στην κυβέρνηση και την πολιτεία ότι με το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων βάζει σε κίνδυνο στην χώρα και επιτείνει το ήδη οξυμένο πρόβλημα της ανεργίας και της απασχόλησης στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, Βίκη, να πούμε ότι τη στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας με άμεση υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων διασφάλιση των εργαζομένων και ενίσχυση των πολιτών μέσω προγραμμάτων επιδοτήσεων και ενισχύσεων, ζητούν με κοινή επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό τα 5 εργατικά κέντρα της Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνης, Πελεμαίδας, Φλόρνας, Γρεβενών και Καστοριάς, η Γενόπδεη, το Επιμελητήριο Κοζάνης, τα τμήματα επίσης των επιμελητηρίων του ΤΕΕ, του ΓΕΟΤΕΕ και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η κατάσταση στη Δυτική Μακεδονία έχει προπολού ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές και τα όρια και διαμορφώνει ένα αίσθημα εγκατάλειψης την ώρα που καθημερινά δίνεται ένας αγώνας να κρατηθεί όρθια η Δυτική Μακεδονία και κυρίως ο ενεργειακός άξονας. Για το λόγο αυτό, στη κοινή επιστολή τους επισημαίνουν ότι αυτό που διεκδικούν κυρίως είναι την παράταση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων, τη διατήρηση του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της χώρας ώστε να υπάρξει ενεργειακή ασφάλεια, την διασφάλιση της λειτουργίας των τηλεθερμάσεων και ένα χρονοδιάγραμμα διασύνδεσης της μονάδας ΙΘΙΑ με την ΔΕΙΑΚ Κοζάνης και βεβαίως την δυνατότητα να διαμορφωθεί και να υπάρξει ένα παρατηρητήριο απασχόλησης και ανάπτυξης με επενδύσεις, σχεδιασμό της ΔΕΗ και άμεσα μέτρα για τη διασφάλιση των εργαζομένων. Αυτά είναι βασικά ζητήματα που θέτουν στην κοινή επιστολή τους οι θεσμικοί φορείς της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Και με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση αντιμετωπίζει ο 44χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες για την υπόθεση θανάτου ενός 47χρονου στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Καλύμνου. Να πάμε στην Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο για να μας πει περισσότερα για αυτή την υπόθεση. Ελευθερία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλώς μεσημέρι. Ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ΚΟ βρέθηκε σήμερα ο 44χρονος που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος 47χρονου Καλύμνου, συμπατριώτη του. Ο 44χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή της, ενώπιον του εισαγγελέα της ΚΟ και μετέπειτα προσήχθηκε ενώπιον του ανακριτή για να λάβει την θεσμία. Αφού μεταφέρθηκε από το νησί της Καλύμνου, που συνελήφθη χθες το πρωί από προσωπικό του λιμεναρχείου του νησιού. Η όλη ιστορία ξεκίνησε την Κυριακή το βράδυ, όταν ενημερώθηκε το λιμεναρχείο της Καλύμνου για έναν άντρα ο οποίος βρισκόταν επέπλε στην θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Καλύμνου. Το τηλεφώνημα έγινε από τον ίδιο τον 47χρονο. Άμεσα στο σημείο έσπευσε περιπολικό στάθος του λιμενικού και εκεί εντόπισε πράγματι τον 47χρονο να βρίσκεται χωρίς τις αισθήσεις στην Αττική μέσα στο νερό, κρατώντας βρισκόμενος μέσα σε ένα σωσίβιο κουλούρα. Οι άντρες του λιμενικού μετέφεραν τον 47χρονο στην ξηρά και εν συνεχεία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της νησιού, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκαν και μαχαιριές πάνω στο σώμα του, γεγονός το οποίο και έκανε αμέσως τους λιμενικούς να ξεκινήσουν τις έρευνες προσαγάγοντας τον 44χρονο για τα αναφορικά με τα αίτια θανάτου του 47χρονου. Εν συνεχεία χθες το πρωί σχηματίστηκε ποινική δικογραφία σε βάρος του 44χρονου για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς φέρεται να είναι αυτός με τον οποίος επέφερε τις μαχαιριές, οι οποίες είχαν και το τέλος αυτό, επέφεραν το τέλος αυτό στον 47χρονο. Οι δύο άνδρες γνωρίζονταν μεταξύ τους. Να πούμε ότι είχαν απασχολήσει και τις διοικητικές αρχές γενικότερα, καθώς και πριν από μερικές ημέρες είχαν συλληφθεί και οι δύο για το αδίκημα της κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Ο 44χρονος μεταφέρθηκε στην ΚΟ για να παραπεμφθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ ο ίσορός του 47χρονου έχει μεταφερθεί στη Ρόδο για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Επίσης έχει γίνει και εξονικιστική έρευνα στο αλλιευτικό σκάφος, το οποίο έγιναν οι δύο άνδρες και βρέθηκαν ανοιχτά της Καλύμνου, προκειμένου να ληφθούν και από εκεί στοιχεία τα οποία θα ενσωματωθούν στη δικογραφία που ήδη έχει σχηματιστεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα οδηγήθηκε στον ανακριτή ο θείος και το βασικό στέλεχος της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας καταπατούσαν περιουσίες από τα βορίσια Ηρακλείου μέχρι και τα χωριά του Αμαρίου στο Ρέθυμνο και με ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς αλλά και εκβιασμούς από το 2021 και για μία πενταετία λιμένονταν επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να πάμε στον Βασίλη Φουντουλάκη από την ΕΡΤΑ Χανίων. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στο Αμάρι Ρεθύμνου και η τελευταία εξέλιξη ωστόσο είναι ότι ο 43χρονος θείος, βασικός στέλεχος της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, που πήγε σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα και ανακριτή Ρεθύμνου, έλαβε όπως αναμενόταν προθεσμία και θα απολογηθεί μαζί με τα δύο ανήψια του την προσεχή Παρασκευή το πρωί εκ νέου στην εισαγγελία Ρεθύμνου. Υπενθυμίζεται ότι τρεις ακόμα συλληφθέντες, δύο γυναίκες και ένας άνδρας της ίδιας οικογενείας, αφέθηκαν χθες ελεύθεροι. Ωστόσο, η δικογραφία είναι αρκετά μεγάλη, καθώς περιλαμβάνει και άλλα άτομα τα οποία ενδεχομένως να μπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, σε αυτή τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση. Να θυμίσουμε ότι οι κάτοικοι, κυρίως στο Αμάρι Ρεθύμνου, ζούσαν έναν εφιάλτη με ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς, εκβιασμούς και ο φερόμενος εγκέφαλος οικογενειακής αυτής μαφίας, όπως λέγεται, και τα νύψη του είχαν επιβάλει ένα καθεστώς τρόμου σε τουλάχιστον 40 οικογένειες, αρκεί να πούμε ότι ήταν μια ιστορία που η δράση της έγκυται από το 2021 και, εν πάση περιπτώσει, λόγω του καθεστώτος τρόμου που υπήρχε, δεν είχε ανοίξει αυτή η υπόθεση περαιτέρω και μάλλον νωρίτερα, ούτως ώστε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται σε ό,τι αφορά τα άτομα που ενδεχομένως και αυτά να είναι εμπλεγμένα στην υπόθεση από την ίδια οικογένεια στα βορίζια του Ηρακλείου, ενώ ξαναλέμε ότι την Παρασκευή θα τεθούν ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα τα φερόμενα βασικά στελέχη αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, ο Θείος και τα δύο ανήψια της οργάνωσης αυτής. Κλείνοντας να πω ότι στο Αμάρι, καθώς βρισκόμαστε τώρα, επικρατεί έτσι μια κατάσταση σκεπτικισμού των κατοίκων της περιοχής, παρά το γεγονός ότι το θέμα έχει δημοσιοποιηθεί. Τα στόματα δεν ανοίγουν εύκολα, ο κόσμος είναι πάρα πολύ φιδωλός στις τοποθετήσεις του, και είναι λογικό αυτό, διότι είναι μια ιστορία η οποία ήταν γνωστή μεν, αλλά λίγοι ήταν εκείνοι οι οποίοι την εξέφραζαν προς τα έξω. Mm-hmm. Ενδεχομένως, συν το χρόνο, να έχουμε περισσότερο ανοιχτά στόματα σε ό,τι αφορά τους κατοίκους των χωριών εδώ που έχουν πληγεί κάποιοι εξ αυτών των πολιτών. Μάλιστα. Από την συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Άγρια επίθεση δέχθηκε μια γυναίκα από τρεις αγνώστους στην Πάτρα όταν έσπασαν το παράθυρο του αυτοκινήτου της, την ξυλοκόπησαν, την έκλεψαν την τσάντα της αλλά και την πέταξαν μάλιστα και σε χαντάκι. Να πάμε στη Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η συγκεκριμένη γυναίκα χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο γιατί υπέστη τραυματισμό, βεβαίως δεν κινδυνεύει η ζωή της ευτυχώς. Το περιστατικό συνέβη στο ύψος της περιμετρικής της Πάτρας, σε ένα σημείο που σταματούν αρκετοί οι ερχόμενοι, γιατί έχει μια πανοραμική θέα προς την πόλη. Η γυναίκα, λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα είπε και με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής, επέστρεψε από ένα κημητήριο που βρισκόταν εκεί στην περιοχή. Είχε επισκεφθεί το μνημείο των γονιών της η γυναίκα και σταμάτησε σε εκείνο το σημείο για λίγα λεπτά μόλις. Και ξαφνικά δέχτηκε την επίθεση από τρία άτομα, οι δύο μάλιστα είναι καλυμμένοι τα πρόσωπά τους, με πέτρες και με ξύλα έφτασαν το τζάμι του παραθύρου του συνοδηγού από το όχημά της, άρπαξαν την τσάντα της και στην προσπάθειά της η γυναίκα να αντιδράσει την χτύπησαν και μάλιστα την πέταξαν μέσα σε ένα χαντάκι ακριβώς δίπλα από το δρόμο. Εκεί τραυματίστηκε και περισσότερο. Αμέσως μετά διέσχισαν την περιμετρική και διέφυγαν προς ένα σημείο που οδηγεί από τη μία πλευρά και σε έναν καταβλισμό Ρωμά που είναι στην περιοχή στο Ριγανόκαμπο. Η γυναίκα διακομίστηκε, όπως σας είπαμε, το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Έχει προσπαθεί να συλλέξει τα στοιχεία προκειμένου να εντοπίσει τα ίχνη των τριών δραστών. Το θέμα είναι ότι η γυναίκα έχει τραύματα σε όλο της το σώμα και ψυχολογικά βέβαια. Της έκλεψαν ό,τι χρήματα είχε μέσα στο πορτοφόλι. Η τσάντα της βρέθηκε πεταμένη λίγο πιο μακριά. Ευτυχώς αυτό που είπε τελικά δεν είναι, της είχαν πάρει σημαντικά έγγραφα. Είναι όμως ένα περιστατικό το οποίο από ό,τι φαίνεται ανησυχεί τους κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που δέχονται έτσι απρόκλητα επίθεση στο σημείο.
0: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη.

0: ένσταση κατέθεσαν οι Δήμοι Σιτίας και Αγίου Νικολάου για τα έργα βελτίωσης αγροτικής οδοποίησης που δεν εντάχθηκαν στον προσωρινό πίνακα των έργων προς χρηματοδότηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίο Νικόλαο, ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
1: Καλό μεσημέρι. Εμείς όμως επικοινωνήσαμε με τους δύο δημάρχους και με τον Δήμαρχο Σιτίας, τον κύριο Ζερβάκη, και με τον κύριο Μενεγάκη από το Δήμο Αγίου Νικολάου. Τώρα, όπως μας είπε ο κύριος Ζερβάκης, υπάρχει διορία 7 ημερών, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή. Ήδη ο Δήμος έχει καταθέσει ένσταση για το θέμα αυτό, διότι ο Δήμος βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, το οποίο δεν υπολογίστηκε. Και επίσης οι αγροτικοί δρόμοι για τους οποίους είχαν κατατεθεί τα συγκεκριμένα δελτία, είναι δρόμοι οι οποίοι συνδέουν δημοτικούς ασφαλτοστρωμένους δρόμους, οπότε εξ ορισμού θα έπρεπε αυτές οι προβλήτες βελτιώσεις να έχουν εγκριθεί, κατέθηκαν τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να γίνει θεραπεία. Τώρα, ο Δήμος Αγίου Νικολάου μας είπε ότι ναι, όσον αφορά τα δελτία τα οποία των έργων αυτών που είχε καταθέσει ο Δήμος Αγίου Νικολάου, έλειπαν κάποια συγκεκριμένα έγγραφα. Η ένσταση είναι ενεργή, δηλαδή μία εβδομάδα, όπως είπαμε και πριν, μέχρι την Παρασκευή. Έχουν ήδη κατατεθεί οι ενστάσεις απαραίτητες και τα έγγραφα που χρειάζονται, προκειμένου να γίνει θεραπεία και όσον αφορά το Δήμο Αγίου Νικολάου και να χρηματοδοτηθούν οι αγροτικοί εδοπία, η οποία και στους δύο Δήμους, αλλά και στο αεροπέδιο Λαστείου, που δεν κατέστησε δυνατόν να κοινωνήσω με τον Δήμαρχο, έχει ουσιαστικά καταστραφεί λόγω από τις υπερχρήσεις, αλλά και τις θεομηνίες οι οποίες έχουν πλήξει τις παραπάνω περιοχές. Είναι αγροτικοί δρόμοι απαραίτητοι για το μάζεμα της ελιάς, για τους αγρότες. Συνδέουν σε πολλές περιπτώσεις και οικισμούς. Οπότε εκ των ουκ αν αυτοί οι δρόμοι θα πρέπει να συντηρηθούν. Οι Δήμοι δεν έχουν λεφτά, χωρίς προγράμματα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουν να συντηρήσουν ένα τεράστιο αγροτικό οδικό δίκτυο που έχουν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ιάσον. Με αυξημένο προϋπολογισμό εγκρίθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου για τη διαχείριση των αδέσποτων. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε, μέχρι το τέλος του έτους θα είναι έτοιμο το Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζών. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν αυξημένο προϋπολογισμό δίκη κατά 28.000 ευρώ σε σχέση με τον περσινό που αφορά αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου για το 2026. Όντως πέρασε ομόφωνα χθες από τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου χθες το βράδυ. Οπότε από 106.600 κάτι ευρώ που ήταν ο προϋπολογισμός το 25, τώρα πια για το τρέχον φτάνουμε τα 134.000 ευρώ. Είναι αυξημένη κωδική στην προμήθεια τροφών και στις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Να πούμε τώρα ότι στον προϋπολογισμό του 26 είναι μέσα και η κατασκευή και ο εξοπλισμός για το δημοτικό καταφύγιο που θα δημιουργηθεί κοντά στις Καστανιές του Δήμου Ορεστιάδας, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Ήδη από τα τέλη του 23 υπάρχει αυτή η χρηματοδότηση με 364.000 ευρώ. Το έργο όμως θα πρέπει να πούμε ότι παρουσιάζει καθυστέρηση στην υλοποίησή του. Μεσολάβησε η αλλαγή του χώρου όπου θα γίνει. Μετά ζητήθηκαν παρατάσεις λόγω καιρικών συνθηκών από τον ανάδοχο. Με τη μία με την άλλη φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Εχθές ο αρμόδιος αντιδήμαρχος είπε ότι υπάρχουν ακόμα κάποιες εκκρεμότητες στην τακτοποίηση της έκτασης εκεί όπου θα εγκατασταθεί τελικά το καταφύγιο. Διαβεβαίωσε όμως ότι μέχρι το τέλος του έτους θα είναι έτοιμο και θα παραδοθεί, διότι μέχρι το τέλος του έτους είναι και η ισχύ της χρηματοδότησης. Αν δεν θέλουμε δηλαδή να τη χάσουμε, πρέπει να μέχρι το τέλος του 26 να τελειώνουμε με αυτό. Τώρα, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα που εγκρίθηκε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέρεται επίσης ότι στη διάρκεια του 2025 έγιναν 21 αναδοχές αδέσποτων ζώων. Είναι αυτό που κάποιος πολίτης αναλαμβάνει τη φροντίδα προσωρινά ενός αδέσποτου με την επιδότηση του Δήμου. Και έγιναν επίσης 33 υιοθεσίες από το Δημοτικό Κοινοκομείο. Ωστόσο και για τα δύο η Δημοτική Αρχή θεωρεί ότι θα πρέπει να προσπαθήσει λίγο παραπάνω για να γίνουν αυτοί οι αριθμοί καλύτεροι μέσα στο 2026, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η διάβρωση των ακτών απειλεί άμεσα παραλιακές περιοχές της Χαλκιδικής, με χαρακτηριστική την περίπτωση της Νέας Ποτίδεας, όπου η υποχώρηση της ακτογραμμής έχει προκαλέσει ζημιές σε δρόμους, δίκτυα αλλά και υποδομές. Να πάμε στο Φέδον Τομόσογλου που βρίσκεται στη Νέα Ποτίδεα. Φέδον, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εδώ οι κάτοικοι στην ανατολική πλευρά της Νέας Ποτίδεας στην Χαλκιδική, που όπως μας λένε το ζουν εδώ και περίπου 5 χρόνια, καθώς η θάλασσα έχει φάει την ακτή, ενώ σε ορισμένα σημεία έχουν αποκαλυφθεί κράσπεδα του παραλιακού μετόπου μπροστά από τα σπίτια τους, ενώ βρίσκονται εκτεθειμένα και τα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης λόγω της συνεχούς αυτής υποχώρησης της ακτογραμμής. Σε ορισμένα σημεία δίκει η θάλασσα από το πρώην πλέον πεζοδρόμιο που έχει μόλις 2,5 μέτρα. Ενώ όταν υπάρχει κυματισμός, τα νερά, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, μπαίνουν ακόμη και μέσα στις αυλές των σπιτιών. Έτσι λοιπόν, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, υπογράφηκε πριν από λίγες ημέρες μια σύμβαση για το έργο της αντιμετώπισης διάβρωσης των ανατολικών ακτών της Νέας Ποτίδας, προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει διάφορες παρεμβάσεις για την προστασία και την αποκατάσταση της παραλιακής ζώνης. Θα έχουμε τοποθέτηση δύο βυθισμένων κυματοθραυστών μήκους 95 μέτρων, οι οποίοι θα λειτουργούν ουσιαστικά ως φράγμα απέναντι στα κύματα. Παράλληλα, προβλέπεται η επαναπλήρωση της παραλίας με άμμο σε μήκος σχεδόν 500 μέτρων, η κατασκευή ενός τείχου αντιστήριξης 300 μέτρων και η αποκατάσταση του παραλιακού δρόμου που σήμερα δεν υφίσταται, αλλά και η αντικατάσταση των δικτύων ίδρυυσης και αποχέτευσης που, όπως καταλαβαίνετε, έχουν υποστεί πάρα πολλές ζημιές, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδων.

0: Δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild, που ξεπέρασε τους 100.000 αναγνώστες μέσα στην πρώτη ημέρα δημοσίευσής του, η Σύρος παρουσιάζεται ως ένας αυθεντικός, ποιοτικός και ανερχόμενος προορισμός των Κυκλάδων. Λίνα Θεολογίτου μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
1: Καλή μας ημέρα, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ως ένα ονειρεμένο νησί που εκπλήσει τους πάντες, συστήνει τη Σύρο η γερμανική εφημερίδα Bild, στο οποίο νησί ταξιδιώτες θα βρουν την Ελλάδα που ονειρεύονται. Εξαμβωτικά λευκά σπίτια, κρυστάλλινα νερά, άφθονη ηλιοφάνεια και ποικίλα τοπία για πεζοπορία, αναφέρει η εφημερίδα, χωρίς όμως τα πλήθη, το άγχος και τις υπερβολικές τιμές που συναντάμε σε άλλα νησιά. Η Σύρος είναι αυτό που ήταν κάποτε πολλά άλλα ελληνικά νησιά, αναφέρει Bild, αυθεντική, η Παρθένα, χωρίς μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Ενώ και την πρωτεύουσα του νησιού, την Ερμόπολη, η Bild γράφει πως είναι ένα μικρό και κομψό κέντρο με μια πινελιά Ιταλίας. Ιδιαίτερη μνήμα γίνεται στην αρχιτεκτονική και στην πλούσια ιστορία του νησιού, αλλά και στο φυσικό τοπίο που συναντά ο επισκέπτης στο λιγότερο αναπτυγμένο βόρειο τμήμα τη Σύρου, το οποίο χαρακτηρίζει παράδεισο για τους πεζοπόρους και τους λάτρεις της φύσης. Το άρθρο εκθιάζει τις παραλίες και τη γαστρονομία του νησιού, ενώ τονίζονται οι λογικές τιμές που καταφέρνει να κρατάει η Σύρος σε σύγκριση με άλλες τουριστικές περιοχές. Ο αρθρογράφος καταλήγει αναφέροντας πως στη Σύρο ταξιδιώτης δεν θα βρει υπερπολιτελή beach clubs και σταμάτα πάρτι, αντιθέτως θα συναντήσει μια χαλαρή ατμόσφαιρα και θα συναναστραφεί με τους ντόπιους που έχουν ακόμα χρόνο για κουβέντα. Ο αντιδήμαρχος τουρισμού Σύρου, Γιάννης Βουτσίνος, αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο άρθρο, δηλώνοντας πως το δημοσίευμα της Bild είναι αποτέλεσμα της φιλοξενίας ξένων δημοσιογράφων που είχε πραγματοποιηθεί στη Σύρο τον Μάρτιο, στο πλαίσιο των ενεργειών για την τουριστική προβολή του νησιού που έγινε σε συνεργασία με τον ΕΟΤ. Η συγκεκριμένη προβολή της Σύρου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, αναφέρει, καθώς η Γερμανία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ταξιδιωτικές αγορές της Ευρώπης.
0: Λίνα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Καθώς είχαμε από κοινού αίτημα επανεξέτασης του ενδοκυκλαδικού ακτοπλοϊκού δρομολογίου από τους Δήμους Ανάφης, Ιητών, Σικίνου και Φολεχάνδρου.
1: Ακριβώς, Βίκη, τα νησιά μπορεί να είναι πολύ όμορφοι τουριστικοί προορισμοί, ωστόσο αντιμετωπίζουν κάποια σοβαρά προβλήματα, ένα από τα οποία διαχρονικά είναι και το ακτοπλοϊκό. Όπως είπες και εσύ, από κοινού έτοιμα επανεξέτασης για το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο, το ενδοκυκλαδικό, έστειλαν στο Υπουργείο Ναυτιλίας ή Ανάπτυξη των Σικίνων και Φολεγάνδρου, προκειμένου να αφαιρεθεί η κάριστος από τα λιμάνια που προσεγγίζει το πλοίο που εκτελεί το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Όπως εξηγούν στην επιστολή τους οι δήμαρχοι των νησιών, η υφιστάμενη δρομολογική ένταξη της καρίστου στο ενδοκυκλαδικό ακτοπλοϊκό δρομολόγιο δημιουργεί ουσιώδες επιβαρύνσεις στην συνολική εκτέλεση του δρομολογίου, προκαλώντας καθυστερήσεις, δυσχέρειες στον προγραμματισμό και μείωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας γραμμής. Ενώ ταυτόχρονα, όπως αναφέρουν, περιορίζει το ενδιαφέρον των ακτοπλοϊκών εταιριών και τα διαθέσιμα πλοία για το συγκεκριμένο δρομολόγιο.
0: Μάλιστα.
1: Τούτο αναφέρουν ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν στη συγκεκριμένη γραμμή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα συνδεσιμότητας που έχουν φυσικά συνέπειες στην καθημερινότητα των κατοίκων, στην εξυπηρέτηση επαγγελματικών και κοινωνικών αναγκών, στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και διοίκησης, καθώς φυσικά και στην αναπτυξιακή προοπτική των νησιωτικών κοινωνιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα, και να συνδεθούμε εμείς με την αίθουσα σύνταξης και την Μπέλα Θεριού, καθώς έχουμε μία τελευταία εξέλιξη. Μπέλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι, Βίκη. Ένα τραγικό περιστατικό λοιπόν σημειώθηκε σήμερα, πριν από λίγο έγινε γνωστό τουλάχιστον, στο Γενικό Νοσοκομείο Βέρειας. Ένας ηλικιωμένος άνδρας έπεσε από τον τέταρτο όροφο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 75χρονος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από τον τέταρτο στον δεύτερο όροφο. Τραυματίστηκε θανάσιμα. Κατά πληροφορίες δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Βέρειας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, Μπέλα. Και να πάμε τώρα εμείς στην Κομοτηνή και στο Γιάννη Πετρακόπουλο, καθώς έχουμε ρεκόρ οικονομικών εισροών από τον τουρισμό το 2025 στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, σχεδόν μία από τις τρεις νέες επισκέψεις στην Ελλάδα το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στοιχείο που τοποθετεί την περιοχή ανάμεσα στις βασικές κινητήριες δυνάμεις της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Ειδικότερα, σε εθνικό επίπεδο, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατέγραψε το 25 την πρώτη θέση σε ποσοστιαία μεταβολή και στους τρεις βασικούς δείκτες του εισερχόμενου τουρισμού μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μελέτη που έχει τίτλο «Εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα 2025» και η οποία βασίζεται σε στοιχεία της έρευνας συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος, η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατέγραψε το περασμένο έτος 2,2 εκατομμύρια επισκέψεις έναντι 1,4 εκατομμυρίων το 2024, σημειώνοντας αύξηση 49,4%, 7,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις από 5,7 εκατομμύρια το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 31,1% και 528 εκατομμύρια ευρώ ταξιδιωτικών εισπράξεων από 386 εκατομμύρια το 2024, εμφανίζοντας αύξηση 36,9%. Πρόκειται για ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων. Τούτων δοθέντων, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει ανέβει στην έκτη θέση πανελλαδικά, πίσω μόνο από τις 5 χαρακτηριζόμενες ως τουριστικά ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. 85 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη μάχη της Καλαμάτας. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη, καθώς Κώστα έχουμε και διάφορες εκδηλώσεις, έτσι δεν είναι? Καλό μεσημέρι.
4: Βίκυ, 85 χρόνια λοιπόν μετά, η μάχη της Καλαμάτας παραμένει σχεδόν άγνωστη στο ευρύ κοινό, παρά το γεγονός ότι αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες τελευταίες μάχες που δόθηκαν στην υπηρετική Ελλάδα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε λοιπόν στην Καλαμάτα η τελετή μνήμης για αυτή την επέτειο της ιστορικής μάχης στο Μνημείο Πεσόντων Συμμάχων στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων. Την ελληνική κυβέρνηση στην σημερινή τελετή εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης, ενώ το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι των πρεσβειών της Μεγάλης Βρετανίας, της Αυστραλίας και της Σερβίας, καθώς και συγγενείς απομάχων που συμμετείχαν στη μάχη της Καλαμάτας. Στις 28 Απριλίου του 1941 στην Καλαμάτα συγκρούστηκαν λοιπόν οι γερμανικές δυνάμεις με τα βρετανικά εκστρατευτικά, το βρετανικό εκστρατευτικό σώμα που υποχωρούσε προς την Κρήτη και στη συνέχεια προς την Αίγυπτο, προκειμένου να συνεχίσει βήκη τον αγώνα απέναντι στον άξονα. Στη μάχη συμμετείχαν στρατιώτες από τη Βρετανία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Παλαιστίνη, την Ινδία, την Κύπρο και εβραϊκές μονάδες πολεμώντας απέναντι στη ναζιστική επέλαση σε όλη την Ευρώπη. Παρά τη σημασία της, η μάχη της Καλαμάτας έμενε για δεκαετίες η σκιά της ιστορίας, ακόμα και την ίδια την πόλη όπου διαδραματίστηκε. Χρειάστηκε να φτάσουν στο 1994 ώστε να πραγματοποιηθεί η πρώτη επίσημη τελετή μνήμης για τους πεσόντες συμμάχους. Η σημερινή τώρα εκδήλωση αποτέλεσε έναν ελάχιστο φόρο τιμής σε όσους πολέμησαν και θυσιάστηκαν στην Καλαμάτα σε μια μάχη που μπορεί να μην έγινε ευρύτερα γνωστή, ωστόσο καταγράφηκε ως ένα σημαντικό κεφάλαιο στη συμμαχική αντίσταση στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύξηση 12,3% παρουσίασαν οι αφίξεις στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας τον Απρίλιο, γεγονός που αποτελεί θετικό ίωνο εν ώψη της νέας τουριστικής σεζόν. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος θα μας ενημερώσει σχετικά. Λυκούργε.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Στην πρώτη θέση παραμένει η Βρετανική αγορά με 529 πτήσεις τον Απρίλιο, ενώ ακολουθούν η Γαλλία με Γερμανία με 125 και η Πολωνία με 108. Να πούμε ότι η συνολική εικόνα του πρώτου τετραμήνου είναι αρκετά αισιόδοξη, καθώς σημειώθηκε αύξηση 13,9%. Σε ό,τι αφορά τώρα αφήξει και αναχωρήσει επιβατών στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας τον Απρίλιο, έφτασαν τους 156.566, παρουσιάζοντας αύξηση 18,9%. Η Βρετανική αγορά εξακολουθεί να αποτελεί και στους επιβάτες στη βασική δεξαμενή επισκεπτών για το νησί με 72.893 τον Απρίλιο, ακολουθούν η Γαλλία με 19.700 και η Γερμανία με 18.280. Παράλληλα, ανωδικά κινήθηκε και η κίνηση εσωτερικού, η οποία κατέγραψε αύξηση 5% σε σχέση με πέρσι, αγγίζοντας τους 33.000 επιβάτες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκουργέ. Μια παράσταση που μιλά για τη μαγεία και τη δύναμη της τέχνης του θεάτρου παρουσιάζεται για τελευταία βραδιά απόψε στο Ναύπλιο. Η Πέννη Τομπρίν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ένα διασκεδαστικό αλληγορικό παραμύθι για μεγάλους και μικρούς είναι η παράσταση αυτή. Μια ενδιαφέρουσα απάντηση σε όλους εκείνους που θέλουν να μάθουν τι είναι επιτέλους το θέατρο, τι είναι αυτή η μυστηριώδης τέχνη. Η Όλια Λαζαρίδου επιστρέφει στα πολιτιστικά δρόμενα του Ναυπλίου, σκηνοθετώντας αυτή την ιδιαίτερη παραγωγή που έχει τίτλο «Στο θέατρο», ένα έργο γραμμένο από την Θούλη Στάικου, το οποίο μιλά για την τέχνη του θεάτρου με έναν τρόπο βιωματικό και άμεσο. Η παράσταση επιχειρεί να απαντήσει στο πρωταρχικό, αν και κατά βάση αναπάντητο ερώτημα, τι είναι το θέατρο, μιλώντας για την ιδιαίτερη μορφή που παίρνουν επί σκηνής ο λόγος, η σιωπή, ο χρόνος, ο χώρος, αλλά και για την απελευθερωτική εμπειρία του παιχνιδιού, της μίμησης, της μεταμόρφωσης, της δράσης. Και βέβαια, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι στο θέατρο μπορεί τα πράγματα να γίνονται στα ψέματα, αλλά αυτή η τέχνη μπορεί τελικά να μας βοηθήσει να πλησιάσουμε την αλήθεια. Απόψε λοιπόν στις 8.30 στον χώρο πολιτισμού, μπορεί τα πράγματα να γίνονται στα ψέματα, αλλά αυτή η τέχνη μπορεί τελικά να μας βοηθήσει να πλησιάσουμε την αλήθεια. Απόψε λοιπόν στις 8.30 στον χώρο

Απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως όμως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη, κυρίως στα νότια τοπικά, έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει αύριο στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, τους 25 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα. Και στην τεχνική επιμέλεια η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μείνετε εσείς συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Ενώ εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.

0: www.unicef.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Μυρίζει ένταση στην πολιτική ατμόσφαιρα, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι η έντονη μυρωδιά αυτή στην πολιτική ζωή, στην πολιτική σκηνή τόπου και θα γίνεται ακόμα πιο έντονη όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, όποτε και ας τεθούν οι κάλπες. Εν τω μεταξύ, υπάρχει μια έντονη ανησυχία τις τελευταίες ώρες και μέρες σε κατοίκους στα νότια προάστια, ειδικά σε Νέα Σμύρνη, Καλυθέα και τις γύρω περιοχές, κάτοικοι και εργαζόμενοι, μετά από πολλές αναφορές για έντονη μυρωδιά υγραερίου σε κάθε γωνιά των συγκεκριμένων περιοχών. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβοργινάκης. Και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με ζεύγος μοιράς θα αντικατασταθούν οι Patriots στην Κάρπαθο με απόφαση του Κησέα. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα για την ενίσχυση της αεράμινας Μεγαλονήσου. Να παραπευθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων ζήτησε η εισαγγελέας από το δικαστικό συμβούλιο η απόφαση. 107 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη γενοκτονία των Ποντίων. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την επιτακτική ανάγκη για διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας, σημειώνει σε ανάρτησή του Κυριάκος Μητσοτάκης. Την επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα, εξέφρασε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Αργαρίτης Κινάς, στη σκιά της εξάρθρωσης της συμμορίας που εκβίαζε και υφάρπαζε χωράφια και περιουσίες κριτικών σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Αναβλήθηκε η νέα επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν μετά από αίτημα των συμμάχων του κόλπου. Ωστόσο, σε ετοιμότητα παραμένει ο στρατός των ΗΠΑ. Η συμφωνία θα εγγυάται προς το Ιράν ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο ως ύποπτος για το θάνατο του πατέρα του, που έχασε τη ζωή του το Δεκέμβριο του 2024 από πτώσεις εγκρεμών. Και τέλος, τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Σε τεντωμένο σκηνή παραμένει η Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι, με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν να συνεχίζονται μέσω πακιστανικής διαμεσολάβησης, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι ο χρόνος τελειώνει για μια συμφωνία. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες και τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τα ελληνοτουρκικά, τα οποία φαίνεται ότι επιστρέφουν με ένταση στο επίκεντρο της ατζέντας εξωτερικής πολιτικής, καθώς πυκνώνουν οι αναφορές και οι πληροφορίες για την πρόθεση της Άγκυρας να ενδύσει με νομοθετικό τις αξιώσεις της Αιγαίου και Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύση, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Το ερώτημα είναι διπλό, Κατερίνα. Γιατί επαναφέρει τώρα η Άγκυρα τη γαλάζια πατρίδα και πώς η Αθήνα χαράζει τη γραμμή άμυνας απέναντι στο τουρκικό νομοσχέδιο? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το επαναφέρει τώρα γιατί έχει εσωτερικές πιέσεις, όπως λένε, εξαιρετικά ισχυρές στην εσωτερική πολιτική σκηνή, και θέλει να αποδείξει ότι η γαλάζια πατρίδα είναι ένα βήμα για αυτήν, είναι η παρουσία της, είναι μια απόδειξη ότι έχει δυναμισμό και έντονη παρουσία στην ευρύτερη περιοχή. Η Αθήνα τώρα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια. Παρακολουθεί τις εξελίξεις και, όπως τονίζουν κορυφαίες διπλωματικές πηγές, αυτή τη στιγμή έχουμε πληροφορίες, δεν έχουμε συγκεκριμένα πρακτικά βήματα. Ωστόσο, η Αθήνα είναι προετοιμασμένη για όλα τα σενάρια, αντιμετωπίζει με ψυχραιμία και αμεσότητα τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να αντιδράσει. Σε καμία περίπτωση, τονίζουν διπλωματικές πηγές, δεν υπάρχει περίπτωση να αμφισβητηθούν εθνικά και διαρχικά δικαιώματα. Η Αθήνα επίσης είναι προετοιμασμένη, σύμφωνα με πληροφορίες, να αντιδράσει τόσο σε διπλωματικό επίπεδο, όσο και αν και εφόσον χρειαστεί, και με πρακτικό τρόπο μέσω των ένοπλων δυνάμεων. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι θα απευθυνθεί σε περίπτωση που έχουμε τέτοια εξέλιξη τόσο στα ευρωπαϊκά φόρουμ και όργανα, όσο και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ βεβαίως.
0: Θα δοθεί βάρος δηλαδή στη διεθνοποίηση, Κατερίνα, οποιασδήποτε τουρκική πρωτοβουλία και ενέργεια. Παράλληλα, αυτά όλα θα γίνουν.
2: Παράλληλα, οποιαδήποτε στιγμή είναι έτοιμη να αντιδράσει σε διπλό επίπεδο, τόσο διπλωματικά, όπως είπε, στα Συμβούλια Ασφαλείας, που είναι αυτή την περίοδο μη μόνιμο μέλος, και βεβαίως σε όλα τα ευρωπαϊκά φόρουμ, και κυρίως υπάρχει η επιχειρησιακή ετοιμότητα, το έχει αποδείξει έμπρακτα η Αθήνα, σε όλους τους τόνους για τις προκλήσεις που είχαμε το 2020. Τα μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία είναι ισχυρά και ξεκάθαρα, πως η Αθήνα δεν πρόκειται να δεχτεί σε καμία περίπτωση τη μετατροπή οποιοδήποτε καθεστώτος. Γρηγόρη.
0: Κρατάμε αυτό που μας είπες λοιπόν, ότι εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για να αντιδράσει η Αθήνα σε κάθε περίπτωση, και βεβαίως πρώτη προτεραιότητα η διεθνοποίηση οποιασδήποτε τουρκικής πρωτοβουλίας, και κρατάμε επίσης την επισήμανσή σου ότι δεν πρόκειται η Αθήνα να αφήσει αναπάντη οποιαδήποτε προσπάθεια θεσμικής κατοχύρωσης της θεωρίας της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Κατερίνα Φρίστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Το κλείσμα, ότι πάντα αντιμετωπίζει τις εξελίξεις με ψυχραιμία και μετρώντας τις εξελίξεις με μέτρο πάντοτε και προοπτική, το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
0: Πολύ ωραία, Κατερίνα Φρίστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Στάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, έκανε λόγο για ένα τουρκικό παράδοξο. Ποιο είναι αυτό? Για να τον ακούσουμε.
3: Πάντα μπορώ να πούμε ότι αυτή τη στιγμή σχολιάζουμε όλοι νόμοι, πέτρες και διαρροές. Η Τουρκία σήμερα προσπαθεί με εσωτερικό νόμο να παραγάγει διεθνή ένομα αποτελέσματα. Μόνο που η εσωτερική νομοθεσία δεν δεσμεύει διεθνείς οργανισμούς, ειδικά όταν είναι δε και ασύμβατη με το διεθνές δίκαιο, όπως αναμένεται να είναι αυτό το οποίο περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η εγχώρη νομοθεσία δεν μπορεί να επηρεάσει στο ελάχιστο τη διεθνή ένωμη τάξη. Τα κυριαρχικά δικαιώματα κατοχυρώνονται αποκλειστικά και μόνον από διακρατικές συμφωνίες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα υποθετικό αστείο. Είναι σαν να βγαίνει η Ελλάδα αύριο το πρωί και ανακοινώνει ότι η ελληνική ΑΟΣ εκτείνεται ως τα μέσα της Μαύρης Θάλασσας. Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνουμε όλοι το
4: πράγμα.
3: Και επειδή λοιπόν η Ελλάδα θεωρητικά θα το έλεγε αυτό με μια εσωτερική νομοθεσία δική της, σήμαινε ότι αυτό θα το δεχόταν όλοι οι άλλοι και θα είχε διεθνή αναγνώριση.
0: Αυτά λοιπόν για το θέμα με την γαλάζια πατρίδα και τις τουρκικές ενέργειες και πρωτοβουλίες και σχέδια, τα τουρκικά σχέδια στο Αιγαίο. Τώρα, πολλή συζήτηση γίνεται παράλληλα, κυρίες και κύριοι, στη χώρα μας μετά την απόφαση για μετακίνηση αεροπορικών πυράβλων και αεροπορικών συστημάτων Patriot από τα Κύθυρα και από την Κάρπαθο, και από το Δηδημότυχο, η οποία αποφασίστηκε χθες κατά τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕ από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Λένε ότι όποια μετακίνηση αεροπορικών πυράβλων θα υλοποιηθεί στην ελληνική γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους και μόνο αυτό, και στο ίδιο πλαίσιο έχει ληφθεί η απόφαση να μετασταθμεύσει ζεύγος της μοίρας θυσίας από την Τανάγρα στην Κάρπαθο, δηλαδή στη Σμιναρχία Μάχης, όπου ήταν η πυράβλη Patriot. Πάμε στο Γιώργο Διονυσόπλο, το στρατιωτικό μας συντάκτη, ο οποίος καλύπτει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πώς απαντούν λοιπόν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε αυτές τις αιτιάσεις, κυρίως σε πολιτικό επίπεδο?
5: Ήταν μια κίνηση στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δυνάμεων που δίνεται από την πλευρά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Εξάλλου, στο πλαίσιο αυτών των επιχειρησιακών σχεδίων έγινε και η τοποθέτηση των δύο σχεδιών Patriot στο Δημότικο, προκειμένου να προστατευτεί τότε ο εναέριος χώρος της Βουλγαρίας από τυχόν επιθέσεις των Ιρανών. Στο ίδιο πλαίσιο, παρόλο που είστε για υπηρεσιακού, για την κοινή μα ιστορία, να συζητήσαμε νωρίτερα με στελέχη, υπάρχουν και υπηρεσιακοί λόγοι. Όπως μας έλεγαν, εφόσον δεν συντρέχουν απευθείας λόγοι απειλών και ούτω καθεξής, δεν συντρέχεται κανένας λόγος να συντηρείς και να υπάρχουν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και να παραμένουν μέσα σε στρατόπεδα και να παραμένουν σε μια έκτακτη κατάσταση. Από τη στιγμή που αυτή η έκτακτη κατάσταση έχει πάψει να υπάρχει, θα πρέπει και οι πύραυλοι να επιστρέψουν στι βάσει του, αλλά και τα στελέχη να επιστρέψουν σε μια καθημερινότητα την οποία είχαν πριν. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, και σε ό,τι αφορά την Κάρπαθο, θα μεταναστεύσει εκεί ένα ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μοιράζ 2005 για όσο χρονικό διάστημα αυτό απαιτηθεί. Είναι μια εξέλιξη η οποία δεν πορεύεται, ούτε συντρέχει κάποιο ιδιαίτερο λόγο ανησυχία ή κάποιο φόβο σε επίπεδο περιφερειακό, γιατί έχουν ακουστεί πολλά και σε σχέση με την Τουρκία. Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι ξεκάθαρη, δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με το τι κάνει η γείτονα χώρα. Συνδέεται μόνο με επιχειρησιακές καταστάσεις. γι' αυτό όπως μας έλεγαν, ενώ...
0: Η κριτική, για να θυμίσουμε στους ακροατές που ενδεχομένως δεν έχουν ακούσει, έχει να κάνει με τις αιτιάσεις από την πλευρά αντιπολίτευσης που υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά πήρε αυτή την απόφαση μόνο και μόνο ως υπαναχώρηση απέναντι στην Άγκυρα.
5: Έτσι είναι, και γι' αυτό συμπληρώνουν ότι ενώ στην περίπτωση της Καρπάθου έφυγαν οι πύραμοι Πάτριοτ για θρησκευτικούς λόγους, εντούτοις στην περίπτωση της Κύπρου, που επίσης βρίσκεται μια φρεγάτα, η φρεγάτα Έλλη στην περιοχή, όπως και έχουμε μετασταθμίσει 4 αεροσκάφη F-16 Viper, επειδή πρόκειται για μια πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης προκειμένου να ενδυναμωθεί και να αντιμετωπιστούν οι απειλές που δέχονταν η Κύπρος τότε από το Ιράν, οι συγκεκριμένες δυνάμεις δεν θα μεταφερθούν. Ίσα-ίσα, μάλιστα, τα 4 F-16 θα επιστρέψουν, επειδή βρίσκονται αρκετό καιρό εκεί το προσωπικό τους, και σχεδόν ταυτόχρονα θα αντικατασταθούν από άλλα 4 F-16, τα οποία θα μεταξαναθέσουν για όσο χρονικό διάστημα αποκτηθεί. Οπότε ξεχωρίζουμε και αυτές τις δύο περιπτώσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, βεβαίως, η ελληνική πλευρά εντός του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας καθαρίζουν ότι επικρατεί μια ετοιμότητα και λόγω των απειλών που υπάρχουν και διατυπώνονται από την πλευρά της Τουρκίας, κυρίως λόγω του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας, αλλά και εξαιτίας κάποιων ασκήσεων που λαμβάνουν χώρα στο Αιγαίο, παρακολουθούν, δεν υπάρχει κάποια ανησυχία, έτσι θέλω να αφήσουμε το ρεπορτάζ, και όπως είπαμε δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους πυράβους που πήγαν στην Κάρπαθο, ούτως ή άλλως ήταν μια πρόσκαιρη επιχειρησιακή κατάσταση που επέβαλε εκεί. Έχουν επιστρέψει στη βάση τους, έχουν αντικατασταθεί από τα αεροσκάφη Μιράζ 2000 και το οποίο θα παραμείνει εκεί για άγνωστο χρονικό διάστημα.
0: Γιώργο Διονυσόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς και ενημερώνουμε διαρκώς. Τώρα, η επιστροφή των συστημάτων Patriot βρέθηκε στο επίκεντρο των δηλώσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στην τηλεόραση του Sky, με τον ίδιο να απορρίπτει κατηγορηματικά τα σενάρια περί υποχωρητικότητας εναντί της Τουρκίας και να υποστηρίζει ότι πρόκειται για καθαρά επιχειρησιακή απόφαση. Για να τον ακούσουμε.
6: Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Δεν είναι. Όποιος μιλάει για υποχρεωτικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά και για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Με τον ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα. Και αυτό το καταλαβαίνουν και πολίτες οι οποίοι και το αναγνωρίζουν. Μπορεί να μην μας ψηφίζουν και μπορεί να έχουν παράπονα για άλλες πτυχές της πολιτικής μας. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Αλλά είναι κάτι που έχει μια ευρύτερη αποδοχή.
0: Για αυτήν όλα οικισμό και πατριδοκαπηλεία, κανένα λόγο ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Στάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8, να ακούσουμε τι είπε για το ζήτημα με τους Patriot, τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
7: Η Ελλάδα δεν παίρνει άδεια από κάποιον τρίτο για το πώς θα διατάξει την αμυντική της γραμμή. Το καταλαβαίνουμε αυτό, νομίζω όλοι. Ναι. Αλλά τώρα, αν έρχονται μερικές εγχώριες πολιτικές δυνάμεις και κατηγορούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι κακώς μεταφέρει τους πυράβλους από την Κάρπαθο ή από το Δημότυχο και τους επιστρέφει σε άλλα σημεία, θα τους τοποθετήσει σε άλλες περιοχές με βάση ανάγκες ή κινδύνους, τότε αυτό είναι φθηνός λαϊκισμός, είναι πατριδοκαπηλεία και αυτού του τύπου οι τοποθετήσεις, επιτρέψτε μου να σας πω, απειλούν ευθέως το εθνικό συμφέρον.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Πάμε τώρα στη μεγάλη εικόνα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο στη Μέση Ανατολή. Χρόνο και χώρο στη διπλωματία φαίνεται ότι δίνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να μην προχωρήσει σε στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν σήμερα. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι έλαβε την απόφαση μετά από αίτημα χωρών του κόλπου που καταβάλουν διπλωματικές προσπάθειες για την εξέβρεση λύση. Συνδεόμαστε με την Ένωση Σύνταξης και την Ελένα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τώρα, τι του είπαν του Αμερικανού Προέδρου οι ηγέτες των χωρών του κόλπου, ο Θεός ή ο Αλλάχ και η ψυχή τους. Έλενα, πάντως κρατάμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος αποφάσισε να δώσει ένα προβάδισμα και πάλι στις διπλωματικές προσπάθειες για την εξέβρεση λύσης και να μην κάνει την επίθεση όπως είχε προαναγγείλει. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Κρατάμε επίσης, όπως και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εφηβίασε για άλλη μια φορά, αναφέροντας ότι ανέβαλε στρατιωτικές επιχειρήσεις που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα, ενώ αυτό που ήταν γνωστό μέχρι στιγμής ήταν ότι σήμερα αναμενόταν να υπάρξει άλλη μια σύσκεψη στο Λευκό Οίκο με τους συμβούλους Εθνικής Ασφαλείας για να εξετάσουν στρατιωτικές επιλογές. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε σε Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και άλλες χώρες του κόλπου, όπως είπε, που τον ενημέρωσαν ότι διεξάγονται σοβαρές διπλωματικές προσπάθειες. Αν καταλήξουν σε ένα αποτέλεσμα με το οποίο αυτοί είναι ικανοποιημένοι, μάλλον και εμείς θα είμαστε ικανοποιημένοι, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας σε άλλη ανάρτησή του ωστόσο ότι ο Αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να επιτεθεί στο Ιράν αν δεν εξευρεθεί λύση. Τώρα, από την πλευρά του Κατάρ και το εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών πριν από λίγο, ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχουν σε εξέλιξη αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες από τις χώρες του κόλπου που δεν θέλουν με κανέναν τρόπο να επιστρέψει περιοχή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Και είναι αλήθεια ότι περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουμε ούτε και από τις άλλες πλευρές, από το Ιράν ή από το Πακιστάν. Το μόνο που γνωρίζουμε, σαν περισσότερες διευκρινήσεις, είναι κάποιες λεπτομέρειες για την αναθεωρημένη πρόταση που κατέθεσε το Ιράν στο Πακιστάν και αυτό με τη σειρά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά και αυτή η πρόταση ουσιαστικά δεν φαίνεται να περιέχει κάτι καινούριο. Αφορά τις πολεμικές αποζημιώσεις που ζητά το Ιράν, αφορά την άρση των κυρώσεων, το ξεπάγωμα ενός μεγάλου μέρους των κεφαλαίων που έχει στο εξωτερικό. Δεν αναφέρεται κάτι για το πυρηνικό πρόγραμμα, ωστόσο σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου διεξάγονται διαπραγματεύσεις γι' αυτό, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και πάλι και πάντα θέτουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ως μια απαράβατη κόκκινη γραμμή. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι στο Ιράν οι κάτοικοι σε προπαγανδιστικά ρεπορτάζ των κρατικών μέσων φαίνονται να εκπαιδεύονται, λένε ότι εκπαιδεύονται στα όπλα και είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν τη χώρα τους, ενώ και από αντίδραση που είχαμε από ανώτατο στρατιωτικό αξιωματούχο του Ιράν ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο εχθρός, δεν θα πρέπει να ξαναεπιτεθεί στο Ιράν. Αν το κάνει, τότε θα είμαστε έτοιμοι για μεγαλύτερη και σοβαρότερη αντίδραση. Και υπάρχει και ένα δημοσίευμα των New York Times, Γρηγόρη, που λέει, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι το Ιράν ουσιαστικά εκμεταλλεύτηκε αυτή την περίοδο της κατάπαυσης του πυρός για να αναπληρώσει κάποιους από τους εκτοξευθύρες των πυράβλων, ούτε ώστε να είναι έτοιμο να ανταπεξέλθει, να αντιμετωπίσει, να αποκρούσει μία αμερικανική επίθεση που πιστεύει ότι θα είναι σύντομη αλλά πολύ σφοδρή και εξετάζει και το ενδεχόμενο να κλείσει και τα στενά στην Ερυθρά Θάλασσα που και από εκεί διέρχεται περίπου το 1/10 της παγκόσμιας ενέργειας.
0: Μακάρι να μην φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο και σε αυτό το σενάριο. Έλενα Ρεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ήδη συνεχίζεται το ράλι ανόδου στο πετρέλαιο με την τιμή να ξεπερνά τα $110 το βαρέλι, οδηγώντας τα ύψη τις τιμές των υγρών καυσίμων και στη χώρα μας. Στην Αντλία η αμόλυδη είναι πάνω από τα 2,11 ευρώ, με τις μετακινήσεις να στοιχίζουν όλο και πιο ακριβά. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το τι δείχνουν οι αγορές αυτή την ώρα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Οι αγορές αυτή την ώρα δείχνουν ότι το πετρέλαιο, το Brent, παραμένει σταθερά πάνω από τα $110 του βαρέλι. Λίγο πριν βρέθηκε και στα 111 εκ νέου, καθώς λείπουν εκατομμύρια βαρέλια από την αγορά και τους διεθνείς οργανισμούς να προειδοποιούν για την κρισιμότητα της κατάστασης ως προς το ύψος των αποθεμάτων αλλά και την επίπτωση στις οικονομίες και τον πληθωρισμό. Ωστόσο, έχει ανακοπεί σχετικά η ανωδική του πορεία που είχε χαράξει από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας, παραμένει πάντως με κέρδη στάξη του 4% σε εβδομαδιαία βάση, να σημειωθεί ότι οι διεθνείς τιμές σημείωναν άνοδο για περισσότερο από μία εβδομάδα. Αφορμή για τη σημερινή ανακοπή της ανωδικής τάσης αυτή τη μικρή αποκλιμάκωση ή αναστολή προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν από τις ΗΠΑ. Όλο αυτό λοιπόν αποτυπώνεται ως εξής, Γρηγόρη, στις ατλίες, στα πρατήρια. Η τιμή στην αμόλυβδη είχε αρχίσει να πλησιάζει επικίνδυνα το καλοκαίρι του 2022, που είδαμε τις τιμές σε επίπεδα λίγο πάνω από αυτά που βλέπουμε τώρα, λες 4 με 5 λεπτά υψηλότερα, και την αμόλυβδη να βρίσκεται αυτή τη στιγμή με τη μέση τιμή της αμόλυβδης στα 2,12 ευρώ μεσοσταθμικά, είπαμε, σε όλη την χώρα, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης βρισκόμαστε στα 1,82 ευρώ, το οποίο όμως να σημειώσουμε ότι θα ήταν και πάνω από τα 2 ευρώ αν δεν υπήρχε η επιδότηση των 20 λεπτών στην Αγγλία. Επίσης, στις τιμές των δηληστηρίων, στην πηγή δηλαδή, να δούμε λίγο πώς κινούνται οι τιμές, καθώς μας δίνουν μία ένδειξη, Γρηγόρη, για την Αγγλία τις επόμενες ημέρες. Η αμόλυβδη στα δηληστήρια πωλείται στο 1,60, στο 1,30 το πετρέλαιο κίνησης, είναι αυξημένες 5 με 6 λεπτά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Παράγοντες λοιπόν της αγοράς και με βάση αυτά τα στοιχεία εκτιμούν ότι αναμένουμε την αμόλυβδη να αγγίξει στα 2,15 έως τα μέσα της εβδομάδας και το πετρέλαιο κίνησης να τσιμπήσει στα 1,83. Μάλιστα. Υπάρχουν βέβαια και εκτιμήσεις, Γρηγόρη, από παράγοντες της αγοράς ότι μέσα στο καλοκαίρι, ίσως και μέχρι τον Αύγουστο, να δούμε τις τιμές παρατεταμένες σε υψηλά επίπεδα, ανεξαρτήτως της έκβασης του πολέμου, γιατί η αγορά, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, θα επανέλθει στην παραγωγή των προηγούμενων ποσοτήτων, τουλάχιστον μετά από 3 μήνες.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν στο ρεπορτάζ να μας μιλάει για τους παράγοντες της αγοράς. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ένας σημαντικός παράγοντας της αγοράς, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλης Κιούσης. Μίλησε στις πρωινές διαδρομές του Βασίλη Δαμούλου και τη Μαρία Γεωργίου και τι είπε, ότι οι αυξήσεις στις τιμές θα συνεχιστούν όσο κρατάει αυτή η κατάσταση.
10: Έχουμε συνεχείς ανατιμήσεις καθημερινές.
11: Βρισκόμαστε στο 2,10, λίγο πάνω 2,10, από 2,10 πια.
10: 2,10 μέση τιμή Ελλάδος στη βενζίνη και 1,81 στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι στην ελληνική αγορά ότι πρέπει άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο Κυβέρνηση να επανεξετάσει μέτρα. Το πετρέλαιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση αυτά τα 20 λεπτά. Έχουν βοηθήσει πραγματικά την οικονομία, πραγματικά τη μείωση της τιμής. Φανταστείτε, το 1,81, αν δεν ήταν τα 20 λεπτά, θα ήταν πάνω από 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης. Οπότε κάτι παρόμοιο πρέπει να γίνει και για τη βενζίνη. Δηλαδή το Fuel Pass, ναι μεν βοήθησε 2,5 εκατομμύρια καταναλωτές, πήραν αυτό το πενιντάρικο και βοήθησε, έδωσε μια ανάσα στην αγορά, αλλά πιο οριζόντια μέτρα θεωρούμε ότι είναι και πιο κοινωνικά δίκαιο, έτσι όπως γίνεται με το πετρέλαιο κίνησης, να γίνει και για τη βενζίνη.
0: Η επιπτώση του πολέμου είναι ήδη εμφανή σε όλους, σε όλους τους τομείς και σε όλη την καθημερινότητα. Ένα από τα μεγάλα θύματα είναι και ο τουρισμός. Ο Πρωθυπουργός έστειλε χθες μήνυμα αισιοδοξίας για την πορεία του ελληνικού τουρισμού, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο Αποστόλου Μαγκυριάδη. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννου, τον πολιτικό μας στάτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να αναφέρεται στις επιπτώσεις του πολέμου στον κλάδο και στην ανάγκη προσαρμοστικότητας. Άγιο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, ειδικά για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπως έχω σημειώσει, πως μέχρι στιγμής δεν διακρίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του για την πορεία του ελληνικού τουρισμού παρά το διεθνές περιβάλλον. Κανένας, είπε ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα τελειώσει αυτή η σύγκρουση, αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που, αν παραταθεί, οι επιπτώσεις θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, θα δούμε μια έκρηξη τη διάθεση των παραδοσιακών μας επισκεπτών να επισκεφθούν τη χώρα, αυτό που αναφέρεται ως last minute booking. Προφανώς υπάρχει ένα κράτημα, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει μια συστημική κρίση, είπε ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, ειδικά για τους δύο πρώτους μήνες του χρόνου, ανέφερε πως ήταν εξαιρετική, αλλά δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τη χρονιά, αυτή τη συστημική κρίση. Δεν γίνεται κάθε χρόνο, είπε, να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Και σημείωσε πως θα αντιμετωπιστεί και αυτή η κρίση με αισιοδοξία. Έχει περάσει χειρότερα και η ελληνική πολιτεία και απέδειξε πως είναι κοντά στον κλάδο του τουρισμού, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ενώ στέλνοντας και μήνυμα προς επιχειρήσεις σχετικά με τις συνθήκες εργασίας στον κλάδο, έδωσε έμφαση στην εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και στο σεβασμό προς τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα τους νεότερους, με μία αναφορά για το ζήτημα της στέγης, όπου μπορεί, όπως είπε, να τύχει και κανονιστικής ρύθμισης. Δεν γίνεται, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, να μην υποχρεώνουμε τις επιχειρήσεις για τη στέγαση των εργαζομένων. Αυτό μπορεί να έχει και ένα στοιχείο υποχρεωτικότητας.
0: Ωραία, μένει στη γραμμή σου να ακούσουμε ένα απόσπασμα τόσο από ο κ. Μητσοτάκης θέση τη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
13: Το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν. Έρχομαι τώρα στο προκείμενο. Κανείς δεν νομίζω σήμερα είναι σε θέση να μπορέσει να προβλέψει πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η σύραξη. Υπάρχει πάλι μια έντονη διπλωματική κινητικότητα. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται και κυρίως τα εμπλεκόμενα μέρη ότι έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο όπου αν αυτή η σύγκρουση παραταθεί ακόμα για αρκετό διάστημα, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Και εκτιμώ επίσης ότι εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, ότι όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν θα δούμε μια έκρηξη, θα έλεγα, αυτού που λέμε last minute booking, διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας να ταξιδέψουν στη χώρα μας, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάποια συγκεκριμένη εκτίμηση. Βλέπω τα στοιχεία, οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Προφανώς υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κράτημα, δεν αισθάνομαι όμως ότι αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή κάποια μεγάλη συστημική κρίση.
0: Τώρα, νωρίτερα ο Πρωθυπουργός παραβέθηκε στα εγκαίνια γραμμής παραγωγής μεγάλης νέας μονάδας μεγάλης εταιρείας αναψυχτικών Άγη. Δώσε μας το ρεπορτάζ, τι είπε εκεί ο Πρωθυπουργός.
14: Επεσήμανε για μία ακόμα φορά πως η συγκεκριμένη και η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί μία ακόμα απόδειξη της σημασίας που έχει τελικά η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο για τον αναπτυξιακό προσανατολισμό της χώρας. Διότι, όπως είπε, κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μία χώρα που δεν διασφαλίζει ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Εύχομαι πολλές δεκαετίες προόδου και έχουμε αποδείξει πως η κυβέρνησή μας θέλει τη βιομηχανία πρωταγωνιστή. Μάλιστα, σημείωσε πως η απασχόληση στον κλάδο είναι αυξημένη κατά σχεδόν 20%. Οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει την Ελλάδα που ευημερεί. Είπε ο Πρωθυπουργός και τόνισε για μια ακόμα φορά πως έχουν μπει τα γερά δημοσιονομικά θεμέλια, ένα μέλλον για όλες τις ελληνικές και για όλους τους Έλληνες και για όλες τις Ελληνίδες που περνάει μέσα από τις ιδιωτικές εταιρείες. Η Ελλάδα, είπε ο Πρωθυπουργός, πορεύεται με αυτοπεποίθηση, χτίζοντας ένα μέλλον με σιγουριά για όλους τους Έλληνες.
0: Άγη Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να φύγουμε τώρα από την Αττική, να πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, καθώς περισσότερα από 580.000 ευρώ φέρονταν να απέσπασαν μέσα σε 5 χρόνια τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, η οποία φέρεται ότι είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου στην Κρήτη. Είναι χαρακτηριστικό ένα εύλογο ερώτημα που έθεσε στην κάμερα του Earth News ένας παππούς, ένας ηλικιωμένος κάτοικος των περιοχών στο Αμάρι της Κρήτης. Για να τον ακούσουμε.
16: Όλοι έχουν αμάξια τα πάει, όλοι έχουν αμάξια. Παππού που τα παίρνουν, πώς τα παίρνουν, δεν ξέρω, δεν ρωτώ, δεν με ενδιαφέρει. Παίρνουν νέα αγρότες, λέει, και παίρνουν επιδότηση.
0: Λοιπόν, στο Αμάρι της Κρήτης εκβιασμοί, έχουμε εκβιασμούς, έχουμε εμπρισμούς, έχουμε βία και παράνομο πληθυσμό σε βάρος δεκάδων ανθρώπων που εκδιώθηκαν από τις περιοσίους. Και όλα αυτά τα περιγράφει δικογραφία για τη δράση της εν λόγω οικογένειας. Πάμε τον Βασίλη, να συνδεθούμε με τον Βασίλη Φουντουλάκη, τον ανταποκριτή μας στο Αμάρι Ρεθύμνο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Βασίλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
17: Καλό μεσημέρι από το Δήμο Αμαρίου, από τα χωριά του Αμαρίου, όπου εδώ τα στόματα παραμένουν ερμηνευτικά κλειστά, παρά το γεγονός ότι έχουν υπάρξει αυτές οι αποκαλύψεις και οι εξελίξεις σε σχέση με την φερόμενη εγκληματική οργάνωση που έχουν συλληφθεί μέλη της από χτες και ενδέχεται να υπάρξουν και νέες συλλήψεις το αμέσως επόμενο διάστημα. Να πούμε την τελευταία εξέλιξη, Γρηγόρη, η οποία είναι ότι ο 43χρονος θείος, ένας εκ των τριών βασικών στελεχών της περόμενης εγκληματικής οργάνωσης, σήμερα πήγε ενώπιον του ανακριτή του εισαγγελέα, αλλά έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί και αυτός, όπως και τα δύο ανήψια του, την προσεχή Παρασκευή το πρωί και πάλι στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου. Από εκεί και πέρα, ο φόβος ήταν αυτός που επικρατούσε στα χωριά του Αμαρίου, διότι πολλά ήταν τα θύματα αυτής της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης όλα αυτά τα χρόνια, τα 5 χρόνια, τα οποία μέλη ουσιαστικά καταπατούσαν περιουσίες για να λαμβάνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ, που έφτασαν σε αυτήν την πενταετία σε ένα ποσό πραγματικά σύλληπτο που πλησιάζει τις 600.000 ευρώ και μάλιστα όσοι δεν ενέδιδαν στις διαθέσεις και στις προθέσεις των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, τότε δέχονταν απειλές, ξυλοδαρμό, εκβιασμούς και προκαλούσαν ζημιές σε αυτούς τους πολίτες, ζημιές που μάλιστα έφτασαν έως σε επίπεδο ποσού, δηλαδή έως τις 200.000 ευρώ όλα αυτά τα χρόνια. Μιλάμε λοιπόν για μια ας πούμε μια εγκληματική οργάνωση που είχε τρομοκρατήσει όλη την περιοχή, τόσο τις περιοχές των χωριών του Αμαρίου όσο και τις περιοχές την περιοχή των Βοριζίων στο Μεσαρά.
0: Βασίλη Φουντουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε την εξέλιξη έτσι και αλλιώς. Μουδιασμένοι κάτοικοι και στα Βορίζια, κυρίες και κύριοι, φεύγουμε από το Αμάρι, πάμε στα Βορίζια, όπου η δράση της οικογένειας ήταν γνωστή, αλλά κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος βρίσκεται στα Βορίζια. Ουσιαστικά οι άνθρωποι εκεί ζούσαν υπό το καθεστώς φόβου. Ο φόβος ήταν η καθημερινότητά τους. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
18: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ο φόβος είναι η επένδυση αυτών των ανθρώπων, να επενδύουν στον φόβο για να παίρνουν εις πέρα στα σχέδιά τους, να καταπατήσουν περιουσίες, να υφαρπάξουν εκτάσεις, να τις δηλώσουν ήδη για να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Και όποιος πήγαινε κόντρα σε αυτά τα θέλω, ζούσε ένα εφιάλτη. Εκβιασμοί, απειλές, ξυλοδαρμοί, εμπρισμοί και καταστροφές της περιουσίας. Για παράδειγμα, κατέστρεφαν λιόφυτα, κατέστρεφαν αμπελώνες, έκαιγαν αυτοκίνητα. Και όλα αυτά για να καταφέρουν να αρπάξουν την περιουσία των πολιτών, που είναι και το βασικό έσοδό τους. Μιλάμε για κληροδοτήματα τα οποία πηγαίνουν από πάπου προς πάπου και είναι και ένας λόγος για να μείνει κάποιος στην ενδοχώρα. Όταν λοιπόν τους ερείς η βασική πηγή εσόδων και τον τρομοκρατής, στην καλύτερη περίπτωση θα φύγει από το χωριό, θα εγκαταλείψει την προσπάθεια. Τώρα σιγά σιγά με όλη αυτή τη διαδικασία που βλέπουμε να βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία 24 ώρα, υπάρχει ένα φως στην άκρη του τούνελ ότι αν συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και εξεδιδωθεί αυτό το φαινόμενο, το οποίο πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολλά χρόνια στην κριτική ενδοχώρα και δεν είναι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή, τότε ενδεχομένως να έρθει μια καλύτερη μέρα για την Κρήτη και τα χωριά της, ειδικά στις περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο. Εδώ οι κάτοικοι είναι μουδιασμένοι, άλλωστε για 6 μήνες στο χωριό είναι με συνεχή αστυνομική παρουσία λόγω του μακελιού της 1ης Νοεμβρίου του 2025. Εντονότερη η αστυνόμευση αυτά τα τελευταία 24 ώρα. Και αυτό που λένε οι κάτοικοι, οι λιγοστοί που μιλούν, γιατί και εδώ οι δηλώσεις είναι με το σταγονόμετρο, με τα περισσότερα λέγονται με κλειστές τις κάμερες, είναι ότι ας είναι αυτό η διαδικασία τώρα μια αφορμή να ξεριζωθεί αυτό το φαινόμενο που ταλαιπωρεί τους κατοίκους της Κρήτης σε πάρα πολλές περιοχές και για πάρα πολλά χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Λαμπράκη, για το ρεπορτάζ. Παραμένουμε στο θέμα αυτό και παρακολουθούμε τις εξελίξεις έτσι κι αλλιώς. Για σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος μίλησε η εκπρόσωπος ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε στο ERT News, στην τηλεόραση του ERT News, το κρίσιμο στοιχείο που οδήγησε στην εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν η συστηματική συλλογή και διασύνδεση μεμονωμένων καταγγελιών όπως επιθέσεις σε πολίτες.
19: Έχει δημιουργηθεί και όλη αυτή η εντύπωση ότι όντως αποτελούν τον τρόμο και το φόβο της περιοχής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο για τα θύματα να καταγγείλουν στις αρμόδιες αρχές και ακόμη πιο δύσκολη δική μας έρευνα από τη στιγμή που δεν δίνονταν πληροφορία από την πλευρά των θυμάτων.
0: Λοιπόν, να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε από την Κρήτη στην Αθήνα. Γιατί υπάρχει μεγάλη ανησυχία και μεγάλη κινητοποίηση που έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η έντονη μυρωδιά αερίου ΣΕ που έχει γίνει αισθητή σε πολλές περιοχές, ειδικά στα νότια προάστια της Αττικής. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον καλό συνάδελφο, τον Διονύση Βυθούλκα, είναι δημοσιογράφος εδώ στη τηλεόραση της ΕΡΤ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Διονύση, τι ακριβώς σημαίνει στα νότια προάστια της Αττικής?
20: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι υπάρχει έντονη οσμή αερίου από τις περιοχές του Λαγωνισίου και της Αρονίδας μέχρι του Πειραιά, του Κερατσινίου και της Δραπετσόνας. Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι μέχρι για αυτή τη στιγμή που μιλάμε κανείς δεν γνωρίζει την πηγή προέλευσης αυτής της διαρροής. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι έχουν γίνει αρκετά τηλεφωνήματα στην άμεση δράση αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο του πυροσβεστικού σώματος από κατοίκους που ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς έχει συμβεί και αν είναι κάτι επιβλαβές. Να πούμε ότι ήταν πολύ έντονη η μυρωδιά εδώ στο κέντρο του Πειραιά. Μάλιστα, αναγκαστήκαμε να κλείσουμε τα παράθυρα, καθώς η έντονη οσμή έμπαινε μέσα στο σπίτι, όπως κάνανε και αρκετοί άλλοι γείτονες εδώ στην ίδια περιοχή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει κάπως, μπορούμε να το πούμε, κάπως καλυτερεύσει η κατάσταση. Ωστόσο, παραμένει η οσμή. Οι ηλικιωμένοι φυσικά έχουν μπει μέσα στα σπίτια του, όσοι ήταν κυκλοφόρησαν δηλαδή στον δρόμο, γιατί όπως περιγραφέραμε, ήταν πολύ έντονη η οσμή και κάποιοι που είχαν αναπνευστικά προβλήματα δυσκολεύονται.
0: Α, τόσο πολύ. Μιλάμε για προχωρημένη κατάσταση.
20: Ήταν πολύ έντονη η οσμή και έμπαινε και στα σπίτια, όπως είπαμε, και αναγκάστηκαν πάρα πολύ να κλείσουν τα παράθυρα. Από εκεί και πέρα, αυτό που είπαμε είναι ότι κανείς δεν γνωρίζει. Πριν από λίγο υπήρχε και ανακοίνωση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας πριν από ένα λεπτό, στο οποίο αναφέρει ότι κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα από πού προέρχεται αυτή η διαρροή. Δηλαδή, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες λένε ότι δεν έχουμε καταγράψει εμείς κάποια διαρροή στο δίκτυό μας. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια πηγή προέλευσης αυτής της διαρροής. Και όλοι αναρωτιούνται από πού προέρχεται αυτή η έντονη οσμή. Και όπως είπαμε, γιατί είναι πολύ μεγάλη η περιοχή. Δηλαδή, μιλάμε τώρα από Σαρονίδα, Λαγονίση, Βάρη Βούλα, Γλυφάδα, Άλυμο, Σφάλιρο και έφτανε, όπως είπαμε, μέχρι τον Πειραιά, το Κερατσίνη και τη Τραπεζόνα.
0: Και πιο πάνω υπάρχουν καταγγελίες και εδώ στο σταθμό μας μέχρι και Νέα Σμύρνη και πιο πάνω ακόμα.
20: Πράγματι, έτσι, πράγματι.
0: Είναι πολύ αυτό είναι σημερινό το φαινόμενο ή έχει μέρες που παρατηρείται αυτή η μυρωδιά στις περιοχές εκεί?
20: Έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν, επειδή εδώ στον Πειραιά γυτνιάζουν εγκαταστάσεις που είναι με βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δηλαδή από τις οποίες μπορεί να υπάρχει κάποια διαρροή. Πάντως, να πούμε ότι τόσο έντονη οσμή, για να πω την αλήθεια, εδώ στον Πειραιά είχαμε πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, να νιώσουμε, αυτό είναι το περίεργο, κανείς δεν ξέρει από πού προήρθε. Επικοινώνησα πριν από λίγο και με το Δήμο Πειραιά, δεν υπάρχει αυτή κάποια στιγμή κάποια επίσημα ανακοίνωση. Όπως μας είπαν ότι εάν έχουν κάποια ενημέρωση από κάποιον αρμόδιο φορέα, ενδεχομένως θα εκδοθεί κάποια ανακοίνωση από τον Δήμο Πειραιά. Πάντως, αυτή τη στιγμή πάντως που μιλάμε, έχει αρχίσει κάπως και βελτιώνεται η κατάσταση στο περιβάλλον.
0: Πάλι καλά. Κρατάμε αυτό που μας είπες, ότι με άνθρωποι σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, ηλικιωμένοι κτλ. Με αναπνευστικά προβλήματα έχουν κλειδωθεί στα σπίτια τους, έχουν κλείσει πόρτες, παράθυρα και τα σχετικά. Είχαμε νωρίτερα πληροφορίες, δεν ξέρω αν το επιβεβαιώνεις και εσύ από κάποια πηγή, ότι σχολεία έκλεισαν νωρίτερα, σταμάτησαν νωρίτερα και έδιωξαν τα παιδιά σήμερα. Σε
20: υπήρχαν κάποιες πληροφορίες για προληπτικούς λόγους.
0: Για προληπτικούς κυρίως λόγους.
20: Πολύ έντονη η οσμή. Αντιλαμβανόμαστε ότι και τα παιδιά ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες, όπως και οι ηλικιωμένοι, και είναι επιβλαβές αυτό το να το εισπνέει ο οργανισμός τους. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που είπαμε το περίεργο είναι δεν ξέρουμε από πού προήλθε, οπότε δεν ξέρουμε και αν έχει αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα, και αν απλά θα μας βοηθήσει ο αέρας, που λέει ο λόγος, να φύγει αυτή η οσμή κάπου προς τα ανοιχτά του Σαρονικού και έτσι να μπορέσουμε να πνεύσουμε πιο καθαρά.
0: Διονύση Βυθούλκα, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον καλό συνάδελφο από την τηλεόραση του Air News, τον Διονύση Βυθούλκα, ο οποίος μας μετέφερε την εμπειρία του και τις πληροφορίες. Πάμε τώρα και στην Νικολέτα Τζακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Air News, για να μας πεις, Νικολέτα, αν βοηθούν οι καιρικές συνθήκες ή αν ευθύνονται πιο σωστά οι καιρικές συνθήκες, ώστε να είναι πιο έντονη σήμερα αυτή η μυρωδιά στα νότια προάστια της Αττικής. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι. Να ευθύνονται για το φαινόμενο αποκλείεται, όμως να πούμε ότι παίζουν κάποιο ρόλο, διότι αυτή την ώρα το ανεμολογικό πεδίο στην Αττική είναι ασθενές. Έχουμε έναν πολύ ελαφρύ νοτιά που δεν ξεπερνάει τα 2 με 3 μποφόρ, γι' αυτό δεν προωθείται τόσο και η οσμή προς τα βόρεια της Αττικής και εντοπίζεται κυρίως στις νότιες περιοχές. Θα υπάρξει μια στροφή των ανέμων τις βραδινές ώρες σε πιο βόρειους και πάλι όμως όχι με μεγάλες εντάσεις. Γενικώς θα έλεγα ότι οι άνεμοι δεν ευνοούν τη διασπορά του αερίου και το κρατούν πιο εντοπισμένο, κυρίως σε περιοχές εκεί στα νότια, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ.
0: Νικολέτα Ζακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα, και μακάρι να τελειώσει γρήγορα αυτή η κατάσταση, να εξομαλυνθεί η κατάσταση και να αναπνεύσουν κανονικά οι άνθρωποι στα νότια προάστια. Να ακούσουμε τώρα τι είπε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 ο Δήμαρχος Νέας Μήνης Γιώργος Κουτελάκης, ο οποίος επεσήμανε ότι είναι αισθητή η μυρωδιά του, ωστόσο δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου. Μίλησε στον Γιώργο Πίκουλα και στο Στέλιο Βραδέλη, για να τον ακούσουμε.
21: Έχει παρατηρηθεί εδώ και μία ώρα τουλάχιστον, ίσως και μία μισή, σε όλα τα νότια προάστια. Έχω μιλήσει με όλους τους συναδέλφους μου, Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, Παλαιό Φάλιρο, Άγιος Δημήτριος,
22: Γλυφάδα. Τεράστια η περιοχή. Έχετε πάρει κάποια απάντηση?
21: Υπάρχει μια δυσάρεστη οσμή, η οποία έχει ξαναπαρατηρηθεί και τα
22: Όταν λέμε οσμή, ας πούμε, σαν τι, σαν υγρά αέριο, σαν τι είναι αυτό?
21: Κάποιος πολίτης όταν θα τη μυρίσει θα θεωρήσει ότι μπορεί να είναι και φυσικό αέριο. Δεν είναι όμως φυσικό αέριο, γιατί έχουμε τη διαβεβαίωση, γιατί αμέσως επικοινωνήσαμε, βγήκαν τεχνικοί του φυσικού αερίου, περιμέναμε τις απαντήσεις τους. Έχουμε την απόλυτη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται περί φυσικού αερίου. Συνεχεία εμείς τουλάχιστον απευθυνθήκαμε και στο ΠΕΡΠΑ για να ελέγξει το σταθμό μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης που έχει στην πόλη μας. Και από εκεί δεν προέκυψε ότι υπάρχουν επιβαρημένοι, ίσα-ίσα είναι μειωμένοι κιόλας, θα έλεγα, περιβαλλοντικοί ρήποι. Και η τελευταία μας προσπάθεια είναι η επικοινωνία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, πολιτικής προστασίας,
22: ναι.
21: Προκειμένου, επειδή δεν έχουμε που άλλο να απευθύνουμε.
22: Σας έδωσαν αυτή κάποια απάντηση.
21: Τώρα επικοινωνήσαμε μαζί τους, τα καταφέραμε και περιμένουμε την αντίδραση και την ενημέρωσή τους.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Art News Trade 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς σε κλίμα έντονης πολιτικής αναταραχής κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Απόφαση που ελήφθη από το Σοκράτη Φάμελο έπειτα από δημόσια σύγκρουση και βαριές κατηγορίες. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μέσω του Art News έστειλε τα δικά του μηνύματα εντός και εκτός του κόμματος. Για να ακούσουμε τον κύριο Φάμελο, ο οποίος χαρακτήρισε προσβλητική τη φορά του Παύλου Πολάκη και όπως είπε δεν άφηνε κανένα περιθώριο για να πάρει πίσω την απόφασή του.
3: Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας. Υπήρχε ένα έντονο θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής.
0: Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέκρουσε τα σενάρια διάλυσης του κόμματός του, ενώ αναφέρθηκε και στον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα.
3: Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας, παρέτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο νοτικό σχήμα. Είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Έχω ήδη τοποθετηθεί από την πρώτη μέρα ότι πρέπει να συγκλίνουν οι επιλογές, οι πορείες και να υπάρχει σύνθεση.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι γίνεται από εδώ και πέρα στην Κουμουνδούρου και πώς θα πάνε οι σχέσεις του Σοκράτη Φάμελου και με τον Παύλο Πολάκη, αλλά κυρίως με τον Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η συνεδρίαση ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου, δηλαδή Πολιτικής Γραμματείας Κεντρικής Επιτροπής, δεν θα έχουμε αυτή την εβδομάδα, το είπαμε και χθες. Mm-hmm. Αυτές είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν. Προς ώρας δεν νομίζω να αλλάξει κάτι τις επόμενες ημέρες. Ο Σοκράτης Φάμελος σήμερα στην Net News ήταν νομίζω ένα βήμα πιο αποκαλυπτικός από τις προηγούμενες φορές. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει θέμα αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε παγώματος λειτουργίας, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές, ο κύριος Φάμελος νομίζω ότι ήταν ακόμα ένα βήμα πιο αποκαλυπτικός. Δηλαδή ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές και με ενωτικό σχήμα. Δηλαδή είπε ότι γίνονται συζητήσεις. Ευελπιστεί βεβαίως ότι μέσα σε αυτό το ενωτικό σχήμα μπορεί να είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Οι δικές μου πληροφορίες σχεδόν το αποκλείουν. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται για να συνεργαστεί με κομματικό οργανισμό. Mm-hmm. Το έχουμε αποκαλύψει εδώ και μέρες αυτό. Όπως και δεν ενδιαφέρεται για ομαδική εισρωή βουλευτών στο κόμμα του.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να βάλουμε μια τελεία μέσα στην τηλεφωνική σου γραμμή. Είχαμε μόλις πριν από λίγο μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για αυτό το φαινόμενο που ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους στα νότια προάστια της Αττικής και έχει να κάνει με την έντονη μυρωδιά στην ατμόσφαιρα. Ο Νίκος Κουντούρης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νίκο, τι αναφέρει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας?
5: Είναι η πρώτη επίσημη ενημέρωση που έχουμε για το θέμα που προέκυψε με την έντονη οσμή που από τις 11 περίπου το πρωί είναι αισθητή σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Αναφέρει ότι γίνονται έρευνες και ακόμα δεν ξέρει κανείς από πού προέρχεται αυτή η οσμή. Συγκεκριμένα λέει ότι το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων από τις 12 παρά 20 δέχτηκε αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής. Τα οχήματα πυροσβεστικά που αναπτύχθηκαν στην περιοχή για έλεγχο
1: δεν έχουν εντοπίσει κάτι. Σε επικοινωνία αναφέρεται του Υπουργείου με την ΔΕΣΦΑ, είναι ο διαχειριστής του συστήματος φυσικού αερίου. Δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑ ΟΝΕΔΑ, είναι ο διαχειριστής του αερίου, το δίκτυο διανομής, με συγχωρείς, αναφέρεται ότι δεν έχει προκύψει κάποιο σχετικό πρόβλημα, ενώ λέει η ανακοίνωση ότι έχει γίνει επικοινωνία με το κέντρο επιχειρήσεων του λιμενικού, έχουν γίνει έλεγχοι σε πλοία μεταφοράς αερίου, αλλά δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό. Έχει ενημερωθεί και η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος και το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Και συνεχίζουμε και αυτή τις έρευνες.
0: Αλλά μέχρι στιγμής δεν γνωρίζει κανείς από πού προέρχεται
1: αυτό
0: αυτή
1: που
0: η
1: είπα στην αρχή, ναι.
0: Αυτό ακριβώς. Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το άμεσο ρεπορτάζ και την άμεση πληροφόρηση. Πάμε και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα. Φεύγουμε από την έντονη οσμή στα νότια πρόσια της Αττικής και πάμε στα της πολιτικής ατζέντας. Μας έλεγες για τις κινήσεις και τα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα το επόμενο διάστημα, Βαγγέλη Παπαδημητρίου.
6: Οι ειδικές πληροφορίες λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει καμία συνεργασία με κανένα δομημένο κομματικό μηχανισμό, με κανένα κόμμα, για να το πούμε διαφορετικά. Όπως επίσης και με τη μαζική είσοδο βουλευτών στο κόμμα. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό, εάν θα γίνει σε πολύ δεύτερο ή τρίτο στάδιο, δηλαδή μετά το Σεπτέμβριο. Και ανάλογα τις παραιτήσεις εκ των κοινοβουλευτικών θέσεων. Εξάλλου παρατηρείται και το φαινόμενο ότι αν παραιτηθούν κάποιοι βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να καταθέσουν υποψηφιότητα ή να ενταχθούν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι αντικαταστάτες τους, εάν δεν είναι προεκλογική περίοδος, οι αντικαταστάτες τους στην κοινοβουλευτική τους θέση θα αλλοιώσει ακόμα και τα χαρακτηριστικά του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα. Έχουμε περιπτώσεις δηλαδή που στη θέση παραιτηθέντων βουλευτών από του ΣΥΡΙΖΑ θα ενισχυθούν ή η Νέα Αριστερά ή όποια Νέα Αριστερά πλέον ή η ομάδα του κυρίου Κασελάκη. Όλα αυτά βρίσκονται υπό μελέτη και υπό εξέταση, όπως αντιλαμβανόμαστε. Φαίνεται όμως ότι γίνεται μια προσπάθεια, για να επανέλθω στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Κουμουνδούρου, από διάφορους κομματικούς υψηλόβαθμους παράγοντες να υπάρξει ένα κλίμα συνεννόησης και ηρεμίας μετά την κοινοβουλευτική διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Ο κύριος Φάμελος είπε σήμερα ότι στο βαθμό που δεν είναι βουλευτής που διαγράφει από το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Πολάκης, δεν θα μπορεί να μετέχει στα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα, δηλαδή Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή.
0: Ναι.
6: Αυτό όμως είναι μια διαφωνή η μειοψηφούσα πλευρά, λέγοντας ότι θα χρειαστεί μια νέα εισήγηση του Προέδρου προς την Επιτροπή Δεοντολογίας. Αυτά όλα είναι, όπως αντιλαμβανόμαστε, ένα νέο κεφάλαιο, ένα νέο σύριαλ στο ήδη μεγάλο τραυματισμένο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε νωρίτερα τα μηνύματα που έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος από μέσω της τηλεόρασης του ΕΡΤ News. Πάμε να ακούσουμε τώρα τα μηνύματα που έστειλε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος μίλησε σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Παλίνη χθες το απόγευμα και έστειλε με τη σειρά του τα δικά του μηνύματα προς την ηγεσία της Κουμουνδούρου.
7: Είμαστε σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι και το νιώθουμε όλοι, έτσι. Και εγώ μιλάω εδώ, έτσι, ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Πρέπει να είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για ένα μέτωπο.
0: Την ίδια ώρα που ο Παύλος Πολάκης μιλούσε στην Παλίνη, ο Αλέξης Τσίπρας απίθυνε κάλεσμα στη μεγάλη πολιτική εκδήλωση στις 26 Μαΐου στο Θησιογιάννη, τον ακούσουμε.
23: Στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θησίου θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
0: Με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή.
24: Του έδωσε λοιπόν η ελληνική κοινωνία, οι Έλληνες ψηφοφόροι, κατά πλειοψηφία, με δημοκρατικές διαδικασίες, τη σκητάλη της χώρας, το τιμόνι της χώρας. Και το είχε για μια ολόκληρη τετραετία ο κύριος Τσίπρας. Και έκανε τα αντίθετα από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί και έβαλε περίπου 30, ίσως και παραπάνω, νέους φόρους ή αύξησε αντίστοιχα φόρους, αποφυλάκησε το βαρύ έγκλημα, μετέτρεψε το Μαξίμου σε παραυπουργείο δικαιοσύνης.
0: Τώρα, εντωμεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε και κάτι άλλο. Είπε και για το Πασόκ ότι έχει αποφασίσει, σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, το Πασόκ να παίξει με όρους Τσίπρα. Ισχύει αυτό? Το ερώτημα τέθηκε στην βουλευτή του Πασόκ, Μιλένα Αποστολάκη, η οποία μίλησε εδώ στο News Radio 15,8, στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
8: Εντάξει τώρα, ο κύριος Μαρινάκης μας έχει συνηθίσει. Δεν είναι καθόλου πρωτότυπος και καθόλου πιστικός.
1: Ναι.
8: Λοιπόν, ας ασχοληθεί με τα δικά του προβλήματα, ας ασχοληθεί με την ηχηρή απουσία του Κώστα Καραμαλή, το κατεκτενόμενα στη Νέα Δημοκρατία. Ας ασχοληθεί με το ότι η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας καταλογίζει στη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό την απόλυτη ευθύνη για την επέλαση της διαφθοράς στη χώρα μας. Ας ασχοληθεί με ένα, ότι με ένα ποσοστό πάνω από 60% στην Ελλάδα δηλώνουν υποκειμενική φτωχιά. Ας ασχοληθεί με το ότι κατάφεραν να μην είμαστε προτελευταίοι ως προς την αγοραστική δύναμη, αλλά να είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία, και ας μην ασχολείται με το Πασόκ.
0: Μένουμε στην πολιτική σκηνή, κυρίες και κύριοι. Αυτά γίνονται στον χώρο της αριστεράς γενικότερα και της κεντροαριστεράς. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Στις 26 Μαΐου, λοιπόν, η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. 21 Μαΐου η ανακοίνωση από την Μαρία Καριστιανού, η οποία κατέθεσε μήνυση για συγκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Χαραχάλιου μαζί με τον δημοσιογράφο Θανάση Ευγερινό. Γιατί συνέβη αυτό, Ευγενία Λούζη, πολιτική μας τάχτρια, θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την ώρα λοιπόν που ρέει το μελάνι για τη συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού και τρεις μέρες πριν την επίσημη παρουσίαση του κόμματός της στη Θεσσαλονίκη, μία ανάρτηση του πρώην στελέχου της Νέας Δημοκρατίας και επικοινωνιολόγου Νίκου Καραχάλιου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άνοιξε τον ασκό του νεόλου στο υποίδρυση κόμμα. Ο κύριος Καραχάλιος δεν υπενήχθηκε απλώς, αλλά εξέφρασε την άποψη ότι η κυρία Καριστιανού και εντολή από τη Μόσχα και τον βασικό συνεργάτη της Θανάση Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα από τον Θανάση Αυγερινό για να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος. Και δεν ήταν μόνο αυτό, αυτή η αιχμή, Γρηγόρη. Ο κύριος Καραχάλιος στην ανάρτησή του έκανε λόγο και για φρενοκομείο που άνοιξε τις μέχρι πρότινες κλειστές πόρτες του για όποιον περνούσε απ' έξω. Μάλιστα, ο κύριος Καραχάλιος παρουσίασε την περίπτωση συγκεκριμένων ανθρώπων ονομαστικά, όπως του συνταξιούχου τραπεζικού κ. Βογιατζή, ο οποίος ήταν παρόν την Κυριακή στην εκδήλωση αυτή, χαρακτηρίζοντάς τον φιλοχουντικό, θρησκόληπτο, αντιεβραίο κτλ. Παράλληλα έκανε λόγο και για τον κύριο Σουρδάκη, που είναι μέλος ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, που βρέθηκε.
0: Είναι εκεί ο πρόεδρος της επιτροπής της ελληνικής παροικίας εκεί στην Αγία Πετρούπολη.
9: Πρόεδρος, ακριβώς αυτό θα έλεγα, της ελληνικής παροικίας εκεί. Η μήνυση κατατέθηκε σήμερα το πρωί στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος με το περιβάλλον της κυρίας Καριστιανού, να αναφέρει ο κύριος Καραχάλιος. Είναι γνωστός για τις συκοφαντικές του αιμονές. Πάντως, μέχρι τις 12, Γρηγόρη, που έλυγε το αυτόφορο, δεν είχε συλληφθεί ο
0: Ευγενία
9: κύριος
0: Λούζου,
9: Καραχάλιος.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. 107 χρόνια συμπληρώνονται φέτος, κυρίες και κύριοι, από τη γενοκτονία των Ποντίων, και με εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε όλη την Ελλάδα αποτελεί φόρο τιμής στους 353.000 νεκρούς. Τα μηνύματα τους πολιτικοί αρχή αναφέρθηκαν στην ανάγκη διατήρησης της μνήμης, ενώ και ολομέλεια της Βουλής στήριζε ενός λεπτού σιγή. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα στη Βουλή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σύστομη πολιτική ηγεσία αναφέρθηκε σήμερα σε αυτή την ιστορική ημέρα, μια ημέρα μνήμης, και ο πρόεδρος Δημοκρατίας και ο πρόεδρος Βουλής και ο πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, μια σταχυολόγηση έτσι, των κυρίων σημείων των τοποθετήσεών τους και των δηλώσεών τους. Ο κύριος Στασούλας είπε ότι η ημέρα αυτή σήμερα αποτελεί μια υπενθύμηση της ανάγκης να υπερασπιζόμαστε την ιστορική αλήθεια και να εργαζόμαστε διάκοπα για την διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης. Η δύναμη, η αξιοπρέπεια και η συλλογική μνήμη των Ποντίων αποτελούν πολύτιμο κομμάτι της εθνικής μας ταυτότητας και η μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας μας καλεί να παραμείνουμε ενωμένοι. Ο κ. Χαρλαμάνης είπε ότι όποιος κλείνει τα μάτια στην ιστορία είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Και αναφέρθηκε ότι και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και έχει αναγνωρίσει την γενοκτονία των Αρμενίων αδελφών μας, τηρεί μέχρι σήμερα μια παράξενη σιωπή σε αυτό το ζήτημα.
0: Να ακούσουμε ναι, λίγο τον κύριο Κακλαμάνη στο σημείο αυτό και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
11: Σας καλώ σήμερα να τιμήσουμε ενωμένοι την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Σήμερα, 107 χρόνια μετά, το αίτημα για την αποκατάσταση της ιστορικής και ανθρωπιστικής αλήθειας είναι πιο επιτακτικό από ποτέ.
0: Νίκο Τσιμπίδα, πάμε και στα άλλα μηνύματα τώρα των αρχηγών.
10: Ναι, είχαμε μείνει στον Πρωθυπουργό, ναι. Ο οποίος είπε ότι παρά την απόσταση, μεταξύ άλλων, παρά την απόσταση, τη χρονική απόσταση, οι αναμνήσεις παραμένουν υπολοζώντανες. Το συστηματικό σχέδιο εξάλληψη των χριστιανικών πληθυσμών και του πολιτισμού τους απέτυχε και απέτυχε διότι οι πιζόντες έφτασαν σε μια νέα πατρίδα. Στην ποντιακή κοινότητα, λέει ο Πρωθυπουργός, οφείλουμε συνεπώς όχι μόνο το χρέος της μνήμης, αλλά και τις ευγνωμοσύνες δηλώσεις. Είχαμε και από τον Υπουργό Αμήνας, τον κύριο Δένδια, ο οποίος είπε ότι 19 Μαΐου αποτελεί μέρα εθνικής. Μέρα μνήμης εθνικής αυτογνωσίας και εθνικού χρέους. Είπε ότι πρέπει η Ελλάδα να αναγνωρίζει την πραγματικότητα ότι η οργανωμένη εξόντωση των εθνικών, θρησκευτικών και πολιτισμικών ομάδων δεν είναι εσωτερική υπόθεση οποιοδήποτε κράτους. Είναι θέμα διεθνούς ευθύνης και ότι αυτή η υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας και του διεθνούς δικαίου και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας δεν είναι απλώς ηθική υποχρέωση, αποτελεί όρο ειρηνικής συνύπαρξης. Ο κ. Ανδρουλάκης, τώρα αξιωματική αντιπολίτευση του διεθνούς δικαίου και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Δεν είναι απλώς ηθική υποχρέωση, αποτελεί όρο ειρηνικής συνύπαρξης. Ο κ. Ανδρουλάκης, τώρα αξιωματική

0: Ανάσα περιμένουν χιλιάδες οφειλέτες από την ΙΑ εκτακτή ρύθμιση σε έως 72 δόσεις για χρέη προς εφορία ΚΕΦΚΑ, με την ηλεκτρονική πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει μέσα μετά τα μέσα Ιουνίου. Δεν έχει ψηφιστεί ούτε εφαρμοστεί ακόμα το μέτρο της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 72 δόσεις εφορία ΚΕΦΚΑ, διευκρίνησε ο Όμηρος Τσάπαλος. Είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8. Για να τον ακούσουμε.
1: Από τον Ιούνιο θα αρχίζουν να εφαρμόζονται 72 δόσεις.
2: Γι' αυτό ρωτάνε.
1: Θα μπαίνει κανονικά ο φιλέτης, θα μπορεί να υποβάλει αίτημα εφόσον θέλει και να υπάγονται οφειλές πρώτου 12ου του 2023 σε αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο των 72 δόσεων.
2: Έντοκες οι δόσεις.
1: Έντοκες είναι, 5,8 είναι το επιτόκιο, είναι αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις. Εμείς έχουμε υπολογίσει ότι δυνητικά ωφελούνται εκατοντάδες χιλιάδες φυσικά πρόσωπα. Έχουμε υπολογίσει 1,2 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα ότι δυνητικά
3: τόσο
1: μπορούν
3: πολλά,
1: να μπουν.
3: Τόσο πολλά.
1: Είναι πάρα πολλά, ναι. Και πρέπει να σας πω και κάτι. Το 90% των ληξιπροθέσμων στην εφορία είναι χρέη πρώτου 12ου του 23. Και αυτό είναι μια απάντηση γιατί επιλέξαμε να εστιάσουμε χρονικά στα χρέη πρώτου 12ου του 23. Ακριβώς γιατί 9 στα 10 ευρώ που φροστούν οι πολίτες στην εφορία είναι οφειλές πρώτου 12ου του 23. Είναι και 300 με 400.000 επιχειρήσεις επίσης που μπορούν δυνητικά να μπουν σε αυτή την ρύθμιση. Νομίζω θα πάει καλά και θα αντιμετωπίσει σημαντικά και το χρέος το ιδιωτικό μαζί με μια σειρά από άλλα μέτρα, όπως είναι βελτιώσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό, όπως είναι η άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού εάν αποπληρώσει το 25% της οφειλής FAPAX και το υπόλοιπο το ρυθμίσει σε έως 24 δόσεις. Είναι σημαντικά εργαλεία για την περαιτέρω μείωση του ιδιωτικού χρέους.
0: Σημαντικό είναι και το άλλο θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Τσάπαλος όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις συντάξεις χειρίας και τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για κόφτη στις διπλές εθνικές συντάξεις με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για να τον ακούσουμε.
1: Όσον αφορά τις συντάξεις χειρίας, όπως ξέρετε, υπάρχει μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία ωστόσο δεν έχει ακόμα καθαρογραφεί, ούτε έχει κοινοποιηθεί στο
2: αρμόδιο Υπουργείο. Η οποία, να θυμίσουμε, στην ουσία καταργεί τη μία από τις δύο εθνικές συντάξεις. Όταν ο Χείρος εκτός από τη σύνταξη του θανόντος λαμβάνει και τη δική του, έτσι, μάλιστα.
1: Την εθνική σύνταξη. Την εθνική περισσόρευση σύνταξη. Ουσιαστικά πολλαπλών συντάξεων, εθνικών συντάξεων. Όπως και να έχει όμως, περιμένουμε την απόφαση να δούμε ακριβώς τις πτυχές της και στη συνέχεια το αρμόδιο Υπουργείο θα τοποθετηθεί. Πάντως ό,τι γράφεται ή λέγεται τώρα σε επίπεδο δημοσιευμάτων δεν είναι τόσο ασφαλή. Δεν θέλω να πω ότι δεν είναι έγκυρα, αλλά δεν είναι τόσο ασφαλείως όσον αφορά την τελική του έκβαση.
4: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
5: Την Τετάρτη αναμένονται νεφώσεις αρχικά στα Ανατολικά και το Αιγαίο με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά, κυρίως τα ορεινά. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές 24 με 27 βαθμούς. Και τοπικά τους 28. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις πιο πυκνές το πρωί, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι κυρίως βόρειοι έως 6 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 17 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές και προς το απόγευμα πιθανώς λίγες μπόρες. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
4: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ανησυχία και αναστάτωση έχει προκληθεί από το μεσημέρι σε περιοχές των νοτίων προαστίων και του παραλιακού μετόπου λόγω έντονης οσμής αερίου που έγινε αισθητή από κατοίκους. Σύμφωνα με την

0: Σβεστική. Λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι καταγράφηκαν πολλαπλές αναφορές πολιτών για τη χαρακτηριστική μυρωδιά, γεγονός που οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Δεν έχει προκύψει κάποια διαρροή ή άλλη βλάβη, σύμφωνα με ανακοίνωση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι έλεγχοι ωστόσο συνεχίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες έως ότου εξακριβωθεί η αιτία του φαινομένου. Ζεύγος μοιράζεται αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά στο πλαίσιο της ανανέωσης της παρουσίας ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών για την ενίσχυση της αεράμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να παραπεμφθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024, ζήτησε η εισαγγελέας που εξέτασε την υπόθεση από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Μετά την επίσκεψη Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φτάνει σήμερα το βράδυ στην Κίνα για να εδραιώσει την ακλόνητη φιλία του με το Πεκίνο, ενώ αναμένεται να υπογράψουν κοινή δήλωση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε προσωρινά μια προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, προκειμένου να δώσει και πάλι χρόνο στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ταυτόχρονα απείλησε και πάλι με μια επίθεση μεγάλης κλίμακας σε περίπτωση που δεν υπάρξει μια αποδεκτή συμφωνία με την Τεχεράνη. Επισήμως, ο λόγος της αναστολής της επίθεσης ήταν η παρέμβαση των χωρών του κόλπου. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. 107 χρόνια μετά τη γενοκτονία των Ποντίων και η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας, τα μηνύματά της υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης της συλλογικής μνήμης, της ιστορικής συνείδησης και του πολιτισμού των Ποντίων. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Την επιτακτική ανάγκη για διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καθεστώς τρόμου σε τουλάχιστον 40 οικογένειες της Κρήτης είχε επιβάλει η οικογενειακή μαφία που δρούσε σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Για σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος μίλησε στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Για επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα, έκανε λόγο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στη σκιά της εξάρθρωσης της συμμορίας. Προσβλητική αήθη και χωρίς ίχνος αλήθειας χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος τη δημόσια τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη εναντίον του, αναφερόμενος στην απόφασή του να τον διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News μίλησε για θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, εξήγησε ο κ. Φάμελος. Τόνισε επίσης την ανάγκη διαμόρφωσης ενός ενιαίου προοδευτικού μετόπου. Όπως είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές ένα μεγάλο ενωτικό και δυναμικό σχήμα. Παράλληλα, επισήμανε τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα στις εξελίξεις στον προοδευτικό χώρο, τονίζοντας την ανάγκη σύγκλησης δυνάμεων. Ο Τζόναθαν Άντιτς, ο μεγαλύτερος γιος του ιδρυτή της εταιρείας Mango, Ίσακ Άντιτς, συνελήφθη ως ύποπτος για τον θάνατο του πατέρα του που σκοτώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, πέφτοντας από βράχια.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται για αύριο στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Ποράδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στα Πελάγιος 7 Μποφόρ, στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή Σε Διάδραση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε και σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου. Η ώρα είναι 3 και 13 πρώτα λεπτά, η εκπομπή είναι σε διάδραση με όσα συμβαίνουν γύρω μας. Η ερώτα είναι πλούσια και σήμερα. Η μέρα ξεκινά με ένα κοινό νήμα που διαπερνά σχεδόν όλα τα θέματα: πίεση, οικονομική, γεωπολιτική και κοινωνική. Η διεθνή σκηνή κινείται σε ρυθμό νευρικό. Στη Μέση Ανατολή, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν παίζουν ένα επικίνδυνο παιχνίδι ισορροπιών με φόντο, τα πυρηνικά και το πετρέλαιο. Την ίδια στιγμή, η υγεία επιστρέφει ως υπενθύμηση ότι οι κρίσεις δεν έχουν τελειώσει. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνεδριάζει αυτή τη στιγμή και καλείται να διαχειριστεί μια νέα απειλή και ταυτόχρονα τη δική του αποδυνάμωση. Σε έναν κόσμο που μετά την πανδημία έμαθε λίγο, αλλά ξέχασε. Πριν όμως περάσουμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα, πάμε να δούμε τι συμβαίνει εδώ τις τελευταίες 2 ώρες περίπου. Έχει προκληθεί μια ανησυχία στους κατοίκους αρκετών περιοχών της Αττικής, το ακούσατε και μέσα από τα δελτία ειδήσεων. Υπάρχει αυτή η χαρακτηριστική οσμή αερίου στην ατμόσφαιρα, κυρίως τα νότια προάστια και το παραλιακό μέτωπο, δηλαδή από Γλυφάδα, Παλαιό Φάλιρο μέχρι Πειραιά και Ρατσίνη, Δραπετσόνα. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε τι έχει συμβεί, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής κάτι, για παράδειγμα κάποια διαρροή. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος παρακολουθεί, έχει ενημερωθεί, η πυροσβεστική πηγαίνει στις περιοχές, αλλά δεν έχει διαπιστωθεί κάτι μέχρι στιγμής. Πάμε όμως εμείς εκεί, επί τόπου, να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Γιώργο Παπανικολάου, είναι ο Δήμαρχος Γλυφάδας. Χαίρετε κύριε Παπανικολάου.
1: Καλησπέρα κύριε Αμπίτα, καλή δύναμη.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι ακόμα έντονη οσμή όσο ήταν πριν 1-2 ώρες?
1: Όχι, είναι πολύ λιγότερη η ένταση και αισθανόμαστε ότι σιγά σιγά γίνεται ακόμη πιο καλή ατμόσφαιρα.
0: Τώρα, γύρω από αυτό το περιβαλλοντικό μυστήριο, τέλος πάντων, αν δεν κάνω λάθος, κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και τον περασμένο Απρίλιο. Έτσι, με μια έντονη οσμή.
1: Ναι, όχι με τέτοια ένταση. Yeah. Ήταν πολύ πιο ήπια τα πράγματα. Σήμερα αισθανθήκαμε κάποια στιγμή πραγματικά ότι μπορεί δίπλα μας να είχε σπάσει κάποιος αγωγός φυσικού αερίου. Ήταν τόσο έντονη η αίσθηση και η οσμή. Σε ένα σχολείο, μάλιστα, στην κάτω περιοχή της πόλης, στο κάτω κομμάτι της πόλης μας, στο πρώτο γυμνάσιο και στο πρώτο λύκειο, μέχρι που κάλεσαν και την αστυνομία οι εκπαιδευτικοί, γιατί ανησύχησαν. Τρέξαμε και εμείς αμέσως. Στο Δημαρχείο επίσης.
0: Ανησυχούσατε μήπως συμβαίνει κάτι γύρω από το σχολείο, ας πούμε?
1: Ναι, ανησυχούσαμε ότι κάπου κοντά μας υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου. Επικοινωνήσαμε από την αρχή της ιστορίας αυτής, από το πρώτο λεπτό, με την εταιρεία διανομής φυσικού αερίου, οι οποίοι έστειλαν αμέσως και κόσμο δικό τους στα συνεργεία που έχουν για να ελέγχουν διαρροές. Και έχουμε τη διαβεβαίωση εδώ και πολλή ώρα ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με διαρροή σε οποιοδήποτε κομμάτι του δικτύου που υπάρχει στη Γλυφάδα, γι' αυτό και δεν προχωρήσαμε σε περαιτέρω ενέργειες. Το σχολείο ούτως ή άλλως ολοκλήρωσε το πρόγραμμά του για σχόλια αυτά,
0: ναι,
1: τα παιδιά.
0: Οπότε δεν χρειάστηκε να μιλήσετε, ναι, για εκένωση, το οτιδήποτε.
1: Και έχει καλμάρει και η οσμή. Οπότε παρακολουθούμε και εμείς, είδαμε και την ανακοίνωση που εξεδόθη. Βλέποντας και την επικαιρότητα και μιλώντας και με την πυροσβεστική, καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι μια ευρύτερη υπόθεση που αφορά πολλές περιοχές και αναμένουμε και εμείς να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Αυτό δηλαδή που αρχικά αισθανθήκαμε ότι κάπου δίπλα μας, γιατί ήταν πολύ έντονο, κάπου δίπλα μας έσπασε σωλήνας, αυτό δεν υπάρχει στη Γλυφάδα και αναμένουμε να δούμε αν υπάρχει κάτι άλλο για το οποίο πρέπει να προστρέξουμε και εμείς.
0: Πάντως η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει ότι δεν έχει προκύψει κάτι, κάποια διαρροή ή κάποια βλάβη μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Ωστόσο συνεχίζονται οι έλεγχοι, φαντάζομαι.
1: Ναι, αυτό μας λένε και εμάς και κανείς δεν έχει βγάλει ένα συμπέρασμα τι μπορεί να έχει συμβεί. Πάντως μας ανησύχησε και είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει τους αρμόδιους και αν υπάρχει κάτι που και εμάς πρέπει να μας, απασχολήσει, πρέπει να μας εξηγήσει κάποιος, γιατί εμείς δεν βρίσκουμε κάτι περισσότερο που πρέπει να κάνουμε για να δούμε πώς αυτό θα επαναληφθεί.
0: Τον περασμένο Απρίλιο σε τι οφείλονταν αυτοί οι οσμοί που δεν ήταν όπως σήμερα βεβαίως όπως μας είπατε.
1: Δεν είχαμε πάρει πάλι κάποια συγκεκριμένη απάντηση. Αν θυμάμαι καλά, υπήρχε μια εξήγηση ότι κάτι είχε γίνει στον Ασπρόπυργο στα δηληστήρια που καθαρίζουν εκεί κάποιες δεξαμενές και κάνουν κάποιες διαδικασίες και κάπως έτσι είχε φτάσει μια οσμή σε εμάς. Αυτό μας είχαν πει τότε.
0: Αυτή τη στιγμή ο κόσμος εκεί της Γλυφάδας νιώθει έτσι πιο καθησυχασμένος λόγω του ότι η οσμή δεν είναι τόσο έντονη όσο νωρίτερα.
1: Ναι, είμαστε πολύ πιο ήρεμοι όλοι μας. Αυτό που είχαμε στην αρχή, επαναλαμβάνω ότι κάτι συμβαίνει πολύ έντονο, δεν υπάρχει πλέον γιατί έχει πραγματικά η ατμόσφαιρα γίνει καλύτερη.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ κύριε Παπα-Νικολάου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Για την
1: συνέχεια.
0: Εικόνα που μας δώσατε. Να είστε καλά. Ήταν ο Δήμαρχος Γλυφάδας, ο κύριος Γιώργος Παπα-Νικολάου, κυρίες και κύριοι. Ακούσατε καλύτερα τα πράγματα. Τώρα τουλάχιστον εκεί στη Γλυφάδα. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κουλισοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπή. Αρετήπητα στο μικρόφωνο, Earth News Radio. Έτσι μας βρίσκεται στο Viber και μπορεί να ξεκινήσει η αμφίδρομη επικοινωνία μας.

0: Πάμε να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, ένα πολύ σημαντικό θέμα. Βρισκόμαστε στο δρόμο για τις πανελλήνιες εξετάσεις που ξεκινούν σιγά σιγά στο τέλος του μήνα. Μαζί τους ξεκινά και η πιο φορτισμένη περίοδος για χιλιάδες οικογένειες, για πολλούς μαθητές. Οι εξετάσεις μοιάζουν με μια μάχη ζωής, λες και σε λίγες ώρες θα κριθεί όλο το μέλλον τους. Και κάπου εκεί ανάμεσα σε φροντιστήρια, σε ξενύχτια, σε πίεση και συγκρίσεις, χάνεται συχνά το βασικότερο, η ψυχική αντοχή των παιδιών. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στέλνει φέτος ένα διαφορετικό μήνυμα. Ένα μήνυμα που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει: πες το παιδί, είμαι εδώ, ό,τι κι αν γίνει. Μια φράση απλή, αλλά για έναν έφηβο, για ένα εφηβάκι που νιώθει ότι εξετάζεται η ίδια του η αξία, μπορεί να είναι σωσίβιο. Πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Ελένη Λεοπούλου, είναι ψυχολόγος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, να δούμε για αυτή την πρωτοβουλία και να ενημερωθούμε για το πώς μπορούν μαθητές και γονείς να διαχειριστούν αυτή τη δύσκολη περίοδο. Χαίρετε, κυρία Λεοπούλου.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καταρχάς, δεν ξέρω αν το έχετε ξανακάνει αυτό, δηλαδή αυτή την παρέμβαση ως Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για το άγχος των Πανελληνίων.
1: Είναι κάτι που γενικώς διαχειριζόμαστε. Άλλωστε, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει πληθώρα ψυχοκοινωνικών προγραμμάτων, όπου εστιάζει γενικότερα στο άγχος των ανθρώπων, είτε είναι ένας πολίτης, είτε ένα παιδί, ένας έφηβος. Οπότε έχει στοχευμένα ψυχοκοινωνικά προγράμματα. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή υπάρχει και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται εδώ και περίπου 2 χρόνια. Η εκπαίδευση της πρώτης βοήθειας ψυχικής υγείας. Ένα 4-ωρο εισαγωγικό πρόγραμμα για το πώς μπορώ να βοηθήσω έναν άνθρωπο εν ώρα κρίσης ή έκτακτης ανάγκης.
0: Ακόμα και σε μια κρίση πανικού.
1: Ακριβώς. Γενικότερα σε μια κρίση άγχους, πώς μπορούμε να σταθούμε ανθρώπινα, ανεξάρτητα από το αν είμαστε ειδικοί ή όχι. Γιατί και ένας ειδικός απαραίτητα δεν ξέρει πώς να διαχειρίζεται όλες τις καταστάσεις πάντα.
0: Άρα, πρώτες βοήθειες μπορεί να δοθούν και σε ένα τέτοιο περιστατικό μπορεί να συμβεί δίπλα μας.
1: Πολύ σωστά. Και φυσικά να τονίσουμε ότι δεν είναι μόνο για αρνητικά γεγονότα ζωής, αλλά και για γεγονότα ζωής τα οποία μπορεί να μην σε επηρεάζουν γενικώς και καθημερινά στη ζωή μας, είτε αυτό μπορεί να είναι και ένα χαρμόσυνο γεγονός, έτσι. Επομένως, σαφώς εστιάζουμε πάρα πολύ σε αυτό, και αυτό που τονίζουμε είναι ότι δεν είναι ορισμός της αξίας ή των δυνατοτήτων ενός παιδιού οι πανελλήνιες εξετάσεις και γενικότερα οι εξετάσεις. Γι' αυτό το λόγο και στέλνουμε και αυτό το χειρό μήνυμα, το δεν είστε μόνοι, γιατί όντως δεν είναι μόνοι και κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος. Και καλό είναι πλέον να αρχίσουμε να εστιάζουμε όχι μόνο στο κομμάτι το σωματικό, αλλά και στο ψυχικό, για να γίνει η ολιστική φροντίδα του ανθρώπου να έρθει στο προσκήνιο όσο γίνεται περισσότερο.
0: Πάνω σε αυτό το ψυχικό κομμάτι, τα συζητάμε δυστυχώς και λόγω επικαιρότητας όλο το τελευταίο διάστημα, αλλά θα ήθελα λίγο με την ευκαιρία αυτή του ότι είστε μαζί μας να δούμε 2-3 πράγματα. Για παράδειγμα, ποια είναι τα πιο συχνά σημάδια ότι ένας μαθητής έχει ξεπεράσει αυτό που λέμε φυσιολογικά επίπεδα άγχους.
1: Κοιτάξτε, αυτό μπορούμε να το παρατηρήσουμε σίγουρα από διάφορα κομμάτια, αλλά κυρίως στο κομμάτι της λειτουργικότητας ενός ανθρώπου. Είτε είναι παιδί, είτε είναι έφηβος, είτε είναι ενήλικας. Κάπως όταν βλέπουμε ότι ίσως μπορεί να έχει πέσει ψυχολογικά, ότι δεν φροντίζει επαρκώς τον εαυτό του, όπως προείπα βέβαια και στο βίντεο, έχει να κάνει πάρα πολύ και με την αυτοφροντίδα. Δηλαδή, αν κοιμάται καλά, αν τρώει κανονικά, αν κάνουν αυτά τα μικρά διαλύματα που πραγματικά χρειάζονται, γιατί μέσα στις πανελλήνιες πραγματικά είναι εύκολο να χαθείς μέσα σε όλη την πληροφορία. Και το πόσο υποστηρικτικό είναι το δίκτυο που μπορεί να έχει κανείς κοντά του.
0: Το δίκτυο είναι από τη φράση αυτή που λέτε και εσύ, είμαι εδώ, ό,τι και αν γίνει, που μπορεί να ακούγεται απλή, αλλά πόσο σημαντική είναι.
1: Πόσο δύσκολη στην εφαρμογή της. Αυτό δηλαδή είναι κυρίως που θέλουμε να τονίσουμε, ότι είναι απλά, αλλά είναι ουσιαστικά. Είναι ουσιαστικά λόγια που αν πραγματικά τα ακούσει ένας έφηβος ή ένα παιδί εκείνη τη στιγμή που βρίσκεται σε ανάγκη, πραγματικά μπορεί να είναι ακουφιστικά για την ψυχή του.
0: Ένας γονιός, πώς μπορεί να στηρίξει ουσιαστικά χωρίς να γίνεται πιεστικός ή ασφυκτικός? Χρειάζεται να μιλά πολύ, χρειάζεται να μιλά λίγο, αλλά με μία φράση να λέει στο παιδί ότι ό,τι και αν γίνει εδώ είμαστε.
1: αυτό που εμείς κυρίως λέμε και ενημερώνουμε και τους γονείς και τους φροντιστές γενικότερα, γιατί δεν είναι πάντα γονέας αυτός που είναι κοντά στο παιδί, είναι το ότι χρειάζεται πραγματικά τη στήριξη και αυτό που λέμε εμείς στην ενεργητική ακρόαση. Έτσι ώστε σιγά σιγά να ενισχυθεί και η ψυχική ανθεκτικότητα του παιδιού, να μην αισθάνεται μόνο του, ότι αν ξεστομίσω για παράδειγμα ή αν εκφράσω τον πόνο, το άγχος ή την απογοήτευση, τι θα γίνει, τι θα μου πει ο γονιός. Είναι κάτι που συχνά ακούμε.
0: Άρα εκεί τι αποφεύγουμε.
1: Αποφεύγουμε πολύ πιεστικές ερωτήσεις ή δεν εστιάζουμε μόνο στο αν διάβασε το παιδί, αν έκανε όλα τα μαθήματα, γιατί η τελειότητα και η πληρότητα δεν φτάνει ένα παιδί με αυτά τα κομμάτια, αλλά φτάνει με βήματα και όταν έχει ενισχυθεί πραγματικά η ψυχή του. Οπότε αποφεύγουμε λιγάκι ερωτήσεις του τύπου διάβασες, πώς ήταν σήμερα τα μαθήματα. Εστιάζουμε κυρίως στην ψυχή του, πώς νιώθεις σήμερα, πώς πήγε η μέρα σου. Κυρίως τέτοιες ερωτήσεις.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν και παιδιά που εκφράζονται, δυσκολεύονται να εκφράσουν το άγχος τους. Πολλές φορές μπορεί ακόμα και ο γονιός ή ο φροντιστής να μην καταλαβαίνει ότι κάτι συμβαίνει στην ψυχή του.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Και γι' αυτό μιλάμε πάρα πολύ και στις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας για τη διαθεσιμότητα που αφήνουμε στον άνθρωπο που έχουμε απέναντι. Δηλαδή, αυτό το μικρό παραθυράκι, όπως το ονομάζουμε πολλές φορές, ότι καταλαβαίνω ότι μάλλον είσαι αγχωμένος. Θα είμαι εδώ όταν αισθανθείς ότι θέλεις να μιλήσεις. Γιατί μπορεί κανείς, άνθρωποι είμαστε, ειδικά οι έφηβοι δεν εκφράζονται και το ίδιο εύκολα, να μην θέλουν εκείνη τη στιγμή που ο νέας ή ο φροντιστής να θέλει να είναι κοντά του, να εκφραστεί. Οπότε αφήνουμε αυτό το περιθώριο, αυτόν τον χώρο στον άνθρωπο.
0: Οπότε καταλαβαίνω, κατανοώ, είμαι εδώ όταν εσύ θελήσεις.
1: Παρατηρώ, ακούω ενεργητικά και διασυνδέω αν το παιδί χρειαστεί το οτιδήποτε. Αυτό είναι το τρίπτυχο που ούτως ή άλλως εστιάζουμε πάρα πολύ και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προείπα και προτρέπουμε φυσικά και όλους τους ανθρώπους να το παρακολουθήσουν, γιατί είναι κάτι που στην ουσία ενισχύει πάρα πολύ και την ψυχική ανθεκτικότητα.
0: Βέβαια, γιατί εξετάσεις στη ζωή ενός ανθρώπου μπορεί να υπάρχουν πολλές. Οι πληγές από την υπερβολική πίεση δεν περνούν πάντα εύκολα.
1: Όχι, και ούτε τα σημάδια είναι πάντα εμφανή.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ελαιοπούλου. Θα τα ξαναπούμε μέχρι να ξεκινήσουν οι πανελλαδικές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν η κυρία Ελένη Ελαιοπούλου, ψυχολόγος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ενδείξεις διαρροής ή άλλης βλάβης, οι έλεγχοι συνεχίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες λόγω έντονης οσμής αερίου σε περιοχές των νοτίων προαστίων και του παραλιακού μετόπου. Ζεύγος Μιράζ θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο με απόφαση του ΚΙΣΕΑ. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αεράμινας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 107 χρόνια από τη γενοκτονία των Ποντίων, το ζήτημα συζητείται σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Να παραπεμφθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024 ζήτησε η εισαγγελέας από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φτάνει απόψε στην Κίνα για να εδραιώσει την ακλόνητη φιλία του με το Πεκίνο, ενώ αναμένεται να υπογράψουν κοινή δήλωση. Αναβλήθηκε η νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν έπειτα από αίτημα των συμμάχων του κόλπου. Σε ετοιμότητα παραμένει ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμφωνία θα εγγυάται πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες, στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε 3 και 35 η ώρα, είναι εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι όπως κάθε μέρα ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης. Γεια σου Παντελή.
1: Καλό μεσημέρι, αγαπητοί. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η υποχώρηση σήμερα των διεθνών τιμών του πετρελαίου και η αναζωπήρωση των προσδοκιών για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν διαμορφώνουν καλύτερες, θα λέγαμε, ευνοϊκότερες συνθήκες για τους επενδυτές στις αγορές. Γι' αυτό βλέπουμε και θετικό πρόσημο στα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Όχι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά.
0: Αλλά
1: όμως
0: είναι ένα θετικό βήμα, ένα μικρό βηματισμός.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Έχουν ένα θετικό βηματισμό λοιπόν τα χρηματιστήρια. Οι μετοχικές αξίες κινούνται σε υψηλότερες τιμές. Και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μία διακύμανση εκεί κοντά στα χθεσινά επίπεδα στις 2.230 μονάδες. Έχει μικρές αυξομοιώσεις, πότε με θετικό και πότε με αρνητικό πρόσημο. Ενώ η αξία των συναλλαγών είναι αρκετά σημαντική για την ώρα. Έχει φτάσει στα 150 εκατομμύρια ευρώ ο συνολικός τζίρος στο ελληνικό χρηματιστήριο. Και ο γενικός δείκτης είναι συγκεκριμένα στις 2.231,26 μονάδες, με μικρή πτώση τώρα 0,22%. Την ίδια στιγμή έχουμε στη Φραγκφούρτη τον DAX 30 να ενισχύεται σημαντικά κατά 1,23% και ακολουθούν τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Το Παρίσι, ο CAC 40 εκεί έχει άνοδο 0,66%, ενώ στο Λονδίνο ο δείκτης κερδίζει σε ποσοστό 0,47% και μικρότερα τα κέρδη στο ισπανικό και το ιταλικό χρηματιστήριο, περίπου 0,2% υψηλότερα οι χρηματιστηριακοί δείκτες στις περιφερειακές αγορές. Έχουμε επίσης μία μικρή άνοδο για τις αποδόσεις των ομολόγων και εδώ θα πρέπει να πούμε και τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι κεντρικοί τραπεζίτες στη σύνοδο της G7 στο Παρίσι που ολοκληρώθηκε. Ανησυχίες για τις αποδόσεις των ομολόγων και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στο δημόσιο χρέος των χωρών, διότι αυξάνεται, γίνεται ακριβότερο το κόστος αναχρηματοδότησης του χρέους όταν ανεβαίνουν οι αποδόσεις των ομολόγων και το ομόλογο το δεκαετές της Γερμανίας, για παράδειγμα, παραμένει εκεί κοντά στα υψηλά 15 ετίας. Από τον Μάιο του 2011 είχε να βρεθεί πάνω από τα επίπεδα του 3,1%, είναι στο 3,17% σήμερα, ενώ έχουμε το δεκαετές ομόλογο της Γαλλίας με απόδοση 3,80%, 3,93% το ιταλικό δεκαετές ομόλογο και η απόδοση του ελληνικού ομολόγου του δεκαετούς είναι στο 3,87%. Έχουμε στις αγοράς συναλλάγματος μία μικρή ενίσχυση του δολαρίου. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1621 και το δολάριο μεταβιώνει στα 159,13, ενώ μία στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3410 δολάρια. Το ευρώ με το γεν τώρα είναι στα 184,90 και το ευρώ με τη στερλίνα κινείται εκεί 0,86, 0,87 το τελευταίο χρονικό διάστημα, 0,8665 στερλίνες είναι αυτή τη στιγμή το ευρώ στην αγορά συναλλάγματος. Και το πετρέλαιο τώρα έχουμε μια πτώση του αμερικανικού αργού στα 108 δολάρια το βαρέλι και στα 110 υποχωρεί το Brent στην αγορά του Λονδίνου.
0: Και τώρα αυτή η υποχώρηση, ας πούμε, έστω η μικρή των τιμών του πετρελαίου, γίνανε μετά την αποκάλυψη του Τραμπ ότι ήταν προγραμματισμένη μια επίθεση στο Ιράν, αλλά τέλος πάντων θα την ακύρωσα, την ανέβαλα προς το παρόν.
1: Ναι, είχαμε μια αναστολή λοιπόν μιας προγραμματισμένης επίθεσης και αυτό έχει εκλειφθεί από τους επενδυτές ως μια ένδειξη, ας το πούμε έτσι, καλής θέλησης για περαιτέρω διαπραγματεύσεις με το Ιράν και για πιθανή επίτευξη συμφωνίας. Ας ελπίσουμε.
0: Βήμα-βήμα το πάμε και εμείς και η διπλωματία μαζί.
1: Ναι.
0: Βήμα-βήμα, μέρα-μέρα.
1: Και στα πολύτιμα μέταλλα τώρα έχουμε το χρυσό σχεδόν στα επίπεδα τα χθεσινά, όπως και το ασίμι λίγο χαμηλότερα στα 76,51 δολάρια το βαρέλι. Λέω το βαρέλι. Έχω κολλήσει με τις τιμές του πετρελαίου το τελευταίο
0: διάστημα.
1: Λοιπόν, 76,51 δολάρια ανά ουγγιά είναι το ασίμι, 4.546,10 δολάρια ανά ουγγιά είναι ο χρυσός. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα από τις αγορές.
0: Σε ευχαριστώ Παντελή για την ενημέρωση.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, καλή συνέχεια.

η εικόνα της αγοράς καυσίμων αυτές τις μέρες, σήμερα, χθες, προχθές, θυμίζει εκείνα τα υψηλά επίπεδα του καλοκαιριού του 22 με την ενεργειακή κρίση που ακολούθησε της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και είχε εκτοξεύσει τις τιμές.

0: Λοιπόν, τώρα θα πιάσουμε λίγο το θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Η κυβέρνηση προχωρά σε ριζική αυστηροποίηση του πλαισίου για τα ηλεκτρικά πατίνια, γιατί η αλήθεια είναι ότι ήταν ανεξέλεγκτο όλο αυτό στο δρόμο. Οπότε μπαίνει επιτέλους ένα φρένο σε αυτό το χάος που επικρατούσε και βεβαίως και μετά από ένα μπαράζ σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και εκατοντάδων τραυματισμών. Μαζί μας για να σταθούμε σε αυτό το θέμα, να δούμε τις αλλαγές, είναι ο Πάρης Ποντίκας, δημοσιογράφος με εξειδίκευση στο χώρο αυτό της κίνησης των οχημάτων. Γεια σου, Πάρη.
1: Καλησπέρα, ρε Τίμου, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν γίνει θέμα. Γιατί? Γιατί συνδυάζουν τρία πράγματα που τα κάνουν επικίνδυνα. Γιατί είναι επικίνδυνα? Πρώτον, πιάνουν 25-30 χιλιάδες χιλιόμετρα, μιλάμε για αυτά, 30 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλάμε για αυτά που δεν είναι πειραγμένα.
0: Αυτό ήθελα να πω. Αν δεν είναι πειραγμένα, μπορούν να πιάσουν και τα 60-70.
1: Σίγουρα. Και έχουμε δει και πολλά τα οποία έχουν πειραχτεί, τα οποία ξεπερνάνε τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Υπάρχουν όμως, γιατί είναι η ταχύτητα και η αστάθεια. Δηλαδή, έχουν μικρές ρόδες, ψηλό κέντρο βάρους. Σε μία λακκούβα, ένα πεζοδρόμιο, ένα φρενάρισμα πανικού, η τούμπα είναι πάρα πολύ εύκολα να γίνει. Δεύτερον, είναι αόρατα στο δρόμο. Είναι αθόρυβα γιατί είναι ηλεκτρικά, είναι μικρά και κινούνται πάρα πολύ γρήγορα. Οι οδηγοί αυτοκινήτων δεν τα βλέπουν, ειδικά σε διασταυρώσεις, όταν βγαίνουν από στενά, και το 70% των σοβαρών ατυχημάτων ή δυστυχημάτων, γιατί εκτός από ατυχήματα, αρετή είχαμε και πολλά δυστυχήματα δυστυχώς, είναι με σύγκρουση με γιο ταχύ, αναπόφευκτη. Η έλλειψη προστασίας. Δεν έχεις λαμαρίνες. Δεν έχεις αερόστατο, δεν έχεις τίποτα. Το μόνο που σε προστατεύει είναι το σώμα σου. Πέφτεις με το σώμα σου.
0: Και έχεις την ίδια στιγμή και ανήλικους να τα καβαλάνε.
1: Βέβαια. Οι πιο συχνές κακώσεις είναι στο κεφάλι, στους καρπούς, στους αγκώνες, στα γόνατα. Χωρίς κράνος, πρόσεξε. Και με πτώση με 15 χιλιόμετρα την ώρα μπορεί να γίνει μοιραία. Έτσι. Να πάρεις κρανοκεφαλική κάκωση αμέσως. Οι ανήλικοι είναι ένα τεράστιο θέμα. Η άγνοια του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πολλοί ανήλικοι θα οδηγούν χωρίς κράνος, χωρίς να έχουν γνώση από προτεραιότητες. Οδηγούν σε πεζοδρόμια με κόσμο, βάζουν δύο, μπαίνουν δύο πάνω, έτσι. Δεν έχουν δίπλωμα.
0: Ναι, το αντιμετωπίζουν σαν το πατίνι που παίζανε μικροί στην παιδική χαρά ή σε μια αλάνα.
1: Σαν αυτό που κάναμε εμείς μικροί.
0: Και τα ίδια μπορούν να είχαν ένα πατίνι στα 4, 5, 6, 7. Έτσι το αντιμετωπίζουν. Δεν μπορούν να κατανοήσουν τη μετάβαση και το πόσο σοβαρό είναι όλο αυτό. Και πόσο υπευθυνότητα πρέπει να δείξουν.
1: Και δεν μπορούν να υπολογίσουν την απόσταση του φρεναρίσματος. Και βεβαίως ερχόμαστε στις κακές υποδομές. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε παντού ποδηλατόδρομους. Πολύ λίγα μέρη έχουμε. Αναγκάζονται λοιπόν να πάνε στο δρόμο με τα αυτοκίνητα ή στο πεζοδρόμιο με τους πεζούς. Και τα δύο είναι ρίσκο. Τι πρέπει να γίνει για μένα, και υπάρχει πολιτική βούληση να γίνει. Ακούσαμε τον κύριο Χρυσοχοίδη που είπε ότι θα απαγορευτούν τα πατίνια για τους ανήλικους. Εκεί πρέπει να οριστεί και ένα πλαίσιο για τα νοικιαζόμενα. Οπωσδήποτε να μπει κράνος.
0: Γιατί εδώ να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το προηγούμενο καθεστώς επέτρεπε τη χρήση τους από την ηλικία των 12 ή 15 ετών.
1: Θα στα πω όλα. Τα έχω εδώ. Τι έλεγε ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και τι προέβλεπε. Και τι προβλέπει ακόμα, γιατί δεν έχει ψηφιστεί το άλλο. Λοιπόν, για τον αναβάτη, τι πρέπει να γίνει, τι θέλουμε να γίνει, το εφικταίο, έτσι. Κράνος υποχρεωτικά, δεν το ζητάμε. Σώζει ζωές. Το πρόστιμο στην Ελλάδα είναι 80 ευρώ. Αν δεν φοράς, ένα άτομο μόνο. Τα πατίνια δεν σηκώνουν δύο, γιατί χαλάει το ζύγισμα και διπλασιάζεται η απόσταση του φρεναρίσματος ανάλογα με το βάρος. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Όχι στο πεζοδρόμιο. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, ο ισχύον, λέει ότι στο δρόμο ή στο ποδηλατόδρομο. Στο πεζοδρόμιο κινδυνεύουν πεζοί, ειδικά ηλικιωμένοι και παιδιά. Πότα και γυλαίκο το βράδυ, γιατί αλλιώς είσαι αόρατος. Είναι πολύ, αυτό ισχύει και για αυτούς που κάνουν τζόκινγκ και για αυτούς που περπατούν το βράδυ. Το λέω αυτό για να προλάβω και άλλα ατυχήματα ή ενδυνάμει δυστυχήματα. Όχι ακουστικά, έτσι, όχι κινητό, γιατί θες να έχεις οπωσδήποτε το 100% της προσοχής σου. Και για ανήλικους, να σου πω ότι επιτρέπεται στην Ελλάδα τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Στην Ελλάδα επιτρέπεται από 15 ετών και πάνω. Κάτω από 18 χρειάζεται κράνος υποχρεωτικά, λάθος για μένα, έπρεπε να το είχε προβλέψει. Αυτό ο αυστηρός κώδικας κυκλοφορίας που έχουμε.
0: Αυτά που μας αναφέρεις είναι το τι ισχύει μέχρι τώρα, μέχρι να ψηφιστεί το νέο πλαίσιο.
1: Τι ισχύει τώρα. Οι γονείς έχουν ευθύνη. Αν δώσεις πατίνι σε 13χρονο χωρίς κράνος και χτυπήσει, υπάρχει και ποινική ευθύνη. Έτσι. πρέπει, και ερχόμαστε και λέμε τι πρέπει να κάνει η πολιτεία. Τι πρέπει να κάνει η πολιτεία, να αστυνομεύει. Να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι, να δίδονται πρόστιμα για κράνος, για την ηλικία, για το διπλό καβάλιμα, για την οδήγηση σε πεζοδρόμιο. Πρέπει οπωσδήποτε να μάθουμε μια οδηγική παιδεία, δηλαδή να γίνουν μαθήματα οδηγικής ασφάλειας στα σχολεία, ειδικά για τα πατίνια και για τα ποδήλατα. Και βεβαίως οι δήμαρχοι να φτιάξουν υποδομές, να έχουν περισσότερους ποδηλατόδρομους. Χωρίς αυτούς το πρόβλημα δεν γίνεται.
0: Τώρα, να σου πω κάτι. Μια ανωτελεία βάζω εδώ, γιατί έχουμε ταξιδέψει και έξω και στην Ολλανδία, για παράδειγμα, που εκεί είναι χρόνια αυτό το σύστημα. Αν δεν κάνω λάθος, για παράδειγμα, στην Ολλανδία, πρέπει να έχεις άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες για αυτά τα ηλεκτρικά πατίνια. Γιατί εδώ υποτίθεται και πολύ όλα ξεκίνησαν επειδή για τη μικροκινητικότητα που λέμε, οικολογικό, ένα έξυπνο μέσο. Πρέπει να γίνει σωστά όμως. Και αν βλέπεις ότι έχει ξεφύγει, ενώ υπάρχει ένα πλαίσιο βασικό, έτσι, του ΚΟΚ, κάντο πιο αυστηρό.
1: Σωστό, θα συμφωνήσω μαζί σου. Και αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, εγώ επειδή πηγαίναμε, εν πάση περιπτώσει, στο εξωτερικό μας, ήταν στο Βόλο, υπήρχαν παλιά ποδήλατα, τα οποία είχαν αριθμό κυκλοφορίας. Το λέω αυτό για τους παλιούς, πολύ παλιούς, εγώ δεν τα είχα προλάβει. Τα είδα μόνο μετά ως κάτι αξιοπερίεργο το βλέπαμε. Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να μπει και αριθμός κυκλοφορίας σε κάτι το οποίο έχει μηχανή και είναι ηλεκτροκίνητο. Για μένα θα έπρεπε να το δουν αυτό, να το κάνουν. Και καθώς επίσης η ασφάλεια. Η ασφάλεια είναι αυτή. Όταν εννοώ να ασφαλίζεσαι, δηλαδή.
0: Α, εννοείς την υποχρεωτική ασφάλιση.
1: Ασφάλιση, ναι.
0: Του οχήματος αυτού.
1: Να έχεις ασφάλεια, ναι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι σε πολλές χώρες υπάρχει και όριο τα 20 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη και υπάρχει και κόψη ταχύτητας. Ηλεκτρονικός κόψης ταχύτητας, ειδικά για τα.
0: Αυτό πώς γίνεται. Αυτό πώς γίνεται ως ηλεκτρονικός κόψης. Είναι κάτι εύκολο.
1: Εκπέμπει ένα σήμα και όταν πηγαίνει αυτό, αυτό είναι κάτι το οποίο το εισηγούνται να γίνει και στις πόλεις για τα αυτοκίνητα. Mm. Δηλαδή να μην μπορείς, όπως γίνεται μέσα στο pit stop που πηγαίνεις με τα αυτοκίνητα της Φόρμουλα 1 που δεν μπορείς. Να πας παραπάνω, έχεις ένα ηλεκτρονικό κόφτη. Εκπέμπει μια συχνότητα και δεν σε αφήνει. Όταν είσαι στην ακτίνα αυτής της συχνότητας, δεν σε αφήνει να πας παραπάνω.
0: Δηλαδή και να το πατήσεις, εσύ δεν πάει παραπάνω.
1: Δεν πάει, όχι, έχει κόφτη. Εγώ θέλω να πω στους ακροατές μας ότι το πατίνι δεν είναι παιχνίδι. Είναι ένα όχημα που πάει με 25 χιλιόμετρα την ώρα, χωρίς κράνος, κανόνες και κοινή λογική. Είναι σαν να οδηγείς μηχανάκι με σαγιονάρα.
0: Και που το μηχανάκι έχει και μια άδεια, τέλος πάντων, έχει και μια εμπειρία, γιατί ο οδηγός είναι υποχρεωτικά άνω των 18, λέμε τώρα, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
1: Θέμα,
0: τα άλλα είναι κινούμενες βόμβες.
1: Ξέρετε τι, παιδιά, να σας πω. Και το λέω αυτό γιατί μας ακούνε και μικρά παιδιά. Το θέμα αυτό είναι τεράστιο. Και το θέμα αυτό πήρε φωτιά μετά από δυστυχήματα με ανηλίκους. Τον Απρίλιο του 2026 είχαμε το δυστύχημα των 13χρονων στην Ηλία που έχασε τη ζωή του όταν το πατίνι του συγκρούστηκε με αγροτικό. Υπήρξε και μια κινητοποίηση τοπικών βουλευτών οι οποίοι ζήτησαν ειδική πρόβλεψη στον κώδικα ειδικής κυκλοφορίας, γιατί πολλοί ανήλικοι τα οδηγούν αλόγιστα και παραβιάζουν τον κώδικα ειδικής κυκλοφορίας. Είναι καλό αυτό και μπράβο στους βουλευτές αυτούς που έκαναν αυτό το θέμα, έτσι δεν μιλάω κομματικά γιατί ήταν υπερκομματικό νομίζω. Τα θέματα αυτά είναι υπερκομματικά και πρέπει να μας αγγίζουν όλους. Πρέπει λοιπόν να μην αποτελούμε ένα κακό παράδειγμα για τα ευρωπαϊκά στατιστικά. Τα επίσημα πανευρωπαϊκά στατιστικά για δυστυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια δυστυχώς δεν είναι ακόμα ενία. Κάθε χώρα μετράει διαφορετικά. Και ο λόγος είναι ότι τα e-scooters καταγράφηκαν ως μια ξεχωριστή κατηγορία οχημάτων μόλις τα τελευταία 3-4 χρόνια. Ούτως ώστε εγώ έχω κάποια στοιχεία που μπορώ να σας δώσω από το 2023, όπου τότε είχαμε 120 θανατηφόρα με ηλεκτρικά πατίνια και 20.000 καταγεγραμμένους τραυματισμούς. Ο πραγματικός αριθμός, γιατί είναι και 3 χρόνια μετά, είναι σαφώς μεγαλύτερος. Υπάρχουν όμως κάποια κοινά μοτίβα, και αυτά είναι που θα πρέπει να προσέξουμε. Είναι ηλικία, δηλαδή 60-70% των θυμάτων είναι 18-34 ετών. Συγγνώμη. Και αυξάνονται τα ατυχήματα σε ανηλίκους 12-17 ετών. Γιατί παίζει και αυτό πολύ μεγάλο. Άρα το πρώτο είναι η ηλικία, νεαρή ηλικία. Το δεύτερο είναι η ώρα. 45 με 60% συμβαίνουν βράδυ νύχτα, συχνά χωρίς φωτισμό ή γυλαίκο. Και οι αιτίες. Ένα στους τρεις είχε καταναλώσει αλκοόλ. Άλλες αιτίες. Υπερβολική ταχύτητα, ρίση πεζοδρομίου και δύο άτομα σε ένα πατή.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα, ενώ όσο μιλάμε, σκέφτομαι διάφορα. Δεν είναι ένα πιθανό σενάριο ή τέλος πάντων δεν θα ήταν ένα σοβαρό ενδεχόμενο να ζητείτε κάποιο είδους δίπλωμα ή μια υποχρεωτική εκπαίδευση, ας πούμε, για τους οδηγούς?
1: Να σου πω το άλλο, εγώ τώρα το οξύμορο. Εδώ δεν ζητείτε από οδηγό αυτοκινήτου που οδηγεί μηχανή 125 κυβικά εκατοστά. Θα ζητήσει από ένα παιδί πώς να οδηγήσει ένα ηλεκτρικό πατίνι? Υπάρχουν κάποια οξύμορα που πραγματικά εγώ το δικό μου το μυαλό δεν τα καταλαβαίνει. Ένας ανήλικος δεν είναι υπεύθυνος, δυστυχώς, γι' αυτό είναι και ανήλικος. Έπρεπε να υπάρχουν ειδικά πάρκα οδικής εκπαίδευσης, όπου, να σου πω κάτι, στην Ολλανδία είναι εκπαιδευμένοι άνθρωποι, γιατί είναι μια χώρα flat, η οποία έχει ποδηλατόδρομους και έχει μια οδηγική παιδεία πολύ, με σαφώς ισχυρούς νόμους, οι οποίοι τηρούνται κιόλας. Τώρα, εάν εσύ πας και πεις στο παιδί σου, όταν εσύ παραβιάζεις το κόκκινο, δεν φοράς κράνος, προσπαθείς να το διδάξεις, θα αποτύχεις. Τα πάντα νομίζω ξεκινάνε από την παιδεία.
0: Μα να σου πω κάτι. Επειδή εγώ έχω μικρά παιδάκια, τα έχω ζήσει, τα έχω βιώσει, έχω προσπαθήσει να πάρω κάποιες πρωτοβουλίες. Ας πούμε, τα παιδάκια μας από το δημοτικό πάνε αυτές τις σχολικές εκδρομές. Που συνήθως που τα πάνε στα ίδια και στα ίδια και στα ίδια. Γιατί δεν. Να είναι αυτονόητο οπωσδήποτε, ας πούμε, 10 φορές το χρόνο να πηγαίνουν σε ένα ειδικό πάρκο και εκεί να τους μαθαίνουν και πατίνι και συμπεριφορά, να αποκτήσουν κουλτούρα από μικρά. Μια παιδεία, μια οδική παιδεία ή απουσιάζει η εκπαίδευση παντελώς.
1: Συμφωνώ και πρέπει, για μένα θα έπρεπε να είναι μάθημα το οποίο να βαθμολογείται κιόλας. Να διδάσκεται και να βαθμολογείται. Καθώς επίσης και ο κώδικας.
0: Και θα υπήρχε και μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά των παιδιών, έτσι. Που σε ένα σίγουρα περιβάλλον που πολλές φορές το χαρακτηρίζουν τα ίδια, έτσι, πστήρο.
1: Σίγουρα και να σου πω και κάτι άλλο. Θα έπρεπε να υπάρχει εκτός από το σχολείο, όταν εσύ παραβιάζεις κόκκινο ή όταν εσύ δεν φοράς ζώνη, όταν εσύ πας πάνω από το όριο ταχύτητος. Το έχω πει πολλές φορές στην εκπομπή μου, θα το πω και εδώ. Όταν έκανα το λάθος στην Αμερική που ήμουν φοιτητής, πριν από πόσα χρόνια, έτσι, και πήγα παραπάνω από το speed limit που ήταν 65 μίλια την ώρα, πήγα δύο φορές driving school. Ξαναπέρασα δηλαδή το δίπλωμα οδήγησης. Πήγα δύο Σαββατοκύριακα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, από τις 10 μέχρι τις 6, και έδωσα γραπτές εξετάσεις. Ξέρεις εκεί, αν δεν έχεις αυτοκίνητο ή δίπλωμα, είσαι χαμένος.
0: Έτσι, τουλάχιστον να αυστηροποιηθεί όλο αυτό, γιατί εντάξει, η αστυνόμευση, ο έλεγχος, στην πράξη δεν ξέρω πόσο επιφυκτό είναι σε κάθε γωνιά, σε κάθε δρόμο. Αλλά τέλος πάντων, αν είναι τόσο αυστηρό το πλαίσιο, θα το σκεφτείς, θα το ξανασκεφτείς.
1: Και θα πρέπει επίσης να υπάρχει και μια κοινωνική προσφορά. Δηλαδή, εάν σε πιάσουν να τρέχεις, να σε πάνε ή μεθυσμένος, έτσι. Σου παίρνουν το δίπλωμα, λέει 6 μήνες, πάνε μέσα, πληρώνουν σημαντικό πρόστιμο. Όχι. Να πας να κάνεις community service, να κάνεις μια κοινωνική προσφορά. Να πας να δεις για ποιο λόγο δεν πρέπει να είσαι. Να πας να δεις τους ανθρώπους που είναι στα νοσοκομεία, που πηγαίνουν απομεθυσμένους. Καταλαβαίνεις τι λέω. Να δεις τραυματία χωρίς κράνος, αν δεν φορά. Να δεις άνθρωπο χωρίς ζώνη. Να υπάρχει μια εκπαίδευση η οποία να σε ταρακουνήσει. Όταν ταρακουνηθείς και δεις, θα καταλάβεις για ποιο λόγο δεν πρέπει να το κάνεις.
0: Έτσι και το πλαίσιο είναι ή θα πρέπει να είναι αυστηρό. Πάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ, Αρέτη μου.
0: Για το ρεπορτάζ. Πολύ ενδιαφέρον. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς. Σε πολύ λίγο θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Αμέσως μετά ακολουθεί βεβαίως ο Γιάννης Πετρίδης από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Αμέσως μετά ακολουθεί βεβαίως ο Γιάννης Πετρίδης από τον Βασίλη Νικολόπουλο που

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γενοπούλου. Εκτεταμένους ελέγχους στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής με έμφαση στα νότια προάστια διενεργούν τα συνεργεία του διαχειριστή του δικτύου ΔΕΣΦΑ, από τους οποίους μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει διαρροή αερίου στην ατμόσφαιρα. Αυτό αναφέρεται από την πλευρά του διαχειριστή με αφορμή την οσμή που παρατηρείται τις τελευταίες ώρες σε περιοχές της Αττικής. Οι έλεγχοι πάντως συνεχίζονται για τη διερεύνηση του περιστατικού κινητού. Κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής του λιμενικού σώματος καθώς και συνεργεία του ΔΕΣΦΑ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει ευρήματα που να εξηγούν το φαινόμενο, όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ζεύγος Μιράζ θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά στο πλαίσιο της ανανέωσης της παρουσίας ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών για την ενίσχυση της αεράμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου, ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να παραπεμφθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024, ζήτησε η εισαγγελέας που εξέτασε την υπόθεση από το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών. Την τελική απόφαση θα λάβει το Δικαστικό Συμβούλιο. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Μετά την επίσκεψη Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φτάνει απόψε στην Κίνα για να εδραιώσει την ακλόνητη φιλία του με το Πεκίνο, ενώ αναμένεται να υπογράψουν κοινή δήλωση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέστειλε προσωρινά μια προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, προκειμένου να δώσει και πάλι χρόνο στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ταυτόχρονα απείλησε και πάλι με μια επίθεση μεγάλης κλίμακας σε περίπτωση που δεν υπάρξει μια αποδεκτή συμφωνία με την Τεχεράνη. Επισήμως, ο λόγος της αναστολής της επίθεσης ήταν η παρέμβαση των χωρών του κόλπου. Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν. 107 χρόνια μετά τη γενοκτονία των ποντίων και η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας, τα μηνύματά της υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης της συλλογικής μνήμης, της ιστορικής συνείδησης και του πολιτισμού των ποντίων. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Την επιτακτική ανάγκη για διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας.

0: κοινωνίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας, σημειώνει με ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής της μονάδας της Coca-Cola 3E στο Σχηματάρι παρέστη ο Πρωθυπουργός. Τόνισε ότι πρόκειται για μια νέα επένδυση που ενισχύει την παραγωγή, την καινοτομία και την απασχόληση στη χώρα μας, επισημένοντας ότι χαρακτηρίζει την πολιτική σταθερότητα ως ηλδία λίθο του αναπτυξιακού προσανατολισμού της χώρας. Καθεστώς τρόμου σε τουλάχιστον 40 οικογένειες της Κρήτης είχε επιβάλει η οικογενειακή μαφία που δρούσε σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Για σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος μίλησε στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Για επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα έκανε λόγο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στη σκιά της εξάρθρωσης της συμμορίας. Στην Κέρκυρα, πατέρας και ο ανήλικος γιος του τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ανετράπη το όχημα τύπου γουρούνα στο οποίο επέβαιναν στον επαρχιακό δρόμο Σιδαρίου Κασιόπης και έπεσε σε χαντάκι.
1: Ο καιρός.
0: Αύριο αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 4 με 6 και τοπικά στα Πελάγιος 7 μποφόρ. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

και βέβαια πίσω στην δεκαετία του 60. Για να συνεχίσουμε με μερικά από τα συγκροτήματα τα βρετανικά, και όχι μόνο, θα ακούσουμε και άλλα πράγματα που ακούστηκαν με μεγάλη επιτυχία το 64 μετά την πρώτη εμφάνιση των Beatles στο show του Ed Sullivan. Και σήμερα μπορεί να στείλετε τα μηνύματα. Το πρόγραμμα είναι πάντα σχεδόν σε απευθείας μετάδοση. Στο Earth News Radio, στο Viber, γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, όπως επίσης και στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Αυτό που ακούσαμε ήταν το Hippie Hippie Shake. Μερικά τραγούδια τα έχουμε ακούσει το 63, αλλά όπως λέγαμε, όλα περίμεναν την εισβολή των Beatles για να γίνουν και αυτά επιτυχία στην Αμερική. 6 μήνες, 12 μήνες, 8 μήνες αργότερα από την κυκλοφορία τους στην Βρετανία. Το Hippie Hippie Shake ήταν τραγούδι του 59 του Σαν Ρομέρο, που το διασκεύασαν οι Swinging Blue Jeans. Υπήρχε βέβαια ηχογράφηση πριν από αυτήν των Swinging Blue Jeans, από εκεί θα το άκουσαν, των Beatles, που το είχαν πει live στο BBC. Τότε δεν είχε κυκλοφορήσει, κυκλοφόρησε αργότερα, όπως ξέρετε, μια σειρά από άλμπουμ με τραγούδια των Beatles που είχαν πει ζωντανά σε ηχογράφηση για το BBC. Για να προχωρήσουμε στο μεγάλο συγκρότημα των Kings.

Άλλο ένα κλασικό τραγούδι των Kings και του Ray Davies. All day and all of the night. Έχουν αυτό είναι γνωστό η ιστορία αυτή, αλλά να την ξαναπούμε για όσοι τη γνωρίζουν. Έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει μεγάλη ομοιότητα μεταξύ του τραγουδιού των Doors Hello I Love You, για σκεφτείτε το, και αυτού του τραγουδιού που βγήκε το 64. Οι Doors το έβγαλε το 68 το άλλο. Ο Ρόμπι Γκρίγκερ των Doors αρνήθηκε τους ισχυρισμούς ότι η μουσική δομή του τραγουδιού κλάπηκε από τον Ray Davies, παρόλο που ο Ray Davies χωρίς να ζητήσει ας πούμε χρήματα ή οτιδήποτε άλλο, ισχυρίζεται ότι το τραγούδι Hello I Love You έχει στηριχθεί στο δικό του, το All Day and All of the Night. Ο Ρόμπι Κρίκερ είχε πει τότε σε ένα κείμενο που έγραψε για ένα box set των Doors που κυκλοφόρησε αργότερα, ότι η ατμόσφαιρα του τραγουδιού των Doors προέρχεται από το τραγούδι των Cream, Sunshine of Your Love. Θυμίζει το ένα το άλλο. Αυτή όμως ήταν η πρώτη. Εδώ έχουμε άλλη μία ένδειξη πως τα βρετανικά συγκροτήματα έπαιρναν τα τραγούδια που ήταν σχεδόν άγνωστα στην Ευρώπη από αμερικάνικα συγκροτήματα ή κυρίως καλλιτέχνες του R&B και τα διασκεύασαν. Θα παίξουμε ένα τραγούδι της Carole King τώρα και του συζύγου της Jerry Goffin. Το συγκρότημα των Cookies, σας θυμίζω, είναι ένα group doo-wop γυναικείο που και οι Beatles έχουν διασκευάσει τραγούδι τους. Τα έχουμε πει αυτά στο 63. Στις αρχές του 64 για την Colpix, η μία από τις κοπέλες των Cookies ηχογράφησε το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Το όνομά της είναι Earl Jean. Ακούστε πρώτα την εκτέλεση της Earl Jean.

Αυτή λοιπόν είναι μία από τις Cookies. Το συγκρότημα των Hermans Hermits είναι από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60, που ξεκίνησε από το Manchester και έκανε φοβερή επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μέσα στα 5-6 δημοφιλέστερα για τη μέση της δεκαετίας του 60. Έτσι λοιπόν, ένα νούμερο ένα που απέκτησαν στη Βρετανία ήταν η διασκευή τους αυτό το τραγούδι της Carol King, που αμέσως το έπιασαν, όπως και τα άλλα βρετανικά γκρουπ, και με τη δική τους ηχογράφηση το ανέβασαν στην πρώτη θέση, με παραγωγό τον Mickey Most. Ένα τραγούδι που είχε ακουστεί στην εκτέλεση των Hermans Hermits σε πάρα πολλές ταινίες αργότερα. Εξάλλου είναι μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του 64-65. Η Carol King είχε πει ότι το τραγούδι αυτό το εμπνεύστηκε από τον Brian Wilson. Δεν το κρύβω, είχε πει, το τραγούδι επηρεάστηκε από την μουσική του Brian, που είχαν ξεκινήσει οι Beach Boys. Να η εκτέλεση των Βρετανών Hermans Hermits.

I'm into something good. Η επιτυχία της Elgin από τους Hermans Hermits. Ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Γι' αυτό τα κορίτσια αυτά είπαν, ήρθαν οι Βρετανικοί, μας κλέψαν τα κομμάτια. Και την επιτυχία τότε. Άλλαξε η μουσική και από τα γυναικεία γκρουπ πέρασε στα Βρετανικά γκρουπ. Άλλο ένα Βρετανικό γκρουπ, από τα πιο πετυχημένα, Billy J. Kramer και Dakota. Τους ακούγαμε το 1963. Το τραγούδι του 1964 που θα ακούσουμε τώρα έχει τίτλο Little Children. Κυκλοφόρησε προς το τέλος του 1964 στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι τραγούδι που έχει γράψει ο Mort Suman, καλλιτέχνης που έχει έρθει και στη χώρα μας για μια τηλεοπτική εμφάνιση τα παλιά χρόνια και που κυρίως έχει γράψει πάρα πολλές επιτυχίες για τον Elvis μαζί με τον συνάδελφό του. Όμως ο Mort Suman, σας θυμίζω ότι έκανε μεγάλη καριέρα στη Γαλλία με τραγούδια όπως το Le Lac Majeur στη δεκαετία του 70 και έχει κάνει και ένα musical για τον Jacques Brel. Little J. Kramer και Dakotas. Όχι Little, Billy J. Kramer και Dakotas. Little Children.

Ο Billy J. Kramer, όπως λέγαμε και το 63, ήταν Άγγλος τραγουδιστής με το συγκρότημα των Dakotas, μάνατζερ είχε τον Epstein και ήταν πολύ φίλοι τα μέλη του συγκροτήματος με τους Lennon McCartney και τους Beatles. Ηχογράφησε τραγούδια που οι Beatles δεν ηχογράφησαν ποτέ, που τα έγραφαν οι Lennon McCartney για αυτούς. Το τραγούδι που θα ακούσουμε του 63, που κυκλοφόρησε αργότερα στην Αμερική του 64, είναι το Bad to Me, τραγούδι των Lennon McCartney, Mersey Beat. Το τραγούδι αυτό ανέβασε τους Billy J. Kramer και Dakotas στο νούμερο 1 της Αγγλίας και μου γράφει εδώ ένας φίλος λίγο πριν ότι οι Herman's Hermits δίνουν ακόμα συναυλίες. Ναι, έχω δει τον Peter Noon να εμφανίζεται σε διάφορα show, όχι με πολύ κόσμο, πολύ λιγότερο, όπως σημαίνει πάντοτε, και σε Αγγλία και Αμερική. Bad to Me, τον Lennon McCartney είναι αυτό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ενδείξεις διαρροής ή άλλης βλάβης, συνεχίζονται οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες λόγω της έντονης οσμής αερίου σε περιοχές των νοτίων προαστίων και του παραλιακού μετόπου. Ζεύγος Μιράζ θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο με απόφαση του Κισέα. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αεράμινας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 107 χρόνια μετά τη γενοκτονία των Ποντίων, το ζήτημα συζητείται σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Μαζί με τον ιδιωτικό τομέα, με τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει, που εξελίσσεται παράλληλα με την εποχή, την Ελλάδα που ευημερεί, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, επισκεπτόμενος τη νέα μονάδα παραγωγής του εργοστασίου της Coca-Cola 3Ε. Την παραίτησή του από γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης. Με ευρύτερη πλειοψηφία εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής τα δύο δικαστικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φτάνει απόψε στην Κίνα για να εδραιώσει την ακλόνητη φιλία του με το Πεκίνο, ενώ αναμένεται να υπογράψουν κοινή δήλωση. Και ο καιρός, νεφώσεις με βροχές αύριο σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Παρόλο ότι αυτή την ιστορία που θα πω τώρα την ανέφερα με κάποιο τρόπο και το 63, καλό είναι γιατί δεν τα ακούμε και πολύ συχνά αυτά, θα ακουστούν σήμερα και δεν θα ξανακουστούν ποτέ τα τραγούδια. Έτσι λοιπόν συμβαίνει το φαινόμενο, όπως θα έχετε καταλάβει, τραγούδια του 63 της Βρετανίας, επιτυχίες, να γίνονται το 64 στην Αμερική ένα χρόνο μετά. Να πάμε στους Χόλις, σε ένα από τα πρώτα τραγούδια τους, το συγκρότημα του Γκράχαμ Νας και πολλών άλλων. Οι Χόλις λοιπόν διασκεύασαν ένα τραγούδι μιας Αμερικανίδας πολύ καλής τραγουδίστριας που το όνομά της είναι Doris Troy. Doris Troy είναι πολύ σπουδαία και θα την έχουμε συναντήσει σε πάρα πολλά άλμπουμ πολλών καλλιτεχνών αργότερα. Τι να σας πω, σε πάρα πολλούς που αυτή τη στιγμή είναι, τι να θυμηθώ, είναι ας πούμε στο The Dark Side of the Moon των Pink Floyd, είναι στους Rolling Stones το You Can't Always Get What You Want, σε πάρα πολλά τέτοια. Έχει τραγουδήσει σε δίσκους του Χάρισον, ακόμα και του Johnny Halliday, της Dusty Springfield, του Nick Drake. Αυτή λοιπόν ξεκινούσε τότε. Λέγεται ότι ο James Brown την σύστησε στην Atlantic και εκείνη η Atlantic της κυκλοφόρησε το τραγούδι Just One Look.

Αυτή λοιπόν είναι η Doris Troy. Σχετική επιτυχία είχε κάνει με το Just One Look. Οι Hollies το ηχογραφούν και γίνεται η πρώτη μεγάλη επιτυχία τους, που αν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε στο χρόνο και να είμαστε αυτές τις εβδομάδες όπως είναι τώρα, το Μάιο του 64, κάπου στα Βρετανικά νησιά, θα το ακούγαμε παντού στο ραδιόφωνο, όπως ακούγεται σήμερα, ας πούμε, στους ίδιους σταθμούς, ο Drake. Και δεν συμφωνώ με ένα μήνυμα που έχει έρθει από έναν φίλο που λέει τη μια μέρα διαμάντια και την άλλη σκουπίδια, Drake. Η κάθε εποχή έχει τα δικά της τραγούδια. Αν το πεις αυτό σε έναν που είναι 20 ετών, θα πει το αντίθετο, ότι αυτά που παίζω εγώ σήμερα δεν του λένε απολύτως τίποτα. Για και σκεφτείτε το, παίξτε το τραγούδι αυτό που θα παίξω τώρα ή αυτό που έπαιξα σε έναν που είναι 17 ετών. Τι θα σας πει? Τι είναι αυτό? Ούτε καν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, εντωμεταξύ ένας άλλος καλός φίλος που μας στέλνει μηνύματα και ήταν στην Κωνσταντινούπολη τότε, μου αναφέρει για την μεγάλη επιτυχία που γνώρισαν οι Herman Hemmings αργότερα, το οποίο θα το ακούσουμε και αυτό το τραγούδι με τη σειρά του τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, η εκδοχή των Hollies. Το συγκρότημα του Graham Nash και όχι μόνο. Από τα καλύτερα βρετανικά συγκροτήματα. Έφτασε μέχρι το νούμερο 2 του βρετανικού chart το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα και ήταν και την επόμενη χρονιά του 64 μπήκε στα 100 πρώτα της Αμερικής. Με τα επόμενα τραγούδια τους να έχουν μεγαλύτερη επιτυχία.

Αυτή είναι η Χόλις. Συνεχίζουμε με αυτά τα ασταμάτητα βρετανικά γκρουπ και βρετανούς καλλιτέχνες που βρήκα την πόρτα ανοιχτή από τους Beatles και ο ένας μετά τον άλλον στην Αμερική. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι κανένας από αυτούς δεν είχε κάνει επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από το 64. Τρεις-τέσσερις, όπως είπα και την άλλη φορά, καλλιτέχνες από τη Βρετανία είχαν ακουστεί από το 40, το 50 μέχρι το 64 στην Αμερική. Η Τορνέιντος, η Βέρα Λίν και 2-3 ακόμα. Και τώρα έχουμε μαζική εξόρμηση από τα βρετανικά νησιά. Επανερχόμαστε στους απίθανους Jerry and the Pacemakers. Το τραγούδι που θα ακούσουμε το έχει γράψει ο Jerry. Από τα καλύτερα τραγούδια τους είναι αυτό και έγινε επιτυχία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βρετανία. Στην Αμερική μάλιστα απροσδόκητα έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία με παραγωγό τον George Martin. Προσωπικά ήταν ένα τραγούδι που το θυμάμαι πάντα, μερικά πράγματα στα γεγονότα της ζωής μας μένουν, ότι όταν πυροτεύσα τη θητεία μου στη Λάρισα γνωρίστηκα με τον Παπάζογλου, ο οποίος και εκείνος υπηρετούσε τότε, και μέσα από αυτά τα τραγούδια, εκείνος Θεσσαλονικιός, εγώ από την Αθήνα, γνωριστήκαμε και γίναμε φίλοι, και ένα από τα τραγούδια που αγαπούσε ιδιαίτερα είναι αυτό, το έχω ξαναπεί, που το ακούσουμε τώρα. Ναι, ο Παπάζογλου, αυτός που έκανε την εκδίκηση της Γυπτιάς και όλα τα άλλα αργότερα. Από τα καλύτερα των Jerry and the Pacemakers. Don't let the sun catch you crying.

Jerry and the Pacemakers. Όλοι αυτοί, αφού πρώτα διασκεύασαν τα αμερικάνικα τραγούδια των γυναικείων κυρίως συγκροτημάτων και άλλων, μετά άπλωσαν το ταλέντο τους γράφοντας τραγούδια όπως αυτό που ακούσαμε όλοι, και οι Hollies και οι Kings και όλοι οι άλλοι, και οι Beatles βέβαια με τους Stones. Οι Stones καθυστερούν, το είπαμε, 65, περιμένουν τη μεγάλη επιτυχία για να ξεκινήσει το απίθανο, η απίθανη αλυσίδα των επιτυχιών που είχαν. Να τώρα για μία ακόμη φορά ένα τραγούδι που έχουν γράψει οι John Lennon και Paul McCartney των Beatles για την προστατευόμενη τους, όπως έχουμε πει και άλλοτε, Cilla Black. Η Cilla Black ήταν από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστρες στη δεκαετία του 60 και αργότερα παρουσίασε, όσοι έχουν μείνει στην Αγγλία στα χρόνια του 70 ή του 80, δικό της τηλεοπτικό πρόγραμμα. Το τραγούδι λέγεται It's For You. Ο Paul ήταν παρόν στα Abbey Road Studios όταν η Cilla Black ηχογράφησε την επιτυχία της Anyone Who Had a Heart. Το έχουμε ακούσει αυτό. Έτσι είπε ότι και εγώ και ο Lennon πήραμε μοντέλο εκείνο το τραγούδι για να γράψουμε το It's For You που θα ακούσετε τώρα. Η παραγωγή είναι του George Martin βέβαια. Το τραγούδι γνώρισε διαδοχικές και επαναλαμβανόμενες, ας πούμε, διασκευές. Το είπε η Μίνα στην Ιταλία του 65, την επόμενη χρονιά. Η Three Dog Night το είπαν αργότερα. Και πάρα πολλοί καλλιτέχνες μέχρι τις μέρες μας. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. It's For You, Lennon McCartney, Cilla Black.

It's For You, από τα καλύτερα τραγούδια που έχει πει La Black, τον Lennon McCartney βέβαια, και μου γράφει ο Δημήτρης ότι το It's For You το γνώριζα μόνο από την, πραγματικά έχουν κάνει εκπληκτική διασκευή, των Three Dog Night. Ευχαριστούμε για τις απίθανες μουσικές. Παρόλο που το έχουμε παίξει, να το ξαναπαίξουμε σήμερα το τραγούδι, να το ακούσετε πώς το είπε το τραγούδι αυτό, γιατί ο George Martin δεν είναι ένας τυχαίος παραγωγός, κατάλαβε ότι το Anyone Who Had a Heart της Dionne Warwick, που ήταν επιτυχία της στην Αμερική το 1963, θα ήταν το όχημα να οδηγήσει την τραγουδίστρια που μόλις είχαν ανακαλύψει οι Beatles στην Βρετανία να κάνει εκείνη τη δική της επιτυχία με το τραγούδι. Το ηχογράφησε η Dionne Warwick τον Ιανουάριο του 1964. Έγινε βέβαια επιτυχία στη Βρετανία, όχι στην Αμερική, γιατί από εκεί είχε κάνει το αντίστοιχο η Dionne Warwick. Η Dionne Warwick σε συνεχόμενες αργότερα συνεντεύξεις δεν ξέχναν για να πει ότι ήρθαν αυτά τα κορίτσια από την Αμερική, από την Αγγλία, και μου έκλεβαν τις επιτυχίες. Αν παρατηρήσετε, αυτά τα πρώτα τραγούδια της Dionne Warwick δεν ακούστηκαν στη Βρετανία, γιατί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο οι Βρετανίδες τα έπαιρναν και τα έκαναν δικά τους.

η Σίλα Μπλακ του George Martin και τον Lennon McCartney και των Beatles. Και τρίτο τραγούδι. Αν είμαστε στην Αγγλία αυτόν τον μήνα, τον Μάιο του 64, θα βλέπαμε στα καταστήματα τότε, γιατί δεν υπάρχει πια κατάστημα δίσκων, πολύ λίγα πουλούν παλιούς δίσκους, τώρα είναι streaming, ότι παντού ακουγόταν στα καταστήματα, στα ραδιόφωνα, ένα άλλο τραγούδι της Σίλα Μπλακ με παραγωγή των George Martin, που ο George Martin το ανακάλυψε στην Ιταλία, που θα το ακούσουμε για λίγο γιατί είναι προς το τέλος η εκπομπή, και που το τραγούδι είναι το You Are My World. Έγινε για 4 εβδομάδες, όλο το Μάιο ήταν το δημοφιλέστερο στη Βρετανία και έκανε επιτυχία και στην Αμερική με την Σίλα Μπλακ. Ο Ουμπέρτο Μπίντι το έχει γράψει στην Ιταλία και λεγόταν Il Mio Mondo, με τους αγγλικούς στίχους You're My World.

Η συνέχεια για το 64 αύριο. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης και είναι αυτός που το έχει γράψει.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Χωρίς ενδείξεις διαρροής ή άλλης βλάβης συνεχίζονται οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες λόγω της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκαν από τους κατοίκους σε περιοχές των νοτίων προαστίων και του παραλιακού μετόπου. Για τη διερεύνηση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής του λιμενικού σώματος καθώς και συνεργεία του ΔΕΣΦΑ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει ευρήματα που να εξηγούν το φαινόμενο, όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Την παρέτησή του από γραμματέας του κόμματος ανακοίνωσε πριν λίγο Στέριος Καλπάκης. Στην επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελο, ξεκαθαρίζει ότι η παρέτησή του δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, τις οποίες δηλώνω ότι δεν θα είμαι υποψήφιος, όπως αναφέρει, και προσθέτει πως παραμένει στο κόμμα με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης, καταλήγοντας πως η σημερινή παραλυτική κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα. Με ευρύτερη πλειοψηφία εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής τα δύο δικαστικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η πρώτη υπόθεση αφορά μήνυση που κατέθεσαν δικαστική λειτουργή μετά τα όσα συνέβησαν στη δίκη για τα βίντεο των Τεμπών, και η δεύτερη μήνυση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Στόχος είναι να κατασυγαστώ, γιατί σας ενόχλησα πολύ και στην υπόθεση του Αποκεπέ και στην υπόθεση των Τεμπών, δήλωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Στα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής της μονάδας της Coca-Cola 3Ε στο Σχηματάρι παρέστη ο Πρωθυπουργός. Όπως είπε, η νέα αυτή γραμμή παραγωγής δεν αποτελεί μόνο μια σημαντική επιχειρηματική κίνηση, αλλά είναι ένα ακόμη βήμα προς μια Ελλάδα πιο παραγωγική, πιο εξωστρεφή, πιο σύγχρονη και πιο ανταγωνιστική. Είναι και μια ακόμη απόδειξη της σημασίας που έχει η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο του αναπτυξιακού προσανατολισμού της χώρας, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, διότι, όπως είπε, κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μια χώρα η οποία δεν διασφαλίζει ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Από ζεύγος Μιράζ θα αντικατασταθούν οι Patriot στην Κάρπαθο, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά, στο πλαίσιο της ανανέωσης της παρουσίας ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών για την ενίσχυση της αεράμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μία απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Παράταση της αγωνίας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ακύρωσε την προγραμματισμένη για σήμερα επανέναρξη των επιθέσεων στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Επισήμως, ο λόγος της αναστολής της επίθεσης ήταν η παρέμβαση των χωρών του κόλπου. Ταυτόχρονα απείλησε βέβαια και πάλι με μία επίθεση μεγάλης κλίμακας σε περίπτωση που δεν υπάρξει μία αποδεκτή συμφωνία με το Ιράν. Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν. 107 χρόνια

0: χρόνια μετά τη γενοκτονία των ποντίων και η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας, τα μηνύματά της υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης της συλλογικής μνήμης, της ιστορικής συνείδησης και του πολιτισμού των ποντίων. Το ζήτημα συζητείται σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Την επιτακτική ανάγκη για διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. «Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας», σημειώνει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καθεστώς τρόμου σε τουλάχιστον 40 οικογένειες της Κρήτης είχε επιβάλει η οικογενειακή μαφία που δρούσε σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Για σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος έκανε λόγο στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Για επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα έκανε λόγο ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στη σκιά της εξάρθρωσης της συμμορίας.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται για αύριο σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 4 με 6 και τοπικά στα Πελάγιος 7 Μποφόρ, στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

σας, γεια σας, χαίρετε και καλησπέρα σας. Το έχω το συνήθιο, δεν το κόβω, να λέω πολλούς χαιρετισμούς μαζί όλων των τύπων και των ειδών. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας βρίσκουμε. Εμείς έχουμε πολύ διάθεση να ρητορεύσουμε, γι' αυτό και σταθήκαμε εδώ μαζί με το μικρόφωνο αγκαλιά, για να κρατήσουμε συντροφιά, να κρατήσουμε ένα συντροφιά στον άλλο δηλαδή, από τώρα μέχρι τις 6, για περίπου μία ώρα, το περίπου το λέω γιατί είναι ήδη 5 και 10, στο απογευματόβραδο της Τρίτης και στις 19 Μαΐου. Είμαι λοιπόν έτοιμη να ρητορεύσω, γιατί και πριν, λίγο πριν να μπω για να πάρω αυτό που λέμε την κεκτημένη ταχύτητα, να την αποκτήσω την ταχύτητα, συζητούσα εδώ με τους συναδέλφους, όχι εδώ στο εκφωνητήριο φυσικά, αλλά στο εξωτερικό στούντιο, και τους έλεγα για την υπέροχη ταινία «Ο πατέρας μου», την υπέροχη αυτή ταινία που είχα την ευκαιρία να τη δω, είχα επιλέξει να τη δω, θυμάμαι, σε θερινό σινεμά με πανσέλινο και καύσωνα. Και προχθές μόλις την πήρα χαμπάρι ότι την παίζει πάλι και πάλι για μένα που την είδα δεύτερη φορά στην τηλεόραση, λέω, έστελνα μηνύματα παντού. Δείτε αυτή την ταινία, «Ο πατέρας μου», Άντονι Χόπκινς ο πατέρας, ο βασικός πρωταγωνιστής, αλλά είναι και αυτή η καταπληκτική Βρετανίδα ηθοποιός που τώρα δεν θυμάμαι το όνομά της, κακώς δεν το θυμάμαι, ούτε το σκηνοθέτη, τίποτα. Αυτή τη στιγμή μου διαφεύγουν όλα, γιατί αυτό που κυρίως τράβηξε την προσοχή μου, πέρα από το σενάριο, τη σκηνοθεσία, την υποκριτική ικανότητα, δεινότητα θα έλεγα, του Χόπκινς, είναι και το θέμα πάρα πολύ, πώς να το πω, σε αγγίζει πάρα πολύ, είναι ευαίσθητο θέμα και σε αγγίζει, δεν θα πω περισσότερα, και γίνονται, έλεγα εδώ στα παιδιά, στους αδέλφους, γίνονται μέσα στην ταινία επίτηδες λογικά άλματα για να σε μπερδέψει, να νομίζεις ότι έχεις μπερδευτεί, γιατί είναι ένα εύρημα του σκηνοθέτη. Δεν λέω περισσότερα. Γιατί το θυμήθηκα όμως? Γιατί μέσα στην ταινία ακούγεται μια καταπληκτική άρια, την οποία ακούει πάλι και πάλι ο πατέρας, και είναι πάρα πολύ γνωστή, είναι από τους Αλής Μαργαριταριών, και ήθελα να τη μοιραστώ, αλλά δεν θα το κάνω γιατί είναι πολύ λυπητερή. Οπότε για απόγευμα δεν ταιριάζει, θα βρούμε κάποια στιγμή να την παίξουμε αυτή την άρια, όπως και άλλες. Κατά τα άλλα, η επικαιρότητα πραγματικά προχωρά με ταχύτητα τους ρυθμούς, πώς όχι άλλωστε, πώς θα μπορούσε να μείνει πίσω ή να είναι στάσιμη. Νομίζω ότι κανείς δεν το θέλει αυτό, αλλά δεν ξέρω αν συμμερίζεστε το ίδιο αίσθημα, αν έχετε αυτό το κοινό αίσθημα, ότι δηλαδή ακούμε πράγματα βία, φρικιαστικά, αποτρόπαια, γύρω από εγκλήματα, γύρω από δυστυχήματα, γύρω από ατυχήματα που μπορεί να μην έχουν φτάσει στην αφαίρεση ζωής, στην απώλεια ζωής, αλλά έχουν φτάσει σε φοβερό τραυματισμό, έτσι, με τα τραυματικές καταστάσεις, αυτές οι υποθέσεις με τις αυτοχειρίες ή τις απόπειρες. Και ταυτόχρονα, μην νομίζετε, και το πολιτικό σκηνικό καλά δεν κρατεί, δηλαδή από το διεθνές, το γεωπολιτικό παιχνίδι, τι θέλω να πω. Ας πούμε σήμερα, σχεδόν από το πουθενά, μάθαμε όλοι ότι ετοιμαζόταν, λέει ο Τραμπ, για να κάνει το τελικό χτύπημα στο Ιράν. Αλλά πετράπη την τελευταία στιγμή και τον έπεισαν, λέει, συγκεκριμένες χώρες και συγκεκριμένα κράτη, διότι, λέει, θα υφίστανται όλοι μαζί τις συνέπειες. Okay, τι να πω. Όπως και νομίζω ότι έχει αρχίσει να έχει ενδιαφέρον το κατά τα άλλα μέχρι πρώτην ως βαλτωμένο πολιτικό σκηνικό στην εσωτερική σφαίρα. Γιατί βλέπετε, είναι η θέση του δεύτερου που τα κάνει όλα αυτά, και όσον ούπο ανακοινώσεις και ιδρύσεις νέων κομμάτων, νέων σχηματισμών, να δούμε τι δυναμική θα έχουν, καθώς υπάρχουν αρκετές διαρροές που δεν ξέρουμε και αν είναι αξιόπιστες, δηλαδή, τόσο για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού όσο και για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Όμως ο χρόνος συνεχίζεται, όπως αναφέρει η αγαπημένη μου Έμιλι Ντίκινσον, που δεν σας την ανέφερα χθες, έφυγε μια μέρα του Μαΐου 15,
Μαΐου του 1886 αυτή η εξαιρετική ηθοποιός, και όμως ο χρόνος συνεχίζεται, είπε: «Το λέω χαρούμενοι σε όσους πονάνε τώρα, θα ζήσουν. Υπάρχει ήλιος, δεν το πιστεύουν τώρα, αλλά θα ζήσουν». Για την ίδια βέβαια ο χρόνος και η ζωή δεν ήταν τόσο χαρούμενη και ευχάριστη, ειδικά για τον τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή της τελικά. Εμείς εδώ με Μόμπι συνεχίζουμε, με Μόμπι συνεχίζουμε και θα πάμε μέχρι τις 6. Λοιπόν, μένουμε εδώ η εκπομπή Earth News Radio 105,8 το ραδιόφωνο, ο σταθμός. Μαζί μας αυτή την ώρα και οι Έλληνες του εξωτερικού, απανταχού, σε όποιο μήκος και πλάτος της γης ή της θάλασσας που ταξιδεύουν μας ακούν, από τη Φωνή της Ελλάδας.

0: Λοιπόν, και πόσο καταπληκτικοί είστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια. Όπως λέμε στην κυριολεξία, βοήθεια κοινού. Πράγματι, λοιπόν, Ολίβια Κόλμαν, η κόρη, η καταπληκτική αυτή ηθοποιός, που έτσι κι αλλιώς την έχουμε παρακολουθήσει και σε κάτι ρόλους τελείως διαφορετικούς από αυτόν που υποδίεται στον πατέρα. Η ταινία βρετανική δραματική του 2020, σενάριο και σκηνοθεσία, όπως διαβάζω πλέον, του Φλωριάν Ζελέρ, που έκανε και το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με αυτή την ταινία. Έγραψε το σενάριο μαζί με τον συνάδελφό του Κρίστοφερ Χάμπτον. Και φυσικά είναι ένα αριστούργημα. Άντονι Χόπκινς οι πρωταγωνιστές, Ολίβια Κόλμαν, Μάρκ Γκέιτις και Ολίβια Ουίλιαμς. Αυτά με τον πατέρα που λέγαμε και σας ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ, άγνωστη ακροατή ή ακροάτρια, γιατί έτσι υπογράφεις. Ναι, και πράγματι δεν υπάρχει. Άγνωστος λέει. Πολύ ωραία. Στο Viber μας βρίσκεται και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες, Messenger, Instagram, email, SMS κλπ. Αλλά βλέπω και το μάτι μου το ένα έχει πάρει με τη γωνία του και την Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, που σημαίνει ότι μπορείτε και παραδοσιακά τηλεφωνικά να μας βρείτε στο 210-60-09-604-605. Αυτές οι τηλεφωνικές γραμμές, αυτοί οι τρόποι επικοινωνίας, και από την επικοινωνία θα πάμε στη συγκοινωνία. Διαβάσαμε και μελετήσαμε, κυρίες και κύριοι, ότι βγήκαν στη δημοσιότητα, δηλαδή τα έδωσε στη δημοσιότητα ο όμιλος του ΟΑΣΑ, του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, έδωσε λοιπόν τα στοιχεία του για τις συγκοινωνίες της Αθήνας. Και μέσα σε αυτά, μιλάμε τώρα για τους 4 πρώτους μήνες του 2026, μέσα λοιπόν στα στοιχεία διαβάζουμε ή απομόνωσαν κάποιοι ως επικεφαλίδα ότι περιλαμβάνουν τα στοιχεία περισσότερα δρομολόγια, μικρότερη αναμονή και αύξηση των επιβατών στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και επειδή εμείς δεν πολύ πιστεύουμε ούτε σε τίτλους ούτε σε συμπεράσματα, προτιμήσαμε να το συζητήσουμε με τον κύριο Θανάση Τσιάνο, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, και τον έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Σας ευχαριστώ εγώ πολύ. Ξέρετε, ο Θανάση, πήγα να σας πω Αθανάσιο, γι' αυτό ήταν ο δισταγμός, αλλά Θανάσης Τσιάνος λοιπόν. Έτσι κι αλλιώς, κύριε Τσιάνο, ως εκ της ιδιότητάς σας, δηλαδή συγκοινωνιολόγος, αλλά και εκπροσωπώντας και το Σύλλογο των Ελλήνων Συναδέλφων σας, φαντάζομαι ότι καθημερινά, εκτός του ότι γίνεστε δέκτης παραπώνων και βιώνετε κι εσείς ο ίδιος όλο αυτό το φοβερό πρόβλημα, όπως έχουμε διαπιστώσει ότι έχει επιβαρυνθεί έτη περαιτέρω στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, φαντάζομαι ότι και για την έκθεση του ΟΣΑ, για τα στοιχεία του ΟΣΑ για τις συγκοινωνίες της Αθήνας, θα έχετε κι εσείς κάποια χρήσιμα συμπεράσματα να μοιραστείτε μαζί μας. Σας ακούμε λοιπόν.
1: Ναι, προφανώς. Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων είναι ένας επιστημονικός σύλλογος. Δεν είναι ένας συνδικαλιστικός σύλλογος. Εκπροσωπούμε ουσιαστικά την επιστήμη μας και είναι πολύ θετικό το ότι δεν εκπροσωπούμε κανένας είδους συμφέροντα, ούτε καν των μελών μας. Οπότε στο πλαίσιο αυτό, εμείς κάνουμε παράπονα και δίνουμε και εύσημα όποτε χρειάζεται.
0: Χαίρομαι που το λέτε, γιατί ξέρετε, στέκονται με το όπλο παραπόδα οι ακροατές, το λέω βέβαια καλοπροαίρετα, για να μας πούν ότι ρίχνετε νερό για τα καλά στο μήλο της κυβέρνησης και του Υπουργείου Μεταφορών, επειδή προσπαθείτε να πείτε λίγο θετικά πράγματα. Προλαβαίνω λοιπόν, χαίρομαι πολύ που το λέτε αυτό, είναι σαν να είχαμε συνεννοηθεί. Συνεχίζουμε.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο θετικά πράγματα, τα οποία αν μας ακούγατε πριν από 2-3 χρόνια ήμασταν πολύ επικριτικοί, και η αλήθεια είναι ότι ήμασταν και σχετικά απεσιόδοξοι για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, και κατά ένα βαθμό δικαιωθήκαμε. Το πρώτο θετικό είναι όσο αφορά την οδική ασφάλεια. Έχουμε κάνει βήματα προς τα μπροστά, έχουν μειωθεί, υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα, έχουν μειωθεί σημαντικά τα τροχαία ατυχήματα και οι θάνατοι στον δρόμο, και έχουν μπει και οι βάσεις για να συνεχιστεί όλη αυτή η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Αυτό είναι το θετικό. Το άλλο το θετικό είναι ότι επιτέλους γίνεται κάποια αναβάθμιση στο σύστημα των δημοσίων μεταφορών.
0: Μάλιστα.
1: Να σας δώσω λίγο 2-3 στοιχεία για να καταλάβετε πού ήμασταν.
0: Ναι.
1: Και γιατί και εμείς γκρινιάζαμε πάρα πολύ και θέταμε αυτές τις δύο προτεραιότητες, οδική ασφάλεια και μέσα μαζικής μεταφοράς, ως τις πρώτες προτεραιότητες που θα πρέπει να έχει η πολιτεία. Το 2008 είχαμε 35% μεγαλύτερο, περισσότερο παραγόμενο έργο στον ΟΑΣΑ με λεωφορεία και τρολή από ό,τι είχαμε το 2023. Τα λεωφορεία τα οποία υπήρχαν αμέσως μετά στους Ολυμπιακούς Αγώνες και ουσιαστικά μέχρι το 2008-2009 ήταν λίγο παραπάνω από 2.000 λεωφορεία. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης έπεφτε και το μεταφορικό έργο, τα οχηματοχιλιόμετρα, αλλά έπεφτε και η επιβατική κίνηση. Με αποτέλεσμα να έχει φτάσει σε κάποιο σημείο έως και 50% κάτω η επιβατική κίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και να έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα δρομολόγια, να έχουν αυξηθεί οι συχνότητες, οπότε όλο αυτό το πράγμα να γίνεται μη ελκυστικό για να το χρησιμοποιήσει κάποιος επιβάτης. Mm-hmm. Όσο γίνεται μη ελκυστικό, τόσο λιγότεροι επιλέγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Και τόσο χαμηλότερο ενδιαφέρον, φαντάζομαι ότι εκείνη την περίοδο παρουσίασαν και εκδήλωσαν και οι θύνοντες, είτε από την πλευρά της πολιτείας, είτε από την πλευρά του φορέα συγκοινωνιών. Να αναβαθμίσουν δηλαδή. Κατά κάποιο τρόπο το ένα πώς το λένε, παράσερνε και το άλλο. Τα δύο αρνητικά μαζί. Ναι.
1: Σωστά. Mm-hmm. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης ουσιαστικά διαλύθηκαν αρκετά συστήματα. Όπως και τα μέσα μαζικής μεταφοράς της αστικής συγκοινωνίας, αλλά μην ξεχνάμε και σε άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή και όπως και στο σιδηρόδρομο, όπως και σε άλλα συστήματα μεταφορών. Παρότι εμείς γνωρίζαμε ότι κάποια στιγμή όπου θα επανέλθει η οικονομία σε μια κανονικότητα θα αυξηθούν οι μετακινήσεις και εκεί θα τα δούμε όλα στον δρόμο, δηλαδή με μια τρομερή κυκλοφοριακή συμφόρηση, mm-hmm. ότι έπρεπε να αλλάξουμε τον τρόπο μετακίνησης και να στραφούμε και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στη βιώσιμη κινητικότητα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης αλλά και τη διάρκεια του COVID. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του COVID όλες οι μεγάλες πόλεις πήραν τέτοιου είδους μέτρα να μειώσουν τη χρήση του γιοταχή και να πάνε σε πιο βιώσιμη κινητικότητα και στα μέσα μεταφοράς. Εμείς αυτό δεν το κάναμε. Αυτή τη στιγμή πραγματικά γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για να αναβαθμιστούν τα λεωφορεία του ΟΑΣΑ, το οποίο ήταν σε τραγική κατάσταση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήδη έχουμε μια ανανέωση, αλλά ο στόχος όμως είναι τα επόμενα 2 χρόνια να φτάσουν τα 1.700 νέα λεωφορεία και συνολικά να είναι 2.000 τα λεωφορεία, δηλαδή να φτάσουμε εκεί που ήμασταν το 2008.
0: Μάλιστα.
1: Οι ανάγκες όμως είναι ακόμα μεγαλύτερες, γιατί η πόλη έχει απλωθεί, οι χρονοποστάσεις είναι μεγαλύτερες, οπότε χρειαζόμαστε και παραπάνω λεωφορεία. Άρα για να φτάσουμε σε ένα σύστημα μεταφορών όπως είχαμε την περίοδο μετά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θεωρώ ότι θα φτάσουμε στο 2030.
0: Εντάξει, πήγα να πω, δεν είναι και τόσο μακριά πια.
1: Όχι, δηλαδή, αν με ρωτούσατε όμως πριν από 2-3 χρόνια,
0: ναι.
1: θα σας έλεγα ότι θα φτάσουμε στους ρυθμούς που πάμε, θα φτάνουμε το 40.
0: Μάλιστα. Καλά, έτσι και αλλιώς, κύριε Τσιάνο, επιτρέψτε μου, έτσι και αλλιώς το γεγονός ότι αυτό το ανατριχιαστικό που μας λέτε, όμως και πραγματικό, ρεαλιστικό, ότι δηλαδή και με τα καινούργια λεωφορεία και με όλα τα μέτρα ανανέωσης και αναβάθμισης θα φτάσουμε στο 2008. Δηλαδή που το θεωρούμε ότι είναι μια κατάσταση καλή μετά τους Ολυμπιακούς.
1: Είχαμε ένα πολύ καλό σύστημα.
0: Ναι, ναι, το θυμόμαστε. Το χρησιμοποιούσαμε.
1: Ναι. Και είχαμε και μια μεγάλη χρήση των μέσων μεταφοράς. Περίπου το 37-38% των μετακινήσεων γινόταν μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Ναι.
1: Σήμερα γίνονται γύρω στα 25.
0: Γι' αυτό έχουμε και τόσα αγιοταχή στους δρόμους.
1: Γι' αυτό έχουμε και τόσα αγιοταχή στους δρόμους.
0: Ναι, γι' αυτό έχουμε το φαινόμενο αυτό που λέγαμε παλιά μποτιλιάρισμα και λέμε να πάψουμε το χρησιμοποιούμε σαν λέξη, αλλά δυστυχώς συνέχεια συμβαίνει η ασφυξία. Και νομίζω, κύριε Τσιάν, ότι μόνο αν πάει κάποιος σε ανθρώπους, σε πολίτες που χρησιμοποιούν καθημερινά τα μέσα μεταφοράς αναγκαστικά, όχι μόνο από επιλογή, αναγκαστικά, τότε θα καταλάβει, δηλαδή είναι πολύ, πολύ εύκολο για τους ηθήνοντες να ακούσουν τους πολίτες. Δηλαδή αυτός είναι ο δρόμος. Πόσο πολύ ταλαιπωρούνται.
1: Είναι δεδομένα ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Mm-hmm. Και υπάρχουν προβλήματα και στα μέσα σταθερής τροχιάς. Για παράδειγμα στη γραμμή 1 ή ακόμα και στο μετρό, όπου έχουν αυξηθεί και έχουν μεγαλώσει οι μεταφορές. Οπότε αυτό μειώνει και τη χωρητικότητα του συστήματος και μεγαλώνει και τις αναμονές και τις ουρές της αποβάθρες. Το ενθαρρυντικό όμως είναι ότι πλέον έχουν... υπάρχει ένας σχεδιασμός. Δεν είναι ότι θα τα λύσει όλα, αλλά υπάρχει ένας σχεδιασμός ο οποίος και στη γραμμή 1 αναβαθμίζονται συστήματα και σειρμοί και στις υπόλοιπες του μετρό θα προκληθούν νέες σειρμοί. Αλλά τα στοιχεία από τον ΟΑΣΑ τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα που αφορούσαν το πρώτο τετράμινο Ιανουάριο-Απρίλιο του 2026 μιλούν για 5% εκτελεσμένα δρομολόγια παραπάνω και για 3,5% εκτελεσμένα οχηματοχιλιόμετρα παραπάνω.
0: Ναι. Τι σημαίνει αυτό?
1: Είναι μια πολύ καλή αύξηση. Mm. Σημαίνει ότι αυξάνεται. Ναι. Δηλαδή σιγά σιγά αρχίζουμε και αυξάνουμε τις διαδρομές, έχουμε μικρότερες συχνότητες και αυτό θα αποτελέσει να είναι πιο ελκυστικά τα μέσα μεταφοράς. Θέλει ακόμα αρκετό δρόμο.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή έχουμε φτάσει στην...
0: Έχουμε βρει κατά κάποιο τρόπο τη λύση και είμαστε πάνω στις ράγες να την υλοποιήσουμε.
1: Θεωρούμε ότι τον πάτο τον έχουμε πιάσει και έχουμε αρχίσει και ανεβαίνουμε.
0: Πάλι καλά.
1: Ήθελε πραγματικά προσπάθεια για να αλλάξεις και να βρεθούν πολλοί πόροι για να αλλάξεις όλα αυτά τα λεωφορεία τα οποία ήταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση και παίρνουν φωτιά στον δρόμο και,
0: ήταν μάλιστα,
1: γιατί κάθε χρόνο ένα στόλο, ένα ποσοστό στόλο πρέπει να ανανεώνεται.
0: Βέβαια.
1: Όταν είχες ανανεώσει το στόλο 20 χρόνια, 25, όλα αυτά ήταν
0: και, οδηγεί να προσληθούν καινούργια, όπως μας λένε συνήθως όταν μιλάμε με αυτούς. Ναι.
1: Εκεί θα πρέπει επιτέλους να δοθούν οικονομικά κίνητρα. Δεν υπάρχει τώρα άλλος τρόπος να δοθούν οικονομικά κίνητρα, να αυξηθούν οι μισθοί των οδηγών, να προσελκύσουν, γιατί βγαίνουν συνέχεια διαγωνισμοί για νέους οδηγούς.
0: Ναι. Και είναι άγωνοι, παραμένουν άγωνοι. Σχετικώς.
1: Πάνε λιγότεροι από ότι οι θέσεις που ζητάει ο διαγωνισμός. Και όταν κάποιος, και αυτό είναι πολύ λογικό, γιατί όταν κάποιος μπορεί να βρει μία αντίστοιχη δουλειά με αρκετά περισσότερα χρήματα, θα επιλέξει, γιατί είναι και δύσκολη δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Η δουλειά του οδηγού λεωφορείου.
0: Πάρα πολύ. Μάλιστα, κύριε Τσιάνο, πρέπει να σας αποχαιρετήσω γιατί φτάνουμε στο κεμισή και τους τίτλους ειδήσεων. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τα συμπεράσματα και την εικόνα που μας παρουσιάσατε. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υποχωρεί η έντονη μυρωδιά αερίου στα νότια προάστια της Αττικής. Δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων με τα έως τώρα δεδομένα των σταθερών μετρητών. Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών. Την παρέτηση τοπογραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης. Η παρέτησή μου δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, τις οποίες δηλώνω ότι δεν θα είμαι υποψήφιος, ανακοίνωσε. Με ευρύτερη πλειοψηφία εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής τα δύο δικαστικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αθώος για το πλημέλημα της παράβασης του νόμου περί δήλωσης πόθεν έσχης, κρίθηκε ο πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης με απόφαση του Τρουμελούς Πλημελιωδικίου Αθηνών. 107 χρόνια μετά τη γενοκτονία των Ποντίων, το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Μαζί με τον ιδιωτικό τομέα, με τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει, που εξελίσσεται παράλληλα με την εποχή, την Ελλάδα που ευημερεί, σημείωσε ο Πρωθυπουργός επισκεπτόμενος τη νέα μονάδα παραγωγής του εργοστασίου της Coca-Cola 3Ε. Και ο καιρός, νεφώσεις με βροχές στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Ποράδες. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

από τα ωραιότερα τραγούδια. Νίκος Αντύπας και Ελίνα Νικολακοπούλου. Εμένα μου είχε τραβήξει την προσοχή εδώ και χρόνια λόγω τίτλου «Σε παραλίες και αμμουδιές». Αλλά τελικά παρακολουθώντας τους στίχους, αλλού πάει το πράγμα. Πάρα πολύ ωραίο. Και φυσικά Γιώργος Νταλάρας. Κρίμα που δεν το είχα δει νωρίτερα. Μου το έφερε η Δέσποινα, αγαπητέ μου Φώτη, από το Χελιδόνι της Ηλίας για το τραγούδι «Αφιερωμένο». Αν μπορέσω να το βάλω σήμερα, αλλιώς αύριο. Νταλάρας Πλιάτσικας μας λέει. Πάντως και αυτό ήταν αφιερωμένο σε σένα. Τυχαία, δηλαδή την ώρα που έφερνε το μήνυμα μέσα στο στούντιο η Δέσποινα, εγώ είχα ήδη δώσει εντολή να παίξει το «Σε παραλίες και αμμουδιές». Ελπίζω να το χάρηκες εξίσου. Μένουμε εδώ λοιπόν η εκπομπή. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Σας καλησπερίζω και σας χαιρετίζω όλους. Ελπίζω να μένετε εδώ και εύχομαι να κερδίσουμε και ακόμα περισσότερους. Κάποια στιγμή την περασμένη, την προπερασμένη εβδομάδα, τσιμπήσαμε έτσι και μια πολύ ωραία χαμηλότερη ηλικιακή ομάδα, μια συνονόματη που διάβαζε για τις εξετάσεις της. Σιγά σιγά αυτό το καιρό είναι οι ενδοσχολικές εξετάσεις, μετά θα έρθουν και πανελλαδικές, τόσα που έχουν γραφτεί, τόσα που έχουν υποθεί. Όσοι με ξέρετε και με παρακολουθείτε, δηλαδή μου κάνετε την τιμή να με παρακολουθείτε, το κομμάτι το εκπαιδευτικό ξέρετε ότι και το αγαπώ και το παρακολουθώ και δημοσιογραφικά πλέον το εξετάζω. Αλλά έχω βάλει μια ανωτελεία, αν έχετε προσέξει, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έχω βάλει μια ανωτελεία γιατί θεωρώ ότι δεν έχουμε και τίποτα καινούριο να διερευνήσουμε. Δηλαδή το να παρουσιάσουμε μερικούς ακόμα εκπαιδευτικούς αναλυτές ή ψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές ή ανθρώπους, ξέρω εγώ, που βοηθάνε πάρα πολύ σε κάθε περίπτωση με τα ωραία πράγματα που μας λένε για να βοηθήσουμε τους μαθητές και τους φοιτητές σε όλη την προσπάθειά τους. Νομίζω ότι πια είναι αρκετά παροχημένο. Είναι ένα επαναλαμβανόμενο πράγμα, γιατί η ίδια η κατάσταση έχει από μόνη της προχωρήσει, μας έχει ξεπεράσει δηλαδή. Θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Ωστόσο σε λίγο, όπως θα κανονίσει εδώ η Βούλα Κουλισσοπούλου, θα έχουμε κάτι από καθηγητές, θα έχουμε εκπαιδευτικό θέμα, αλλά όχι από την σκοπιά που μόλις είπα. Η Βούλα Κουλισσοπούλου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόερα το αυτό, η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, νωρίτερα ο Βασίλης Νικολόπουλος και τώρα η Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Πολύ καλησπέρα σε όλους. Τούτο εδώ ήταν η συμμετοχή της Φινλανδίας προχτές στη Eurovision και επειδή δεν πολύ πρόλαβα να το παίξω, λέω ας το παίξουμε τώρα. Ξέρει κανείς φινλανδικά?

Λοιπόν, αυτό που με πίκρα έχω να παρατηρήσω, όχι με πίκρα, με δηλητηριώδη βέλη, είναι ότι χωρίς την εικόνα είτε του ανθρώπου, είτε της γυναίκας με το βιολί και την καλή πηγή παρουσία της, την καλή πηγό παρουσία της, δεν νομίζω ότι είναι κάτι. Χωρίς την εικόνα είναι σχεδόν αποκρουστικό, θα έλεγα.

0: Τέλος πάντων, αυτά και βλέπω εδώ υπάρχει ακόμα ανησυχία διάχυτη και επίσημη ενημέρωση ωστόσο ότι δεν υπάρχει από πουθενά διαρροή. Υπάρχει η επίσημη ενημέρωση της πολιτικής προστασίας για την έντονη μυρωδιά στα νότια προάστια που από τις 12 περίπου έχει αναστατώσει τον κόσμο. Ψάχνουν να βρουν από πού μπορεί να προέρχεται, αλλά για να το λένε όλοι σε διάφορες περιοχές του Λυκανοπεδίου και σε δήμους της Αθήνας γενικότερα, πιστεύω ότι δεν μπορεί να το φαντάζονται όλοι. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν δεν υπάρχουν ενδείξεις διαρροής ή άλλης βλάβης. Έτσι λοιπόν έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις πυροσβεστικής, όπως ακούσατε, του λιμενικού, συνεργεία του ΔΕΣΦΑ και ψάχνουν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει ευρήματα που να εξηγούν το φαινόμενο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο μας θέμα. Στο άλλο θέμα για το οποίο σχετικά σας προετοίμασα και το προλόγησα, γιατί δεν μπορούσα να πιστέψω, κυρίες και κύριοι, ότι υπάρχουν καθηγητές, εκπαιδευτικοί, που διδάσκουν στις ιδιωτικές σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, τα γνωστά ΣΑΕΚ, τα πρώην ΤΕΗ πρέπει να είναι αυτά. Ή μπορώ να κάνω και λάθος, θα μας το εξηγεί. Τα πρώην ΙΕΚ ήθελα να πω, τα πρώην ΙΕΚ είναι αυτά. Που πραγματικά οι αμοιβές των καθηγητών, λοιπόν, υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι αμείβονται με αμοιβή ανειδίκευτου εργάτη. Συγγνώμη που το λέω έτσι, ο ανειδίκευτος εργάτης έχει και αυτός απόλυτα δικαιώματα στην εργασία του και στην αμοιβή του, αλλά τώρα μιλάμε για άλλη κατηγορία. Έτσι. Και έχουμε μαζί μας την κυρία Κατερίνη Βασιλείου, την πρόεδρο του Σωματείου Εκπαιδευτικών και Λοιπών Φορέων της Διαβίου Μάθησης, για να το συζητήσουμε. Καλησπέρα, κυρία Βασιλείου. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Είναι έτσι, είπα κάτι υπερβολικό, είπα κάτι λοιπόν που σας προσβάλλει ενδεχομένως τον κλάδο? Okay.
1: Καταρχάς, είμαστε Σωματείο Εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών το ίδιο, mm-hmm, Δημοσίων Ινστιτούτων, όπως είπατε, επαγγελματικής κατάρτισης και λοιπόν φορέας διαβίου μάθησης του δημοσίου, του δημοσίου κυρίως και ιδιωτικού τομέα.
0: Εγώ είπα του ιδιωτικού κυρίως, ναι, είστε, ναι, και όχι, του δημοσίου, δημοσίου γενικά, δημοσίου, το σωματείου.
1: Κυρίως, γενικά το Σωματείο Επαγγελματική Κατάρτιση.
0: Μάλιστα.
1: Σαφώς.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, είναι πρώην ΙΕΚ, όπως τα είπατε, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα οποία αναβαθμίστηκαν παίρνοντας τη θέση των ΤΕΗ, όπως ξέρετε έγιναν οι πανεπιστήμια, mm-hmm, πέραν, άρα λέγονται σχολές ΑΕΚ, σχολές ανωτέρας επαγγελματικής κατάρτισης.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Λοιπόν, για να καλύψουν, καταλάβατε, το κενό που υπάρχει μεταξύ της δευτεροβαθμίου και της τριτοβαθμίου εκπαίδευσης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το θέμα μας είναι πολλά. Το πιο, όπως είπατε, είμαστε 6.500 εκπαιδευτές τουλάχιστον, γιατί κάθε εξάμηνο, το λιγότερο σε κάθε εξάμηνο, ξέρετε, είναι σύμπλην ανάλογα τις ανάγκες και τα τμήματα που δημιουργούνται.
0: Ναι, ναι.
1: Και είμαστε με το ίδιο ρομίσθιο από το 2013.
0: Μάλιστα, δηλαδή εδώ και 13 χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Πόσο παίρνετε, αν επιτρέπετε, την ώρα, λοιπόν?
1: Εξαρτάται από το τι πτυχίο έχω. Το απλό πτυχίο είναι 15 την ώρα. Το μάστερ 18. Το διδακτορικό 20. Η καθηγητέ 23. Καταλαβαίνετε. Mm-hmm, έχει μια διαβάθμιση. Είναι ανάλογα του τι έχουν, τι πτυχίο έχουν. Το ανώτατο, φυσικά.
0: Ναι.
1: Όπως γνωρίζετε, ότι ο κατώτατος μισθός το 2013, ας πούμε, ήταν γύρω στα 580 και τώρα είναι 920. Έχουμε μια αύξηση, όπως έχει δώσει η κυβέρνηση, όλες οι κυβερνήσεις, 58%. Εμείς όμως παραμένουμε ακριβώς στο ίδιο ρομίσθιο. Έχουμε κάνει πολλαπλές συναντήσεις και ανακοινώσεις στο ISOS, στο ΑΒ κτλ. Έχουμε συναντηθεί, δεν μας έχουν δώσει καμία απάντηση. Ούτε έχουν ικανοποιήσει το αίτημά μας, αλλά τουλάχιστον να μας δώσουν μια απάντηση σαφή ότι θα δούμε, δεν θα γίνει, θα γίνει, τι προβλέπει. Ενώ, και να σας πω και κάτι, αυτά τα χρήματα δεν είναι είναι από ΕΣΠΑ τα χρήματα αυτά, δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
0: Ούτε καν, μάλιστα.
1: Ούτε καν,
0: εδώ να σας πω κάτι, κυρία Βασιλείου, επιτρέψτε μου, έτσι λόγω ενασχόλησης τόσων χρόνων με το δημοσιογραφικό επάγγελμα και το ρεπορτάζ, ό,τι προέρχεται από το ΕΣΠΑ κάνουμε κράκια αμάν να απορροφηθεί. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Πού νομίζετε, με την εμπειρία που έχετε όλοι μαζί, οι εκπαιδευτικοί, όλο το σωματείο και εσείς, ναι, που τους εκπροσωπείτε, πού νομίζετε ότι οφείλεται αυτή η φοβερή, έτσι, αγκύλωση?
1: Θεωρούν κατά ότι οι περισσότεροι από εμάς έχουν και άλλη εργασία. Και είναι η δεύτερη μας και δεν χρειαζόμαστε. Αυτό όμως δεν
0: αυτό είναι η κασία όμως. Δηλαδή,
1: ακριβώς,
0: τι πάει να πει.
1: Να σας πω, υπάρχει ένα ποσοστό. Όμως, όταν θα πάρουν αύξηση, θα αναβαθμιστεί και θα έρχονται καλύτεροι εκπαιδευτές. Και θα έγινε, όχι μόνο στον τίτλο έπρεπε να αναβαθμιστούν να γίνουν ΣΑΕΚ, αλλά και στους εκπαιδευτές. Ναι. Αν ο εκπαιδευτής δεν έχει κίνητρο, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Γιατί, να σας πω κάτι, τα τελευταία χρόνια κληθήκαμε με ίδια έξοδά μας και χωρίς καμία επιμόρφωση να καταρτήσουμε σπουδαστές εξ αποστάσεως. Λόγω του κορονοϊού.
0: Ναι, θυμάστε. Ναι, το θυμόμαστε βέβαια. Την τηλεκπαίδευση.
1: Μπράβο, και ενώ μας έχουν επιβαρύνει με υποχρεωτικές εργασίες, γεγονός που έχουμε περισσότερο φόρτο εργασίας. Δηλαδή, αυξήθηκε το φόρτο εργασίας μας και δεν πήραμε καμία αύξηση.
0: Να σας πω, επειδή στην Ελλάδα συνήθως, και δεν είναι δηλαδή δεν είναι αυτό κάτι μπακαλικό, είναι επίσημο. Υπάρχει ένα είδος εναρμόνισης των μισθών με αντίστοιχους. Ας πούμε, σε εσάς θα μπορούσε να πηγαίνει το ίδιο όπως συμβαίνει με τους εκπαιδευτικούς στις σταυροντιστήρια ξένων γλωσσών.
1: Σαφώς.
0: Δεν είστε σε αυτή την κατηγορία, δηλαδή
1: όχι,
0: πάλι
1: όχι.
0: Αμείβεστε λιγότερο.
1: Ακριβώς. Εν τω μεταξύ, άλλα υπουργεία που έχουν του τουρισμού αυτά έχουν πάρει 20 και 30% αύξηση έχουν δώσει οι υπουργοί.
0: Σε τι, τι εννοείτε?
1: Στους εκπαιδευτές.
0: Α, για τις αντίστοιχες ειδικότητες, έτσι.
1: Ακριβώς. Εμείς είμαστε
0: σύμβαση
1: εργασίας, δεν είμαστε μόνιμοι.
0: Ναι.
1: Είμαστε σύμβαση, δεν έχουμε σύμβαση εργασίας. Έχουμε, καταλάβατε, είμαστε ορομίστοι.
0: Ναι, ναι, ορομίστοι. Πού υπάγεστε, στο Υπουργείο Παιδείας ωστόσο δεν υπάγεστε?
1: Στο Υπουργείο Παιδείας, ναι, το είναι δημήτως, ναι, Υπουργείο Βέμπερ. Στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Κατάρτισης.
0: Τι να πω, και εγώ δεν καταλαβαίνω πραγματικά, ίσως θα πρέπει να αποταθούμε και εμείς στην ηγεσία ή στον υφυπουργό, γιατί η ΕΛΕΑ, ας πούμε, που δεν έχει απόλυτη σχέση με εσάς, έχετε καθόλου συνεργασία με τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς?
1: Όχι ιδιαίτερο, απλώς στη Βουλή όταν μιλήσαμε το 2024, που κάναν το νέο νομοσχέδιο για την επαγγελματική κατάρτιση, μίλησα και εγώ, μίλησε και μία εκπρόσωπος του ιδιωτικού τομέα. Όχι, δεν έχουμε συνεργασία να πω, αλλά θα μπορούσαμε κάλλιστα, γιατί ίσως ούτε αυτοί ούτε εμείς, λάθος μας, καταλαβαίνετε τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ενώ πρέπει, όπως το είπατε, γιατί εμείς είμαστε σύμβαση έργου, δεν μας έχουν καν τίποτα, ούτε τίποτα δεν παίρνουμε. Και αργούν, εν τω μεταξύ, οι πληρωμές αργούν και να μπουν και τα ένσημα, γιατί για άλλους είναι η μοναδική τους απασχόληση.
0: Βέβαια. Αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι δηλαδή μπορεί να έχετε και μια άλλη εργασία ή να κάνετε κάποιες ώρες κάπου αλλού,
1: ναι,
0: αυτό,
1: κάπου
0: δεν είναι, αυτό πρώτα απ' όλα δεν αποδεικνύεται. Πρέπει να είναι επίσημο για να παρουσιαστεί ως επίσημη δικαιολογία. Και δεύτερον, ναι, και ποιος δεν κάνει δύο και τρεις δουλειές.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εγώ διαβάζω και μαθαίνω, τώρα δεν ξέρω αν ευσταθεί. Υπάρχει αμοιβή που μπορεί να κατέβει και από τα 7 ευρώ την ώρα?
1: Όχι, στα δημόσια, στα ιδιωτικά, ναι.
0: Κατάλαβα. Στα δημόσια είναι λίγο πιο προστατευμένο. Ναι, βεβαίως, να μου πείτε.
1: Για εμάς είναι υπουργική απόφαση και δεν μπορούν.
0: Ναι.
1: Ενώ εκεί είναι ιδιώτες.
0: Και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Εγώ, ας πούμε, τόση επαγγελματική εμπειρία μου έδινε 10 καθαρά όταν είχα πάει. Δεν θέλω να πω το όνομα, σε ένα ιδιωτικό.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε περισσότερο συμφέρουν τα δημόσια παρά τα ιδιωτικά.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια τελικά. Μάλιστα, κυρία Βασιλείου.
1: Όλα τα εμπλεκόμενα, έχουμε, τι να σας πω, προσπάθειες, όλη η πολιτική ηγεσία και όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία να επανεξετάσουν αυτό το δίκαιο αίτημά μας. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, γι' αυτό και εμείς θελήσαμε να σας δώσουμε βήμα.
1: Γιατί
0: είναι ένα θέμα που δεν το ακούμε συχνά.
1: Ακριβώς. Γιατί τι κάνει? Αποκαθίσταται η αδικία εις βάρος μας και αναβαθμίζεται επί της ουσίας η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
0: Βέβαια. Έχει απόλυτη άμεση επίπτωση και στο παρεχόμενο επίπεδο σπουδών, άρα και πτυχίου.
1: Έχουν πάρα πολλοί εκπαιδευτές με πολλά προσόντα αποχωρήσει γι' αυτό το λόγο.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Και η καθυστέρηση των πληρωμών, αλλά και το ορομίσθιο, όταν παίρνεις τόσα λίγα τη στιγμή, τόσα έξοδα να έρθεις, γιατί δεν είναι όλοι δίπλα, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να κάνεις εργασίες, να απασχοληθείς στο σπίτι. Τουλάχιστον είναι μια ηθική ικανοποίηση. Εμείς ζητάμε και 2 ευρώ, θα είναι για μας ένα δείγμα εκτίμησης μας.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Απέναντί μας.
0: Μάλιστα, κύριε Βασίλη.
1: Δεν είναι ότι με αυτό 2 ευρώ ότι θα σωθούμε. Είναι η εκτίμηση. ότι αναγνωρίζουν το έργο μας, καταλαβαίνετε.
0: Πολύ καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βασιλείου.
1: Και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Και
0: εγώ.
1: Δώσετε την τιμή να δημοσιοποιήσω αυτό το θέμα που είναι πολύ σημαντικό.
0: Παρακαλώ, τι λέτε, μακάρι, θα επανέλθουμε όμως και εσείς
1: να μας
0: στείλετε κάποια στοιχεία ή αν έχουμε κάποια.
1: Να στείλουμε και τις επιστολές που έχουμε κάνει.
0: Περισσότερο να μας πείτε αν έχουμε κάποια πρόοδο. Αυτό θα θέλαμε, θα μας ικανοποιούσε πολύ. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
1: Γεια σας. Τιμή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.

Αυτή είναι η αγαπημένη Πάτι Σμιθ, η οποία πραγματικά ταρακούνησε το Λυκαβιτό, τον έκανε να συστεί κι αυτός, αν και η ηλικία της είναι προχωρημένη, δεν έχει χάσει τίποτα από το μέταλλο και την αγωνιστική της έτσι, παρουσία. Αγαπητέ Νίκο, με ρωτάτε, θα επιμείνετε στο επίθετο καλύπηγος ή μήπως ήταν στη ρήμη του λόγου σας? Όλα είναι στη ρήμη του λόγου, βεβαίως και επιμένω και δεν καταλαβαίνω καθόλου το πνεύμα σας. Τι δεν σας άρεσε ακριβώς, εξηγήστε το λίγο περισσότερο να τα συζητήσουμε εδώ πέρα. Όπως και ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μάλλον δεν κατάλαβε κι αυτός. Δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά. Μάλλον ακούτε ένα πράγμα μόνο, δεν ακούτε το παραπέρα. Είπα, βεβαίως είπατε ή και ήταν λάθος. Ήθελα να πω ΙΕΚ, Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, πρώην, που έγιναν ΣΑΕΚ, Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Αυτό, αγαπητέ μου Κώστα. Λοιπόν. Τι άλλο, ο Ανδρέας. Δεν μας τα είπε καλά ο συγκοινωνιολόγος, γιατί κυκλοφοριακό υπάρχει στους δρόμους και μάλιστα πολύ έντονο. Μας μίλησε για τα λεωφορεία ότι έγιναν ταχύτερα και για το στόλο που έχει εξυγχρονιστεί, ούτε εκπρόσωπος τύπου του Ασάνα ήταν. Άντε πάλι. Και όχι, να πω ότι δεν σας πρόλαβα. Τι είπε ο άνθρωπος στην αρχή? Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος πρέπει να βγει και να απολογείται. Και συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου. Ότι αυτό που θα ακούσετε τώρα δεν είναι εκπρόσωπος τύπου του τάδε φορέα. Παιδιά, συγκοινωνιολόγος είναι ο άνθρωπος και είπε ότι είναι στον ανεξάρτητο σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Το αν βρήκε κάποια θετικά, εσάς τι σας πειράζει δηλαδή? Τέλος πάντων, Ανδρέα, λες, δεν κοιτάνε καθόλου. Το μεταφέρω το μήνυμά σου μόνο και μόνο επειδή είσαι οδηγός ταξί και πραγματικά έχεις μια καλή εικόνα. Δεν κοιτάνε καθόλου να απλουστεύσουν διασταυρώσεις και ούτε να προβούν σε κάποιες αναγκαίες μονοδρομήσεις, ούτε αλλαγή κατεύθυνσης κάποιων κεντρικών δρόμων που θα έκαναν τη ζωή καλύτερη στους οδηγούς των αυτοκινήτων. Μάλιστα. Εντάξει. Εντάξει, δεν ξέρω τι να σου πω πάνω σε αυτό. Πάντοτε λέμε ένα πράγμα, θα βρείτε κάτι άλλο. Είστε πολυμήχανοι πραγματικά, εγώ υποκλίνομαι.

νομίζω πως δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Απλά θα το υπενθυμίσω ότι περιμένουμε αλλαγή του σκηνικού στον καιρό με βροχές και καταιγίδες από τις 8 το βράδυ, χοντρικά. Ξέρω. Τώρα θα πείτε, α, δεν το πιστεύουμε, μπορεί να μην γίνει, α, έτσι τα λένε οι μετεωρολόγοι κλπ. Τέλος πάντων. Τώρα, σχετικά με την έντονη οσμία αερίου στην Αθήνα, επαναλαμβάνω ότι έχει αρχίσει να, από ό,τι μας λένε, πείτε μας κι εσείς, έχει αρχίσει να φεύγει λίγο, να μην είναι τόσο έντονη. Έχουν πραγματοποιηθεί προληπτικές εκενώσεις σε γραφεία επιχειρήσεις και σχολικά συγκροτήματα νωρίτερα, κυρίως στην Νέα Σμύρνη και την Καλλιθέα. Και περιμένουμε πραγματικά ένα κάποιο πόρισμα, μια κάποια εξήγηση, επειδή δεν έχει βρεθεί ακόμα η αιτία.

και πάνω που έλεγα ότι μαντέψτε, δεν είπαμε τίποτα σήμερα για Τραμπ, δεν είπαμε τίποτα για επιθέσεις ή για τερματισμό, για πάγωμα, για οτιδήποτε. Ωστόσο παραμένει το ερώτημα, γιατί ανέστειλε και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ μια νέα επίθεση στο Ιράν. Η επίσημη εξήγηση ήταν ότι είχαμε παρέμβαση από τις χώρες του κόλπου, αλλά από εκεί και πέρα οι απειλές. Αμερικανοί αναλυτές ωστόσο επισημαίνουν ότι άλλη μια επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν θα είχε πολλούς κινδύνους και σίγουρα δεν θα γονάτιζε απαραίτητα την Ισλαμική Δημοκρατία.

στείλω και χαιρετισμούς. Προλαβαίνω, το είδα το μήνυμα. Αγαπητέ μου Χαλίλ Μουσταφά στην Κομοτηνή. Όντως, ένα περίεργο πράγμα. Σας λέω, και οι καθηγητές μας εκεί σε όλες τις σχολές και στα πανεπιστήμια και της δημοσιογραφίας και παντού έλεγαν: παιδιά, μην μεταδίδετε θετικές ειδήσεις, δεν θα ασχοληθεί κανείς. Αλλά άμα πείτε ένα αρνητικό, ακόμα και αν δεν είναι τόσο πολύ, όλοι θα πέσουν πάνω και θα πούνε τι ωραία που τα λέει. Είναι ευεπίφοροι και επιρρεπείς. Νίκο, δεν μου απάντησες ακόμα για το Καλύπηγος. Στον αρνητικό σχολιασμό. Ευχαριστώ πολύ όλους σας για τα σχόλια και την επικοινωνία και την παρέα. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 5. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου. Φιλιά!

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Έντονη και δυσάρεστη οσμή αερίου παρατηρήθηκε το μεσημέρι και για αρκετές ώρες σε πολλές περιοχές της Αττικής, ιδίως στα νότια προάστια. Άμεσα διενεργήθηκαν έλεγχοι στο δίκτυο διανομής αερίου και σε άλλες εγκαταστάσεις όπου δεν εντοπίστηκαν διαρροές ή προβλήματα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για να εντοπιστεί η αιτία του φαινομένου. Στα εγγένεια της νέας γραμμής παραγωγής της μονάδας της Coca-Cola 3Ε στο Σχηματάρι παρέστη ο Πρωθυπουργός. Όπως είπε, η νέα αυτή γραμμή παραγωγής δεν αποτελεί μόνο μία σημαντική επιχειρηματική κίνηση, αλλά είναι ένα ακόμη βήμα προς μια Ελλάδα πιο παραγωγική, πιο εξωστρεφή, πιο σύγχρονη και πιο ανταγωνιστική. Είναι και μία ακόμα απόδειξη της σημασίας που έχει η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο του αναπτυξιακού προσανατολισμού της χώρας, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, διότι κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μια χώρα η οποία δεν διασφαλίζει ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Ραγδαίες είναι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Την παραίτησή του από γραμματέας του κόμματος ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης. Στην επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελο, ξεκαθαρίζει ότι η παραίτησή του δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, τις οποίες δηλώνω ότι δεν θα είμαι υποψήφιος, όπως αναφέρει, και προσθέτει πως παραμένει στο κόμμα με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης, καταλήγοντας πως η σημερινή παραλυτική κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα. Με ευρύτερη πλειοψηφία εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής τα δύο δικαστικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η πρώτη υπόθεση αφορά μήνυση που κατέθεσαν δικαστικοί λειτουργοί μετά τα όσα συνέβησαν στη δίκη για τα βίντεο των Ντεμπών και η δεύτερη μήνυση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Στόχος είναι να κατασυγαστώ γιατί σας ενόχλησα πολύ και στην υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ και στην υπόθεση των Ντεμπών, δηλώσε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αθώο έκρινε τον Στέφανο Κασελάκη το τριμελές πλημελιο δικείο της Αθήνας για την υπόθεση παραβίασης του νόμου περί πόθεν έσχες. Παράταση της αγωνίας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στη ρητορική της πολεμικής επιχείρησης επανέρχεται σταδιακά ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Πριν από λίγο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ίσως χρειαστεί να χτυπήσουν ξανά το Ιράν και επανέλαβε το πάγιο επιχείρημά του ότι η Τεχεράνη παρακαλεί να επιτευχθεί μια συμφωνία. 107 χρόνια μετά τη γενοκτονία των Ποντίων και η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας στα μηνύματά της υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης της συλλογικής μνήμης, της ιστορικής συνείδησης και του πολιτισμού των Ποντίων. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Την επιτακτική ανάγκη για διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας, σημειώνει σε αναρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καθεστώς τρομοκρατίας είχε επιβάλει στην Κρήτη η οικογενειακή μαφία που εκβίαζε, καταπατούσε και κατέστρεφε περιουσίες αγροτών με στόχο να αποσπά παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα στόματα από τα Βορέζια έως και το Αμάρι παρέμεναν κλειστά υπό τον φόβο αντιπίνων. Τουλάχιστον 40 ήταν τα θύματα της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας αρνούνται τις βάρος τους κατηγορίες.
0: Ο καιρός.
1: Στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Ποράδες, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7 όλες οι ειδήσεις και από το earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλ.

0: Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Earth News Radio 105,8.
6: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
7: Απολύτως σχετικό.
6: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
7: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
6: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: Δηλαδή,
6: άκουσε να δεις. Καλό σας απόγευμα, ένα τραγούδι που θα τέριαζε απολύτως σε κάποια, προσέξτε με, σε κάποια πολιτικά πρόσωπα. Η Σουλτάνη της Αιώρης.

Εδώ είμαστε. Ελπίζουμε και εσείς και να περάσετε εσείς καλύτερα και από εμάς. Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου του 2026, 8 και 33 θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί. Τέτοια μέρα το 1978 κυκλοφόρησε

έτσι, με τους Σουλτάνους της Αιώρησης πήγαινε, ερχόμαστε κι εμείς μαζί τους. Καλό είναι ο άνθρωπος να αλλάζει γνώμη, να προσαρμόζεται, να βελτιώνεται, να επανεξετάζει, να αναθεωρεί. Αλλά κάποια βασικά πράγματα, καλό είναι να τα κρατάμε.

0: δεν δίνει δεκάρα, δεν μπορώ να το πω το άλλο όπως το είπε. Εμείς δίνουμε όμως και δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στη δική σας συμμετοχή, στη δική σας ακρόαση, γιατί για σας εκπέμπουμε. Είμαστε το Earth News Radio 105,8, είναι το απολύτως σχετικό. Σας καλωσορίζω αν πριν από λίγο συντονιστήκατε και καλώς σας βρήκαν, ήσασταν ήδη συντονισμένες και συντονισμένοι. Μέχρι τις 7 θα περπατήσουμε ραδιοφωνικώς μαζί, και αν έξω έχει και κάνα ψηλόβροχο, εμείς θα βάλουμε την ομπρέλα της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας για να σας προστατεύουμε. Πρωτεύοντα ρόλο, πρωτεύουσα είναι η Αθήνα. Και ζητώ συγγνώμη από τους φίλους στη Θεσσαλονίκη που έχουν ένα ζητηματάκι με αυτό. Λοιπόν, πρωτεύοντα ρόλο στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου παίζει η Βίβια Νικολοπούλου. Σημαντικός κόμβος επικοινωνίας μαζί σας η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο και μια ξεχωριστή ημέρα, η 19η Μαΐου, στο ημερολόγιο, ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Είναι ένα θέμα με το οποίο φυσικά και θα ασχοληθούμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εκτός από τις δύο τηλεφωνικές γραμμές που σας είπα πριν και βρίσκονται πάντα στη διάθεσή σας και θα σας απαντήσει η Δέσποινα Σαρκίρη, έχετε τη δυνατότητα μέσω Viber να επικοινωνήσετε μαζί μας. Πώς μπαίνετε, μάλλον στην πλατφόρμα μπαίνετε, πώς μπαίνετε στη δική μας σελίδα για να αποκτήσετε επικοινωνιακή σχέση μαζί μας. Πληκτρολογείτε Earth News, αφήνετε ένα κενό, γράφετε Radio και μετά όλα είναι ανοιχτά για να στείλετε στο Viber τα μηνύματά σας. Αν τώρα είστε στο Facebook γιατί έχετε τις διάφορες κοινωνικές σας εργασίες, διεργασίες και ποιος ξέρει τι άλλο, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες είναι η σελίδα μας στο Facebook. Εφόσον τολμήσετε και μπείτε εκεί, εκτός από το να βλέπετε κάποιες προαναγγελίες θεμάτων κτλ, μπορείτε με το Messenger να στέλνετε φυσικά τα δικά σας μηνύματα. Για να ακούσουμε τον Νόπλερ λίγο. Το λίγο ήταν όνομα και πράγμα. Εντάξει, έκανα αυτά τα καταπληκτικά αρπές, τα γρήγορα που τα κάνει με δάχτυλα. Δεν τα κάνει με πένα και αυτό είναι, πιστέψτε με, και πολύ δύσκολο, αλλά είναι και πολύ ενδιαφέρον το άκουσμα, γιατί είναι πιο σκληρός ο ήχος όταν παίζει πένα, όσο και αν στα ηλεκτρικά όργανα μπορείς να βάλεις equalizer, εφέ και τα λοιπά. Το χτύπημα με το δάχτυλο είναι διαφορετικό, γι' αυτό όταν ακούει κανείς το Νόπλερ να σολάρει καταλαβαίνει ότι είναι ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, είπαμε για το Sultans of Swing, κυκλοφόρησε 19 Μαΐου του 1978. Να ξέρετε ότι όταν κυκλοφόρησε πέρασε απαρατήρητο. Όταν λέμε απαρατήρητο, και μου κάνει και εντύπωση γιατί το έχει, δηλαδή είναι ένα τραγούδι που με το που το ακούς. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι το είχαν κάνει στην αρχή σαν demo, μετά είπανε να το φτιάξουμε λίγο καλύτερα και τα λοιπά, και άρχισε να ακούγεται ένα εξάμηνο μετά την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ του συγκροτήματος. Δηλαδή χρειάστηκε από το Μάιο που κυκλοφόρησε το Sultans of Swing να πάει Οκτώβριος. Πήγε η επόμενη χρονιά, πρώτους μήνες του 79, ανέβηκε στο νούμερο 10 στο αγγλικό, στον αγγλικό και τον αμερικανικό πίνακα επιτυχιών, και σιγά σιγά τράβηξε και το άλμπουμ μαζί και κάποια στιγμή έγινε πραγματικά σήμα κατά τεθέν για τους Dire Straits. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, το σόλο του Νόπλερ στην κιθάρα έχει καταταγεί στην 22η θέση στον κατάλογο με τα καλύτερα κιθαριστικά σόλο που έχει καταρθεί στο περιοδικό Guitar World. Χθες, χωρίς να ξέρω πραγματικά τίποτα, ούτε τις αναμενόμενες αντιδράσεις, για να μην κάνω εκ των έξω, σας έλεγα για τους πατριώτες που φεύγουν από την Κάρπαθο και το Δημότυχο, τους πάτριωτ, για να εξηγούμεθα, τους πυράβλους. Αυτούς που είχαν πει τότε, ωραία είναι που τους πήγαμε εκεί, να είναι να κάνουν τη δουλειά τους. Αποφασίστηκε για επιχειρησιακούς λόγους, όπως διευκρίνησε η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο αρμόδιος υπουργός, να μετακινηθούν και στη θέση τους, νομίζω στην Κάρπαθο θα πάνε δύο αεροσκάφη. Πάντως φεύγουν οι συστοιχίες των πατριωτών και έγινε το εμείς. Εγώ το έλεγα χθες ότι γιατί κρίμα. Αφού τους έχουμε πάει τώρα μέχρι εκεί και είναι και τους έχουμε βολέψει, τι να τους πηγαινοφέρνουμε κι αυτά, μέχρι εκεί όμως. Απ' την άλλη, έχουμε σωρία αντιδράσεων από την αντιπολίτευση ότι ορίστε, υποχωρούμε μπροστά στις αξιώσεις της Τουρκίας κτλ. Και έχουμε ακούσει και πάρα πολλές εικασίες. Κοιτάξτε, είναι πολύ εύκολο να κάνεις εικασίες και να διαλέξεις, ανάλογα βέβαια με το πώς θέλεις να το δεις. Τέτοιες όμως κινήσεις μπορεί να είναι, όπως ακριβώς λέει η κυβέρνηση, καθαρά επιχειρησιακές, γιατί δεν νομίζω ότι είμαστε κι εσείς κι εγώ, αλλά και η αντιπολίτευση στο γραφείο του αρχηγού ΓΕΘΑ και βλέπουμε τους χάρτες. Ότι όταν είναι εδώ δεν τα φτιάχνουμε εμείς τα σχέδια αυτά, έτσι δεν είναι? Αν λοιπόν εγώ ήμουν πολύ φιλοκυβερνητικός, θα έλεγα ότι αφού δείξαμε τι, αυτό που κάνουμε τώρα έχει μια σημασία άλλη και τα λοιπά. Αν ήμουν πολύ αντικυβερνητικός, θα έλεγα επειδή ετοιμάζονται να κατοχυρώσουν τη γαλάζια πατρίδα και νομοθετικά οι Τούρκοι, όταν λέω να την κατοχυρώσουν στο εσωτερικό τους, έτσι, αυτοί μπορούν να ψηφίσουν ένα νόμο και να πούνε ότι ο μισός πλανήτης είναι η γαλάζια πατρίδα της Τουρκίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει νομικές επιπτώσεις. Δείχνει βέβαια τις προθέσεις και το πώς δένουν ακόμα και τις μελλοντικές ηγεσίες. Και να ήμουν λοιπόν πολύ αντικυβερνητικός και να έλεγα τρομάξαμε μόλις το είπαν αυτό οι Τούρκοι και πάμε και μαζεύουμε τους πάτριωτ και... Αυτό είναι ένα παιχνίδι που δεν είναι προς όφελος σίγουρα της πατρίδας, ενώ ούτε η μία προσέγγιση ούτε η άλλη. Δεν μπορούμε να ξέρουμε δηλαδή ποιοι επιχειρησιακοί λόγοι μπορεί έτσι, γιατί αφού δεν ξέρω δεν μπορώ να το πω σίγουρα, μπορεί να το επιβάλλουν, ή σε ποια διπλωματική σκακέρα αυτό μπορεί να, αυτή η κίνηση, αν κάτι έχει συζητηθεί και αν η επιθετική στάση των Τούρκων βελτιωθεί με μια τέτοια κίνηση και αν εμείς την κάνουμε αυτή όμως, γιατί έχουμε μια... Αυτό δεν γίνεται ρε παιδιά, να βγούμε στην πλατεία να το πούμε. Δεν θέλω να πω ότι εν κρυπτό και παραβίστο πρέπει οι ηγεσίες να λειτουργούν σε αυτά τα θέματα, αλλά τέτοια θέματα δεν γίνεται ούτε με κραυγές, ούτε με διαδηλώσεις, ούτε να βγει ο Παπασταματίου στο μικρόφωνο και να σας πει μια καταπληκτική ιδέα που έχει, γιατί ό,τι και να πούμε θα βασίζεται σε εικασίες, το ξαναλέω. Αν είχαμε μια πληροφορία εκ των έσω, να τη λέγαμε. Αλλά το άλλο είναι ένα παιχνίδι που δεν βοηθάει σε κάτι. Τώρα επειδή χθες είχαμε βάλει στην ανάρτηση στο Facebook ότι τελικός Μάιο αντί για Ιούνιο κύριος Τσίπρας και μου στείλατε κάτι μηνύματα ότι αφού έχει πει λέει την Τρίτη, εντάξει ρε παιδιά το έχει πει, τα αφήνουμε έτσι ανοιχτά αυτά για να ανοίγουμε κουβέντες, δεν είναι κανένα τρομακτικό μυστικό, την Τρίτη θα κάνει την επίσημη ανακοίνωση ο κύριος Τσίπρας και βλέπετε και πολλές αντιδράσεις, καλά δεν λέμε για το ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να είχαμε κι άλλη μια παρέτηση, νομίζω ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ο κύριος Καλπάκης, να το δω γιατί δεν το προλαβαίνεις κιόλας. Σε αυτό το χώρο υπάρχει μια καθημερινή αναδιάταξη. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα μην δείξουμε ότι το ίδιο είμαστε εναντίον, αφού εμείς με τη Νέα Δημοκρατία υποτίθεται τέτοιο, αλλά απ' την άλλη δεν μπορούμε και να τον αφήσουμε. Καλά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να δει στη... εκτός από την απάντηση ότι για επιχειρησιακούς λόγους πήραμε τους πατριώτες, σε μια συνέντευξη που έδωσε είπε ότι εμείς δεν παρουσιάζουμε τη Νέα Δημοκρατία καλύτερη από τον Τσίπρα για αυτά που λέμε για το 15. Αυτό είναι το θεωρεί δεδομένο, αλλά να υπενθυμίσουμε το κυβερνητικό αποτύπωμα εκείνης της περίοδου και είπε για φορολογικές επιβαρύνσεις που είχαμε, δεν μπορείς να πεις, μετανάστευση είχαμε και ζητήματα δημόσιας ασφάλειας. Αυτό το δημόσιας ασφάλειας μήπως να μην το βάζουν πολύ μπροστά και από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν μπορείς να πεις ότι άμα ανοίξει την ειδησιογραφία μέσα στη μέρα, θα μου πει, είδες, άρα και αυτή. Εδώ εγώ έχω μία άποψη που κανείς δεν θα με συμπαθήσει, αλλά θέλω να σας την πω. Ότι γιατί είχε δώσει μεγάλη έμφαση η Νέα Δημοκρατία τότε σε αυτό το ζήτημα, ότι είναι αυτή η αριστερή εδώ και καταλαγίνεται το «έλα να δεις», να έρθουμε εμείς πού. Και μετά συνεχίζει να γίνεται το «έλα να δεις» και έχουμε σοβαρότατα θέματα. Η δική μου εντύπωση, αλλά είναι δική μου σκέψη, δεν σημαίνει ότι έχω και δίκιο, είναι ότι με αυτή την κυβέρνηση, με την άλλη κυβέρνηση, με την παράλληλη κυβέρνηση, το θέμα της ασφάλειας θα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Έχουμε μπει σε ένα κύκλο εξυγχρονισμού, βάλτε το σε εισαγωγικά αυτό, της ελληνικής κοινωνίας και του εγκλήματος, που μας φέρνει κοντά στα πρότυπα άλλων χωρών του εξωτερικού. Εδώ βέβαια υπάρχει καλύτερη και χειρότερη διαχείριση. Δεν μπορώ να πεις ότι όλοι θα είναι ίδιοι. Όμως δεν νομίζω ότι αν δεν κάτσουνε, δηλαδή ας έχουν ό,τι αντιρρήσεις θέλουν για όλα οι του πολιτικού συστήματος, να το δουν αυτό λίγο πιο ρεαλιστικά, θα είναι μονίμως όποιος είναι αντιπολίτευση θα λέει στην κυβέρνηση κοίτα δω τι γίνεται με τα εγκλήματα, και όταν μετά αυτός θα είναι πάλι αντιπολίτευση θα λέει στην άλλη κυβέρνηση έχουμε μπει σε έναν δρόμο πολύ δύσκολο. Η βία, το πώς έχει προχωρήσει το έγκλημα, όλα αυτά δεν μαζεύονται ξαφνικά επειδή βάλαμε έναν που είναι λίγο καλύτερος. Θέλει μια τελείως διαφορετική αντίληψη και προσέγγιση που δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Δεν λέω, κάποιος μπορεί λίγο καλύτερα, κάποιος μπορεί λίγο χειρότερα, αλλά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Και μέσα σε όλα, δεν ξέρω, Μαρία, έχουμε κάνα νέο με αυτή τη μυρωδιά, τέτοιο, έχουμε κάτι. Να δούμε, γιατί μόλις έχω μιλήσει, στην αρχή δεν μυρίζουν κάτι, μετά μυρίζουν κάτι και όλοι τραγουδούν Λίναρτ Σκίναρτ. Ναι, can't you smell, λέει, that smell. Ναι, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Βρε, around you και στα νότια προάστια παραπάνω και στη Γλυφάδα μίλαγα με φίλοι. Λέω, μου λέει, δεν το μυρίζω. Μιλήσαμε κανένα δεκάλεπτο. Φεύγοντας μου λέει, πρέπει να πάω τώρα, γυρίζω από το διάλειμμα στη δουλειά, σαν να μυρίζω κάτι. Βγαίνω μετά εγώ βόλτα, είμαι σε περιοχή πολύ κοντά στον Άγιο Δημήτριο, βγάζω το σκυλάκι μια βόλτα πριν φύγω για να έρθω εδώ, δεν μύρισα κάτι ιδιαίτερο. Στο επόμενο τετράγωνο έχω την αίσθηση ότι κάτι μύριζε. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Για πες μου, Μαρία μου. Ο Κώστας Νούσης έχει πάει στη Σαρονίδα. Μήπως εντοπίσει τη μυρωδιά, μήπως μάθουμε κάτι. Κώστα, καλώς ήρθες στο απολύτως σχετικό.
1: Χαίρετε, Ανδρέα, κυρίες και κύριοι. Βρίσκομαι στη Σαρονίδα τώρα.
0: Ωραία.
1: Φαίνεται ότι είναι το σημείο μηδέν της μυρωδιάς. Α. Εδώ από που ξεκίνησαν οι πρώτες αναφορές για έντο λίγο μετά τις 11 το πρωί. Οι πρώτες αναφορές τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και στο ενίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων για έντονη οσμή υγραερίου, μία οσμή η οποία από εδώ ξεκίνησε να εξαπλώνεται σε όλο το παραλιακό μέτωπο, σε όλες τις περιοχές του παραλιακού μετώπου. Νωρίτερα βρισκόμασταν και στην Τραπετσόνα, όπου...
0: Εσύ το έχεις μυρίσει, Κώστα, συγγνώμη τώρα, γιατί όσα ξέρει ο ρεπόρτερ, εκεί που βρίσκεσαι. Γιατί εντάξει, οι υπεύθυνοι μας καθησυχάζουν, λέει μην ανησυχείτε, πουθενά διαρροή, πουθενά βλάβη στη Ρεβιθούσα ή αλλού. Τα έχουμε... Εσύ μύρισες όλη αυτή τη διαδρομή κάτι ανησυχητικό?
1: Στη Δραπετσόνα λίγο, που ίσως ήταν τα τελευταία της οσμής αυτή, γιατί 2 η ώρα φαίνεται ότι σταμάτησε αυτό το φαινόμενο, αν μπορούμε να το πούμε. Φαινόμενο σταμάτησε να υφίσταται, τουλάχιστον σταμάτησαν και οι αναφορές. Γιατί βρισκόμασταν λίγο νωρίτερα στην Δραπετσόνα και από τους κατοίκους υπήρχαν αναφορές για έντονη οσμή. Κλείνανε τα παράθυρα των κατοικιών τους για να μην μυρίσουν τα σπίτια. Υπήρξαν και αναφορές για ζάλι κάποιοι, για διαθεσία.
0: Πάντως τώρα δεν έχουμε κάτι που να μας ανησυχεί.
1: Δεν υπάρχει κάτι που είναι ανησυχητικό. Είναι και η ανακοίνωση πυροσβεστική, η οποία λέει ξεκάθαρα ότι
0: δεν υπάρχει θέμα.
1: Μπορεί που δραστηριοποιούνται στον τομέα του φυσικού αέρου, δεν υπάρχει κάποια αναφορά.
0: Μια που είστε Σαρονίδα.
1: Μια αιτιολογία και ένα δικαιολογία.
0: Καθίστε να ρομαντζάρετε λιγάκι, γιατί ουδέν κακό αμυγέ καλού. Και μακάρι να μην έχετε και τίποτα άλλο να μεταδώσετε. Είναι αυτό που λέμε, το καθόλου νέα, καλά νέα. No news, good news που λένε και οι ελληνόφωνοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Σε ευχαριστούμε.
1: Γεια σου.
0: Τέτοια μέρα το 1938 γεννήθηκε η Κυριακή Παπαδοπούλου, που δυστυχώς δεν είναι πια κοντά μας.

0: όλοι αυτό τον καιρό συζητάμε για διαγωνισμούς, για τραγούδια κτλ. Καλό είναι να θυμόμαστε πώς είναι τα τραγούδια τραγούδια και πώς είναι οι φωνές. Α, και επειδή βέβαια θα το έχετε ακούσει και στα δελτία μας και παντού, αλλά αξίζει να το σημειώσουμε. Αύριο ήταν να πάει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Τζαβέλα, στην Επιτροπή στη Βουλή για να τον ρωτήσουν πράγματα κτλ. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, δεν θα πάει. Να δεις πώς, τι θα λέει μάλλον η επιστολή, έτσι, οι πληροφορίες. Δεν νοείται, λέει, να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας Αρείου Πάγου.
1: Κάτι πυροφάνια, πέλαγος.
0: Ο διοικητής της ΕΕΠ έχει κληθεί και αυτό σε ακρόαση αύριο. Να δούμε αν θα πάει εκεί. Θα ρωτήσουμε κάποια στιγμή αύριο τους κοινοβουλευτικούς μας. Αχ, έβλεπα, πάμε για τίτλους ειδήσεων, και έβλεπα στο μουσικό ημερολόγιο κάτι που δεν θέλω να το περάσουμε έτσι.

γενιά μου. Σαν σήμερα το 45 γεννήθηκε στο Λονδίνο ο Peter Dennis Blandford Townsend. Ο Pete Townsend. Θρυλικός με τους The Who. Μπαμπά και μαμά μουσικούς είχε, σαξοφωνίστας ο μπαμπάς, τραγουδίστρια η μητέρα του.

Αγαπητέ Οδυσσέα, σε λίγο θα δω όλα τα μηνύματα, σε εννοείται. Επίσης είπαμε μετά την παρέα την αθλητική που κάνουμε μετά τους τίτλους, θα μιλήσουμε για την ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Είναι μια πολύ σημαντική ημερομηνία αυτή. Αλλά στον αγαπητό Οδυσσέα να πω, όταν βρίσκω ευκαιρία βάζω και τις προτάσεις που μου λες και άλλα. Αλλά είναι τόσο ευρία η γκάμα που έχουμε να καλύψουμε. Αφήνω λίγο τη γενιά μου να πάει στους τίτλους, να ενημερωθούμε όλοι και όλες μαζί και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν και πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Υποχωρεί η έντονη μυρωδιά αερίου στα νότια προάστια της Αττικής. Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών. Την παραίτησή του από γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης, δηλώνοντας ότι η παραίτησή του δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, στις οποίες δεν θα είναι υποψήφιος. Αθώος για το πλημέλημα της παράβασης του νόμου περί δήλωσης πόθεν έσχες, κρίθηκε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, με απόφαση του τριμελούς πλημελιοδικείου Αθηνών. Στην Κέρκυρα, νεκρός 50χρονος Βρετανός τουρίστας μετά από ανατροπή της γουρούνας που οδηγούσε σε κρίσιμη κατάσταση ο ανήλικος γιος του. Οι Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον τουλάχιστον 2 σκαφών που μετέχουν στον στολίσκο για την Γάζα σήμερα, σύμφωνα με πλάνα και με τους διοργανωτές της αποστολής. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Το βίντεο από την ζωντανή μετάδοση της πορείας του στολίσκου δείχνει στρατιώτες να ανοίγουν πυρ σε 2 σκάφη. Νεφώσεις με βροχές σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Και ποιος λογικός άνθρωπος δεν θέλει ακροατές σαν και εσάς να διορθώνουν κάποια χτυπητά λάθη, είναι η αλήθεια, και ζητώ συγγνώμη, όπως αυτό που έκανε ο Ιωάννης μια στιγμή. Ιωάννη μου, και θα αποκαταστήσω την αλήθεια. Γιατί καλό είναι να κάνουμε τα λογοπαίγνια, αλλά να μην αστοχούμε και τόσο πολύ. Και αναφέρομαι σε μένα, μην ανησυχείτε. Να σας πω πρώτα ότι σαν σήμερα, 19 Μαΐου του 1979, οι Supertramp βρέθηκαν στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 200 μεγαλύτερες επιτυχίες, με το περίφημο άλμπουμ αυτό, το Breakfast in America, το ομότιτλο τραγούδι εξαιρετικό, το Logical Song. Του έχω μια δυναμία, δεν ξέρω γιατί. Και μια που ακούει ο Ιωάννης, και άρα άμα κάνω λάθος θα με διορθώσει, Σούπερ Τραμπ είναι υπεραλήτης. Δύσκολο ερώτημα. Πάμε στη διόρθωση όμως για να μην τη χάσουμε. Λοιπόν, Ανδρέα καλησπέρα. Swing μόνο εώρηση δεν σημαίνει, μου γράφει ο Ιωάννης, και έχει απόλυτο δίκιο, παιδιά. Ταλάντος είναι. Άρα... σουλτάνη της ταλάντωσης είναι αυτό που έλεγε το Sultans of Swing νωρίτερα. Της ταλάντωσης, παιδιά, όχι της αιώρησης. Έκανα λάθος, μπράβο Ιωάννη. Βέβαια, λέει, το τραγούδι εννοεί το είδος της jazz, το γνωστό swing. Σε αυτό έχεις δίκιο. Αλλά στο λογοπαίγνιο είπαμε να το κάνουμε μόνο που ήταν ατυχές τουλάχιστον. Είναι η σουλτάνη της ταλάντωσης, λοιπόν, η Sultans of Swing. Βέβαια, η σουλτάνη αυτού του είδους της jazz, αυτό είναι το σωστό. Αλλά να λέμε και τα πράγματα όπως είναι. Μπράβο ρε εσύ Ιωάννη. Και συμπληρώνει για την Κάρπαθο, δεν ξέρω, που λέγαμε για τους πατριώτες, αλλά για τους πάτριο της Αλεξανδρούπολης έχω την υποψία τους απέσυραν ως τιμωρία στη Βουλγαρία επειδή κέρδισε τη Eurovision. Και εύστοχη διόρθωσή σου και το χιούμορ σου καλύτερο από το δικό μου. Μην ξαναγράψεις Ιωάννη, γιατί και εγώ τι θα έρχομαι να κάνω εδώ μετά.

αστείευομαι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε, γιατί έρχονται. Τι έγινε, η Δέσποινα θα ζητήσει, πώς το λένε, εντατικής εργασίας επίδομα σήμερα. Μαργαρίτα από Θεσσαλονίκη. Αυτό που είπα για τραγούδια και φωνές και όχι τραγούδια με ουρλιαχτά. Δεν ξέρω τι εννοείς, Μαργαρίτα μου, αλλά αν σου άρεσε, μια χαρά είμαστε. Τον Μπάμπης από Καβάλα. Να με συγκρίνεις με το Γκανάκι, τον ποδοσφαιριστή. Εντάξει, όχι απλώς μεγάλη μου τιμή, παρά είσαι γενναιόδωρος. Εντάξει, μιλάμε τώρα για μεγάλη μορφή. Σε ευχαριστώ, αγάπητε Μπάμπη. Ο Οδυσσέας που μου ζήτησε Ζαμπέτα Τσιτσάνη. Βάζω, πάντα ψάχνουμε μια αιτιότητα στις μουσικές μας επιλογές, μια συνάφεια, κάτι. Ο Φώτης από Καλαμάτα που λέει για το τι γράφει ο Αριστοτέλης στα πολιτικά του, για πολίτες χωρίς υψηλό φρόνημα, ότι είναι σε διχόνοια. Και όταν οι πολίτες είναι στο όριο της φτώχειας, αυτά για να ζει, λέει, η μοναρχία στην Ελλάδα από το 1974 και μετά. Οπότε, Φώτη μου, πριν ήμασταν πολύ ωραία. Πριν το 1974 που ήρθε αυτή η παλιόμεταπολίτευση, ενώ εκεί με τη Χούντα είχαμε και το γύψο έτοιμο, άμα σπάσουμε κανένα πόδι, κανένα χέρι. Δεν ξέρω πώς το εννοείς. Πάντως, ο άλλος Φώτης από Χελιδόνη Ηλίας. Α, πολύ ωραίες οι προτάσεις σου, μάλιστα το δεύτερο. Το φέρνω κάθε μέρα εδώ στη λίστα, αλλά δεν μου χωράει ποτέ να προλάβω να το παίξω. Και δεν θα προλάβω και τα άλλα. Αλλά τα μηνύματά σας οπωσδήποτε προηγούνται. Πάμε στον Κώστα. Άμα μου τον γράφεις έτσι τον υπουργό, δεν μπορώ να το διαβάσω, να το ξέρεις. Έλεγε, λέει, πάντως ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι ψεύτες παλιά και τώρα λέει άλλα. Γι' αυτό είπαμε, αλλάζουν οι απόψεις οι άνθρωποι. Μπορεί κάποτε να λέγαν ψέματα, τώρα να λένε αλήθεια. Ο Μίτσος, τι πρόβλημα, λέει, να έχουμε με την πρωτεύουσα, κάτι με το σουβλάκι καλαμάκι, με το μου και το με τη φέτα τυρί, αλλά προκτεύουσα, οκ, η Αθήνα είναι. Τώρα στα μουσικά σαν σήμερα, στο Σέφιλντ, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κόκερ. Να το κοιτάξω, δεν το έχω στο μουσικό μου ημερολόγιο και έτσι δεν έχω προβλέψει και κάτι σχετικό, αλλά παίζουμε και αύριο. Πηγαίνοντας προς πλατεία, μου γράφει η Πέπη, άκουσα τον οδηγό που του έμεινε να τραγουδάει «Αε κολέ», δεν ήθελα και πολύ, σε λίγο άρχισα να τον συνοδεύω, σε λίγο το μισό τρόλι γίνα μια ομάδα «Εκάρα», ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Κάτι με το ξέρω, παιδιά, το ξέρω. Τι θέλετε, πείτε μου. Ναι. Σαν αύριο είναι ο Τζο Κόκερ, γι' αυτό έχω εδώ σφυρόαερα. Δεν προλαβαίνει κανείς να ανοίξει ημερολόγιο. Ναι, είναι και εγκυκλοπαίδεια. Εκτός από τα 8 διδακτορικά που έχει στα ισπανικά, εκτός ότι είναι εδώ η διευθύντριά μας. Μπράβο, ρε εσύ, Μαρία. Έτσι κι αλλιώς. Α, οπότε που είπα εγώ ότι θα παίξουμε αύριο, την αλήθεια έλεγα, χωρίς να το ξέρω όμως. Έτσι, μην χρεώνουμε αλήθειες, τσάμπα και βερσέ. Πάω γρήγορα. Ο Γιάννης. Γιατί ο Γιάννης θα μου το έγραφε. Για Pete Townshend μου έχει το 45, Dusty Hill τον ZZ Top το 49 μου το έχει ότι γεννήθηκε, Joey Ramone τον Ramones το πότε, το 78, όχι το 52, το 78 Dire Straits το Sultans of Swing που το σκότωσα εγώ και μας τόσο ο Γιάννης, μου τα έχει όλα, δεν μπορεί να έχει Κόκερ και να μου το γράψει ο Γιάννης, γιατί θα τον απολύσω από αρμόδιο ακροατή για το μουσικό ημερολόγιο. Η Μάρθα, καλό απόγευμα βροχερό και ανοιξιάτικο Ανδρέα. Αχ, καλό απόγευμα. Η Μαρία, ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα. Όσες φορές, λέει, και να σ' ακούω να λες ο ήλιος θα πάει να κοιμηθεί, πάντα νιώθω γαλήνη και κάποια συγκίνηση. Σε ευχαριστώ. Άμα είναι τόσο απλό. Μαρία μου, εγώ σε ευχαριστώ που τόσο θετικά υποδέχεσαι μία από τις σκηνοτοπίες που λέω. Καλησπέρα κύριε Ανδρέα, καλή δημοσιογραφική συνέχεια. Ο Μιχάλης, ευχαριστούμε. Ο Ιωάννης που μας έσωσε σήμερα ως παρουσιαστάς και ως εκπομπή. Και ευχαριστούμε. Η Κέλλη, ακούμε μουσική που μας δημιουργεί αναμνήσεις νιώτης. Ευχαριστούμε εσάς και τους συντελεστές της εκπομπής. Εμείς ευχαριστούμε, Κέλλη. Και η Χρυσή, η Σουλτάνη της Ταλάντωσης, θα ήταν The Sultans of Oscillation. Ωχ, θα ανοίξει κουβέντα τώρα. Θα πάρω τηλέφωνο τον Όπφλερ. Θα του πω, πες μου τι ήθελες να πεις με αυτό το τραγούδι. Εντάξει, ταλάντωση μπορεί να έχει και άλλες λέξεις. Αλλά σε λίγο θα αρχίσει από την ταλάντωση «βγαίνω, δεν βγαίνω», ο καημάς θα ζαλιστεί και δεν θα βγει να μας μιλήσει.

0: Γιατί όταν μας στείλουν στην αναμονή, ξέρετε, πάμε περαδόθε. Περαδόθε. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Για χαρά, έχω κάνει αυλάκι.
0: Έχεις κάνει αυλάκι, πηγαίνω, έρχεσαι. Μια χάρη θέλω και μετά θα πάρεις την ομάδα πάνω σου. Επειδή με ρωτάνε τα παιδιά εδώ, ποια ομάδα πήρε το πρωτάθλημα το φετινό στο ποδόσφαιρο?
1: Γιατί τα ξέρουν τα παιδιά, αλλά κάτι που θέλει να ρωτήσει ο Ανδρέας.
0: Ναι, τι, ποια ομάδα, πες μου το να το...
1: Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολεως. Θέλω να

0: ταιριάζει το και από μένα ό,τι θες, Δημήτρη. Λέγε, θες ρεπό από την εκπομπή, θέλεις να έρθω να σε σηκώσω στην πλάτη γιατί έχεις να πας κάπου και νιώθεις κουρασμένος. Αυτό ήτανε.
1: Όχι, το... ακόμη είμαι εντάξει.
0: Ωραία.
1: Δεν έχω τόσο μεγάλη
0: το
1: κουράση.
0: Ξέρω, είσαι εσύ φρεσκότατο παλικαράκι. Για πες τώρα, έχουμε κάτι να... κάπως να σχολιόμαστε μέχρι το Μουντιάλ, γιατί φτωχαίνει τώρα το πρόγραμμα.
1: Καταρχήν έχουμε μπασκετάρα.
0: Μπράβο.
1: Παρασκευή, έτσι.
0: Παρασκευή, ακόμα είναι Τρίτη.
1: Πώς θα... Οι ομάδες όμως είναι, έρχονται Αθήνα.
0: Α,
1: και γενικότερα, εντάξει, δεν θα...
0: Α, είναι το Final Four την Παρασκευή, οπότε
1: ναι, δεν θα θυμίζει Αθήνα, δεν καταλαβαίνουμε και πολλά-πολλά, γιατί δεν είναι πολλοί επισκέπτες.
0: Ναι.
1: Γιατί λέω, θα είναι, περισσότεροι θα είναι Ολυμπιακοί, πολύ λίγοι Ισπανοί και κάμποσοι Τούρκοι. Αλλά όταν λέω κάμποσοι, 2-3 χιλιάδες. Δηλαδή, οπότε δεν θα, θα κάνει μπαμ να δίνανε 15 χιλιάδες,
0: ναι,
1: από
0: κατάλαβα,
1: μια ξένη
0: κατάλαβα
1: ομάδα να κάνει μπαμ. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε τι ομαδούλες στο κέντρο της Αθήνας θα κάνουν τις βόλτες.
0: Ωραία.
1: Με τα κασκόλ για να τους δούμε.
0: Γκέλ Μπουρντά θα τους φωνάζουμε.
1: Γκέλ
0: Μπουρντά και τα λοιπά. Ναι.
1: Θα είναι λίγο έτσι προς το άκα, προς τα μέρη μας, θα είναι λίγο δύσκολα. Θα είναι έτσι... αυστεία τα μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λογικό όταν
0: εντάξει,
1: είναι έτσι.
0: Αυτό έτσι είναι το σωστό, να μην έχουμε τίποτα ιστορίες.
1: Ναι, ναι. Και νομίζω σιγά σιγά,
0: ναι,
1: ποδοσφαιρικά, πριν πάμε στο Μουντιάλ,
0: ναι, για πες,
1: αν εξαιρέσουμε την ΑΕΚ, να δούμε τι θα γίνει με τους άλλους τρεις, με τους προπονητές. Δηλαδή, ναι, σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα αλλάξει προπονητή. Περιμένουμε να έρθει Μαρινάκης στο εξωτερικό για να συναντηθεί με τον Μεντιλίμπαρ. Οπότε δεν ξέρεις τι μπορεί να βγει.
0: Ναι.
1: Και εκεί που υπάρχει μια σιγή
0: είναι στον ΠΑΟΚ. Ναι.
1: Ναι, ναι. Εγώ δεν λέω ότι είναι
0: σιγή περί συλλογής, γιατί είπε και ο κύριος Λουτσέσκου,
1: είναι αυτό, έτσι,
0: θέλω να πάω σε ένα δάσος μόνος μου να κάτσω να σκεφτώ.
1: Υπάρχει σιγή για, ναι, παίχτες, τίποτα, τίποτα, να μπεις είναι νωρίς. Ναι,
0: ναι,
1: δεν είναι αρκά ούτε νωρίς, αυτά πρέπει να γίνονται σχετικά γρήγορα. Αλλά πάντως δεν βγαίνει το παραμικρό. Ενώ στις υπόλοιπες ομάδες όλα και κάτι βγαίνουν, τι θέλουμε, τι δεν θέλουμε, πώς θα κινηθούμε.
0: Εσύ
1: στον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον από αυτά που μαθαίνω εγώ, από την αλήθεια, υπάρχει μια ηρεμία και
0: ησυχία. Στην ΑΕΚ δεν έχουμε κανένα ζήτημα με τον προπονητή μας.
1: Όχι, αυτό έλειπε. Δηλαδή είναι.
0: Έχεις δίκιο.
1: Αυτοκτονία αυτό, έτσι.
0: Όχι, στο λέω γιατί μιλάγαμε με ένα φίλο σήμερα,
1: ναι,
0: και συζητάγαμε βέβαια όχι ποδοσφαιρικά, τα πολιτικά. Ξέρεις,
1: ναι,
0: που βγήκε,
1: ναι,
0: στην ομιλία του στο συνέδριο ο πρωθυπουργός και είπε ότι επιλέγουν και τον ηγέτη οι άνθρωποι στις εκλογές. Αν πάρει, λέει, αν χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, ποιος θέλετε να το σηκώσει και τι θα πει. Και μετά βγήκε ο κύριος Βενιζέλος και είπε το ζήτημα είναι να μας πει ο κύριος Μητσοτάκης όταν το σηκώσει ποιος θα πάρει αυτόν τηλέφωνο. Και μου λέει ο φίλος, καλά, μου λέει, ξέρουμε ποιον θα πάρει ο πρωθυπουργός. Τον Νίκολιτς θα πάρει για να του δώσει τις πρώτες βασικές οδηγίες για το παιχνίδι. Γι' αυτό το θυμήθηκα τώρα.
1: Είναι ένα από τους γρίφους που έχουν οι ομάδες, είναι ποιον στην Ευρώπη πρέπει να έχουν συγκεκριμένο αριθμό Ελλήνων,
0: ναι,
1: γενών γενικότερα, ηλικίες, και αυτό.
0: Πες
1: είναι δύσκολο σταυρόλεξο. Δεν είναι ωραία, έχουμε 20 παίκτες, αυτοί είναι.
0: Σωστά.
1: Θα πρέπει να δηλώνεις μία λίστα που να έχει συγκεκριμένους αριθμούς.
0: Και να σου καλύπτει όμως και τις ανάγκες σου. Γιατί αλλιώς, ναι, δεν
1: είναι,
0: γίνεται.
1: Και εκεί που θα είναι πολύ δύσκολο, θα είναι, νομίζω θα γίνει σε 1-2 χρόνια, ότι το σκέφτεται πολύ σοβαρά. Σε όλα τα πρωταθλήματα και στην Ευρώπη να υπάρχει τουλάχιστον ένας γηγενής

0: κάτω από 21 ετών.
1: Γηγενής από την χώρα προέλευσης ή που να είναι και από τις ακαδημίες της ομάδας?
0: Ναι, όλα αυτά μαζί.
1: Δεν αρκεί να είναι Έλληνας, ας πούμε.
0: Στο εξωτερικό να βρούμε ένα πιτσιρίκι να τον πάρουμε.
1: Πρέπει να είναι εδώ.
0: Και λίγο μπορεί να αλλάζουν, ναι. Αλλά και αυτό είναι ένα νεαρό που δεν σημαίνει έναν, πρέπει να έχει 3-4.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί δεν σου ένας, θα τραυματιστεί, θα ένεται φορμέ, θα κυτρινιστεί.
1: Ωραία, Δημήτρη μου. Οπότε μόνο μπάσκετ την Παρασκευή δεν έχουμε, τίποτα άλλο? Τετάρτη, Πέμπτη, κάνα ευρωπαϊκό?
0: Τετάρτη έχουμε Conference League, Europa League.
1: Οπότε αύριο θα έχουμε να κάνουμε ανάλυση για το, για το τελικό. Εντάξει.
0: Αλλά και το άλλο, σου δώσα την για το θεριστή, ναι. Δεν το είπες.
1: Ποιο?
0: Νωρίτερα,
1: για
0: λέω.
1: Πες.
0: Όχι. Την προηγούμενη εβδομάδα που έλεγε για τον Ιούνιο και λέω: μου δίνει πάσα. Λέω: θα γίνει γρηγορότερα το Μάιο.
1: Α, που είχε προβλέψει ότι ο κύριος Τσίπρας. Ναι, αυτό με βάζει σε σκέψη βέβαια. Γιατί μόνο εσύ το ήξερες. Δηλαδή, μίλαγα με πολιτικούς συντάκτες και δεν μου το είχαν πει. Και τώρα Τρίτη είναι κάτι 26 Μαΐου. Θα το συνδέσει με κάτι, μήπως το ξέρεις και αυτό να μας το πεις από τώρα.
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι. 26 Μαΐου δεν υπάρχει. Όχι.
1: Καλά. Μήπως από το σαν σήμερα, επειδή εμείς έχουμε μια λόξα με αυτά. Καλά, θα το ψάξουμε λιγάκι. Τώρα θα σε αφήσω και θα σε ευχαριστήσω για την Αναστορώ τα Παλαιά. Το ξέρεις αυτό το ωραίο ποντιακό τραγούδι? Σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
0: Από τα πιο ωραία μου ήταν τα τηλεοπτικά του σαν σήμερα, αυτό το πεντάλεπτο,
1: ναι.
0: Από μικρό παιδάκι.
1: Οπότε,
0: ήταν από τα πιο ωραία μου.
1: Αναστορώ τα Παλαιά με το Χρύσανθο, τη μαγική φωνή, για να δώσουμε έτσι και λίγο βάρος περισσότερο στην ημέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά.

Λοιπόν, το είπαμε, καλά δεν το είπαμε μόνο εμείς στην αρχή της εκπομπής. Είναι μια μέρα πολύ σημαντική η συγκεκριμένη. Είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Είναι μια ιστορική στιγμή που θέλουμε να αναγνωριστεί με τον τρόπο που πρέπει και παγκοσμίως. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, και στο Ευρωκοινοβούλιο θα γίνει μια σχετική συζήτηση. Νομίζω ότι υπάρχουν χώρες

0: που έχουν ακολουθήσει την δική μας πρωτοβουλία. Ήταν μια σημαντική απόφαση αυτή της Βουλής των Ελλήνων να αναγνωριστεί η συγκεκριμένη μέρα. Γιατί η συγκεκριμένη μέρα και κάποια άλλα που θα μας βοηθήσουν έτσι να έχουμε μια ευρύτερη οπτική. Θα μας βοηθήσει τώρα ο δόκτωρ σύγχρονης ιστορίας που είναι ιστορικός και συγγραφέας, ο κύριος Βλάσης Αγτζίδης, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλά είμαστε και προσπαθούμε έτσι να συγκροτήσουμε ένα λόγο που να είναι, να πλησιάζει και να παρουσιάζει τα γεγονότα ακριβώς έτσι όπως πρέπει να τα γνωρίζει πλέον και να, με τον τρόπο που πρέπει να ενσωματωθούν στη συλλογική εθνική μνήμη, κάτι που έλειπε και ακόμα και λείπει μέχρι σήμερα.
0: Λείπει λέτε ακόμη, ε?
1: Ναι, ουσιαστικά βεβαίως η Πόντι είναι η πιο θα λέγαμε δραστήρια ομάδα της προσφυγιάς του 1922.
0: Και συγκροτημένη πολύ και με αξιοσημείωτη αντοχή, ενώ διαχρονικά αλλάζουν οι γενιές, έχουν δηλαδή ένα πιο σφιχτό τρόπο λειτουργίας.
1: Είχαν το εξής πλεονέκτημα σε σχέση με τους υπόλοιπους πρόσφυγες, είτε της Μικράς Ασίας είτε της Ανατολικής Θράκης. Όλο είναι μια ενιαία προσφυγιά έτσι, του 1922, της Μικράς Ασιατικής Καταστροφής, που απαρτίζεται από Πόντιους, Μικρασιάτες, Καπαδόκες, Ανατολικοθρακιώτες κλπ. Απλά οι Πόντιοι ευνοήθηκαν, σε πολλά εισαγωγικά βεβαίως βάλτε το, από το γεγονός ότι συνεχώς είχαν πρώτη γενιά, γιατί ένα μεγάλο μέρος της Ποντιακής Διασποράς βρέθηκε στη Ρωσία. Η Ρωσία και ο Κάφκασος γυπνιάζουν με τον Μικρασιατικό Πόντο. Εκεί εγκλωβίστηκαν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες Πόντιοι που δεν μπόρεσαν να έρθουν στην Ελλάδα και η ίδια η Ελλάδα από το 1928 έκλεισε τα σύνορα, τους θεωρούσε ύποπτους κομμουνιστικών ιδεών και δεν επέτρεπε τη μαζική μετάβασή τους στην Ελλάδα.
0: Και μετά τους λέγαμε Ρωσοπόντιους. Άλλο
1: είναι
0: τραγικό
1: που
0: αυτό.
1: Τους λέγαμε Ρωσοπόντιους, ναι. Και το τελευταίο μεγάλο κύμα έρχεται με τη Σοβιετική κατάρρευση. Ναι. Άρα όλες αυτές τις δεκαετίες μετά το 1922 οι Πόντιοι συνεχώς έχουν μικρά ή μεγάλα ρεύματα νέων προσφύγων οι οποίοι είναι πρώτη γενιά. Δηλαδή είναι παιδάκια τα οποία συνεχίζουν να μιλούν ποντιακά και ας είναι στη δεκαετία του 80. Γιατί αυτό ήταν το περιβάλλον τους. Άρα λοιπόν αυτό τους δίνει μια ιδιαίτερη δυναμική.
0: Ήταν και η αμυνά τους. Περιχαράκωσαν πολλά πράγματα για να μην αφομοιωθούν με την κακή έννοια.
1: Δεν θα το έλεγα. Δεν υπήρχε αυτό. Οι Πόντιοι έως τη μεταπολίτευση ήταν όπως ήταν όλες οι υπόλοιπες ομάδες της μικρασιατικής προσφυγιάς. Απολύτως ενσωματωμένοι. Έχουν συμμετάσχει σε όλα τα ιστορικά γεγονότα όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες, δηλαδή από τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο, στην κατοχή, στον εμφύλιο. Αυτή ήταν και η δεκαετία ουσιαστικά που ενοποίησε.
0: Όχι, λέω για τους Ποντίους εκτός Ελλάδος, ότι όπου βρέθηκαν είχαν ένα δέσιμο και κράτησαν πάρα πολύ τις παραδόσεις, τη γλώσσα, δεν άφησαν να αλλοιωθούν και να ενσωματωθούν με την κακή έννοια. Με αυτό δεν λέω.
1: Έτσι ήταν το ιστορικό περιβάλλον, θα λέγαμε. Δηλαδή, αυτοί που εγκλωβίστηκαν τη Σοβιετική Ένωση ακολούθησαν την πορεία της Σοβιετικής Ένωσης. Είναι σαν να έμειναν σε ένα θερμοκήπιο για 70 χρόνια, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι. Να ξεκινήσουμε, γιατί μπήκαμε ωραία και θερμά και ωραίο είναι αυτό. Γιατί η σημερινή ημέρα θεωρείται ημέρα, γιατί δεν διαλέξαμε κάποια άλλη ημέρα?
1: Για να το ξεκαθαρίσουμε, είναι συμβολική ημέρα. Το 1919 δεν έχουμε γεγονότα τραγικά. Mm-hmm. Τι συμβαίνει όμως? Είναι το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Έχει προηγηθεί σε όλα τα χρόνια του Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, όπως ξέρετε, κρατάει από το 14 έως το 18.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι ένας χώρος, μια περίοδος που την Οθωμανική εξουσία την έχουν οι Νεότουρκοι. Δηλαδή μια ακραία μιλιταριστική εθνικιστική ομάδα που από πολύ νωρίς είχε ως στόχο την μετατροπή της πολυεθνικής αυτοκρατορίας σε μονοεθνικό κράτος.
0: Ναι.
1: Άρα για να πετύχει αυτό θα έπρεπε να εξοντωθούν οι μη αφομοιώσιμοι πληθυσμοί. Οι πληθυσμοί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν δύο ειδών.
0: Και άρα είναι η μέρα, η 19η Μαΐου, που ο Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαψούντα. Γι' αυτό διαλέξαμε αυτή την ημέρα.
1: Ακριβώς αυτό. Και ως Οθωμανός αξιωματικός τάχα στέλνεται εκεί για να ειρηνεύσει την περιοχή, ναι, η οποία έχει περάσει στα πάνδυνα τα προηγούμενα 4 χρόνια. Έχει αναπτυχθεί και ένα πολύ ενδιαφέρον ελληνικό αντάρτικο κίνημα ως αντίδραση στις γενοκτονικές πρακτικές των νεοτουρκικών

0: στρατιωτικών σωμάτων κλπ. Αυτός όμως κάνει ακριβώς το αντίθετο. Αυτονομείται, συγκροτείται δικό του εθνικιστικό στρατό και σε πρώτη φάση έρχεται σε σύγκρουση με τους Οθωμανούς της Κωνσταντινούπολης. Είναι η παλιή σουλτανική, όπως τα λέγαμε.
1: Μάλιστα.
0: Και έχουμε μια πρώτη ρήξη, πολύ σημαντική ρήξη, και έναν εμφύλιο πόλεμο μέσα στους ίδιους τους Τούρκους. Παλαιότουρκοι με νεότουρκους. Δηλαδή σουλτανικοί με κεμαλιστές.
1: Μια άλλη κρίσιμη ερώτηση, γιατί κοιτάω πάντα το χρόνο και θέλω να έχουμε απαντήσει με τη δική σας βοήθεια σε 2-3 πράγματα και αν έχουμε και να πούμε κάτι παραπάνω, αφού θυμίσω ότι τον Απρίλιο του 92 ο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είχαν καταθέσει τη σχετική πρόταση. Τότε ήταν άλλη κυβέρνηση. Νομίζω πρέπει να ήταν του αείμνηστου Μητσοτάκη. Και μετά το 93 με το ΠΑΣΟΚ ψηφίστηκε.
0: Το 94.
1: Το 94, σωστά. Η 24 Φεβρουαρίου.
0: Η πρώτη πράξη της ελληνικής κυβερνήσεως, έτσι αξίζει να το πούμε για τυπητικούς λόγους, είναι 19 Μαΐου του 1993, πριν την αναγνώριση, εν μέσω κυβερνήσεως Μητσοτάκη, που ο Πολύδωρας, το θυμάσαι, ο Βίρον Πολύδωρας, υφυπουργός εξωτερικών.
1: Είχε και ωραίες κάστο μοτοσυκλέτες ο κύριος Πολύδωρας, ήταν λάτρης.
0: Παίρνει από μόνος του την πρωτοβουλία, χωρίς να έτσι, ούτε καν να ενημερώσει, ούτε να ρωτήσει τη γραφειοκρατία του ΥΠΕΞ, που ήταν εντελώς αντίθετη, και βγάζει την πρώτη ανακοίνωση ενός Έλληνα υπουργού που μιλάει για τη γενοκτονία.
1: Οπότε τον μνημονεύουμε, όπως και τον κύριο Απόστολο Κακλαμάνη, νομίζω. Πρόεδρο της Βουλής όταν ψηφίστηκε. Κάνουμε. Για πείτε μου κάτι σημαντικό, γιατί το βλέπω πάει και 57, δεν θα προλάβουμε τίποτα. Το γενοκτονία είναι κάτι που εμείς ας πούμε το λέμε γιατί είναι δική μας πληθυσμοί ή μπορεί να τεκμηριωθεί επιστημονικά, ιστορικά, ζητώντας να το αναγνωρίσουν και άλλα κράτη.
0: Είναι απολύτως τεκμηριωμένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, γενοκτονία είναι νομικός όρος. Ουσιαστικά, τι σημαίνει αυτό? Η βίαιη πράξη υπάρχει, η φυσική πράξη, έτσι, η καταπίεση των μειονοτήτων, η εξαφάνιση των πληθυσμών κλπ. Αν αυτή η βίαιη πράξη της εξουσίας κατά πληθυσμών έχει υπακούει σε πέντε συγκεκριμένα κριτήρια που θέτει ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών από το 1948, η πράξη αυτή, η φυσική πράξη, σε νομικό επίπεδο μπορεί να χαρακτηριστεί γενοκτονία. Η γενοκτονία είναι νομικός όρος.
1: Μάλιστα.
0: Και πάνω σε αυτό το θέμα υπάρχει μεγάλη σύγχυση στην Ελλάδα και φτάνουμε σε σημείο αφισβητήσεων, οι οποίες είναι άτοπες, με την έννοια ότι εφόσον όλοι οι επίσημοι διεθνείς οργανισμοί οι οποίοι ασχολούνται με το έγκλημα από νομικής πλευράς, με το νομικό έγκλημα της γενοκτονίας, έχουν αποδεχθεί ότι αυτά που έγιναν κατά των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι γενοκτονία, δεν έχει κανένα λόγο εμείς να κάνουμε συζήτηση. Υπάρχει ένας τέτοιος διεθνής οργανισμός, ο IAGS, η Διεθνής Ένωση για τη Μελέτη των Γενοκτονιών, που μελετάει όλες τις γενοκτονίες, έτσι, από το Σεράγεβο έως τους Τούτσι, έως τους Αρμένιους κλπ.
1: Κύριε Αλτσίδη, μας διώχνουν όχι επειδή δεν τα λέμε καλά ή επειδή δεν είναι πολύ σημαντικά, αλλά γιατί έχουμε το ραντεβού με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το οποίο είναι αμετακίνητο. Και αξίζει, έστω και χωρίς αφορμή, να ξαναμιλήσουμε για αυτό το θέμα, γιατί μπορεί αυτή να είναι η ημερομηνία, αλλά το ζήτημα είναι τεράστιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη για το σύντομο.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ο Θάνος Χιαφάκας κοντά σας για να σας ενημερώσει. Σας αφήνουμε με Χρύσανθο. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6.

0: Της Ελλάδας. Στην αρχή συνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αναστάτωση από την οσμία αερίου σε πολλές περιοχές της Αττικής, από τη Βουλιαγμένη έως τον Πειραιά και το κέντρο της Αθήνας. Δεν υπάρχει διαρροή, υποστηρίζουν οι αρχές. Εκενώθηκαν επιχειρήσεις και σχολεία. Μεγάλη κινητοποίηση. Δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων, αναφέρει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Ωστόσο, παραμένει το μυστήριο με την έντονη οσμή. Με ζεύγος Μοιράς 2005 αντικαθίστανται οι Πάτριοτς στην Κάρπαθο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τις αναφορές περί υποχωρητικότητας σχετικά με την απόφαση για το σύστημα Πάτριοτ. Η Αθήνα έχει έτοιμα όλα τα σενάρια, δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σχετικά με την πρόθεση της Τουρκίας να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Δεν απέκλεισε αναβάθμιση της έντασης με την Άγκυρα. Για τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας στη χώρα μίλησε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια της νέας γραμμής της Coca-Cola 3Ε. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή Πολάκη. Παραιτήθηκε ο γραμματέας του κόμματος Στέργιος Καλπάκης, ο οποίος μιλά για παράλυτη κατάσταση που δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ζητάει σύγκληση με το κόμμα Τσίπρα. Μήνυση Μαρίας Καριστιανού και Θανάση Αυγερινού κατά Νίκου Καραχάλιου ύστερα από τους ισχυρισμούς του τελευταίου ότι η Μαρία Καριστιανού δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα για την ίδρυση κόμματος. Ξύλο δαρμή, εκβιασμοί αγροτών, εκρήξεις και τρομοκρατία ανάμεσα στις εγκληματικές πράξεις της οικογενειακής μαφίας στην Κρήτη. Χρόνο και χώρο στην διπλωματία δίνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Δήλωσε πως ύστερα από τις πιέσεις των χωρών του κόλπου ανέβαλε τις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα. Ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούμε ξανά στο Ιράν, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος και προσθέτει πως η Τεχεράνη πεθαίνει για συμφωνία.
1: Ωχ, τι μυρίζει.
2: Ναι, όντως, κάτι σαν αέριο.
0: Κάπως έτσι κύλησε σήμερα η μέρα σε μεγάλο μέρος του Λεκανοπεδίου. Μιλάμε για την έντονη και δυσάρεστη οσμή αερίου που παρατηρήθηκε από το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της Αττικής, ιδίως στα νότια προάστια. Άμεσα διενεργήθηκαν έλεγχοι στο δίκτυο διανομής αερίου και σε άλλες εγκαταστάσεις, τις οποίες όμως δεν εντοπίστηκαν διαρροές ή άλλα προβλήματα.
3: Όντως κάτι υπήρχε στην ατμόσφαιρα, στην Καλλιθέα το μύρισα εγώ.
4: Μένω στον Παλαιοφαλήρο και από το πρωί έχει το θέμα συζήτηση είναι ότι έχει διαφύγει φυσικό αέριο.
0: Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε νωρίτερα και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων, ούτε κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα των σταθερών μετρητών. Σε πλήρη εξέλιξη, ωστόσο, βρίσκονται ακόμη οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για να εντοπιστεί η αιτία του φαινομένου. Συνδεόμαστε με τον Κώστα Νούση, που βρίσκεται στην Σαρονίδα. Κώστα, καλησπέρα. Οι κάτοικοι εκεί αναφέρουν από το πρωί την ύπαρξη έντονης οσμής αερίου. Έχουμε φτάσει σε κάποιο συμπέρασμα?
5: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Από τη Σαρονίδα είναι η πρώτη περιοχή από όπου ακούστηκαν ή υπήρξαν οι πρώτες αναφορές τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και στο νέο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων για την έντονη οσμή αερίου. Ήταν λίγο μετά τις 11 το πρωί, μέχρι και αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάτι επίσημο για το τι μπορεί να ήταν αυτή η οσμή. Μια οσμή η οποία εξαπλώθηκε σε όλες τις περιοχές του παραλιακού μετόπου. Βρισκόμαστε νωρίτερα με την κάμερα του Air News και στη Δραπετσόνα, όπου παρουσιάστηκε το ίδιο πρόβλημα. Οι κάτοικοι, όπως και εδώ στη Σαρονίδα, αλλά και στη Δραπετσόνα, έκλειναν τα παράθυρα των κατοικιών τους για να μην μυρίσουν τα σπίτια. Υπήρξε έντονη δυσφορία για κάποιους. Η οσμή, να πούμε ότι έχει σταματήσει πλήρως όλο το παραλιακό μέτωπο που έχουμε κινηθεί. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο για το τι μπορεί να
0: γίνει. Κώστα, υπάρχουν σενάρια. Όντως κάτι επίσημο δεν υπάρχει, αλλά υπάρχουν σενάρια. Άλλος λέει μια μαρτυρία ότι ενδέχεται να έχουμε κάποια διαρροή από κάποιο εργοστάσιο. Άλλος ότι

0: ξεπέρασε ένα πλοίο. Δεν υπάρχει κάτι το συγκεκριμένο και το σαφές. Ωστόσο, το συγκεκριμένο είναι ότι όντως υπήρχε αυτή η οσμή, η οποία αναστάτωσε πάρα πολλές περιοχές της Αττικής, και βέβαια δεν ξέρουμε τι ήταν ακριβώς αυτό το αέριο που εισπνεύσαμε.
1: Είναι μια οσμή η οποία έχει παρατηρηθεί και παλαιότερα. Υπάρχουν αναφορές και προδημήνου, αλλά και παλαιότερης περίοδου για αντίστοιχη οσμή. Η επικοινωνία με όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του φυσικού αερίου, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια αναφορά για βλάβη στο δίκτυο που να δικαιολογεί κάτι τέτοιο. Άρα μένει να αρκεστούμε στο τι επίσημο υπάρχει. Δεν υπάρχει και από τους κατοίκους κάτι το οποίο να έχει ακουστεί για αυτά που προανέφερες κι εσύ. Μένει άγνωστο για την ώρα. Οι αρχές ακόμη το διερευνούν για το τι μπορεί να ήταν. Υπάρχουν από τις... έχει ενημερωθεί και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όλες οι υπηρεσίες είναι επιποδός σε όλες αυτές τις περιοχές όπου μπορεί να υπάρχουν δίκτυα περίου για να δουν αν υπήρξε κάτι. Μέχρι στιγμής όμως δεν υπάρχει κάποια αναφορά.
0: Φαντάζομαι στην πορεία, Κώστα, κάποια απάντηση θα δοθεί από τις επίσημες αρχές για όλο αυτό που συνέβη από το πρωί, μεσημέρι κάπως και στην συνέχεια. Το βασικό είναι αυτό που ανέφερες και ανέφερε και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ότι δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων στην περιοχή. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ, και εννοείται ότι αν προκύψει κάτι επίσημο σε σχέση με την οσμή, την έντονη οσμή που προκάλεσε όλη αυτή την αναστάτωση στην Αττική, θα συνδεθούμε εκ νέου με τον Κώστα Νούση. Τώρα, για το θέμα μίλησε ο διαχειριστής ομάδας πολιτών Φόρουμ Δήμου Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης, ο κύριος Δημήτρης Μαλτέζος.
2: Τα πρώτα μηνύματα ξεκινήσαν από Βουλιαγμένη και Λαγονίση. Τα υπόλοιπα ακριβώς άρχισαν μετά να έρχονται μηνύματα από Νέα Σμύρνη, Φάληρο, φτάσαμε μέχρι Τραπετσόνα.
0: Στην έντονη και δυσάρεστη οσμή αναφέρθηκε και ο Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Στέλιος Μαμαλάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News.
3: Περίπου στις 1.30 ώρα, ίσως και λίγο αργότερα, ξεκίνησε πάρα πολύ έντονη η οσμή. Εκείνη τη στιγμή προφανώς ανησυχήσαμε, αμέσως προβήκαμε σε εκένωση του κτηρίου του Δημαρχείου και ταυτόχρονα δόθηκε μια εντολή προς τα σχολεία να κριθεί αναπερίπτωση από τον εκάστοτε διευθυντή το αν χρειάζεται να γίνει εκένωση των σχολείων.
0: Για τις εξελίξεις σε σχέση με το θέμα μίλησε στο Earth News και την εκπομπή Live News ο Δήμαρχος Κερατσινίου Δραπετσόνας Χρήστος Βρετάκος.
4: Δεν είναι κάτι τοπικό, είναι κάτι ευρύτερο, γιατί την προηγούμενη φορά που το ψάξαμε και τώρα το φυσικό αέριο δεν έχει κάποιο πρόβλημα που θα μπορούσε να πεις ότι είναι αυτό. Δεν είχαμε πάρει απάντηση την προηγούμενη φορά πριν κάνα μήνα που είχαμε περίπου το ίδιο φαινόμενο.
0: Και εμείς αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Το ΚΙΣΕΑ θέτει νέες συντεταγμένες στην πηξίδα της αεροπορικής άμυνας στο Αιγαίο, αφού μετά την μετακίνηση της πυροβολαρχίας Patriot που είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, στέλνει στο νησί δύο μαχητικά Mirage 2000-5, ανανεώνεται παράλληλα η αεροπορική και ναυτική δύναμη για την ενίσχυση της άμυνας στην Κύπρο με F-16 και τη φρεγάτα Έλλη. Ο αρμόδιος συντάκτης μας για θέματα εθνικής άμυνας, Γιώργος Διονυσόπουλος, θα μας ενημερώσει για τις αλλαγές και όσα αυτές σηματοδοτούν. Γιώργο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Θάνο.
0: Είναι μια λήξη ενός συναγερμού ή κάτι ευρύτερο?
5: Κοίταξε, θεωρώ ότι ήταν μια επιχειρησιακή κίνηση, τουλάχιστον έτσι τη χαρακτήρισαν από την πολιτική διοίκηση άμυνας, η οποία έκλεισε τον κύκλο της. Να θυμίσω ότι ήταν δύο οι πυροβολαρχίες. Εκεί στις αρχές Μάρτιο τοποθετήθηκαν. Η πρώτη στο διδημότυχο για την προστασία του εναερίου χώρου της Βουλγαρίας από την απειλή του Ιράν, κυρίως από μια τέτοια ενδεχόμενη απειλή. Η συγκεκριμένη πυροβολαρχία σήμερα το πρωί, λένε οι πληροφορίες, ξεκίνησε να μετακινείται προς τη βάση της. Και μια δεύτερη, και αυτή που προκάλεσε, θα λέγαμε, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, τοποθετήθηκε στην Κάρπαθο. Η συγκεκριμένη πυροβολαρχία πρόκειται να αντικατασταθεί από ένα ζεύγος Mirage 2005, το οποίο θα επιχειρεί πλέον από το νησί μια εξέλιξη η οποία δεν εκπορεύεται σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από κάποια ιδιαίτερη ανησυχία, αλλά καθώς εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουν μεταβληθεί οι επιχειρησιακές συνθήκες και σε κάθε περίπτωση η αντικατάσταση της πυροβολαρχίας αυτής με μαχητικά αεροσκάφη γίνεται προκειμένου να συνεχιστεί η διασφάλιση της αποτρεπτικής ισχύως της
0: Βέβαια, ο χρονισμός που έγινε το γεγονός αυτό που ελήφθη αυτή η απόφαση έδωσε αφορμές και διαφορετικές ερμηνείες από πολιτικά κόμματα κυρίως. Δηλαδή τη στιγμή που η γαλάζια πατρίδα νομοθετείται και παίρνει για τους Τούρκους νομικό χαρακτήρα, νομικό μανδύα.
5: Θεωρώ ότι στο πλαίσιο αυτό ήταν και η απόφαση να μεταφρασμεύσει Ζεύγος Μοιράζ 2000 της 331 μοίρας θυσία στην Κάρπαθο. Στην Κάρπαθο να σημειώσω που βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες προκειμένου να, σύμφωνα με κύκλους Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, να δημιουργηθούν μόνιμες υποδομές ώστε να είναι συνεχής η παρουσία μαχητικών αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας. Να πω επίσης ότι όπως μας έλεγαν νωρίτερα και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που μιλούσαμε με αξιωματούχους, ότι δεν είναι μόνο οι επιχειρησιακοί λόγοι που μετέφεραν ήταν η βασική αιτία βεβαίως, αλλά υπήρχαν και υπηρεσιακοί λόγοι, δεδομένου ότι στις συγκεκριμένες στοιχείες υπηρετούσαν αρκετά στελέχη ως υποστήριξη και στην Κάρπαθο αλλά και στο Δημότυχο. Και αυτά τα στελέχη βεβαίως δεν υπήρχε και η μόνιμη υποδοχή, να το πω έτσι, στα στρατόπεδα εκεί προκειμένου να τα φιλοξενήσουν επαόριστο. Και από τη στιγμή που δεν υπήρχαν ούτε επιχειρησιακές ανάγκες, ήταν ένας επιπλέον λόγος, όχι ο βασικός, να συμπληρώσω, προκειμένου να επιστρέψουν πάλι στις βάσεις.
0: Να πάμε και στην Κύπρο.
5: Βεβαίως, στην Κύπρο και εκεί θα παραμείνουν τα τέσσερα αεροσκάφη, θα παραμείνουν ως προς τον αριθμό, καθώς τα τέσσερα F-16 Viper που εστάλησαν εκεί κατά την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολής θα ανανεωθούν, θα σταλούν καινούργια αεροσκάφη, αυτά που ήταν εκεί θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου η συγκεκριμένη εναλλαγή με την αποστολή των ελληνικών μαχητικών σημαίνει ότι θα εξακολουθεί η χώρα μας να ενισχύει την αεράμινα της Κύπρου. Εξάλλου στην περιοχή βρίσκεται η φρεγάτα Έλλη. Η φρεγάτα αυτή θα εξακολουθήσει να παραμένει στην περιοχή. Να σημειώσω επίσης, Θάνο, ότι ενώ, όπως λένε οι πληροφορίες τις τελευταίες 48 ώρες, ενώ ήταν επιχειρησιακή η ανάγκη να σταλούν οι Πάτριοτ και στο Δημότυπο και στην Κάρπαθο, εν αντιθέσει στην Κύπρο, ήταν πολιτική απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να στηρίξει το νησί όταν ξεκίνησε η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Διονυσόπουλο για το αναλυτικό του ρεπορτάζ. Τώρα, για την επιστροφή των Πάτριοτ, ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον Sky, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τα περί υποχωρητικότητας έναντι της Τουρκίας.
6: Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Δεν είναι, όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά και για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Με τον ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα. Και αυτό το καταλαβαίνουν και πολίτες οι οποίοι και το αναγνωρίζουν. Μπορεί να μην μας ψηφίζουν και μπορεί να έχουν παράπονα για άλλες πτυχές της πολιτικής μας. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Αλλά είναι κάτι που έχει μια ευρύτερη αποδοχή.
0: Ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ξεκαθάρισε ότι δεν χρειαζόμαστε άδεια κανενός για αυτές τις αποφάσεις και καταλόγησε φθηνό λαϊκισμό και πατριδοκαπηλεία σε κόμματα της αντιπολίτευσης που διαδίδουν σενάρια.
7: Η Ελλάδα δεν παίρνει άδεια από κάποιον τρίτο για το πώς θα διατάξει την αμυντική της γραμμή. Το καταλαβαίνουμε. Κύριε αυτό. Νομίζω όλοι. Ναι. Αλλά τώρα, αν έρχονται μερικές εγχώριες πολιτικές δυνάμεις και κατηγορούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι κακώς μεταφέρει τους πυράβλους από την Κάρπαθο ή από το Δημότυχο και τους επιστρέφει σε άλλα σημεία, θα τους τοποθετήσει σε άλλες περιοχές με βάση ανάγκες ή κινδύνους, τότε αυτό είναι φθηνός λαϊκισμός, είναι πατριδοκαπηλεία και αυτού του τύπου οι τοποθετήσεις, επιτρέψτε μου να σας πω, απειλούν ευθέως το εθνικό συμφέρον.
0: Θα δούμε τώρα και σε διπλωματικό επίπεδο τις εξελίξεις έπειτα από τις τελευταίες προκλήσεις της Τουρκίας και την προσπάθεια να ενδύσει με νομοθετικό μανδύα τις αξιώσεις της σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Από την Αθήνα διαμηνύεται ότι δεν θα μείνει αναπάντητη οποιαδήποτε προσπάθεια θεσμικής κατοχύρωσης της θεωρίας της γαλάζιας πατρίδας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία έχει και το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Κατερίνα. Αν υπάρχει μια απάντηση, γιατί το λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, γιατί η Τουρκία κουρδίζει ξανά, ξανακουρδίζει το ρολόι

0: της έντασης και με νόμο ουσιαστικά επιδιώκει την νομική κατοχύρωση για την Τουρκία της γαλάζιας πατρίδας.
1: Οι εκτιμήσεις στην Αθήνα και όχι μόνο είναι ότι υπάρχει τεράστια πίεση στο εσωτερικό, στην εσωτερική πολιτική σκηνή της Τουρκίας. Μια Τουρκία η οποία θέλει να δείξει ότι στην εξωτερική της πολιτική, να τη χρησιμοποιήσει την εξωτερική της πολιτική και να προβάλλει ότι έχει ένα ισχυρό πρόσωπο με επιτυχίες και νίκες. Πάντως η Αθήνα σε κάθε περίπτωση διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, παρακολουθεί τις εξελίξεις με ψυχραιμία, σύνεση αλλά και αποφασιστικότητα. Βεβαίως σημειώνουν κορυφαίες διπλωματικές πηγές, οι πληροφορίες που έχουμε είναι πληροφορίες, δεν είναι συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή πρακτικά βήματα. Ωστόσο η Αθήνα είναι έτοιμη για όλα και διαμηνεί ότι θέλει το διάλογο, όμως βασική προϋπόθεση είναι ο σεβασμός των εθνικών και διεθνών της δικαιωμάτων. Μάλιστα η Αθήνα σε περίπτωση που εάν και εφόσον υπάρξει κάποια κίνηση προκλητική και επεκτατική εκ μέρους της Άγκυρας, θα αντιδράσει άμεσα και διπλωματικά. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι θα ενημερώσει τα φόρα, τόσο τα ευρωπαϊκά όσο και το Συμβούλιο Ασφαλείας, όλα τα φόρα, και την ίδια στιγμή υπάρχει η ετοιμότητά της και στο επιχειρησιακό πεδίο. Και μάλιστα σημειώνουν και υπενθυμίζουν ότι όπως αντέδρασε το Μάρτιο του 2020 με τις προκλήσεις που είχαμε, η Αθήνα ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμη να αντιδράσει για να διασφαλίσει τα εθνικά
0: της. Έχουμε πάει εκεί όμως, Κατερίνα, δηλαδή ουσιαστικά είμαστε στη λογική των ήρεμων υδάτων. Έχουμε φύγει από αυτή τη λογική, έχουμε φύγει από την διακήρυξη των Αθηνών που προβλέπει τους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας.
1: Όχι, δεν έχουμε φύγει, όμως οι ανοιχτοί διάβλοι δεν σημειώνουν οι διπλωματικές πηγές και η ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, δεν σημαίνει αδράνεια. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι δεν υπερασπιζόμαστε τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Ναι, θέλουμε διάλογο, όμως δομημένο, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, με σεβασμό στο διάλογο και στα συμφέροντα και κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Και βεβαίως, ανά πάσα στιγμή, δεν σημαίνει ότι αυτό σημαίνει υποχώρηση του επιχειρησιακού πεδίου, εάν και εφόσον μιλάμε σε εάν υπάρξει τέτοιος κίνδυνος.
0: Κατερίνα, ένα τελευταίο ερώτημα. Η Τουρκία ούτως ή άλλως έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα. Γιατί να θέλει, απάντησες βέβαια, αλλά θέλω να επιμείνω λίγο στο ερώτημα, γιατί να θέλει ένα ακόμη μέτωπο στα δυτικά της και θα μπορούσε να είναι αυτός ο νομοθετικός μανδύας μια απάντηση στα θαλάσσια πάρκα, στο νέο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, στις Εύρων, στον κάθετο διάδρομο, δηλαδή να δείξει και να δώσει, αν θέλεις, και μια απάντηση στο εσωτερικό της ότι όλα αυτά δεν μένουν αναπάντητα, ότι και η Τουρκία έχει τον σχεδιασμό της.
1: Βεβαίως είναι αυτό που λες πολύ σωστά, είναι ότι η πίεση που ασκείται είναι ακριβώς για να απαντήσει σε όλες αυτές τις κινήσεις διασφάλισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Αθήνας. Όμως θα πρέπει να σταθμίσει και επισημαίνουν πηγές ότι την επόμενη μέρα, η επόμενη μέρα που δεν θα έχει γυρισμό και που η Ελλάδα έχει ξεκάθαρη και το αποδεικνύει καθημερινά και έμπρακτα ότι πρώτα απ' όλα θα υπερασπιστεί τα εθνικά της συμφέροντα.
0: Ένα ακόμα τελευταίο ερώτημα είναι αν δημιουργεί, έχει απαντηθεί αυτό, αλλά θέλω να το ακούσω και από τα χείλη σου, αν δημιουργεί διεθνή τετελεσμένα αυτή η κίνηση της Τουρκίας.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση από την Αθήνα να γίνει ποτέ δεκτό κανένα διεθνές τετελεσμένο. Οποιαδήποτε κίνηση και προσπάθεια να γίνει είναι πέραν από, όχι απλώς βεβαιότητα, είναι μη συζητήσιμο.
0: Γιατί επί της ουσίας αμφισβητούνται κυριαρχικά μας δικαιώματα, έτσι.
1: Αμφισβητείται η ίδια η χώρα.
0: Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό αυτό.
1: Ούτε καν ως συζήτηση.
0: Ούτε καν ως συζήτηση. Κρατάμε αυτό που μας είπες, Κατερίνα. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, εξήγησε και με παραδείγματα γιατί η όποια εσωτερική νομοθεσία από την τουρκική πλευρά δεν δεσμεύει ούτε επηρεάζει την ένομη τάξη.
2: Πάντα μπορώ να πούμε ότι αυτή τη στιγμή σχολιάζουμε όλοι νομπέτρικες διαρροές. Η Τουρκία σήμερα προσπαθεί με εσωτερικό νόμο να παραγάγει διεθνή ένομα αποτελέσματα. Μόνο που η εσωτερική νομοθεσία δεν δεσμεύει διεθνείς οργανισμούς, ειδικά όταν είναι δε και ασύμβατη με το διεθνές δίκαιο, όπως αναμένεται να είναι αυτό το οποίο περιμένουμε.

0: κάνει με τις επόμενες εβδομάδες, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η εγχώρη νομοθεσία δεν μπορεί να επηρεάσει στο ελάχιστο τη διεθνή ένωμη τάξη. Τα κυριαρχικά δικαιώματα κατοχυρώνονται αποκλειστικά και μόνον από διακρατικές συμφωνίες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα υποθετικό αστείο. Είναι σαν να βγαίνει η Ελλάδα αύριο το πρωί και ανακοινώνει ότι η ελληνική ΑΟΣ εκτείνεται ως τα μέσα της Μαύρης Θάλασσας. Καταλαβαίνουμε όλοι το
1: πράγμα.
0: Και επειδή λοιπόν η Ελλάδα θεωρητικά θα το έλεγε αυτό με μια εσωτερική νομοθεσία δική της, σήμαινε ότι αυτό θα το δεχόταν όλοι οι άλλοι και θα είχε διεθνή αναγνώριση.
2: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στα εγγένεια νέας γραμμής παραγωγής της Coca-Cola 3Ε έδωσε σήμερα το παρόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα στήριξης της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας, τονίζοντας ότι το μέλλον περνά από τις επενδύσεις. Παράλληλα, μίλησε για μια απόδειξη της σημασίας που έχει η πολιτική σταθερότητα και σημείωσε ότι η επιτυχία της εταιρείας οφείλεται στους εργαζομένους της. Ο πολιτικός μας συντάκτης, Άγης Βαγιάνος, έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Άγη.
3: Καλησπέρα, εμένα. Όπως είπε και εσύ, ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας πως η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί μία ακόμα απόδειξη σημασίας που έχει τελικά η πολιτική σταθερότητα. Ως εχέγγυο, μάλιστα, όπως είπε, των αναπτυξιακών προσανατολισμών της χώρας, διότι κανένας επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μια χώρα που δεν διασφαλίζει ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Επανέλαβε πως οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει και την Ελλάδα που ευημερεί. Έχουμε αποδείξει, είπε ο κ. Μητσοτάκης, πως η κυβέρνησή μας θέλει τη βιομηχανία πρωταγωνιστή. Μάλιστα, έκανε λόγο για απασχόληση αυξημένη, ειδικά στον κλάδο της βιομηχανίας, κατά 20%. Και τονίσε πως η γραμμή παραγωγής υπερπλησιάζει τις επιδόσεις και μειώνεται την ενεργειακή κατανάλωση. Μιλάμε για τη γραμμή παραγωγής της Coca-Cola που εγκαινιάστηκε στο σχηματάρι, φέροντάς την πιο κοντά στα ευρωπαϊκά στάνταρ. Ο κ. Ζωτάκης αναφέρθηκε στην πολιτική που έχει ασκήσει η κυβέρνηση, ειδικά στην φορολογική πολιτική, επαναλαμβάνοντας πως 20 φόρους που μείωσε η κυβέρνηση από τους 80 αφορούν ευθέως τη βιομηχανία και συμπλήρωσε πως η κυβέρνηση οφείλει να συνεχίζει να επενδύει στην απλοποίηση των διαδικασιών και να δίνει επενδυτικά κίνητρα με προγράμματα κατάρτισης. Τόνισε δε πως έρχεται και το επόμενο διάστημα και ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία, για τα βιομηχανικά πάρκα, έτσι ώστε να τεθεί και σε δημόσια διαβούλευση το επόμενο διάστημα. Έχουμε βάλει γερά τα θεμέλια, τα δημοσιονομικά θεμέλια, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Χτίζουμε ένα μέλλον για όλους τις ελληνικές και για όλους τους Έλληνες, για όλους τους Ελληνίδες και τους Έλληνες, που περνάει μέσα από τις ιδιωτικές εταιρείες και κατέληξε πως η Ελλάδα πορεύεται με αυτοπεποίθηση, χτίζοντας ένα μέλλον με σιγουριά για όλους τους Έλληνες.
2: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
4: Μία ακόμα απόδειξη της σημασίας που τελικά έχει η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο του αναπτυξιακού προσανατολισμού της χώρας. Διότι κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μια χώρα η οποία δεν διασφαλίζει ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια το έχουμε πετύχει. Θέλω να επαναλάβω και με αυτήν την ευκαιρία την πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να στρέψει ουσιαστικά τα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου προς τη βιομηχανία και προς τη μεταποίηση. Είναι μια συνειδητή επιλογή η οποία έχει ως αποτέλεσμα να χρηματοδοτούνται 930 επενδύσεις ύψους 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ σε τομείς που θεωρούμε ότι έχουμε σημαντικά πλεονεκτήματα. Όμως για τη δικιά σας επιτυχία, το είπατε εξάλλου, είναι η στήριξη των ανθρώπων σας, των εργαζόμενων σας. Σε αυτούς οφείλετε την επιτυχία σας, σε αυτούς οφείλετε να επενδύετε για την κατάρτισή τους, για την επαγγελματική τους διαδρομή και προφανώς μια εταιρεία όπως η δικιά σας μπορεί να δώσει πολλές διαφορετικές επαγγελματικές επιλογές σε ένα νέο στέλεχος το οποίο θα ξεκινήσει να εργάζεται σε εσάς και προφανώς βέβαια να προσφέρει διαρκώς καλύτερες αμοιβές όπως και ένα εργασιακό περιβάλλον σύγχρονο και ασφαλές με ευκαιρίες εξέλιξης για όλους.
2: Και εμείς να παραμείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα και να μεταφερθούμε στο χώρο της κέντρο-αριστεράς. Με ενοποίητη διαγραφή Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο Τσίπρα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, ενώ δρυμία είναι η κριτική προς τον πρώην πρωθυπουργό από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Μάλιστα, νωρίτερα σήμερα είχαμε και την παρέτηση του Στέργιου Καλπάκη από τη θέση του γραμματέα της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, ο Σωκράτης Φάμελος, όπως είπαμε, μιλώντας στο Net News και την εκπομπή Συνδέσεις, χαρακτήρισε προσβλητική τη συμπεριφορά του Πολάκη και δεν άφησε κανένα περιθώριο για να πάρει πίσω την απόφαση του.
5: Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας. Υπήρχε ένα έντονο θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής.
2: Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέκρουσε τα σενάρια διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα.
5: Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας, παρέτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο νοτικό σχήμα. Είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Έχω ήδη τοποθετηθεί από την πρώτη μέρα ότι πρέπει να συγκλίνουν οι επιλογές, οι πορείες και να υπάρχει σύνθεση.
2: Από την δική του την πλευρά, ο Παύλος Πολάκης έστειλε με τη σειρά του τα δικά του μηνύματα προς την ηγεσία της Κουμουνδούρου.
6: Είμαστε σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι και το νιώθουμε όλοι, έτσι. Και εγώ μιλάω εδώ, έτσι, ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Πρέπει να είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για ένα μέτωπο.
2: Και ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, η παραίτηση του κυρίου Καλπάκη από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί νέα δεδομένα. Mm-hmm. Σαν ένα νέο σοκ διαπερνά αυτή τη στιγμή τη ραχοκοκαλιά της Κουμουνδούρου, υπό την έννοια το ότι χτες είχε αρχίσει ο χώρος των παραιτήσεων με την παραίτηση της κυρίας Ελένης Αυλονίτη, μέλους της Κεντρικής Επιτροπής. Σήμερα έχουμε την παραίτηση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, ο οποίος στην επιστολή του, την οποία τη θεωρεί ως κραυγή αγωνίας, ζητάει την επίσπευση της σύγκλησης των κομματικών οργάνων, προκειμένου να δοθεί μια καθαρή και οριστική εικόνα. Την άλλη μεριά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Σωκράτης Φάμελος, σήμερα από την ΕΡΤ News έδωσε δύο πιο ξεκάθαρες απαντήσεις. Πρώτον, λοιπόν, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές με ενωτικό σχήμα. Και το δεύτερο είναι ότι, κατά τη γνώμη μου, ότι η ρήξη η οποία επήλθε με τον κύριο Πολάκη ήταν και σε προσωπικό κυρίως επίπεδο. Δηλαδή τη χαρακτήρισε αηθή και μάλιστα κάτι το οποίο ξεπερνούσε πολύ τα κομματικά ιωθώτα. Φαίνεται ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις. Ούτως ή άλλως δεν μπορεί να συνεχίσει το κόμμα. Και αν συνεχίσει το κόμμα, δεν μπορεί να συνεχίσει να βρίσκεται χωρίς το γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής. Όπως πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μέσα στο επόμενο 15ήμερο το αργότερο θα πρέπει να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να εκλέξει τον νέο γραμματέα. Εκεί όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν μετά την 26η Μαΐου.
2: Αυτό δηλαδή, είναι το ορόσημο, το χρονικό, το πολιτικό ορόσημο.
7: 26η Μαΐου, όταν ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει και επίσημα σε ανοιχτή συγκέντρωση στο Θησίο, όπως αποκάλυψε χθες, την ίδρυση του νέου κόμματος. Από εκεί και πέρα αυτές οι δύο συνεδριάσεις που θα γίνουν εκ των πραγμάτων για να αντικατασταθεί ο κύριος Καλπάκης θα πραγματοποιηθούν μετά την 26η Μαΐου. Mm-hmm. Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι θεωρούν ότι μέχρι τότε θα έχουμε και άλλες εξελίξεις, μέχρι την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, μέχρι την επόμενη Τρίτη, που θα διαμορφώσουν και μια νέα πραγματικότητα εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Μέλη να τα δούμε.
2: Αυτό που είπε ο κύριος Φάμελος, Βαγγέλη, ότι θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές σε ενωτικό σχήμα, φαντάζομαι εννοεί ότι σε αυτό το ενωτικό σχήμα σίγουρα πρωταγωνιστικό ρόλο θα είναι το κόμμα Τσίπρα. Από την άλλη, έχουμε συζητήσει και μαζί ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θα δεχτεί ούτε βουλευτές ούτε κόμματα.
7: Ακριβώς αυτό.
2: Τι ισχύει
7: όμως? Τίποτα περισσότερο από τη μεριά της Λεωφόρα Μαλέας στην έδρα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν δέχεται συνεργασία με κόμματα. Όσοι βουλευτές είναι να πάνε στον κύριο Τσίπρα, οφείλουν πρώτα να παραιτηθούν. Αυτό δεν θα γίνει τώρα. Θα γίνει ενδεχομένως και πολύ μετά το καλοκαίρι, όσο πλησιάζουμε δηλαδή προς την εθνική κάλπη. Είναι πολύ δεδομένα αυτά τα δύο για τον Αλέξη Τσίπρα και η απόφασή του δεν πρόκειται να αλλάξει.
2: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ρωτήθηκε τι θα γίνει στις εκλογές.
8: Ουσιαστικά είμαστε εντός των συλλογικών αποφάσεων του κόμματος και της Κεντρικής Επιτροπής και του Συνεδρίου ότι συμπορευόμαστε με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Μα δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτό είναι ένα πεφταίο σενάριο για μας και η επιδίωξη και ακριβώς αυτό που σας λέω και η αποφάση του κόμματος είναι η συμπόρευση. Οπότε πώς θα γίνει, δεν κατεβαίνει άλλο κόμμα. Θα κατεβούμε με υπό τον Αλέξη Τσίπρα όλοι μαζί.
2: Τώρα από την πλευρά του ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας απίφθινε κάλεσμα στη μεγάλη πολιτική εκδήλωση στις 26 Μαΐου στο Θησείο.
9: Στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θησείου θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
2: Εξελίξεις λοιπόν στο χώρο της κέντρο αριστεράς. Με αιχμηρό όμως τρόπο σχολιάζει μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την επιστροφή Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή.
10: Του έδωσε λοιπόν η ελληνική κοινωνία, οι Έλληνες ψηφοφόροι, κατά πλειοψηφία με δημοκρατικές διαδικασίες τη σκητάλη της χώρας, το τιμόνι της χώρας. Και το είχε για μια ολόκληρη τετραετία ο κύριος Τσίπρας. Και έκανε τα αντίθετα από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί και έβαλε περίπου 30, ίσως και παραπάνω νέους φόρους ή αύξησε αντίστοιχα φόρους, αποφυλάκησε το βαρύ έγκλημα, μετέτρεψε το Μαξίμου σε παραυπουργείο δικαιοσύνης.
2: Άραγε το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να παίξει με όρους Τσίπρα, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, έδωσε τις απαντήσεις της.
11: Εντάξει τώρα, ο κύριος Μαρινάκης μας έχει συνηθίσει. Δεν είναι καθόλου πρωτότυπος και καθόλου πιστικός. Ναι. Λοιπόν, ας ασχοληθεί με τα δικά του προβλήματα, ας ασχοληθεί με την ηχηρή απουσία του Κώστα Καραμαλή, του κατεκτενόμενα στη Νέα Δημοκρατία, ας ασχοληθεί με το ότι η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας καταλογίζει στη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό την απόλυτη ευθύνη για την επέλαση της διαφθοράς στη χώρα μας, ας ασχοληθεί με ένα ότι με ένα ποσοστό πάνω από 60% στην Ελλάδα δηλώνουν υποκειμενική φτωχιά. Ας ασχοληθεί με το ότι κατάφεραν να μην είμαστε προτελευταίοι ως προς την αγοραστική δύναμη, αλλά να είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία. Και ας μην ασχολείται με το ΠΑΣΟΚ.
2: Στο υποίδρυση κόμμα της Μαρίας Καριστιανού να πάμε τώρα, που αναμένεται επίσημα να ανακοινωθεί την Πέμπτη. Οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις και συνεχώς αποκαλύπτονται νέα πρόσωπα που εμπλέκονται στο εγχείρημα. Ωστόσο έγινε γνωστή και μία μήνυση που κατέθεσαν η κυρία Καριστιανού μαζί με τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό για συκοφαντική δυσφήμιση. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα Ευγενία.
12: Καλησπέρα Θανό. Όπως τα είπες, την ώρα λοιπόν που ρέει το μελάνι για την συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος της κυρίας Καριστιανού και τρεις μέρες πριν την επίσημη παρουσίαση του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, μία ανάρτηση του πρώην στελέχους της Νέας Δημοκρατίας και επικοινωνιολόγου Νίκου Καραχάλιου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άνοιξε τον ασκό του αιώλου στο υποίδρυση κόμμα. Ο κύριος Καραχάλιος δεν υπενήχθηκε απλώς, αλλά εξέφρασε την άποψη ότι η κυρία Καριστιανού δέχτηκε εντολή από τη Μόσχα και τον βασικό συνεργάτη της Θανάση Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος. Και δεν ήταν μόνο αυτή η αιχμή Θάνο, ο κύριος Καραχάλιος έκανε λόγο και για φρενοκομείο που άνοιξε τις μέχρι πρότινος κλειστές πόρτες του για όποιον περνούσε απ' έξω. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Θανάσης Αυγερινός, η Μαρία Καριστιανού προσέφυγαν στη δικαιοσύνη κατά του Νίκου Καραχάλιου για συκοφαντική δυσφήμιση. Η μήνυση κατατέθηκε σήμερα το πρωί στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος. Με το περιβάλλον της κυρίας Καριστιανού να αναφέρει ότι ο Νίκος Καραχάλιος είναι γνωστός για τις συκοφαντικές του αιμονές, αλλά και για το ότι μοιάζει να τελεί σε διατεταγμένη υπηρεσία. Μάλιστα, στη μηνυτήρια αναφορά Θάνο, ο Νίκος Καραχάλιος καλείται να προσκομίσει την υποτιθέμενη εντολή περί ίδρυσης κόμματος που κατά τον ισχυρισμό του μετέφερε ο Θανάσης Αυγερινός στη Μαρία Καριστιανού από τη Μόσχα. Πάντως έχει τη σημασία του κλείνοντας να αναφέρω, Θάνο, ότι πριν από αρκετό διάστημα έχει επιχειρηθεί πολιτική συμπόρευση συνόρευση του Νίκου Καραχάλιου με την κυρία Καριστιανού, αλλά ως φαίνεται δεν βρέθηκε κοινό πεδίο συνύπαρξης. Ναι. Και εν συνεχεία ο Νίκος Καραχάλιος με τις αλλεπάλληλες αναρτήσεις του δεν άφηνε τίποτα ασχολίαστο για τα τεκτενόμενα στο υποείδε.

0: Γνωρίζουμε κάτι περισσότερο σε σχέση με τα πρόσωπα που πλαισιώνουν την κυρία Καριστιανού στο εγχείρημα αυτό?
1: Κοίταξε να δεις, Θάνο. Πρόκειται για ένα πολύ πολύ συλλεκτικό, μια πολύ πολύ συλλεκτική ανθρωπογραφία, για να το θέσω καλύτερα. Είναι άνθρωποι από όλους τους πολιτικούς και ιδεολογικούς χώρους. Τι άλλο μπορώ να σου πω από αυτό? Είναι άνθρωποι που προέρχονται από το βαθύ που λέμε Πασόκ έως τον ΣΥΡΙΖΑ, άνθρωποι που έχουν περάσει και από άλλα κόμματα.
0: Αν υπάρχει κάποιο πολιτικό στίγμα που να διακρίνεται πριν βέβαια την επίσημη παρουσίαση?
1: Εγώ θεωρώ πως ακόμη δεν υπάρχει κανένα.
0: Γιατί τα πρόσωπα από μόνα τους δίνουν ένα στίγμα, αλλά ίσως αξίζει τον κόπο να περιμένουμε μέχρι τις
1: 21
0: Μαΐου.
1: Να περιμένουμε να δούμε και την ελληνική διακήρυξη, και βέβαια 21 Μαΐου, κοντός ψαλμός Αλληλούια.
0: Σωστά. Σε ευχαριστούμε, Ευγενία. Στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, με ευρύτερη πλειοψηφία εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής τα δύο δικαστικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, Νίκος Τσιμπίδας, έχει το ρεπορτάζ. Νίκο, καλησπέρα. Ανέβηκαν και σήμερα οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση για την άρση της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
2: Ακριβώς, καλησπέρα, Θάνο. Σε κρίμα έντονης πολιτικής πόλωσης από το νωρίς σήμερα η συνεδρίαση στην Ολομέλεια. Φυσικά και ένα κομμάτι αυτής της πόλωσης και της σύγκρουσης αφορούσε και της άρσης ασυλίας στο πρόσωπο της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Αυτή τη φορά είχαμε δύο, ακολουθούν και άλλες οι οποίες εκκρεμούν. Ήταν δύο άρσης ασυλίας οι οποίες είχαν ζητηθεί μετά από μήνυση του κ. Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και μηνύσεις δικαστικών λειτουργών για τα γεγονότα τα οποία είχαν λάβει η χώρα κατά τη διάρκεια της δίκης για τα βίντεο. Τον Τεμπον, όπως είπες και εσύ, υπερψηφίστηκαν κυρίως από την πλειοψηφία αυτές οι άρσες ασυλίας. Για τις μηνύσεις των δικαστικών λειτουργών υποψήφισε και το ΠΑΣΟΚ, αποχώρησε το ΚΚΕ. Τα υπόλοιπα κόμματα καταψήφισαν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη μήνυση του κ. Γεωργιάδη, η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για ψευδοδικογραφία και στημένη άρση ασυλίας από έναν φασίστα. Καταλαβαίνεις και εσύ από τη φράση ότι η πόλωση έπιασε κόκκινο σήμερα. Για τη μήνυση των δικαστικών λειτουργών, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μίλησε για δύο επίερκες δικαστές λειτουργούς, οι οποίες παραβίασαν το καθήκον τους. Η κυρία Κωνσταντοπούλου κρύβεται, είπε ο κ. Κερίδης, κατάληψη γραφείου σε δικαστικό μέγαρο, βιοπραγίες και προφυλακισμός. Δεν είναι άσκηση βουλευτικών καθηκόντων. Δεν θέλουμε τα δικαστήρια να γίνονται ζούγκλα. Και σε ό,τι αφορά την μήνυση του Υπουργού Υγείας προς την κυρία Κωνσταντοπούλου, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ότι υπήρξε συκοφαντική δυσφήμιση. Τον είπε κότα και σας έκανε μήνυση που κάνατε κι εσείς. Θα τα βρείτε σε δικαστήρια. Και ναι, και οι κότες ενίοτε έχουν δικαιώματα, είπε αστειευόμενος ο κύριος Κερίδης. Δηλαδή, δεν μας έλειψε και το χιούμορ δηλαδή, από την πόλωση σήμερα, Θάνο. Βέβαια, εγώ θα σου πω ότι υπήρξε και δεύτερος γύρος.
0: Το λες και χιούμορ.
2: Ναι. Και δεύτερος γύρος πριν από λίγο, κόντα της κυρίας Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Φλωρίδη, πήγε και στα πολιτικά. Ο κύριος Φλωρίδης κατήγγειλε την κυρία Κωνσταντοπούλου, μάλλον είπε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν έχει αφήσει θεσμό στη δικαιοσύνη που να μην τον έχει καταγγείλει και της είπε ότι θα οδηγηθείτε σε αφανισμό. Έρχονται οι πιο σωστοί τιμωροί, Τσίπρας και Καρισιανού. Κυρία Κωνσταντοπούλου, από την κυρία Κωνσταντοπούλου ακούσαμε λέξεις όπως γεννήσαρος, δηλώσεις και καταφημισμών κύριος, αναφορόμενοι στον κύριο Φλωρίδη. Καταλαβαίνεις ότι μέχρι να λήξει η συνεδρίαση, τέτοιες αντιγκλήσεις, σε τέτοιους τόνους, σε τέτοια ένταση θα έχουμε μέχρι το βράδυ.
0: Μέχρι το βράδυ ή μέχρι τις εκλογές?
2: Γιατί καλά το θέτεις, καλά το θέτεις. Νομίζω ότι πλέον ο πολιτικός χρόνος έχει πυκνώσει πάρα πολύ και όσο πλησιάζουμε την ώρα των εκλογών, αυτές οι αντιπαραθέσεις πλέον θα αποτελούν κανονικότητα και όχι εξαίρεση.
0: Και το θέμα είναι πόσο αυτές οι αντιπαραθέσεις θα ξεσηκώσουν τον κόσμο από τον καναπέ και θα τον οδηγήσουν στην κάλπη ή θα συμβεί ακριβώς το αντίθετο. Σε ευχαριστούμε, Νίκο, για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή ανάμεσα στην κυρία Κωνσταντοπούλου και τον αντιπρόεδρο της Βουλής Γιώργο Γιουργαντά.
3: Όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να εξαιρεθούν, διότι πρόκειται για μήνυση του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος δίνει και τη γραμμή αντιλέγω σε αυτήν την διαδικασία στημένη.

0: ιδιωτικής άρσης ασυλίας από ένα φασίστα.
1: Όποιος εθέτει οποιοδήποτε ζήτημα για τον προεδρεύοντα μπορεί να καταθέσει πρόταση μορφής.
2: Πειρά κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσαν τόσο ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, όσο και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.
3: Όχι παράθεση ψευδών γεγονότων, συκοφαντικών, εξυβριστικών χαρακτηρισμών. Αυτή είναι μια διαδικασία και μια συνήθεια η οποία ευτελίζει τη δημόσια ζωή.
4: Εκείνη ενώ θέλει τις άρσεις όλων των άλλων, έρχεται εδώ και κρύβεται. Για την υπόθεση του κυρίου Γεωργιάδη, του είπατε ότι είναι κότα, δεν ανακαλέσατε. Λοιπόν, και οι κότες έχουν δικαιώματα.
2: Λοιπόν, τη διαδικασία σχολίασαν από την πλευρά τους ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος και του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος.
5: Μια καταφανώς παράνομη αίτηση άρσης ασυλίας και γι' αυτό θα την καταψηφίσουμε.
6: Θα απέχουμε από την ψηφοφορία για τις αίτησεις ασυλίας για να μην παρερμηνευτεί η στάση μας.
2: Στην πηξίδα του κόσμου θα πάμε. Έχουμε κοντά μας τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, καλησπέρα. Μετά τον πρόεδρο Τραμπ και ο πρόεδρος Πούτιν στο Πεκίνο. Τι σηματοδοτεί αυτή η παρουσία του Πούτιν? Δεν είναι η πρώτη φορά προφανώς, είναι πάρα πολλωστή, θα έλεγα, στην Κίνα και στο Πεκίνο.
7: Κοίταξε να δεις, πριν προχωρήσω αναλυτικά στην είδηση σχετικά με το Ιράν και τις ΗΠΑ αλλά και την επίσκεψη, η χρονική συγκυρία των διαδοχικών επισκέψεων του Τραμπ και του Πούτιν στο Πεκίνο θεωρείται, σύμφωνα με ανάλυση του Fox από το κινέζικο επιτελείο, ως μια ένδειξη θανό ότι η Κίνα εξελίσσεται ταχύτατα σε κεντρικό άξονα της παγκόσμιας διπλωματίας, σύμφωνα με φιλοκυβερνητικό δημοσίευμα των κινέζικων κρατικών μέσων, άλλο δημοσίευμα αυτό, και το Πεκίνο σε συνεργασία με τη Μόσχα επιχειρεί να προωθήσει ένα αφήγημα που τοποθετεί την Κίνα ως εναλλακτικό παγκόσμιο ηγέτη απέναντι σε ένα σύστημα που δεν κυριαρχείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό αναφορικά με την επίσκεψη, έχει φτάσει ήδη στο Πεκίνο ο πρόεδρος Πούτιν.
2: Φαντάζομαι ο πρόεδρος θα αναλύσει και τα τεκτενόμενα και τα όσα συζήτησαν με τον πρόεδρο Τραμπ, έτσι.
7: Βέβαια. Αυτό υποθέτω και εγώ. Η ουσία είναι τώρα σε ό,τι αφορά στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
2: Να πάμε λοιπόν στα της Μέσης Ανατολής.
7: Ακριβώς. Σε τεντωμένο σκηνή παραμένει βέβαια η κατάσταση. Συνεχίζεται η πακιστιανική διαμεσολάβηση. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο είπε ότι απέμενε μία ώρα πριν εξαπολύσει τα νέα πλήγματα στο Ιράν, δηλαδή κυριολεκτικά στο παραπέντε, και ότι ακύρωσε τις νέες επιθέσεις κατόπιν αιτήματος των κρατών του κόλπου. Που, να σημειώσουμε εδώ, Θάνο, και έχει σημασία αυτό, ότι είναι η έκτη φορά όπου ο Αμερικανός πρόεδρος παρατείνει την Κεχυρία.
2: Πριν από λίγο έκανε. Υπενήσεσαι ότι είναι αφορμή αυτό για να παρατείνει?
7: Ναι,
2: και όχι είναι. Αιτία, ότι το έχει αποφασίσει ενδεχομένως.
7: Ναι, απλώς την άλλη φορά το απέδωσε στους Πακιστανούς, για παράδειγμα.
2: Τώρα το αποδίδει στις χώρες του κόσμου.
7: Ακριβώς. Το αποδίδει ότι άλλοι μου ζητούν και εγώ τους βοηθάω. Έκανε νέες δηλώσεις πριν από λίγο.
2: Πάντως δίνει Τραμπ χώρο και χρόνο στην διπλωματία, όπως και να έχουν τα πράγματα.
7: 100%. Και έκανε και νέες δηλώσεις πριν από λίγο. Είπε ότι μπορεί να χρειαστεί να πλήξουμε εκ νέου το Ιράν. Πρόσθεσε ότι η Κούβα χρειάζεται πραγματικά βοήθεια. Ενώ τόνισε, όπως το επιβεβαίωσε και Αμερικανός στρατηγός, ότι η αποχώρηση τμήματος των Αμερικανικών στρατευμάτων που σταθμεύουν στην Ευρώπη δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία του ΝΑΤΟ. Το Ιράν τώρα, Θάνο, έστειλε στις ΗΠΑ μια νέα πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, με απαιτήσεις που περιλαμβάνουν το τέλος του ναυτικού αποκλεισμού, την άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης, την αποδέσμευση των κεφαλαίων, τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και την απομάκρυνση των δυνάμεων από τις γειτονικές περιοχές. Βέβαια, το πρόβλημα
2: για
7: είναι
2: το
7: ότι.
2: Για το πυρηνικό, τι λέει, για το πρόγραμμα.
7: Ναι. Ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ορμούς θα παραμείνει για πάντα στην κατοχή και τη διαχείριση της Τεχεράνης. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα, αυτό είναι το ένα αγκάθι, και το άλλο είναι ο πόλεμος Ισραήλ-Λιβάνου. Γιατί το Ισραήλ δεν θέλει να σταματήσει να πλήττει το Λίβανο, θεωρεί ότι ακόμα δεν έχει εξαρθρώσει πλήρως την Χεσμπολάχ. Να σου πω ακόμη ότι στη διάρκεια της συνάντησής του με τον Υπουργό Εσωτερικών του Πακιστάν, βασικοί μεσολαβητές οι Πακιστανοί, οι διαμεσολαβητές, ο Αραχτσή ανέφερε ότι οι προηγούμενες αδετήσεις υποσχέσεων από την αμερικανική πλευρά αποτελούν βασικό λόγο για τη βαθιά δυσπιστία η οποία

0: υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών και βεβαίως αυτό δυσκολεύει τις όποιες προσπάθειες ειρήνης.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα, να περάσουμε στις οικονομικές ειδήσεις. Συνεχίζεται εντωμεταξύ το ράλι ανόδου στο πετρέλαιο που συμπαρασύρει και τις τιμές των καυσίμων στην Αντλία. Ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος θα μας ενημερώσει. Άκη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Δεν είναι ευχάριστα τα πράγματα στην Αντλία. Η αλήθεια είναι όσοι έχουν αναγκαστεί την τελευταία εβδομάδα να περάσουν από κάποιο βενζινάδικο για να βάλουν είτε πετρέλαιο κίνησης είτε αμόλυβδη βενζίνη, έχουν διαπιστώσει ότι ξαναπήρε την ανηφόρα. Λέω ξαναπήρε γιατί είχε αυξηθεί αμέσως μετά το Πάσχα. Μετά ακολούθησε ένα δεκαήμερο που είχαν πέσει λίγο οι τιμές, λίγο όμως. Και τώρα προφανώς με απογοήτευση, οι οδηγοί βλέπουν και πάλι τις τιμές να ανεβαίνουν. Στην αμόλυβδη είμαστε στα 2,12, μέση τιμή πανελλαδικά. Θυμίζω ότι στην κρίση την ενεργειακή του 2022 με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είχαμε φτάσει περίπου στο 2,20, άρα δεν απέχουμε πολύ από εκείνα τα επίπεδα. Mm-hmm. Και κανένας δεν μπορεί και να ρισκάρει να ποντάρει τα λεφτά του ότι δεν θα τα πιάσουμε αυτά τα επίπεδα. Πάντως προς το παρόν είμαστε στο 2,12 και για την αμόλυβδη και στο 1,81 για το πετρέλαιο κίνησης. Ευτυχώς υπάρχει η επιδότηση και όσοι και είναι πετρέλαιο κίνησης τα οχήματά τους, κάπως τους ανακουφίζει αυτό. Διαφορετικά θα πλήρωναν και αυτοί το πετρέλαιο, το ντίζελ, πάνω από 2 ευρώ. Η χονδρική τώρα σαν δηληστήρια, η οποία δείχνει και την τάση, αν θέλει κανένας να δει ποια είναι η τάση των επόμενων ημερών, το πολύ απλό που έχει να κάνει είναι να κοιτάξει τα δηληστήρια. Εκεί λοιπόν βλέπει ότι η αμόλυβδη την τελευταία εβδομάδα έχει ανέβει χωρίς το ΦΠΑ περίπου 5 λεπτά, 5,5. Άρα αν βάλεις και το ΦΠΑ μέσα μιλάμε για περίπου 7,5 λεπτά. Και το κίνησης και αυτό, αν όχι 7,5, έχει ανέβει και αυτό μεταξύ 5 και 6 λεπτά. Άρα η τάση είναι ανωδική για τις επόμενες μέρες. Μας το είπαν στο ρεπορτάζ που κάναμε και οι πρατηριούχοι. Οπότε πιθανότατα τις επόμενες μέρες να δούμε πάλι ένα λεπτό, 1,5 μέχρι την Παρασκευή να ανεβαίνουν τα καύσιμα. Σε παγκόσμιο επίπεδο τώρα το πετρέλαιο ανεποκατεβαίνει πέριξ των $110. Πήγε χτες κάποια στιγμή 109, μετά πήγε 111, μετά πάλι 109. Τώρα σήμερα από το πρωί παίζει μεταξύ 109 και 110, 110,5 ήταν το απόγευμα που το είδαμε κάποια στιγμή. Οπωσδήποτε είναι μια τιμή η οποία δεν είναι συμβατή ούτε με την ομαλή λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η παγκόσμια οικονομία με το πετρέλαιο στα $110, αλλά ούτε βέβαια και οι ελλείψεις που υπάρχουν. Γιατί και το πετρέλαιο, ακόμα και αυτό που κυκλοφορεί στον πλανήτη, δεν είναι εύκολο. Λείπουν λόγω του Περσικού που είναι κλειστά τα στενά, λείπουν κάθε εβδομάδα περίπου 100 εκατομμύρια βαρέλια. Αυτά η παγκόσμια οικονομία κάπου αλλού πρέπει να τα αναζητήσει.
1: Το θέμα είναι ότι το Ιράν απειλεί και με αποκλεισμό στην Ερυθρά, οπότε εκεί τα πράγματα, αν υλοποιηθεί αυτή η απειλή, θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα. Είναι ένα εφιαλτικό σενάριο. Σε ευχαριστώ πολύ, Άκη, για την ενημέρωση και την ανάλυση. Και εμείς συνεχίζουμε. Στο μέτωπο της οικονομίας θα μείνουμε. Ανάσα περιμένουν χιλιάδες οφειλέτες από τη νέα έκτακτη ρύθμιση σε έως 72 δόσεις για χρέη προς εφορία και ΕΦΚΑ με την ηλεκτρονική πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει μετά τα μέσα Ιουνίου. Η ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και παρέμεναν αρρύθμιστες ως τις 21 Απριλίου του 2026. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κωστή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Από ό,τι φαίνεται από τον Ιούνιο θα αρχίσουν να τρέχουν οι 72 δόσεις. Η έκτακτη ρύθμιση που ανακοίνωθηκε πρόσφατα για ρύθμιση χρεών μέχρι 72 δόσεις για χρέη που έχουν ελήξει, άλλων που έχουν δημιουργηθεί μέχρι το τέλος του 2023, μέχρι το Δεκέμβριο του 2023. Υπό την προϋπόθεση όμως, Θάνο, ο οφειλέτης να μην έχει δημιουργήσει ή να έχει ρυθμίσει τα όποια χρέη έχει δημιουργήσει μετά την 1η-1η-2024. Βέβαια, εντόκως, με επιτόκιο 5,8% η ρύθμιση και από ό,τι φαίνεται το μέτρο, έτσι τουλάχιστον λένε από το Υπουργείο Οικονομικών, καλύπτει δυνητικά 1,2 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα. Μπορούν να μπουν δηλαδή

0: 1.200.000 φορολογούμενοι που χρωστάνε στην εφορία ή στο δημόσιο γενικότερα να μπουν σε αυτή τη ρύθμιση.
1: Το 90% μεγάλος αριθμός.
0: Ναι, μεγάλος αριθμός βέβαια. Το 90% των ληξιπρόθεσμων στην εφορία είναι χρέη προ του 12ου μήνα του 2023 και αυτό είναι μια απάντηση για, από το Υπουργείο Οικονομικών τουλάχιστον, γιατί η ρύθμιση δεν αφορά και χρέη μετά την 1η-1η του 2024. Άλλωστε θα επηρεαζόταν καταλυτικά η κουλτούρα πληρωμών, κάτι που δεν επιτρέπουν και οι δανειστές μας. Γι' αυτό και έχει μπει αυτό το όριο, το χρονικό. Κατά τα άλλα, θα μένει να δούμε αν θα επιτύχει αυτή η ρύθμιση, αν θα είναι επιτυχημένη, διότι είδαμε ανάλογες ρυθμίσεις των 100 δόσεων, αν θυμάσαι, αν θυμούνται και οι ακροατές μας παλαιότερα, επίσης των 72 δόσεων, άλλη παλαιότερη ρύθμιση, οι οποίες τελικά δεν λειτουργήσαν. Και αυτή η ρύθμιση που φαίνεται να λειτουργεί είναι η πάγια των 12, 24 ή 48 δόσεων, ανάλογα από πού προέρχονται τα χρέη. Γιατί όταν πρόκειται για κληρονομιές, χρέη από κληρονομιές κλπ, μπορεί να πάει η ρύθμιση μέχρι 48 δόσεις. Θα δούμε.
1: Κωστή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στις αστυνομικές ειδήσεις, καθεστώς τρομοκρατίας είχε επιβάλει στην Κρήτη η οικογενειακή μαφία που εκβίαζε, καταπατούσε και κατέστρεφε περιουσίες αγροτών με στόχο να αποσπά παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα στόματα από τα Βορίζια έως και το Αμάρι παρέμεναν κλειστά υπό τον φόβο αντιπίνων. Τουλάχιστον 40 ήταν τα θύματα της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας αρνούνται τις σε βάρος τους κατηγορίες. Για πολυτελή αυτοκίνητα με τα οποία κυκλοφορούσαν μίλησε στην κάμερα του Earth News κάτοικος του χωριού.
2: Όλοι έχουν αμάξια τα πάει, όλοι έχουν αμάξια. Πού τα παίρνουν, πώς τα παίρνουν, δεν ξέρω, δεν ρωτώ, δεν με ενδιαφέρει. Παίρνουν νέα αγρότα και παίρνουν επιδότηση.
1: Για σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος μίλησε η εκπρόσωπος της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε στο Earth News, το κρίσιμο στοιχείο που οδήγησε στην εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν η συστηματική συλλογή και διασύνθεση μεμονωμένων καταγγελιών όπως σε επιθέσεις σε πολίτες.
3: Έχει δημιουργηθεί και όλη αυτή η εντύπωση ότι όντως αποτελούν τον τρόμο και το φόβο της περιοχής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο για τα θύματα να καταγγείλουν στις αρμόδιες αρχές και ακόμη πιο δύσκολη δική μας έρευνα. Τη στιγμή που δεν δίνονταν πληροφορία από την πλευρά των θυμάτων.
1: Στην ανάγκη για ριζική αναδιάρθρωση του συστήματος πληρωμών με αφορμή την εν λόγω υπόθεση αναφέρθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς.
4: Αποδεικνύεται πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να αναδιαρθρωθεί, να αναμορφωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα μας. Αισθάνομαι ακόμα μεγαλύτερη την υποχρέωση να δουλέψω μαζί με την ΑΔΕ και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης έτσι ώστε αυτή η αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών να γίνει πράξη.
1: Και εμείς συνδεόμαστε με την Κρήτη και τον συνάδελφο Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Γιώργο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Θανό. Το νεότερο προκύπτει από τη δήλωση που μας έκανε πριν από λίγο η συνήγορος των τριών βασικών κατηγορουμένων, των φερωμένων δηλαδή ως εγκεφάλων της οικογενειακής μαφίας, ας το πούμε έτσι. Υποστήριξε λοιπόν η ίδια ότι οι πελάτες καταρχήν δεν θα έπρεπε να κρατούνται, πρώτον διότι οι δύο ήδη ήταν υπόδικοι σε άλλη δίκη, άρα δεν υπήρχε περίπτωση φυγής, και δεύτερον γιατί τα αδικήματα σύμφωνα με την ίδια είχαν τελεστεί σε προγενέστερο χρόνο, άρα δεν υπήρχε περίπτωση επανάληψής τους στο παρόν. Εν πάση περιπτώσει, η δικογραφία, όπως ανέφερε η ίδια φορά, είναι ένα σχεδόν ολόκληρο βιβλίο, 2.000 σελίδες.
1: Τόμος.
5: Αλλά παρά τα αυτά, η ίδια υποστηρίζει ότι υπάρχουν μόνο δύο συγκεκριμένες κατηγορίες για απόπειρα, για απειλή μάλλον σωματικής βίας και όχι σωματική βία και για έναν εμπρισμό, τετελεσμένη πράξη εμπρισμού. Βεβαίως η ίδια παραδέχθηκε ότι υπάρχει ζήτημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις παράνομες επιδοτήσεις, οι οποίες είπε χρήζουν διερεύνηση στο σύνολο των 12 κατηγορουμένων, αλλά αναφορικά όμως με τους τρεις δικούς πελάτες, είπε ότι οι ίδιοι δεν έχουν καταχρεστεί καν τίποτα, ούτε σέντς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί

0: Πέρα, καλησπέρα. Μετά δικού ρυθμού, πλέον έχουμε ξεκινήσει προετοιμασία για το Final Four που θα δεξαχθεί στην Αθήνα, στο Μαρούσι, στο ΆΚΑ, από 22 μέχρι 24 Μαΐου, συγγνώμη, με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Γαλατά, Ρεάλ και Βαλένθια. Σιγά σιγά έρχονται και ομάδες, οι ξένες ομάδες, για να εγκληματιστούν. Τα εισιτήρια, τα όσα έχουν παραμείνει από πλευράς Παναθηναϊκών, και αυτά θα εξαντληθούν, νομίζω, ερυπή οφθαλμού. Ενώ από την Πέμπτη, το απόγευμα και μετά, το Ολυμπιακό Στάδιο θα είναι αστακός. Δύσκολα θα πλησιάζει κάποιος χωρίς εισιτήριο ή χωρίς δημοσιογραφική διαπίστευση.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
3: Την Τετάρτη αναμένονται νεφώσεις αρχικά στα Ανατολικά και το Αιγαίο, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, και το μεσημέρι-απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές 24 με 27 βαθμούς και τοπικά τους 28. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις πιο πυκνές το πρωί, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι κυρίως βόρειοι έως 6 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 17 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές και προς το απόγευμα πιθανώς λίγες μπόρες. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7, στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαθράκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Καθρέφτης και ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Καλό βράδυ σε όλους.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να χρειαστεί να πλήξουν ξανά το Ιράν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι απήχα μόλις μία ώρα από την λήψη της απόφασης να προχωρήσουμε σήμερα. Επανέλαβε ότι οι Ιρανοί ηγέτες παρακαλούν για συμφωνία, αλλά προειδοποίησε ότι η νέα Αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών, δηλώνοντας ότι

περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε στην Κίνα, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, με στόχο να προβάλλει μια εικόνα ακλόνητων σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην κινέζικη πρωτεύουσα. Στα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής της μονάδας της Coca-Cola 3E στο Σχηματάρι παρέστη ο Πρωθυπουργός. Όπως τόνισε, η γραμμή παραγωγής είναι μία ακόμη απόδειξη της σημασίας που έχει η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο του αναπτυξιακού προσανατολισμού της χώρας, διότι κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μία χώρα η οποία δεν διασφαλίζει σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Την παραίτησή του από γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης. Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του κόμματος, ο Κράτη Βάμελο, διευκρίνησε ότι η παραίτησή του δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, στις οποίες είπε ότι δεν θα είναι υποψήφιος, και πρόσθεσε πως παραμένει στο κόμμα με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης. Με ευρύτερη πλειοψηφία εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής τα δύο δικαστικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η πρώτη υπόθεση αφορά μήνυση που κατέθεσαν δικαστική λειτουργή μετά τα όσα συνέβησαν στη δίκη για τα βίντεο των τεμπών, και η δεύτερη μήνυση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Στόχος είναι να κατασυγχαστώ, γιατί σας ενόχλησα πολύ και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην υπόθεση των Τεμπών, δήλωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για το πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης θα υποβάλλονται από αύριο στις 2 μετά το μεσημέρι μέσω gov.gr με τους κωδικούς τάξης NET. Η πλατφόρμα θα είναι

0: στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως, δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο

0: you look at it from up here, you get an appreciation of our world is a beautiful place and we do need to take care of it.
1: Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του. Ο πρώτος μου δάσκαλος στη δημοσιογραφία, όταν είδε δάκρυα στα μάτια μου να πέφτουν επάνω σε μια σελίδα εφημερίδας που είχε τίτλο «Πατέρας τέρας βίασε την 15χρονη κόρη του», γύρισε και μου είπε «Αγόρι μου, σε αυτό το επάγγελμα θα δεις, θα ακούσεις και θα διαβάσεις χειρότερα. Αν είναι λοιπόν να συγκινήσει και να αναστατώνεσαι από τέτοιες ειδήσεις, παράτα το ελεύθερο ρεπορτάζ και ξαναγύρνα στο αθλητικό». Τον άκουσα και ήμουν περιχαρής.

το οποίο αθλητικό ρεπορτάζ πρέπει να πω, γιατί είναι και λίγο παρεξηγημένο, εμπεριέχει σχεδόν όλα τα άλλα ρεπορτάζ. Δηλαδή, πηγαίνεις και παρακολουθείς έναν αγώνα και κάνεις κριτική. Πηγαίνεις και στις προπονήσεις. Επίσης, μπορεί να ταξιδέψεις σε άλλες χώρες για να δεις τα εκτός έδρας και τα εκτός χωρών παιχνίδια που γίνονται. Επίσης, υπάρχει μια κριτική. Υπάρχει δικαστικό ρεπορτάζ ακόμα. Πόσες φορές δεν υπάγονται διάφορες έτσι υποθέσεις στον αθλητικό δικαστή να αποφασίσει εκείνος αν έγινε το κακό στο τάδε παιχνίδι ή όχι. Οπότε καλύπταμε όλα αυτά τα πρόγραμμα. Εδώ, εν πάση περιπτώσει, επίσης θα πρέπει να ξέρουμε ότι οι ειδήσεις

0: Επιμένουν, πάντοτε επιμένουν. Τα ρεπορτάζ, ιδίως στις τηλεοράσεις, δεν αρκούνται μόνο στο γεγονός. Προσθέτουν τα τρομακτικά τους τα εφέ και όποιος μεταφέρει την είδηση αυτοθαυμαζόμενος πάντοτε, συνήθως χάνει και την ουσία. Ο φίλος μου ο Μανολάκης από την Κύπρο με βοήθησε να σκάσω χαμόγελο πελώριο κάνοντας ένα πολύ κέριο απολογισμό των δύο αστέρων μας στην Eurovision. Τίτλος του Μανώλη, δύο σαχλοτράγουδα σε έναν σαχλό διαγωνισμό. Και περιεχόμενο, συνεχίζει ο Μανώλης, η Αντιγόνη ήταν εντυπωσιακή, αλλά δεν μπορούσε. Ο Ακύλας ήταν για παιδικό πάρτι γενεθλίων. Κόψτο. Το παρακάνουμε κιόλας. Εδώ είμαστε λοιπόν 8 με 9 στον νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας, που σε λίγο θα έχει περισσότερα αυτοκίνητα και μηχανάκια παρά ανθρώπους. Να τα βάλουμε, λέω, αυτά να ψηφίζουν, δηλαδή τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια. Κάτι θα σοφιστεί η τεχνητή νοημοσύνη. Έβλεπα χθες το πολιτικό ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρίνου για εκείνα τα χρόνια που θέλουμε να ξεχάσουμε. Ο βασικός πρωταγωνιστής τους απέρριψε την πρόταση των δύο δημοσιογράφων να πει και αυτός την γνώμη του σε αυτό το ρεπορτάζ. Σε απάντηση, ίσως στα πολλά σκληρά αλλά δίκαια λόγια που υπόθηκαν από δικούς μας αλλά και από ξένους. Τώρα βεβαίως ετοιμάζεται να ανακοινώσει το καινούριο πολιτικό πόνημά του που, όπως μαθαίνω, δεν θα έχει αυτοκριτική, αλλά μόνο εγγυημένη ελπίδα. Και in memoriam, απεβίωσε χθες Δευτέρα ο εκδότης και ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου «Πρωτοπορία» στην Αθήνα, πάροδος της Σοφοκλέους, ο Βαγγέλης Τρικεριώτης. Πόσα βιβλία μας πρότεινε, δεν μπορώ να τα μετρήσω. Τα καταβροχθίζαμε όλα, σχεδόν όλα. Πολλά τα ξαναδιαβάζουμε και ακόμα περισσότερα είναι εκεί στα ράφια. Μη φοβάστε, μας έλεγε. Δεν παχαίνετε ποτέ διαβάζοντας. Εδώ είμαστε λοιπόν. ΕΡΤ News Radio και καθρέφτης. Η ώρα είναι 8 και 16 πρώτα λεπτά. Και θα καλησπερίσω τώρα την πρώτη καλεσμένη μου και έχω χαρά που μεταφερόμαστε προς βοράν. Είναι η Σοφία Χριστοφορίδου, είναι δημοσιογράφος και εργάζεται στην εφημερίδα Μακεδονία, μία από τις ιστορικότερες εφημερίδες, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά και της Ελλάδας. Σήμερα, από το όλο το απόγευμα, σκανάριζα μέσα από το ίντερνετ όλα τα οποία έχει γράψει η εφημερίδα και θα ήθελα τώρα από την Σοφία να μας μεταφέρει καταρχάς. Αυτή την ερώτηση κάνουμε πρώτα σε όλους τους καλεσμένους δημοσιογράφους μας. Τι είναι, Σοφία μου, τα γεγονότα της ημέρας που ξεχωρίζεις ως ενδιαφέροντα και που ίσως αναδεικνύουν και αναδεικνύει και η εφημερίδα σου?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μας ακούν. Καταρχάς να πω ότι είμαι και στο fan club της εκπομπής. Ήταν η πρωινή μου παρέα και για τον τρόπο παρουσίασης των ειδήσεων και για τις μουσικές επιλογές. Υπάρχουν πολλές ειδήσεις σε σχέση με το πολιτικό σκηνικό, με το κόμμα που ετοιμάζει ο κ. Τσίπρας, με το κόμμα που θα παρουσιάσει από τη Θεσσαλονίκη σε μερικές μέρες η κυρία Καριστιανού. Εγώ όμως θα ήθελα να ξεχωρίσω άλλες ειδήσεις, αν πούμε ότι κάνουμε ένα ραδιοφωνικό πρώτο σέλιδο.
0: Ακριβώς.
1: Σε αυτό το πρωτοσέλιδο, λοιπόν, εγώ θα έβαζα ένα φόρουμ που πραγματοποιεί εδώ το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο από προχθές, από τη 17 Μαΐου και μέχρι τις 23, και φέρνει στο προσκήνιο την τεχνητή νοημοσύνη. Και το βάζω σαν πρώτη είδηση, γιατί συνηθίσαμε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη να είναι πρώτη είδηση για τα μπάχαλα,
0: ναι,
1: που συμβαίνουν εκεί. Για όλα τα άσχημα που συμβαίνουν εκεί. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί το Πανεπιστήμιο κάνει ένα άνοιγμα και στην κοινωνία, με εκδηλώσεις που γίνονται και στο Πανεπιστήμιο αλλά και εκτός, και με ένα τόσο σύγχρονο και επίκαιρο θέμα. Και φέρνει ανθρώπους καταξιωμένους, Έλληνες του εξωτερικού και της Ελλάδας, να μας μιλήσουν για μια τεχνολογία που θα αλλάξει την ζωή μας. Ήδη την αλλάζει, δηλαδή. Δημιουργώντας πάνελ μέχρι και για τον διαθρησκειακό διάλογο, φέρνοντας τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης με τον Εβραίο Ραβίνο, με έναν εκπρόσωπο του Ισλάμ, με έναν εκπρόσωπο των διαμαρτυρώμενων, να μιλήσουν για τις σύγχρονες προκλήσεις και το τι λέει η θρησκεία.
0: Και αυτό στη Θεσσαλονίκη, έτσι, στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.
1: Στο Πανεπιστήμιο και σε χώρους της διεθνούς έκθεσης που βρίσκονται απέναντι, μιλώντας για την τεχνητή νοημοσύνη και πώς μαζί σε συνδυασμό με τη βιοτεχνολογία μπορεί να αλλάξουν τη ζωή μας προς το καλύτερο, δημιουργώντας καινούργια φάρμακα.
0: Πόσο θα διαρκέσει αυτό, Σοφία?
1: Είναι από τις 17 έως και τις 23 Μαΐου. Να φέρω ένα παράδειγμα πολύ ενδιαφέρον. Ο κύριος Γιώργος Γιαννακόπουλος, ο οποίος Καστοριανός διαπρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ο πρόεδρος και συνεδριτής της Regeneron, ο οποίος έφερε και ήταν η παιδική του ήρωες ο Αριστοτέλης και ο Μέγας Αλέξανδρος. Και μιλάει για την τεχνητή νοημοσύνη, ότι ναι, η τεχνητή νοημοσύνη μας βοηθάει, ναι, αλλά εκπαιδεύεται από το παρελθόν και δεν μπορεί να δημιουργήσει το μέλλον. Το μέλλον το δημιουργούμε εμείς οι άνθρωποι. Εμείς έχουμε τις καινοτόμες και τις μεγάλες σπουδαίες ιδέες, όπως και η κυρία Πέγκια Ντονάκου της Google, η οποία είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει να γίνουμε πιο ανθρώπινοι, να επαυξήσουμε αυτό που είπε, την ανθρωπινότητά μας. Αισιόδοξη ματιά για ένα θέμα που πραγματικά όλους μας φοβίζει, έτσι. Οι αλλαγές που φέρνουν, αλλά πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Αυτό είναι το παρόν μας και το μέλλον μας.
0: Να φανταστώ, Σοφία μου, ότι υπάρχουν και μέτρα ασφαλείας αυστηρά.
1: Το έλεγα.
0: Εύχομαι τότε να μην χρειαστούν και να μην γίνει και κάτι.
1: Ναι. Επειδή ακριβώς οι εργασίες του φόρουμ αυτού, οι περισσότερες γίνονται εκτός πανεπιστημίου, ίσως και αυτό έχει τη σημασία του. Αλλά εγώ προτιμώ να το βλέπω από τη θετική ματιά, ότι ας πούμε ότι το πανεπιστήμιο ανοίγεται στην πόλη. Περνάει την Εγνατή Οδό που χωρίζει το πανεπιστήμιο από τη Διεθνή Έκθεση και ανοίγεται στην πόλη. Ας το δούμε κάπως θετικά. Και μια που σήμερα είναι και η μαύρη επέτειος για τον ποντιακό ελληνισμό και για τον ελληνισμό στο σύνολό του, θα ήθελα να βάλω σε αυτό το πρωτοσέλιδο το ραδιοφωνικό μας μια ακόμη είδηση που μου άρεσε πάρα πολύ, δεν έχει σχέση με την άμεση επικαιρότητα, αλλά μιλάει για το πώς οι πόντιοι από την Αργυρούπολη, προσπαθώντας να διασώσουν το είναι τους και το βιός τους, μετέφεραν το 1922 βιβλία από το φροντιστήριο της Αργυρούπολης, το εκπαιδευτικό ίδρυμα, και έχουν συγκεντρώσει 974 τόμους με χειρόγραφα, αρχέτυπα, παλέτυπα, με σπάνια χειρόγραφα, που ήρθαν αρχικά στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης και κατέληξαν στην Άουσα. Και αυτό για μένα είναι και η ουσία του ελληνισμού. Θα χρησιμοποιήσω τον τίτλο ενός βιβλίου του συναδέλφου μας του Ηλία Κανέλη, «Και αυτοί είναι Έλληνες». Και αυτή είναι μια όψη του ελληνισμού που προσπαθεί να επιβιώσει, και η επιβίωση είναι όχι μόνο η φυσική αλλά και η πνευματική, και μεταφέρει τόμους χειρόγραφα βιβλίων. Το βρήκα πολύ σπουδαίο και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Βέβαια, σε αυτό το πρωτοσέλιδο που για το οποίο λέμε, πρέπει να πω ότι κάπως συγκλονίστηκα λίγο και από την είδηση όχι από την είδηση, γιατί έχουμε συνηθίσει πια αυτή την κανονικότητα του να παίρνει ένας έφηβος ένα όπλο και περισσότερα και να πυροβολά διακρίτως. Αναφέρομαι σε όσα συνέβησαν σήμερα στην Αμερική, σε αυτό το κέντρο, το εκπαιδευτικό κέντρο για μουσουλμάνους. Αλλά το ότι είδαμε όλοι να παίρνουν δηλώσεις από ένα 9χρονο παιδάκι που ήταν αυτό ο μάρτυρας.
0: Μιλάμε, εάν μπήκατε τότε, τώρα στην συχνότητα εδώ, με την δημοσιογράφο, την Σοφία, έτσι θα την λέω εγώ.
1: Σοφία Χριστοφορίδου.
0: Σοφία Χριστοφορίδου. Και θα ήθελα να επισημάνω επίσης ότι υπάρχει μια πολύ ισχυρή και ιστορική, θα έλεγα, Ισραηλινή κοινότητα, Ισραηλίτικη κοινότητα στη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, υπάρχει μια πολύ ζωντανή Ισραηλίτικη κοινότητα, Εβραϊκή κοινότητα εδώ στη Θεσσαλονίκη, η οποία μένει, αυξάνεται, γιατί αυξάνονται, έρχονται Εβραίοι από το Ισραήλ λόγω των συνθήκων. Δεν είναι πολύ εύκολη η συμβίωση και οι συνθήκες εδώ πέρα, γιατί νιώθουν έναν φόβο. Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης είναι εδώ από το 1492, έχουν μείνει 1000 και κάτι οικογένειες μετά το ολοκαύτωμα, αλλά εξακολουθούν να μένουν, και θεωρώ ότι μετά την παρουσία του Γιάννη Μπουτάρη και τη δράση του ως δημάρχου, αυτή η κοινότητα απέκτησε και μια αυτοπεποίθηση, γιατί η Θεσσαλονίκη άρχισε να ανακαλύπτει, να ξανανακαλύπτει το παρελθόν της και να το κάνει κτήμα της. Μάλιστα. Να αναγνωρίζει και τα λάθη της. Αυτή η κοινότητα είναι μικρή μεν, αλλά νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία για την ίδια την πόλη και την αυτοσυνειδησία της.
0: Μάλιστα. Βλέπω συνεχώς και το site που ανανεώνεται. Η εφημερίδα δεν κυκλοφορεί πλέον σαν εφημερίδα.
1: Η εφημερίδα κυκλοφορεί κάθε Κυριακή, η Μακεδονία της Κυριακής. Πρωτοκυκλοφόρησε το 1911.
0: Μάλιστα.
1: Πέρασε τα διάφορες περιπέτειες, όπως όλος ο ελληνικός τύπος, είτε από λάθη των ιδιοκτητών της οικογένειας Βελίδη, γιατί αυτοί ήταν οι ιδρυτές της, είτε αργότερα με την κρίση. Η καθημερινή εφημερίδα δεν άντεξε, δεν μπορούσε να αντέξει να κυκλοφορεί καθημερινή εφημερίδα, ωστόσο υπάρχει η Κυριακάτικη εφημερίδα μας, και καθημερινά υπάρχει το site Μακεδονία. Πρέπει να πω ότι υπάρχει το αρχείο της Μακεδονίας, για όποιον ενδιαφέρεται, που υπάρχει ψηφιοποιημένο στην Εθνική Βιβλιοθήκη, είναι ένας πραγματικός θησαυρός. Σκεφτείτε από το 1911 τι έχει γράψει αυτή η εφημερίδα.
0: Πες μας, Σοφία μου, σε παρακαλώ, λίγο την καθημερινότητά σου ως δημοσιογράφος. Με τι καλύπτεις, περιέγραψε μας λίγο.
1: Μετά από 25 χρόνια στο χώρο αυτό, νομίζω ότι καλύπτω τα πάντα, μπορώ να καλύπτω τα πάντα, και έχω την ελευθερία από την εφημερίδα μου, επειδή ως δημοσιογράφος μπορεί να βαριέμαι εύκολα, έχω την ελευθερία να διαλέγω θέματα. Αλλά ωστόσο, επειδή άκουγα τι λέγατε πριν για τη συγκίνηση που μπορεί να προκαλεί ένα θέμα δυνατό, νομίζω ότι όσα χρόνια και να περάσουν, δεν μπορείς να γίνεις αρκετά σκληρόπετσος για να μην σε συγκίνει ένα δράμα. Όταν φερπίν κάλυπτα το πρώτο διάστημα την ιστορία με τα Τέμπη, έβλεπα στον ύπνο μου αυτό που συνέβη, που φανταζόμουν ότι συνέβη στα παιδιά που ήταν στο τρένο.
0: Ακριβώς. Η κυρία Καριστιανού, μιας και ανέφερε σε αυτό το θλιβερό, την τραγωδία, στη Θεσσαλονίκη, είναι στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ποια είναι η άποψη των συντοπιτών της?
1: Μέχρι να οριστικοποιηθεί και να σχηματοποιηθεί η πρόθεσή της να κάνει κόμμα, νομίζω ότι οι περισσότεροι ήταν πολύ κοντά της, και ακριβώς επειδή υπάρχει και μια προσωπική σχέση. Κάποιοι μπορεί να είχαν παιδίατρο για τα παιδιά τους. Και σίγουρα μας συγκλώνει σε όλους η ιστορία αυτή. Και στη Θεσσαλονίκη έζησε τόσο πολύ πληθύς συγκεντρώσεις, δεν νομίζω ότι είχε καταφέρει να κάνει ούτε ο Χριστόδουλος για το θέμα των ταυτοτήτων, το μακεδονικό μας, μπορείτε. Τώρα, από εδώ και πέρα όμως αρχίζει να διαφοροποιείται ο κόσμος. Δεν νομίζω ότι αυτή η μαζικότητα που είδαμε στις διαδηλώσεις θα εκφραστεί ως υποστήριξη. Βεβαίως μπορώ να πιθανολογήσω ότι θα έχει ισχυρό ρεύμα στη Θεσσαλονίκη, ναι, η κυρία Καρισιανού.
0: Βεβαίως όμως και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν και χαροκαμένοι γονείς και άλλων παιδιών που χάθηκαν, έτσι δεν είναι? Μπορεί να μην προβάλλονται, αλλά φαντάζομαι ότι τραβάνε το δικό τους το μαρτύριο.
1: Και ο Σύλλογος των οικογενειών των θυμάτων έχει πάρει σαφείς αποστάσεις από την κυρία Καριστιανού, γιατί έχουμε και τη δίκη σε εξέλιξη, για ένα σωρό λόγους, και σίγουρα γιατί μετατοπίζει το κέντρο ενδιαφέροντος από την ίδια τη δίκη και την ανάγκη απόδοσης ευθυνών σε ένα εγχείρημα που είναι πολύ ευρύτερο. Δηλαδή, η κυρία Καριστιανού βάζει μέσα την έννοια της διαφθοράς, της δικαιοσύνης, που ξεφεύγει από την υπόθεση των Ντεμπών, και οι ίδιοι συγγενείς θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή προέχει η υπόθεση δικαίωσης των παιδιών.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία, που ήσουν μαζί μας σήμερα, και θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε. Ευχαριστώ.
1: Ήταν μεγάλη
0: πολύ
1: μου χαρά. Σας χαιρετώ. Γεια σας.
0: Καλό βράδυ. Η Σοφία Χριστοφορίδου, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Μακεδονία, άνοιξε για μας την πρώτη σελίδα του καθρέφτη μας σήμερα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Στην Κίνα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Την παρέτησή του από γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης. Στην Κέρκυρα, νεκρός 50χρονος Βρετανός τουρίστας μετά από ανατροπή της γουρούνας που οδηγούσε. Σε κρίσιμη κατάσταση ο ανήλικος γιος του. Αστυνομικοί στην Καστοριά συνέλαβαν δύο αλλοδαπές γυναίκες για τηλεφωνική απάτη σε βάρος 80χρονης. Οι γυναίκες είχαν αποσπάσει κοσμήματα χρυσαφικά λίρες και 200 ευρώ προς ποιούμενες υπαλλήλους της εφορίας. Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ. Και ο καιρός, νεφώσεις με βροχές σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Στερεά, Εύβοια και σποράδες. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.

Με τους κρυμμένους θησαυρούς του Georg Friedrich Händel ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, πάντοτε με την κλασική μας την μινιατούρα. Λοιπόν, ας δούμε ένα θέμα το οποίο παίζει πολύ ψηλά σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Άνθρωποι που ζουν κοντά στο επίκεντρο μιας θανατηφόρας επιδημίας έμπολα εξέφρασαν στο BBC τον φόβο τους, καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι τα κρούσματα μπορεί να εξαπλώνονται πολύ ταχύτερα από ό,τι αρχικά πιστευόταν. Ένας άντρας στην βορειοανατολική επαρχία Ιτούρι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, το επίκεντρο της επιδημίας, δήλωσε ότι τα μολυσμένα άτομα πέθαναν πολύ γρήγορα και πρόσθεσε «Ο έμπολα μας βασανίζει πάλι». Ο ιός συγκεκριμένα έχει σκοτώσει μέχρι στιγμής 131 ανθρώπους στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι υπάρχουν πλέον ύποπτες περισσότερες από 513 περιπτώσεις στην χώρα. Ένα άτομο έχει πεθάνει και στην γειτονική Ουγκάντα. Από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η Δόκτωρ Αν Άνσια δήλωσε στο BBC ότι όσο περισσότερο διερευνά ο οργανισμός του ΟΗΕ την επιδημία, τόσο πιο σαφές γίνεται ότι τα κρούσματα έχουν εξαπλωθεί σε πολλές άλλες περιοχές. Για αυτό το θέμα παρακάλεσα τον κύριο Χρήστο Στυλιανίδη, βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας όταν πρωτοήρθε στην Ελλάδα. Ευρωπαίος Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων από το 2014 έως το 2019. Τότε λοιπόν ορίστηκε συντονιστής της Ευρώπης για την αντιμετώπιση μιας υγειονομικής κρίσης, η οποία παρότι γεωγραφικά περιορισμένη σε τρεις χώρες της Δυτικής Αφρικής, προκάλεσε τρόμο λόγω της υψηλής θνησιμότητας του ιού. Τον έχουμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλησπερίζω. Καλησπέρα κύριε Στυλιανίδη. Δεν τον έχουμε τον κύριο Στυλιανίδη? Θα τον έχουμε σε λίγο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, έπεσε η γραμμή. Έχουμε κάνει την εισαγωγή για την υπόθεση του έμπολα που άνθρωποι από το BBC που βρίσκονται ήδη εκεί, καθώς και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, προειδοποιούν ότι τα κρούσματα μπορεί να εξαπλώνονται ταχύτερα από ό,τι αρχικά πιστευόταν. Και λέγαμε ότι ο κύριος Στυλιανίδης, που είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή, είχε οριστεί τότε, παλιότερα, ως συντονιστής της Ευρώπης για την αντιμετώπιση μιας υγειονομικής κρίσης, η οποία, παρότι γεωγραφικά περιορισμένη σε τρεις χώρες της Δυτικής Αφρικής, προκάλεσε τρόμο λόγω της υψηλής θνητότητας του ιού στην Ευρώπη. Καλησπέρα, κύριε Στυλιανίδη.
1: Καλησπέρα, κύριε Μιχαλή. Έχετε δίκιο για τα θέματα του έμπολα. Είχα οριστεί συντονιστής τον Νοέμβριο του 2014. Η επιδημία του έμπολα στις τρεις χώρες της Δυτικής Αφρικής, Γουινέα, Σιέρα Λεόνη και Λιβερία, ουσιαστικά είχε αρχίσει από τον Μάρτιο του 2014. Δυστυχώς υπήρξε καθυστέρηση σε αντιδράσεις και των διεθνών οργανισμών, αλλά και διότι οι τοπικοί παράγοντες βρισκόντουσαν μετά από ένα φύλλο πόλεμο τα συστήματα υγείας για την υποκατάρρευση, και γι' αυτό είχαμε μια κορύφωση τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2014, και τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση όρισε εμένα, όσο ήμουν τότε στα πρόθυρα να είμαι επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας, με όρισε εμένα ως συντονιστή για όλη την Ευρώπη, και ταυτόχρονα οι Ηνωμένες Πολιτείες, το administration του Ομπάμα, όρισε ένα ομόλογό μου, τον οποίο δουλέψαμε όντως πολύ συστηματικά. Και η επιτυχία τότε, κύριε Μιχαλή, ήταν ότι, ενώ ήταν μια μεγάλη επιδημία και διήρκεσε για πάνω από 1,5 χρόνο, ήταν η πιο μεγάλη επιδημία έμπολα, είχαμε γύρω στους 12 με 13.000 νεκρούς και στις τρεις αυτές χώρες, με διάφορα περιστατικά, δεν είναι της ώρας τώρα.
0: Πήγατε στην περιοχή ή όχι?
1: Ναι, εγώ τότε στο hearing μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου εξεταζόμουν κατά κάποιο τρόπο για να γίνω επίτροπος, είχα ερωτηθεί, όπως και με τον Επίτροπο Υγείας, και είχα πει ότι με την ιατρική μου ιδιότητα κιόλας δεν μπορώ να αξιολογήσω αυτά τα περιστατικά εάν δεν κάνω επισκόπηση επί τόπου. Mm-hmm. Δηλαδή να κάνω επίσκεψη on the ground, όπως λέμε. Mm-hmm. Και γι' αυτό ήμουν και ο πρώτος επίσημος που είχα πάει στις 14 Νοεμβρίου του 2014 στις τρεις αυτές χώρες, και εκεί πάρθηκαν πάρα πολύ ριζοσπαστικά μέτρα, ειδικά στη Λιβερία, ώστε να μην εξαπλωθεί ο ιός. Κυρίως ο φόβος μας είναι να μην εξαπλωθεί στην Νιγηρία, που γνωστό έχει 180-200 εκατομμύρια πληθυσμό.
0: Ποια είναι τα συμπτώματα αυτής της νόσου? Διαβάζω ότι υπάρχει αιμορραγικός πυρετός. Ότι είναι μάλλον αιμορραγικός πυρετός.
1: Είναι αιμορραγικός πυρετός. Κοιτάξτε, ο ιός του έμπολα έχει κάνει μέχρι τώρα τρεις μεγάλες επιδημίες. Η πρώτη ξεκίνησε από τη Δημοκρατία του Κονγκό, όπως και τώρα υπάρχουν κρούσματα εκεί, όπως το είπατε για τον BBC. Είχαμε βρει την περίοδο που αντιμετωπίσαμε τον έμπολα στη Δυτική Αφρική, διαμορφώσαμε και με χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Αμερικανών εμβόλιο, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει ένα νέο στέλεχος το οποίο δεν το καλύπτει το εμβόλιο. Αυτός είναι ο φόβος μας αυτή τη στιγμή. Θεωρώ όμως ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο στο θέμα των εμβολίων, εξαιτίας και της κρίσης που περάσαμε με την πανδημία του COVID-19, και θεωρώ ότι θα έχουμε σύντομα εμβόλιο και για αυτό το στέλεχος, το οποίο είναι παραπλήσιο με τα άλλα στελέχη του έμπολα που είχαμε στην επιδημία της Δυτικής Αφρικής. Θεωρώ ότι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, όπως το έζησα και εγώ εκείνα τα δύσκολα χρόνια του 2014 και του 2015, είναι να λειτουργήσουν οι υγειονομικοί μηχανισμοί ή στην περιοχή που πρώτα εμφανίζεται η επιδημία, την παρούσα περίπτωση στη Δημοκρατία του Κονγκό, και με τη βοήθεια των διεθνών οργανισμών πιστεύω ότι θα μπορέσουμε τουλάχιστον να το περιορίσουμε. Αναπόφευκτα έχουμε μεγάλη συντότητα. Ο έμπολα δεν είναι COVID-19. Έχουμε 50-60% συντότητα. Ενώ θυμάσαι, στο COVID ήταν πάρα πολύ μικρή συντότητα. που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να δράσουν επί τόπου όλοι οι μηχανισμοί διεθνείς, κυρίως του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αλλά και άλλων διεθνών οργανισμών, έτσι ώστε να περιοριστεί, να σταματήσουν οι μετακινήσεις του πληθυσμού, όλα τα γνωστά μέτρα που πρέπει να παίρνονται σε αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλύτερη φάση από ότι είμαστε το 2014. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
0: Αυτή οπωσδήποτε θα ήταν μια εμπειρία για σας και αναρωτιέμαι αν όλη αυτή η εμπειρία σας βοήθησε στο να προσθέσετε κάτι ακόμα περισσότερο στην αντιμετώπιση και φυσικών καταστροφών ακόμα, έτσι δεν είναι? Για παράδειγμα, στους σεισμούς που έγιναν στην Τουρκία αναγκαστήκατε και πήγατε και εκεί, και όλες βεβαίως δεν υπήρχε επιδημία, αλλά υπήρχε τραγωδία. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μηχανισμό για να αντιμετωπίσει διαφόρων ειδών δυστυχήματα, αρρώστιες, τραγωδίες?
1: Ναι. Κοιτάξτε, υπήρχε πάντα ο λεγόμενος Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας. Ναι. Στη δική μου δυσυδία ως Επιτρόπου Διαχείρισης Κρίσεων και Ανθρωπιστικής Βοήθειας, αναβαθμίσαμε πάρα πολύ αυτό το μηχανισμό, αξιοποιώντας και την εμπειρία του Έμπολα. Είχαμε δημιουργήσει τότε διάφορους μηχανισμούς για να μεταφέρουμε νοσοκόμες, να μεταφέρουμε γιατρούς επί τόπου. Δηλαδή άλλαξε εντελώς η διαχείριση μιας υγειονομικής κρίσης με τα δεδομένα του Έμπολα τότε, και γι' αυτό βοήθησε στον βαθμό που βοήθησε και με το COVID-19. Τώρα έχουμε δύο μεγάλες εμπειρίες και έχουμε ακόμα πιο σημαντικά εργαλεία. Όντως η Ευρωπαϊκή Ένωση στο επίπεδο της διαχείρισης κρίσεων έχει ένα μηχανισμό πολιτικής προστασίας που εμπλουτίστηκε με τη δική μου πρόταση για το RescueU, αν το έχετε ακούσει.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, το οποίο είναι βοηθητικό για τις φυσικές καταστροφές. Το RescueU εντοπίζεται περισσότερο βέβαια στα θέματα πυρκαγιών, αλλά επειδή υπάρχει ένας συνδυασμός και αλληλουχία ενεργειών αυτών των μηχανισμών, βοηθούνται πάρα πολύ σε τέτοιες διαχείρισης κρίσεων. Τότε στην Τουρκία που λέτε, αυτό που έγινε και ήταν με την βοήθεια και την προτροπή του Πρωθυπουργού μας, του κ. Μητσοτάκη, είμαστε η πρώτη χώρα που μεταφέραμε τα λεγόμενα κινητά νοσοκομεία mobile hospitals, τα οποία είχα παραγγείλει εγώ εδώ ως Υπουργός Κλιματικής Κρίσης τότε, και βοηθήσαμε με 7 πτήσεις της Aegean, Αθήν καλά, και ο κύριος Βασιλάκης, που βοήθησε με μια συνεισφορά 25%, το άλλο 75% ήταν από το μηχανισμό των Ευρωπαϊκών, και όντως είχαμε βοηθήσει πάρα πολύ την πρώτη και τη δεύτερη εβδομάδα που ήταν όλα διαλυμένα τότε στην Τουρκία. Και νομίζω ξεκίνησε και η διαφορετική, τέλος πάντων, το διαφορετικό κλίμα μεταξύ των δύο χωρών. Ήταν πολύ επικουρική αυτή η δική μας πρωτοβουλία τότε.
0: Έχω πολλά μηνύματα από ακροατές και ακροάτριες που ρωτάνε τον κύριο Στυλιανίδη, υπάρχει περίπτωση ο ιός του έμπολα να μεταφερθεί και να φτάσει και στην Ευρώπη?
1: Όχι, είναι εξαιρετικά δύσκολο και απίθανο αυτή τη στιγμή. Αν θυμάστε τότε είχαμε συμπτώματα που είχαμε μία νοσοκόμα στο Τέξας, μια Ισπανίδα νοσοκόμα πάλι που ήρθε στη Μαδρίτη. Θεωρώ ότι κινούνται οι μηχανισμοί του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και είναι πάρα πολύ δύσκολο, και εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή μπορεί να ακυρωθούν ή να περιοριστούν πολύ οι πτήσεις από αυτή την περιοχή, να γίνεται έλεγχος. Σας λέω, είμαστε σε διαφορετική εντελώς φάση. Δεν ανησυχώ, όμως απ' την άλλη πρέπει να πούμε ότι όποιοι θα ταξιδέψουν σε αυτές τις περιοχές σίγουρα κινδυνεύουν, γιατί η θνητότητα του ιού είναι πάρα πολύ μεγάλη. 50% με 60%, κύριε Μιχαήλ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στυλιανίδη, για την ενημέρωση μας.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ και σε εσάς. Ήταν ο κύριος Χρήστος Στυλιανίδης, ο οποίος, όπως ακούσατε, ήταν ο απεσταλμένος ή αυτός που διορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί και με έναν συνάδελφό του από την Ουάσιγκτον, για να συντονιστούν και να δούνε τι μπορούν να κάνουν για να περιοριστεί αυτός ο φοβερός ιός. Και πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media, όπου η Βάλια Καϊμάκη θα μας μιλήσει για τα λεγόμενα prediction markets, δηλαδή τις αγορές πρόβλεψης. Είναι ένας νέος τύπος στοιχηματικών που δημιουργήθηκαν για να παρακάμψουν τα συστήματα απαγόρευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά το σάλο που δημιουργήθηκε για την εσωτερική πληροφόρηση, δηλαδή κάποιοι μάθαιναν εκ των έσω ότι μπορεί να κινηθεί κάτι προς τα εδώ ή προς τα εκεί, που μπορεί να υπάρχει, η αρμόδια Επιτροπή Συναλλαγών Εμπορευμάτων και Συμβολέων Μελλοντικής Εκπλήρωσης υποσχέθηκε ότι θα λύσει το πρόβλημα αυτό. Πώς, Βάλια μου?
2: Θα πάρει προσωπικό καταρχάς. Πολύ βασικό. Είναι μία από τις υπηρεσίες οι οποίες είναι πάρα πολύ υποστελεχωμένες στις Ηνωμένες Πολιτείες και επίσης δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει και τεχνητή νοημοσύνη για να μπορέσει να δει τι γίνεται. Εδώ υπάρχουν δύο προβλήματα. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι βαφτίστηκαν οι στοιχηματικές αγορές προβλέψεων, ας πούμε, ενώ στην πραγματικότητα είναι στοιχηματικές. Το μόνο που κάνεις μέσα είναι να στοιχηματίζεις κυρίως για αθλητικά, πόσα γκολ θα μπουν στο τάδε μάτς, ας πούμε, το Σάββατο ή την Κυριακή, πόσα καλάθια θα βάλει ο Αντετοκούμπο στο τάδε μάτς. Αυτό είναι από τη μία, και το άλλο είναι όμως ότι τον τελευταίο καιρό ειδικά αυτές οι αγορές έχουν πέσει πάρα πολύ στο γεωπολιτικό θέμα, έτσι. Όλα αυτά είναι και λίγο για να αντιδράσουν στις κεκαλυμμένες φήμες που κυκλοφορούν ότι ο πρόεδρος Τραμπ κερδίζει εκατομμύρια από κάθε απόφαση που παίρνει σχετικά με το Ιράν, έτσι. Το έχουμε δει αυτό. Και αν όχι ο ίδιος, τέλος πάντων το κοντινό του περιβάλλον. Έτσι λοιπόν θα χρησιμοποιήσουν τεχνητή νοημοσύνη, όπως και θα έχουν και πολύ περισσότερο κόσμο, έτσι, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το πρόβλημα αυτό της εσωτερικής πληροφόρησης, το οποίο είναι τεράστιο, γιατί καταλαβαίνεις ότι μπορούμε να βάλουμε στη στοιχηματική ότι αύριο η Βάλια Καϊμάκη, ας πούμε, δεν θα βγει στο Χρήστο Μιχαηλίδη, και εμείς φυσικά θα κερδίσουμε χρήματα, γιατί εγώ δεν θα βγω στο Χρήστο Μιχαηλίδη αύριο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Βάλια μου, επειδή όλους τους προαναγγέλλω και με τις ιδιότητές τους, και εγώ λέω Βάλια μου, αλλά και με μαλώνουν εδώ. Να σας πω, η Βάλια Καϊμάκη είναι εκτός από εδώ στην ΕΡΤ και μας ανεβάζει πάρα πολύ. Είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο μάθημα της ψηφιακής δημοσιογραφίας. Είναι διευθύντρια, παρακαλώ, της ελληνικής έκδοσης της Le Monde Diplomatique για την Ελλάδα και την Κύπρο. Πώς πάει αυτή η έκδοση, Βάλια?
2: Δεν θα σου πω τώρα, γιατί μπορεί να έχουμε νέα. Στον Πολίτη, βέβαια, στην Κύπρο είναι στον Πολίτη κάθε Κυριακή.
0: Ναι.
2: Δεύτερη Κυριακή, αλλά μάλιστα, μπορεί να έχουμε νέα και για την Ελλάδα, για τον ελληνικό χώρο. Σύντομα, δεν μπορώ να μου λέω στο ραδιόφωνο τώρα ότι αν είναι ανεπιβεβαίωτο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Και είναι και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσιογραφίας. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο.
2: Την Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη, ναι.

0: Και θα πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας από την Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή. Είναι συγγραφέας, είναι στατιστικολόγος επίσης, κατοικεί επί του παρόντος στην Πράγα και το μυαλό της, το όλο το είναι της είναι πάντοτε στην Κύπρο και ειδικά στην Αμόχωστο. Η σκέψη της ημέρας, της ημέρας σήμερα έχει τον τίτλο «Το όνομα του δρόμου».
1: Γύρω από τη Ρώσικη Πρεσβεία στην Πράγα δεν άλλαξε τίποτα που να φαίνεται με την πρώτη ματιά. Τα ίδια χτίρια, οι ίδιες διαδρομές, τα ίδια δέντρα που σκιάζουν το δρόμο. Κι όμως, αν σταθείς λίγο παραπάνω θα το προσέξεις. Δεν είναι στους τοίχους, είναι στις πινακίδες. Περπατάς και πρώτο θα σου το πει το GPS πως βρίσκεσαι στον πεζόδρομο της Άννας Πολιτόφσκαγια, της δημοσιογράφου που πλήρωσε με τη ζωή της την κριτική της εξουσίας. Λίγο πιο κάτω, μια πλατεία φέρει το όνομα του Μπόρις Νέμτσοφ, του πολιτικού που δολοφονήθηκε λίγα μέτρα από το Κρεμλίνο, ενώ ακριβώς μπροστά από την είσοδο της πρεσβείας ο δρόμος μετονομάστηκε σε Οδό των Ουκρανών Ηρώων. Λίγο μόλις πιο πέρα, ένα σημείο με εξαιρετική θέα προς το 7ο διαμέρισμα της Πράγας έχει αφιερωθεί στον Αλεξέη Ναβάλνη, τον πιο γνωστό αντίπαλο του καθεστώτος τα τελευταία χρόνια. Χωρίς καμιά φωνή, καμιά επίσημη διακήρυξη, κανένα σύνθημα, αυτά τα ονόματα λειτουργούν σαν μια ήσυχη υπενθύμηση. Η πόλη δεν σου φωνάζει, αλλά δεν σε αφήνει να ξεχάσεις. Είναι μια μορφή αντίδρασης που δεν χρειάζεται να επιβληθεί. Θα διεκδικεί προσοχή με τον χρόνο. Δεν είναι μόνο η Πράγα. Πόλεις όπως το Βερολίνο, την Ουάσιγκτον, το Λονδίνο και τη Ρίγα, ακόμα και όταν μιλούν για γεγονότα που δεν είναι δικά τους, βρίσκουν τρόπους να πάρουν θέση και κυρίως να υπενθυμίζουν. Έψαξα και στην Κύπρο. Εδώ τα ονόματα δίνονται αλλιώς. Οι δρόμοι, τα αεροδρόμια, τα γήπεδα εύκολα δανείζονται τα ονόματα ανθρώπων που πέρασαν από την εξουσία. Δεν έχει καμιά σημασία αν πρόσφεραν κάτι σημαντικό, αν απλώς βρέθηκαν εκεί ή ακόμα αν έβλαψαν με τον τρόπο τους τον τόπο, αρκεί που βρέθηκαν. Για μια στιγμή σκέφτηκα μήπως θα μπορούσαμε να κάνουμε επιτέλους και εμείς κάτι παρόμοιο. Αν όχι φωναχτά, αν όχι ως διεκδίκηση, τουλάχιστον ως υπενθύμηση, κυρίως για μας τους ίδιους. Αν μας έπαιρνε, για παράδειγμα, να βαφτίσουμε ξανά τον δρόμο έξω από την Αγγλική Πρεσβεία, να το λέγαμε, ας πούμε, διακοινωτική φιλία ή ελληνοτουρκική φιλία. Όχι γιατί υπάρχει σήμερα Εβραίος, αλλά γιατί κάποτε, μέχρι τα χρόνια της Αγγλοκρατίας, υπήρξε. Και κάπου πιο μέσα στην πόλη, μπροστά στο Προεδρικό ίσως ή στη Βουλή των Αντιπροσώπων, να υπήρχε ένας δρόμος που να λέγεται «χαμένες ευκαιρίες». Όχι για να κατηγορήσει ευθέως, αλλά να, για να περνάς από μπροστά του και να σε βαραίνει κάτι, και σένα, μα και τους ίδιους τους ενίκους. Αυτή η σκέψη κράτησε λίγο, γιατί μάλλον δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Δεν είναι ότι δεν μπορούμε να σκεφτούμε τα σωστά ονόματα, ούτε για τους δρόμους μας, ούτε για εκείνους που στέλνουμε να μας εκπροσωπήσουν. Δεν είναι τυχαίο που τα σκέφτομαι όλα αυτά τώρα. Την επόμενη Κυριακή, στις 24 Μαΐου, η Κύπρος εκλέγει νέο βουλευτικό σώμα. Και σε έναν τόπο όπου το βασικό του πρόβλημα παραμένει ανοιχτό, το πώς κρίνουμε, το τι μας βοηθά να κρίνουμε και να επιλέγουμε δεν είναι λεπτομέρεια. Χρόνια τώρα το Κυπριακό έπαψε να είναι το πρώτο στην καθημερινή μας ατζέντα. Δεν αντιλαμβανόμαστε ότι όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που ταλανίζουν τη χώρα, διαφθορά, ασφάλεια, οικονομικό, παιδεία, πηγάζουν σε μεγάλο βαθμό από το άλυτο Κυπριακό και από ένα σύστημα που δεν λειτουργεί όπως σχεδιάστηκε. Αντίστοιχα, δεν απαιτούμε από τους εκπροσώπους μας ξεκάθαρες κατευθύνσεις. Και όταν δεν ζητάς κατεύθυνση, σου επιστρέφεται διαχείριση. Προσωπική, βραχυπρόθεσμη, βολική και γίνεται κανόνας. Δεν έχουμε βρει τον τρόπο να μιλήσουμε, ούτε ανοιχτά, ούτε υπενικτικά. Και ίσως το πιο αβάσταχτο να είναι αυτό, ότι δεν έχουμε καταλάβει πόσο το χθες καθορίζει το αύριο, πριν ψηφίσουμε.
0: Η σκέψη της ημέρας από την Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή. Και ακούγοντας την, σκεφτόμουν ότι όσο υπάρχουν και άνθρωποι σαν την Βίβιαν και άλλοι πολλοί, έχουμε την ελπίδα ότι η Κύπρος θα ελευθερωθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα. Κλείνουμε με το τραγούδι των Tears for Fears με τον ωραιότατο τίτλο Everybody Wants to Rule the World. Όλοι θέλουν να κυβερνήσουν τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Φαναριώτης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί ηγέτες παρακαλούν για συμφωνία, αλλά προειδοποίησε ότι η νέα αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών, υποστηρίζοντας ότι εννοώ 2-3 ημέρες, ίσως την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, κάτι ίσως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, επειδή δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε στην Κίνα, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ, με στόχο να προβάλλει μια εικόνα ακλόνητων σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου, λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του πρόεδρου των ΗΠΑ στην κινέζικη πρωτεύουσα. Στα εγγένεια της νέας γραμμής παραγωγής της μονάδας της Coca-Cola 3Ε στο σχηματάρι παρέστη ο Πρωθυπουργός. Όπως τόνισε, η γραμμή παραγωγής

και πρόσθεσε πως παραμένει στο κόμμα με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης. Με ευρύτερη πλειοψηφία εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής τα δύο δικαστικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η πρώτη υπόθεση αφορά μήνυση που κατέθεσαν δικαστική λειτουργή μετά τα όσα συνέβησαν στη δίκη για τα βίντεο των Τεμπών και η δεύτερη μήνυση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Στόχος είναι να κατασυγαστώ, γιατί σας ενόχλησα πολύ και στην υπόθεση του ΠΚΠ και στην υπόθεση των Τεμπών, δήλωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για το πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ θα υποβάλλονται από αύριο στις 2 μετά το μεσημέρι μέσω gov.gr με τους κωδικούς TaxisNet. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή ως την 3η 26 Μαΐου τα μεσάνυχτα. Το πρόγραμμα αφορά σε 70.000

Μαρία Σφυρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο και ξεκινάμε. Δεύτερη μέρα που ο λαιμός μου είναι κλεισμένος και ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά γι' αυτό, αλλά τι να κάνουμε.

σε σχέση με τη διεθνή επικαιρότητα, ξεκινήσουμε από αυτήν. Έχουμε πολύ σημαντική επίσκεψη και μάλιστα έχουμε και εικόνες, πολύ εντυπωσιακές εικόνες, διότι ο Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος, θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του, θα συζητήσουν σε μια πάρα πολύ κρίσιμη περίοδο για τις διμερείς σχέσεις και όχι μόνο, αλλά η συνεργασία τους σε διάφορους τομείς για διεθνή και περιφερειακά ζητήματα είναι σημαντική. Πήγε κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου Σι, αντάλλαξε θερμή χειραψία στο αεροδρόμιο με τον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών. Είδαμε τις ίδιες εικόνες με τον Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή το στρατιωτικό άγημα, τους εφήβους που κοιμάτισαν κινέζικες και ρωσικές σημαίες. Είναι η 25η επίσκεψη του Πούτιν στην Κίνα, 25 επισκέψεις.

δεν ξέρω πού σας βρίσκει αυτό το μπουρίνι τώρα, εγώ θέλω να πω με μουσκεμα, αλλά έπληξε την Αττική και άστατος θα είναι και αύριο καιρός. Είναι μέσα σε λίγα λεπτά πάντως το σκηνικό, πραγματικά θύμισε βαρύ φθινόπωρο, ομπρέλες, αδιάβροχα, να δείτε στους δρόμους τους ανθρώπους να τρέχουν για να αναζητούν, αναζητώντας καταφύγια στα διάφορα στεγνά σημεία σταθμούς του μετρό, είναι σαν να γυρίσαμε στον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, όχι πάντως τέλη Μαΐου.

μια υπόθεση που έχει σκαρφαλώσει στην κορυφή των διεθνών μέσων και στους ιστότοπους σε κάθε γωνιά του πλανήτη, είναι η σύλληψη του γιου του Τζόναθαν Άντικ, ο οποίος στην Ισπανία, ο πατέρας του ήταν ένας από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίας, ο Ισακ Άντικ, ο οποίος μεγαλούργησε στην Ισπανία με μια fast fashion εταιρεία, τέλος πάντων, η οποία έχει παρουσία σε 220 χώρες με χιλιάδες καταστήματα. Πέθανε πριν από 2 χρόνια, συγκεκριμένα ήταν Δεκέμβρης του 24, έπεσε σε μια χαράδρα 100 μέτρων, θεωρήθηκε ατύχημα. 1 χρόνο μετά, το 2025, μπαίνει στο στόχαστρο των αρχών ο γιος του, διάδοχος εταιρείας του, ο Τζόναθαν Άντικ, και τώρα συλλαμβάνεται 2 χρόνια μετά. Όμως αφέθηκε ελεύθερος έναντι εγγύησης 1 εκατομμύριο ευρώ, αλλά παραμένει ο κυρίαρχος υπόπτος για τη δολοφονία του πατέρα του. Για την ιστορία, η οικογένειά του, δηλαδή αδελφές του, ο θείος του, τον στηρίζουν.

για την ημέρα μνήμης σήμερα. Για την ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των ποντίων, υπέροχες εντυπωσιακές εικόνες από το μνημείο του Αγνός Στρατιώτη, με τους εύζωνες, προεδρικοί φρουράς να ντύνονται την τιμημένη ποντιακή

0: ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι δίπλα μου. Τον καλησπέριζω. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Νεφέλη. Γεια σας, κυρίες και κύριοι.
0: Τι έχουμε, έχουμε επίσκεψη Πούτιν στο Πεκίνο, έτσι.
1: Βέβαια, με 4 μέρες μετά το Τραμπ. Mm. Τώρα, αυτό το οποίο διάβαζα σε μια ανάλυση σε φιλοκυβερνητικό δημοσίευμα κοινωνικών κρατικών μέσων, λέει ότι η χρονική συγκυρία των διαδοχικών επισκέψεων του Τραμπ και του Πούτιν στο Πεκίνο εκτιμάται από το κινέζικο επιτελείο ως ένδειξη ότι η Κίνα εξελίσσεται ταχύτατα σε κεντρικό άξονα της παγκόσμιας διπλωματίας και ότι νεφέλει το Πεκίνο στη συνεργασία με τη Μόσχα επιχειρεί να προωθήσει ένα αφήγημα που τοποθετεί την Κίνα ως εναλλακτικό παγκόσμιο ηγέτη απέναντι σε ένα σύστημα που δεν κυριαρχείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεγονός είναι ότι οι μετοχές της Κίνας έχουν ανέβει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Η συνάντηση Τραμπ με τον πρόεδρο Σι ήταν πολύ σημαντική, καθώς φάνηκε ότι πλέον υπάρχει ένα αυξημένο γόητρο της Κίνας και ότι έχει έρθει περίπου στο ίδιο επίπεδο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, έχουμε δηλώσεις του J.D. Vance πριν από λίγο. Είπε ότι το Ιράν θέλει να κάνει μια συμφωνία, αλλά δεν γνωρίζουμε αν αυτό θα επιτεθεί μέχρι να υπογραφεί η συμφωνία. Νωρίτερα να σου θυμίσω, Νεφέλη, ότι ο κύριος Τραμπ είπε ότι πεθαίνει για συμφωνία το Ιράν. Ενώ ο κύριος Vance είπε ακόμη ότι το Ιράν θέλει να κάνει την συμφωνία, αλλά πρέπει να περιμένουμε, παρότι το γεγονός ότι έχει καταγραφεί πολύ σημαντική πρόοδος. Η ουσία είναι πάντως ότι ο Τραμπ παράτηνε για 6η φορά την κεχηρία. Αυτή τη φορά είπε ότι το ζήτησαν οι χώρες του κόλπου. Την προηγούμενη φορά είχε πει ότι το ζήτησε το Πακιστάν, ο βασικός διαμεσολαβητής των ειρηνευτικών συνομιλιών, το αποδίδει σε άλλους. Αλλά τελικώς το αποτέλεσμα είναι ένα κατά αυτό, ότι παρατείνεται μια εξαιρετικά εύθραυστη κεχηρία φυσικά. Όσο δε για τη συμφωνία, είχε κάνει αυτή τη συμφωνία ο Ομπάμα, την περίφημη JCPOA, η οποία όμως δεν έκανε τίποτα για το πρόγραμμα των βαλιστικών πυράβλων ή την υποστήριξη του Ιράν προς τους τρομοκρατικούς συμμάχους του Χαμάς και Χεσμπολάχ. Θα ήταν πολύ ευχαριστημένος ο κύριος Τραμπ αν μπορούσε να επιτύχει μια συμφωνία τύπου Ομπάμα του 2015, γιατί αυτά είναι εξαιρετικά επιτυχημένη συμφωνία. Τώρα, το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο προβλέπει άρση κυρώσεων, αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων για το Ιράν και άρση του ναυτικού αποκλεισμού και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων και αποζημίωση στο Ιράν για τις καταστροφές που προκάλεσε ο πόλεμος. Ωστόσο, οι εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου δεν θεωρώ ότι θα μπορέσουν να τελειώσουν σύντομα. Χθες είχαμε μια σημαντική εξέλιξη για τον κύριο Νετανιάχου. Ανεβλήθη η δίκη του για πολλωστή φορά. Αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες διαφθοράς και άλλες τέτοιες, εν πάση περιπτώσει. Και τώρα ας έρθουμε στα πιο έτσι λίγο πιο χαρούμενα. Ο Τραμπ ξενάγησε τους δημοσιογράφους στο εργοτάξιο της περίφημης αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου, αγνώντας βεβαίως ερωτήσεις που τέθηκαν σχετικά με τη χρηματοδότηση του έργου, όπως και για το κόστος ζωής. Είπε ότι θα είναι ένα από τα ομορφότερα κτίρια που έχουν ποτέ κατασκευαστεί στη χώρα. Είπε ότι όλα αυτά θα γίνουν από τα χρήματά μου και εκείνα των δωρητών μου. Παραδέχθηκε ωστόσο η ασφάλεια του κτηρίου θα χρηματοδοτηθεί από κρατικά κονδύλια και δεν είναι λίγα αυτά. Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν καταθέσει ένα νομοσχέδιο που προβλέπει το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων για τη μυστική υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη με την προστασία πολιτικών αξιωματούχων. Και τέλος, να κλείσουμε με μια δημοσκόπηση. Καθώς ο πόλεμος έχει φέρει τους Αμερικανούς ψηφοφόρους απέναντι στον Τραμπ.
0: Το 64-44.
1: Όχι, είναι πολύ χειρότερο. 64-30. Δηλαδή είναι δημοσκόπηση.
0: Όχι, αυτή είναι. Λοιπόν, τη διάβασα και εγώ το 64 που λέει ότι είναι εναντίον του πολέμου.
1: Μπράβο.
0: Και από αυτό το 44 είναι μια
1: υποκατηγορία.
0: Λέει ότι έχω υποστεί προσωπική ζημιά, οικονομική ζημιά από τον πόλεμο. Ότι έχω δει τα εισοδήματά μου, το μπάτζετ, το μηνιαίο, το οικογενειακό να πλήττεται.
1: Βέβαια. Είναι σοβαρό το πρόβλημα.
0: Το 30% τι είναι?
1: Το 30% είναι το ποσοστό, δηλαδή ένας στους τρεις υποστηρίζει τον πόλεμο
0: και
1: με το Ιράν. Και πολλοί είναι. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. 57% των ερωτηθέντων τάσσεται κατά της παροχής αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ, ενώ ένα 37% την υποστηρίζει. Σε κάθε περίπτωση, αυτός ο πόλεμος, εάν δεν τελειώσει σύντομα, φοβάμαι ότι θα οδηγήσει, θα προκαλέσει πανολεθρία στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Mm-hmm. Και θα μπορούσε κάλλιστα να χάσει και τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία ο Τραμπ. Mm-hmm. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι δύσκολο αυτό το έργο και φαίνεται ότι έχει εμπλακεί πλέον ο κύριος Τραμπ σε ένα αδιέξοδο, όπως έχει εμπλακεί και το Ιράν βέβαια σε ένα αδιέξοδο, το οποίο δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς θα μπορούσε να τελειώσει. Δηλαδή, αν θα υπήρχε η μαγική συνταγή, γιατί όταν λένε ότι πρέπει να τελειώσει και ο πόλεμος Ισραήλ-Λιβάνου, ο κ. Νετανιάχου δεν θέλει σε καμία περίπτωση. Δεν θεωρεί ότι έχει εξολοθρεύσει ακόμα την Χάμας.
0: Okay.
1: Αυτά που λες, Νεφέλη μου.
0: Δημήτρη Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια.

τα social media έχουν αλλάξει τον τρόπο που αλληλεπιδράμε, έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ερωτευόμαστε, κάνουμε φιλίες, διατηρούμε τις φιλίες αυτές, αλλά έχει αλλάξει και την ενημέρωση, την είδηση. Αυτή η υπόθεση που θα σας πω πραγματικά είναι πολύ ενδεικτική αυτής της, του νέου τρόπου επικοινωνίας. Θα σας πάω στην Ταϊλάνδη, όπου είναι η πανίσχυρη οικονομικά οικογένεια Μπιρομπάγκτη. Αυτή η οικογένεια ελέγχει τη μεγαλύτερη ζυθοποία της χώρας, τη Σίγκα, και στην πραγματικότητα έχει και πάρα πολλές άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Είναι μια αυτοκρατορία δισεκατομμυρίων δολαρίων. Κάποιοι λένε ότι είναι πιο ισχυρή οικονομικά οικογένεια της Ταϊλάνδης. Και βγαίνει ένας από αυτή την οικογένεια, ένας γιος, 29 ετών, ο Σιρανούτ Σκοτ, ο οποίος δεν εργάζεται στην εταιρεία. Έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, έχει μετατραπεί σε έναν από τους πιο γνωστούς ακτιβιστές για το περιβάλλον. Έχει φτιάξει μια κυβερνητική οργάνωση, είναι πάρα πολύ δραστήριο στα social media. Και τι κάνει? Μια αδιανόητη καταγγελία, λέγοντας ότι έχει πέσει θύμα συστηματικής σεξουαλικής κακοποίησης από τον αδελφό του, ότι η οικογένειά του το γνωρίζει, γιατί κατάφερε και απέσπασε ομολογία από τον αδελφό του, την οποία και ηχογράφησε με το κινητό του τηλέφωνο, και παρόλα αυτά η οικογένειά του τον απέκλεισε και τον περιθωριοποίησε. Και αποφάσισε να στραφεί στα social media, όπου κάνει μια εξομολόγηση, περιγραφή όλων αυτών των δραματικών γεγονότων με κλάματα κτλ. Και τώρα αυτό έχει οδηγήσει στην αναδιάρθρωση της εταιρείας, στην απομάκρυνση του φερόμενου οσθήτη. Θέλω να πω, είναι ένα τρομερό σκάνδαλο, όλοι μιλάνε στη χώρα, στη Ταϊλάνδη γι' αυτό, αλλά λέω, πριν κάποια χρόνια δεν θα γινόταν με αυτόν τον τρόπο, δεν θα γινόταν με αυτή την ταχύτητα, με αυτή την αμεσότητα.

I'd sooner gut him, 'cause nothing cuts like a mother. Πάμε σε τη δήλωση συνδέσεων σιγά σιγά και επιστρέφουμε γρήγορα γρήγορα. Air News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Νεφέλη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε σήμερα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει μια επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας. Στην Κίνα, Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping. Την πιθανότητα να αναλάβει δράση για την ελεύθερη ναύση πλοία στα στενά του Ορμούς φέρεται να εξετάζει το ΝΑΤΟ σύμφωνα με τον Bloomberg. Την παρέτησή του προγραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης. Σε τροχιά ανόδου παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με τον Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα $110. Στα πρατήρια η αμόλυβδη αγγίζει τα 2,12 ευρώ, ενώ οι αυξήσεις στη χονδρική προμηνύουν νέες ανατιμήσεις. Αστυνομικοί στην Καστοριά συνέλαβαν δύο λοδαπές γυναίκες για τηλεφωνική απάτη σε βάρος 80χρονης. Οι γυναίκες απέσπασαν από την ηλικιωμένη κοσμήματα χρυσαφικά λίρες και 200 ευρώ προσποιούμενες υπαλλήλους της εφορίας. Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές σε παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ. Καιρός νεφώσεις με βροχές σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερέα, Εύβοια και Σποράδες. Στην Αττική και Θεσσαλονίκη θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η Θωμάης Παπαϊωάννου είναι μαζί μας από τη Γαλλία και θα μας πει για ένα τρομερό σκάνδαλο. Εγώ πριν από ένα μήνα το άκουσα για πρώτη φορά με έναν πάρα πολύ γνωστό καλλιτέχνη, μουσικό. Χαίρετε.
1: Ναι, ονομάζεται Patrick Bruel.
0: Ναι.
1: Είναι ένας εξαιρετικά πολύ γνωστός, πολύ γνωστός στη Γαλλία αλλά και στην γαλλοφωνία, σε όλες τις χώρες που μιλάνε γαλλικά και ακούνε γαλλικά τραγούδια. Mm. Είναι εξαιρετικά γνωστός και αυτός πλέον κατηγορείται για τουλάχιστον 7 βιασμούς και κακοποιήσεις, σεξουαλικές κακοποιήσεις από γυναίκες μέσα σε ένα χρόνο που ξεκινάει τη δεκαετία του 90 μέχρι πρόσφατα, μέχρι το και το 2000-2021 νομίζω, και αυτή τη στιγμή ο δικαστής σε εισαγγελία της Ναντέρ, του προαστίου Ναντέρ, έχει αναλάβει την υπόθεση, να αναλάβει όλες αυτές τις υποθέσεις. Μάλιστα αναμένονται και άλλες γυναίκες να καταθέσουν μήνυση εναντίον του. Εμφανίζεται αυτή η υπόθεση να είναι μεγάλης κλίμακας. Και είναι λίγο σοκαριστικό το γεγονός ότι χρειάστηκε τόσος πολύς χρόνος και κυρίως να σας πω χρειάστηκε μια καταγγελία συγκεκριμένη της Flavie Flamand, η οποία είναι μια γνωστή παρουσιάστρια εδώ στην Γαλλία, η οποία έγινε πολύ γνωστή πριν από 10 χρόνια για ένα άλλο περιστατικό που σημάδεψε τη γαλλική κοινωνία αναφορικά με τότε ήταν παιδί η Flavie, βιάστηκε από έναν εξαιρετικά γνωστό φωτογράφο, τον David Hamilton, ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες, αλλά λίγους μήνες αργότερα αυτοκτόνησε. Και αυτή η ιστορία, που ουσιαστικά η αυτοκτονία έγινε 30 χρόνια μετά το συμβάν, η ίδια η Flavie τώρα κατηγορεί και τον τραγουδιστή.
0: Α, γιατί πήγα να σε ρωτήσω πώς συνδέονται αυτά τα δύο.
1: Αυτά, η ίδια δηλαδή η παρουσιάστρια κατηγορεί τον τραγουδιστή ότι όταν ήταν εκείνη 16 ετών είχε μια σύντομη σχέση, αλλά κατέληξε σε έναν βιασμό και μάλιστα έδωσε λεπτομέρειες ότι έγινε ένας χημικός ουσιαστικά βιασμός, με την έννοια ότι χρησιμοποίησε ένα χημικό προϊόν για να την κοιμήσει και να την βιάσει. Μάλιστα δίνει και λεπτομέρειες που συμπίπτουν με λεπτομέρειες άλλων περιπτώσεων βιασμού που ουσιαστικά προσφέρουν την ευκαιρία στην εισαγγελία να καταγράψει αυτό το modus operandi του τραγουδιστή, γιατί ξέρετε εδώ πέρα στη Γαλλία δυστυχώς υπάρχει μπορεί να καταγγείλει ένα συμβάν διάρκεια 42 ετών. Μετά παραγράφεται αυτό το τραγικό συμβάν, μόνο που από την ενηλικίωση του θύματος απομένουν άλλα 30 χρόνια μόνο, δηλαδή είναι ή 42 ή 30. Και τώρα μάλιστα σήμερα συγκεκριμένα ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι πλέον ήρθε η ώρα να μην υπάρξει ποτέ παραγραφή για βιασμούς και σεξουαλική κακοποίηση εναντίον των παιδιών, που αυτό είναι μια μεγάλη πρόοδος για τη γαλλική κοινωνία, γιατί χρειάστηκε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο με τον Patrick Bruel για να αποφασίσει τελικά η γαλλική κοινωνία να σταματήσει την παραγραφή τέτοιου είδους εγκλημάτων, όταν ξέρουμε ότι πλέον βγαίνουν στο φως πάρα πολλές περιπτώσεις, εξαιρετικά επικίνδυνος ο αριθμός, όχι μόνο σεξουαλικής κακοποίησης, αλλά και βάρβαρων βασανισμών παιδιών.
0: Από αυτών.
1: Δολοφονία ακριβώς παιδιών.
0: Από αυτών.
1: Όχι, γενικότερα στην γαλλική κοινωνία. Γενικότερα. Όχι. Ο ίδιος κατηγορείται, σας είπα, 7 βιασμούς τουλάχιστον και κακοποιήσεις, ναι, προς το παρόν. Έτσι,
0: Δεν το λες και λίγο.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή αυτός από πότε, είπες δεκαετίες.
1: Από τη δεκαετία του 90 άρχισαν να εμφανίζονται αυτές οι περιπτώσεις. Τώρα ακόμα δεν ξέρουμε, γιατί η Flavie Flamand είπε ότι υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις γυναικών. Δεν προσδιορίσε την εποχή. Οπότε περιμένουμε να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί ολοκληρωθεί αυτή όλη η έρευνα που έχει ξεκινήσει. Μάλιστα, οι ορισμένες οργανώσεις απαιτούν να σταματήσει την εμφάνισή τους στο θέατρο, και αυτή τη στιγμή παίζει σε ένα θεατρικό έργο εδώ στο Παρίσι. Αλλά από τον Ιούνιο ξεκινάει η περιοδία στη Γαλλία, στον Καναδά, στην Ελβετία και στο Βέλγιο. Μάλιστα, ένα από τα θύματα που τον κατηγορεί για βιασμό ήταν Βελγίδα, στο Βέλγιο. Και μάλιστα ανακοινώθηκε πριν από λίγο ότι οι συναυλίες στον Καναδά ακυρώνονται, γιατί δεν θα διαδραματιστούν εύκολα τέτοιες συναυλίες στον Καναδά. Δεν συγχωρούνται εύκολα τέτοιες περιπτώσεις. Φυσικά έχει το τεκμήριο, απολαμβάνει ακόμα φυσικά το τεκμήριο της αθωότητας. Μην το ξεχνάμε ποτέ. Ο ίδιος θεωρεί ότι δεν έγινε ποτέ τέτοιο πράγμα. Δεν έχει ασκήσει βία ποτέ σε γυναίκα. Δεν έχει ναρκώσει ποτέ γυναίκα. Και θεωρεί τον εαυτό του αθώο. Οπότε φυσικά αυτό θα πάρει αρκετό χρόνο, το χρόνο που απαιτείται για τη δικαιοσύνη να δημιουργήσει μια υπόθεση, μια δικαστική υπόθεση που θα περάσει μπροστά από δικαστή. Αυτό θέλει τον χρόνο του.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Είναι γεγονός πολύ σημαντικό.
0: Σε εμάς που δεν τον ξέρουμε ως καλλιτέχνη, κάποιοι τέλος πάντων, είπες ότι είναι πάρα πολύ διά. Μπορείς να περιγράψεις λίγο την καριέρα του, να καταλάβουμε σε τι επίπεδα είναι. Δηλαδή,
1: είναι ένας από τους γνωστότερους για τη γενιά του, είναι ο γνωστότερος τραγουδιστής. Μάλιστα, υπήρξε λατρεία τέλη της δεκαετίας του 80. Ήταν ένα νεαρό παιδί, ξεκίνησε με το ζόρι 18 ετών και άρχισε να τραγουδάει, αλλά και να παίζει σε ορισμένα βασικά συγκεκριμένα πολύ γνωστούς ηθοποιούς της εποχής, και έγιναν και πολύ μεγάλες επιτυχίες. Ο Ρόκο νομίζω ήταν μια από τις μεγάλες του επιτυχίες, αλλά έχει κάνει και ορισμένα τραγούδια που έχουν μείνει κλασικά στην Γαλλία. Καστελαβόα, παραδείγματος χάρη, για όσους θέλουν απλώς να ακούσουν ορισμένα τραγούδια του. Αλλά είναι να καταλάβετε, ήταν τόσο διάσημος που δημιουργήθηκε το φαινόμενο εκείνο με τους Beatles. Δηλαδή, όπου και αν πήγαιναν, υπήρχαν κορίτσια και κυρίως κορίτσια και γυναίκες που όρλιαζαν στο διάβα του, γιατί ήταν τόσο πολύ γνωστός. Και άμα κάνετε στο Google ένα Patrick Bruel, και να δείτε πως γινόταν χαμός κύριο δεκαετία του 90 και του 2000, είναι από τους γνωστότερους. Μετά έγινε πολύ γνωστό σε άλλο κοινό όταν τέλη της δεκαετίας του 2000 συμμετείχε σε μια εκπομπή για το πόκερ. Είναι πάρα πολύ καλό στο πόκερ. Τώρα πλέον κανένας δεν εκπλήσεται αν αληθεύσουν αυτές οι κατηγορίες. Ήταν τόσο πολύ καλό στο πόκερ, κέρδιζε μεγάλα ποσά στο Las Vegas στην Αμερική και στη Γαλλία, και φυσικά επέστρεψε, αλλά αυτή τη φορά στο θέατρο, με ορισμένες επιτυχίες εδώ στο Παρίσι, στην Γαλλία γενικότερα, και έχει παραμείνει στη δημοσιότητα αυτός ο άνθρωπος, κυρίως για την επαγγελματική του ζωή, όχι τόσο για την ιδιωτική του ζωή. Έχει δύο παιδιά, ήταν παντρεμένος με μια συγγραφέα και χώρισε έχουν εντύπωση μετά από 7 χρόνια χώρισαν, αλλά δεν είχε προκαλέσει ποτέ με την ιδιωτική του ζωή. Και όμως εδώ και 2 χρόνια εμφανίζονται στο φως τέτοιες υποθέσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο στη Γαλλία αυτό το πράγμα.
0: Ναι, και τώρα είναι τι? Πάει σε δίκη, υπόθεση, όπως είπες.
1: Τώρα όχι, έχει αναλάβει για να εξετάσει, έχει πάρει στο όλες αυτές τις κατηγορίες, τις μηνύσεις, τις έχει η εισαγγελία, μια μόνη εισαγγελία, την ΟΠΕΡ, και θα εξετάσει, ανοίγει μια ανακριτική περίοδος για να περισυλλέξουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, όλες τις καταγγελίες, για να αποφασίσει ένας δικαστής αν πάει αυτή η υπόθεση, η μαζική υπόθεση, σε δίκη. Να, και μετά φυσικά θα ανακοινώσουν την ημερομηνία της δίκης και φυσικά θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης με όλα τα σήματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Θωμά. Σε ευχαριστώ.
1: Καλώς
0: πάρα πολύ.
1: Βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Γεια, γεια, γεια.

0: να καλησπερίσουμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά την Εύελινα Σουάτ. Γεια σου.
1: Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα.
0: Σε πειράζει να μιλάμε στον ελληνικό?
1: Όχι, βέβαια.
0: Είσαι η νικήτρια του θεατρικού βραβείου με Ελίνα Μερκούρη. Πολλά συγχαρητήρια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Διακρίθηκες για την ερμηνεία σου στην παράσταση Ορέστια του Εσχύλου σε σκηνοθεσία και είναι δασκαλός σου ο Θοδωρής Τερζόπουλος. Θοδωρής Τερζόπουλος. Πώς νιώθεις? Φαντάζομαι ότι είναι ένα ταξίδι αυτό και η διαδρομή που σε έχει φτάσει εδώ, έτσι, υπέροχη.
1: Ναι, βέβαια. Είμαι πολύ συγκινημένη. Είμαι χαρούμενη γιατί αναγνωρίστηκε όλη αυτή η δουλειά που έφερε, όχι μόνο εγώ, δηλαδή, εκεί το θέατρο αυτό.
0: Εύελιν, δεν έχεις καλό σήμα, μπορείς λίγο να μετακινηθείς ή να μείνεις κάπως ακίνητη.
1: Μισό λεπτό.
0: Κάπως τώρα σε ακούσαμε καλύτερα.
1: Ακούγομαι.
0: Ναι, τώρα τέλεια.
1: Α, τέλεια.
0: Έλεγες για την αναγνώριση, λοιπόν. Ότι είναι μια αναγνώριση.
1: Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και όλη και όλη η ομάδα εκεί και ναι, είναι σαν να σου δίνει και μια όθηση για τα επόμενα, για να συνεχίσει, ας πούμε, τον αγώνα για την τέχνη.
0: Να πούμε ότι την χρυσή καρφίτσα της Μερκούρης την παρέδωσε η ηθοποιός Μέρη Μινά, έτσι.
1: Ναι, εξαιρετική.
0: Εύελιν, εσένα πώς ξεκίνησε η καριέρα στο θέατρο? Ξέρω ότι ασχολείσαι και με την μουσική.
1: Ναι, τραγουδάω, είμαι και τραγουδίστρια. Έχω ένα συγκρότημα, τους Πάγκαν, με τους οποίους θα έχουμε και μια μεγάλη συναυλία παρεπιπτόντως τώρα 21 Ιουνίου στην Τεχνόπολη.
0: Α, στην Τεχνόπολη. Ωραία.
1: Ξεκίνησα, πέρασα στο Εθνικό Θέατρο. Όταν ήμουν μικρή, ήμουν πολύ ντροπαλή και με πήγαν οι γονείς μου θέατρο για να κοινωνικοποιηθώ και να μου φύγει λίγο αυτή η ντροπή. Έτσι ξεκίνησε, είναι αλήθεια. Και μετά, μεγαλώνοντας, επειδή μου είπε και ένα δάσκαλός μου στη Θεσσαλονίκη, εκεί ο Σέργιος ο Καλφόπουλος, να πας να δώσεις το εθνικό στο κρατικό, ότι θα περάσεις, να πας να το κάνεις. Και έτσι αυτός με όθησε και πήγα, έδωσε τις εξετάσεις και έτσι σπούδασα εκεί. Και μετά από εκεί άρχισε και το τραγούδι παράλληλα. Στην αρχή τραγουδούσα σε ρεμπετάδικα και μετά έγινε αυτό το συγκρότημα και τότε ξεκίνησα να δουλεύω με το συγκρότημα σαν τραγουδίστρια.
0: Ναι. Πριν τον Τερζόπουλο και την Ορέστια, ξεχωρίζεις κάποιους σταθμούς, κάποιες παραστάσεις?
1: Ναι, έχω περάσει από πολύ όμορφους ρόλους, όπως ήταν η Αντιγόνη και η Άτωσα στους Πέρσες, αλλά και πάλι όλα αυτά τα έκανα με τον συνεργάτη του κ. Τερζόπουλου, τον Σάβα Στρούμπο. Εγώ μόλις τελείωσα το εθνικό, με πήρε ο συνεργάτης, έκανα το σεμινάριο του κ. Τερζόπουλου και εκεί γνώρισα τον Σάββα τον Στρούμπο και μπήκα στην ομάδα Σημείο Μηδέν και δούλεψα για πολλά χρόνια μαζί του και εξελιχθήκαμε έτσι μαζί. Και σίγουρα η Αντιγόνη και η Άτωσα είναι, γενικά μου αρέσει η αρχαία τραγωδία, οπότε ξεχωρίζω τους ρόλους στην αρχαία τραγωδία. Ήταν από τις πιο πολύ έτσι, στιγμές που θυμάμαι έντονα.
0: Νιώθω ότι και στη συνείδηση του κόσμου, εκτός θεάτρου, του απλού κοινού, το βραβείο με Ελίνα Μερκούρη έχει άλλη σημασία, άλλη βαρύτητα. Είναι τα πάρα πολύ ταλαντούχα παιδιά που κάθε χρόνο βραβεύονται και κάπως πραγματικά κάνουν και τρομερές καριέρες. Τι πιστεύεις ότι είναι σε αυτό το βραβείο που συγκινεί τον κόσμο? Δεν ξέρω.
1: Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, πώς το.
0: Νιώθω ότι κάπως έχει μια άλλη βαρύτητα. Δηλαδή, ακόμα και άνθρωποι που δεν γνωρίζουν ιδιαίτερα από θέατρο, δεν παρακολουθούν όλα τα θεατρικά δρόμενα, τις παραστάσεις στο μυαλό τους. Πραγματικά δεν αμφισβητεί. Είναι κάτι που λες, έχει πολύ βάρος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Σίγουρα έχει την αξία του, αλλά θεωρώ ότι τα βήματα στο χώρο γίνονται πρώτα με πολλή δουλειά και αφοσίωση και για εμάς από την πλευρά του καλλιτέχνη, για να μπορούμε να εξελισσόμαστε και δεν μπορούμε να σταθούμε σε ένα βραβείο, αλλά και για την προσωπική μας πορεία, το πιο σημαντικό είναι πώς μπαίνουμε στη δουλειά, πώς προχωράμε με τη δουλειά μας, πώς την εξελίσσουμε και πώς δεν σταματάμε. Δηλαδή να εργαζόμαστε γι' αυτό, για να γίνουμε καλύτεροι και να ανακαλύπτουμε και καινούργια πράγματα.
0: Ακούγα πριν από λίγες μέρες μια συνέντευξη του Καταληφού, ο οποίος έλεγε ότι υπάρχει αυτή η αντίφαση, ότι σε αυτούς τους πολύ δύσκολους και χαλεπούς καιρούς που όλα καταραίουν γύρω μας, υπάρχει τρομερό ταλέντο στο θέατρο, στη μουσική. Δηλαδή, σαν να υπάρχει αυτή η αντίφαση, ευτυχώς. Εσύ το βλέπεις γύρω σου, υπάρχει διέξοδος, υπάρχουν ευκαιρίες.
1: Υπάρχει τρομερό ταλέντο και μακάρι η κοινωνία να το στηρίξει αυτό, γιατί τις περισσότερες φορές πολλά ταλέντα μπορεί να μην αναδεικνύονται, γιατί οι καιροί μας, βέβαια και οι προηγούμενοι καιροί μπορεί να ήταν δύσκολοι, αλλά τώρα ακόμα πιο δύσκολα.
0: Ναι.
1: Και χρειαζόμαστε σίγουρα τη στήριξη της κοινωνίας για να μπορούμε να επιβιώσουμε τον κλάδο μας και ακριβώς να μην χάνονται τα ταλέντα, αλλά να βγαίνει στο φως.
0: Ναι. Εβέλιν, μας ξαναλες για την συναυλία σου και δεν ξέρω ό,τι άλλο θέλεις να επικοινωνήσεις έτσι στους ακροατές μας σε σχέση με τη δουλειά σου.
1: Ναι. Εγώ θα έχουμε τη συναυλία μας με δυο μεγάλη μέχρι στιγμής, με τους Πάγκαν, 21 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, στην Αθήνα.
0: Ωραία.
1: Πιο πριν θα κάνουμε στη Βέρεια, 19 Ιουνίου, στο φεστιβάλ Εύηχη Πόλη.
0: Mm-hmm.
1: Όπως και μετά θα παίξουμε 12 Ιουλίου στο φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα μαζί με τους Silvery Corporation. Και ετοιμάζουμε και ημερομηνία για Θεσσαλονίκη, αλλά είναι πιο μετά τον Αύγουστο.
0: Και πάλι συγχαρητήρια. Θες να μου πεις για παράσταση?
1: Παραστάσεις δεν θα κάνω το καλοκαίρι, αλλά τώρα έχω κάτι διάφορες συζητήσεις, αλλά ακόμα δεν θα ανακοινώσουμε. Παρ' όλα αυτά θα επικεντρωθώ στο συγκρότημα αυτό το καλοκαίρι.
0: Ωραία. Καλές συναυλίες λοιπόν, με πολύ κόσμο. Να είσαι καλά, Εύελιν, και πάλι συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Γεια. Λοιπόν, η Εύελιν Ασουάντ. Έτσι κρατάμε το όνομα, έχει έτσι μια πολύ ωραία πορεία και νομίζω ότι το μέλλον είναι σίγουρα μπροστά της. Είναι η νικήτρια του Θεατρικού Βραβείου με Έλενα Μερκουρίου.

να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, να ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο Τετάρτη, πολύ καλά τα λέω, πήγα να πω Πέμπτη, αλλά όχι, προτρέχω. Αύριο λοιπόν Τετάρτη, 20 του μηνός, θα είμαστε μαζί, 9 η ώρα από το Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης, η Μαρία Σφυροερέτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, επίσης την ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους εσάς. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε σήμερα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας. Νομίζουμε πως έχουμε καταγράψει μεγάλη πρόοδο. Πιστεύουμε πως οι Ιρανοί θέλουν να συνάψουν μια συμφωνία, είπε ο Vance σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Λευκό Οίκο. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι η νέα Αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών, υποστηρίζοντας ότι εννοώ 2-3 ημέρες, ίσως την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, κάτι. Ίσως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, επειδή δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο. Στην Κίνα βρίσκεται ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπινγκ με στόχο να προβάλλει την εικόνα ακλόνητων σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού πρόεδρου στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Στα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής της μονάδας της Coca-Cola 3Ε στο σχηματάρι παρέστη ο Πρωθυπουργός. Όπως τόνισε, η γραμμή παραγωγής είναι μία ακόμα απόδειξη της σημασίας που έχει η πολιτική σταθερότητα.

0: κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν πριν από λίγο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως αποκάλυψε η ίδια με ανάρτησή της στο X. Όπως επισημαίνει στην ανάρτησή της, η Τουρκία αποτελεί βασικό εταίρο σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή και προσθέτει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας για την υποστήριξη της αποκλιμάκωσης και της διπλωματικής επίλυσης της σύγκρουσης με το Ιράν. Οι Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον τουλάχιστον δύο πλοίων του στολίσκου για τη Γάζα. Με το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών να αναφέρει ότι σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιήθηκαν αληθινά πυρά. Κανείς διαδηλωτής δεν τραυματίστηκε κατά το συμβάν αυτό, πρόσθεσε το Υπουργείο, αναφερόμενο σε επιχείρηση εναντίον μόνο ενός σκάφους. Σύμφωνα με τον ιστότοπο του στολίσκου Global Sumud Flotilla, έχουν αναχαιτιστεί 48 σκάφη και περίπου 400 άνθρωποι συνελήφθησαν. Δύο σκάφη συνεχίζουν ακόμη την πορεία τους στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Ο καιρός.
0: Σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες προβλέπονται για αύριο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή ωστόσο βελτίωση. Σε Αττική και Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και από το earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Γιώργος Σολάκης για τη συνέχεια και Top 10.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

είσαστε συντονισμένοι στο Ernews Radio 105,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και ακούτε την εκπομπή Pop 10. Καθημερινά εδώ με τις αγαπημένες μας μουσικές από το παρελθόν, 10 με 11 το βράδυ. We don't need another hero από την Tina Turner, το οποίο θα ήταν το κεντρικό μουσικό θέμα της ταινίας Mad Max Beyond Thunderdome με τον Mel Gibson. Η Tina Turner είχε τότε, το 1985, και έναν βασικό ρόλο στην ταινία, καθώς, αν θυμάστε, υποδίονταν την αδίστακτη αλλαγοητευτική αρχηγό On The Entity. Και από το δυστοπικό περιβάλλον της ταινίας Mad Max στην τρυφερή και μελωδική pop του Michael Bolton. Steel Bars εδώ στο Earth News Radio 105,8.

Σήμερα το μεσημέρι οι κάτοικοι των νοτίων προαστίων κυρίως ξεκίνησαν να αντιλαμβάνονται μια πολύ έντονη και δυσάρεστη μυρωδιά στον αέρα, κυρίως στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής, στον Πειραιά, τον Άλυμο, την Καλυθέα, την Γλυφάδα, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Όπως ήταν φυσικό, οι κάτοικοι των περιοχών άρχισαν να διαμαρτύρονται και να προσπαθούν να καταλάβουν από πού προέρχεται αυτή η έντονη μυρωδιά υγραερίου στην ατμόσφαιρα. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και μετά από εκτεταμένους ελέγχους, δεν εντόπισαν καμία βλάβη που να δικαιολογεί το γεγονός. Από ό,τι διαβάζουμε, έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν κάτι αντίστοιχο, χωρίς όμως να έχει εξακριβωθεί η αιτία.

Διαβάσαμε ότι ο Πάπας Λέων πρόκειται να δημοσιεύσει την πρώτη του εγκύκλιο της θητείας του με τον τίτλο Magnifica Humanitas. Μεγαλειώδης ανθρωπότητα δηλαδή. Η συγκεκριμένη εγκύκλιος είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Το κείμενο έχει ήδη υπογραφτεί από τον Pontifica με ημερομηνία 15 Μαΐου, ενώ η επίσημη παρουσίασή του θα γίνει στο Βατικανό στις 25 Μαΐου 2026. Να πούμε ότι η Παπική Εγκύκλιος αποτελεί τον πιο επίσημο έγγραφο διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας και οι βασικές ανησυχίες που πραγματεύεται είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ηθική και η εργασία, αλλά και οι πολεμικές συγκρούσεις και η αναζήτηση της αλήθειας.

καλησπέρα στον Γιάννη. Εμείς ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή συνέχεια ευχόμαστε. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, καλό μας φίλο από τα παλιά, μαζί μας και απόψε εδώ συντονισμένο στο Pop 10 και το iTunes Radio. Την καλησπέρα μας στην Αλεξάνδρα, την κυρία της παρέας του Pop 10. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Ήταν το καλό ντουέτο των Hall & Oates και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σπουδαίας καριέρας τους. Και μέχρι τη 10:30 Love Changes Everything. Με αυτό θα φτάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων από το Earth News Radio. Έρχεται το ντουέτο των Climb Fisher. Στις 10:30 διακόπτουμε για ενημέρωση και αμέσως επιστροφή, και αμέσως μετά επιστροφή και πάλι στα τραγούδια με ακόμα περισσότερο Pop 10.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε σήμερα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει μια επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας. Στην Κίνα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen με τον πρόεδρο της Τουρκίας Recep Tayyip Erdogan, όπως αποκάλυψε η ίδια με ανάρτησή της στο X. Όπως επισημαίνει στην ανάρτησή της, η Τουρκία αποτελεί βασικό εταίρο σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή. Την πιθανότητα να αναλάβει δράση για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς φέρεται να εξετάζει το ΝΑΤΟ σύμφωνα με τον Bloomberg. Την παρέτησή του προγραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης. Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Καλιφόρνια, καθώς η μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στο νησί της πολιτείας εξαπλώθηκε ανεξέλεγκτα, προκαλώντας μαζικές εκενώσεις και απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Καιρός νεφώσεις με βροχές σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και σποράδες για αύριο. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα καίει έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε στη μουσική και το Pop 10 με το κλασικό και αγαπημένο That Was Yesterday. Ήταν το σπουδαίο συγκρότημα των Foreigner από τη δεκαετία του 80. Εκείνη την εποχή είχαν κυκλοφορήσει τον δίσκο Agent Provocator. Lou Gramm στα φωνητικά, Mick Jones στις κιθάρες, Rick Willis στο μπάσο και Dennis Elliott στα drums. Ήταν η Foreigner και το That Was Yesterday. Και έχουμε και λέμε Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας και πάλι. Για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε με το Earth News Radio και την εκπομπή, είναι στη διάθεση σας το Viber του σταθμού. Εκεί μας βρίσκεται ως Earth News Radio.

Κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο τιμούμε την Παγκόσμια ημέρα Fair Play. Το F αγωνίζεστε. 19 Μαΐου. Σήμερα λοιπόν, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας Ευγενούς Άμυλας, 15 σχολεία από 5 υπήρους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα International Fair Play είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις για τη συγκεκριμένη δράση. Και όλο αυτό για να μας θυμίσει πόσο σημαντικές είναι οι αξίες όπως ο σεβασμός, η ειλικρίνεια, η ισότητα, η φιλία και η ομαδικότητα.

Ακούστε το Airtunes Radio 105,8 στο βράδυ της 3ης 19 Μαΐου και έτσι υπό τους ήχους του Heartache Tonight των Αμερικανών Eagles να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων στο μεγάλο ενημερωτικό website της Air, το airnews.gr. Άγνωστη η αιτία της έντονης οσμής στην Αττική, αυτό που λέγαμε στο πρώτο ημίωρο. Τα σενάρια που αποκλείουν οι αρχές, συνεχίζονται οι έρευνες. Κοινό μυστικό το καθεστώς τρομοκρατίας από την οικογενειακή μαφία στην Κρήτη. Αρνούνται την εμπλοκή του στην υπόθεση οι τρεις κατηγορούμενοι. Λαμπρή υποδοχή του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο, επιβεβαίωση της στρατηγικής σχέσης Ρωσίας-Κίνας. Ίσως χρειαστεί να χτυπήσουμε ξανά το Ιράν, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Και αυτή ήταν η κυριότερη τίτλη των ειδήσεων στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το airnews.gr.

όπως ήταν αναμενόμενο, είχαμε και το τουρκικό παραλήρημα για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, λέγοντας ότι είναι αβάσιμες οι αξιώσεις της Ελλάδας που τις διδάσκει στα σχολεία. Μάλιστα η Άγκυρα ζητάει και τα αρέστα που λέμε, μιλώντας για εγκλήματα πολέμου στην Τριπολιτσά το 1821, αλλά και για την μικρασιατική καταστροφή. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας για μία ακόμη φορά προσπαθεί να κάνει το άσπρο μαύρο σε σημείο προσβολής, θα λέγαμε εμείς. Η Τουρκία ενοχλήθηκε από τις αναρτήσεις της ελληνικής κυβέρνησης για τη σημερινή ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων, την οποία δεν αναγνωρίζει και κατηγορεί την Ελλάδα ότι προσβάλλει νομικά βάσιμες κατηγορίες.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε λίγα λεπτά πριν το φινάλε. Οπότε σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε και για την παρέα αυτή τη μία ώρα που ήμασταν μαζί εδώ στο Earth News Radio. Τα ξαναλέμε αύριο το βράδυ στις 10 με ακόμα περισσότερο Pop 10. Εμείς φεύγουμε από την Βίβια Νικολοπούλου που φρόντισε τον ήχο, τη Μαρία Σφυρόερα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τον Γιώργο Τσολάκη που ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Ευχές για τα καλύτερα. Γεια χαρά.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε σήμερα πως οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας. Νομίζουμε πως έχουμε καταγράψει μεγάλη πρόοδο. Πιστεύουμε πως οι Ιρανοί θέλουν να συνάψουν μια συμφωνία, είπε ο Vance σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Λευκό Οίκο. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει ότι η νέα Αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών, υποστηρίζοντας ότι εννοώ 2-3 ημέρες, ίσως την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, ίσως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, επειδή δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο. Στην Κίνα βρίσκεται ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπινγκ με στόχο να προβάλλει την εικόνα κλόνητων σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού πρόεδρου στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Στα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής της μονάδας της Coca-Cola 3E στο σχηματάρι παρέσει ο Πρωθυπουργός. Όπως τόνισε, η γραμμή παραγωγής είναι μία ακόμη απόδειξη

0: Δημόσιος και πρόσθεσε πως παραμένει στο κόμμα με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως αποκάλυψε η ίδια με ανάρτησή της στο X. Όπως επισημαίνει στην ανάρτησή της, η Τουρκία αποτελεί βασικό εταίρο σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή και προσθέτει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας για την υποστήριξη της αποκλιμάκωσης και της διπλωματικής επίλυσης της σύγκρουσης με το Ιράν.
1: Καιρός.
0: Για αύριο προβλέπεται σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και σποράδες νεφώσεις, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με σταδιακή βελτίωση. Σε Αττική και Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και από το earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio

ένα κείμενο που έγραψε για ένα box set των Doors που κυκλοφόρησε αργότερα, ότι η ατμόσφαιρα του τραγουδιού των Doors προέρχεται από το τραγούδι των Cream, Sunshine of Your Love. Θυμίζει το ένα το άλλο. Αυτή όμως ήταν η πρώτη. Εδώ έχουμε άλλη μία ένδειξη πως τα βρετανικά συγκροτήματα έπαιρναν τα τραγούδια που ήταν σχεδόν άγνωστα στην Ευρώπη από αμερικάνικα συγκροτήματα ή κυρίως καλλιτέχνες του R&B και τα διασκεύασαν. Θα παίξουμε ένα τραγούδι της Carole King τώρα και του συζύγου της Jerry Goffin. Το συγκρότημα των Cookies, σας θυμίζω, είναι ένα γκρουπ doo-wop γυναικείο

Αυτή λοιπόν είναι μία από τις Cookies. Το συγκρότημα των Herman's Hermits είναι από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60, που ξεκίνησε από το Manchester και έκανε φοβερή επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μέσα στα 5-6 δημοφιλέστερα για τη μέση της δεκαετίας του 60. Έτσι λοιπόν, ένα νούμερο ένα που απέκτησαν στη Βρετανία ήταν η διασκευή τους αυτό το τραγούδι της Carole King, που αμέσως το έπιασαν, όπως και τα άλλα βρετανικά γκρουπ, και με τη δική τους ηχογράφηση το ανέβασαν στην πρώτη θέση, με παραγωγό τον Mickey Most. Ένα τραγούδι που είχε ακουστεί στην εκτέλεση των

Ο Billy J. Kramer, όπως λέγαμε και το 63, ήταν Άγγλος τραγουδιστής με το συγκρότημα των Dakotas, μάνατζερ είχε τον Epstein και ήταν πολύ φίλοι τα μέλη του συγκροτήματος με τους Lennon McCartney και τους Beatles. Ηχογράφησε τραγούδια που οι Beatles δεν ηχογράφησαν ποτέ, που τα έγραφαν οι Lennon McCartney για αυτούς. Το τραγούδι που θα ακούσουμε του 63, που κυκλοφόρησε αργότερα στην Αμερική του 64, είναι το Bad to Me, τραγούδι των Lennon McCartney, Mersey Beat. Το τραγούδι αυτό ανέβασε τους Billy J. Kramer και Dakotas στο νούμερο 1 της

Αυτή λοιπόν είναι η Doris Troy. Σχετική επιτυχία είχε κάνει με το Just One Look. Οι Hollies το ηχογραφούν και γίνεται η πρώτη μεγάλη επιτυχία τους, που αν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε στο χρόνο και να είμαστε αυτές τις εβδομάδες όπως είναι τώρα, το Μάιο του 64,

Jerry and the Pacemakers. Όλοι αυτοί, αφού πρώτα διασκεύασαν τα αμερικάνικα τραγούδια των γυναικείων κυρίως συγκροτημάτων και άλλων, μετά άπλωσαν το ταλέντο τους γράφοντας τραγούδια όπως αυτό που ακούσαμε όλοι, και οι Hollies και οι Kings και όλοι οι άλλοι, και οι Beatles βέβαια με τους Stones. Οι Stones καθυστερούν, το είπαμε, 65, περιμένουν τη μεγάλη επιτυχία για να ξεκινήσει το απίθανο, η απίθανη αλυσίδα των επιτυχιών που είχαν. Να τώρα για μία ακόμη φορά ένα τραγούδι που έχουν γράψει οι John Lennon και Paul McCartney των Beatles για την προστατευόμενη τους, όπως έχουμε πει και άλλοτε, Cilla Black. Η Cilla Black ήταν από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστρες στη δεκαετία του 60. Και αργότερα παρουσίασε, όσοι έχουν μείνει στην Αγγλία στα χρόνια του 70 ή του 80, δικό της τηλεοπτικό πρόγραμμα. Το τραγούδι λέγεται It's For You. Ο Paul ήταν παρόν στα Abbey Road Studios όταν η Cilla Black ηχογράφησε την επιτυχία της Anyone Who Had a Heart. Το έχουμε ακούσει αυτό. Έτσι είπε ότι και εγώ και ο Lennon πήραμε μοντέλο εκείνο το τραγούδι για να γράψουμε το It's For You που θα ακούσετε τώρα. Η παραγωγή είναι του George Martin βέβαια. Το τραγούδι γνώρισε διαδοχικές και επαναλαμβανόμενες, ας πούμε, διασκευές. Το είπε η Μίνα στην Ιταλία το 65, την επόμενη χρονιά. Η Three Dog Night το είπαν αργότερα. Και πάρα πολλοί καλλιτέχνες μέχρι τις μέρες μας. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. It's For You, Lennon McCartney, Cilla Black.

It's For You, από τα καλύτερα τραγούδια που έχει πει η La Black, τον Lennon McCartney βέβαια, και μου γράφει ο Δημήτρης ότι το It's For You το γνώριζα μόνο από την, πραγματικά έχουν κάνει εκπληκτική διασκευή, των Three Dog Night. Ευχαριστούμε για τις απίθανες μουσικές. Παρόλο που το έχουμε παίξει, να το ξαναπαίξουμε σήμερα το τραγούδι, να το ακούσετε πώς το είπε το τραγούδι αυτό, γιατί ο George Martin δεν είναι ένας τυχαίος παραγωγός. Κατάλαβε ότι το Anyone Who Had a Heart της Dionne Warwick, που ήταν επιτυχία της στην Αμερική το 1963, θα ήταν το όχημα να οδηγήσει την τραγουδίστρια που μόλις είχαν ανακαλύψει οι Beatles στην Βρετανία να κάνει εκείνη τη δική της επιτυχία με το τραγούδι. Το ηχογράφησε η Dionne Warwick τον Ιανουάριο του 1964. Έγινε βέβαια επιτυχία στη Βρετανία, όχι στην Αμερική, γιατί από εκεί είχε κάνει το αντίστοιχο η Dionne Warwick. Η Dionne Warwick σε συνεχόμενες αργότερα συνεντεύξεις δεν ξέχναν για να πει ότι ήρθαν αυτά τα κορίτσια από την Αμερική, από την Αγγλία, και μου έκλεβαν τις επιτυχίες. Αν παρατηρήσετε, αυτά τα πρώτα τραγούδια της Dionne Warwick δεν ακούστηκαν στη Βρετανία, γιατί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο οι Βρετανίδες τα έπαιρναν και τα έκαναν δικά τους.

η Σίλα Μπλακ του George Martin και τον Lennon McCartney και των Beatles. Και τρίτο τραγούδι, αν είμαστε στην Αγγλία αυτόν τον μήνα, τον Μάιο του 64, θα βλέπαμε στα καταστήματα τότε, γιατί δεν υπάρχει πια κατάστημα δίσκων, πολύ λίγα πουλούν παλιούς δίσκους, τώρα είναι streaming, ότι παντού ακουγόταν στα καταστήματα, στα ραδιόφωνα, ένα άλλο τραγούδι της Σίλα Μπλακ με παραγωγή τον George Martin, που ο George Martin το ανακάλυψε στην Ιταλία, που θα το ακούσουμε για λίγο γιατί είναι προς το τέλος η εκπομπή, και που το τραγούδι είναι το You Are My World. Έγινε για 4 εβδομάδες, όλο το Μάιο ήταν το δημοφιλέστερο στη Βρετανία και έκανε επιτυχία και στην Αμερική με την Σίλα Μπλακ. Ο Ουμπέρτο Μπίντι το έχει γράψει στην Ιταλία και λεγόταν Il Mio Mondo, με τους αγγλικούς στίχους You're My World.

Η συνέχεια για το 64 αύριο. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης και είναι αυτός που το έχει γράψει.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε σήμερα πως Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας. Νομίζουμε πως έχουμε καταγράψει μεγάλη πρόοδο. Πιστεύουμε πως οι Ιρανοί θέλουν να συνάψουν μια συμφωνία, υπό Vance σε δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Λευκό Οίκο. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι η νέα αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών, υποστηρίζοντας ότι εννοώ 2-3 ημέρες, ίσως Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ίσως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, επειδή δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο. Στην Κίνα βρίσκεται ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ με στόχο να προβάλλει την εικόνα κλόνη των σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Στα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής της μονάδας της Coca-Cola 3Ε στο σχηματάρι, παρέστη ο Πρωθυπουργός. Όπως τόνισε, η γραμμή παραγωγής είναι μία ακόμα απόδειξη της σημασίας που έχει η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο του αναπτυξιακού προσανατολισμού της χώρας. Διότι κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μία χώρα η οποία δεν διασφαλίζει σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Την παραίτησή του υπογραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης. Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του κόμματος, ο Κράτη Φάμελο, διευκρίνησε ότι η παραίτησή του δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, στις οποίες δεν θα είναι καν υποψήφιος, προσθέτοντας πως παραμένει στο κόμμα με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιν με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

0: Στις ιστορίες του ελληνισμού τιμά τις 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων, και εμείς δεν ξεχνάμε. 353.000 Πόντιοι έπεσαν θύματα της πολιτικής ομογενοποίησης του τουρκικού κράτους από τον Κεμάλ Ατατούρκ, που εφάρμοσε συστηματικές δολοφονίες, λαϊλασίες και βασανιστήρια. Η Ελλάδα συνεχίζει τον αγώνα για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας.
1: Ο καιρός.
0: Σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες προβλέπονται σήμερα νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση. Σε Αττική και Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη μία. Όλες οι ειδήσεις και από το earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

12 και 12 και 12 ακριβώς αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης 20 του Μάη. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 με τον Παναγιώτη Σταυρούλια να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Έχουμε Facebook, έχουμε Viber μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις και να περάσουμε αυτή, μαζί αυτή τη δροσερή, εντάξει σχετικά, τη βροχερή βραδιά. Διότι παιδιά η είδηση της ημέρας είναι αυτή, ότι έβρεξε στην Αθήνα. Ναι παιδιά, έβρεξε. Σου λέει, πιάσανε οι Αθηναίοι πάλι τις ομπρέλες. Αυτό δεν είναι βασικό? Αφήστε τα άλλα. Δηλαδή και αδιάβροχα δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό είναι η είδηση συγκλονιστική. Κόλαφος. Κόλαφος. Και ψάχναμε, λέει, να βρούμε τρόπους να καλυφθούμε από αυτή τη βροχή που ήταν, τι να πω. Ψάχναμε κάτω από μπαλκόνια, κάτω από υπόστεγα, κάτω. Αυτά είναι βασικά πράγματα. Πρέπει να τα ξέρουμε. Και έχω και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν θέλω να κρατήσετε την ψυχραιμία σας. Και σήμερα θα είναι άστατος ο καιρός. Αλήθεια. Σου λέει θα ξεκινήσει με βροχές ή καταιγίδες ανατολικά βόρεια. Και το μεσημέρι θα έχουμε πάλι τοπικές βροχές ή σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά ή πυρωτικά. Και τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα δυτικά περιορισμένη ορατότητα. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Καλά, ανέμους δεν θα έχουμε πολύ δυνατούς, όχι. Βορειοδυτική στο Αιγαίο μέχρι 6, στο Ιόνιο επίσης μέχρι 6. Οπότε πράξτε αναλόγως, παιδιά. Είναι φοβερή κατάσταση. Μπορεί αλλού να έχει βρέξει πολύ, μπορεί να έχει ρίξει χαλάζι, μπορεί, καταλαβαίνετε. Αλλά εδώ στην Αθήνα έτσι ρίξει 7 σταγόνες, γίνεται πανικός. Δεν το συζητώ. Εδώ αφήστε τα. Είναι η κατάσταση, δηλαδή, εγώ προβληματίζομαι πάρα πολύ. Είναι δυνατόν? Αντί να κυκλοφορούμε με τα μαγιό μας, κυκλοφορούμε τις ομπρέλες 20 του Μάη, 19 εχθές. Εδώ στην Αττική, γιατί εδώ είναι το κέντρο του κόσμου, όπως έχετε καταλάβει, στην αρχή λέει της ημέρας θα έχουμε τοπικές βροχές. Θα περάσει όλη αυτή η ημέρα και μετά το βράδυ θα σταματήσουν οι βροχές αυτές και θα έχουμε κάτι σύννεφα. Επίσης, 3 με 5 μποφόρ και κάτι θερμοκρασίες 26-27, εξαρτάται που είστε. Στη Θεσσαλονίκη δεν θα έχουμε βροχές, θα έχουμε σύννεφα. Αλλά θα αυξηθούν αυτά τα σύννεφα. Δεν το συζητώ. Δυτικές διευθύνσεις 4 μποφόρ, 14-26 βαθμοί. Αυτές, παιδιά, είναι, θέλω το μάθετε, το ξέρετε, να κυκλοφορήσετε αναλόγως. Βέβαια. Άκου τώρα να βρέχει, μα είναι η κατάσταση αυτή. Ας το καλό, πραγματικά, δηλαδή εγώ κάθε φορά λέω γιατί. Μα γιατί? Αφήστε το άλλο, το μάθατε χθες, όσοι είσαστε στα νότια θα το αισθανθήκατε το πρωί. Έντονη και δυσάρεστη οσμία αερίου. Τι γίνεται τώρα, από το μεσημέρι και για ένα δίωρο. Σε πολλές περιοχές της Αττικής, αλλά κυρίως στα νότια προάστια. Και όπως αντιλαμβάνεστε, συγγνώμη, επειδή δεν είναι, σου λέει, τι είναι αυτό τώρα. Κλείσανε σχολεία. Η πυροσβεστική δέχθηκε εκατοντάδες τηλεφωνήματα. Να μάθουν οι άνθρωποι τι συμβαίνει. Λέει, τι είναι αυτό το περίεργο τώρα. Και είπε η πυροσβεστική όμως ότι δεν υπήρξε επιχείρηση σε εξέλιξη. Βεβαίως, από το Υπουργείο Ενέργειας, πηγές του Υπουργείου Ενέργειας είπαν ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση, απευθύνθηκε το Υπουργείο στο διαχειριστή του δικτύου διανομής αερίου, έγιναν επιτόπιοι έλεγχοι, δεν εντοπίστηκε διαρροή στο δίκτυο. Δεν εντοπίστηκε. Και επειδή υπάρχουν διάφορα σενάρια, γιατί και πώς και τα λοιπά, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΗ, ο Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του στο X, αναφέρει κάποια σενάρια για την προέλευση αυτής της ιδιαίτερα έντονης μυρωδιάς. Και εξηγεί ότι με τα δεδομένα που έχει στα χέρια του, το μόνο που μπορεί να διακρίνει είναι από ποια κατεύθυνση προερχόταν αυτή η οσμή. Για να εξεταστούν μετά τα πιθανά σενάρια για την πηγή της. Πιθανές πηγές, λέει,
που πρέπει να διερευνηθούν είναι λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λίμματα, οργανική αποσύνθεση ή φυτοπλακτών. Και οι αέριες μάζες, λέει, είχαν προηγουμένως κινηθεί κυρίως από νότο προς νότιο-ανατολικό θαλάσσιο ή παράκτιο τομέα, με διαδρομές που σχετίζονταν με το Σαρονικό, το νότιο παραλιακό μέτωπο και τη θαλάσσια περιοχή νότια και νότιο-ανατολικά της Αττικής. Είναι σημαντικό διότι, λέει ο κ. Κολυδάς, διότι καθιστά μετεωρολογικά συμβατή μια θαλάσσια ή παράκτια προέλευση της οσμής, αλλά δεν αποτελεί απόδειξη της ακριβούς πηγής. Αυτό είναι το ζήτημα. Όμως, ξαναλέω, υποχώρησε μετά από ένα-δύο ώρες και τα λοιπά. Θα πρέπει να ερευνηθεί και αυτό συμβαίνει. Δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή άλλη βλάβη στις καταστάσεις της Ρεβιθούσας. Δεν έχει εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα από την Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων Αττικής. Έγινε σε συντονισμό με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού εκτενής έλεγχο σε πλοία μεταφοράς αερίου. Δεν υπήρχε ούτε αυτό, ούτε πρόβλημα από εκεί. Και επίσης να πούμε ότι αντίστοιχο περιστατικό είχαν αναφέρει κάτοικοι των ίδιων περιοχών περίπου πριν από ένα μήνα. Και δεν υπάρχει ένδειξη επίσης αυξημένων ρήπων μέχρι με τα δεδομένα τα μέχρι τώρα, έτσι, των σταθερών μετρητών, λέει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Και βεβαίως το λιμενικό βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής και έχει δώσει οδηγία στα περιπολούντα σκάφη να είναι πάρα πολύ προσεκτικά στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Σαρονικού. Έτσι, άντε να μην το θαλάσσια ρήπαξη δεν έχουμε, άλλο συμβάν δεν έχουμε και τώρα γίνονται προληπτικοί έλεγχοι και προληπτικές περιπολίες. Για να δούμε. Μπορεί να μην είναι τίποτα ανησυχία. Δεν θα είναι. Δηλαδή, αν ήταν, δεν θα κρατούσε πολλές ώρες. Δεν θα εντυνόταν. Δηλαδή, αυτό ξεκίνησε κατά τις 12 και κράτησε ένα δίωρο. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Προχωρούμε, παρακαλώ. Αυτό δεν το ξέρω. Εσύ το ξέρεις. Ήσουν εκεί στο επιτόπου, αν δεν είστε μπροστά να μην παίρνετε το ρόκο για τίποτα. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, έχουμε σε εξέλιξη ένα πόλεμο, ο οποίος πόλεμος αυτός στην Ενημερωμένη Ανατολή, ο οποίος έχει επιπτώσεις στην αγορά ενέργειας, στο κόστος παραγωγής, στην παγκόσμια οικονομία, και αυτές οι επιπτώσεις όσο περνάει ο καιρός διευρύνονται. Και εχθές, θυμάστε που τα λέγαμε, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι αναβάλω τη στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, γιατί μου είπαν οι σύμμαχοί μας στην Μέση Ανατολή ότι πάνε καλά οι διαπραγματεύσεις και θα έχουμε συμφωνία. Δεν το είπε. Χθες το βράδυ έκανε λόγο για αναστολή μερικών ημερών προκειμένου να συνεχιστούν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και επανέλαβε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης αποτελεί κόκκινη γραμμή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ελπίζω, λέει, να μην χρειαστεί να κάνουμε πόλεμο. Αυτός τώρα πόλεμος δεν είναι. Αλλά μπορεί να χρειαστεί να τους δώσουμε ένα άλλο ένα μεγάλο χτύπημα. Δεν είμαι, λέει, σίγουρη. Το ξέρουμε, λέει, σύντομα. Και έρχονται και οι New York Times και αποδίδουν αυτή την αναβολή της αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν και στην ανησυχία του Πενταγώνου για τη βελτιωμένη, λέει, επιχειρησιακή ικανότητα της Τεχεράνης. Ναι. Και ο Αμερικανός πρόεδρος δίνει διορίες για στρατιωτικές επιχειρήσεις και μετά τις αναιρεί.
ελπίζοντας ότι έτσι θα εξαναγκάσει το λαό και τους αξιωματούχους του Ιράν να υποταχθούν. Αυτό το λέει ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, τον οποίο δεν έχουμε δει ακόμα, δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Όμως, ο Μοτζάμπα, ο Χαμενεΐ, ο οποίος έχει, φέρεται να έχει τραυματιστεί στη διάρκεια του Αμερικανο-Ισραηλινού βομβαρδισμού που σκότωσε τον πατέρα και το και προκάτοχό του, έτσι, 28 Φεβρουαρίου, μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος. Έστειλε, λέει, μήνυμα στον Ιρανικό λαό. Ακούστε τι μήνυμα έστειλε, παιδιά. Καλώντας τον να τεκνοποιήσει προκειμένου να εξασφαλίσουν οι Ιρανοί το καθεστώς της μεγάλης δύναμης, αυξάνοντας τον πληθυσμό τους. Εφαρμόζοντας, λέει, με ζήλο τη σωστή και απαραίτητη πολιτική αύξησης του πληθυσμού, η μεγάλη Ιρανική Εθνότητα, λέει ο Μοτζάμπα ο Χαμενεΐ, θα είναι σε θέση να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και να πραγματοποιήσει στρατηγικά άλματα στο μέλλον. Διότι και τώρα να μια κυρία να μείνει έγκυος, θέλει, δεν θέλει. Εγώ δεν σου λέω 18, είμαστε περιπολική, αλλά 15 χρόνια δεν θέλει. Τέλος πάντων, ελπίζουμε, λέει, ότι οι ειλικρινείς προσπάθειές σας, τους είπε στον Ιρανούς, θα οδηγήσουν σε καρποφόρα αποτελέσματα αν ο Θεός το θελήσει. Τι να σας πω. Αυτό είναι. Δηλαδή, κάντε παιδιά να σωθούμε. Τώρα, τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει με το, με την εξέλιξη του πολέμου, είναι μια ιστορία η οποία έχει ακόμα πολύ μέλλον από ό,τι καταλαβαίνουμε, διότι βγαίνει και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος χθες και λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους για την επίτευξη συμφωνίας για να σταματήσει ο πόλεμος. Και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει μια επανέναρξη της στρατιωτικής εκστρατείας. Λέει ότι, ο Βάνς το λέει αυτό, ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ είναι έτοιμη να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιθέσεις αν χρειαστεί. Η επιλογή Β, λέει, θα ήταν η έναρξη νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων, που λέγαμε χθες ότι υπήρχαν πληροφορίες ότι θα εξεταστούν σενάρια για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις και τα λοιπά. Προφανώς εξετάστηκαν. Αλλά αυτό, λέει, δεν είναι να ξαναρχίσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, δεν είναι αυτό που θέλει ο Πρόεδρος. Και νομίζω, λέει, δεν το θέλουν ούτε οι Ιρανοί. Και επίσης υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη αποδυναμώσει τη συμβατική στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης στις 6 πρώτες εβδομάδες του πολέμου. Το γνωστό, δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αν αυτό συμβεί, λέει, θα οδηγούσε σε ανταγωνισμό εξοπλισμών, καθώς οι χώρες του κόλπου και γύρω από αυτόν θα ήθελαν τότε το δικό τους όπλο και μετά θα ήθελαν και άλλες χώρες τα δικά τους όπλα. Σου λέει τι θα γίνει. Θέλουμε να διατηρήσουμε, λέει, είναι οι Αμερικανοί, μικρό τον αριθμό των χωρών που διαθέτουν πυρηνικά. Μην πάρουν παράδειγμα και θέλουν και οι άλλοι, καταλαβαίνετε. Και όχι σε, έτσι, στο κοντινό μέλλον, αλλά σε βάθος χρόνου, τα επόμενα χρόνια. Και ρωτήθηκε ο Βάνς αν η Ρωσία θα μπορούσε να πάρει στην κατοχή της το εμπλουτισμένο ουράνιο. Είχε γίνει μία πρόταση, το απέρριψαν οι Αμερικανοί, ξανά έγινε άλλη πρόταση, το ξαναπέρριψαν οι Αμερικανοί. Αυτό, λέει, δεν είναι προς το παρόν το σχέδιο της κυβέρνησης. Οι Ιρανοί δεν το έχουν θέσει. Το έχουν θέσει. Αλλά εντάξει, τώρα μην ψάχνουμε. Τέλος πάντων, αυτές οι δηλώσεις ήρθαν λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ ανέφερε ότι έφτασε μία ώρα πριν από το να διατάξει νέες επιθέσεις. Και επίσης υπάρχει και άλλη μία προθεσμία. 2 ή 3 ημέρες, λέει, για να καταλήξουν σε συμφωνία έχει δώσει. Εντάξει, το έχουμε. Τι μέρα είναι σήμερα? Τετάρτη. 2 ή 3 μέρες. Ξέρω εγώ, Παρασκευή, Σάββατο, ποιος να ξέρει. Τώρα, αυτές οι δηλώσεις έχουν γίνει μέχρι τούδε. Μπορεί
δεν υπάρχει περίπτωση, όχι μπορεί, θα γίνουν και κατά τη διάρκεια της νύχτας, στην Αμερική είναι ακόμα νωρίς, οπότε είμαστε εδώ για να το να τα κοιτάξουμε όλα αυτά και να τα δούμε και να προβληματιστούμε και εν διάφτη περιπτώσει να δούμε πώς θα πάει όλο αυτό. Πώς θα πάει όλο αυτό, παιδιά. Τώρα, τι ώρα είναι, και 27 πήγε, όπου πέρασε η ώρα. Να ακούσουμε. Γεια σου Πέτρο μου, αυτή τη δυσοσμία λέει τη βιώνουμε εδώ και χρόνια στο Κερατσίνι. Δεν έχει, Πέτρο, καλημέρα, τι κάνεις, πώς ξέρουμε. Εκεί ξέρουμε όμως από τι είναι. Έτσι, εδώ δεν ξέρουνε. Το αγαπώ το Κερατσίνι, έχω να σας πω. Άλλοι δεν ξέρουν που είναι. Λένε, πού είναι αυτό, α, υπάρχουν και τέτοιες περιοχές, αλήθεια. Και είναι και πολύ αναβαθμισμένες και πολύ ωραίες. Γνωρίζουμε στο περίπου. Εδώ δεν υπάρχει ακόμη γνώση. Έχουν τα στοιχεία, θα τα εξετάσουν, υποθέτω. Γεια σου Θοδωρή, πολύ γύρω Χαλκιδική. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Το έχουμε πει πολλές φορές. Α, εδώ είναι Τζιντζέρ, όνομα και πράγμα. Τζίντζερ, όνομα και πράγμα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί σας τα πάω όλα μαζί. Μα τώρα ξεκινήσαμε από την είδηση κόλαφο και μετά πήγαμε και στα υπόλοιπα. Λοιπόν, πάμε και επανερχόμεθα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ είστε. Θα τα πούμε ένα-ένα, μην βιάζεστε καθόλου. Καθόλου όμως, αλήθεια. Γιατί έρχονται, πώς το λένε, οι ειδήσεις. Η μία μετά την άλλη, δεν τις προλαβαίνουμε. Περού, 6,1 το βράδυ. Στην περιφέρεια Ίκα. Και είχε μια μεγάλη οστιακοβάθμιση, 81 χιλιόμετρα. Αλλά βλέπω εδώ. Εντάξει, πέσανε. Εγκατέλειψαν τα σπίτια τους οι άνθρωποι. Βέβαια, όταν είναι 6,1, τη συζητάμε τώρα. Και έγινε ο σεισμός, λέει, αισθητός ακόμα και στη Λίμα, την πρωτεύουσα, περίπου 400 χιλιόμετρα από το επίκεντρο. Βλέπω εδώ που έγιναν κάποιες ζημιές και τα λοιπά. Το Περού βρίσκεται στο λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού. Τέμνονται τεκτονικές πλάκες και είναι έντονη η σεισμική δραστηριότητα, αλλά δεν το συνηθίζεις ποτέ, ενώ τι συζητάμε τώρα. Καθόμαστε εδώ τώρα εμείς τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και λέμε αυτό. Αλλά εντάξει. Τρομάξανε. Δεν θα τρομάξουν. Τι θα κάνω. Εδώ τρομάζουμε εμείς με πολύ μικρότερα. Μην το μελετάμε. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν. Αυτά γίνονται. Αυτά που είπαμε γίνονται στην Αμερική και συμβαίνουν και τα λοιπά. Όμως έχω να σας πω ότι έφτασε στην Κίνα, στο Πεκίνο, ο Πούτιν. Θα συμμετάσχει μαζί με τον Σι στις εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση ενός συμφώνου 25 ετών της ονομαζόμενης Συνθήκης Καλής Γειτονίας και Φιλικής Συνεργασίας του 1. Έτσι. Λένε όμως οι αναλυτές ότι η σημασία της συνόδου Σι-Πούτιν, σήμερα θα γίνει αυτή η σύνοδος, είναι πολύ βαθύτερη και λέει το Al Jazeera μάλιστα ότι η επίσκεψη του Πούτιν ανακοινώθηκε μόλις μία ημέρα μετά την αναχώρηση του Τραμπ από την Κίνα που είχαν την περασμένη εβδομάδα τη συνάντηση στη σύνοδο αυτή. Και παρότι ο Τραμπ μίλησε για ευρείες εμπορικές συμφωνίες, υπάρχουν λίγες ενδείξεις ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα σημείωσαν ουσιαστική πρόοδο στα αμφιλεγόμενα ζητήματα που τις χωρίζουν. Ταϊβάν, να θυμίσω, και ο πόλεμος στο Ιράν. Και αυτό, λένε οι αναλυτές, εξυπηρετεί τον Πούτιν, διότι του επιτρέπει να ταξιδέψει στο Πεκίνο με την πεποίθηση ότι η Κίνα δεν σκοπεύει να απομακρυνθεί από τη σχέση της με τη Ρωσία. Και οι διαδοχικές επισκέψεις, λέει, για το Πεκίνο, αποτελούν επίδειξη της αυξανόμενης διπλωματικής επιρροής του. Διότι, τι γίνεται τώρα. Ο Σι στην Κίνα. Πάει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πάει ο Ρώσος Πρόεδρος. Όλο αυτό, λέει, τοποθετεί την Κίνα, λοιπόν, στο κέντρο ενός όλο και πιο κατακαιρματισμένου παγκόσμιου συστήματος. Και οι δύο χώρες έχουν δημιουργήσει μια στενή συνεργασία τα τελευταία χρόνια. Και τι να αλλάξει τώρα στην επίσκεψη αυτή. Αλλά ο χρόνος που γίνεται αυτή η επίσκεψη υπογραμμίζει ότι το Πεκίνο εδραιώνει το ρόλο του ως κεντρικού παίχτη. Βέβαια, αυτό λένε οι αναλυτές, έτσι. Μην ξεχνάμε, έχουμε και τις κυρώσεις και τα λοιπά. Σημαντικές αλλαγές, λέει, δεν αναμένονται από την επίσκεψη, αλλά μάλλον συνέχεια της στρατηγικής σχέσης. Θα υπάρξει ευάθυνση των διμερών σχέσεων, οικονομική συνεργασία, επιχειρηματικές σχέσεις, ανταλλαγή στρατιωτικών τεχνολογιών κτλ. Συμφωνούν σε αυτό οι αναλυτές οι περισσότεροι. Και επίσης οι δύο πλευρές, λέει, αναμένεται να προωθήσουν κοινά έργα, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας. Διότι η Κίνα θέλει πρόσβαση στους ρωσικούς ενεργειακούς πόρους σε χαμηλότερη τιμή. Η Ρωσία εξαρτάται από κινέζικες τεχνολογίες διπλής χρήσης, ειδικά για την παραγωγή drones, έτσι. Και αυτή η συνάντηση φαίνεται να είναι πιο σημαντική για τον Πούτιν. Διότι είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος στην Ουκρανία, δεν το ξεχνάμε. Και φαίνεται, εμφανίζεται η Ρωσία στα μάτια των αναλυτών, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία, ότι η Ρωσία, η Μόσχα είναι πλέον κατώτερος εξαρτημένος εταίρος και θέλει ίσως ο Πούτιν αυξημένη στρατιωτική υποστήριξη από το Πεκίνο. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα πούνε και τι θα αποφασίσουν και τι θα ανακοινωθεί, έτσι. Επίσης υπάρχουν και κάποιοι αναλυτές που λένε ότι η συμπεριφορά των δύο χωρών αυτών εξηγείται από το γεγονός ότι επιδιώκουν έναν πολυπολικό κόσμο. Δεν θεωρούν, λέει, ότι πρέπει να υπάρχουν κυρίαρχες δυνάμεις που να πιέζουν άλλες χώρες να κάνουν κάτι. Όλα σχετικά είναι. Και αυτό που κάνει τις διαδοχικές συνόδους κορυφής τόσο σημαντικές είναι επίσης το τι αποκαλύπτουν για τη γενικότερη διπλωματική στάση του Πεκίνου. Σου λέει απαραίτητος διαμεσολαβητής. Ουδέτερος παίκτης. Χωρίς συγκεκριμένους αντιπάλους. Προσπαθεί να μην ευθυγραμμίζεται δημόσια τουλάχιστον. Με καμία υπερδύναμη. Τώρα είναι πιο κοντά στη Ρωσία, είναι η αλήθεια. Και πάνω από την επίσκεψη αυτή του Πούτιν στο Πεκίνο πλανάται ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ με το Ιράν. Και οι συνέπειες είναι, πώς να το πω, περισσότερο σημαντικές για την οικονομία της Κίνας παρά της Ρωσίας. Βραχυπρόθεσμα, λέει, υποφελείται η Ρωσία από αυτή τη διαταραχή, διότι οι ανταγωνιστές ενέργειας του κόλπου έχουν τεθεί στο περιθώριο. Αλλά λένε, λοιπόν, οι αναλυτές ότι συμφωνούν ότι η μακροπρόθεσμη σταθερότητα έχει σημασία και για τη Ρωσία. Θέλουν και οι δύο χώρες τερματισμό της σύγκρουσης. Για να δούμε. Και μην ξεχνάμε ότι αφού δεν είχε αποτελέσματα η σύνοδος του Αμερικανού Πρόεδρου με τον Κινέζο ομολογό του, από αυτό η Ρωσία φαίνεται να είναι ικανοποιημένη. Σου λέει, δεν έδωσε στο Τραμπ αυτό που ήθελε, τον τερματισμό του πολέμου. Θα συζητήσουν και για τον πόλεμο στο Ιράν. Θα συζητήσουν και για τον πόλεμο στην Ουκρανία σίγουρα. Τώρα να ασκήσει η Μόσχα, ψέματα, η Κίνα πίεση στη Ρωσία να σταματήσει τον πόλεμο, οι αναλυτές λένε ότι δεν θα υπάρξει κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και η Κίνα, λέει, δεν επιθυμεί να ταπεινωθεί η Ρωσία με κανένα τρόπο και δεν θα υπάρξει τελεσίγραφο με οποιαδήποτε μορφή. Διπλωματικό αποτέλεσμα δεν ξέρω αν θα έχει. Έχει όμως ένα ρεπορτάζ εκτενή και για το πώς τον υποδέχθηκαν στην Κίνα τον Πούτιν, στο Πεκίνο, βέβαια, και χαμογελάει κιόλας. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τι να σας πω. Αχ, πήγε παρά 20. Ωραία. Για πάμε παρακαλώ να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

αυτή η εγχειρία εκεί στο Λίβανο. Τουλάχιστον 10 νεκρούς έχει, 3 γυναίκες, 3 παιδιά ανάμεσα στα θύματα από Ισραηλινό πλήγμα. Μ' αρέσει που έχει και χειρία. Τι να πω, παιδιά, δεν ξέρω, πραγματικά. Αλήθεια. Μπλε. Καλημέρα, γεια σου Σοφία. Βλέπει μπροστά ο Μοτζάμπα, ε. Ναι, κάντε, λέει, παιδιά. Εντάξει. Και το έλυσε το πρόβλημα. Λοιπόν, περιμένουμε να... είπε 2-3 μέρες. Λέει η Παρασκευή ή Σάββατο ή Κυριακή ή σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, ίσως την επόμενη εβδομάδα. Τι να σας πω, παιδιά, τώρα. Θα κάνει και άλλες δηλώσεις κατά τη διάρκεια της, της βραδιάς εδώ της δικής μας, που έχουμε νύχτα εννοώ. Οπότε θα περιμένουμε. Κάτι μπορεί να μάθουμε. Ποιος να ξέρει. Ποιος να ξέρει. Γίνονται, υποθέτω, πώς να το πω τώρα έτσι, πράγματα τα οποία θα μάθουμε σε, όχι σε, εν εφέτω χρόνου. Για να μάθουμε, για να δούμε τι θα συμβεί στο Διηνίκες, διότι είχαν, θυμάστε που είχαν βγει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και είχαν πει αν ο πόλεμος συνεχιστεί μέχρι τον Απρίλιο θα έχουμε τεράστια προβλήματα στο πετρέλαιο κτλ. Τώρα έχουμε, κοντεύουμε να μπούμε στον Ιούνιο. Οπότε στραμμένα τα, πώς να το πω έτσι, τα βλέμματα του ενδιαφέροντος είναι στο ενεργειακό. Εκεί δεν είναι. Διότι έχει φτάσει, θα φτάσει η αμόλυβδη, σου λέει, έχει φτάσει ήδη δηλαδή, 2.15. Έχει φτάσει, ξαναλέω, η αμόλυβδη. 2.12, μιλώ ψέματα. Το Brent σταθεροποιείται πάνω από τα $110. Οι αυξήσεις, λέει, στη χοντρική προμηνύουν νέες ανατιμήσεις. Διότι μέσα σε 2,5 μήνες η τιμή της αμόλυβδης ακρύβει 21%. Το πετρέλαιο κίνησης κατά 15,5% παρά την επιδότηση των 20 λεπτών. Οι επαγγελματίες επιβαρύνονται περισσότερο. Μέση τιμή βενζίνης 2 ευρώ 12 λεπτά. Σήμερα έχουμε Τετάρτη, μάλιστα. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να φτάσει στα 2,15. Την επόμενη εβδομάδα θα ληφθούν οι αποφάσεις για ενδεχόμενη παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης. Διότι είναι το κατεξοχήν παραγωγικό καύσιμο. Και μία απότομη αύξηση του κόστους θα έχει αντίκτυπο στις τιμές των γεωργικών προϊόντων. Και οι πρατηριούχοι επαναφέρουν και το αίτημα για μείωση των φόρων στα καύσιμα. Και μάλιστα είναι ενδεικτικό της παγκόσμιας ανησυχίας ότι η Ουάσιγκτον προχώρησε για τρίτη φορά στην άρση των κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο που θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Ιουνίου. Και επίσης εξαντλούνται τα παγκόσμια αποθέματα του πετρελαίου. Θέμα εβδομάδων, λέει, είναι. Το λένε οι ειδικοί. Δεν το λέμε εμείς. Οπότε ο Τραμπ είπε πάντως στους Αμερικανούς, λέει, μην ανησυχείτε, θα πέσουν, λέει, τα καύσιμα. Άμα τους το είπε, η ψέματα θα πει. Δεν θέλω, λέει, να ανησυχείτε. Νομίζω δεν ανησυχούνε αφού το είπε. Και αφού, πώς το λένε, θέλω να έχουμε λίγο το νου μας. Θα μου πεις, ακόμα είναι Μάιος, εντάξει. Τις δηλώσεις που γίνονται από τον Αμερικανό Πρόεδρο, γιατί και εμείς έχουμε το μυαλό μας στον πόλεμο και τι θα γίνει και τα λοιπά, εκείνος έχει το μυαλό του στις ενδιάμεσες εκλογές. Διότι, πώς να το πω τώρα, έτσι κομψά θα ήθελα να το πω, η δημοτικότητά του πέφτει. Ναι.
τι γίνεται στον κόσμο πραγματικά. Τι βγήκε και είπε το Ισραηλινό κανάλι 12, το Ισραήλ ετοιμάζεται να συμμετάσχει σε πιθανή αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν. Μάλιστα. Λοιπόν, επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, επειδή είναι σε εξέλιξη η μεταφορά, υποτίθεται, ανθρωπιστική βοήθεια έχει ο στολίσκος για τη Γάζα, έτσι. Δεν τους αφήνω πλησιάσουν ούτε καν. Το Ισραήλ ανακοίνωσε πριν λίγο ότι άνοιξε πυρ, αλλά όχι με αληθινά πυρά, εναντίον σκάφους που μετήχε στο στολίσκο για τη Γάζα, τουλάχιστον εναντίον δύο πλοίων. Διότι υπάρχουν πλάνα από τη ζωντανή μετάδοση της επιχείρησης και με πληροφορίες από τους διοργανωτές. Αλλά λέει δεν χρησιμοποίησαμε αληθινά πυρά και δεν υπάρχουν θύματα. Πλαστικές σφαίρες, λέει, έριξαν εναντίον μικρού αριθμού σκαφών του στολίσκου που συνέχισαν απλέον προς τη Γάζα και δεν ανταποκρίθηκαν στις προειδοποιήσεις. Μη φωνικά μέσα, λέει, εναντίον του σκάφους, όχι εναντίον των διαδηλωτών, λένε οι Ισραηλινοί. Κανείς διαδηλωτής δεν τραυματίστηκε κατά το συμβάν. Έχουν αναχαιτιστεί, σύμφωνα με τον ιστότοπο του στολίσκου Global Summit Φωτήλα, 48 σκάφη και έχουν συλληφθεί περίπου 400 άνθρωποι. Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους, δεν ξέρουμε. Δύο σκάφη συνεχίζουν ακόμη την πορεία τους στην Ανατολική Μεσόγειο. Να μάθουμε τι γίνεται, παιδιά, με τους συλληφθέντες. Έτσι. Γιατί λέμε μία είδηση, συνελήφθησαν 400. Πού έχουμε μεταφερθεί, σε τι κατάσταση είναι, σε τι συνθήκες ζουν. Και 54 πήγε. Περνάει η ώρα. Όταν θα επιστρέψουμε στην εκπομπή, θέλω να δούμε και ένα άλλο ζήτημα και ένα άλλο θέμα που περνάει, αν αναφέρεται, στα πολύ ψηλά, διότι είναι πολύ τόσο πυκνή δισιογραφία που λέει τώρα πού να ασχοληθώ, αλλά είναι ζητήματα που χτυπάνε κατευθείαν στην καρδιά, ρε παιδιά, κατευθείαν στην καρδιά όμως. Και θα έρθουμε και θα τα κουβεντιάσουμε για να δούμε τι γίνεται και πέραν αυτού που θεωρούμε εμείς Μέση Ανατολή και που μας επηρεάζει άμεσα και όλα τα σχετικά, έτσι. Διότι έχω πει και δεν είναι δικό μου, δεν είμαι ο φωστήρας της γνώσης, πίσω από αριθμούς και πίσω από δηλώσεις και πίσω από τάσεις και πίσω από σκέψεις βρίσκονται άνθρωποι. Άνθρωποι, τα ξεχνάμε αυτά. Τραγούδι, δελτίο και ξανά εδώ.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας, δήλωσε χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι η νέα αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών, σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, διότι δεν μπορούμε, όπως είπε, να επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον πόλεμο. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στα νότια της χώρας, παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσουν τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζ, αν αυτό δεν ανοίξει ως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που μίλησε στον Bloomberg. Η πρόταση έχει την υποστήριξη αρκετών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, αλλά δεν υπάρχει απαραίτητη ομοφωνία, δήλωσε διπλωμάτης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Σημειώνεται ότι η σύνοδος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας είναι προγραμματισμένη για τις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Στην Κίνα βρίσκεται ο Ρώσος πρόεδρος. Θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό τους με στόχο να προβάλλει την εικόνα ακλόνητων σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην κινέζικη πρωτεύουσα. Σε 48 ανέρχονται τα σκάφη του Στολίσκου Global Summit που αναχαιτίστηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ 2 συνεχίζουν την πορεία τους προς τη Γάζα, σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι περίπου 400 ακτιβιστές συνελήφθησαν. Επίσης, ανέφεραν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον τουλάχιστον 2 σκαφών, ωστόσο το Ισραήλ υποστήριξε ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν αληθινά πυρά και δεν υπάρχουν θύματα. Την παρέτησή του από γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης. Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελο, διευκρίνησε ότι η παρέτησή του δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, στις οποίες δεν θα είναι υποψήφιος, και πρόσθεσε ότι παραμένει στο κόμμα με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν χθες οι πρόεδροι της Κομισιόν και της Τουρκίας, όπως αποκάλυψε η κυρία Φόντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο X, τονίζοντας ότι η Άγκυρα αποτελεί βασικό εταίρο σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή, και προσθέτει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας για την υποστήριξη της αποκλιμάκωσης και της διπλωματικής επίλυσης της σύγκρουσης με το Ιράν. Φωταγωγήθηκε χθες το βράδυ η πρόσωψη του Μεγάλου της Βουλής στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η συμβολική αυτή κίνηση αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής και ένδειξη πένθους για τα θύματα της γενοκτονίας κατά την περίοδο 1914-1923.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια, σποράδες, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές, οι πρόσχερες μπόρες, στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί, στα πελάγιο 7 μποφόρ, από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Για να συντονίσετε τα ρολόγια σας, 1 και 8 και 57 δευτερόλεπτα τώρα που μιλάμε. Συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε. Οπότε, παιδιά, μπορείτε ανετότατα να επικοινωνείτε μαζί μας. Εγώ τώρα αυτό το πράγμα πώς να το πω. Για

και εγώ σου λέω ότι περιέχει ψήγματα αληθείας. Αλλά θεωρώ ότι περιέχει πάρα πολλές ανακρίβειες και πάρα πολλά ψέματα. Θα τα λέμε επιστημονικά. Fake news. Είναι αυτά. Fake news. Και δεν θα ήθελα να μεταδίδουμε ψευδείς ειδήσεις. Δεν το προτιμώ. Δεν το προτιμώ. Γεια σας. Αυτά είναι για μένα τα λουλούδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Και στη βάση τους είναι, στην κλαστρούλα, μια χαρά τα βρίσκω. Πάρα πολύ καλά. Γεια σου Μανώλη, που καλά είμαστε εσύ. Προσπαθούμε. Λοιπόν, το έχω πει πάρα πολλές φορές και θα το ξαναπώ. Θέλω πάρα πολύ να σας λέω ευχάριστες ειδήσεις. Αλήθεια. Θέλω. Και επιθυμώ επίσης και εσείς να μας λέτε ωραίες ειδήσεις. Ευχάριστες, ευχάριστες. Γιατί είναι και η ώρα τέτοια που το, έτσι, το θέλει την ηρεμία. Τι θέλει? Για να ξεκουραστούμε, να ξεκουράσουμε σώμα και πνεύμα και να πάμε στις εργασίες μας χαρούμενοι και χαμογελαστοί με το ξημέρωμα. Όχι όλοι με το ξημέρωμα, κάποιοι, ας πούμε, εδώ έχω τον ολοπρόβατο, το οποίο ολοπρόβατο ξεκινάει η εργασία σου στις 5 το πρωί. Μάλιστα, μέχρι τι ώρα το απόγευμα? Είναι από το μεσημέρι. Μέχρι τις 3, μάλιστα. Ωραία. Και δεν κοιμάσαι, δεν μπορεί. Άμα πεις, παιδιά, είναι θέμα, πώς να το πω τώρα, ψυχολογίας. Άμα πείτε, τι ώρα είναι? Μία. Έχω ακόμα 4 ώρες. Έχω ακόμα 3,5 ώρες. Έχω ακόμα 2 ώρες. Δεν κοιμόμαστε ποτέ. Θέλει ηρεμία. Και πολύ καλό ξυπνητήρι επίσης θέλει, εγώ να σας πω. Ναι, γιατί αλλιώς δεν. Και αυτή η ιστορία, το βάζω ξυπνητήρι 5 λεπτά πιο νωρίς για να χτυπήσει και να το, μετά να το, πώς το λένε, να το βάλω 10 λεπτά αργότερα, δεν σώζει την κατάσταση, όχι. Σας το λέω με τα περισσής βεβαιότητας. Δεν τη σώζει την κατάσταση. Εγώ στην Αγγλία άρχισα να λυμπή. Χρήστο, κάνεις? Συγγνώμη, να μην το πω. Είμαστε Arsenal, οικογενειακός. Οπότε υπάρχει μια χαρά σε αυτό. Ε, υπάρχει. Ναι, μόνο όλο στεναχώριες και πίκρες και τώρα αυτό που θα σας πω θα σας πικράνει. Καταλάβεις. Αν κάποιος έχει ενσυναίσθηση. Γιατί κάποιος λέει, λέει τώρα που με νοιάζει εμένα τι γίνεται εκεί. Αλλά θα το πω. Γιατί θέλω. Γιατί πρέπει να μαθαίνουμε. Πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται. Γεια σου Αλέξανδρε. Αυτό μπορώ να σου πω τώρα, δεν μπορώ να το πω στο δημόσιο βήμα, αλλά με τα βεβαιότητας επίσης γνωρίζω την προέλευση. Ε, καμία σχέση του κέντρου με τα ανώτια προάστια. Καμία. Άλλο πράγμα. Λοιπόν, κουβεντιάζουμε και λέμε για τα πετρέλαια και λέμε για τις καταστάσεις και λέμε για τις οικονομικές επιπτώσεις και λέμε για τις συναντήσεις που γίνονται και τις συνόδους κορυφής και τι θα πει ο ένας και τι είπε ο άλλος και τι δεν είπε ο άλλος. Υπάρχουν στο πλανήτη μας περιοχές οι οποίες είναι εξαιρετικές, ιδηλιακές και δεν έχουν αντιμετωπίσει πρόβλημα κανένα ανά τις δεκαετίες. Κανένα. Δεν ξέρουν τι σημαίνει δυσκολία. Όχι δυστυχία, δυσκολία. Αυτές οι περιοχές λοιπόν είναι πάρα πολύ τυχερές. Υπάρχουν όμως και άλλες περιοχές του πλανήτη μας οι οποίες είναι εξαιρετικά άτυχες. Και δεν αφορά ούτε στη μορφολογία του εδάφους, ούτε αν θα μείνουν κλειστά ή ανοιχτά στενά, ούτε αφορά σε ανθρώπους οι οποίοι με το που θα γεννηθούν ξέρεις ότι είναι καταδικασμένοι στη δυστυχία. Το ξέρεις, παιδί. Δεν χρειάζεται να σου το πει κάποιος. Ακούς το όνομα της χώρας και καταλαβαίνεις. Μία τέτοια περίπτωση είναι, ας πούμε, το Σουδάν.
ξέρεις τι γίνεται. Σουδάν. Τι με νοιάζει το Σουδάν τώρα. Το Αφρική, το ασχοληθώ εγώ τι γίνεται στο Σουδάν. Στο Σουδάν λοιπόν η κατάσταση είναι τέτοια που αν κάποιος έχει λίγη άνθρωπος, έχει λίγη ντροπή, λίγη ντροπή μέσα του, όχι συναίσθημα, όχι αγάπη, όχι αλληλεγγύη, όχι... θα πρέπει να ντρέπεται για τους, για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φέρει μία χώρα στην κατάσταση που ζει. Υπάρχει το διαδίκτυο μέσω του οποίου μαθαίνουμε πολλά και διάφορα και καλά κάνουμε. Εξελίσσεται ο κόσμος, δεν θα μείνουμε στο 1930, έτσι. Είμαστε 100 χρόνια μετά. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους. Οι εικόνες λοιπόν και τα βίντεο που έρχονται από το Σουδάν, από την ανθρωπιστική κρίση, αφορά χρήστες του διαδικτύου οι οποίοι πρέπει να έχουν πάρα πολύ γερό στομάχι. Αλλιώς δεν το αντέχεις αυτό το πράγμα. Αυτό όμως για κάποιους είναι η πραγματικότητά του. Μία άλλη περιοχή του κόσμου. Θέλετε να πούμε μία άλλη. Το Αφγανιστάν, ας πούμε. Δεν μιλάμε για πείνα. Δεν μιλάμε για λοιμό, μιλάμε για ανθρωπιστική καταστροφή. Αυτό στην κομψή ορολογία λέγεται οξία επισιτιστική ανασφάλεια. Έτσι λέγεται. Δεν λέμε λοιμός, δεν πεθαίνω από την πείνα, όχι. Οξία επισιτιστική ανασφάλεια λέγεται. Και με αυτό το... με αυτή την τραγωδία είναι αντιμέτωποι εκατομμύρια άνθρωποι. Εκατομμύρια όμως. Ψάχνουν να βρουν δουλειά. Έχουμε πώς να το πω τώρα, ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν, υποτίθεται να βρουν δουλειά, όχι υποτίθεται, πηγαίνουν οι άνθρωποι να αναζητήσουν εργασία. Σε ποια χώρα, σε ποιες υποδομές? Λέει ο ΙΕ ότι 3 στα 4 άτομα στο Αφγανιστάν δεν καλύπτουν βασικές ανάγκες. Κοντά 5 εκατομμύρια άνθρωποι είναι στο φάσμα του λοιμού. Αγροτικές περιοχές δεν το συζητάμε. Έχει μία περιοχή, θα σας πω το όνομα. Γκόρ λέγεται η περιοχή αυτή, η αγροτική. Πλήττεται ιδιαίτερα από την ανεργία και τη δραματική μείωση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Και... γιατί όσο πάει γίνεται χειρότερο. Η ακραία πείνα οθεί οικογένειες στην τραγική απόφαση να πουλήσουν τα παιδιά τους για επιβίωση ή για ιατρικά έξοδα. Τα νοσοκομεία δεν το συζητώ. Δραματική αύξηση θανάτων βρεφών από υποσιτισμό. Διότι πάνε στο νοσοκομείο, δεν μπορούν να πληρώσουν νοσοκομείο, τα παίρνουν. Γυρίζουν σε αυτά τα υποτυπώδη σπίτια, τέλος πάντων, που έχουν εκεί και πεθαίνουν τα μωρά. Και η κρίση επιδεινώνεται από τη μείωση της διεθνούς βοήθειας και την οικονομική κατάρρευση της χώρας. Η κατάσταση είναι τραγική. Τραγική. Δηλαδή, πώς θα το πω, ρε παιδί μου, είναι να ντρέπεται το ανθρώπινο είδος. Αυτό. Να ντρεπόμαστε είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Για πείτε μου. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, λέει, προειδοποιούν ότι η κατάσταση στο Αφγανιστάν επιδεινώνεται λόγω της μείωσης της διεθνούς βοήθειας, της ξηρασίας, των συμφωνικών σεισμών και της οικονομικής κατάρρευσης, διότι το μέσα σε όλα, τα είχαν όλα στο Αφγανιστάν, τους προέκυψαν ξανά οι Ταλιμπάν το 1921. Αλλά το θέμα δεν είναι οι πολιτικές αναλύσεις,
Το θέμα είναι ότι δεν έχουν οι άνθρωποι ούτε ψωμάκι μία μπουκίτσα να δώσουν στο μωρό να μην πεθάνει από την πείνα. Το ζήτημα λέει δεν είναι το μέλλον, είναι το αν θα υπάρξει επόμενο γεύμα. Δεν ξέρω, πραγματικά θεωρώ ότι να τιμωρήσουμε τους Ταλιμπάν. Γιατί ποιος τους συμπαθεί τους Ταλιμπάν? Υπάρχουν άνθρωποι, εντάξει τώρα μην μπούμε σε διαδικασίες, δεν είναι διάρκεια περίπτωση. Ο κόσμος με αυτά τι γίνεται? Αλλά δεν επηρεάζουν τις τιμές του πετρελαίου, που είναι βασικότατο θέμα, δεν το συζητώ. Αλλά δεν είναι, τέλος πάντων, για τη διεθνή κοινότητα μείζων. Είναι

Είναι 1 και 25 και είστε ξύπνοι και επικοινωνείτε και πολύ καλά κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και γι' αυτό το πάρα πολύ ωραίο, τι είναι, αφέψιμα είναι. Γεια σου Ευαγγελία μου, αφέψιμα, μαλακτικό, πολύ καλό. Πρέπει να πίνουμε έτσι κάτι ωραίο και χαλαρωτικό και να μπορούμε να κοιμηθούμε, εσείς που κοιμάστε. Εμείς εδώ με γίνεται καφές και πολύ είναι. Καφές. Αχ, τι ωραία. Ναι, ναι, ναι. Αυτός ο ήχος της βροχής. Σε εμάς μας αρέσει η βροχή, γιατί άλλοι δεν θέλουν ούτε να την ακούν και το όνομα, ούτε τη λέξη. Είναι εξαιρετικός. Αλλά θέλει και τις συνθήκες τις ανάλογες. Να είσαι στο σπίτι ή να είσαι κάπου που περνάς καλά για περιπτώσει και να είσαι γαλαρός και ήρεμος και να πίνεις το ποτάκι, το αφέψιμά σου, καθένας ό,τι θέλει και ό,τι του αρέσει, και να ακούσε τον ήχο και να ακούς και λίγο μουσικούλα και να ακούς ραδιόφωνο, έτσι, γιατί άμα βλέπετε τηλεόραση από προσανατολίζεστε, ραδιόφωνο θέλει η βροχή, παιδιά. Ναι, σε άλλες συνθήκες είναι να προλάβω, να τρέξω και τα λοιπά και τα λοιπά. Τρεις μέρες είναι, θα περάσουν, μη μου αγχώνεστε, δεν θέλω να προβληματίζεστε. Γεια σας. Αυτό τι είναι εδώ, δεν μπορώ, δεν έχω ήχο. Άντριους, πρέπει να πάω στο στέφθα σύνταξης. Αλλά θα τα δω αυτά, τους πανηγυρισμούς της Arsenal δεν θα δω. Τι θα δω δηλαδή, κάτι άλλο, ειδήσεις? Σε αυτό δεν είναι είδηση. Είναι και αυτό είδηση. Όλα χρειάζονται. Όλα χρειάζονται στη ζωή αυτή. Ωραία. Πόσους έχει στο Λίβανο? 19 νεκρούς. Μια χαρά πάμε. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω, σήμερα έχουμε 20. Αυτό που λες εσύ είναι 21 να γίνει. Έτσι. Και το άλλο που λες εσύ είναι 26 να γίνει. Δεν είναι σήμερα. Είναι αύριο και την άλλη Τρίτη. Θέλω να το καταλάβουμε. Όταν λοιπόν θα ανακοινωθούν όλα τα ζητήματα και όλα τα κόμματα, εδώ είμαστε να τα πούμε. Μην βιάζεστε. Εδώ δεν βιάζονται αυτοί που είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Θα βιαστούμε εμείς. Έχουμε μέλλον ακόμη. Έχουμε μέλλον ακόμη. Δεν πήγε, δεν είναι. Όχι, όχι, όχι. Δεν θέλω, δεν είπα, δεν θέλω fake news. Δεν είναι ο ΣΥ αυτός αμέσως. Όχι, όχι, καμία σχέση. Δεν είναι ο ΣΥ αυτός. Είναι εν διάφτη περιπτώσει ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών. Διότι έχω εδώ διαφόρους που μου είστε λίγο κάπως. Τον Τραμπ λέει δεν τον υποδέχτηκε ο ΣΥ, ενώ τον Πούτιν τον υποδέχτηκε. Λάθος κάνεις. Ο Γουάνγ Γι τον υποδέχτηκε. Ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών. Και επίσης το ζήτημα τώρα είναι, εντάξει, οι υποδοχές και τα αυτά και τα είδαμε και την περασμένη εβδομάδα. Τι θα συζητήσουνε σήμερα? Αυτό είναι το διατάφτα. Οπότε μη βιάζεστε, έχω πει. Ωχ, Θεέ μου. Επίσης, για να... αυτό που λες, εγώ πού να το ξέρω αν είναι ή δεν είναι. Ο ίδιος είναι, ξέρω εγώ, έτσι μου φαίνεται εμένα. Έτσι νομίζω. Αυτό βλέπω. Ξέρω πώς είναι οι άλλοι δηλαδή. Εσύ το ξέρεις τους σωσίες? Α, και αν έχει. Έλα παιδιά. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία σας παρακαλώ πολύ. Είναι η πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό φέτος. Και σου λέει κάτσε, δεν θυμάστε που σας το είπα την περασμένη εβδομάδα? Πού τον ξεραγούσε ο ΣΥ τον Τραμπ στους κήπους εκεί του, κοντά στην απαγορευμένη πόλη και τα λοιπά, και έλεγε αυτή εδώ είναι αυτό, εδώ είναι το άλλο, εδώ αυτό το δέντρο είναι 400 χρόνια, αλήθεια, λέει ο Τραμπ, 400 χρόνια, ναι, πάμε πιο πέρα, προχωράνε, λέει του αυτά είναι εδώ, αυτά είναι εκεί, ξέρω εγώ, ναι, είχε έρθει λέει και ο Πούτιν εδώ. Δεν υπήρχε, άλλαξε, σας το είπα, η έκφρασή του Τραμπ, αλήθεια, ωραία. Τώρα
τι θα πει. Μα νομίζω έχουν, εντάξει, υπάρχει μια τάση γενικά να υπάρξει μια ηρεμία στον κόσμο, όχι. Να υπάρξει μια, τέλος πάντων, μια έξοδος από τη στενοπό, θα έλεγα. Ή όχι. Ναι. Λοιπόν, για πάμε παρακαλώ. Δίσκο έχουμε 2000 κιόλας. Να τα ακούσουμε.

Γι' αυτό η ιστορία λέγεται ιστορία και δεν λέγεται μυθολογία. Γιατί είναι καταγεγραμμένη. Μπορεί οποιοδήποτε, αυτός που έχει διαπράξει τη γενοκτονία ας πούμε, να βγαίνει και να λέει ότι ξέρεις οι Έλληνες φταίνε. Φρικαλαιότητες διέπραξαν. Και να το υποστηρίζει αυτός φθεναρά. Και... διότι δεν είμαστε, δεν ήταν τότε σύγχρονη εποχή να έχουμε ντοκουμέντα με την έννοια των βίντεο ας πούμε, αλλά υπάρχουν μαρτυρίες χιλιάδες, υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχουν ιστορικά ντοκουμέντα, υπάρχουν τεκμηριώσεις. Δεν είναι απλό πράγμα, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Πολλό δε μάλλον ο θήτης. Ο θήτης. Διότι τώρα που υπάρχει, δεν σας λέω για βιβλία, γιατί δεν θα με ακούσετε, θεωρείτε το πιο εύκολο το διαδίκτυο. Καλά κάνετε. Το θέμα είναι να διαβάζουμε. Ας είναι και μέσω του τάμπλετ, του κινητού, του δεν ξέρω τι, του υπολογιστή. Δεν είναι δύσκολο, παιδιά. Πατάμε, κουγκλάρουμε και έχει χιλιάδες πηγές. Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Να δείτε τι θα σας βγάλει. Αν έχετε γερό στομάχι, διαβάστε τις μαρτυρίες και τις, πώς θα κοιτάτε, τα ντοκουμέντα, αν έχετε γερό στομάχι. Είναι για δύσκολους παίχτες αυτό, για αυτή η πίστα. Για να μιλήσω στην καθημερινή γλώσσα. Και ας λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Άντε τώρα, λοιπόν... δεν ισχύει το ένα, δεν συνέβη το άλλο, δεν συνέβη το παραάλλο, δεν συμβαίνει. Δηλαδή, τι συνέβη, δηλαδή. Να παραδεχτεί. Δεν είπα να πει κάποιος ο θήτης να βγει και να πει συγγνώμη, θέλει κουράγιο. Πολύ μεγάλο. Για κάτι που έχει γίνει πριν από 100 χρόνια. 110. Πολύ μεγάλο κουράγιο θέλει. Αλλά τουλάχιστον μην προκαλείς. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Βγαίνει εχθές η Le Monde και γράφει ότι νέα νομοθεσία στη Γαλλία ανοίγει το δρόμο για επιστροφή στην Ελλάδα ορισμένων θραυσμάτων του Παρθενώνα από το Λούβρο. Βάσει της νέας γαλλικής νομοθεσίας, στις 7 Μαΐου υιοθετήθηκε, πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιστροφή στην Αθήνα τουλάχιστον ορισμένων από τα θραύσματα του Παρθενώνος που βρίσκονται στο Λούβρο. Και αναφέρει στο άρθρο της η γαλλική εφημερίδα ότι παρότι έχει γίνει εκτενή συζήτηση για τη δέσμευση που είχε αναλάβει ο Μακρόν το 17 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικής κληρονομιάς από την υποσαχάρια Αφρική, το ζήτημα των λαιλατημένων αρχαιοτήτων, Αιγυπτιακών, Ελληνικών, Ετρουσκικών και Ρωμαϊκών, παραμένει στη Γαλλία ένα είδος ταμπού. Η οριστική, λέει, υιοθέτηση από την Εθνοσυνέλευση του νέου νόμου για την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών χαρακτηρίστηκε ιστορική και πιθανότατα είναι, και ο νέος αυτός νόμος περιλαμβάνει σημαντικούς περιορισμούς. Πρώτον, θέτει χρονικό όριο το 1815. Καθώς μόνο οι παράνομες αποκτήσεις που έγιναν από αυτή την ημερομηνία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου. Από το 1815, ξαναλέω. Δεύτερον, προβλέπει εξαιρέσεις για αρχαιολογικά ευρήματα που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο συμφωνιών διαμοιρασμού ανασκαφών ή ανταλλαγών για επιστημονικούς σκοπούς. Για να γίνει, λέει, κατανοητή η νέα νομοθεσία, πρέπει να πραγματοποιηθεί σε βάθος έρευνα σχετικά με την προέλευση κάθε αρχαιολογικού αντικειμένου. Και αυτό το γεγονός είναι δύσκολο, διότι δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες. Υπάρχει έλλειψη πληροφοριών. Και για τα θραύσματα του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Λούβρο, το οποίο Λούβρο διαθέτει μεγάλο αριθμό ελληνικών αρχαιοτήτων, ορισμένα βέβαιης και άλλα πιθανής προέλευσης. Δύο από αυτά ανακαλύφθηκαν το 1788 και το 1789 από τον Louis François Sébastien Fauvel, ζωγράφο, διπλωμάτη και αρχαιολόγο που εργαζόταν τότε για τον πρέσβη της Γαλλίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και είχε λάβει σαφείς οδηγίες από τον εργοδότη του με λόγια που έχουν μείνει, λέει, χαρακτηριστικά.
πάρτε ό,τι μπορείτε. Χρησιμοποιήστε κάθε δυνατό τρόπο, αγαπητέ μου, για να λαιλατήσετε στην Αθήνα και στην επικράτειά της οτιδήποτε μπορεί να λαιλατηθεί. Μη λυπηθείτε ούτε τους νεκρούς, ούτε τους ζωντανούς. Όταν έφτασε στη Γαλλία, το πρώτο από αυτά τα δύο θραύσματα, γνωστό ως η πλάκα με τις εργαστίνες, κατασχέθηκε από τους επαναστάτες το 1792. Οπότε η ένταξή του στη δημόσια περιουσία προηγείται του ορίου του 1815. Το δεύτερο θραύσμα, μία μετόπη που απεικονίζει έναν κένταφρο και μία λαπιθίδα, αποκτήθηκε από το Μουσείο του Λούβρου το 1818 μέσω δημοπρασίας και θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, να επιστρέψει δηλαδή. Τα υπόλοιπα θραύσματα αποκτήθηκαν μεταγενέστερα, με μία κεφαλή να αγοράζεται το 1880, άλλη το 1927 και μία τρίτη να δορίζεται το 1916. Μόνο ένα αρχιτεκτονικό θραύσμα του Παρθενώνα είχε ενταχθεί ως δωρεά πριν από το 15. Αρκετά από τα υπόλοιπα θα μπορούσαν να υπαχθούν στο νέο πλαίσιο επιστροφών. Και υπάρχει επίσης το ερώτημα κατά πόσον ο νόμος εφαρμόζεται σε αντικείμενα που λαιλατήθηκαν ή αποκτήθηκαν πριν το 15, αλλά εντάχθηκαν στη δημόσια περιουσία αργότερα. Η διαδικασία λέει δεν είναι αυτόματη. Για τα εθνικά μουσεία όπως είναι το Λούβρο χρειάζεται έγκριση για την απομάκρυνση αντικειμένων. Αλλά πριν εξαχθούν συμπεράσματα θα πρέπει να υπάρξει ενδελεχής και λεπτομερής έρευνα. Έτσι. Και αυτός ο νέος νόμος στη Γαλλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή τάση επιστροφών πολιτιστικών αγαθών όπως είχε συμβεί και με την Ολλανδία το 20. Και η Γαλλία θα μπορούσε ακόμη και να προχωρήσει σε επιστροφές πέραν από το στενό πλαίσιο του νόμου, ακολουθώντας παραδείγματα όπως το Βατικανό, η Ιταλία και το Πανεπιστήμιο της Χαϊδεβέργης. Είναι απαραίτητος ένας κριτικός επανέλεγχος της προέλευσης των αντικειμένων στις δημόσιες συλλογές, είτε πρόκειται για αποικιακά είτε για αρχαιολογικά ευρήματα. Αυτό έχει κάνει η Γαλλία. Με τη Βρετανία, αν με ρωτήσετε, υποτίθεται ότι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο θα μπορούσαμε να πάρουμε ως δάνειο κάποια από τα μάρμαρα του Παρθενώνα, που κάποιοι εννοούν να τα λένε ακόμα Ελγίνια, έτσι, του Παρθενώνα. Οπότε είμαστε σε δρόμο καλό? Όχι, είμαστε σε ένα δρόμο, τέλος πάντων έχουμε μπει σε ένα μονοπάτι. Και μια που μιλάμε για τέχνη και για αριστουργήματα της παγκόσμιας κληρονομιάς, έτσι, αριστουργήματα δεν είναι κάτι που τέλος πάντων το βρίσκεις κάθε μέρα και πολλοί θα θέλανε και έχουν επιδιώξει και έχουν καταφέρει να πάρουν κομμάτια, να τα σφετεριστούν και να τα παρουσιάζουν ως δικά τους και να μην τα δίνουν πίσω. Αυτό όμως, παιδιά, προσέξτε με, δεν θα συμβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλήθεια. Σου λέει το θέλεις, το βλέπεις. Λες γιατί να μην έχω κι εγώ ένα κομματάκι. Προσέξτε με τώρα. Γιατί μπορεί να πάτε στις Ηνωμένες Πολιτείες το επόμενο διάστημα. Κάντε ένα ταξίδι. Να ξέρετε τι μπορείτε να αγοράσετε και τι όχι. Και 44 είναι. Ωραία. Λοιπόν, με αφορμή τα 250 χρόνια από την ίδρυση της χώρας, μια εταιρεία πολύτιμων μετάλλων ανακοίνωσε την κυκλοφορία μιας περιορισμένης έκδοσης συλλεκτικού νομίσματος, το οποίο φέρει την ονομασία Lady Liberty Enlightening the World και κατασκευάζεται από χαλκό. Θα μου πεις τι με νοιάζει. Ναι, αλλά σε νοιάζει. Αυτός ο χαλκός έχει αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια της μεγάλης αποκατάστασης του αγάλματος της ελευθερίας μεταξύ του 1984 και του 1986. Βεβαίως. Λέει η εταιρεία λοιπόν ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που αυθεντικό υλικό από το άγαλμα της ελευθερίας μετατρέπεται σε εθνικό συλλεκτικό αντικείμενο τέτοιας μορφής.
όλο το υπόλοιπο διατηρημένο υλικό χαλκού από την αποκατάσταση θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή της συγκεκριμένης σειράς νομισμάτων. Κάθε νόμισμα θα κοστίζει, λέει New York Post, το λέει αυτό, θα κοστίζει περίπου $250. Θα έχει διάμετρο 30 χιλιοστών, οκταγωνικό σχήμα, θα είναι μοναδικά ρυθμισμένο και χαραγμένο στην άκρη και θα έχει και την επιστοποίηση γνησιότητας, τα έγγραφα. Όχι έτσι, το βρήκαμε, το πήραμε, γιατί φαντάζω τι θα γίνει και τι θα υπάρξει, τέλος πάντων, απατεωνία. Όμως, μπροστά στη μία πλευρά απεικονίζεται το προφίλ της Lady Liberty με 50 αστέρια να πλαισιώνουν τον πυρσό και στο στήθος της. Στην πίσω πλευρά υπάρχει Στεφάνη Δάφνης. Αποσπάσματα από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας και φώτο με την αμερικανική σημαία. Πώς δεν βάλανε κανένα τράμπα από πίσω, δεν ξέρω. Η αισθητική της έκδοση, λέει, έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέει την ιστορική κληρονομιά του μνημείου με το επαιτειακό κλίμα των 250 χρόνων από την ίδρυση των ΗΠΑ. Και επειδή ξέρω ότι ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε αυτά τα νομίσματα, μπορείτε να κάνετε προκράτηση μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας. $25 είναι η αρχική κατάθεση. Ενώ, παιδιά, αν θέλετε κάτι το διαφορετικό, κάτι το πιο, τέλος πάντων, μοναδικό, ειδικές εκδόσεις με συγκεκριμένους σηριακούς αριθμούς, $50 είναι η προκαταβολή. Βέβαια, το φθινόπωρο θα διατεθούν στην αγορά, περιορισμένη αγορά, διότι το αυθεντικό, πόσο να είναι ο χαλκός, το αυθεντικό υλικό. Έτσι. Και το 20% των καθαρών εσόδων θα διατεθεί σε οργανισμούς που στηρίζουν τον αμερικανικό πολιτισμό, την ιστορική κληρονομιά, τις τέχνες και επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, και σε προγράμματα στήριξης των ενόπλων δυνάμεων. Και γίνεται τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσα σε όλα, γιατί ο Τραμπ είπε, μην κοιτάτε, λέει, που λένε ότι δεν είναι δημοφιλής ο πόλεμος, είναι πολύ δημοφιλής. Δηλαδή, ρωτάνε τους Αμερικανούς, λέει, δεν θέλουμε, δεν μας σταματήσει όλο αυτό. Τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση. Αυτό όλο το θέμα με τα νομίσματα και τα λοιπά έχει προκαλέσει, λέει, συζητήσεις, διότι συνδυάζει τον εθνικό συμβολισμό ενός από τα πιο εμβληματικά μνημεία της χώρας με την εμπορική αγορά συλλεκτικών αντικειμένων. Και για κάποιους πρόκειται για έναν δημιουργικό τρόπο τιμής στην ιστορία της χώρας, για άλλους είναι, λέει, μία ακόμη περίπτωση εμπορευματοποίησης του εθνικού συμβόλου με έντονη πολιτιστική και ιστορική βαρύτητα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται στον κόσμο? Μεγάλα προβλήματα. Μεγάλα προβλήματα. Τεράστια. Είναι παραδεκά. Θέλω να το πω και αυτό το θέμα, γιατί είναι και αυτό ζήτημα τεράστιο. Αλλά πόσοι πέραν του Ατλαντικού κουλτούρα αντέχεις? Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο για να αποχαιρετιστούμε όπως πρέπει.

Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά εγώ δεν φταίω. Λέγαμε για τη δημοτικότητα του Τραμπ. Εγώ φταίω τώρα. Έχει πέσει, λέει, σχεδόν στο χαμηλότερο, τώρα, αυτό πριν από λίγο είδηση, στο χαμηλότερο σημείο αφού επέστρεψε στο Λευκό Οίκο. Λόγω της μειωμένης έγκρισης, προσέξτε, ξαναλέω, έχει σημασία η διατύπωση. Λόγω της μειωμένης έγκρισης που εκφράζουν στο πρόσωπο του οι Ρεπουμπλικανοί. Reuters, εταιρεία Ipsos, είναι η δημοσκόπηση. Τη Δευτέρα ολοκληρώθηκε, τετραήμερη ήταν. Μόλις το 35% των Αμερικανών εγκρίνει το έργο του, μια μονάδα κάτω από το προηγούμενο ποσοστό. Στην αρχή της θητείας του, λέει, τον Ιανουάριο του 25, η δημοτικότητά του ερχόταν στο 47%. Γιατί δεν έχει δημοτικότητα? Τιμές των καυσίμων. Η τιμή, λέει, στην Αγγλία έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 50%. Και ξαναλέω, για να το έχουμε στο νου μας, ενδιάμεσες εκλογές το Νοέμβριο για την ανανέωση του Κογκρέσου. Πάνω από 2 στους 10 ρεπουμπλικανούς λένε ότι αποδοκιμάζουν την απόδοση του Προέδρου συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 25. Είναι 21% που το αποδοκιμάζουν, πέρσι ήταν 5%. Αλλά επειδή, εντάξει, στην αρχή της θητείας λέγανε ο Πρόεδρος κάνει καλή δουλειά, το 91%, τώρα είναι, το λέει, το 79%. Αυξημένο κόστος διαβίωσης,

εδώ σε θέλω. Ένα, πόσο λέει, μόνο το 47% εγκρίνει τους χειρισμούς του στο θέμα αυτό. 46% λέει δεν κάνει καλή δουλειά. Ένα στους 5 εγκρίνει τους χειρισμούς για τη μείωση του κόστους διαβίωσης. 62% των Ρεπουμπλικανών εκρίνει τον τρόπο που ο Πρόεδρος χειρίζεται την κατάσταση στο Ιράν. Αλίμον. Το 28% διαφωνεί. Καλά, η συντριπτική πλειοψηφία των Δημοκρατικών να το αποδοκιμάζει. Όπως και τα 2/3 των ανεξάρτητων ψηφοφόρων. Τι φταίω. Εγώ φταίω, αφού βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις. Τι να κάνω. Αυτό που λέω να κάνω τώρα είναι να σας αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι, να πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Ευθυμίου ακολουθεί εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης, που μήνας έχει 20 και που βιάζεστε κάποιοι. Αύριο είναι 21. Αύριο. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι η νέα Αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών, σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, επειδή, όπως είπε, δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα είναι προετοιμασμένη να καταρρύψει ακόμη περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση νέας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο, παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζ, αν αυτό δεν ανοίξει ως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της συμμαχίας που μίλησε στον Bloomberg. Στην Κίνα βρίσκεται ο Ρώσος πρόεδρος. Θα συναντηθεί σήμερα με τον Κινέζο ομολογό του, με στόχο να προβάλλει την εικόνα να ακλώνει των σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κινέζικη Πρωτεύουσα. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανακοίνωσε πριν λίγο ότι η τελευταία αποστολή ακτιβιστών που είχε ως στόχο να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας, ότι έφτασε στο τέλος της και ότι περισσότεροι από 400 ακτιβιστές μεταφέρονται στο Ισραήλ. Νωρίτερα, ακτιβιστές του στολίσκου Global Summit ανέφεραν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πύρινα αντίον τουλάχιστον 2 σκαφών, με το Tel Aviv να υποστηρίζει ότι δεν χρησιμοποιεί ήθηκαν αληθινά πυρά και δεν υπάρχουν θύματα. Την ισχυρή προστιθέμενη αξία που παράγει ο αναπτυξιακός νόμος για τη βιομηχανία της χώρας, ανέδειξε χθες ο Πρωθυπουργός, ο οποίος παραβρέθηκε στα εγγένεια της νέας γραμμής παραγωγής της Coca-Cola 3Y. Ο κ. Μητσοτάκης απίθυνε πρόσκληση προς την επιχειρηματική κοινότητα να στηρίξει το εργατικό δυναμικό της. Εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί η επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη. Ο Στέλιος Καλπάκης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από τον Σοκράτη Φάμελο να συγκαλέσει την Κεντρική Επιτροπή. Ο πρόεδρος του κόμματος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο Τσίπρα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, με τη διαγραφή Πολάκη να προκαλεί επίσης εσωκομματικές διεργασίες. Φωταγωγήθηκε χθες το βράδυ πρόσωψη της Βουλής στο πλαίσιο των επαιδειακών εκδηλώσεων για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η συμβολική αυτή κίνηση αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής και ένδειξης πένθους για τα θύματα της γενοκτονίας κατά την περίοδο 1914-1923.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια, σποράδες Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές, οι πρόσκαιρες μπόρες, τα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βορειοδυτικοί, τοπικά έως 7 μποφόρ, από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

0: σου Γιαννάκη με τα ωραία σου. Εσύ η ραδιομαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τετάρτης, 20 του μηνός. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήθρα. 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Και επειδή εχθές ήταν η ημέρα για τους πόντιους, να τους αφιερώσουμε το πρώτο τραγούδι. Με τι άλλο βέβαια, με Στελάρα, εκάηκεν το τσαμπάσεν.

Καλημέρα Γιάννη και στην παρέα. Καλή εκπομπή λέει η φίλη μας η Μάχη. Καλημέρα στη Μέρη από το Γέρακα. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοπαρέα λέει. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερωμένο στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα, λέει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος. Προφανώς θα είναι στο πυροφυλάκιο από ό,τι φαντάζομαι.

0: τον νόμο και τους είπα άντε γεια.
1: Μπράβο. Τα λαϊκά μονοπάτια. Μπράβο στην κομπανία όλοι.

Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα από το Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ.

Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Καλημέρα στον Γρηγόρη το Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στο κόμμα της Λαμίας. Στο φίλο μας τον Γιώργο από τη Χαλκίδα. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα, αφιερωμένο το επόμενο. Απόστολος Νικολαίδης, ζωντανά σε ηχογράφηση από την Αμερική. Χόρεψε, χόρεψε το τσιφτετέλι.

Και εδώ ο Θανάσης ο Ευγενικός μαζί με τη Χασκίλ, τα νιάτα τα μπερμπάντικα. Βεβαίως από 78 στροφό, από δίσκο γραμμοφόνου, ακούγεται άλλωστε το σκράτς.

Λοιπόν, καλημέρα Γιάννο, λέει, βάλε λίγο Βασούλα μετά από αυτό, παράνομη αγάπη σκοτεινή, Σωτήρης από το ύπατο της Θήβας. Καλημέρα Σωτήρη. Η κυρία Βάσου Χατζή μετά τον Ευγενικό είναι απίστευτο το ντουέτο, ταιριάζουνε ντάλε κουάλε. Λοιπόν, να σου αφιερώσω το επόμενο. Ένα 17ρικο που είναι ολογλίκα, Λεωνάρδος Μπουρνέλης.

Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει η ελπίδα. Λαϊκά μονοπάτια Γιάννης Ευθυμίου, Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα. Και κλείνουμε την ώρα με Χριστάκη Σύρμπο. Παίζουν τα μπαγλαμαδάκια.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.